0: Χρονικό αίτημα για την ένταξή του στο μόνιμο προσωπικό. Δεν υπάρχει έννοια της εποχικότητας. Οι ανάγκες στο φυσικό περιβάλλον, οι πυρκαγιές, οι καταστροφές, η πολιτική προστασία είναι θέματα που αφορούν ολόκληρο το έτος. Και με τις αλλαγές που υπάρχουν στο περιβάλλον δεν υπάρχουν πλέον χαρακτηριστικά για να δικαιολογείται μια ολιγόμενη απασχόληση, η οποία είναι και υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Εκκρεμεί το αίτημα για την αναγνώριση ως βαρέων και αθυγιεινών. Εκκρεμούν τα αιτήματα για τις αποζημιώσεις στις οικογένειες αυτές και για μια υποστήριξη της πολιτείας και σε επίπεδο δικαιωμάτων απασχόλησης στο μέλλον της οικογένειας. Ο μικρότερος από τα θύματα ήταν πέντε παιδί μιας πενταμελούς οικογένειας.
1: Στο επίκεντρο των καταγγελιών από τον κύριο Περπατάρη βρίσκονται και οι συνθήκες υπό τις οποίες επιχειρούσαν οι πυροσβέστες.
0: Ο Μάνος έχει δύο αδέλφια και είναι μια οικογένεια, μια μητέρα, η οποία είναι σε πολύ οριακή κατάσταση σε επίπεδο οικονομικής δυνατότητας και προσδοκούσε από τη μονιμοποίησή του να έχει ένα πιο σταθερό εισόδημα. Ζητάμε λοιπόν την διερεύνηση σε επίπεδο πορίσματος, ζητάμε την επίσπευση από την αρμόδια εισαγγελία των σχετικών διαδικασιών και ζητάμε και την αναγνώριση ευθυνών όπου υπάρχουν. Δηλαδή και σε επίπεδο πυροσβεστικού σώματος σε σχέση με τον εξοπλισμό και το ότι αυτό το αδιευκρίνιστο που διαβάζουμε και με έκπληξη ότι χαθήκανε και δεν υπήρχαν μέσα προσανατολισμού και το όχημα εγκλωβίστηκε, τα οποία εμείς τα θεωρούμε απαράδεκτα για ένα συγκροτημένο σώμα στην εποχή μας.
2: Στο επίκεντρο του σχεδιασμού για το νέο γήπεδο του Όφη βρίσκεται η περιοχή του Κορώνη Μαγαρά, με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να συμφωνούν στην προοπτική δημιουργία εκεί του νέου γήπεδου του Ομίλου. Ξακολουθεί και είναι δίπλα μου ο Σωτήρης Μεταξάς, που έχει και όλο το ρεπορτάζ και θα μας πεις και για τις εξελίξεις. Σωτήρη, καλησπέρα ξανά.
3: Ναι, γιατί νομίζω ότι ήταν η πιο σημαντική σύσκεψη για το γήπεδο του Όφη, μέχρι την επόμενη βεβαίως, από όλες όσες μέχρι σήμερα έχουν προηγηθεί, και αυτό διότι κατέληξε σε έναν συγκεκριμένο οδικό χάρτη αναφορικά με τα επόμενα βήματα που απαιτούνται για να πάρει σάρκα και οστά ένα, νομίζω, οραματικό project που δεν περιορίζεται μονάχα για την ομάδα του Όφη, αλλά αφορά την πόλη και την ίδια την κοινωνία. Πρώτα απ' όλα, έχει κλειδώσει πια και όλες οι απόψεις συγκλίνουν σε αυτήν την κατεύθυνση η χωροθέτηση, η περιοχή στου Κορώνη Μαγαρά, διότι θεωρείται ότι η συγκεκριμένη έκταση έχει ένα πιο ρεαλιστικό πλαίσιο για να υποδεχθεί ένα μεγάλο γήπεδο, υπολογίζεται της τάξης των 15.000 φιλάθλων. Υπολογίζεται ότι θα απαιτηθεί μια έκταση περίπου 35 στρεμάτων. Ήδη ο Δήμος Ηρακλείου έχει προχωρήσει για άλλες ανάγκες, αλλά στο σχέδιο πόλης είναι ξεκάθαρο ότι το πλαίσιο αφορά σε αθλητικές υποδομές, 10 στρεμάτων, άρα θα απαιτηθεί η απαλωτρίωση 25 ακόμη στρεμάτων. Με την σημερινή τιμή μονάδας στην περιοχή, το κόστος μόνο για τις απαλωτριώσεις που θα σηκώσει ο Δήμος Ηρακλείου υπολογίζεται στα 8 με 10 εκατομμύρια ευρώ. Νωρίς είναι ακόμη να συζητάμε για τέτοια δεδομένα, αλλά σε πρώτη φάση, και αυτό αποφασίστηκε, είναι να τρέξει μια προκαταρκτική μελέτη για την κοστολόγηση του συνολικού project, το οποίο θα δώσει, αν θέλεις, και μια σειρά απαντήσεις σε κάποια δύσκολα σημεία. Είναι ένα δύσκολο έργο, ζητήματα πολεοδομικά, ρημοτομικά, για τις εκκρεμότητες που αφορούν σε καλώδια υψηλής τάσης, σε ένα χαρτογράφητο ρέμα που υπάρχει στην περιοχή. Το πλαίσιο όμως πια διαμορφώθηκε σε αυτή τη συνάντηση που είχαν σήμερα στη Λότζια ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Όφη, ο κύριος Μπούς, ο κύριος Πουρσανίδης, με τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και εκπρόσωπο του Ερασιτέχνη. Και το μοντέλο θα είναι στα πρότυπα της διπλής ανάπλασης του Βοτανικού, δηλαδή του γηπέδου του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός παραχώρησε στον Δήμο τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και πήρε έκταση και κατασκευή γηπέδου στο Βοτανικό. Η χρηματοδότηση είναι ένα ζητούμενο. Προφανώς η Περιφέρεια, η ίδια η ΠΑΕ, προφανώς θα ζητηθεί χρηματοδότηση από την πολιτεία, όπως έχει πράξει σε όλες τις περιπτώσεις των γηπέδων μεγάλων ομάδων σε ολόκληρη την χώρα, για τη χρηματοδότηση του project.
2: Σε ευχαριστώ και πάλι, Σωτήρη. Τίτλοι τέλους πέφτουν και επίσημα, κυρίες και κύριοι, στο έργο της στατικής ενίσχυσης του σχολικού συγκροτήματος της παλιάς Ακαδημίας, με τους γονείς να κάνουν λόγο για ομολογία αποτυχίας της Δημοτικής Αρχής στο ζήτημα της σχολικής στέγης. Υποστηρίζοντας μάλιστα ότι το συγκεκριμένο έργο έχει ουσιαστικά παγώσει εδώ και περίπου ένα χρόνο. Παρά τις διαδοχικές παρατάσεις, αλλά και τις διαβεβαιώσεις που έχουν δοθεί κατά καιρούς για την ολοκλήρωσή του.
4: Το κόκκινο βρίσκεται η αγανάκτηση των γονέων και των εκπαιδευτικών στο σχολικό συγκρότημα της πρώην Ακαδημίας στο Ηράκλειο, καθώς το έργο στατικής ενίσχυσης διακόπτεται και επισήμως 4 χρόνια μετά την έναρξή του και έπειτα από 9 παρατάσεις. Όπως καταγγέλνουν σύλλογοι γονέων, η εργολαβία σταματά χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το 3ο από τα 4 κτίρια του συγκροτήματος, το οποίο βρίσκεται στην οδό Σγουρό Μαλίνης. Με αποτέλεσμα, οι μαθητές να καλούνται να ξεκινήσουν για ακόμα μία χρονιά μέσα σε ένα περιβάλλον που παραμένει εργοτάξιο. Οι γονείς κάνουν λόγο για ομολογία αποτυχίας της Δημοτικής Αρχής στο ζήτημα της σχολικής στέγης, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο έργο έχει ουσιαστικά παγώσει εδώ και περίπου έναν χρόνο, παρά τις διαδοχικές παρατάσεις και τις διαβεβαιώσεις για την ολοκλήρωσή του.
5: Αυτό που γράφει δηλαδή στην ανακοίνωση, μετά από 4 χρόνια και 9 παρατάσεις. Σταματάει το έργο, έτσι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή τα λόγια είναι περιττά, νομίζω. Μένει ένα έργο το οποίο θα έπρεπε να έχει τελειώσει εδώ και 2-3 χρόνια, με πολλές παρατάσεις, με πολλές κακές αστοχίες στην κατασκευή. Χωρίς να έχει προβλεφθεί, να έχουν προβλεφθεί τα βασικά, όπως ήταν, ας πούμε, η θέρμανση, όπως ήταν πατώματα, όπως ήταν πολλά άλλα πράγματα, τα οποία μετά από αγώνα των γονέων, να θυμίσουμε εδώ ότι με αγώνα των γονέων φτιάχθηκε αυτό το παλιό κτίριο, το οποίο ήταν πλέον πάρα πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή ξεκίνησε η στατική ενίσχυση, ένα αγώνα ο οποίος κράτησε τουλάχιστον 15 χρόνια. Θα έπρεπε οι γονείς να κάνουν παρεμβάσεις για οτιδήποτε, για τη θέρμανση, για τα πάντα. Να θυμίσουμε ότι πέρυσι και τον προπερσινό χειμώνα δεν είχαν θέρμανση τα παιδιά. Μετά από παρέμβαση πάλι των γονέων, πάρθηκαν συσκευές τέλος πάντων θέρμανσης σε κάθε τάξη, καθώς δεν έχει ακόμα γίνει αναβάθμιση του ρεύματος.
4: Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι σύλλογοι γονέων, κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την 3η-8 Σεπτεμβρίου στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου, ενημερώθηκαν ότι η σύμβαση με τον ανάδοχο ολοκληρώνει το οικονομικό της αντικείμενο.
5: Και τελικά αυτό το έργο σταματάει. Χωρίς να υπάρχει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή κάτι ουσιαστικό στον ορίζοντα. Και ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Εννοείται ότι ευθύνεται η Δημοτική Αρχή, όπως η προηγούμενη, αλλά κυρίως η τωρινή, η οποία δεν μπόρεσε να διεκπαιρεώσει ένα έργο το οποίο αφήνει τα παιδιά να ξεκινάνε το Σεπτέμβριο μάθημα, έχοντας ένα κτίριο δίπλα τους, χωρίς. Στα πετά. Έτσι. Πολλές φορές επίσης θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η Δημοτική Αρχή έστρεψε το δάχτυλο ενάντια στους γονείς, ενάντια σε αυτούς τους γονείς, οι οποίοι έχουν δώσει τεράστιο αγώνα. Στέλνουν τα παιδιά τους σε ένα κτίριο το οποίο έχει πολλά προβλήματα με τις εργασίες που γινόντουσαν παράλληλα, με ένα πολύ πληθές σχολείο μέσα σε μια αυλή, η οποία είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Τι να πούμε, δηλαδή τα πράγματα δείχνουν. Αν κάποιος θα ήθελε να περιγράψει το πώς αντιμετωπίζεται η σχολική στέγη, ίσως ένα παράδειγμα θα ήταν πολύ έτσι εύγλωτο από μόνη της η Ακαδημία.
4: Σύλλογοι γονέων καλούν τους γονείς σε παράσταση διαμαρτυρίας και συνέντευξη τύπου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, αμέσως μετά τον αγιασμό στις 10 το πρωί, στον χώρο του σχολείου.
2: Χιλιάδες τουρίστες παίρνουν καθημερινά από την αγορά της οδού 1866 στο Ηράκλειο, χωρίς όμως η αυξημένη επισκεψιμότητα να μεταφράζεται πάντα σε ανάλογη αύξηση των τζίρων. Οι επαγγελματίες της περιοχής κάνουν λόγο για επισκέπτες που είναι πιο προσεκτικοί στις αγορές τους και αναζητούν τις καλύτερες τιμές, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για σουβενίρ και παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Παραπάντως στις επιφυλάξεις τους, οι έμποροι εμφανίζονται αισιόδοξοι για το κλείσιμο της φετινής σεζόν.
4: Μειωμένη σε σχέση με πέρυσι είναι η τουριστική κίνηση στα καταστήματα της κεντρικής αγοράς της πόλης του Ηρακλείου στην οδό 1866. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υποστηρίζουν πως οι ξένοι επισκέπτες κάνουν αγορές με φιδό. Παρ' όλα αυτά, ο Αύγουστος έκλεισε με θετικό πρόσημο για την κεντρική αγορά.
6: Τουρισμό έχουμε φέτος πάρα πολύ. Επισκέπτεται τα μαγαζιά μας. Κοιτάξτε, όσο τους αφήνουν βέβαια ελεύθερους, εμείς λόγω και τα Airbnb υπάρχει μια ιδιαίτερη αυξητική κίνηση στην αγορά φέτος. Διότι καθώς έχουν το πράγμα, τα group Πάνε όπου τα πάνε. Έχει κόσμο, δυστυχώς όπως και εμείς, και αυτοί δεν, οικονομικά δεν πάνε τόσο καλά φέτος. Είναι μειωμένη πρακτικά η σεζόν.
4: Καθημερινά τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται την αγορά της 1866. Τουρίστες όμως που σε αρκετές περιπτώσεις κάνουν ακόμα και παζάρια για να αγοράσουν παραδοσιακά προϊόντα και σουβενίρ.
7: Η κίνηση είναι αυξημένη στους καλοκαιρινούς μήνες με τον τουρισμό που επικρατεί. Επικρατεί μια πτώση λόγω μηνός το Σεπτέμβριο. Με τους Έλληνες είναι χαμηλά τα πράγματα, χαμηλή η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, λόγω και της οικονομικής κρίσης που επικρατεί. Ανάσα δίνουν οι τουρίστες πολύ στην αγορά.
8: Είστε αισιόδοξοι για το επόμενο χρονικό διάστημα?
7: Ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά. Θα δούμε και στο προσεχές μέλλον πώς θα κινηθούν τα πράγματα.
4: Οι έμποροι σε κάθε περίπτωση περιμένουν να ολοκληρωθεί η τουριστική περίοδος προκειμένου να κάνουν το τελικό ταμείο τους.
9: Για την ώρα τουλάχιστον καλά πάμε. Τώρα έχουμε κάνα μήνα ακόμα δουλειά. Μετά είναι 5 μήνες relax.
8: Ταμείο θα είναι θετικός απολογισμός στο ταμείο?
9: Πιστεύω ναι. Πιστεύω ναι. Μην είμαστε χάριστοι να πούμε. Να έχουμε μάθει συνέχεια στην κλαούρα. Πήγε καλά η σεζόν. Συνεχίζει και πηγαίνει καλά. Και οι κρουαζιέρες πάνε καλά. Ευχαριστημένοι μας για την ώρα. Τώρα ο χειμώνας τι θα φέρει, δεν ξέρουμε καθόλου.
2: Με καθημερινές 2 ώρες διακοπές εργασιών από τις 11 έως τη 1 μετά το μεσημέρι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι δικαστικοί υπάλληλοι, ζητώντας ενίσχυση του προσωπικού με νέες προσλήψεις. Καθώς, όπως υποστηρίζουν η αναλογία, είναι ένας υπάλληλος για 12.000 πολίτες. Παράλληλα, τονίζουν την ανάγκη δημιουργίας του νέου δικαστικού μεγάρου αλλά και τη βελτίωση των κτηριακών υποδομών έως ότου υλοποιηθεί η δέσμευση της πολιτείας.
4: Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους για δεύτερη εβδομάδα οι δικαστικοί υπάλληλοι στο Ηράκλειο. Με πανό έξω από τα δικαστήρια, οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για τις συνθήκες εργασίας, ενώ μεταξύ των αιτημάτων τους ήταν και η κάλυψη των οργανικών θέσεων με μόνιμο προσωπικό.
10: Συνεχίζουμε για δεύτερη εβδομάδα τις κινητοποιήσεις μας οι δικαστικοί υπάλληλοι στο Ηράκλειο. Είναι μια μορφή κινητοποίησης από το Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων Ηρακλείου. Αυτή τη στιγμή δεν είναι πανελλήνιες εμβέλειες, είναι μονάχα στο Ηράκλειο, θέλοντας ακριβώς να δείξουμε το πόσο οριακές είναι οι καταστάσεις οι οποίες έχουν περιέλθει οι δικαστικοί υπάλληλοι στο Ηράκλειο. Η αύξηση των οργανικών θέσεων είναι το ζητούμενο. Δεν είναι μόνο δηλαδή το να έρθουν και να στελεχωθούν νέα άτομα, γιατί λόγω των διαφορετικών πλέον συνθηκών, είναι άμεση και αναγκαία η αύξηση των οργανικών θέσεων. Έχουμε 25 υπαλλήλους, δικαστικούς υπαλλήλους στο Ηράκλειο, στην Εισαγγελία Ηρακλείου, οι οποίοι εξυπηρετούν όλο τον νομό. Μιλάμε για ένα νομό ο οποίος είναι 300.000 κατοίκων, αλλά δικαστικά και οικονομικά είναι το τρίτο μεγαλύτερο στη χώρα, Εισαγγελία Ηρακλείου, καθώς και το πρωτοδικείο Ηρακλείου.
11: Αναφέρω ότι η εργασία μας έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα με την αλλαγή του κώδικα. Έχει αυξηθεί η εργασία μας και στην εισαγγελία και στο πρωτοδικείο. Δυστυχώς.
10: Γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ένα χρονοβόρο πλαίσιο. Το να είναι ένα κτίριο ασφαλές για όσο χρονικό διάστημα είμαστε εδώ.
4: Όπως είπαν οι δικαστικοί υπάλληλοι, μέχρι και την Παρασκευή θα πραγματοποιούν 2 ώρες διακοπές εργασιών κατά τις ώρες 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες του νομού Ηρακλείου.
11: Ήθελα να δηλώσω ότι η δουλειά πλέον, ειδικά στην εισαγγελία, δεν βγαίνει. Δουλεύουμε στα όρια μας, όλα είναι οριακά. Και θα ήθελα την κατανόηση του κόσμου που δεν εξυπηρετείται, απλά και εμείς έχουμε φτάσει στα όρια μας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Έναν ομαδικό τάφο με λήψη 38 ανθρώπων, αλλά και πολύτιμα χάλκινα και χρυσά αντικείμενα. Η ανακάλυψη αυτή αναμένεται να ρίξει νέο φως στον πολιτισμό των Τσιμού.
1: Αρχαιολόγοι έφεραν στο φως ομαδικό τάφο με τα λείψανα 38 ανθρώπων στο Τσαντσάν, ένα εκτεταμένο προϊσπανικό πλήνθινο όχυρο στο βόρειο Περού. Ένα αέρια πλάνα δείχνουν συνεργεία να εργάζονται ανάμεσα στα λείψανα και να πραγματοποιούν ανασκαφές στο χώρο. Ο τάφος εντοπίστηκε πριν από λίγες εβδομάδες στο αρχαιολογικό συγκρότημα κοντά στην Τρουχίγιο, περίπου 500 χιλιόμετρα βόρεια της Λίμα. Τα λείψανα βρέθηκαν μαζί με χάλκινα και χρυσά αντικείμενα, εμπλουτίζοντας τα ευρήματα που μελετούν στο αρχαίο συγκρότημα. Το Τσαντσάν ήταν πρωτεύουσα του πολιτισμού των Τσιμού, ο οποίος άκμασε κατά μήκος της βόρειας ακτής του Περού πριν από την κατάκτηση από τους Ίνκα. Οι αρχαιολόγοι συνεχίζουν να μελετούν τον τάφο και τα κτερίσματά του, επιχειρώντας να μάθουν περισσότερα για τους ανθρώπους που έχουν ταφεί εκεί. Το συγκρότημα εκτείνεται σε μεγάλη έκταση, με τις ανασκαφικές εργασίες και τα αρχαιολογικά κατάλοιπα να είναι ορατά από ψηλά.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Για την αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο. Καλησπέρα, Δημοσθένη. Να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι προφανώς του Όφη για τη δεύτερη αγωνιστική για το κύπελο με τον Νέστο Χρυσούπολης. 3-0, αν δεν κάνω λάθος, σωστά. Να, ναι, 3-0.
3: Πολύ σωστά. Όφη, ο οποίος είχε εύκολο έργο όταν, θα λέγαμε, αποφάσισε να παίξει ποδόσφαιρο, να παίξει σύμφωνα με τις δυνατότητές σου. Έκανε πολύ απλά τα πράγματα. Όταν ο Νους συγκεκριμένα του 54 άνοιξε το σκορ για την κριτική ομάδα, όλα έγιναν πολύ πιο απλά. Μπόρχα Γκονζάλες στο 62 το 2-0 και ο Θεοδωσουλάκης στο 65 έγραψε το τελικό 3-0. Ο οποίος ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας μετά από δύο αγωνιστικές. Mm-hmm. Έχει και την ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ πριν από μία εβδομάδα στην Τούμπα. Μόνο ο Ολυμπιακός ξεπερνά την ομάδα του Χρήστου Πόντι αυτή τη στιγμή στο βαθμολογικό πίνακα και είναι πολύ σημαντικό ότι να παραμείνει ψηλά, να τερματίσει στην πρώτη τετράδα ώστε να έχει καλύτερο μονοπάτι στη συνέχεια για να έχει βλέψει να φτάσει σε έναν ακόμη τελικό. Γιατί όχι, θα αντιμετωπίσει την Λάρισα στη Θεσσαλική πόλη εκτός έδρας στην επόμενη αγωνιστική και η τελευταία, η τέταρτη αγωνιστική είναι πάλι στο Παγκρίτιο απέναντι στο Βόλο. Εκτός από την νίκη, βέβαια, έχω να σου πω ότι ήταν πολύ σημαντικό για τον Χρήστο Πόντι το γεγονός ότι έδωσε ανάσες σε πολλούς βασικούς ποδοσφαιριστές. Παιδιά τα οποία δεν είχαν πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής αγωνίστηκαν. Ήταν και μάλιστα στην αρχική ενδεκάδα, όπως ο Λίλο, ο Αποστολάκης, ο Καραχάλιος, ο Κανελόπουλος, ο Θεοδωσουλάκης, παιδιά που ήταν στις αρχικές επιλογές, που όρισε το πρώτο ημίχρονο η ομάδα να μην είχε την απαραίτητη χημεία, αλλά όπως είπα στην επανάληψη ήταν αρκετά καλός ο Όφη. Και όσο αλλαγές που ήταν ακόμη νέοι ποδοσφαιριστές, ο Καινουριάκης, ο Ρωμάνος, ο Ιχμαλίδης. Έτσι λοιπόν και βασικοί ξεκουράστηκαν και νέα παιδιά πήραν ευκαιρίες εν ώψη και του αγώνα με τον Ολυμπιακό το Σάββατο στο κήπεδο Καραϊσκάκη για το πρωτάθλημα της Super League.
0: Μάλιστα, πάμε λίγο στα μεταγραφικά. Τι έγινε, τι γίνεται με τον Τάσο Χατζηγιοβάνι, αν το λέω, αν το τονίζω σωστά.
3: Πολύ σωστά το τονίζεις. Ο Χρήστος Πόντις είχε δηλώσει πρόσφατα ότι όχι θα ενισχύει, ότι θα κάνει τουλάχιστον μία μεταγραφή ακόμη. Όπως όλα δείχνουν, ο Τάσος Χατζηγιοβάνις είναι επιλεκτός για τα άκρα της επιθετικής γραμμής, 29 ετών. Μέσω επιθετικός αγωνίζεται στην Κύπρο και την Ομόνια. Ο Τάσος Χατζηγιοβάνις τον ξέρει πάρα πολύ καλά ο Χρήστος Πόντις. Ήταν μαζί στον Παναθηναϊκό όταν ο Πόντις ήταν βοηθός του Ιβάν Ελιοβάνοβιτς. Ωστόσο, σε περίπτωση που προχωρήσει αυτή η μεταγραφή ή οποιαδήποτε άλλη, γιατί ναι, μεν ο Χατζηγιοβάνις αυτή τη στιγμή προβάλλει στο απόλυτο φαβορί, αλλά δεν έχει κλείσει ακόμη. Αυτό που λοιπόν θέλω να τονίσω είναι ότι θα αγωνιστεί μόνο στις εμφόριες διοργανώσεις στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο και όχι στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, καθώς η λύσα για το Europa League έχει ήδη δηλωθεί από τον Όφη. Ωστόσο, ο Χρήστος Πόντις, όπως είναι πολύ λογικό, θέλει λύσεις, θέλει μεγάλο ρόστερ, καθώς τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά. Ενδεικτικά να σου πω ότι αν υπολογίσουμε και το σημερινό μάτς με τον Έσο Χρυσούπολης, ο Όφη έχει να δώσει 21 παιχνίδια μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Α, μάλιστα. Πάμε να μου πεις, θέλω

0: και την γνώμη σου και το σχόλιο σου σε σχέση με τις εξελίξεις που έχουμε για το νέο γήπεδο του Όφη εδώ στο Ηράκλειο, στην περιοχή Κόρων Μαγαρά. Έχουμε εξελίξεις, έχουμε συναντήσεις. Φαίνεται ότι θα έχουμε και μία μελέτη το επόμενο διάστημα, έτσι για να υπάρχει μια πρώτη εκτίμηση και του κόστους, αλλά και όλων των διαδικασιών που απαιτούνται, που δεν είναι και λίγες προφανώς.
1: Για μένα το πιο σημαντικό σε όλες αυτές τις συναντήσεις και τις συσκέψεις που γίνονται, η αλήθεια είναι αρκετές τις τελευταίες ημέρες, είναι ότι υπάρχει σύγκρουση απόψεων. Δεν υπάρχει κάποια πλευρά που να διαφωνεί σε κάτι ή να βάζει μια άλλη παράμετρο, είτε για την τοποθεσία, είτε για την χωρητικότητα του γηπέδου, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Σήμερα λοιπόν στη Λόγια συναντήθηκαν η ΠΑΕ Όφη, ο Ερασιτέχνης Όφη, με την περιφέρεια και με το Δήμο. Μάλιστα το παρόν στη συνάντηση έδωσε και ο κύριος Μπούσος, αλλά και ο κύριος Αρναουτάκης, ο περιφερειάρχης. Όλοι λοιπόν συμφώνησαν ότι όχι πρέπει να προχωρήσει μπροστά, να γίνει αυτό το μεγάλο έργο στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Μιλάμε για μια διπλή ανάπλαση. Αυτό πρέπει να ξέρει ο κόσμος, ότι στην ουσία ως αντάλλαγμα θα δοθεί η έκταση που είναι το γιατί που λέει σήμερα στα καμίνια. Οπότε λοιπόν, όπου πηγαίνοντας στο καινούργιο του γήπεδο, θα παραχωρήσει ο Ερασιτέχνης ως αντάλλαγμα να δημιουργηθεί και μια πνοή πρασίνου, θα λέγαμε, στη συγκεκριμένη περιοχή που το έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Αλλά όπως σου είπα, ότι όλες τις πλευρές συμφωνούν. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο έχει μεγάλο ορίζοντα, μεγάλο χρονικό ορίζοντα. Δεν συμφωνούν σήμερα και σε λίγους μήνες ξεκινάει το γήπεδο. Όλη αυτή η διαδικασία θα πάρει πάρα πολλά χρόνια, 7-8, δεν ξέρω πόσα χρόνια, για να γίνουν τις σχετικές απαλωτριώσεις. Αλλά σημασία έχει ότι το τρένο μπαίνει στις ράγες και ότι όλες οι πλευρές συμφωνούν ότι να φτιάξει ένα γήπεδο χωρητικότητας 15.000.
0: Αυτό ακριβώς, ότι στην αφετηρία όλοι συμφωνούν και όλες οι απόψεις συγκλίνουν. Θα δούμε την συνέχεια και την πορεία. Πάμε λίγο και Champions League και ΑΕΚ, η οποία με την νίκη της δίνει βαθμούς και στη χώρα, στην Ελλάδα.
1: Ναι, σε κάτι που θα κληθεί να συνεισφέρει και ο Όφη, δηλαδή να δώσει βαθμούς μέσω του Europa League. Η ΑΕΚ έκανε το πρώτο βήμα χθες, νίκησε την Αυστριακή ΛΑΣ με 1-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Ελλάδα, η οποία θέλει να βρεθεί στην 10η θέση της ειδικής βαθμολογίας της UEFA, αυτή τη στιγμή είμαστε στην 12η θέση, αλλά σημασία έχει ότι μειώσαμε από τους 10ους Πολωνούς. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε 44.212 πόντους, η Πολωνή 45.125. Είναι κάποια νούμερα τα οποία το ευρύ κοινό δεν τα πολύ γνωρίζει, αλλά είμαστε αρκετά κοντά. Οι 1.000 βαθμοί, οι κάτω από 1.000 βαθμοί που μας χωρίζουν με τους Πολωνούς, είναι αρκετά λίγοι, και σημαντικό είναι ότι εμείς συνεχίζουμε 4 ομάδες στην Ευρώπη. Αντίθετα με τους Πολωνούς, στους οποίους συνηγάμε, αυτοί συνεχίζουν με 2 ομάδες στην Ευρώπη. Mm-hmm. Κάτι που σημαίνει ότι εμείς έχουμε πιο πολλές ευκαιρίες από τις ομάδες μας να μαζέψουμε βαθμούς, να τερματίσουμε 10η, έτσι ώστε να διατηρήσουμε τις 5 ομάδες που βγαίνουν σε ευρωπαϊκά κύπελλα και ο πρωταθλητής να πηγαίνει απευθείας στη League Face του Champions League.
0: Μάλιστα, και κλείνουμε με τα νεότερα, αν υπάρχουν. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν, για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος εχθές προκάλεσε πολύ μεγάλη ανησυχία, έτσι που ουσιαστικά κατέρευσε, έπεσε στο γήπεδο. Αφυδάτωση, καλά διαβάζω, ή έχει γίνει και κάτι νεότερο?
1: Τα νεότερα από τη Γερμανία αυτό αναφέρουν, ότι πρόκειται για αφυδάτωση στον οργανισμό του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Χθες οι Γερμανοί μας ανέφεραν ότι υπήρχε ένα πρόβλημα στο κυκλοφορικό του, έκανε τις απαραίτητες εξετάσεις και πιθανότατα δείχνουν αφυδάτωση στον οργανισμό του. Mm-hmm. Αλλά πραγματικά ήταν, δεν θα έλεγα σοκαριστικό, γιατί ο Καρέτσας ο ίδιος δεν ένιωσε καλά και ζήτησε βοήθεια. Δεν κατέρευσε, δεν έχασε τις αισθήσεις του. Καταλάβαινε ακριβώς τι γινόταν, αλλά όταν βλέπεις 18 χρόνο παιδί και με όσα έχουν συμβεί τόσα χρόνια στα γήπεδα, κατευθείαν ο νους όλων πηγαίνει στο κακό. Βγήκε με πορεία εκτός αγωνιστικού χώρου, πήγε στο νοσοκομείο, έκανε τις απαραίτητες εξετάσεις. Τέλος καλό, όλα καλά από ό,τι φαίνεται, αλλά θα λέγαμε ότι μια κατάρα υπάρχει στους Έλληνες ποδοσφαιριστές το τελευταίο διάστημα. Χθες, τη μέρα δηλαδή που ο συμπαίκτης, ο Κωνσταντέλιας, ο συμπαίκτης του Ντόρτμουντ, έκανε την επέμβαση για το γόνατό του, ο Καρέτσας πέσει αυτό το πράγμα. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω, μιλάμε για κατάρα.
0: Περαστικά να πούμε σε κάθε περίπτωση. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ και πάμε, κυρίες και κύριοι, εμείς να παρακολουθήσουμε στιγμιότυπα από τον αγώνα του Όφη με τον Έστω Χρυσούπολης.
2: δυνατότητα να χτυπήσει και στη

0: στο ανοιχτό γήπεδο όφι, όπως συμβαίνει εδώ με την παλιά που είναι ωραία για τον όσο αυτό τσιμπάει, πατάει στην περιοχή το πλασέ του και 1-0 για τους κριτικούς. Είπαμε το πρέσινγκ ψηλά, τρίβει κινδύνους και κάτι τέτοιο συνέβη και στη φάση στο 54ο λεπτό με τον Αργεντινό να εκμεταλλεύεται την ταχύτητά του και την πάρα πολύ ωραία παλιά που ήρθε από τα αριστερά. 1-0 για τον όφι. Ο Αργεντινός βάζει μπροστά στο σκορ την ομάδα του Χρήστου Κόντι, ένα τέρμα που νομίζω το δικαιούται. Ξανά την παλιά είναι από τον Αποστολάκη, πάρα πολύ ωραία. Βάζει το πόδι του με τέτοιο τρόπο που περνά την μπάλα μπροστά από τον Δερμιτζάκη. Ο νους που είναι πιο γρήγορος προλαβαίνει να μπει στην πορεία της μπάλας. Συνεργασία Αποστολάκη με Κρίσμαν, σπατά περιοχή αυτός. Σπάει ωραία για τον νους, ευκαιρία 2-0. Θα το κάνει ο Μπόρχα Γκοντζάλεθ, δημιουργός αυτή τη φορά ο νους. Από εκτελεστής νωρίτερα γίνεται δημιουργός σε μια πάρα πολύ ωραία από την αρχή ως το τέλος της επίθεση του όφι. Βλέπω συγκινημένο τον Μπόρχα Γκοντζάλεθ. Πέρασε και ένα βήμα τερματισμού, δεν ξέρω αν συνδέεται με αυτό. Το 2-0 πάντως για τον όφι είναι γεγονός. Παλιά στην πλάτη της άμυνας για τον Θεοδοσουλάκη, εκείνος έχει την μπάλα στον αέρα, πλασάρει και θα κάνει το 3-0. Πάρα πολύ ωραίο γκολ, πάρα πολύ ωραία εκτέλεση και όλη η κίνηση συνολικά από τον Γιάννη Θεοδοσουλάκη. Σκοράρει και αυτός, μπαίνει στο χώρο των τερμάτων για την ομάδα του Χρήστου Κόντι, που νομίζω πλέον μπορεί να είναι πολύ πιο ικανοποιημένος. Γιάννης Θεοδοσουλάκης, ένα παιδί γεννημαθέμα από τον όφι και το κριτικό ποδόσφαιρο, έφυγε στην πλάτη της άμυνας, είχε την τύχη να έχει την μπάλα να αναπηδά και τον Αστρά εκτός θέσης, επομένως μπόρεσε και να πλασάρει.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,18% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δικτής Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.701,69 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 429,80 εκατομμύρια ευρώ. 44 συμμετοχές σημείωσαν άνοδο, 66 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ενλευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Seatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Κωνσταντίνα μου και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνε μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Είναι Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία. Και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές. Και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά, αντικείμενο,
0: γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορούν τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣ και ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού και απευθύνομαι σε εσάς τους τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνει στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνει στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως mm-hmm. και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Ελευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο mm-hmm. τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάφτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Ελευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αρχάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, και πάμε στις αναδρομές της Αρχάνης.

καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

Κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες σε ροτόντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές?
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε

0: τι χώρο, το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
1: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
0: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
1: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήδη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
0: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, καλά, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε μας, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
1: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
0: Τώρα είναι, γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
1: Ξέρουν τι θέλουν,
0: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
1: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
0: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
1: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας, και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20, όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
0: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα, για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
1: Βέβαια.
0: Ακόμα καλύτερα. Mm-hmm.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
0: πολύ
1: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.

διαδρομές hall, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Να, σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, για δείξε μας λίγο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα των γάμων να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί

ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα Lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το Lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και η event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό. Thank you.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο Προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

Χανάκια βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

0: πιο όμορφο από τα λουλούδια.
1: Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλεδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος

Κανάλια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσω με τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Λευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Λευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Προς τη θετική κατεύθυνση κινούνται τα μέτρα που ανακοίνωσε για δημόσιους ιδιωτικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής ο Πρωθυπουργός. Εκπρόσωποι εργαζομένων αναγνωρίζουν ότι το πακέτο των μέτρων περιλαμβάνει παρεμβάσεις με θετικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά. Επισημαίνουν ωστόσο ότι παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες, ζητώντας να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις.
1: Φυσικά τα 400 ευρώ καθαρά, και όχι τα 500, γιατί τα 500 είναι μεικτά, τα 400 ευρώ καθαρά που θα πάρει ο δημόσιος υπάλληλος, φυσικά και είναι ένα θετικό. Θετικό γιατί πραγματικά δεν είναι κανείς υπεράνω χρημάτων αυτή την περίοδο στο δημόσιο τομέα. Ο δημόσιος υπάλληλος δηλαδή, φυσικά και θα είναι ένα θετικό μέτρο. Αλλά αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης μας βάζει το εξής διλήμμα που το βάζει και πολλά χρόνια. Ότι αν θα ψηφιστεί ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, θα πάρουμε το 2027, το Δεκέμβριο, τα πρώτα χρήματα, το επίδομα, το οποίο δεν το επίδομα, ας το πούμε, 13ου μισθού, το οποίο φοβάται να το ονομάσει δώρο Χριστουγέννων, διότι το Συμβούλιο Επικρατείας ξεκάθαρα τάχθηκε ενάντια στον δημόσιο υπάλληλο, λέγοντας και αποφασίζοντας πριν δύο εβδομάδες, ότι ο δημόσιος υπάλληλος δεν χρειάζεται για να ζήσει αξιοπρεπώς το 13ο και το 14ο μισθό. Πραγματικά αυτό ήταν μια απόφαση για γέλια.
0: Πιο αυστηρή είναι η αποτίμηση του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, με τον Γενικό Γραμματέα Νεκτάριο Μωυσάκη να αναγνωρίζει από τη μία πλευρά τις θετικές παρεμβάσεις, αλλά από την άλλη πλευρά να καλεί την κυβέρνηση να στηρίξει περισσότερο μισθωτούς και συνταξιούχους.
2: Ανακοινώνουν αυξήσεις στο βασικό μισθό που δεν θα έπρεπε να τα ανακοινώνει η κυβέρνηση, αλλά θα έπρεπε να συμβαίνει μέσα από διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων. Αυτά τα πράγματα πλέον πρέπει να σταματήσουν. Συμβαίνουν ακόμα μόνο στις τριτοκοσμικές χώρες. Θα έπρεπε να ρυθμίζονται οι βασικοί μισθοί και οι συμβάσεις μέσα από διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων και όχι από τις ανακοινώσεις της εκάστοτε κυβέρνησης. Κάποια μέτρα που έχουν ανακοινωθεί πρέπει να πούμε ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση, όπως είναι τα 500 ευρώ που ανακοινώθηκε μειχτά στους συνταξιούχους. Θα δώσουν μία μικρή βοήθεια, όμως δεν λύνουν προβλήματα. Προβλήματα λύνουν ουσιαστικά μέτρα που ανακουφίζουν την κοινωνία και πόσο μάλλον ανθρώπους που περνάνε δύσκολα. Και όπως έχουμε πει, τις πρώτες 15 μέρες ο μισθός των εργαζομένων και των συνταξιούχων

0: ξανεμίζεται.
1: Κοινός παρονομαστής στις περισσότερες τοποθετήσεις των εργαζομένων είναι η ανάγκη τα μέτρα να μεταφραστούν γρήγορα σε πραγματική ελάφρυνση για τους πολίτες, σε μια περίοδο κατά την οποία το λειτουργικό και το ενεργειακό κόστος, η περιορισμένη ρευστότητα και η δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση δοκιμάζουν τις αντοχές τους. Στα ύψη βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι τιμές στα καύσιμα, με τη βενζίνη στα περισσότερα πρατήρια της Κρήτης να κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ και το ντίζελ κίνησης τη Δευτέρα ξεπέρασε τα 2 ευρώ. Με τους πρατηριούχους να υπογραμμίζουν ότι και τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες αυξήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά το Brent, καθώς η αγορά δεν λαμβάνει μέχρι στιγμής κάποιο σαφές μήνυμα αποκλιμάκωσης από το γεωπολιτικό μέτωπο.
2: Τις τελευταίες 2 εβδομάδες έχει ξαναξεκινήσει μία αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πληροφορία που να μας λέει πότε μπορεί αυτή να σταματήσει. Ξέρουμε ότι και αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται θα έχουμε αύξηση στις τιμές των καυσίμων και στο πετρέλαιο της κίνησης και στη βενζίνη αμόλυβδη. Οπότε δεν βλέπω στο άμεσο μέλλον να γίνεται κάποια προσπάθεια ώστε να αποκλιμακωθεί λίγο η τιμή και να κατέβει. Έχετε δει, βλέπετε κάθε μέρα, είστε και εσείς καταναλωτής, που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης αμόλυβδης στο νομό μας, μέσα στο Ηράκλειο δηλαδή, και το πετρέλαιο της κίνησης.
3: Μέση τιμή δηλαδή που την παρατηρούμε τώρα.
2: Μέση τιμή μέσα στο Ηράκλειο, στη βενζίνη αμόλυβδη είμαστε στα 2 ευρώ και 10 λεπτά και λίγο παραπάνω θα σας έλεγα, και αν δεν είναι ακόμα, να είστε σίγουρος ότι μέχρι την Τετάρτη, μέχρι την Πέμπτη θα είναι, και αντιστοίχει στο πετρέλαιο είναι στο 2 ευρώ και 5 λεπτά, 2 ευρώ και 6 λεπτά, που και αυτό με μαθηματική ακρίβεια θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά.
1: Τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τιμών που καταγράφονται στα καύσιμα προκαλούν προβληματισμό στις τάξεις των καταναλωτών για τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, με πολλούς μάλιστα να έχουν περιορίσει αισθητά, όπως λένε, τις μετακινήσεις τους.
4: Πιστεύω ότι είναι ακριβά τα καύσιμα και σε συνδυασμό με το ότι υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία των οχημάτων, νομίζω ότι αυτό και εμάς τους οδηγούς δυσαρεστεί, αλλά πιστεύω και οι ίδιοι οι πρατηριούχοι να κοιτάζουν να βρουν κάποια φόρμουλα για να μπορέσουν και αυτοί να δουλέψουν, διότι αν έχετε προσέξει, έχει μειωθεί το να πάει κάποιος να βάλει στην αντλία βενζίνη. Και εγώ προσωπικά, ας πούμε, εκεί που βάζα 2 φορές την εβδομάδα, τώρα βάζω 1.
3: Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα ο καταναλωτής, πιστεύετε, έχει περιορίσει τις μετακινήσεις?
5: Πάρα πολύ. Εγώ έχω 2 μήνες να το κινήσω το αυτοκίνητο. Για το σκέπτομαι, να πάω στο χωριό, το σκέπτομαι. Με 7 κατοστάρικα σύνταξη.
6: Εγώ το έχω κλείσει. Στο σπίτι από όξω έχω πληρώσει τα πάντα, εφορίες, ασφάλειες, πάντα άλλο, αλλά δεν το βγάζω. Πάντα το βάλω. Από δεν έχω λεφτά το γεμό σου.
1: Οι πρατηριούχοι τονίζουν πως περίμεναν να ακούσουν μέτρα για τον κλάδο τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάτι που δεν έγινε, και πλέον ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης.
2: Οπότε βλέπετε ότι καταρχήν ο κλάδος μας πάλι είναι σε αναβρασμό. Οι συνάδελφοι όλοι είμαστε σε μια διαρκή συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, όμως δεν παίρνουμε καμία απάντηση.
3: Ούτε από τη ΔΕΘ
2: εχθές που περιμέναμε ακούσαμε κάποια ενημέρωση που να έχει να κάνει με τον κλάδο μας, αλλά μην υπάρχουμε εμείς για την κυβέρνηση αυτός ο κλάδος. Το μόνο θέμα που έχει η κυβέρνηση είναι να δίνει την επιδότηση στους αγρότες μέσω των πρατηριούχων. Εκεί βρήκε τη λύση. Το να βρει όμως λύση στην τιμή των καυσίμων του καταναλωτή στο κάτω-κάτω, όχι των πρατηριούχων. Ο πρατηριούχος είναι ο τελικός αποδέκτης αυτών όλων των προβλημάτων. Δεν ακούσαμε κάτι, όχι.
1: Έντονη αναμένεται να είναι η κινητικότητα όσον αφορά τις τουριστικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με εκτιμήσεις τουριστικών παραγόντων, και μάλιστα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, οι υψηλές πληρότητες, οι οποίες καταγράφονται τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, οι ευνοϊκές συνθήκες αλλά και οι χιλιάδες προγραμματισμένες αεροπορικές πτήσεις εξωτερικού, δημιουργούν θετικό κλίμα στον κλάδο του τουρισμού. Η θετική αυτή τάση ακολουθεί ένα ισχυρό επτάμινο, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Ωστόσο, η αγορά χαρακτηρίζεται από κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού και σημαντικές εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα, όπου φτάνουν έως και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής.
7: Βρισκόμαστε αρχές Σεπτεμβρίου και ο τουρισμός στην Κρήτη βρίσκεται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Όπως τέτοια εποχή, κάθε χρόνο, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πάντα κάνει μια κοιλιά, όπως ήθιστε να λέμε, αλλά γενικά ο Σεπτέμβριος θα καταγράψει πραγματικά ένα πολύ καλό αριθμό από αύξηση τουριστών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά παιδιά που λόγω των ότι δεν υπάρχουν διακοπές στα σχολεία, άρα έχουμε τώρα οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά ή ζευγάρια. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορετικότητα.

0: ως προς το είδος των πελατών. Έχουν όμως αυξηθεί πάρα πολύ τώρα ξανά τα συνέδρια, άρα τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν αυτό το σέρβις των συνεδρίων έχουν πάρα πολύ δουλειά. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν πολύ ψηλές πληρότητες, παρά την εποχή, αγγίζει και το 100% σε πολλά ξενοδοχεία, αλλά ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στο 80%. Βλέπουμε όμως ότι και ο Οκτώβριος θα συνεχίσει ακόμα καλύτερα, διότι επανέρχονται πάλι οι διακοπές, θα δούμε πάλι πάρα πολλές οικογένειες, θα αλλάξει το σκηνικό και θα δούμε ένα Οκτώβριο που ίσως είναι και καλύτερος και από το Σεπτέμβριο.
1: Η ξενοδοχειακή αγορά κινείται πλέον στο ρυθμό των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, αν και ο όρος αφορά πλέον κρατήσεις που πραγματοποιούνται 2 ή 3 εβδομάδες πριν από το ταξίδι. Οι ταξιδιώτες, οι οποίοι έχουν περιορίσει τις διαμονές τους στα ξενοδοχεία, πάντως αναμένουν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους.
0: Από πλευρά σε διαμονών αυτή τη στιγμή ναι, είμαστε στα ίδια επίπεδα στα ξενοδοχεία. Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού διαμονών που γίνονται σε διαμερίσματα Airbnb, αυτό ρίχνει το μέσο όρο και γι' αυτό βλέπουμε ότι πέφτει ο μέσος όρος γενικά. Αλλά νομίζω στα ξενοδοχεία παραμένει ο ίδιος, μέσος όρος περίπου στις 9 ημέρες. Από εκεί πέρα όμως, λόγω του ότι στα Airbnb μένουν 2 με 3 ημέρες, αυτό όπως καταλαβαίνετε, σαν μέσος όρος μικραίνει τον αριθμό και δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Πρέπει να γίνεται δηλαδή διαφορετική μελέτη για τα διαμερίσματα Airbnb και διαφορετική μελέτη για τα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που μένουν σε διαμερίσματα Airbnb αφήνουν λιγότερα χρήματα διότι προτιμάνε τα σούπερ μάρκετ και να μαγειρεύουν στα διαμερίσματα τα οποία νοικιάζουν, ενώ στα ξενοδοχεία αντιθέτως βλέπουμε μια μεγαλύτερη κατανάλωση. Βλέπουμε όμως και την οικονομική κρίση. Μην ξεχνάμε ότι ο πελάτης, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία 5 αστέρων, με το που έρχεται, πληρώνει το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι 15 ευρώ να διανυκτερεύσει. Αυτό είναι αποτρεπτικό, ξέρετε. Όταν έρθει ένας και μένει 10 ημέρες και του δίνει κατευθείαν 150 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε, αυτά λείπουν από την τοπική αγορά.
1: Οι επαγγελματίες του κλάδου πάντως εμφανίζονται αισιόδοξοι και τονίζουν πως το ταμείο που θα γίνει μετά το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα κλείσει με θετικά αποτελέσματα.
0: Ο τουρισμός είναι εδώ, είναι πραγματικά εκατομμύρια οι αφίξεις. Βλέπουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα ξενοδοχεία, βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο να ασχολείται με τον τουρισμό, άρα αυτό κάτι σημαίνει. Άρα το οικονομικό όφελος είναι εδώ και γι' αυτό ακριβώς θέλουν όλοι να επωφεληθούν από αυτό.
1: Και να καταγράφονται λίγες ημέρες μετά το διορισμό 87 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου και μάλιστα λίγο πριν το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Τα κενά αγγίζουν τα 500 σύμφωνα με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Με τους εκπαιδευτικούς να αναμένουν έστω και τη μερική κάλυψή τους από τις αρχές της νέας εβδομάδας και μετά την πρώτη φάση διορισμών αναπληρωτών.
2: Μετά τους 87 νεοδιόρισους εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια στο νομό Ηρακλείου, ακολουθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, οι οποίοι τοποθετούνται αύριο και μεθαύριο. Να πούμε ότι την Παρασκευή χτυπάει το πρώτο κουδούνι και παραμένουν πάνω από 500 κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο νομό Ηρακλείου. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι πρωτόγνωρο. Το ίδιο ακριβώς μοτίβο ακολούθησε η πολιτική ηγεσία και την περσινή χρονιά, με πάρα πολλά κενά να φτάνουν και μέχρι τον Ιούνιο να μένουν ακάλυπτα.
1: Οι εκπαιδευτικοί ταυτόχρονα καθιστούν σαφές ότι αρκετά σχολεία με τα παρόντα δεδομένα δεν θα είναι σε θέση να καλύψουν το πρόγραμμά τους με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και θα υπολειτουργήσουν. Μάλιστα, καθιστούν υπεύθυνοι για την εξέλιξη αυτή την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
2: Εμείς έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές ότι τα κενά θα πρέπει να καλύπτονται αμέσως με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γιατί αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα ως προς το κυρίως το ολοήμερο πρόγραμμα, γιατί συρρυκνώνεται με αυτόν τον τρόπο και πολλοί γονείς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ως προς την εργασία τους και να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο την ώρα που θα τους επισημάνει το σχολείο, διότι δεν έχει εκπαιδευτικούς να καλύψει το ορολόγιο πρόγραμμα.
1: Αλλά δύο ζητήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα είναι η σχολική στέγη και η στέγη εκατοντάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
2: Κτηριακά προβλήματα υπάρχουν σε πάρα πολλές σχολικές μονάδες. Έχουμε δει, ας πούμε, σχολεία να πέφτουν τα ταβάνια ή γυψοσανίδες. Έχουμε δει πάρα πολλά προβλήματα ακόμα και στο νομό μας εδώ. Για παράδειγμα, εξώσεις, όπως έχουν κάνει εξώσεις σε δημοτικά, όπως είναι το 39 δημοτικό, όπως είναι το 50 νηπιαγωγείο και άλλα σχολεία. Διότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή αδυνατεί να βρει λύση στο πρόβλημα της στέγης και όπως έχουμε επισημάνει πολλές φορές, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει η λύση από κεντρικά για την ανέγερση σχολικών μονάδων και μετά να πάει στους Δήμους για τις επισκευές και ούτω καθεξής. Επίσης, να επισημάνουμε ότι Η στέγη είναι μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τις σχολικές μονάδες, αλλά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά και τους εκπαιδευτικούς. Πολλοί εκπαιδευτικοί που έρχονται τώρα στο νομό μας αναγκάζονται να υποβάλουν αρνήσεις

0: και παραιτήσεις, διότι δεν υπάρχει κατοικία για να μείνουν.
1: Το πρωί του Σαββάτου έφτασε στο λιμάνι της Σούδας το ιστορικό εκπαιδευτικό ιστιοφόρο Μιρτσέα του Ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού. Πρόκειται για την πλωτή σχολή όπου εκπαιδεύονται οι δόκιμοι του Ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού, πραγματοποιώντας κάθε χρόνο το καθιερωμένο καλοκαιρινό εκπαιδευτικό ταξίδι.
2: Με χαρά υποδεχτήκαμε στην Κρήτη, εδώ στο λιμάνι της Σούδας, το εκπαιδευτικό ρουμανικό πλοίο Μιρτσέα, το οποίο είναι σε εκπαιδευτική αποστολή και έπιασε στη Σούδα σήμερα, όπου συνοδεύεται και από την πρέσβη της Ρουμανίας στην Ελλάδα, γιατί μας έκανε την τιμή να είναι εδώ. Με τη Ρουμανία έχουμε παραδοσιακές σχέσεις και φιλίες, μια χώρα από την οποία μαζί ουσιαστικά ξεκινήσαμε την επανάσταση κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
3: Τελευταίο λιμάνι του πλοίου Μιρτσέα, το οποίο ξεκίνησε τον Απρίλιο από τη Ρουμανία, έκανε όλη την ακτή της Αμερικής, πέρασε Καναδά, γύρισε Ευρώπη και κατέληξε τώρα στο λιμάνι της Σούδας για την τελευταία του στάση πριν την επιστροφή του στη Ρουμανία. Το πλοίο Μιρτσέα είναι ένα ιστορικό πλοίο του ρουμανικού ναυτικού, το οποίο έχουν μείνει δύο πλοία όμοια, το ρουμάνικο και το αυστριακό, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και είναι σε την πλήρη ετοιμότητα.
1: Η φετινή του πορεία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την επιστροφή του στη Ρουμανία μετά τη συμμετοχή του στις μεγάλες εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο για τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο ταξίδι της επιστροφής, το Μιρτσέα πραγματοποιεί σειρά στάσεων φιλίας και καλής θέλησης σε λιμάνια της Μεσογείου, με τη Σούδα να αποτελεί έναν από τους σταθμούς του. Επιτρέψτε μου να εκφράσω εκ μέρους του πληρώματος και εμένα τη λύπη μας για την τραγωδία με τους πιλότους της ελληνικής αεροπορίας και να εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειές τους. Όπως ίσως έχετε ήδη μαντέψει, το Μιρτσέα είναι η υπερηφάνεια των ρουμανικών ναυτικών δυνάμεων και είναι γνωστό ως ο πρεσβευτής των θαλασσών της Ρουμανίας. Η παρουσία του Μιρτσέα στο λιμάνι της Σούδας δημιουργεί για εμάς μια ιδιαίτερη περίσταση να γιορτάσουμε τη φιλία μεταξύ Ρουμανίας και Ελλάδας. Δουλεύουμε πολύ κοντά σε πολλούς χώρους, από την ασφάλεια και την άμυνα, στην επιχειρηματικότητα, την παιδεία και την κουλτούρα. Κατά τη σύντομη παραμονή του στα Χανιά, το πλήρωμα του πλοίου παρέθεσε δεξίωση προς τις τοπικές αρχές. Παράλληλα, σε συγκεκριμένες ώρες το εστιοφόρο άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να επιβιβαστούν δωρεάν και να περιηγηθούν στο εντυπωσιακό ξύλινο καταστρωμά του.
3: Έχει έρθει η πρέσβη μας της Ρουμανίας στην Ελλάδα για να υποδεχτούμε το πλοίο αυτό, να τιμήσουμε τους ανθρώπους αυτούς που έκαναν τόσο μεγάλο ταξίδι στη θάλασσα και κατέληξαν στο λιμάνι της Σούδας να μας τιμήσουν και πριν πάνε πίσω στην πατρίδα τους.
2: Και τώρα, μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε πάρα πολύ συνεργασία σε πολλά επίπεδα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, τους καλωσορίζουμε όλους εδώ, κυρία πρέσβη, τους αξιωματικούς και το πλήρωμα από το πλοίο. Εύχομαι να περάσουν καλά στα Χανιά και να μας ξανάρθουν.
4: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
5: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
4: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις

0: αποτυπώσεις των ακινήτων τους, αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μία απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή, δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
1: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μικρή ευτυχία. Ξέρετε για ποια ευτυχία σας λέω? Εκείνο το μαγικό αίσθημα ευχαρίστησης ή ικανοποίησης που σημαίνει ότι δεν πρέπει να συχαίεται με τη χαρά, την έκσταση, την ευδαιμονία ή άλλα πιο έντονα συναισθήματα. Η ευτυχία μπορεί να είναι είτε συναίσθημα είτε μια κατάσταση, που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητα μια εσωτερική ή εξωτερική εμπειρία, αλλά μπορεί να είναι και τα δύο. Ευτυχία. Μια κατάσταση εφορίας και ψυχοσωματικής ικανοποίησης που πηγάζει από την επίτευξη κάποιων στόχων. Θέλεις να στο απλοποιήσω? Ευτυχία είναι η κάθε εμπειρία που μοιράζομαι μαζί σας χωρίς να

0: Σας ξέρω. Από τη στιγμή που θα με κοιτάξετε με αυτό τον ενθουσιασμό και την ειλικρινή χαρά σας, τη στιγμή που θα με αγκαλιάσετε και θα με καλωσορίσετε στο σπίτι σας. Ευτυχία είναι οι στιγμές που μοιράζομαι μαζί σας. Το φαγητό σας, τις σκέψεις σας, τα αστεία σας, τα βλέμματά σας. Μία φορά και έναν καιρό γεννήθηκε άλλη μία ευτυχία σε ένα όμορφο χωριό που το λένε Γαλιά, γεμάτο πολύχρωμους ανθρώπους.
1: Γεια σας! Είμαστε στο χωριό Γαλιά, 57 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Ένα πολύ όμορφο χωριό, στον κάμπο της Μεσαράς. Θα γνωρίσουμε ανθρώπους, θα διασκεδάσουμε, θα φάμε και ελπίζω να το απολαύσετε.
0: Η Γαλιά είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Φεστού, του νομού Ηρακλείου. Βρίσκεται στις βόρειες παρυφές του κάμπου της Μεσαράς, 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Μυρών και 58 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές ως προς την ονομασία της. Μία από αυτές είναι αυτή που προέρχεται από τη λέξη γυαλιά, γυαλός. Γυαλίζω, ξεγυαλίζω τα πρόβατα, έλεγαν οι βοσκοί του βουνού. Όταν οι βοσκοί έφευγαν από το βουνό και τα πρόβατά τους μετακινούνταν προς τη μεριά του γυαλού, έλεγαν «πάμε στη γυαλιά». Οι πιο παλιοί βέβαια έχουν άλλες ιστορίες να μοιραστούν για την ονομασία του χωριού. Η Γαλιά είναι πατρίδα του Λευτέρη Μανασάκη, του Γαλιανού, καθώς και του ταγματάρχη Εμμανουήλ Νικολούδη, που το όνομά του πήρε το ομώνυμο στρατόπεδο στα Ξεροκάπια. Είναι πατρίδα επίσης του δασκάλου Διονύσιου Νικολούδη, συμφοιτητή του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς και του μοναδικού παραολυμπιονίκη μας, Μανώλη Στεφανουδάκη. Η Γαλιά παράγει λάδι, πρώιμα και όψιμα κυπευτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Το χωριό στο σύνολο περικλεί αρκετές αρτεσιανές πηγές, όπως είναι της Γριάς Κουτσουνάρας, των Δρακακιανών, των Καπελωνιανών, του Κουμπέ, του Αγγέλου, της Μάνας του Νερού και του Σφακοπήγεδου. Ενώ βρέχεται από βορειοδυτικά με τα νερά του Κουτσουλίτη ποταμού, που πάνω σε αυτόν έχει γίνει το φράγμα της Φανερωμένης. Οι Γαλιανοί αξιοποίησαν από τα παλιά τα χρόνια τις διάφορες υδάτινες πηγές του χωριού τους, ενώ έχτισαν συνεταιριστικό ελαιοργείο που μέσα σε αυτό στεγαζόταν εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για την ηλεκτροδότηση της Γαλιάς, καθώς και αλευρόμηλο.

πρώτη στάση στο λόφο που βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Από εκεί έχεις την πιο όμορφη θέα του χωριού, αλλά και του κάμπου της Μεσαράς. Εκεί συναντήσαμε τον παραολυμπιονίκη αλλά και φίλο Μανώλη Στεφανουδάκη. Ξέρεις τι σημαίνει θαυμάζω? Εντυπωσιάζομαι με κάτι ή κάποιον. Μένω έκθαμβος. Αισθάνομαι θαυμασμό. Παρατηρώ προσεκτικά όλα όσα πρεσβεύει,

Βρισκόμαστε στην εκκλησία Άγιος Νικόλαος. Η εκκλησία αυτή χτίστηκε το 2000. Εδώ βλέπεις άλλους δύο λόφους, αριστερά και δεξιά. Ονομάζονται τρία κεφάλια. Εδώ θα μάθουμε όλα αυτά που θέλουμε για το Μανώλη Στεφανδάκη.

Θαυμάζω το κουράγιο του, τη γενναιότητά του, τη θέληση, τη δύναμή του, τη θετικότητά του, την απλότητά του. Τώρα λοιπόν, ελάτε να σας γνωρίσω αυτόν εδώ τον άνθρωπο που θαυμάζω τόσο πολύ.

0: Λοιπόν, μπορεί να βρεθήκαμε τελευταία φορά τηλεοπτικά το 2019, συναντιόμαστε όμως συχνά. Εγώ προσωπικά σου έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη και τρέφω ένα μεγάλο σεβασμό για το πρόσωπό σου. Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί οι άνθρωποι έχουμε όνειρα, μικρά ή μεγάλα. Εγώ έχω όνειρα συγκεκριμένα και θέλω ειλικρινά να μοιράζομαι σκέψεις, στόχους, σχέδια, στιγμές με ανθρώπους που εκτιμώ και συμπαθώ και τους έχω ψηλά. Εσύ είσαι ένας από αυτούς και χαίρομαι που σε έχω μαζί μου και χαίρομαι που θα μοιραστούμε εδώ σήμερα εμπειρίες και στιγμές σου. Μανώλη Στεφανδάκης. Είμαι πολύ χαρούμενη, Μανώλη, που είμαι μαζί εδώ στη Γαλλιά.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενος που είστε στο χωριό μου, που σας φιλοξενώ σήμερα σε ένα, νομίζω, πολύ όμορφο χωριό του Δήμου Φεστού. Και είναι τιμή μου που είστε κοντά μου και τα συναισθήματα, να ξέρεις, είναι αμοιβαία.
0: Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει πολλά πράγματα και ξέρεις, πολλές φορές έχουμε φτάσει να θεωρούμε δεδομένη μια επιτυχία από έναν άνθρωπο που αντιμετώπισε μια δυσκολία και κοίτα, τα κατάφερε και πήγε μπροστά. Εσύ δεν ξέρω αν το έχεις κάνει αυτό μότο ή lifestyle, τέλος πάντων ένας τρόπος ζωής πλέον δεδομένος, και δεν ξέρω και πώς ήρθε. Το έχεις πει, θέλω να το μοιραστείς και μαζί μου ξανά. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, δηλαδή το πριν και το μετά, το ατύχημα και πώς έγινε όλο αυτό?
1: Καταρχάς, στη ζωή δεν είναι τίποτα δεδομένο. Ό,τι πραγματικά ονειρευόμαστε και θέμε, πρέπει να το κυνηγάμε μέχρι να το πετύχουμε. Εγώ αυτό λέω και πολλές φορές που βρίσκομαι σε σχολεία, είτε σε δημοτικά, είτε σε γυμνάσια, είτε σε λύκεια, είναι το πρώτο πράγμα που λέω στα παιδιά είναι ότι τα όνειρά σας θα τα κυνηγάτε μέχρι να τα πετύχετε. Κάτι που ονειρευόμαστε θα το πετύχουμε όσος χρόνος είναι να χρειαστεί, αρκεί να μην το βάλουμε ποτέ κάτω. Πολλές φορές θα πέσουμε, αλλά θα πρέπει να βρούμε τη δύναμη να ξανασηκωθούμε. Έτσι μου τα έφερε η ζωή. Μου έφερε μια αναπηρία. Ήρθε αυτή η αναπηρία. Νομίζω ότι σήκωσα όσο γίνεται πιο αξιοπρεπώς. Δεν ήθελα να είμαι βάρος σε κανένα. Ίσα-ίσα ήθελα να είμαι ένας άνθρωπος αυτόνομος και ήθελα όλο αυτό να το κάνω, να του δώσει μια κινητήριο δύναμη που να μπορέσω να κάνω πράγματα. Έκανα όνειρα, έβαλα σε πρώτο πλάνο τον αθλητισμό, ταλαιπωρήθηκα πολύ, πάρα πολύ.
0: Άρα, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλάξανε τα όνειρα το πριν και το μετά?
1: Πάρα πολύ. Το πριν, φανταστείτε ότι ένας άνθρωπος που ασχολιόμουν με τα αγροτικά, το κύριο μου επάγγελμα ήταν αρτοπιός ζαχαροπλάστης, ούτε καν ο αθλητισμός.
0: Είχες όμως ένα μέρος της ζωής σου από τον αθλητισμό?
1: Το μόνο που έτσι μ' άρεσε πάρα πολύ στον αθλητισμό ήταν πάρα πολύ η θάλασσα, που μου άρεσε ακόμα, η καταδύση στη θάλασσα. Ήταν από τα πιο αγαπημένα μου χόμπι. Και ένα δεύτερο χόμπι ήταν ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, οι μηχανές, που ασχολιόμουν με αυτά τα δύο κομμάτια πάρα πολύ. Από εκεί και ύστερα όμως ήταν ένα κομμάτι που δεν μπορούσες στο μετά να το κάνεις ακριβώς όπως ήταν πριν, τουλάχιστον με τις μηχανές, το δοκίμαζα καν. Με τη θάλασσα όμως ακόμα ασχολούμαι. Ακόμα θα πάρω την οικογένειά μου, θα πάω να κάνουμε κατασκήνωση δυο,
0: τρία βράδια.
1: Δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω όπως πρώτα, αλλά θα μπω, θα χαζέψω, θα κολυμπήσω, θα προσπαθήσω, ας πούμε, να βγάλω κάποιο αντικείμενο από το βυθό, είτε να
0: αποκλειώ. Αντικείμενο, δεν ψαρεύεις?
1: Όχι. Mm. Τώρα πια, όχι, δεν ψαρεύω. Παρόλο που με τα παιδιά τους έχω πάρει καλάμια, τους έχω πάρει διάφορα πράγματα, απ' έξω, ναι, θα πάμε για το, έτσι, για να μάθουν, για το χαβαλέ πιο πολύ.
0: Πόσα χρόνια μετράς από το μετά?
1: Το 2007.
0: 2007.
1: 2007.
0: Θέλεις να μοιραστείς λίγο ξανά, συγγνώμη αν σε κουράζω, μαζί μας την εμπειρία αυτή? Δηλαδή, αυτό πώς ήρθε? Ήταν κάτι που...
1: Δυστυχώς ήρθε από απροσεξία, από αμέλεια. Πρώτα απ' όλα αμέλεια, γιατί είχα ένα αυτοκίνητο που είχε ένα φθαρμένο λάστιχο και έλεγα άστο κι αύριο, άστο κι αύριο, που αυτό είναι το χειρότερο πράγμα και θα ήθελα να το πω στον κόσμο ότι ό,τι μπορεί να φέρει μια κακιά στιγμή δεν το φέρνει χίλια χρόνια που λέει η παροιμία. Άρα λοιπόν, όταν βλέπουμε κάτι στο αυτοκίνητό μας πρέπει να το φτιάχνουμε άμεσα. Διασκέδαση, λίγο παραπάνω ποτό. Αυτό που δυστυχώς...
0: Όλα αυτά που λέμε τώρα και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου.
1: Μαστίζει η Κρήτη στο κομμάτι αυτό. Δυστυχώς έχουμε χάσει πάρα πολλά νέα παιδιά. Εγώ θα πω ότι ήμουν από τους τυχερούς που δεν έχασα τη ζωή μου. Το πρώτο κομμάτι αυτό. Και το πιο σοβαρό για μένα, που δεν χτύπησα κάποιον άλλον. Γιατί αυτό ίσως, ό,τι και να έχω κάνει αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι δεν είχα τα κότσια να το διαχειριστώ. Και ήταν και το πρώτο πράγμα που την ώρα που ξύπνησα στην εντατική μέσα, εκεί ήταν ο αδερφό μου και αντιλήφθηκα τι είχε γίνει.

0: θέλω να πας και να μου φέρεις αυτόν που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί τον είχαν σε άλλο νοσοκομείο, σε άλλο εγώ. Μου λέει δεν μπορούμε. Εγώ θεώρησα λοιπόν ότι είχε γίνει το κακό. Μέχρι που τους πίεσα και την επόμενη μέρα μου τον φέρνα και τον είδα μπροστά μου. Από εκεί και ύστερα είπα: OK, τώρα προχωράς μπροστά. Δεν σκότωσες κάποιον, δεν προκάλεσες κάποιο τροματισμό. Άρα λοιπόν ήρθε κάτι που ήρθε η ώρα να το σηκώσεις πλάτη σου και να πας μπροστά. Και έτσι το έκανα.
1: Και το σήκωσες και πολύ, πολύ όμορφα και έχει εξελιχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλω όμως λίγο να μου πεις εσύ στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή, εάν σε ρωτήσει κάποιος, οι δύο λέξεις που σου έρχονται να τις μοιραστείς μαζί μας, ποιες είναι σε ένα αρνητικό συμβάν μετά αυτές που βοηθούν, δηλαδή δύο λέξεις, ενώ παράγοντες. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο που βοηθούν, πιστεύεις, σε ένα αρνητικό συμβάν? Γιατροί, οικογένεια, πείσμα, τι θα έδινες σαν δύο παράγοντες βασικούς?
0: Ο πιο βασικός, γιατί για μένα είναι ένας, δεν είναι δύο. Ο πιο βασικός παράγοντας είναι η οικογένεια. Είναι, θέλω να σου το πω έτσι, πώς να σου το δώσω για να το κατανοήσει ο κόσμος. Είναι σαν να έχουμε ένα τεράστιο δέντρο, να έχει τεράστια κλαδιά, να κάνει πολύ σκιά, αλλά να μην έχει ρίζες. Και η οικογένεια είναι οι ρίζες. Αν έχεις ρίζες, όσο αέρα έχει να έρθει, δεν θα σε ρίξει κάτω. Μπορεί να σου σπάσει ένα κλαδί, μπορεί να σου σπάσει δυο, μπορεί να στα σπάσει όλα, αλλά θα ξανανοίξεις, θα ξαναγεννηθείς. Αυτό είναι και ο άνθρωπος. Όταν έχεις μια δυνατή οικογένεια, όταν έχεις ρίζες να σε κρατάνε και να θέλουν να σε θρέψουν και να σε ξαναβγάλουν στα νυχτά, θα σε βγάλουν. Αρκεί να το θες κι εσύ. Να θες να ζήσεις, να θες να συνεχίσεις τα όνειρά σου και να κάνεις πράγματα. Πάντα όταν θα ακούσω κάτι δυσάρεστο, ένα παιδί που έχει τραυματιστεί, ένας που θέλει μια κουβέντα, είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Θα πάω να τον ευρώ, να του πω δύο κουβέντες για να του δώσω και να τον ενθαρρύνω και να του πω ότι ξέρεις κάτι, η ζωή συνεχίζεται. Συνεχίζεται και μπορείς να τη συνεχίσεις να κάνεις ό,τι πραγματικά είχε στο μυαλό σου, το κάνεις και τώρα. Ίσως με λίγο διαφορετικό τρόπο.
1: Και άλλα τόσο, γιατί εσύ όπως μας είπες δεν είχες αυτά στο μυαλό σου, αυτά ήρθαν.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και ήρθαν και πολύ όμορφα.
0: Στόχους και όνειρα. Άμα βάλεις στόχους και όνειρα, όσο και να κουραστείς, μπορείς να τα καταφέρεις. Εγώ αυτό λέω πάντα και νομίζω ότι αυτό ισχύει, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Η μητέρα σου περίμενε κάποια στιγμή ότι θα σε έβλεπε στην τηλεόραση να κλαίνε Έλληνες και να σε χειροκροτούν όλοι? Το περίμενε ποτέ αυτό? Το είχε σκεφτεί ποτέ?
0: Δεν νομίζω ότι το περίμενε, δεν νομίζω ότι το είχε σκεφτεί. Κάθε μητέρα πιστεύω ότι όταν έρθει ένα τέτοιο τραυματισμό, το άγχος και ο στόχος είναι, ξέρεις, το να ζήσει το παιδί μου και να μπορέσω να το προστατεύσω. Είναι η μαμά που προστατεύει, ανοίγει τα φτερά, όπως είναι η κλωσού που προστατεύει τα πουλάκια της, έτσι. Ανοίγει τα φτερά της να μην αφήσει τίποτα να σε χτυπήσει, δηλαδή να μην σε προσβάλλει κάποιος, να μην σε κάνει να νιώσει άσχημα, να προλάβει το κάθε τι. Αυτή είναι η φύση της μητέρας. Το ίδιο και του πατέρα. Έτσι, δηλαδή εγώ είχα και έχω μια οικογένεια που ακόμα και τώρα που έχω κάνει κάποια πράγματα και έχω φτάξει σε ένα επίπεδο, ακόμα και τώρα όμως το βλέμμα τους είναι άγρυπνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν κάτι που θα αντιληφθούν ότι μπορεί να με πληγώσει και
1: σε
0: να...
1: έχουν έννοια.
0: Ναι, πιστεύω ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ να με έχουν έννοια.
1: Τώρα λοιπόν, από τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ, στο παρόν, και έχεις καταφέρει τόσα πράγματα και μας έχεις κάνει και, αλήθεια στο λέω, και τρέμαμε και από χαρά και από συγκίνηση και λέγαμε, κοίτα να δεις τι έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος. Και έρχονται άλλα τόσα. Μήπως να μας πεις λίγο αυτά τα άλλα τόσα, το πιο άμεσο, τι έρχεται?
0: Αγωνιστικά έρχεται μια μεγάλη διοργάνωση. Μια μεγάλη διοργάνωση και εμείς οδεύουμε προς το τέλος. Άρα λοιπόν στο Παρίσι τον Ιούλιο έχουμε ένα από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της χρονιάς, παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έχει μεγάλη σημασία το Παρίσι γιατί είναι η μεγάλη διοργάνωση της φετινής χρονιάς, αλλά θα είναι και η μεγάλη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς, του 24.
1: Α, θα κρίνει δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα το επόμενο?
0: Ναι, καταρχάς όποιος καταφέρει και τερματίσει μέχρι τέταρτη θέση στο παγκόσμιο, του δίνει αυτομάτως το εισιτήριο για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 24. αλλά εσύ το περιθώριο όσοι δεν προλάβουν να το κυνηγήσουν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ευελπιστώ να το καταφέρουμε το εισιτήριο.
1: Εύχομαι να είμαστε το γούρι σου και εδώ
0: και
1: που το λένε,
0: εύχομαι,
1: να,
0: εγώ το,
1: να το δείχνουμε εμείς, να λέμε κοίτα, ο Μάνος τα κατάφερε και κοίτα, έχει πάει και στους Παραολυμπιακούς. Το ευχόμαστε πραγματικά.
0: Είναι σημαντικό το να πετύχεις τους στόχους και για μας είναι σημαντικό να καταφέρουμε στο παγκόσμιο, μιας και έχουμε πιάσει τα όρια και στο παγκόσμιο για πάση λίγα κάποια όρια, άρα τα έχουμε επιβεβαιώσει.

0: ήδη 3 φορές σε 2 οργανώσεις.
1: Εσύ πώς νιώθεις, έτοιμος?
0: Έτοιμος δεν θα έλεγα ότι είμαι. Νομίζω το πιο κρίσιμο σημείο είναι αυτή τη στιγμή της προετοιμασίας, γιατί εδώ γίνεται το μεγάλο φιξάρισμα. Έχουμε χρόνο αρκετό μπροστά μας για να προετοιμαστούμε. Το λίγο που με αγχώνει το Παρίσι είναι ο καιρός, που για μας οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν είναι στα δικά μας δεδομένα.
1: Ναι.
0: Παρόλο που το έχουμε διαχειριστεί σε πολλές διοργανώσεις, ευελπιστούμε και αυτή τη φορά να καταφέρουμε να το διαχειριστούμε.
1: Το ευχόμαστε.
0: Είναι ένα μεγάλο άγχος. Εμείς δυνατές ή μεγάλες επιδόσεις βγάζουμε σε πολύ ζεστά κλίματα, άρα θα δείξει.
1: Θα σε ξαναπάω πάλι λίγο στο πριν, γιατί μου έδωσες τροφή με μία λέξη που άκουσα, αρνητικά σχόλια και η μητέρα που προσπαθεί και ο πατέρας. Έχεις βιώσει εσύ όλο αυτό που ονομάζουμε με το μοντέρνο όρο bullying ή οτιδήποτε, τέλος πάντων, μπορεί να έχει σχολιαστεί προς το πρόσωπό σου αρνητικά ή μειονεκτικά?
0: Πολλές φορές έχω ακούσει διάφορα. Δεν έχω αφήσει όμως ποτέ όλο αυτό να με ακουμπήσει, γιατί αυτό που θα πω θα το πω και σαν συμβουλή. Το αν κάποιος θα με σχολιάσει αρνητικά και θα προσπαθήσει να ασκήσει bullying σε μένα, θα πρέπει πρώτα να κρίνω αν αυτός είναι ικανός να το κάνει απέναντι σε μένα ή απέναντι στο παιδί μου, και μετά να ασχοληθώ. Γιατί νομίζω ότι πολλές φορές δεν πρέπει να ασχολιόμαστε καν. Ναι, είναι πολύ κακό το bullying, και ειδικά στις μικρές ηλικίες, ειδικά τα παιδιά, τα μικρά, τα δικά μας τα παιδιά, όταν ασκούνε στις συμμαθητές τους.
1: Είναι πιο αυστηρή.
0: Αυτό είναι το πιο κακό και νομίζω ότι προέρχεται μέσα από την οικογένεια, και αυτό πρέπει να το δούμε εμείς σαν γονείς, ότι πρέπει να μαζέψουμε τα παιδιά μας. Εγώ προσωπικά μου έχουν τύχει διάφορα περιστατικά, νομίζω ότι δεν πρέπει καν να τα αναφέρουμε, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ, γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να τους δίνεις αξία. Όμως αυτό που δίνω σαν συμβουλή στους γονιούς είναι ότι το bullying, για να το ασκεί ένα παιδί σε ένα άλλο παιδί, πάει να πει ότι από κάπου το έχει πάρει. Και πρέπει εμείς σαν γονείς να το διορθώσουμε, για αν θέμε τα παιδιά μας να είναι οι καλύτεροι γονείς που έρχονται στην επόμενη γενιά. Γιατί τα παιδιά μας θα μας πρεσβεύσουν αύριο μεθαύριο. Τα παιδιά μας είναι που θα κυβερνήσουν αυτό το χώρο, τον τόπο, θα τον πάνε μπροστά και θα θέμε να τον κάνουν καλύτερο. Αν δεν μπορέσουμε εμείς σαν γονείς να το περάσουμε αυτό το μήνυμα στα παιδιά μας, νομίζω ότι δεν έχουμε πετύχει.
1: Έτσι είναι. Και θέλω λίγο τώρα να μοιραστείς μαζί μας ίσως ένα στόχο ή ένα όνειρο που δεν έχεις πραγματοποιήσει. Γιατί όλοι μπορεί να πιστεύουν ότι τα όνειρά σου τελικά μένουν στο πλαίσιο του αθλητισμού.
0: Όχι.
1: Τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις ή το ετοιμάζεις ή το έχεις κάνει, δεν ξέρω.
0: Καταρχάς θα σου πω ότι σαν αθλητής νιώθω ότι έχω ακουμπήσει όλες τις κορυφές. Δεν νομίζω ότι...
1: Και εμείς το νιώθουμε αυτό, να ξέρεις.
0: Δεν νομίζω ότι έχω αφήσει κάποια κορυφή που δεν την έχω ακουμπήσει. Παγκόσμια ρεκόρ έχω, πανευρωπαϊκά ρεκόρ έχω. Χρυσά παγκόσμια μετάλλια έχω, πανευρωπαϊκά χρυσά έχω, παρολυμπιακά χρυσά, παρολυμπιακά ρεκόρ. Δηλαδή νομίζω ότι ό,τι κορυφή υπάρχει την έχω ακουμπήσει. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος για όλο αυτό και νιώθω πολύ γεμάτος σαν αθλητής. Και νιώθω και γεμάτος όταν θα βγω σε ένα βάθρο και δεν θα είμαι πρώτος, αλλά θα είμαι δεύτερος. Και θα βγω να σφίξω το χέρι του πρώτου.
1: Έτσι.
0: Γιατί είναι αθλητές που έχουμε πορευτεί πολλά χρόνια μαζί και νιώθω γεμάτος όταν θα δω και ένα συναθλητή που έχουμε παλέψει μαζί να έχει κατακτήσει την πρώτη θέση. Γιατί νομίζω αυτό πρέπει να πρεσβεύει ο αθλητισμός.
1: Έτσι, βγαίνει άμυνα.
0: Αλλά στους στόχους που έχω σαν κριτικός, σαν μεσαρίτης, σαν παρολυμπιονίκης, σαν ένας άνθρωπος που θέλει να προσφέρει αλλά γενικότερα σε όλο τον κόσμο, είναι ο σύλλογος που έχουμε ιδρύσει, ένας σύλλογος που είναι από το 2008. Αυτή τη στιγμή έχει 600 και μέλη, εξυπηρετεί πάνω από 250 παιδιά κάθε μήνα. Άρα λοιπόν είναι ένα κομμάτι που για μένα πρέπει στην κοινωνία εδώ, ειδικά στην περιοχή μας, να το πάμε πιο ψηλά για να μπορέσουμε να στηρίξουμε γονιούς που δυστυχώς έτσι τους τα φέρνει η μοίρα. Γίνεται ένα παιδί που έχει κάποιο πρόβλημα και πρέπει να βρουν ένα αποκούμπι που θα στηριχτούν και που θα πάει αυτό το παιδί για να κάνει λογοθεραπείες, να κάνει εργοθεραπείες, να κάνει όλα τα θεραπευτικά του προγράμματα. Αλλά και τώρα το μεγαλύτερο στόχο που έχουμε βάλει, μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος Φεστού 42 στρέμματα γη, παραθαλάσσια, και εκπονούμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα αρχιτικό κατασκηνωτικό κέντρο που είναι πρότυπο για άτομα με αναπηρίες,

0: πρόσεξε, δεν είναι για άτομα για αναπηρίες μόνο. Είναι πρότυπο. Άρα λοιπόν είναι προσβάσιμο παντού. Αλλά εμείς εκεί μέσα θέλουμε να στεγάσουμε τους πάντες, όλα τα παιδιά.
1: Να γίνει ένα ωραίο πάντρεμα.
0: Μπράβο. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό είναι το όνειρό μας. Και επίσης εννοείται θα έχει και ξενώνες μέσα, να μπορέσουμε να φιλοξενούμε από ξένες χώρες εθνικές ομάδες για να κάνουμε προετοιμασία. Που ήδη το έχουμε ξεκινήσει αυτό. Ήδη πέρυσι φιλοξενήσαμε το Ισραήλ εδώ και έκανε για 15 μέρες προετοιμασία στο κολυμπητήριο του Δήμου Χριστό.
1: Τέλεια, μπράβο. Και στα προσωπικά, κάποια ευχή ή κάποιο όνειρο?
0: Στα προσωπικά, όταν έχεις μια τριμελής οικογένεια με τρία παιδιά, ο στόχος σου είναι να καταφέρεις να τα σπουδάσεις, να τα κάνεις άξιους ανθρώπους να βγουν στην κοινωνία και να μπορέσεις να έχεις τη δύναμη να τους επαρέσεις αυτά τα εφόδια που χρειάζονται. Πρώτα απ' όλα να γίνουν άνθρωποι και μετά να καταφέρεις να τους φέρεις μια λίγο πιο άνετη ζωή, γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που πρέπει να τους τα προσφέρεις όλα. Θέλω να κοπιάσουν, θέλω να δουλέψουν για να μάθουν πώς βγαίνει το ψωμί και να εκτιμούν και τον εργοδότη, αλλά και αυτοί αν θα γίνουν αύριο μεθαύριο εργοδότες, το προσωπικό τους. Θέλω να περάσουν από όλο το κομμάτι.
1: Ένα θετικό θα μου πεις να με κλείσεις, ίσως μια εμπειρία, ένα περιστατικό που σε έχει επηρεάσει, έχει αγγίξει θετικά. Ένα, δεν ξέρω, είτε προσωπικό, είτε με όλα αυτά που έχεις ζήσει ανά τα χρόνια, κάτι να μοιραστείς μαζί μας, μια αξιόλογη εμπειρία.
0: Αυτό που έτσι με έχει ακουμπήσει και πάντα το έχω στο μυαλό μου και πάντα με ταρακουνάει είναι το 2016 όταν βρέθηκα στη Βραζιλία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.
1: Βραζιλία?
0: Ναι. Ήταν το πικ της καριέρας μου σαν αθλητής εκείνη τη στιγμή. Αλλά με ταρακούνησε σαν άνθρωπο το γεγονός ότι έβλεπα παιδιά να περιμένουν να φύγουμε από την καφετέρια και αν έχουμε αφήσει ένα μπισκοτάκι να έρθουν να το φάνε. Αυτό με έχει ταρακουνήσει πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Και ήταν και η επιλογή μου φεύγοντας από εκεί, είπα δεν θέλω να ξανάρθω ποτέ. Με ζόρισε πάρα πολύ σαν άνθρωπο συναισθηματικά.
1: Είναι γερό για το στομάχι αυτό,
0: ναι,
1: δεν το σηκώνω.
0: Γιατί εμείς προσπαθούμε και εμείς περάσαμε δύσκολα στην οικογένειά μας, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν πήγαμε ποτέ. Εκεί είναι ένα κομμάτι θεωρώ, ειδικά που είμαι γονιός, ότι με ζορίζει. Επειδή και θεωρώ τον κάθε γονιό τον ζορίζει όταν θα δει παιδάκια ηλικίας 5 χρονών να μην έχουν να φάνε.
1: Είναι πολύ σκληρό. Και είναι πολύ σκληρό να μιλάμε εν έτη 2023 για αγαθά που είναι όχι απαραίτητα, που δεν μπορείς να ζήσεις, όπως είναι η τροφή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τέτοιες βιωτικές ανάγκες.
0: Δεν μιλάμε για την παιδεία τους. Δεν μιλάμε αν. Γιατί ρωτώντας εκεί, ας πούμε, έμαθα ότι τα πιο πολλά παιδιά ηλικίες, ας πούμε, από 5 χρονών για πάνω, δεν έχουν, που είναι στους δρόμους, δεν έχουν γονιούς.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι η εγκληματικότητα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Άρα λοιπόν δεν είναι προλαβαίνουν να γνωρίσουν τους γονιούς τους. Δυστυχώς.
1: Ωραία, ας μείνουμε με τα καλά και να μας κλείσεις έτσι με μία ευχή, να δώσεις μία ευχή, δεν ξέρω, στα νέα παιδιά, στον κόσμο που μας παρακολουθεί, να δώσεις μία ευχή μέσα από την ψυχή σου, είτε μαντινάδα, ό,τι θέλεις, πραγματικά.
0: Η ευχή είναι αυτή που δίνω πάντα και στα σχολεία, το ίδιο θα πω και τώρα, γιατί πραγματικά έτσι είναι η ζωή, ότι να βάνει ο κόσμος όνειρα, όχι μόνο τα παιδιά, όλος ο κόσμος, γιατί εμείς στις αγωνίες βάνουμε όνειρα για τα παιδιά μας. Να βάζει ο κόσμος όνειρα και να μην τα παρατάει, να τα κυνηγάει μέχρι να τα πραγματοποιήσει. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολο, μπορεί να θέλει χρόνο ίσως καμιά φορά παραπάνω, αλλά όταν βάλουμε ένα στόχο, όταν έχουμε ένα όνειρο, θα το παλέψουμε μέχρι τέλους και θα έρθει. Αυτό να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν το κυνηγείς, όλα γίνονται.
1: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Σε ευχαριστώ που μας πρόσφερες αυτή την όμορφη θέα εδώ στο χωριό, στο ωραίο στη Γαλλιά, με αυτήν εδώ την καταπληκτική ιδέα και με αυτούς που είναι πίσω από τις κάμερες, βέβαια, που δεν έχουμε πει τα ονόματα. Θέλω να ευχηθώ στο Παρίσι, πραγματικά για ακόμη μια φορά, να συγκινήσεις το Πανελλήνιο και να μας κάνεις. Εμάς έτσι κι αλλιώς μας συγκινήσεις, και μόνο που συμμετέχεις. Δεν έχει να κάνει δηλαδή απαραίτητα με την επιτυχία. Οπότε να είσαι καλά, να πετυχαίνεις τους στόχους σου, να κάνεις όλα αυτά τα όνειρα πράξη. Και να σε βλέπουμε να σε χαμαρώνει.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Είναι και για μένα σημαντικό, αλλά και για το χωριό μου.
1: Και εσύ σας παράδεισο Σπαρτός, να ξέρεις.
0: Ένα χωριό που δεν το απαρνήθηκα ποτέ, παρόλο που είχα προτάσεις να φύγω και στο εξωτερικό και χώρια να φύγω κάπου αλλού. Έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει, έχω γαλουγηθεί εδώ μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον καταλείψω ποτέ.
1: Α, πω το εγώ θα το άφηνα. Είναι ωραίο το χωριό σου. Ευχαριστούμε πολύ.

Η καρδιά του ανθρώπου, λέμε, μακριά από τη φύση, γίνεται σκληρή. Οτιδήποτε κάνει στη φύση αλλάζει αμέσως χαρακτήρα. Γίνεται πιο μαγικό, πιο αυθεντικό, πιο έντονο. Επιλέξαμε λοιπόν την περιοχή της Γριάς Κουτσουνάρας ανάμεσα στα πλατάνια και τις πηγές για να δοκιμάσουμε ένα γλυκό της περιοχής. Εκεί μας περίμενε ο Σύλλογος Γυναικών Γαλλιάς. Γυναίκες Θησαυρός. Είχαν ετοιμάσει τα πάντα σε ένα τραπέζι γεμάτο λουλούδια και νοστιμιές, μας γέμισαν αγκαλιές και χαμόγελα από εκείνα που δεν βγάζεις εύκολα από το μυαλό σου.

0: Βρισκόμαστε στην τοποθεσία Κουτσουνάρα. Καλά τα λέω νομίζω, ε.
1: Καλά.
0: Είμαστε στη Γαλλιά, σε ένα καταπράσινο τοπίο, ανάμεσα σε πηγές, νερό εδώ της περιοχής, πόσιμο, και έχω την καλύτερη παρέα. Πρώτη φορά, το ομολογώ, έχω τόσες γυναίκες μαζί μου σε ένα πλάνο. Είμαι πολύ χαρούμενη, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ τα λουλούδια με τα λουλούδια πίσω. Πρέπει να τις συστήσω πριν πάω στην πρωταγωνίστρια του θέματός μας. Έχω εδώ από πίσω μου την κυρία Παγώνα, την κυρία Μαρία, την κυρία Βούλα, την κυρία Κατερίνα και την κυρία Βάλια. Τα είπα καλά, τα κατάφερα. Και πάμε τώρα εδώ στην πρωταγωνίστριά μας, στις πρωταγωνίστριές μου. Έχουμε την κυρία Γιαννούλα. Να πω το γένος, το πω. Γιαννούλα Χατζάκη, Στεφανουδάκη, ναι. Μαζί με την εγγονή.
1: Μαζί με την εγγονή.
0: Τη Γεωργία.
1: Τη Γεωργία.
0: Είναι πρώτη.
1: Η πρώτη εγγονή.
0: Ναι.
1: Όχι. Πρώτος είναι εγγονός και είναι 22 χρονών.
0: Παναγία μου. Να σας πω όμως τώρα κάτι. Βλέπετε πόσο νέα φαίνεστε. Έχετε
1: όχι,
0: μεγάλα εγγονή. Κι όμως. Θα μας το πούνε οι τηλεθεατές μας αυτό. Λοιπόν, εδώ, σε αυτό το ωραίο σημείο, έχουμε έρθει να φτιάξουμε και ωραία πράγματα. Γλυκά, ορίστε και πεταλούδα μας.
1: Βέβαια.
0: Το καλύτερο.
1: Τα αρώματα.
0: Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε.
1: Θα φτιάξουμε χειρομιλόπιτες.
0: Οι οποίες είναι.
1: Οι οποίες είναι ένα φαγητό, τέλος πάντων, που το φτιάχνανε, ένα γλύκισμα είναι, που το φτιάχνανε, ήταν το.
0: Την καημένη,
1: το γλύκισμα των φτωχών, έτσι το λέγανε,
0: ναι,
1: παλαιότερα, γιατί δεν είχε ο κόσμος όλος να έχει οτιδήποτε και φτιάχνανε το στάρι, παίρνανε το στάρι και φτιάχνανε αυτό το γλύκισμα.
0: Απλά υλικά λοιπόν.
1: Απλά υλικά. Παίρνουμε το στάρι.
0: Έχουμε το στάρι
1: που
0: μας
1: το αλέθουμε, παλιά το αλέθανε στο χειρόμηλο.
0: Το στάρι τώρα σε αυτή τη μορφή το βρίσκουμε εύκολα.
1: Το βρίχνουμε στους μήλους.
0: Ωραία.
1: Εύκολα το βρίχνουμε και στα σούπερ μάρκετ.
0: Ωραία.
1: Το βρίχνουμε. Το λέμε, το ονομάζουμε χόντρο.
0: Ωραία, τέλεια. Που γίνεται. Ωραία. Σε πολλές μορφές.
1: Ναι. Εμείς λοιπόν το παίρνουμε για να φτιάξουμε τις χειρομιλόπιτες, παίρνουμε το στάρι μας αλεσμένο.
0: Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουμε το περιθώριο του χρόνου να το βάλουμε στο νερό και να το αφήσουμε, μας είπατε ότι θέλει πολλές ώρες,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Θέλει αρκετές ώρες. Για να γίνει σωστά, θέλει τουλάχιστον 4 ώρες με 5. Μπορούμε όμως και λίγο πιο γρήγορα, αν βράσουμε λίγο το νερό και είναι ζεστό, και το μουλιάσουμε. Στην αρχή, όταν βάζουμε τον στάρι στο νερό, το ξεπλύνουμε 1-2 φορές, δηλαδή του βγάζουμε το άμυλο το πολύ που έχει. Και εντάξει, μετά το βάζουμε στο νερό, το αφήνουμε εκεί. Στη συνέχεια λοιπόν βάζουμε κάποια υλικά μέσα για να κάνουμε το χυλό μας.
0: Ωραία,
1: αυτό το
0: εγώ
1: ζυμάρι.
0: Λέω τώρα, αφού έχουμε το χυλό μας που τον έχετε, ναι, φτιάξει, τον έχετε προετοιμάσει,
1: ναι, τον
0: να μας πείτε τα υλικά που χρειάζεται.
1: Ωραία.
0: Για να γνωρίζουμε.

0: νοικοκυρές μας,
1: λοιπόν,
0: και να πάμε να το φτιάξουμε.
1: Όταν είναι η ώρα και έχει τελειώσει το μούλιασμα, mm-hmm. βάζουμε αλάτι.
0: Ωραία.
1: Λίγη ζάχαρη.
0: Και αλάτι και ζάχαρη, λοιπόν.
1: Ναι, ναι. Κερακί.
0: Κερακί.
1: Ναι. Στο ένα ποτήρι χόντρο, mm-hmm. όταν βάλουμε, βάζουμε μισό περίπου ποτήρι αλεύρι για να κάνουμε το σιλό.
0: Για να γίνει πιο...
1: Ναι, στο αλάτι και στη ζάχαρη ένα κουταλάκι, ανάλογα τι, πόσο αλμυρό ή πόσο γλυκό θέλει ο καθένας.
0: Τέλεια. Και εδώ τι έχουμε?
1: Εδώ έχουμε μαζιά. Θα χρησιμοποιήσουμε και μαζιά. Παλιότερα δεν βάζανε μαζιά. Κάνανε με το προζύμι το κάνανε τις σιρομιλόπιτες. Δηλαδή εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου που όταν μας έφτιαχνε σιρομιλόπιτες το έφτιαχνε με προζύμι.
0: Να.
1: Για να το ανεβάσει έτσι να βγει.
0: Η μαγιά δηλαδή μπαίνει αμέσως μετά τη ρακή.
1: Τη μαζιά τη βάζουμε το στάρι, είπαμε, στο νερό.
0: Mm-hmm.
1: Γίνεται η διαδικασία, βάζουμε τη μαζιά, βάζουμε το αλάτι, βάζουμε τη ζάχαρη, τη ρακή και βάζουμε μετά στο τέλος το αλεύρι.
0: Το αλεύρι, ναι.
1: Κάνουμε το σιλό μας,
0: mm-hmm.
1: αυτό, το ζυμάρι μας.
0: Ωραία.
1: Το ζυμάρι δεν θέλει να είναι σκληρό, θέλει να είναι λίγο πιο γεμάτο από ό,τι κάνουμε τον τηγανίτη, δεν ξέρω, όλοι
0: πιο
1: ξέρουν.
0: Αφράτο, πιο ε?
1: Όχι, πιο γεμάτο, πιο σκληρό λίγο.
0: Α.
1: Πιο γεμάτο.
0: Ωραία.
1: Αυτό. Μετά λοιπόν η διαδικασία είναι μόλις πάρει όγκο το ζυμάρι και ανεβεί,
0: mm-hmm.
1: Βάζουμε λάδι στο τηγάνι μας και ξεκινάμε το τηγάνισμα.
0: Ωραία.
1: Όταν τελειώσουμε έχουμε ετοιμάσει σιρόπι που έχουμε βάλει μέσα από ζάχαρη, νερό και μέλι και κανέλα.
0: Αυτό είναι το σιρόπι μας?
1: Ναι, αυτό είναι το σιρόπι μας. Το βάζουμε σε... το έχουμε ετοιμάσει πάλι έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το βάζουμε εδώ στην κατσαρόλα.
0: Για να το ζεστάνουμε κι αυτό.
1: Ναι. Όταν όμως είναι ζεστές οι σιρομιλόπιτες, πρέπει να είναι το σιρόπι μας κρύο.
0: Άρα πρώτα πρέπει να κάνουμε διαδικασία με το σιρόπι.
1: Ναι.
0: Mm-hmm.
1: Εάν θέλουμε να τις μελώσουμε να είναι κρύες, θα έχουμε ζεστό το σιρόπι. Δεν θα πρέπει
0: Ωραία.
1: Να το...
0: Και βάζουμε από πάνω ό,τι θέλει ο καθένας να φανταστώ.
1: Όχι, βάζουμε το σάμι.
0: Ναι.
1: Το σάμι βάζουμε κανέλα μέσα,
0: mm-hmm.
1: και βάζουμε το σάμι και το πασπαλίζουμε στο χώρο που θα τις αφήσουμε.
0: Αυτό είναι το παραδοσιακό.
1: Πιάτο. Αυτό είναι το παραδοσιακό.
0: Άμα θέλει βέβαια κανείς να βάλει και λίγη σοκολάτα, βάζει και σοκολάτα.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι ο λουκουμάς.
0: Το είπα εγώ να το πω. Όποιος αγαπάει τη σοκολάτα. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Τι λέτε?
1: Να ξεκινήσουμε.
0: Τέλεια. Θα βοηθάει και η Γεωργία, ε.
1: Ναι.
0: Εσείς τώρα έχετε πόσα παιδιά και πόσα εγγόνια?
1: Έχω 3 παιδιά. 2 αγόρια και 1 κόρη. Και έχω και 6 εγγόνια. 8.
0: 8.
1: 8.
0: Δυσέγγωνο δεν έχετε ακόμα.
1: Αλλά έχω και δύο, ναι, τα δύο, ο Γιώργος με το Μανώλη είναι πιο μικρά. Ο μεγάλος εγγονός είναι 23 χρονών. Η εγγονή είναι 22. Να πω ονόματα. Ο Μιχάλης 23, η Αθηνά 22, η Ζάνα 15.
0: Είδατε, όταν έχετε πολλά. Εγώ θέλω να μου πείτε αν έχετε μεγαλώσει εδώ στη Γαλλιά, αν έχετε ζήσει τα παιδικά σας χρόνια εδώ γεννηθήκατε.
1: Όχι, γεννήθηκα στο Μαγαρικάρι.
0: Στο Μαγαρικάρι και εδώ?
1: Ήρθα όταν ήμουν 8 χρονών.
0: 8 χρονών, γιατί?
1: Έφυγα, γιατί οι γονείς μου πήγαν στη Γερμανία.
0: Α.
1: Μ' αφήσανε στη γιαγιά μου, μετά πήγα για 2 χρόνια στη Γερμανία.
0: Απήγατε και γύρισα
1: εδώ.
0: Άρα έχετε και έναν αέρα, έτσι.
1: Αέρα,
0: εντάξει, τώρα εδώ κάνουμε παράδοση. Εδώ είστε, ναι. Εδώ μεγαλώσατε. Οπότε έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, αυτό εδώ δεν είναι το χωριό μου.
0: Έτσι.
1: Εδώ.
0: Και τι ανάμνηση έχετε από τα παιδικά σας χρόνια όσον αφορά το φαγητό, δηλαδή, ποια είναι η πιο έντονη γεύση που έχετε?
1: Να σου πω, εγώ μεγάλωσα με τη γιαγιά μου. Οι παλιές γυναίκες μαγειρεύανε πολύ διαφορετικά από ό,τι μαγειρεύουμε εμείς. Αλλά εγώ μαγειρεύω και όπως η γιαγιά μου. Δηλαδή βλέπω ότι άλλα φαγητά κάνανε, άλλα κάνουμε τώρα.
0: Το αγαπημένο σας?
1: Το αγαπημένο μου σαν φαγητό. Τι να σου πω τώρα.
0: Ποιο σου αρέσει εσένα,
1: χρόνια.
0: Ποιο σου αρέσει, ποιο κάνει η γιαγιά πιο καλά?
2: Όλα τα φαγητά της γιαγιάς.
0: Βέβαια. Ναι, αλλά ποιο είναι το αγαπημένο σε εσένα, ποιο θες να σου κάνει δηλαδή όταν πας σπίτι?
2: Τα γιουβαρλάκια.
0: Γιουβαρλάκια, ε. Και του κρέατος είσαι κι εσύ. Ωραία. Και από γλυκά? Τσ' αρέσει η χειρομιλόπιτα?
2: Ναι, είναι πολύ ωραία η χειρομιλόπιτα.
0: Λοιπόν, τώρα περιμένουμε να βράσει,
1: ναι,
0: το λάδι μας,
1: νομίζω,
0: ε.
1: Νομίζω ότι έχει βράσει.
0: Βγήκανε λοιπόν οι χειρομιλόπιτες από το τηγάνι και είναι έτοιμες
1: να μελωθούν.
0: Τέλεια. Γεωργία, θα βοηθήσεις κι εσύ τη γιαγιά τώρα?
1: Ναι, άμα θέλει.
0: Ωραία, άρα περνάμε λοιπόν τώρα στη διαδικασία μας την ωραία τη μυρωδάτη.
1: Ναι.
0: Να σας δώσω εγώ κάτι, κανέλες.
1: Ναι, να βγάλουμε λίγο τις χειρομιλόπιτες από το σιρόπι.
0: Ωραία.
1: Και μετά θα τις πασπαλίζεις εσύ με κανέλα και με σάμι.
0: Τώρα βρήκατε, θα τη

0: πειράζει, γεμίσω με κανέλα,
1: δεν πειράζει κανέλα. Είναι, η κανέλα είναι ωραία.
0: Πόσο συχνά το φτιάχνετε το γλυκό αυτό?
1: Τακτικά το φτιάχνουμε, μας αρέσει εδώ, ναι, στη Γαλλιά. Θεωρώ ότι είναι και ένα έδεσμα που φτιάχνεται πολύ στη Γαλλιά και φτιάχνεται και πολύ διαφορετικά από άλλα χωριά.
0: Να βάλω και σάμ,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, μαζεμένο.
1: Ωραία, πολύ πολύ. Αρκετό
0: μπόλικο.
1: Θέμε, ναι. Ωραία.
0: Και εδώ τώρα ο πολιτιστικός σύλλογος κάνει καμιά έτσι εκδήλωση, γλυκά, με φαγητά. Εδώ είναι πολιτιστικός σύλλογος γυναικών.
1: Όχι, εδώ είναι σύλλογος γυναικών.
0: Εδώ.
1: Αλλά ναι, αυτές είναι
0: που
1: και
0: είμαστε,
1: ο πολιτιστικός.
0: Εννοώ.
1: Εδώ, ναι, όχι, είναι η Βάλια είναι του πολιτιστικού.
0: Α, οπότε είμαστε ανάμεικτοι.
1: Μισή-μισή, ναι, μισή-μισή.
0: Ωραία, και, ωραία. Και τι άλλο κάνετε εσείς σαν εκδήλωση?
1: Σαν εκδήλωση, εκτός από φαγητά εννοείς?
0: Ναι, ναι, γενικά.
1: Εκδηλώσεις κάνουμε διάφορες, όπως το σκαλιδοτρέχο είναι του πολιτιστικού λόγου, σε συνεργασία με εμάς, ε.
0: Ε, βέβαια. Παντού πρέπει να είναι γυναίκες.
1: Ναι, παντού.
0: Τα έχω κάνει εδώ πέρα, όλο κανέλα.
1: Εν μεταξύ έχουμε και ένα ξενώνα εμείς σαν σύλλογος. Φιλοξενούμε κόσμο που μένουν στο χωριό. Εκδηλώσεις που κάνουμε είναι οι προβολές ταινίες το καλοκαίρι για τα παιδιά, για τους μεγάλους. Κάνουμε καμιά φορά και κάνα αγκριτικό γλεντάκι έτσι.
0: Ορίστε, πόσες γυναίκες είσαστε
1: κάνει
0: συνολικά?
1: Βραδιά μαντινάδας.
0: Ωραία πράγματα.
1: Βραδιά πίτας.
0: Και πόσες γυναίκες είσαστε στο σύνολο, τα βασικά μέλη? Είστε κάμπος,
1: τα βασικά μέλη που δουλεύουν στο σύλλογο, 7 γυναίκες.
0: 7 γυναίκες.
1: Θεωρώ ότι παντού
0: και δύο γυναίκες να ήσαν γυναίκες.
1: Δεν βάζω μάλλον, δεν βάζω.
0: Ωραία, λοιπόν, ωραία. Εγώ θέλω τώρα να μας κλείσετε έτσι ωραία, είτε με μαντινάδα, είτε με ευχή, ό,τι θέλετε εσείς.
1: Μαντινάδες δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρετε?
1: Όχι.
0: Πώς έτσι?
1: Δεν είμαι, μάλλον, δεν ξέρω μαντινάδες. Αν θέλαμε για μαντινάδα έπρεπε να έχουμε πάρει, γιατί έχουμε στο χωριό μας μια γυναίκα η οποία είναι στη μαντινάδα, έχει βραβευτεί πολλές φορές, είναι η Χαριστή Κουμπεδάκη.
0: Βγάζει τα λέμε τα ταλέντα.
1: Ναι, βεβαίως. Και λάθος μας που δεν την ειδοποιήσαμε να είναι εδώ μαζί μας.
0: Δεν έχει σημασία. Και μόνο που την αναφέρετε είναι τιμητικό.
1: Από ματινάδες εγώ δεν ξέρω. Η ευχή μου είναι να είναι καλά όλος ο κόσμος, να είναι αγαπημένος, να έχει υγεία και να προσπαθεί για το καλύτερο.
0: Έτσι. Και αυτό. Να χαίρεστε τα παιδιά σας, την οικογένειά σας, τα εγγόνια σας. Να τους φτιάχνετε γλυκά, φαγητά ωραία, να τους καλείτε, να μαζεύεστε.
1: Να είστε καλά.
0: Και εύχομαι ό,τι καλύτερο και εδώ και σε όλες τις γυναίκες του πολιτιστικού συλλόγου.
1: Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες στο χώρο μας.
0: Εγώ ευχαριστώ. Και συγγνώμη, σας έχω και πλάτη τόση ώρα, ε. Είναι το πιο ωραίο θέμα με τόσες γυναίκες. Τέλος. Λοιπόν.
1: Μετά θα σε πάμε στο χώρο μας.
0: Εννοείται. Εννοείται, εννοείται.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μια χούφτα όμορφοι άνθρωποι. Γύρω, πίσω, πλάι, εκεί που δεν το περιμένεις έρχονται. Κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, λίγο πιο χρωματιστή, λίγο πιο φασαριόζα. Όμορφοι άνθρωποι που δίνουν και προσφέρουν και κάνουν πίσω και στέκονται δίπλα. Άνθρωποι που όταν τους γνωρίσεις, αλλάζει ένα κομμάτι μέσα σου.

0: Βρέθηκε λοιπόν ξανά η αφορμή να φέρω εικόνες παιδικές στο νου μου. Μου θύμισε κουβέντες από ανθρώπους αγαπημένους, από ανθρώπους που μου λείπουν. Όλοι οι άνθρωποι κουβαλούν τη δική τους ιστορία, τα δικά τους βιώματα. Η κυρία Σοφία μοιράστηκε μαζί μας προσωπικές της ιστορίες. Με την καλοσύνη της και αυτό το απίστευτο πρόσωπο με έκανε να αφαιθώ εντελώς και να δακρύσω από συγκίνηση με τις ευχές της. Κυρία Σοφία, θέλω να ξέρετε πως η ψυχή σας είναι σίγουρα σαν διαμάντι. Σπάνια. Δεν μπορεί κανείς και τίποτα, ούτε ο χρόνος να την αλλάξει. Λάμπει έντονα και τη βλέπουν όλοι.
1: Γι' αυτό λοιπόν τα...
2: Ξέρουμε ότι οι ιστορίες των ανθρώπων είναι ό,τι πιο δυνατό και ό,τι πιο αυθεντικό μπορεί να πάρει κανείς από ένα μέρος. Και όσες φορές και να το πω, δεν θα το βαρεθώ να το λέω, ότι οι άνθρωποι κάνουν τον κάθε τόπο και μπορεί η κυρία Σοφία Φραγκιαδάκη που έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας να μην είναι από εδώ, να μην είναι από Γαλλιά, κατέβηκε όμως από τα Βορίζα.
3: Η μαμά μου ήταν από εδώ.
2: Από εδώ? Εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα. Καλώς σας βρήκαμε.
3: Καλώς ορίσατε, κορίτσι μου.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ.
3: Καλώς ορίσατε και εύχομαι και εγώ μέσα από την καρδιά μου ό,τι επιθυμείς.
2: Να είστε καλά.
3: Ό,τι επιθυμείτε, όλοι σας που είστε γύρω μου.
2: Να είστε καλά. Εδώ έχουμε φτιάξει μια ωραία ατμόσφαιρα, αλλά αν δεν ήσταν εσείς, δεν θα ήταν το ίδιο η ατμόσφαιρα. Και θέλω λίγο να μοιραστείτε τη δική σας ιστορία. Τη δική σας ιστορία, πώς κατεβήκατε, πώς ήρθατε, αυτά που μου λέγατε πριν.
3: Η δική μου ιστορία ήταν πολύ ειδονίδη. Γιατί μας εμαζόναν οι Γερμανοί, μας εκάψανε το χωριό, σκοτώσανε τον μπαμπά μου.
2: Ποιο χωριό?
3: Τα Βορίζα.
2: Τα Βορίζα.
3: Τα Βορίζα.
2: Πόσο χρόνο φύγατε από εκεί?
3: Σου λέω πως ήμουν 11 χρονών.
2: Εκεί.
3: 10-11 χρονών ήμουν όταν κατεβήκαμε εδώ.
2: Και κατεβήκατε αναγκαστικά βέβαια, λόγω του κακού γεγονότος.
3: Κατεβήκαμε, μας εκάψανε το χωριό, μας είχαν απέναντι και βλέπαμε. Τα σπίτια μας τσιτσεύονταν, μας είχαν απέναντι και μετά μας λαλούσαν και μας πήγανε σε ένα χωριό στην Ήβρτο. Ήρθανε λοιπόν και τα αεροπλάνα μόλις κάψανε το χωριό και κάψανε τα σπίτια, τα μισά με φωτιά και τα άλλα με δυναμίτες. Μετά ήρθανε τα αεροπλάνα και μας είχαν απέναντι και τα βλέπαμε όλα. Μετά άμα ήρθανε τα αεροπλάνα, νομίσανε οι Γερμανοί ότι ήταν εγγλέζικα τα αεροπλάνα. Και μας διώξανε και κατεβήκαμε να φύγουμε σε ένα λαγκό μέσα και οι Γερμανοί πρωτοφύγανε, φοβηθήκανε κι αυτοί. Και μετά μας ελαλούσαν από εκεί και μας πήγανε στην Ήβρτο σε ένα χωριό.

0: Πότε ήρθατε στη Γαλλιά?
1: Στη Γαλλιά, μόλις πήγαμε εκεί στην Ήβρτο, βρεθήκαν ανθρώποι καλοί. Ο μπαμπάς μου λέει πως είχε 100 παιδιά βρατής. Μα βρεθήκανε τόσο και μας πήραν στα σπίτια τους. Εμάς, άλλοι που δεν είχαν οι ανθρώπους να τους βάλουν, στις δρόμους κοιμηθήκανε.
0: Εσείς με τους γονείς σας ήρθατε δηλαδή εδώ? Κατεβήκατε μαζί με τους γονείς?
1: Με τη μαμά, με κάτσαμε εκεί εμείς 8 μέρες.
0: 8 μέρες.
1: Η μια αδερφή είχα πιο μεγάλη, και ήταν πολύ όμορφη, λίγο πιο μεγάλη. Και ήρθε ένας αδερφός της μαμάς μου και μας πήρε από την Ήβρτο για να μας πάρει όλους. Και του λέει η μαμά μου, Μανώλη, το αμαρζό τη Μαρία να πάρεις, που ήταν μεγάλη και φοβούντονε μήπως είναι αυτό πράγμα η Γερμανία.
0: Ναι, ναι.
1: Και μας πήραν και κατεβήκαμε εδώ. Και δεν είχαμε ούτε σπίτι να κάτσουμε, ούτε τίποτα. Είχανε τον μπαμπά μας προκηρύξει. Δεν ξέρω να σου πω πόσα λεφτά, γιατί είχαμε γκλέζους και ήταν και στην ομάδα του Πιτρακοζόρση. Γιατί έτρεσε και έφερνε τις γκλέζους στο Κάιρο, στη Λιβύη. Στη Λιβύη.
0: Βοηθούσε.
1: Τις γκλέζους και φεύγανε τότε. Και σου λέω μετά η Ζήντια η Μάχη τον σκοτώσανε και κατεβήκαμε εδώ ΠΑΕ. Οι Γαλλιανοί 1000 χρόνια να ζήσουμε.
0: Σας φροντίσανε.
1: Φοβηθήκανε βέβαια γιατί ήμασταν τους Λεκοδιονύσης και τον είχαν προκηρύξει. Και σου λέει θα βρεθεί κανείς να πει ότι έχω μας πούμε τους Λεκοδιονύσης τα παιδιά.
0: Ναι, και τους βοηθήσαν.
1: Στους Γερμανούς φοβούνταν.
0: Να μην τους κυνηγήσουν.
1: Όχι πως μας κακομιλήσαν, όχι πως δεν μας αγαπούσαν. Αλλά φοβούντανε. Πήγαμε και κάτσαμε σαν αναμπέλ που το είχαμε στα Καπαζαμά, σε μια γαλίβα. Κάτσαμε εκεί όλο τον Αύγουστο. Είχαμε ένα αναμπέλ και κάτσαμε εκεί. Μετά τα ύστερα είχαμε ένα σπίτι, είχε ένα σπίτι χτίσει εδώ ο Μακαρίτης ο μπαμπάς μου και σταθήκαν οι συγγενείς μας και με βοηθήσανε και το σκεπάσαμε, το σάξαμε και ήρθαμε και κάτσαμε μετά εδώ.
0: Ναι, η Γαλλιά, από πού άραγε βγήκε?
1: Η Γαλλιά άκουσα από τη γιαγιά μου την Χαλοκόστενα ότι την αρχή, βέβαια δεν το έφταξα αυτό, η γιαγιά μου μας το έλεγε.
0: Ναι.
1: Ότι η εκκλησία, χτίσανε την αρχή μια μικρή εκκλησία.
0: Ναι.
1: Νερό δεν υπάρχε και την χτίσανε με το γάλα.
0: Α, γι' αυτό λοιπόν γάλα, γαλιά.
1: Γι' αυτό γάλανε γαλιά.
0: Αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα. Σας βοήθησαν όμως να γίνετε έτσι αυτοί που είστε σήμερα?
2: Πιο δυνατή.
1: Αυτά βέβαια μας έκαναν δυνατούς. Τι να κάνουμε. Ζοριστήκαμε πάρα πολύ. Η Μακαρίτσα, η μαμά μου, από τα πολλά βάσανα πέθανε και ύστερα νωρίς, αλλά μας είχε παντρέψει. Ήμασταν 4 κορίτσια.
0: 4, κορίτσια όλα.
1: Και έναν αγόρι. Το αγόρι, εκεί την εποχή, είχαμε πολλά πρόβατα. Τα πήραν οι δικοί μας ανθρώποι και τον αδερφό μου και πήγανε σε άλλο μέρος, μακριά, γιατί μας είχαν πάρει πολλά ζάη,
0: ναι.
1: Πολλά οι Γερμανοί είχαν πάρει και τα κρύβανε τότε.
0: Στα Βορίζα ξαναπήγατε?
1: Είχαμε περιουσία, πήγαμε. Πάλι γυρίσαμε στα Βορίζα για λίγο και μετά, όχι για να κάτσουμε, επειδή είχαμε πρόβατα, είχαμε
0: αυτά, ναι.
1: Βοσκούς, κάτσαμε πάλι στα Βορίζα, μετά γυρίσαμε εδώ.
0: Και κάνατε κι εσείς παιδιά, κάνατε δύο κόρες?
1: Κάναμε δύο κόρες, δυστυχώς και έναν αγόρι το έχασα. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να τα λέμε και αυτά.
0: Δεν πειράζει, και τα καλά πρέπει να λέμε και τα κακά.
1: Να τα λέμε και τα κακά. Έναν αγόρι είχα, 26 χρονών το έχασα. Ένα χρόνο παντρεμένο, ένα διορισμένος τότε. Τον ίδιο χρόνο που στεφανώθηκε, ήταν η γυναίκα του βαρεμένη και μας ήρθε 4 μηνών ένα παιδάκι, αλλά είναι τόσα πολλά χρόνια. Μεγάλωσε το παιδάκι του Μιχάλη, παντρεύτηκε και έχω τώρα και 2 εγγονές, από η μια θα δώσω τώρα πανελλήνιες.
0: Να τις χαίρεστε.
1: Είναι πολλά χρόνια.
0: Να τις χαίρεστε.
1: Ευχαριστώ.
0: Τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας και την περιουσία σας την ωραία.
1: Σε ευχαριστώ, καλή μου.
0: Εγώ θέλω να μου πείτε τώρα εδώ, από το χωριό αυτό, τι ωραία ανάμνηση έχετε να θυμάστε? Κάποιο πανηγύρι, κάτι ωραίο?
1: Και πανηγύριζα, θυμάμαι, γιατί κάνανε και γλεντίζανε μια φορά οι ανθρώποι. Την ημέρα του Πάσχα, γλεντίζανε.
0: Τι ωραίο πανηγύρι γινόταν εδώ, μόνο το Πάσχα?
1: Και το Πάσχα και τσαπόκριες προπαντός. Ζήνονταν τώρα, δεν σμίγουν όμως οι άνθρωποι. Δεν ζήνονται τώρα αυτά τα πράγματα που ζήνονταν παλιά.
0: Τα έθιμα, τα ωραία.
1: Δεν ζήνονται αυτά τα έθιμα.
0: Ποιο έθιμο έχετε στο μυαλό σας εσείς πιο έντονα, ποιο έθιμο αγαπάτε πιο πολύ της περιοχής?
1: Θέλω να σου πω το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, σμίγαν οι ανθρώποι, χειροσφάζανε. Αυτός που είχε αυτό το σπίτι, δηλαδή καθόμασταν πεθερών εδώ, στο γύρο από κάτω, και ήταν και πρώτα ξαδέρφια. Ήμασταν πολύ συγγενείς, χειροσφάζανε οι ανθρώποι, καθίζανε, τρώγανε.
0: Χορεύατε?
1: Χορεύγανε, γλεντίζανε, σμίγανε στα Ποσπερίδες, τραγουδούσανε. Τώρα όμως αυτά τα ένθιμα φύγανε. Τώρα κοιτάζομαι μόνο στην τηλεόραση, τι να δουν οι άνθρωποι.
0: Έτσι, να αλλάξαν οι εποχές. Εσείς μαντινάδες λέγατε?
1: Πώς δεν λέγαμε,
0: ναι.
1: Λέγαμε.
0: Ξέρετε δηλαδή μαντινάδα?
1: Ξέρω πάρα πολλές.
0: Να μου πείτε δηλαδή μαντινάδα μετά, να μου την πείτε.
1: Να σου πω, κορίτσι μου, να σου πω. Τι χαρούμενη θες να σου πω?
0: Χαρούμενη.
1: Εγώ όταν παντρεύτηκα, στο σπίτι που πήγα ήταν όλοι μορφωμένοι. Ήταν αυτό του Τσικνάτσι του Ζάνι που είναι τώρα εδώ. Το σπίτι του παππούντου ήταν όλοι ήταν.
0: Είχαν πάει σχολείο.
1: Επέζανε, γλεντίζανε, χορεύγανε. Εγώ βέβαια ήμουν και παιδί, 17 χρόνια παντρεύτηκα.
0: Νωρίς.
1: Ναι. Και με πήρε μια βραδιά άντρα μου και πήγαμε. Έτσι ας το θείο μου του παπά, γιατί τον παπάς ο πατέρας του Ζάνι, του παπά Ζάνι, αυτού του παπά, ναι. Του Ζάνι που είναι εδώ, της Κνοζάνι. Εγώ ήμουν και από τα Βορίζα, δεν ήξερα και πολλά. Και δεν μας λες εσύ μια μπαντινάδα. Και το, λέω τότε σας, όλος ο κόσμος να γεννήσει με το δε με νοιάζει. Γιατί βρήκα και αγάπησα την κορμή που μου ταιριάζει.
0: Αγαπήσατε λοιπόν, δεν ήταν προξενιό.
1: Ναι, αγαπηθήκαμε και φύγαμε.
0: Ορίστε, αυτά είναι όμορφα. Δεν ούτε προξενιό ούτε τίποτα, έρωτας
1: τίποτα,
0: λοιπόν.
1: Τίποτα.
0: Υπήρχαν έρωτες εκείνη την εποχή, ε?
1: Με τα πόδια πήγαμε πάει σε ένα χωριό μακριά.
0: Ποιο χωριό?
1: Στην Πόμπια.
0: Α, στην Πόμπια, από τα μέρη μου, κοντά στα μέρη μου. Την Παναγιά είμαι εγώ.
1: Που πού είσαι?
0: Από την Παναγιά, Μοναφατσίου, κοντά.
1: Από εδώ με τα πόδια με σέρνανε. Είχε πάρει δύο φίλους του.
0: Σας έκλεψε?
1: Ο άντρας μου. Ναι, και φύγαμε.
0: Α, ορίστε.
1: Και δεν το ξέρει κανείς.
0: Έχω ακούσει λοιπόν ότι εδώ στη Γαλλιά έχει ένα πολύ ωραίο έθιμο της καντάδας. Κάνατε ωραίες καντάδες, λέει.
1: Κάναμε ωραίες καντάδες. Άμα θέλει αγαπά κανείς καμιά, έτρεχε στο σπίτι και έπαιρνε και τις φίλους του και τραγουδούσανε και λέγανε τις μαντινάδες.
0: Και εσείς είχατε τέτοιες καντάδες?
1: Πώς δεν είχα. Εμένα έρχονταν στο σπίτι και μου απόξω από το σπίτι. Και ήλεγε τις μαντινάδες και τις θυμόμαι. Τι ήλεγε? Τρία κορίτσα είσαστε έτσι. Και τρεις χαριτωμένες. Μα προπαντός οι δεύτερες καρδιές καλλιμένες. Είμαι εγώ η δεύτερη.
0: Ο άντρας σας,
1: ε? Ναι, ο άντρας μου. Λιώς περιπλέτσι το πουλί, απάνω στο χαράτσι. Και θα περίπληξα κι εγώ με ένα βορζανάτσι. Αυτός πάλι είπε, δίστη μου εγώ από τα Βορίζα. Και άμα θέλα κανείς, ήθελε καμιά κοπέλα. Ήπαιρνε τις φίλες του, τσίτρεσε και το σύλλεζε.
0: Τους έκανε καντάδα.
1: Ναι, τους έκανε καντάδα. Λέει, στη γειτονιά σου τραγουδώ και μην το πάρεις βάρος. Ένας μου φίλος αγαπά και μπαίνω κι εγώ κουμπάρος. Ένας μου φίλος με έστειλε για να σου τραγουδήξω, γιατί μου τραγουδήκα τόσο που και να αγαπήσω.
0: Τις κόρες κάνανε καντάδες? Κόρες δεν είχατε δυο?
1: Ναι, δεν
0: σου λέω. Προλάβανε οι κόρες τις καντάδες?
1: Δεν σου λέω, οι κόρες μου κάνανε καντάδες, πώς δεν κάνανε.
0: Για τις κόρες σας.
1: Και για τις κόρες μας.
0: Και αφήνατε να κάνουν καντάδα?
1: Τα παλιά χρόνια όμως ακόμη πιο καλές καντάδες κάνανε. Και τα γλέντια όπως λέει, η Γιαννούλα, το Πάσχα, γλεντίζανε στην εκκλησία, είχαν κάνει λάδες, είχαν.
0: Ωραία πράγματα.
1: Ωραία, πολύ ωραία πράγματα.
0: Οργανωμένη εδώ στη Γαλλιά.
1: Η Γαλλιά είναι το καλύτερο χωριό της Μεσαράς. Οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί, πολύ αγαπητεροί. Είναι με φιλότιμο, με ανθρωψιά.
0: Και εσείς Γαλλιανοί είστε. Ακόμα και σας λέγανε Βοριζανάκι.
1: Όχι, Γαλλιανοί είμαι εγώ τώρα.
0: Έτσι, ορίστε.
1: Αφού ήταν έτσι η μαμά μου από εδώ. Και είχαμε εδώ περιουσία και κατεβήκαμε.
0: Λοιπόν, εύχομαι αλήθεια αυτές τις ιστορίες να τις μοιράζεστε με τα εγγόνια σας.

0: να τις μοιράζονται κι αυτοί μετά.
1: Να είσαι καλά, τους τα έχω πει πολλές φορές, τους τα έχω πει.
0: Το χαίρομαι πραγματικά. Και να συνεχίσετε να τους λέτε ιστορίες έτσι ωραίες, όμορφες. Εγώ να σας ευχαριστήσω που μου αφιερώσατε χρόνο εδώ και που έχετε αυτό το καθαρό βλέμμα και κερδίζει τον άλλο κατευθείαν.
1: Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Και εγώ σε ευχαριστώ γιατί πράγματι είσαι γλυκιά και πάρα πολύ καλή.
0: Να είστε καλά.
1: Στη δουλειά σου, σ' αξίζει.

0: Να είστε καλά και
1: εσύ καλά,
0: μπορεί να ξανασμίξουμε σε κανένα πανηγύρι. Πού το ξέρετε?
1: Μπορεί, μάλιστα, μπορεί να ξανασμίξουμε. Δεν το ξέρουμε. Εγώ με γριάτσα θα φύγω μόνο.
0: Βέβαια. Με τη Διονυσία μπορεί να ξανασμίξετε. Ευχάριστα θα λέμε. Να είστε καλά και να έχετε ζωή ακόμα.
1: Και εσύ καλά να είσαι. Και εγώ σε ευχαριστώ.

0: Σε αυτό το χωριό ένιωσα ότι οι άνθρωποι που μεγάλωσαν εδώ έχουν παιδικές ψυχές. Δείχνουν πολύ πιο έντονα τα συναισθήματά τους. Λένε ακριβώς αυτό που θα σκεφτούν. Δεν κρύβονται. Είναι πιο αυθόρμητοι, πιο ενθουσιώδεις, πιο φασαριώζοι. Φανταστείτε μία αυλή λοιπόν γεμάτη από τέτοιους ανθρώπους. Ένιωσα σαν να παίζω σε ταινία του παλιού καλού κινηματογράφου, σαν να περίμενα τη στιγμή που ο παππούς μου θα σχολίαζε. Αχ, Βρενίκη μου, ωραία χρόνια. Απλά και αυθεντικά. Η μουσική δίνει ψυχή στο σύμπαν, φτερά στη σκέψη, απογειώνει τη φαντασία, χαρίζει χαρά στη λύπη και ζωή στα πάντα. Ο Πλάτωνας το είπε και έτσι ακριβώς είναι. Από αυτή την αυλή και την πολύχρωμη παρέα δεν γινόταν αλήπη μουσική.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε σε έναν υπέροχο χώρο, μα το χωριό έτσι κι αλλιώς έχει τόσες ομορφιές. Δεν ξέραμε πού να πρωτοπάμε, αλλά εδώ είμαστε στο Σύλλογο Γυναικών της Γαλλιάς και με τις υπέροχες γυναίκες εννοείται που είχαμε πριν. Τώρα όμως πάμε μουσικά. Και πάμε μουσικά με εσάς, κύριε Τσικνάκη, εσείς θα μου κάνετε τις συστάσεις με τους δύο μουσικούς σας. Εσείς θα μου τους γνωρίσετε.
2: Είναι ο Φάνης ο Στεφανουδάκης και ο Αντωνάκης ο Δημήτρης.
1: Και εσείς είστε.
2: Ο Τσικνάκης ο Γιάννης.
1: Ο οποίος είστε και ανιψιός από ό,τι έμαθα.
2: Λευτέρη.
1: Έτσι. Και θέλω λίγο να με πάτσε αυτή την ιστορία, γιατί ξέρω ότι είναι το πρόσωπο του χωριού.
2: Ο Λευτέρης υπήρξε ένας θρύλος στη μουσική, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς, δεν πρόλαβε να γράψει. Ευτυχώς άφησε ό,τι προλάβανε ακουστικά να ακούσουν τότε οι μαθητές του, και οι χωριανοί, και οι ξενοχωριανοί. Και έτσι εμείς οι πιο νέοι πήραμε από αυτούς και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Και κρατάτε βιολόλυρα, ε?
2: Ναι, ο θείος μου Μακαρίτσα έπαιζε βιολόλυρα. Αντιγραφή περίπου από τη φωτογραφία του έχω βγάλει και τη λύρα, ο οποίος την κατασκεύαζα. Κατασκεύαζα και μόνο, τώρα βέβαια δεν κατασκευάζω.
1: Εσείς αυτή την έχετε.
2: Ναι, ο ίδιος την έχω φτιάξει.
1: Μπράβο. Ναι. Και πείτε μου, πόσα χρόνια ασχολείστε?
2: Ασχολήθηκα περίπου 20 χρόνια. Έφτιαξα καμιά πενταριά όργανο και μετά τώρα ούτε κορδί δεν μπορώ να βάλω. Τα έχω παρετήσει, δεν μπορώ.
1: Ναι, έχει σημασία. Παίζετε όμως ακόμα.
2: Ναι, προσπαθώ.
1: Τραγουδάτε.
2: Προσπαθώ δισκογραφικά μόνο, όχι στο πάλκο. Δισκογραφικά θέλω να αφήσω κάτι που μου έχουν αφήσει ο θείος μου μουσική.
1: Σίγουρα έχετε την περιουσία μαζί σας αυτή.
2: Ναι, μου έχει αφήσει πολλή περιουσία και προσπαθώ, παρόλο που είμαι ασθένης, δεν είμαι επαγγελματίας, ό,τι μπορώ να κάνω στουντιακά.
1: Και με την παρέα αυτή εδώ.
2: Με την παρέα συνεργαζόμαστε και κάνουμε τώρα μια δουλειά μαζί με τα παιδιά.
1: Ωραία, θα ακούσουμε τίποτα από τη δουλειά ή θα ακούσουμε κάτι άλλο?
2: Όχι, θα ακούσουμε από παλιές δουλειές.
1: Για πείτε μας, θα ακούσουμε
2: τα
1: εδώ.
2: Δύο κομμάτια θα παίξουμε. Γαλλιά είμαστε, θα παίξουμε Λευτέρη βέβαια. Ένα σιγανό και ένα σιρτό του Λευτέρη.
1: Ναι, αλλά πριν πάμε μουσικά, θα μου πείτε μαντινάδα.
2: Τι είναι μαντινάδα?
1: Ό,τι μαντινάδα θέλετε.
2: Η μαντινάδα, η γνωστή είναι: σήκω Λευτέρη Γαλιανέ να ακούσει τη σκοπού σου που σα δικοσκοτώσανε στη σκάλα του σπιτιού σου. Είναι η γνωστή μαντινάδα του Λευτέρη.
1: Ποια ιστορία έχει όμως ο Γαλιανός?
2: Η ιστορία είναι μέσα στην κατοχή, η οποία ήταν στην Ανεμπουμπούλα μεταξύ Γερμανών, μεταξύ, ξέρεις τώρα, Ανεμπουμπούλα και σκοτώθαν τότε.
1: Από τους Γερμανούς λοιπόν έπεσε?
2: Όχι, δυστυχώς από τους δικούς μας.
1: Από τους δικούς μας, εξού και το μνημείο στο χωριό που τιμά τον Γαλιανό.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν έγραφε, γι' αυτό ρωτάω, γιατί δεν ήξερα την ιστορία.
2: Για λόγους τώρα, ξέρεις, δεν θέλουν να αναφέρουν ονόματα.
1: Δεν έχει σημασία. Θα μείνουμε στα όμορφα, στην ωραία παρέα εδώ πέρα.
2: Εμείς θα περάσουμε
1: καλά. Θα σας ακούσουμε.
2: Ό,τι μπορούμε.
1: Έχουμε ήδη φάει βέβαια, αλλά θα συνεχίσουμε το φαγητό. Θα πιούμε κιόλας.

0: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν εδώ τον ωραίο χώρο αυτόν που βρεθήκαμε. Δεν θα ήταν έτσι, εάν δεν υπήρχαν αυτές οι γυναίκες που από πριν φρόντισαν να κάνουν αυτό το ωραίο γλύκισμα, πραγματικά ιδιαίτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή τη διαδικασία και όλα αυτά τα ωραία πιάτα που φάγαμε. Γιατί φάγαμε και πολλά που δεν φαίνονται τώρα. Έτσι, και το φαγητό και οι διαδικασίες οι δικές σας και ο χρόνος σας και την Ατάσα, την ευχαριστώ, τη Χίλιο ευχαριστώ και το Μανώλη. Λοιπόν, εσείς θα με κλείσετε με μια ευχή, με ό,τι θέλετε, εκεί στην κάμερα.
1: Να ευχαριστήσουμε το Κρέτα, να ευχαριστήσουμε και εσάς παιδιά που από το μεσημέρι είστε εδώ για να...
0: Το πρωί.
1: Το πρωί. Εμείς ήρθαμε το μεσημέρι. Από το πρωί κάνετε τόση προσπάθεια να προβάλλετε το χωριό μας. Ευχαριστούμε και το φίλο μας τον Μανώλη για τις προσπάθειές του να βγάλει ψηλά το χωριό και που έχουμε να έχει υγεία και πάντα να φέρει μετάλλια. Ευχαριστούμε και τους χωριανούς μας για τη συμπαράσταση που είχαν αυτή τη στιγμή σήμερα εδώ.
0: Εγώ ειλικρινά το λέω, οι μεσαρίτες έχουν, κακώς το σχολιάζω, αλλά οι μεσαρίτες έχουν κάτι τις παραπάνω μου φαίνεται. Με κάνετε τώρα να κλάψω στον επίλογο. Κάντε να βάλω τα κλάματα ξανά τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Να είστε καλά, έχεις τα επόμενα, είστε επανειδήν.

0: Πριν αποχαιρετήσω όπως αξίζει το χωριό αυτό, θα σας πάω ένα μικρό ταξίδι για να σας συστήσω μια καινούρια ιδέα, ένα καινοτόμο project, μια μοναδική εμπειρία που αξίζει να ζήσει ο καθένας μας. Βρισκόμαστε σε έναν Λεώνα, εδώ κάπου στα Καλέσα, και σας έχουμε μια πολύ ωραία έκπληξη, ένα νέο project ονόματι Star Sleep. Θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν μια μοναδική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ελάτε να την γνωρίσουμε παρέα. Η Μάγια Αγγέλου είχε πει: «Νομίζω πως το πιο σημαντικό πράγμα πέρα από την πειθαρχία και τη δημιουργικότητα είναι η τόλμη να τολμάς». Η Έρη Παυλάκη και η σούπερ ομάδα της σίγουρα είχαν το θάρρος να τολμήσουν. Βρεθήκαμε σε έναν Ελαιώνα στο χωριό Καλέσα για να μάθουμε από τους ίδιους δημιουργούς τι είναι αυτό το συναρπαστικό Star Sleep, ένα project που έρχεται να μας παρακινήσει να κοιμηθούμε κάτω από τα αστέρια σε μέρη που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ ξανά. Αν αγαπάς τη φύση και την περιπέτεια, αξίζει σίγουρα να το ζήσεις και θα έχεις μια ζωή να διηγείσαι την εμπειρία αυτή.
1: Δεν ξέρω πώς να συνδυάσω τη φύση με τους ανθρώπους που μας δίνουν έμπνευση. Εδώ πέρα θα γνωρίσουμε κάτι μοναδικό. Και επειδή είπα τη λέξη μοναδικό, πάμε σε έναν άνθρωπο μοναδικό, γεμάτο έμπνευση και ιδέες. Έρη Παυλάκη, μιλάμε για γυναική επιχειρηματικότητα, μιλάμε για καινοτομία, μιλάμε για πολλά πράγματα, αλλά ας έρθουμε στο προϊόν εδώ. Καλώς ήρθες.
2: Καλώς σε βρήκαμε.
1: Καλώς σας βρήκατε. Καλώς ήρθατε.
2: Σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, σε αυτόν τον Ελαιώνα. Πες μας εσύ που είμαστε.
3: Λοιπόν, είμαστε στα Καλέσα, Ηρακλείου, στον Ελαιώνα του Στέλιου του Στιακάκη και έχουμε εδώ στήσει το Star Sleep, όπως βλέπουμε.
1: Star Sleep. Να το πούμε και ελληνιστή, είμαστε σε μια εμπειρία, ύπνο κάτω από τα αστέρια.
3: Πολύ σωστά.
1: Δηλαδή, εξήγησέ μας το αναλυτικά.
3: Πρακτικά η ιδέα προέκυψε στο να μπορεί ο επισκέπτης, είτε ο Έλληνας είτε ο τουρίστας, να έρθει πιο κοντά με τη φύση, αλλά να έχει συνδυάσει την φύση και την πολυτέλεια. Οπότε να μπορεί να κοιμηθεί κάτω από τα αστέρια σε ένα κρεβάτι πολυτελείας.
1: Αυτό τώρα ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε από σένα, σωστά, να υποθέσω. Έχει στηθεί με μια ομάδα. Πώς γεννήθηκε όλο αυτό, πώς έγινε?
3: Πρακτικά, επειδή αγαπάω πάρα πολύ τα outdoor activities, όπως ξέρεις, πέρυσι τέτοια εποχή βρισκόμασταν νότια Κρήτη, αναρρίχηση. Κοιμήθηκα στην παραλία, ξύπνησα και το πρωί είχα πεθάνει από τους πόνους. Για να τα πούμε απλά. Και σκέφτηκα πώς μπορούμε να συνδυάσουμε όλο αυτό, αλλά να περνάμε πιο άνετα και πιο όμορφα. Επειδή έχουμε και το δίκτυο της γυναικείας επιχειρηματικότητας από το Women in Business, άρχισα να σκέφτομαι πώς αυτό μπορεί να γίνει ιδέα, πώς μπορεί να συνδυαστεί σε μια καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα και να φτάσαμε σήμερα εδώ. Έχουμε μαζί την Άννα Μαρία την Αλογδιανάκη, που είναι co-founder, μαζί με τον Νίκο τον Μαντζάκο. Είμαστε τρεις στην ομάδα και έχουμε και άλλα άτομα επίσης που μας πλαισιώνουν. Είτε. Και έτσι ξεκινήσαμε την ιδέα και πάμε πολύ δυνατά.
1: Έρη, αυτό λέω τώρα, θα σε πάω βήμα-βήμα. Είναι ένα project το οποίο, ναι, μεν, όπως είπε, συνδυάζει την outdoor activity, τέλος πάντων εμπειρία. Αυτό εννοείται ότι είναι κάτι που θα σε αγχώσει να αγαπηθεί από τον κόσμο, να το πω πιο απλά. Μετά την καραντίνα, ο κόσμος από μόνος του έψαχνε τρόπους να βγει έξω.
3: Πολύ σωστά.
1: Αυτό στο δικό σου μυαλό, πώς φαντάζεσαι μελλοντικά, δηλαδή πώς το βλέπεις, τι θα ήθελες, ο στόχος ποιος είναι?
3: Καταρχάς, εμείς κάναμε έρευνες και είδαμε ότι μετά τον COVID το 76% των τουριστών παγκόσμια επιθυμούν αυτή την επαφή με τη φύση. Mm-hmm. Είδαμε επίσης ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα, από όπου ξεκινάμε και την πρώτη μας χρονιά, το 40% των τουριστών όταν έρχονται επιλέγουν έστω και μία δραστηριότητα, ένα activity λοιπόν, μία εμπειρία έξω στη φύση. Ο στόχος μας είναι όμως να ξεκινήσουμε από την Κρήτη, να φτάσουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα που ήδη μας ζητάνε και να επεκταθούμε στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν μας αγχώνει αν θα το αγαπήσει ο κόσμος, γιατί ήδη έχουμε κάνει τα πρώτα μας τεστ, δηλαδή έχουμε πάει σε κάποιες εκθέσεις και η άποψη του κόσμου είναι πάντα ένα χαμόγελο. Είναι wow, πώς το κάνετε αυτό,
1: που
3: τι
1: είναι
3: λέτε,
1: αυτό,
3: ρε παιδιά, είναι τέλειο. Αλλά και εμπεριστατωμένα το έχουμε δει στην πρακτική και από τις αντιδράσεις του κόσμου και σύντομα απευθυνόμαστε σε μια αγορά που αγαπάει τη φύση. Δηλαδή εδώ έρχεται κάποιος που ξέρει τι θα ζήσει.
1: Και πάμε στη φύση τώρα. Τι επιλογές έχεις? Αυτά είναι δεδομένα? Πώς έχεις κάνει τη συνεννόηση με αυτούς που πας και τοποθετείς αυτό το υπέροχο κρεβάτι? Πώς γίνεται?
3: Λοιπόν, εμείς αρχικά έχουμε ήδη 22 σημεία σε όλη την Κρήτη, από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι, έχουμε και προς Νότια, προς Παλαιόχωρα, Τέρτσα και τέλεια, πάει λέγοντας, και στείνουμε από βουνό,

0: από θάλασσα, από ελαιώνες, σοπορώνες, αμπελώνες, αβοκαντιές. Τώρα ζητάμε και για αβοκαντιές.
1: Τι λες?
0: Βιολογικά τέτοια. Η host μας, γιατί έχουμε δύο κομμάτια. Αφενός έχουμε το κομμάτι της εμπειρίας για τον επισκέπτη. Αφετέρου συνεργαζόμαστε με host. Host τι είναι? Είναι οικοδεσπότες, όπως λέμε, που μπορεί να είναι είτε ιδιώτες οι οποίοι κατέχουν γη, όπως εδώ που βρισκόμαστε, είτε αυλή, είτε χωράφι, είτε κήπο, είτε επισκέψιμα ηνοπία, είτε ξενοδοχεία σε εγκαταστάσεις πρασίνου που έχουν. Παίρνουν από εμάς τον εξοπλισμό, μπαίνουν στην πλατφόρμα και μπορούν να έχουν έξτρα έσοδα από τις κρατήσεις.
1: Τέλεια! Και ζουν την εμπειρία κατά τα αστέρια, αλλά ζουν και άλλα πράγματα. Πριν μου ανέφερες κάποιες εμπειρίες, όπως εδώ που βρισκόμαστε στον Ελαιώνα, με λάδι, πώς μου είπες, πες μου εσύ.
0: Γενικά, συνδυάζουμε την εμπειρία που είναι η κύρια του ύπνου κατά τα αστέρια με ό,τι άλλο θέλει να βιώσει ο επισκέπτης ή η επισκέπτρια. Μπορεί να θέλει, ας πούμε, να έχει νογνωσία. Μπορεί να θέλει να έχει ελαιογνωσία. Όπως βρίσκεται εδώ. Αστροπαρατήρηση. Οπότε μπορεί να έρθει κάποιος με τηλεσκόπιο και το βράδυ να παρατηρήσουν μαζί τα αστέρια για να τους εξηγήσει στους αστερισμούς. Αστροφωτογραφία ή φωτογραφία για να αποθανατήσει αυτή τη μοναδική στιγμή και ανάμνηση για όλη τη ζωή. Την εμπειρία ζωής. Οπότε, ό,τι θέλουμε σε κάθε σημείο, μπορούμε να το παρέχουμε έξτρα. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό. Τα πάντα, τα πάντα.
1: Εσύ το έχεις κάνει σε αυτό το κρεβάτι να ζεις την εμπειρία?
0: Πού? Το κάναμε στις Βρύσες, στα Χανιά.
1: Τέλεια. Είναι και το μέρος ωραίο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Άρα, το μεγάλο σου όνειρο αυτό, αυτή η όμορφη ιδέα που μοιράζεται με τους συνεργάτες σου, το όνειρο αυτό τελειώνει? Πώς το φαντάζεσαι?
0: Δεν τελειώνει. Είναι μόνο η αρχή, δεν τελειώνει.
1: Άρα αυτό μπορεί να πολλαπλασιαστεί.
0: Εμείς οραματιζόμαστε σε 3 χρόνια μέσα σε 10 χώρες. Οπότε είναι μόνο η αρχή. Ξεκινάμε από την Κρήτη, είμαστε ευλογημένοι που είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Εννοείται, μας ευνοούν τα πάντα. Και φυσικά με τις ανάλογες παραμετροποιήσεις σε κάθε χώρα, πάμε για να επεκταθούμε παντού. Ήδη μιλάμε και με επενδυτές στο εξωτερικό, γιατί συνδυάζεται το κομμάτι και της φύσης και της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Οπότε, sky's the limit.
1: Και αυτό εξελίσσεται, έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά.
1: Οπότε αυτό μπορείς να παρέχεις και έξτρα πράγματα αργότερα, άλλες εργασίες.
0: Σωστά, σωστά.
1: Να το πούμε και στον κόσμο που μας βλέπει. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένας συνοπαραγωγός. Υπάρχει ένας ο οποίος κάνει άλλα extreme sport. Για φαντάσου να ξυπνάει ο άλλος και να πέφτει να κάνει ένα ρίχηση.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ήδη έχουμε και συνεργαζόμαστε με ανθρώπους εδώ στην Κρήτη, γιατί στηρίζουμε πάρα πολύ ότι αυτό ξεκινάει από την Κρήτη και θέλουμε έτσι να πορευτούμε με τους ανθρώπους που είμαστε εδώ. Και ήδη συνεργαζόμαστε. Κάποιος κάνει ένα ρίχηση, όπως λες πολύ σωστά. Άλλος κάνει πεζοπορία. Άλλος κάνει kitesurf. Έχουμε βγάλει ήδη και κάποια πακέτα που είναι one day, ας πούμε. Ξεκινάς, κάνεις την εκδρομή σου, πας για σαφάρι και το βράδυ κοιμάσαι κάτω από ένα σαφάρι.
1: Πες μας για το site, που είναι ένα υπέροχο site που ξεκινάει τώρα. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν κι εσείς.
0: Η πλατφόρμα λοιπόν, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα κρατήσεων με σύστημα πληρωμών, με τα πάντα, starsleep.gr. Στα social media μπορούν να μας βρουν, starsleep.gr, Instagram, Facebook, LinkedIn, έχουμε τα πάντα.
1: Ξέρεις κάτι, να το γυρίσω τώρα λίγο στον άνθρωπο που να κλείσουμε έτσι. Είστε νέα παιδιά, είστε παιδιά με όραμα, με ωραίες ιδέες. Σίγουρα έχετε άλλες τόσες ιδέες. Εσένα, όταν σε ρωτούσαν 10 χρόνια πίσω, είχες φανταστεί ότι θα μπορούσες να δημιουργήσεις και να παράξεις έργο το οποίο είναι πραγματικά ονειρικό? Γιατί αυτό, αν το συζητούσες 10 χρόνια πριν, νομίζω είτε θα γελούσανε, είτε σου λέγανε, μα τι λες τώρα?
0: Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Και μάλιστα έχω την τρίτη μία ομιλία που έχει να κάνει με τις αποτυχίες της ζωής και πώς οδήγησαν στο να φτάσουμε εδώ σήμερα. Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ, όχι. Δηλαδή, αν 10 χρόνια πριν μου έλεγες τι θα κάνεις, ότι θα είσαι στην επιχειρηματικότητα, ότι θα κάνεις κάτι που ο κόσμος θα χαμογελάει και θα σου λέει «Wow, τι όμορφο, τι έξυπνο», θα έλεγα «Όχι, δεν το πιστεύω». Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα το κάνω. Αλλά τελικά κάποια πράγματα στη ζωή έρχονται, ξέρεις, σιγά-σιγά, κλιμακωτά, περνά στάδια ορίμανσης και κάποια στιγμή απλά ανθίζεις ή σου έρχεται όλο αυτό που είναι έτοιμο να βγει προς τα έξω.
1: Τέλει. Και επειδή αγαπάς τη φύση και επειδή την έχεις παντρέψει έτσι πάρα πολύ ωραία με κάτι καινοτόμο και με μια ιδέα που είναι μαγική, τουλάχιστον έτσι ακούγεται, έτσι φαίνεται και θέλω ειλικρινά να τη ζήσω.
0: Περιμένουμε.
1: Θα ξέρεις ότι θα το κάνω κάποια στιγμή. Τώρα πότε είναι άλλο θέμα. Θέλω λίγο να μας αφήσεις με μια ευχή, με ίσως ένα μοίρασμα ονείρου, κάτι οτιδήποτε για τον κόσμο, για τα νέα παιδιά που μας βλέπουν. Κάτι, ένα όμορφο vibe.
0: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι γενικά μια ιδέα είναι μια ιδέα αν δεν έχεις και τους ανθρώπους να το στηρίξεις. Για μένα το σημαντικότερο σε μια ιδέα είναι να έχεις την κατάλληλη ομάδα. Αν δεν είχα την ομάδα που έχω και τους ανθρώπους που είμαστε μαζί σε όλο αυτό το όραμα, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ σήμερα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να πλαισιώνεσαι από ανθρώπους που αγαπάς, που αγαπάνε, που επικοινωνείς, που έχουν τις δεξιότητες και που μοιράζεστε ένα κοινό όραμα και μαζί πάτε μπροστά. Οπότε, αν θα έδινα ένα μήνυμα, είναι βρες τους κατάλληλους ανθρώπους και μοιράσου ένα κοινό όραμα.
1: Ποιο είναι, να κλείσουμε αλλιώς, ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος για να κοιμηθείς στα
0: στάρια? Τι να πω τώρα, μίλησες. Εγώ σε κάθε μέρος με πάνε, τρέχω στα χωράφια και τους λέω «Ουάου, είναι τέλειο!» Τις προάλλες μπήκαμε σε χωράφια, βρήκα κατσίκια μέσα και λέω «Αυτό το θέλω εδώ, να μείνει μόνιμα». Δηλαδή.
1: Και να ξυπνάς με το κατσίκι.
0: Δηλαδή, αγαπώ το βουνό, αγαπώ τη θάλασσα.
1: Ποιο θα επέλεγες όμως, δηλαδή εσένα η πρώτη σου, αν το ζούσες πρώτη φορά, ποιο θα ήταν το σημείο που θα επέλεγες?
0: Νομίζω θα ήταν Ελαιώνας.
1: Ελαιώνας,
0: ναι. Να ήταν προς βουνό.
1: Εντάξει, είμαστε μονίσεις. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να εύχομαι ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο μαγικό και να εξελίσσει και να πηγαίνεις με αυτή την όμορφη ομάδα, εσύ, με τους ανθρώπους γύρω σου.
0: Ευχαριστώ.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Στάσλι, παιδιά, κάτω στο στέριο.

0: το ξύπνημα.
1: Η μεγαλύτερη απόλαυση είναι να δείχνεις χαρά και τέρψη στους άλλους και με τον ίδιο τρόπο γυρίζει πίσω σε εσένα. Η αληθινή απόλαυση είναι απλή και ατάραχη. Έχει όψει από ένα χαμόγελο ή ένα βλέμμα. Η αληθινή απόλαυση είναι δύο χέρια που επιμένουν να σε έχουν αγκαλιά πάνω από κάποια δευτερόλεπτα. Η αληθινή απόλαυση είναι οι άνθρωποι που σου προκαλούν δέος για όσα έχουν κάνει με τόσο θάρρος και τόλμη. Η αληθινή απόλαυση είναι το φαγητό που φτιάχνουν με ανυπομονησία για να δουν αν θα σου αρέσει. Αληθινή απόλαυση είναι όλα εκείνα τα «ευχαριστούμε να μας ξαναέρθετε». Όλα εκείνα τα όμορφα λόγια που δεν λέγονται απλά για να υποθούν, αλλά ελπίζουν να γίνουν πράξη σύντομα.
0: Να ξεπλύνει το θυμό μου, να ξανάρθει το όνειρό μου, να το δεις.
1: Ο συγγραφέας Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκεζ είχε πει: «Θεέ μου, αν είχα ένα κομμάτι ζωή, δεν θα άφηνα να περάσει ούτε μία μέρα χωρίς να πω στους ανθρώπους ότι αγαπώ, ότι τους αγαπώ. Να λέτε, μα κυρίως να δείχνετε την αγάπη σας. Να μην αφήνετε τις μέρες να φεύγουν χωρίς αγάπη. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη σας. Καλή αντάμωση».
0: Ας χαθείς.
2: Έχουμε έρθει εδώ. Το κλείσω τώρα. Εδώ θα συναντήσουμε. Όχι, τον συναντήσαμε.
3: Γιατρία, δεύτερα, στο. Μην κάνεις γκριμάτσα. Έχω σοφρώνει πολύ τα χείλια σου. Ρε Νίκη, μην μιλάς.
4: Νατάσα, το κατάλαβες. Βλέπεις.
2: Μα είσαι έτσι.
5: Δεν φτάνω εδώ.
6: Νίκη, συντονίσου.
3: Αυτή είναι δικιά μου εδώ πέρα. Νίκη, συντονίσου λέει.
5: Γεια σας. Μα μην μου το χαλάς τώρα πέρα.
3: Πρώτα την αρπάζω, να ξέρεις αυτιά.
7: Έλα που είναι λίγο άγριο, ε.
3: Είναι άγριο. Έχει μετά άγριο. Αυτή που βλέπεις πίσω σου είναι άγριο θηλυκό. Άγριο, είναι άγριο
7: κορίτσο.
3: Άγριο κόριτσο είναι.
7: Γι' αυτό επιβιώνει.
3: Κανόησε, ε. Θα μου τα κάνεις ανάποδα. Και να νομίζω ότι γράφεις ή δεν γράφεις.
7: Γράφει.
3: Κανόησε την πορεία σου.
7: Μην μιλήσεις.
3: Καλά. Πέμε, έλα, πέμε. Ποιο, ναι. Εδώ πέμε.
5: Είσαι πίσω στο πλάνο μου.
3: Φεύγω. Περίμενε.
5: Θα καεί η καρκάνα μου.
3: Νίκη, έχω σου βάλω backstage.
5: Έλα, πάμε.
3: Δε σπινείς, Νίκη, είσαι έτοιμη.
5: Είμαι πανέτοιμη. Ναι. Όταν θα είστε έτοιμοι, κύριε Κυρισάκη, θα κάνετε εισαγωγή.
3: Θα μου έρθεις λίγο πιο εδώ, να είσαι μόνη σου. Μόλις κάνεις εισαγωγή, πλησιάζεις εδώ, εντάξει.
5: Γεια σου.
3: Ό,τι είπαμε, Νίκη, έλα με λίγο πιο ακριβώς τώρα. Ωραία, έτοιμη.
5: Εδώ και πάρα πολύ ώρα.
3: Άρα, καλή επιτυχία.
5: Να είστε καλά.
7: Ευχαριστούμε.
5: Εσύ μου τσαμφώνεις. Κυρία, τα ξπάς. Δευτέρα. Και τι θέλεις να κάνεις μεγαλώντας.
3: Stop, Νίκη. Δεν έχουμε μικρόφωνο. Δεν κάνεις ερωτήσεις.
5: Δεν το ξέρω. Το έχω ξεχάσει ότι δεν έχει μικρόφωνο το κοπέλι. Πού εύκολη πρόσβαση τέτοιο ύψος. Δεν θα χρειάζεται να σκύψει.
7: Σκύψε εδώ και εσύ να τελειώνουμε.
5: Μια φάντα μάγουλα θέλει πάλι.
7: Δεν μπορώ, ρε, με πιάνει τα γέλια.
6: Σε ευχαριστούμε.
5: Καλά. Δεν μπορώ να σε αγκαλιάσω όλοι.
3: Φύγε.
7: Με δουλεύεις τώρα. Φύγε, λέει.
5: Εξής, είναι εύκολο να ακουγόμαστε.
6: Να σε αγκαλιάσει, μαμά, να σε αγκαλιάσει.
5: Να κάνω το γιατί δεν ήταν λίγο έτσι, μάνο. Τη γελιά μου, τι
3: είναι. Για να τα μάτια σου.
5: Πέρα.
3: Γυαλίζουν. Γυαλίζουνε λίγο. Γιατί γυαλίζουνε.
5: Ναι. Θα το πετάξει και μετά θα μιλήσω.
7: Γεια!
5: Δεν σε βλέπω καλά σήμερα. Και έχουμε αρχίσει με ένα μάξι. Τίποτα, έλα!
7: Θα πάει.
5: Ναι!
3: Εντάξει, παραμάκι πάνω.
5: Το χάσαμε.
3: Ποια κρύβει, Νίκη, ποια κρύβει.
5: Χιλιάδες.
3: Το ξέρεις πότε βάλω αυτό backstage, ε.
5: Δεν διανοείται. Και μαντέψτε τι θα συστήσουμε. Δεν γίνεται, μπλέκει το πόδι μου πίσω και κοντά θα σκοτωθώ. Εσύ νομίζεις ότι και με σπρώχνεις κιόλας.
3: Σε σπρώχνω και αφήσεις.
5: Ε, μα πώς, αφού κάτι θα σκοτωθώ εδώ πέρα. Τι θες.
3: Άκου το πρόκειο. Θες
5: μια ράχνη στα μούτρα σου.
3: Αλήθεια τώρα.
5: Ναι, είχες ένα ενιστό, το είδα, αυτό το κρατούσε.
3: Τέλος πάντων, άκουσα πουλάκια.
5: Ναι. Βρισκόμαστε.
3: Όχι, ρε εσύ. Στοπ. Μα κάτσε τον άνθρωπο. Πού το πήγε, πού πήγε τώρα. Πάνω στα μαλλιά σου, η αράχνη ήταν αυτή. Έχεις αράχνη πάνω στα μαλλιά σου τώρα. Το είδες εσύ. Να, μην κουνήσεις, μην κουνήσεις.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: Προς τη θετική κατεύθυνση κινούνται τα μέτρα που ανακοίνωσε για δημόσιους ιδιωτικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής ο Πρωθυπουργός. Εκπρόσωποι εργαζομένων αναγνωρίζουν ότι το πακέτο των μέτρων περιλαμβάνει παρεμβάσεις με θετικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά. Επισημαίνουν ωστόσο ότι παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες, ζητώντας να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις.
1: Φυσικά τα 400 ευρώ καθαρά, και όχι τα 500, τα 500 είναι μεικτά, τα 400 ευρώ καθαρά που θα πάρει ο δημόσιος υπάλληλος, φυσικά και είναι ένα θετικό. Θετικό γιατί πραγματικά δεν είναι κανείς υπεράνω χρημάτων αυτή την περίοδο στο δημόσιο τομέα. Ο δημόσιος υπάλληλος δηλαδή, φυσικά και θα είναι ένα θετικό μέτρο. Αλλά αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης μας βάζει το εξής διλήμμα που το βάζει και πολλά χρόνια. Ότι αν θα ψηφιστεί ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, θα πάρουμε το 2027, το Δεκέμβριο, τα πρώτα χρήματα, το επίδομα, το οποίο δεν το επίδομα, ας το πούμε, 13ου μισθού, το οποίο φοβάται να το ονομάσει δώρο Χριστουγέννων, διότι το Συμβούλιο Επικρατείας ξεκάθαρα τάχθηκε ενάντια στον δημόσιο υπάλληλο, λέγοντας και αποφασίζοντας πριν δύο εβδομάδες, ότι ο δημόσιος υπάλληλος δεν χρειάζεται για να ζήσει αξιοπρεπώς το 13ο και το 14ο μισθό. Πραγματικά αυτό ήταν μια απόφαση για γέλια.
0: Πιο αυστηρή είναι η αποτίμηση του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, με τον Γενικό Γραμματέα Νεκτάριο Μωυσάκη να αναγνωρίζει από τη μία πλευρά τις θετικές παρεμβάσεις, αλλά από την άλλη πλευρά να καλεί την κυβέρνηση να στηρίξει περισσότερο μισθωτούς και συνταξιούχους.
2: Ανακοινώνουν αυξήσεις στο βασικό μισθό που δεν θα έπρεπε να τα ανακοινώνει η κυβέρνηση, αλλά θα έπρεπε να συμβαίνει μέσα από διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων. Αυτά τα πράγματα πλέον πρέπει να σταματήσουν. Συμβαίνουν ακόμα μόνο στις τριτοκοσμικές χώρες. Θα έπρεπε να ρυθμίζονται οι βασικοί μισθοί και οι συμβάσεις μέσα από διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων και όχι από τις ανακοινώσεις εκάστοτε κυβέρνησης. Κάποια μέτρα που έχουν ανακοινωθεί πρέπει να πούμε ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση, όπως είναι τα 500 ευρώ που ανακοινώθηκε μειχτά στους συνταξιούχους. Θα δώσουν μία μικρή βοήθεια, όμως δεν λύνουν προβλήματα. Προβλήματα λύνουν ουσιαστικά μέτρα που ανακουφίζουν την κοινωνία και πόσο μάλλον ανθρώπους που περνάνε δύσκολα. Και όπως έχουμε πει, τις πρώτες 15 μέρες ο μισθός των εργαζομένων και των συνταξιούχων εξανεμίζεται.
0: Κοινός παρονομαστής στις περισσότερες τοποθετήσεις των εργαζομένων είναι η ανάγκη τα μέτρα να μεταφραστούν γρήγορα σε πραγματική ελάφρυνση για τους πολίτες, σε μια περίοδο κατά την οποία το λειτουργικό και το ενεργειακό κόστος, η περιορισμένη ρευστότητα και η δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση δοκιμάζουν τις αντοχές τους. Στα ύψη βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι τιμές στα καύσιμα, με τη βενζίνη στα περισσότερα πρατήρια της Κρήτης να κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ και το ντίζελ κίνησης τη Δευτέρα ξεπέρασε τα 2 ευρώ. Με τους πρατηριούχους να υπογραμμίζουν ότι και τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες αυξήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά το Brent, καθώς η αγορά δεν λαμβάνει μέχρι στιγμής κάποιο σαφές μήνυμα αποκλιμάκωσης από το γεωπολιτικό μέτωπο.
3: Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει ξαναξεκινήσει μία αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πληροφορία που να μας λέει πότε μπορεί αυτή να σταματήσει. Ξέρουμε ότι και αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται θα έχουμε αύξηση στις τιμές των καυσίμων και στο πετρέλαιο της κίνησης και στη βενζίνη αμόλυβδη. Οπότε δεν βλέπω στο άμεσο μέλλον να γίνεται κάποια προσπάθεια ώστε να αποκλιμακωθεί λίγο η τιμή και να κατέβει. Έχετε δει, βλέπετε κάθε μέρα, είστε και εσείς καταναλωτής, που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης αμόλυβδης στο νομό μας, μέσα στο Ηράκλειο δηλαδή, και το πετρέλαιο της κίνησης.
4: Μέση τιμή δηλαδή, πού την παρατηρούμε τώρα?
3: Μέση τιμή μέσα στο Ηράκλειο, στη βενζίνη αμόλυβδη, είμαστε στα 2 ευρώ και 10 λεπτά και λίγο παραπάνω θα σας έλεγα. Και αν δεν είναι ακόμα, να είστε σίγουρος ότι μέχρι την Τετάρτη, μέχρι την Πέμπτη θα είναι. Και αντιστοίχει στο πετρέλαιο είναι στο 2 ευρώ και 5 λεπτά, 2 ευρώ και 6 λεπτά, που και αυτό με μαθηματική ακρίβεια θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά.
0: Τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τιμών που καταγράφονται στα καύσιμα προκαλούν προβληματισμό στις τάξεις των καταναλωτών για τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, με πολλούς μάλιστα να έχουν περιορίσει αισθητά, όπως λένε, τις μετακινήσεις τους.
5: Πιστεύω ότι είναι ακριβά τα καύσιμα και σε συνδυασμό με το ότι υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία των οχημάτων, νομίζω ότι αυτό και εμάς τους οδηγούς δυσαρεστεί, αλλά πιστεύω και οι ίδιοι οι πρατηριούχοι να κοιτάζουν να βρουν κάποια φόρμουλα για να μπορέσουν και αυτοί να δουλέψουν, διότι αν έχετε προσέξει, έχει μειωθεί το να πάει κάποιος να βάλει στην αντλία βενζίνη. Και εγώ προσωπικά, ας πούμε, εκεί που βάζα δύο φορές τη βδομάδα, τώρα βάζω μία.
4: Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα ο καταναλωτής, πιστεύετε, έχει περιορίσει τις μετακινήσεις?
6: Πάρα πολύ. Εγώ έχω δύο μήνα το κινήσω το αυτοκίνητο. Για το σκέπτομαι, να πάω στο χωριό, το σκέπτομαι. Με 700 σάρκα σύνταξη.
7: Εγώ το έχω κλείσει. Στο σπίτι από όξιο έχω πληρώσει τα πάντα, εφορίες, ασφάλειες, πάντα άλλο, αλλά δεν το βγάζω. Πάντα το βάλω. Από δεν έχω λεφτά το γεμό σου.
0: Οι πρατηριούχοι τονίζουν πως περίμεναν να ακούσουν μέτρα για τον κλάδο τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάτι που δεν έγινε και πλέον ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης.
3: Οπότε βλέπετε ότι καταρχήν ο κλάδος μας πάλι είναι σε αναβρασμό. Οι συνάδελφοι όλοι είμαστε σε μια διαρκή συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, όμως δεν παίρνουμε καμία απάντηση.
4: Ούτε από τη ΔΕΘ ακούσατε?
3: Ούτε από τη ΔΕΘ, εχθές που περιμέναμε, ακούσαμε κάποια ενημέρωση που να έχει να κάνει με τον κλάδο μας, αλλά μην υπάρχουμε εμείς για την κυβέρνηση αυτός ο κλάδος. Το μόνο θέμα που έχει η κυβέρνηση είναι να δίνει την επιδότηση.

0: απάντηση στους αγρότες μέσω των πρατηριούχων. Εκεί βρήκε τη λύση. Το να βρει όμως λύση στην τιμή των καυσίμων του καταναλωτή στο κάτω-κάτω, όχι των πρατηριούχων. Ο πρατηριούχος είναι ο τελικός αποδέκτης αυτών όλων των προβλημάτων. Δεν ακούσαμε κάτι, όχι.
1: Έντονη αναμένεται να είναι η κινητικότητα όσον αφορά τις τουριστικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με εκτιμήσεις τουριστικών παραγόντων και μάλιστα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, οι υψηλές πληρότητες, οι οποίες καταγράφονται τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, οι ευνοϊκές συνθήκες αλλά και οι χιλιάδες προγραμματισμένες αεροπορικές πτήσεις εξωτερικού, δημιουργούν θετικό κλίμα στον κλάδο του τουρισμού. Η θετική αυτή τάση ακολουθεί ένα ισχυρό επτάμινο, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Ωστόσο, η αγορά χαρακτηρίζεται από κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού και σημαντικές εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα που φτάνουν έως και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής.
2: Βρισκόμαστε αρχές Σεπτεμβρίου και ο τουρισμός στην Κρήτη βρίσκεται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Όπως τέτοια εποχή, κάθε χρόνο το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πάντα κάνει μια κοιλιά, όπως ήθιστε να λέμε, αλλά γενικά ο Σεπτέμβριος θα καταγράψει πραγματικά ένα πολύ καλό αριθμό από αύξηση τουριστών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά παιδιά που λόγω των ότι δεν υπάρχουν διακοπές στα σχολεία, άρα έχουμε τώρα οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά ή ζευγάρια. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορετικότητα ως προς το είδος των πελατών. Έχουν όμως αυξηθεί πάρα πολύ τώρα ξανά τα συνέδρια, άρα τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν αυτό το σέρβις των συνεδρίων έχουν πάρα πολύ δουλειά. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν πολύ ψηλές πληρότητες παρά την εποχή. Αγγίζει και το 100% σε πολλά ξενοδοχεία, αλλά ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στο 80%. Βλέπουμε όμως ότι και ο Οκτώβριος θα συνεχίσει ακόμα καλύτερα, διότι επανέρχονται πάλι οι διακοπές, θα δούμε πάλι πάρα πολλές οικογένειες, θα αλλάξει το σκηνικό και θα δούμε ένα Οκτώβριο που ίσως είναι και καλύτερος και από τον Σεπτέμβριο.
1: Η ξενοδοχειακή αγορά κινείται πλέον στο ρυθμό των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, αν και ο όρος αφορά πλέον κρατήσεις που πραγματοποιούνται 2 ή 3 εβδομάδες πριν από το ταξίδι. Οι ταξιδιώτες, οι οποίοι έχουν περιορίσει τις διαμονές τους στα ξενοδοχεία, πάντως αναμένουν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους.
2: Από πλευρά σε διαμονών αυτή τη στιγμή ναι, είμαστε στα ίδια επίπεδα στα ξενοδοχεία, λόγω όμως του μεγάλου αριθμού διαμονών που γίνονται σε διαμερίσματα Airbnb, αυτό ρίχνει το μέσο όρο και γι' αυτό βλέπουμε ότι πέφτει ο μέσος όρος γενικά. Αλλά νομίζω στα ξενοδοχεία παραμένει ο ίδιος, μέσος όρος περίπου στις 9 ημέρες. Από εκεί και πέρα όμως, λόγω του ότι στα Airbnb μένουν 2 με 3 ημέρες, αυτό όπως καταλαβαίνετε, σαν μέσος όρος μικραίνει τον αριθμό και δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Πρέπει να γίνεται δηλαδή διαφορετική μελέτη για τα διαμερίσματα Airbnb και διαφορετική μελέτη για τα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που μένουν σε διαμερίσματα Airbnb αφήνουν λιγότερα χρήματα διότι προτιμάνε τα σούπερ μάρκετ και να μαγειρεύουν στα διαμερίσματα τα οποία νοικιάζουν. Ενώ στα ξενοδοχεία αντιθέτως βλέπουμε μια μεγαλύτερη κατανάλωση. Βλέπουμε όμως και την οικονομική κρίση. Μην ξεχνάμε ότι ο πελάτης, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία 5 αστέρων με το που έρχεται, πληρώνει το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι 15 ευρώ αναδιανυκτέρευση. Αυτό είναι αποτρεπτικό, ξέρετε. Όταν έρθει ένας και μένει 10 ημέρες και δούλεψε κατευθείαν 150 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε, αυτά λείπουν από την τοπική αγορά.
1: Οι επαγγελματίες του κλάδου πάντως εμφανίζονται αισιόδοξοι και τονίζουν πως το ταμείο που θα γίνει μετά το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα κλείσει με θετικά αποτελέσματα.
2: Ο τουρισμός είναι εδώ, είναι πραγματικά εκατομμύρια οι αφήξεις. Βλέπουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα ξενοδοχεία, βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο να ασχολείται με τον τουρισμό, άρα αυτό κάτι σημαίνει. Άρα το οικονομικό όφελος είναι εδώ και γι' αυτό ακριβώς θέλουν όλοι να επωφεληθούν από αυτό.
1: Και να καταγράφονται λίγες ημέρες μετά το διορισμό 87 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου και μάλιστα λίγο πριν το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Τα κενά αγγίζουν τα 500, σύμφωνα με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Με τους εκπαιδευτικούς να αναμένουν έστω και τη μερική κάλυψή τους από τις αρχές της νέας εβδομάδας και μετά την πρώτη φάση διορισμών αναπληρωτών.
3: Μετά τους 87 νεοδιόρισους εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια στο νομό Ηρακλείου, ακολουθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, οι οποίοι τοποθετούνται αύριο και μεθαύριο. Να πούμε ότι την Παρασκευή χτυπάει το πρώτο κουδούνι και παραμένουν πάνω από 500 κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο νομό Ηρακλείου. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι πρωτόγνωρο. Το ίδιο ακριβώς μοτίβο ακολούθησε η πολιτική ηγεσία και την περσινή χρονιά με πάρα πολλά κενά να φτάνουν και μέχρι τον Ιούνιο να μένουν ακάλυπτα.
1: Οι εκπαιδευτικοί ταυτόχρονα καθιστούν σαφές ότι αρκετά σχολεία με τα παρόντα δεδομένα δεν θα είναι σε θέση να καλύψουν το πρόγραμμά τους με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και θα υπολειτουργήσουν. Μάλιστα, καθιστούν υπεύθυνοι για την εξέλιξη αυτή την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
3: Εμείς έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές ότι τα κενά θα πρέπει να καλύπτονται αμέσως με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γιατί αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα ως προς το κυρίως το ολοήμερο πρόγραμμα, γιατί συρρυκνώνεται με αυτόν τον τρόπο και πολλοί γονείς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ως προς την εργασία τους και να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο την ώρα που θα τους επισημάνει το σχολείο, διότι δεν έχει εκπαιδευτικούς να καλύψει το ορολόγιο πρόγραμμα.
1: Αλλά δύο ζητήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα είναι η σχολική στέγη και η στέγη εκατοντάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
3: Κτηριακά προβλήματα υπάρχουν σε πάρα πολλές σχολικές μονάδες. Έχουμε δει, ας πούμε, σχολεία να πέφτουν τα ταβάνια ή γυψοσανίδες. Έχουμε δει πάρα πολλά προβλήματα ακόμα και στο νομό μας εδώ. Για παράδειγμα, εξώσεις, όπως έχουν κάνει εξώσεις σε δημοτικά, όπως είναι το 39 δημοτικό, όπως είναι το 50 νηπιαγωγείο και άλλα σχολεία. Διότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή αδυνατεί να βρει λύση στο πρόβλημα της στέγης και όπως έχουμε επισημάνει πολλές φορές, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει η λύση από κεντρικά για την ανέγερση σχολικών μονάδων και μετά να πάει στους Δήμους για τις επισκευές και ούτω καθεξής. Επίσης, να επισημάνουμε ότι η στέγη είναι μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τις σχολικές μονάδες, αλλά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά και τους εκπαιδευτικούς. Πολλοί εκπαιδευτικοί που έρχονται τώρα στο νομό μας αναγκάζονται να υποβάλουν αρνήσεις και παραιτήσεις, διότι δεν υπάρχει κατοικία για να μείνουν.
4: Το πρωί του Σαββάτου έφτασε στο λιμάνι της Σούδας το ιστορικό εκπαιδευτικό ιστιοφόρο Μιρτσέα του Ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού. Πρόκειται για την πλωτή σχολείο που εκπαιδεύονται οι δόκιμοι του Ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού, πραγματοποιώντας κάθε χρόνο το καθιερωμένο καλοκαιρινό εκπαιδευτικό ταξίδι.
5: Με χαρά υποδεχτήκαμε στην Κρήτη, εδώ στο λιμάνι της Σούδας, το εκπαιδευτικό ρουμανικό πλοίο Μιρτσέα, το οποίο είναι σε εκπαιδευτική αποστολή και έπιασε στη Σούδα σήμερα, όπου συνοδεύεται και από την πρέσβη της Ρουμανίας στην Ελλάδα, η οποία μας έκανε την τιμή να είναι εδώ. Με τη Ρουμανία έχουμε παραδοσιακές σχέσεις, φιλίες, μια χώρα από την οποία μαζί ουσιαστικά ξεκινήσαμε την επανάσταση κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
6: Τελευταίο λιμάνι του πλοίου Μιρτσέα, το οποίο ξεκίνησε τον Απρίλιο από τη Ρουμανία, έκανε όλη την ακτή της Αμερικής, πέρασε Καναδά, γύρισε Ευρώπη και κατέληξε τώρα στο λιμάνι της Σούδας για την τελευταία του στάση πριν την επιστροφή του στη Ρουμανία. Το πλοίο Μπιτσέα είναι ένα ιστορικό πλοίο του ρουμανικού ναυτικού, το οποίο έχουν μείνει δύο πλοία όμοια, το ρουμάνικο και το αυστριακό, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και είναι σε την πλήρη ετοιμότητα.
4: Η φετινή του πορεία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την επιστροφή του στη Ρουμανία μετά τη συμμετοχή του στις μεγάλες εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο για τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο ταξίδι της επιστροφής, το Μιρτσέα πραγματοποιεί σειρά στάσεων φιλίας και καλής θέλησης σε λιμάνια της Μεσογείου, με τη Σούδα να αποτελεί έναν από τους σταθμούς του. Επιτρέψτε μου να εκφράσω εκ μέρους του πληρώματος και εμένα τη λύπη μας για την τραγωδία με τους πιλότους της ελληνικής αεροπορίας και να εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειές τους. Όπως ίσως έχετε ήδη μαντέψει, το Μιρτσέα είναι η υπερηφάνεια των ρουμανικών ναυτικών δυνάμεων και είναι γνωστό ως ο πρεσβευτής των θαλασσών της Ρουμανίας. Η παρουσία του Μιρτσέα στο λιμάνι της Σούδας δημιουργεί για εμάς μια ιδιαίτερη περίσταση να γιορτάσουμε τη φιλία μεταξύ Ρουμανίας και Ελλάδας. Δουλεύουμε πολύ κοντά σε πολλούς χώρους, από την ασφάλεια και την άμυνα, στην επιχειρηματικότητα, την παιδεία και την κουλτούρα. Κατά τη σύντομη παραμονή του στα Χανιά, το πλήρωμα του πλοίου παρέθεσε δεξίωση προς τις τοπικές αρχές. Παράλληλα, σε συγκεκριμένες ώρες το εστιοφόρο άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να επιβιβαστούν δωρεάν και να περιηγηθούν στο εντυπωσιακό ξύλινο καταστρωμά του.
6: Έχει έρθει η πρέσβη μας της Ρουμανίας στην Ελλάδα για να υποδεχτούμε το πλοίο αυτό, να τιμήσουμε τους ανθρώπους αυτούς που έκαναν τόσο μεγάλο ταξίδι στη θάλασσα και κατέληξαν στο λιμάνι της Σούδας να μας τιμήσουν και πριν πάνε πίσω στην πατρίδα τους.
5: Και τώρα μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε πάρα πολύ συνεργασία σε πολλά επίπεδα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, τους καλωσορίζουμε όλους εδώ, κυρία πρέσβη, τους αξιωματικούς και το πλήρωμα αυτού του πλοίου. Εύχομαι να περάσουν καλά στα Χανιά και να μας ξαναρθούν.
1: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
7: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια, εμβαδών, θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή δωρεά η έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
7: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για τις διαχρονικές παθογένειες από τη μία, αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις από την άλλη για τον θεσμό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Θα συζητήσουμε για το πώς μπορεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωνοσοκομιακής περίθαλψης να αποσυμφορήσει το ΕΣΥ με το δεδομένο ότι πια τα δημόσια νοσοκομεία δέχονται ασφυκτικές πιέσεις, γενικότερα στην Ελλάδα, στην Κρήτη ειδικότερα. Θα συζητήσουμε για τον ρόλο της πρόληψης, βεβαίως της έγκαιρης διάγνωσης, για αντίστοιχα μοντέλα που εφαρμόζονται στο εξωτερικό, για την ανάγκη να υπάρξουν ανατροπές ως προς την κουλτούρα της αντίληψης του πολίτη απέναντι στην πρωτοβάθμια φροντίδα και βεβαίως σε αυτήν την εξίσωση, σε αυτό το κάδρο δεν μπορεί να απουσιάζει ο παράγοντας τεχνητή νοημοσύνη και ο παράγοντας κλιματική κρίση. Καλεσμένος απόψε στο De Facto είναι ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο κύριος Χρήστος Ιωνής. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Δική μου χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία σε ένα τόσο πολύ σημαντικό θέμα που σας αναφέρατε.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την έννοια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Είναι ένα πεδίο εντελώς θεωρητικό ή είναι ένα πεδίο με απόλυτα εφαρμόσιμο αλλά απουσιάζει στην Ελλάδα ο σχεδιασμός και η κουλτούρα?
1: Ξεκινήσατε με πολύ σημαντικά ερωτήματα. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να ταιριάξει κανένας τη θεωρία και όταν λέμε τη θεωρία να καταλάβει τι εννοούμε με τη λέξη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και πώς τη διαχωρίζομαι από την πρωτοβάθμια φροντίδα. Αναφέρομαι ακόμη και σε διαφοροποιήσεις ή όχι τόσο καλά κατανοητούς όρους ακόμη και στο εξωτερικό. Και έτσι μπορεί να διαβάσει κανένας τον όρο primary health care και primary care. Πρωτοβάθμια περίθαλψη, πρωτοβάθμια φροντίδα και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τι διαχωρίζει τη μία αναφορά, τη μία προσέγγιση από την άλλη? Η λέξη υγεία. Γι' αυτό είναι τόσο πολύ σημαντικό να μιλάμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και όχι για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Γιατί η υγεία είναι κάτι πολύ ευρύτερο και συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς τους όρους που τους αναφέρατε στην αρχή. Αναφέρατε στην πρόληψη του νοσήματος, στην προαγωγή της υγείας, στην αυτοφροντίδα, στην αποκατάσταση και βέβαια στη διαχείριση των συχνών προβλημάτων υγείας. Άρα ο όρος υγεία είναι πολύ ευρύς και χρειάζεται. Με ρωτήσατε αν είναι κάτι το καινούριο. Δεν είναι κάτι το καινούριο, ενώ και στην κατανόησή του δεν μπορώ να μην κάνω και θα μου επιτρέψει να κάνω αναφορά μόνο σε ένα πρόσωπο που θεμελίωσε την αντίληψη αυτή τη θεωρητική και προσπάθησε να την εφαρμόσει στην πράξη. Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω, να συναντηθώ μαζί του και να εμπνευστώ από την παρουσία του, ο Σπύρος Δοξιάδης. Ο Σπύρος Δοξιάδης ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο, υφηγητής της παιδιατρικής, συμμετείχε και σε μια κυβέρνηση το 80-81.
0: Και μια ήταν πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
1: Πολύ μεγάλη προσωπικότητα
0: στον χώρο της υγείας και της ακαδημαϊκής κοινότητας.
1: Ακριβώς. Συνέλαβε ή τουλάχιστον μετέφερε το πνεύμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εκείνα τα χρόνια του 1978, που αν μη τι άλλο συνελάμβανε την ιδέα της πρωτοβάθμιας μαζί με ένα άλλον όρο που σας παρακαλώ και μεταξύ να το εξετάσουμε, γιατί φοβάμαι ότι χάνεται σήμερα. Τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο Σπύρος Δοξιάδης και όλη η στροφή, η συζήτηση γινόταν για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ριζωμένη, θεμελιωμένη και εμβαπτισμένη μέσα στην κοινότητα. Και ο όρος κοινότητα

0: Ενότητα δεν συναντιέται τόσο πολύ σήμερα στο λόγο, όχι στο λόγο τον πολιτικό, στο χώρο της υγείας, αλλά και γενικότερα στο προγραμματισμό των υπηρεσιών ή στο σχεδιασμό, στο health planning.
1: Είναι θεμελιώδες στοιχείο η κοινότητα σε όλο το φάσμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
0: Ακριβώς. Και επειδή ξανά έρχομαι

0: μορφώθηκαν. Η κοινότητα μπερδεύεται με τον όρο κοινότητα, όπως λέγαμε παλιότερα, μόνο μια γεωγραφικά προσδιορισμένη περιοχή, που δεν είναι μόνο. Έχει μέσα ένα δυναμικό χαρακτήρα. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να εξεταστεί ή να ενσωματωθεί, να ταυτιστεί με την τοπική αυτοδιοίκηση ή ακόμη και την ευρύτερη της ανάλυση, την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Άρα αυτή η συλλειτουργία των δομών, των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αν δεν συνεξεταστούν ή θεωρηθούν αποκομμένες από την κοινότητα και όπου είναι το φυσικό υπόδοχό τους, αλλά και ο φυσικός συλλειτουργό τους στο σχεδιασμό και στον προγραμματισμό των υπηρεσιών υγείας. Εκείνα τα χρόνια επί εποχής Σπύρο Δοξιάδη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που συνεχίζει, εξακολουθεί, αλλά και τότε μιλούσαν για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την προσανατολισμένη στην κοινότητα. Ήταν community oriented primary care. Αυτός ο προσανατολισμός στην κοινότητα δεν είχε μόνο, δεν υπηρετούσε ένα συμβολικό όρο. Έλεγε ότι τίποτα για την κοινότητα, τίποτα για τους ανθρώπους που ζουν στην κοινότητα, χωρίς την κοινότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Για να δούμε ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Φυσικά καταλαβαίνω την αναγκαιότητα για σχήματα διοικητικά, οργανωσιακά, ένταξη σε διοικητικά, οργανωσιακά μοντέλα, αλλά είναι αλήθεια ότι αν την αποκόψουμε από την κοινότητα και τη δούμε σε ένα εξάρτημα μιας περιφερειακής μόνο διοίκησης ή ενός νοσοκομείου με μιας μεγαλύτερης δομής, τότε της κόψαμε τον ομφάλιο λόρο.
1: Είναι και θέμα κουλτούρας το πώς αντιλαμβάνεται ο μέσος πολίτης την έννοια αλλά και την ουσία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
0: Πολύ σημαντικό. Ακουμπάτε σε ένα και μια πολύ δική μου μεγάλη ευαισθησία, αναφέρεται τη λέξη κουλτούρα. Και θα ήθελα απλώς να προσθέσω, γιατί περιμένω και άλλες ερωτήσεις από αυτά που ξεκινήσατε. Ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η κύρια μεθοδολογική του προσέγγιση, αυτή που υπογραμμίζει στους επαγγελματίες υγείας, όταν έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους, στους πολίτες, τα πρόσωπα ή τους ασθενείς τους, μιλάνε ότι η κίνησή τους πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην κουλτούρα τους. Γι' αυτό το λέω και με τον αγγλικό όρο, το ονομάζει Behavior and Cultural Insights, που σημαίνει δηλαδή εισρωές που έρχονται από την κουλτούρα με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς. Τίποτα δηλαδή ακόμη και αλλαγή της συμπεριφοράς που θα το κουβεντιάσουμε αργότερα στα ζητήματα της πρόληψης, εάν δεν είναι διαμορφωμένη αυτή η προσέγγιση κάτω από την κουλτούρα. Θα έλεγα λοιπόν ότι ακούμπησε εκείνα τα χρόνια η θεωρητική συζήτηση την κοινότητα και θα μου επιτρέψετε να κάνω και μια αναφορά ιστορική. Γιατί χωρίς ιστορικές αναφορές θα είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε και να διαβάσουμε το μέλλον. Θα έλεγα χεγκελιανές δηλαδή προσεγγίσεις. Ελπίζω να μην παρεξηγηθεί ο δικός μου λόγος από την ανάγνωση σήμερα μιας καινούριας προσέγγισης με όρους τεχνολογίας. Αλλά αναφέρομαι στη δική μου εποχή αλλά και στους μεγαλύτερους που μας ακούνε. Εκείνα τα χρόνια οι γιατροί, γιατί πάω σε ένα κρίσιμο ρόλο να δείτε πώς η κοινότητα επηρεάζει και την ιατρική πράξη. Γιατί θα το ξαναδείτε ότι όπως ακριβώς είναι και το σύμπαν, συστέλλεται και διαστέλλεται. Έτσι και η ανάπτυξη και με όρους τεχνολογίας ακολουθούν πραγματικά ένα είδος ακορντεόν. Οι πρώτοι γιατροί και ιδιαίτερα πριν και αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο λειτουργούσαν μέσα στην κοινότητα. Δεν ήταν γιατί το ήθελαν αυτοί. Ήταν γιατί τα πρόσωπα, οι πολίτες, οι δημότες ήθελαν τους γιατρούς να είναι δίπλα τους. Να μπορούν να είναι στο σπίτι τους. Να μπορούν να διαβάζουν. Μιλάμε λοιπόν για τους γιατρούς εκείνους της εποχής που δεν ήταν καθιερωμένη η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που ήταν η αντίληψη ότι ζω, λειτουργώ μέσα στην κοινότητα.
1: Είχε εφαρμοσμένο πεδίο.
0: Ακριβώς. Η κοινότητα δηλαδή προσδιορίζε το ρόλο. Αυτός ο ρόλος της κοινότητας να διαμορφώνει

0: πρακτικές και να επηρεάζει την εξέλιξη, γιατί αλίμονα δεν το κάνει, της ιατρικής πρακτικής, έχει χαθεί, κύριε Μεταξά, τώρα. Και γι' αυτό το λόγο και η ιατρική, παρά τις πολύ μεγάλες εξελίξεις που τις ζούμε και αλίμονο την πολύ μεγάλη τεχνολογική αλλά και συμβολή που έχει στην αλλαγή και του προσδόκιμου της επιβίωσης, έχει χάσει όμως αυτή του τη διεπαφή. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει για τα επόμενα χρόνια.
1: Ερώτηση. Είναι λοιπόν μια διαδικασία που σήμερα πρέπει να δομηθεί από κάτω προς τα πάνω, από τον πολίτη που θα οδηγήσει σε αποφάσεις στην πολιτεία, ή αντιστρόφως η πολιτεία θα δημιουργήσει τη συνθήκη, τις δομές, τις υποδομές που θα οδηγήσει εκεί τον πολίτη.
0: Ναι, εξαιρετική η προσέγγισή σας. Από πολύ παλιά μιλούσαμε για τέτοια σχήματα, από κάτω προς τα πάνω, και το λέγαμε και στα αγγλικά, και από πάνω προς τα κάτω. Δεν μπόρεσα να καταλάβω αυτό. Πιστεύω ότι είναι μια δυναμική κίνηση. Είναι σαν να μου λέτε ότι εμείς μαθαίνουμε από τους μεγαλύτερους μας, και δεν εννοώ μόνο σε ηλικία αλλά και σε γνώση, και δεν μαθαίνουμε από τους μικρότερους σε ηλικία ή ακόμη και από αυτούς που έχουν λιγότερες γνώσεις. Πιστεύω ότι η εξέλιξη και του ανθρώπου που είναι σε μια δυναμική επαφή και με το περιβάλλον, το ενώ το κοινωνικό περιβάλλον, σαφέστατα χρησιμοποιούνται και οι δύο διαδρομές. Άρα θα έλεγα ότι ναι, και η κοινότητα πρέπει να ωφεληθεί και να μάθει από τη μεγάλη εξέλιξη που έχει η τεχνολογία, αλλά και το αντίθετο. Γιατί θα μ' ακουμπήσετε προηγουμένως και τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Βέβαια, άρα αυτή η δυναμική, συνέχεια,
0: αυτή η δυναμική συνεξέλιξη, θα μου επιτρέπετε, είναι απαραίτητη σήμερα για την επιβίωση, θα έλεγα, των μοναδικών αρχών, γιατί δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να αμφισβητήσει τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, που αν μη τι άλλο θα πρέπει να τις προστατεύσει και να τις κρατήσει ως κόρη οφθαλμού και η ιατρική επιστήμη.
1: Είναι στα όρια του ρητορικού το ερώτημα. Εντελώς λανθασμένη η αντίληψη ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας περιορίζεται στον ρόλο που έχουν τα κέντρα υγείας ως ενδιάμεσο σταθμό με τα νοσοκομεία.
0: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι αλήθεια ότι δεν είχαμε συζητήσει και τηλεφωνικά για τις ερωτήσεις σας.
1: Είναι γεγονός.
0: Αλήθεια το λέω, και άκουσα στην αρχή το περίγραμμα που έχετε. Είναι εξαιρετικές ερωτήσεις και δεν είναι εύκολες και να απαντηθούν και από ένα πρόσωπο που έζησε μέσα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με φανταστικούς δασκάλους που με ενέπνευσαν και μαθαίνω και σήμερα από τόσους πολλούς μικρότερους και μεγαλύτερους. Ήθελα να σας πω ότι είναι αλήθεια το ότι χρειαζόμαστε σήμερα καινούργιες προσεγγίσεις για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και να καταλάβουμε και το περιεχόμενό της και τους μηχανισμούς της, αλλά και την εξέλιξή της. Δεν είναι εύκολη η απάντηση στο ερώτημά σας. Θα έλεγα όμως ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πρέπει να μην χάσει την επαφή της με τον ίδιο τον άνθρωπο, κυρίως σαν ένα σύνολο, ολοκληρωμένο σύνολο, και αυτό θα ήθελα να το πω, γιατί αυτός ο ορισμός του Ινστιτούτου Υγείας της Αμερικής, του Ινστιτούτου της Ιατρικής, όχι Υγείας, στην Αμερική, λέει ότι η εστιασμένη στο πρόσωπο φροντίδα, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να κοιτάζει και να προσέχει και να αξιολογεί τις προσδοκίες, τις επιθυμίες και τις ανάγκες του προσώπου. Αν αυτό το κρατήσουμε ως θεμελιακό υπόβαθρο και πάνω εκεί να χτίσουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πιστεύω ότι θα βρούμε τη διαδρομή ξανά και με όρους υπηρεσιών, αλλά και με όρους κοινότητας που ανέφερα προηγουμένως.
1: Ο παράγοντας γιατρός είναι η κορονίδα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, και ερώτημα δεύτερο, αν οι γιατροί σήμερα υπηρετούν αυτήν την ναι, αντίληψη.
0: Τις μαζεύω όλες τις ερωτήσεις σας. Και η προηγούμενη ερώτησή σας, που ήταν εξαιρετικού ενδιαφέροντος, αν σήμερα

0: Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μπορεί να περιοριστεί σε κλειστούς συγκεκριμένους χώρους, όπως είναι τα κέντρα υγείας, οι τοπικές μονάδες υγείας, τα περιφερειακά ιατρεία. Θα έλεγα ότι πέρασε και περνάει ακόμη αυτό το κίνδυνο. Υπάρχει και μια διαφοροποίηση. Και αυτό μπορεί να το δει κανένας ακόμη και από το 1986, όταν πρωτοξεκίνησαν τα κέντρα υγείας. Τότε θυμόσαστε με έναν θεμελιακό νόμο του 1986, και δόθηκε και μια κατεύθυνση που δεν ήταν οι γιατροί που υπηρετούν στο κέντρο υγείας να παραμένουν μέσα, αλλά να κοιτάζουν και να προσανατολίζουν τις υπηρεσίες τους στις ανάγκες υγείας του πληθυσμού, της κοινότητας. Μάλιστα τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, και προσπαθούσαμε τότε να μεταφράσουμε τον όρο district, το λέγαμε περιοχή ευθύνης, και θα θυμόσαστε, αν και είστε πολύ μικρότερος, το χώρο, λέγαμε ότι η περιοχή ευθύνης του κέντρου υγείας. Δεν ήταν ο γεωγραφικός προσδιορισμός, ήταν ο πληθυσμός που διαβιούσε μέσα εκεί, στον οποίο ουσιαστικά απευθύνεται, δηλαδή στις δικές του ανάγκες, στις δικές του επιθυμίες και προσδοκίες. Άρα εξ ορισμού αυτός ο χώρος θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι σε μια δυναμική επαφή με τον πληθυσμό. Και εδώ έρχεται και προβάλλεται σήμερα και συζητιέται σήμερα στην κορυφή της πολιτικής ζωής, αλλά δεν θα είμαι σίγουρος ότι οτιδήποτε συζητιέται σε επίπεδο πολιτικής πολύ ψηλά εύκολα μπορεί να φτάσει χαμηλά, είναι η σύζευξη της δημόσιας υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όταν εκείνα τα χρόνια, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη έχει αρχίσει αυτή όχι αποδέσμευση, το έλλειμμα στην επικοινωνία μεταξύ της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας. Τι ήταν αυτό που με πολύ απλά λόγια ένωνε αυτούς τους δύο εξαιρετικούς επιστημονικούς χώρους? Τους ένωνε η κοινότητα, δηλαδή ο πληθυσμός, που σημαίνει ότι ο γιατρός στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν προσκαλείται μόνο να φροντίσει τα άτομα που θα επισκεφτούν το κέντρο υγείας, την τοπική μονάδα υγείας, ούτε επιλεγμένα πρόσωπα μέσα στη δομή. Πρέπει να εξετάσει τις κοινωνικές ομάδες και ολόκληρο τον πληθυσμό και τις ανάγκες τους και εκτός κέντρου υγείας. Δηλαδή, αν θα μου λέγατε που είναι η μεγάλη πρόκληση για τα επόμενα χρόνια, είναι η διέξοδος, θα την έλεγα, όχι η έξοδος, η διέξοδος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην κοινότητα και η σύζευξή της με τη δημόσια υγεία. Μέσα από σύγχρονα εργαλεία, με τη χρήση της τεχνολογίας, με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να πάνε κοντά και για πολλούς και διαφόρους λόγους στα πρόσωπα, και όχι μόνο να μείνουν μέσα στις κλειστές δομές, αν τις πούμε κλειστές δομές, στα κέντρα υγείας ή τις τόμοι.
1: Έχουμε ένα ερώτημα σε αστερίσκο, θα το θέσω ξανά στη συνέχεια, γιατί αυτό το οποίο μας περιγράφεται μπορεί να λειτουργήσει και ανακουφιστικά για την λειτουργία των νοσοκομείων, που δέχονται πολύ μεγάλες πιέσεις, το γνωρίζετε, σε συνθήκες μάλιστα υποστελέχωσης τα τελευταία χρόνια. Αλλά υπάρχει ένα μοντέλο ότι για και μια συμπεριφορά και μια συνθήκη πραγματική και ουσιαστική για οτιδήποτε συμβεί, ο πολίτης πηγαίνει στο νοσοκομείο.
0: Ναι. Συνδυάζω το ερώτημά σας και με το τελευταίο. Δεν ξεχνάω ποτέ, απλά επανέρχομαι σιγά σιγά, γιατί ο λόγος πρέπει να βγαίνει με πάρα πολύ προσοχή, γιατί είναι ακουστός σε πολλούς και αλίμονο αν προσβάλλει, αλίμονο αν θίξει ή αλίμονο και αν περάσει ένα λάθος μήνυμα. Γι' αυτό με βλέπετε, δεν είμαι συγκρατημένος, αλλά είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στο τι μηνύματα εκπέμπει η φωνή μου. Με ρωτήσετε για τους γιατρούς. Κοιτάτε, κρατάω μια ιδεαλιστική στάση απέναντι στους γιατρούς. Δεν μπορώ να φανταστώ, γιατί η λειτουργία μου εξακολουθεί να είναι να είμαι ακαδημαϊκό πρόσωπο, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένα πρόσωπο διάλεξε την ιατρική χωρίς μέσα του να έχει την αγάπη για τον ασθενή, ή έστω και αν αυτό δεν το καταλάβαινε τότε συνειδητά, να καταλάβει ότι η μεγάλη χαρά και η μεγάλη του ευτυχία είναι η ανακούφιση του πόνου. Πιστεύω ότι το κίνητρο για να επιλέξει κανένας την ιατρική και όχι μόνο την ιατρική, γιατί και δεν μ' αρέσει να μιλάω πάντα μόνο για την ιατρική, γιατί είναι και τα επαγγέλματα υγείας χωρίς τη δική τους αρρωγή δεν μπορεί να προχωρήσει. Άρα λοιπόν κανένας επαγγελματίας υγείας δεν πιστεύω ότι διάλεξε χωρίς αυτό το κίνητρο. Το κίνητρο

0: που είναι η ανακούφιση του πόνου. Συνεπώς, ακόμη και αν επιβαρύνεται έντονα το πρόσωπο, ο επαγγελματίας υγείας, ο γιατρός, μέσα από συνθήκες έντασης. Και δεν είναι μόνο η ένταση με την έννοια των ελλείψεων στο ανθρώπινο δυναμικό, στην τεχνολογία, στην πίεση. Αναφέρατε το νοσοκομείο. Θα ανέφερα όλους τους χώρους. Όλοι οι χώροι είναι χώροι έντασης. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε, και υπάρχουν δημοσιευμένα αυτά τα στοιχεία, ότι ο επαγγελματίας δεν έχει μόνο την ένταση στην εργασία του και την αγωνία να ανακουφίσει τον πόνο του άλλου. Έχει και τη δική του ένταση. Έχει και τη δική του αγωνία. Ο επαγγελματίας υγείας έχει και αυτός το δικό του suffering. Είναι και αυτός πρόσωπο. Ασθενεί και ο ίδιος. Ασθενεί και το δικό του περιβάλλον. Και σαφέστατα συναντά και προβλήματα από τις πολύ μεγάλες αλλαγές και την αβεβαιότητα. Συνεπώς, δίπλα σε αυτή την ένταση και το στρες, έρχεται να προσθεθεί και το εργασιακό στρες και το στρες της αβεβαιότητας. Η ιατρική, αν μου επιτρέπετε, παρά την πολύ μεγάλη της εξέλιξη, αυτό είναι και ευκαιρία, αλλά είναι και οδύνη. Είναι επιστήμη της αβεβαιότητας. Η ιατρική προσπαθεί να μειώσει την αβεβαιότητα. Τόσο στον ίδιο το πρόσωπο, που την έχει από μόνο του το πρόσωπο που υποφέρει, αλλά όσο και την διαγνωστική του αβεβαιότητα. Και εδώ είναι και η συνάντηση με την τεχνολογία. Συνεπώς, σαφέστατα πιστεύω. Όμως, επιτρέψτε μου να σας πω, οι οποιασδήποτε προσεγγίσεις ή αναγνώσεις ενός γιατρού ή ενός επαγγελματία υγείας που δεν ακολουθεί το apostolic function που έλεγε ο μεγάλος Μπάλιντ, την αποστολική διακονία, δεν είναι γιατί δεν το νιώθει. Θα έλεγα δύο μόνο προσεγγίσεις. Πρώτον, είναι η κόπωση που την τεκμηριώνουμε σήμερα και τη μελετάμε, η κόπωση της συμπόνιας. Αποτέλεσμα πολλαπλών εντάσεων, αλλά επιτρέψτε μου και τραυματισμών. Ποιος είπε ότι ο γιατρός ή ο επαγγελματίας υγείας δεν τραυματίζεται μέσα στο περιβάλλον του? Δεν τραυματίζεται και από τις διαγνώσεις του, τις αστοχίες του, τα λάθη του. Θα τραυματιστεί και αυτό σαφέστατα θα αφήσει κατάλοιπα. Το τραύμα το ψυχικό. Ο γιατρός θα φύγει και θα φύγει από ένα χώρο υψηλής. Και δεν αφορά μόνο τις διοικήσεις, αφορά το κεντρικό σύστημα, αφορά όλους μας. Αφορά και τους ίδιους τους αποδέκτες. Θυμάμαι στο Βρετανικό Σύστημα Υγείας, όταν επισκέπτομαι το συνέδριο του Βασιλικού Κολεγίου των Γενικών Γιατρών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ένας πολύ μεγάλος χώρος στο συνέδριο είναι από τα charitable organizations, είναι από τους οργανισμούς, τους φιλανθρωπικούς που έχουν έναν σκοπό, να στηρίξουν τον επαγγελματία υγείας με οποιοδήποτε τρόπο, οργανωμένο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η οποιοδήποτε ανάγνωση ότι ο γιατρός δεν έχει ενδιαφέρον. Ο γιατρός είναι άνθρωπος, τραυματίζεται, κουράζεται και ακόμη και κάτι άλλο. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη την ώρα της απόφασης. Και αυτή η υποστήριξη πρέπει να είναι συνεχής. Υποστήριξη με την έννοια της σύγχρονης μετάδοσης γνώσεων, της μείωσης της αβεβαιότητάς του. Το αναφέρω αυτό γιατί αυτό πρέπει να αποτελέσει μια μόνιμη πηγή. Στη Μεγάλη Βρετανία έχουν αναθέσει την ευθύνη σε ένα πανεπιστήμιο που τεκμηριώνει και μεταδίδει και πληροφορεί σε καθημερινή βάση για τις καινούργιες εξελίξεις. Και η απόφαση σε ώρες έντασης, όχι μόνο στο τμήμα επιγουσών περιπτώσεων, αλλά και στις χρόνιες περιπτώσεις, είναι μια κρίσιμη στιγμή για τον γιατρό και τον επαγγελματία.
1: Είναι μια συνθήκη στρέβλωσης, αποτυπώνει μια παθογένεια, η έννοια, θα το έχετε ακούσει, του γιατρού ήρωα. Το λέω με την έννοια του ιατρικού προσωπικού που υπηρετεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας εξαντλητικές ώρες, εξαντλητικές εφημερίες που δεν πληρώνεται καλά σε υποστελεχωμένες κλινικές, καλώντας να υπηρετήσει το λειτουργήμά του σε ένα εύρος ασθενών πολύ μεγαλύτερο από τις αντοχές του. Ναι. Και στο τέλος της ημέρας όλο αυτό προφανώς επηρεάζει την ποιότητα της υπηρεσίας.

0: προσφέρει στον ασθενή.
1: Ευχαριστώ πολύ και μου δίνετε μια ευκαιρία για να μην οδηγήσω σε πλάνη ή σε παρεξηγήσεις. Κάνατε μια εξαιρετική αναφορά στο λειτουργήμα, τη λειτουργία, και έκανα αναφορά σε έναν πολύ μεγάλο καθηγητή, τον Μισελ Μπαλίντ, που μίλησε για apostolic function, για αποστολική διακονία ή λειτουργία προς Θεού, και είμαι από εκείνους που δεν πρέπει να λέμε συνέχεια το λειτουργήμα ή να λέμε τη λέξη πρέπει. Αυτές οι λέξεις όχι μόνο για τον γιατρό και τον επαγγελματία, αλλά ακόμη και για τους νέους που μας ακούνε, νομίζω ότι να αποθέτουν τέτοια τεράστια ευθύνη και προκαλούν το αντίθετο. Σαφέστατα το πρόσωπο χρειάζεται υποστήριξη και αυτό πρέπει να κατανοηθεί. Υποστήριξη σε όλες τις πλευρές. Γιατί πολύ συχνά μιλάμε μόνο για την οικονομική υποστήριξη και δεν συζητάμε για τους άλλους τρόπους που ένα πρόσωπο, ένας γιατρός και ένας επαγγελματίας υγείας πρέπει να υποστηριχθεί. Θα μου επιτρέψετε όμως να αναφέρω και κάτι που αποτελεί μέρος και αυτής της ιατρικής σχολής που είμαι πολύ περήφανος που την υπηρετώ ακόμη και που σήμερα εξακολουθεί να διδάσκει το μάθημα της συμπονετικής φροντίδας. Κοιτάτε, σαφέστατα, και αυτό είναι μια αναφορά, ο επαγγελματίας υγείας σήμερα πρέπει να διδάσκεται τεχνικές ανακούφισης του πόνου του ασθενούς. Πρέπει καταρχάς να ανακαλύπτει το suffering, το βάσανο, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Τι σε βασανίζει πολύ συχνά, οφείλουμε να ρωτάμε. Αυτή η ανάγνωση βεβαίως βοηθάει πάρα πολύ, δίνει τη δυνατότητα στον ασθενή να μιλήσει, αλλά και στον γιατρό να καταλάβει ότι πολύ συχνά πίσω από το συγκεκριμένο αίτημα υπάρχουν και άλλα που φορτίζουν τον ασθενή. Μπορεί να έρθει ακόμη για το δικό του χρόνια εξελισσόμενο νόσημα. Πολύ πιθανόν άλλα προβλήματα να καλύπτουν αυτή την εικόνα και να προκαλούν πάρα πολύ μεγάλο και χρόνιο στρες. Δεν φτάνει όμως, σας παρακαλώ, να ανακαλύπτει και να καταλαβαίνει το suffering. Πρέπει και να μάθει να το ανακουφίζει. Και εδώ επιτρέψτε μου να σας πω. Εδώ συχνά λέμε πρέπει να ανακουφίσεις τον πόνο. Λάθος. Αυτό που πρέπει να γίνεται είναι να οδηγήσουμε μέσους εκπαίδευσης. Σήμερα, στα σύγχρονα συστήματα, ο επαγγελματίας υγείας μαθαίνει τεχνικές ενσυνειδητότητας. Mindfulness. Mindfulness για να μπορέσει όχι μόνο να μπαίνει στην ψυχή του άλλου, αυτό που λέμε έμπαθη, ενσυναίσθηση, αλλά και χωρίς να καίγεται μέσα, να μπορεί πραγματικά να μειώνει το φορτίο του. Και αυτό όχι μόνο για να είναι αποτελεσματικός, και ίσως να ακουστεί και από κάποιους μας ακούνε ιδεαλιστικό. Δεν είναι ιδεαλιστικό. Είναι για να επιστραφεί και σε αυτόν. Πρέπει να πούμε ότι η ανακούφιση του πόνου δεν είναι υποχρέωση, που βεβαίως υπάγεται στις υπηρεσίες και στους ρόλους. Είναι και μια πηγή χαράς. Αυτή την πηγή χαράς πρέπει να την εκπαιδευτεί ο άλλος για να την αναγνωρίσει, να την αναδείξει και να τη χρησιμοποιήσει σωστά. Αυτή είναι και η μεγάλη προσέγγιση σήμερα. Και η μεγάλη προσέγγιση στον γιατρό, που παρά την οποιαδήποτε κούρασή του και ταλαιπωρία, είναι και ένα είδος μηχανισμού αντιστάθμισης. Δεν θα ήθελα να παρεξηγηθώ, κύριε Μεταξά, να πω ότι προς Θεού αντιστάθμιση στον γιατρό που ταλαιπωρείται ή σκοτώνεται χωρίς εφόδια και ολομόναχός του είναι η συμπονετική φροντίδα. Όχι. Το αναφέρω μόνο γιατί, ναι, οφείλουμε μέσα σε όλα τα άλλα τα αιτήματα και τις σοβαρές αναλύσεις που κάνουμε να δηλώσουμε ότι αυτό το λειτουργήμα που είπατε δεν είναι υποχρέωση, αλλά είναι και μια μοναδική πηγή χαράς. Αυτή όμως για να τη χρησιμοποιήσεις πρέπει να εκπαιδευτείς. Και αυτό δεν είναι μόνο εμπειρικά ή ρητορικά.
0: Πολύ ωραία. Σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα θα περάσουμε. Έχουμε ακόμη μια γεμάτη ατζέντα να συζητήσουμε, κύριε καθηγητά, κυρίες και κύριοι. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, de facto μέρος δεύτερο. Συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον καθηγητή Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τον κύριο Χρήστο Ιωνή. Κύριε καθηγητά, είναι μεγάλη πρόκληση για την ιατρική κοινότητα η τάση γύρανσης του πληθυσμού.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη πρόκληση με πολλές διαστάσεις. Δεν αναφέρομαι μόνο με τη διάσταση του κόστους των υπηρεσιών υγείας, γιατί αλίμονο αν δεν συζητήσει κανένας το κόστος, οι μεγάλες συζητήσεις γίνονται ακόμη, πόσο της εκατό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος θα πάνε στην υγεία, στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα και όλα τα άλλα. Νομίζω ότι σαφέστατα μια πολύ μεγάλη διάσταση, αλλά κυρίως είναι και είναι η μεγάλη πρόκληση των ανισοτήτων. Είναι αλήθεια ότι το πρόσωπο μεγάλης ηλικίας σήμερα δεν είναι μόνο το ότι σε αυτό θα συναντήσουμε και την υψηλή νοσηρότητα, αλλά θα συναντήσουμε και εκείνους τους προσδιοριστές στην υγεία που επιβαρύνουν και την υγεία, αλλά και κυρίως επιδεινώνουν τη δυστυχία, δηλαδή μειώνουν την ευτυχία. Και όπως καταλαβαίνετε, αναφέρομαι στη βία που εκφράζεται, την οποιαδήποτε βία, τη διάκριση απέναντι στα άτομα μεγάλης ηλικίας, την απομόνωση και την μοναξιά. Άρα βλέπετε ότι είναι ένα πολυσύνθετο θέμα, το οποίο βεβαίως πρέπει να απασχολήσει όχι μόνο την επιστημονική κοινότητα, τις υπηρεσίες υγείας γενικότερα, αλλά και όλα τα πεδία. Η προσέγγιση αυτή τη στιγμή του ατόμου με μεγάλης ηλικίας έχει να κάνει ακριβώς και με όρους κόστους και με όρους βελτίωσης της ποιότητας της φροντίδας, αλλά και κυρίως με όρους ποιότητας της ζωής τους και της ευδαιμονίας τους. Γιατί αν κοιτάξει κανένας όχι μόνο τα δεδομένα που τα έχουμε εδώ, βλέπουμε ότι αν και η Ελλάδα μπορεί να κρατάει ένα καλό σχετικά με βάση το μέσο όρο προσδόκιμο επιβίωσης χαμηλά σε σχέση με άλλες χώρες, αλλά λίγο πάνω από το μέσο όρο, κρατώντας λοιπόν, αν και κρατάει έναν καλό προσδόκιμο της επιβίωσης, αν εξετάσει κανένας την ποιότητα της ζωής και το ποσοστό των προσώπων με αναπηρία πάνω από τα 65 χρόνια, ιδιαίτερα στο γυναικείο φύλο, αυτό το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο. Και έτσι δίνει λοιπόν τη διπλή διάσταση της αναπηρίας, της μείωσης της ποιότητας ζωής και την εστίαση στο γυναικείο φύλο. Αν μείνουμε και σε αυτό, το γυναικείο φύλο, που θεωρείται πραγματικά ένα θεμέλιο λίθο της κάθε κοινωνίας, καταλαβαίνετε το τι πολλαπλές διαστάσεις έχει αυτή η γύρανση του πληθυσμού με όλες εκείνες τις προσεγγίσεις που ανέφερα.
0: Σε όλα τα σύγχρονα μοντέλα και συστήματα υγείας, η έννοια της πρόληψης θα πρέπει να μπει σε ισόποσες δόσεις στη ζυγαριά με τη θεραπεία.
1: Ναι. Και εδώ θα μου επιτρέψετε ξανά αναφορά στις έννοιες, στους όρους, γιατί και εδώ υπάρχει μια μικρή σύγχυση. Θα ξαναγυρίσουμε βέβαια στα πρόσωπα μεγάλης ηλικίας και θα ξαναγυρίσουμε ίσως και με δικές σας ερωτήσεις, αλλά ιδιαίτερα για αυτό που και εμένα με κάνει ιδιαίτερα ανήσυχο είναι η διάκριση ως προς την ηλικία. Γιατί συχνά μιλάμε για διακρίσεις ως προς φύλο, διαβάζουμε πολλές ειδήσεις και γεγονότα επώδυνα και εγκλήματα, αλλά και η διάκριση ως προς την ηλικία είναι κάτι που δεν πρέπει να το αφήσει η πολιτεία, αλλά και ιδιαίτερα το σύστημα υγείας, όπως επίσης και το τέλος της ζωής και ο θάνατος χωρίς αξιοπρέπεια. Μεγάλα τα ζητήματα. Ακουμπούνε το σύστημα υγείας. Ναι, είναι μέρος του συστήματος φροντίδας. Γι' αυτό αναφέραμε στην αρχή. Άρα, να ξαναγυρίσουμε πίσω στις έννοιες που χρειάζονται και εδώ μια διευκρίνηση. Πολύ συχνά μιλάμε σχεδόν ταυτόσιμα πρόληψη της νόσου και προαγωγή της υγείας. Το μεγάλο θέμα είναι η προαγωγή της υγείας. Γιατί η προαγωγή της υγείας δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι δράσεις που πρέπει να αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες υγείας, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με έναν και μόνο στόχο. Να καταστήσουν το άτομο, τα άτομα, τις κοινωνικές ομάδες αλλά και ολόκληρες κοινότητες υπεύθυνες για την υγεία τους, δηλαδή να αναλάβουν την υγεία στα χέρια τους. Αυτό σημαίνει μεγάλες διαδικασίες αλλά και τεχνικές επικοινωνίας και αλλαγής, ενσυνείδητης αλλαγής της πρακτικής τους, του τρόπου ζωής της. Άρα αυτό απαιτεί επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες εφοδιασμένους με τεχνικές επικοινωνίας. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί και γίνεται σε ένα χρονικά στάδιο της εξέλιξης της σκέψης του ίδιου του προσώπου που έχει
0: συνήθως
1: ήδη,
0: θα πω εγώ, στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Σταματάω τώρα το κάπνισμα από το κρεβάτι του νοσοκομείου. Σταματάω τώρα την κακή διατροφή από το κρεβάτι του νοσοκομείου.
1: Ακριβώς. Κάνετε πολύ μεγάλες αναφορές τώρα στις πηγές εκείνες που μπορούν να συμβάλλουν στην αλλαγή της πρακτικής. Η πρόληψη από την άλλη μεριά βεβαίως έχει να κάνει με κρατικές επιταγές, με συστήματα ομαδικού προσυντονιστικού ελέγχου όπως αυτά που βλέπουμε στο πλαίσιο του προγράμματος Δοξιάδη, δηλαδή προγράμματα δράσης που έρχονται με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση ενός συμπτώματος ή μιας ζημιάς για να προληφθεί η εξέλιξη της νόσου ή να μειωθούν οι επιπλοκές. Αλλά η μεγάλη εστίαση στην προσοχή πρέπει να είναι στην προαγωγή της υγείας. Γι' αυτό το να λέμε βέβαια προαγωγή της υγείας και μαζί πρόληψη και όχι περίθαλψη, διχοτομικά δεν πρέπει να το δει κανένας, πρέπει να πηγαίνουν παράλληλα, αλλά είναι αλήθεια ότι ο κύριος ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας παράλληλα με τα άλλα καθήκοντα, αλλά ο κύριος ρόλος είναι η προαγωγή της υγείας. Και εδώ είναι και ο δικός της ρόλος. Γιατί τότε, θυμάμαι, ο αείμνηστος Δοξιάδης το κουβέντιαζε. Έβλεπε από τότε, το έβλεπε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος εξακολουθεί να μιλάει. Το συγκίτιο, τη συνέργεια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τις διαδικασίες της παιδείας. Με τις διαδικασίες της παιδείας. Τόσο πόσο σημαντικό ήτανε, για να κάνουμε την αναφορά τώρα και στην τεχνητή νοημοσύνη αλλά και στην τεχνολογία. Ένας πολύ σύγχρονος όρος που χρησιμοποιείται από χρόνια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αλλά που στην Ελλάδα ήρθε τα τελευταία 5-6 χρόνια είναι η εγγραμματοσύνη υγείας, το health literacy, που τη λέμε και εγγραμματισμό και την μπερδεύουμε με την πληροφορία, με τη γνώση ή ακόμη και με τα πτυχία. Ενώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι ένα εφόδιο, λέμε τη λέξη εφόδιο, που πρέπει να έχει το πρόσωπο να μπορεί να ψάχνει να βρίσκει την πληροφορία εκεί που είναι σωστά γραμμένη, σωστά τεκμηριωμένη, να την διαβάζει, να την απορροφά, να την

0: κρίνει ότι είναι σχετική με το δικό του θέμα, να την υιοθετεί, να την εφαρμόζει και να την αξιολογεί. Και λένε όλοι, και ρωτάω κι εγώ, αυτό είναι θέμα του γιατρού ή του επαγγελματία υγείας ή του παιδαγωγού, για να πάμε βαθύτερα. Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά, και το λέω συχνά και στις συζητήσεις μου με τους συναδέλφους μου, αλλά και με τα πρόσωπα που έχω τη χαρά να συνομιλώ, ότι συχνά συνομιλώ με τον εγγονό μου που είναι στην Πέμπτη Δημοτικού. Με ρωτάει θέματα υγείας. Λόγω της ιδιότητάς μου, με πολύ ευγένεια και πάρα πολύ σεβασμό στο πρόσωπο, που τότε ήταν 9 χρονών, σήμερα 11, του λέω τη γνώμη μου, χωρίς με εμφατικό και προστακτικό λόγο. Και τότε μου λέει, θυμάμαι πριν από 2 χρόνια, ότι παππού, σέβομαι αυτό που λες, αλλά πρέπει να δω τι μου λέει και η δική μου πηγή. Το πρόσωπο που ακούει το YouTube. Γιατί έχει ένα πρόσωπο που διαβάζει διαδικτυακά και παίρνει πληροφορίες από εκεί. Οπότε εκεί με σεβασμό ακούς την πηγή της πληροφορίας, γιατί ως επαγγελματίας υγείας είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνεις από πού διαβάζει. Και ήθελα να πω λοιπόν ότι ποιος είναι, και ρωτάω τώρα, πιο σημαντικός στα θέματα της προαγωγής της υγείας. Ο παιδαγωγός, ο δάσκαλος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή ο γιατρός. Ο δάσκαλος που θα εκπαιδεύσει το πρόσωπο, τον μαθητή, να βρίσκει την πληροφορία σωστά, στις σωστές πηγές, να την αξιολογεί και να τον μάθει να παίρνει αποφάσεις. Άρα, ποιο είναι το σύστημα σήμερα παιδείας, στον χώρο της υγείας αλλά και στον χώρο της αναζήτησης της γνώσης. Ένα σύστημα με ένα πρόσωπο που είναι εφοδιασμένο στο να διαβάζει και να αναζητά τη γνώση εκεί που σωστά είναι γραμμένη, ή ένα πρόσωπο που θα επιτακτικά και προστακτικά θα του λέμε κάνε αυτό, και όπως πολύ σωστά είπατε, σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο εξέλιξης. Άρα συνεπώς η εξέλιξη της τεχνολογίας, όταν κατάλληλα προσαρμοστεί και χρησιμοποιηθεί από όλα τα πεδία, από τον γιατρό, τον επαγγελματία υγείας, αλλά και παρακάτω, δεν μπορεί το πρόσωπο στα 70 του 75 του να καλλιεργήσει εύκολα μια συλλογιστική όπως αυτή θα οριμάσει και θα αναπτυχθεί στο παιδί.
1: Άρα μόνο η ανάγκη θα τον οδηγήσει.
0: Ακριβώς. Συνεπώς βλέπουμε αυτή τη ροή, και το λέω αυτό, κύριε Μεταξά, γιατί έτσι έμαθα, έτσι με έμαθαν και εμένα, και το βλέπω τώρα όσο προχωράνε τα χρόνια, ότι αυτοί οι χώροι δεν διαχωρίζονται. Ο χώρος της παιδείας, της κουλτούρας που αναφέρεται τόσο πολύ, από το χώρο της υγείας. Και κάποια στιγμή, γιατί με ρωτήσατε για την πρόληψη και την αρρώστια, θα λέμε πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Αλλά αυτή η απόφαση θα ξέρετε ότι είναι επώδυνη στα οικονομικά, στους προϋπολογισμούς. Θέλουμε Υπουργείο Αρρώστιας ή Υπουργείο Υγείας. Ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, και δεν είναι εύκολο να το λύσει κανένας, γιατί οι ανάγκες της υγείας, είμαι και εγώ πρόσωπο που έχω προβλήματα υγείας, τα έχω μπροστά μου, αλλά το θέμα των προτεραιοτήτων μέσα στο μήκος του χρόνου και με έναν πληθυσμό που αλλάζει, νομίζω ότι πρέπει να κουβεντιαστεί.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε καθηγητά, τι ήταν αυτό που οδήγησε και τι είναι αυτό που φέρνει μια πολύ σημαντική συνεργασία του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Ιατρικής Σχολής, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας?
0: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνετε μια ευκαιρία να ευχαριστήσω την κοιτίδα μου. Παρά την διαδρομή μου σε πολλούς χώρους και σε πολλά κράτη, είναι αλήθεια ότι η πηγή της γνώσης μου, και με όρους κοινότητας αλλά και με όρους πανεπιστημίου, είναι η Ιατρική Σχολή Κρήτης. Η Ιατρική Σχολή, όσο τη θυμάμαι, ήμουν ο πρώτος μεταπτυχιακός φοιτητής. Αριθμό πρωτοκόλλου 1 είχε η αίτησή μου για διδακτορική διατριβή. Μέχρι και σήμερα είχε πάντα και σημαντικά πρόσωπα. Και χαίρομαι πάρα πολύ και που διαβάζω τώρα και τη νεότητα, που είναι ακόμη καλύτερη από όλους εμάς. Άρα αυτή η

0: η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι ότι σε μια εξαιρετική κοιτίδα με εξαιρετικά πρόσωπα έρχεται να προσθεθεί ένας πολύ υγιής φορέας με εξαιρετική προσέγγιση σε όλα αυτά που συζητήσαμε, που είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αυτή η συνέργεια, αυτή η σύμμιξη, αυτή η συνύπαρξη παλιού και νέου με όρους ηλικίας και η πολυεπιστημονική και η διεπιστημονική προσέγγιση στην Κρήτη με έναν μοναδικό πληθυσμό πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Χρειάζεται να αξιοποιηθεί, όχι μόνο μέσα από μια ιατρική σχολή ή ένα πανεπιστήμιο, από όλα τα πανεπιστήμια και από την ίδια την κοινότητα. Μεγάλη η προσδοκία, ξεφεύγει από τα δικά μου χρονικά όρια. Είναι ένας θεσμός που θα αξιολογηθεί σε επόμενα 4 χρόνια. Θα πρέπει να ειδωθεί, όπως και όλοι οι θεσμοί, συλλογικά μαζί με τους άλλους. Αν βρει τις διαδρομές εκείνες και μπορέσει και στεριώσει, αν μη τι άλλο, κλείνω εδώ σαν επίλογος, όχι μόνο θα δώσει ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους, ερευνητές, για να μείνουν σε αυτή την ιατρική σχολή, αλλά και συγχρόνως να οδηγήσει αυτό που είναι και ο πρωταρχικός στόχος αυτού του κέντρου συνεργασίας, η ανάπτυξη ενός μεσογειακού δικτύου, που πέρα από, και κάνω αναφορά σε ανθρώπους που μας έχουν φύγει, θυμάμαι πάρα πολλά χρόνια, να μην κάνω αναφορά μόνο σε ονόματα, ότι η ιατρική σχολή τότε, όπως και πάντα η Κρήτη, έβλεπε και την εστίασή της στη Μεσόγειο. Έχουμε πολλά να μοιράσουμε με άλλες μεσογειακές χώρες. Αν η Κρήτη επιτελέσει και χρησιμοποιήσει το κέντρο για να γίνει ένας κόμβος της Μεσογείου και αξιοποιήσει όλα αυτά που είπαμε, νομίζω ότι θα προσθέσει κάτι καινούριο και ένα από τα πολλά που, αν μη τι άλλο, προσδοκά και αυτό το Πανεπιστήμιο.
1: Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστώ πραγματικά για αυτή την απολαυστική συζήτηση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο Αστιγνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας.

0: Φτιάχνομαι και γούρνα.
1: Μπα.
0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε, όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ψυχική υγεία δεν είναι πλέον ένα θέμα ταμπού. Αφορά την κάθε οικογένεια, την κάθε γωνιά της Κρήτης και βέβαια τον καθένα και την κάθε μία από εμάς. Σήμερα φιλοξενούμε εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, στην εκπομπή Απευθείας, έναν άνθρωπο με βαθιά επιστημονική και ερευνητική γνώση, αλλά και με μία ανθρώπινη ματιά. Τον κύριο Αλέξανδρο Βγόντζα, καθηγητή, ομότιμο καθηγητή ψυχιατρικής και επιστημονικό υπεύθυνο της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα μου.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα.
0: Είναι δική μας η χαρά. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με το εξής, να κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν. Κατά τα πρώτα σας βήματα, τα πρώτα χρόνια που βρεθήκατε ερχόμενος από την Αμερική στην Ελλάδα και στην Κρήτη συγκεκριμένα, ποια είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσατε, ποια η πραγματικότητα την οποία κληθήκατε να διαχειριστείτε, συνυπολογίζοντας και τις αρχικές προσωπικές προσδοκίες που είχατε βέβαια ερχόμενος εδώ.
1: Κοιτάξτε, δεν περίμενα να βρω στην Ελλάδα από αυτό που πήγα στην Αμερική. Ήμουνα νομίζω προσγειωμένος. Αλλά τελικά η πραγματικότητα αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη σε πολλά πράγματα. Όπως λέγαμε και προηγουμένως, η πρώτη φορά που ήρθα το 2002, το 2005, μετά επανέρχομαι πιο μόνιμα το 2009 μέσα από διαδικασίες πολύπλοκες και καθόλου αναγκαίες και που δεν τιμούν το ελληνικό πανεπιστήμιο. Αλλά θέλω να δείξω μερικά πράγματα για να δούμε πώς αυτά έχουν σχέση με το σήμερα, γιατί το παρελθόν μόνο όταν να μας διδάξει. Θα σας πω έτσι μερικά πολύ καθαρά παραδείγματα τα οποία δείχνουν την κατάσταση που βρήκα και που δυστυχώς υπάρχει ακόμα. Το πρώτο πράγμα που βρήκα ήταν ράτζα στην κλινική. Αυτό ξέρετε το θεωρώ λίγο βάρβαρο. Ένα πράγμα είναι τα ράτζα σε οποιαδήποτε κλινική. Δεν είναι πουθενά επιθυμητά ή αρεστά. Αλλά είναι ακόμη δυσκολότερο στην ψυχιατρική κλινική. Λόγω της φύσεως των ασθενών, λόγω της φύσης της ασθένειας.
0: Όπου και ο ασθενής μπαίνοντας ένα ράντζο αισθάνεται ακόμα πιο μειονεκτικά, ακόμα πιο περίεργα, επιβαρύνεται.
1: Και επικίνδυνες καταστάσεις επιβαρύνεται, αλλά μπορεί να υπάρχουν και δυνάμει επικίνδυνες καταστάσεις. Γιατί οι ασθενείς δεν έρχονται πάντα με τις καλύτερες

0: συνθήκες. Έρχονται αυτό που λέμε ακούσια νοσηλεία, μπορεί να είναι σε διέγερση, μπορεί να είναι σε επιθετικότητα. Οπότε αυτό χρειάζεται χώρο, χρειάζεται ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο.
1: Αυτό το 9.
0: Αυτό το 9. Και το οποίο να σας πω κάτι.
1: Ισχύει μέχρι και σήμερα.
0: Αυτό με στεναχωρεί βαθιά. Με στεναχωρεί βαθιά. Και να σας πω κάτι γιατί με στεναχωρεί βαθιά. Γιατί είναι σαν να φαίνεται, ξέρετε, έχει γίνει πολύ της μόδας η λέξη. Αυτά είναι διαχρονικά προβλήματα. Όντως, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσαν να υπάρξουν λύσεις σε ορισμένες περιόδους. Και να πω αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα. Νομίζω στην ιατρική, σε κάθε ιατρική ειδικότητα, η πρώτη υποχρέωσή μας είναι στους πιο βαριά ασθενείς, έτσι. Διότι αυτοί υποφέρουν πιο πολύ, οι οικογένειές τους. Επιβαρύνει το σύστημα οικονομικά. Εγώ το βάζω τον οικονομικό παράγοντα και δεν πρέπει να τον βάζουμε στην άκρη, διότι ναι, μεν το αγαθό της υγείας είναι ανεκτίμητο, αλλά το κόστος είναι πραγματικό και δεν μπορούμε να μην είμαστε ρεαλιστές. Θα σας πω τι έζησα για αυτό το πράγμα και που είναι και στενοχώρια μου. Το Παγνί έχει 32 θέσεις, 32 κρεβάτια. Και είναι όμως η μοναδική ψυχιατρική κλινική στο Ηράκλειο και Λασίθι, που είναι τα 2/3 της Κρήτης. Στο νοσοκομείο Χανίων υπάρχει μια κλινική με 25 κρεβάτια. Από όσο ξέρω και το νοσοκομείο Ρεθύμνου έχει άλλα 15 κρεβάτια, 25, 15, 40. Για ένα πληθυσμό που μάλλον είναι περίπου το 1/3 συνολικά της Κρήτης. Όταν έκλεισε, ξέρετε, το ψυχιατρίο Χανίων, που κατά τη γνώμη μου δεν έκλεισε πολύ προγραμματισμένα, το να πούμε, ξέρετε, το κλείνουμε κάτι, και αυτό το θεωρούμε επαναστατικό για μένα, είναι πολλές φορές αφελές.
1: Έκλεισε
0: και
1: λίγο άναρχα.
0: Άναρχα και οπορτουνιστικά, θα έλεγα. Αφού να φανταστείτε, το 2009 όταν ήρθα, ζήτησα από τον τότε διοικητή, γιατί δεν είχε κλείσει, αλλά υπήρχε ακόμη διοίκηση, δηλαδή διοικητικά έκλεισε το 2012. Ζήτησα να μου αποστείλουν όλα τα ονόματα εκείνων των ασθενών που είχαν βγει από το ψυχιατρίο γύρω στο 6 και ζούσαν στην περιοχή του Ηρακλείου. Να φανταστείτε ότι η πρώτη απάντηση που μου δόθηκε είναι προσωπικά δεδομένα. Και απήντησα έλεος. Δεν είμαι εμπορική εταιρεία, δεν είμαι διαφημιστική εταιρεία. Εκπροσωπώ την Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική. Έχω την ευθύνη της, γιατί διευθυντής αυτό σημαίνει. Μέχρι να μου φέρουν νερό ή καφέ ή γραμματής. Και το να μου λέτε ότι δεν έχω δικαίωμα σε αυτά τα δεδομένα, μάλιστα μου συνέστη τότε να πάω στην αρχή προσωπικών δεδομένων. Όχι, το πάλεψα. Μάλιστα τότε ένας υποδιοικητής, αν θυμάμαι καλά, ο κύριο Τζανετάκης, πήγα και τον βρήκα. Και του λέω, κύριε υποδιοικητά, γιατί τότε για κάποιο λόγο ήταν και τότε αλλάζαν τα συστήματα, οι κυβερνήσεις κτλ. Λέω, δεν είναι δυνατόν να λέγεται τέτοιο πράγμα. Μου λέει, έχετε απόλυτα δίκιο, ξέρετε τι συμβαίνει. Δεν έχουν καλά δεδομένα, δεν έχουν καλούς φακέλους.
1: Οπότε να σας δώσω κάτι το οποίο δεν ισχύει, είναι προτιμότερο να σας πούνε ότι είναι.
0: Ναι, τελικά μου στείλανε κάτι το οποίο ήταν πραγματικά η ένδειξη αυτού που σας είπα. Δηλαδή 180 τα οποία ακόμη τα έχω. Έτσι, ακόμη τα έχω, τα οποία λέγανε πόσο πολλές φορές λειτουργούμε άσχημα, καταλάβετε. Υπήρχαν και γιατροί, υπήρχαν νοσηλευτές, υπήρχε διοίκηση. Δεν μπορείς να στέλνεις ένα χαρτάκι που λείπει το όνομα του πατρός, δεν λείπει η διάγνωση, η διαμονή και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Οπότε αλλά αυτά εγώ τότε λοιπόν τα συναντήσατε, τα διαχειριστήκατε.
0: Ναι. Να σας πω τώρα πώς το διαχειριστήκα. Ταυτόχρονα το 9, θυμάστε, έχω και μια άλλη ατυχία. Μπαίνουμε στην οικονομική κρίση. Όχι λεφτά, για θέσεις, για όλα τα πράγματα. Όμως υπήρχαν αρκετές θέσεις στο ψυχιατρίο Χανίων. Έτσι. Και αυτοί πάλι έπρεπε κάπου να. Μάλιστα, μας ζήτησαν τότε, νομίζω ο υπουργός ήταν ο κύριος Λοβέρδος, αναφέρω διάφορα νόμιμα να δείτε πραγματικά πώς τα πράγματα κυλάνε πολλές φορές και τα συναντάμε μπροστά μας. Και λένε αυτοί πάλι θα μεταφερθούν ανάλογα με τις ανάγκες ανανοούμενων. Θυμάμαι, είχαν κατανείμει σε εμάς 37 άτομα. Αυτό ποτέ δεν έγινε. Αυτό ποτέ δεν έγινε. Με αποτέλεσμα και οι νοσοκομιακές δομές και οι εξωνοσοκομιακές δομές να είναι σχετικά αρκετές στη Δυτική Κρήτη και όχι στην Ανατολική. Εδώ δεν ήρθα για να ανάψω τίποτα φωτιές ανάμεσα στην Ανατολική και Δυτική Κρήτη, αλλά θέλω να μιλάω πάντα με δεδομένα. Και αυτά είναι τα δεδομένα και δεν νομίζω μπορεί να τα αφισβητήσει κανένας. Ξέρετε, από καιρούς καιρό και θα το έχετε δει και αναφέρονται και από τους συλλόγους των εργαζομένων ότι το Λασίθι, ο νομός Λασιθίου, δεν έχει ψυχιατρική κλινική. Και αυτό είναι σωστό. Ξέρετε από πότε ακούω αυτή την κουβέντα? Από το 2003-2004. Τότε ήταν στα πλαίσια να καλυφθεί κάποιος που ήταν πανεπιστημιακός, δεν ήταν και πολύ σπουδαίος, να του δώσει μια θέση για να σταματήσει να ανταγωνίζεται μαζί μου.

0: Φτάσαμε το 2025 και αυτό δεν έχει γίνει. Εγώ αυτό που λέω είναι, αφού στη Δυτική Κρήτη υπάρχει μια σχετική επάρκεια, στην Ανατολική μάλιστα αυτό το είχα κάνει και ερώτηση τότε και έγινε με τον κύριο Ξανθό τότε που ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Μακρύ το 2014 που ήταν υφυπουργός υγείας. Και οι ίδιοι και οι δυο παραδέχτηκαν ότι λείπανε εδώ μέσα από την Ανατολική Κρήτη. Πρέπει να πω, λίγα πράγματα έχουν γίνει. Και επειδή κάποιοι λένε, μα δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα, εγώ θα έλεγα το εξής. Δεν πρέπει να βάλουμε σαν προτεραιότητα τους πιο σοβαρά ασθενείς, που σημαίνει ψύχο, σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή, αυτό που λέγαμε παλιά, μανιοκατάθλιψη, κατάθλιψη, μείζωνα, μισοψυχωτικά στοιχεία. Αυτή δεν πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας, γιατί αυτοί θα μπουν στο νοσοκομείο, υποφέρουν ήδη, υποφέρουν οι οικογένειες, χάνουν τη ζωή τους. Το πολύτιμο αγαθό της ζωής. Λοιπόν, με βάση απλές μελέτες που τις έχω κάνει εγώ, που τις έχω κάνει Πανεπιστήμια Αθηνών, αλλά και το WHO, η Ανατολική Κρήτη, ας πούμε, χρειάζεται περίπου 55 κρεβάτια. Αφού το ξέρουμε εδώ και 20 χρόνια, 25 χρόνια.
1: Γιατί έτσι, δεν προχωράμε σε αυτή τη.
0: Γιατί δεν προχωράμε ενέργεια. Και πρέπει να σας πω, το εξής. Καμιά φορά δίνονται λεφτά εδώ και εκεί. Όχι, με όχι προτεραιότητα, με όχι προγραμματισμό, με όχι συγκεκριμένο στόχο. Εάν καθίσουμε όλοι σε ένα τραπέζι, ακαδημαϊκοί, διοικήσεις, πολιτικοί μας, για να ακούσουν απόψεις και όχι να παρεμβαίνουμε τηλεφωνήματα προς εξυπηρέτηση πελατειακή, τότε θα καταλήγαμε, μα κάπου πρέπει να βρεθούν αυτά τα κρεβάτια.
1: Μάλιστα, εγώ θα βλέπω γίνει λοιπόν,
0: στον Άγιο Νικόλαο, θα γίνει στο Βενιζέλο, θα αυξηθεί στο Παγνί.
1: Για να
0: το σωστότερο είναι στον Άγιο Νικόλαο.
1: Θεματική, αυτό το οποίο συναντήσατε το 9, υπάρχει και το, το 20 και το 26.
0: Και αυτό εμένα με στεναχωρεί και με απογοητεύει.
1: Ωραία.
0: Να πω ένα άλλο πράγμα που συνάντησα, για να δείτε όλα. Με το που έρχομαι, τον Ιούνιο μήνα, συμβαίνουν δύο απόπειρα σοβαρές αυτοκτονίες. Η μία ενός νοσηλευωμένου στην ψυχιατρική κλινική και η άλλη ήταν από κάποια που μπήκε για ψυχιατρικούς λόγους, αλλά είχε κάνει μια απόπειρα και ήταν κάποια νεαρή κοπέλα και νοσηλευόταν στην παθολογική κλινική. Και οι δύο ήταν πολύ σοβαρές απόπειρες που πηδήξανε από τον τρίτο όροφο. Είχαμε κατάγματα, πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Ομολογώ ότι ήταν μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της επιστημονικής μου, αν θέλετε, και ιατρικής μου, έτσι, σταδιοδρομίας. Διότι ένα πράγμα είναι να γίνει αυτοκτονία εκτός νοσοκομείου και ένα άλλο εντός νοσοκομείου. Για μένα, αυτοκτονία εντός νοσοκομείου σημαίνει κάτι δεν έχουμε κάνει καλά. Συγκαλώ τότε τους πάντες, τους γιατρούς μου, που μου είπανε, μα κύριε, εγώ θέλω να μας κάνετε ένοχους. Όχι, δεν θέλω να σας κάνω ένοχους, αλλά να δούμε το πρόβλημα. Γιατί έγινε. Συγκαλώ τότε τους διευθυντές στην ιατρική υπηρεσία. Αποφασίζω, επειδή είδα ότι η κλινική λειτουργούσε περίπου σαν πλατεία, πηγαίνουν ερχόντουσαν. Και όπως ξέρω, ακούσεις νοσηλείς, δεν μπορεί να έχεις ανοιχτές πόρτες. Ακούγεται πολύ δημοκρατικό έτσι και ωραίο να έχουμε ανοιχτές πόρτες. Όταν όμως έχουμε διαγερμένους ασθενείς, όταν έχουμε αυτοκτονικούς ασθενείς, το να έχουμε ανοιχτές πόρτες μπορεί να μπαίνει να βγαίνει οποιοδήποτε. Και κάποιοι, όχι με καλό σκοπό, αυτός μπορεί να κουβαλάει μέσα
1: του. Οπότε κλείνουν οι πόρτες στις κλινικές. Κάτι το οποίο συμβαίνει μέχρι σήμερα.
0: Συμβαίνει μέχρι σήμερα. Άρα ξέρετε τι μάχη έπρεπε να δώσω. Είναι αστείο. Με κάλεσε τότε διοικητής και μου λέει, αυτά που κάνετε κύριε Βγότζε, λέει, αντίκειται στην πολιτική για τη μεταρρύθμιση, τη ψυχιατρική μεταρρύθμιση κτλ. Λέω, κοιτάξτε, δεν ξέρω τι αναφέρεστε, ούτε ξέρω στους νόμους που υπογράφει η Ελλάδα ή η Ευρώπη. Εγώ βάζω μερικές βασικές αρχές. Σαν γιατρός, η βασική μου ευθύνη είναι να προστατεύσω τη ζωή των ανθρώπων.
1: Μάλιστα.
0: Εάν λοιπόν δεν μπορώ να το κάνω αυτό, κάτι τρέχει. Και θυμάμαι, έγινε μια πολύ, μάλιστα, ήταν τότε και το προσωπικό ασφαλείας που κυκλοφορούσε με όπλα. Και λέω, δεν μπορείτε να μπαίνετε με όπλα με στην ψυχιατρική κλινική. Λέμε τώρα για πράγματα που δεν χρειάζονται λεφτά, αλλά θέλουν επέμβαση, μυαλό, καθοδήγηση κτλ.
1: Και αυτό είναι ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό.
0: Και θα σας πω έτσι το αστείο. Γίνεται μια μεγάλη που ήταν ο διοικητής της πυροσβεστικής, ο διοικητής αστυνομίας, ο εισαγγελέας, οι πάντες. Και σχεδόν αισθάνθηκα ότι οι πάντες δεν καταλάβαιναν αυτό που τους έλεγα. Θυμάμαι έτσι με καλή ανάμνηση, και ας είναι καλά εκεί που είναι τον τότε εισαγγελέα, τον κύριο Μαρκάκη, το ήταν τότε εισαγγελέας, και αφού άκουσε όλους και με την έτσι γνωστή κριτική του προφορά είπε, ακούστε, όλοι καλά τα είπατε, αλλά εγώ ακούω, λέει, τι λέει ο καθηγητής.

0: γίνεται έτσι. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που από την πρώτη στιγμή, επειδή μου έρχεται, πρώτη στιγμή ήθελα να κάνω, τα κατάφερα πολλές φορές με έναν βολονταρισμό, έτσι δεν είναι, με μια επιμονή ατέρμονη, όπως είναι, ας πούμε, εκείνη τη μονάδα ψυχικής υγείας που ακόμη διευθύνω, όπως είπατε, όπως είναι ένα πρόγραμμα να εκπαιδευτούν οι ψυχολόγοι και άλλοι επαγγελματίες υγείας σε ψυχοθεραπείες, οι οποίες είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματικές. Όπως είναι η μεγάλη μου προσπάθεια που τα κατάφερα, αλλά τελικά βλέπετε, θα σας αναφέρω ένα άλλο μεγάλο πόνο που έχω, η παιδοψυχιατρική. Με το που έρχεται, δηλαδή, γιατί όλοι λέμε τώρα.
1: Η οποία βρίσκεται υποκατάρρευση λόγω υποστελέχωσης, ναι. Ξεκάθαρα υποστελέχωσης.
0: Θα σας πω τώρα, γιατί είναι ενδιαφέρον.
1: Υπάρχει μια παράμετρος που είναι πίσω από την υποστελέχωση.
0: Με αυτό θέλω να σας πω. Για να δείτε πώς τα πράγματα πολλές φορές παρουσιάζονται έτσι μονομερώς. Με το που έρχομαι, φωνάζει τότε ο διοικητής, λέει: υπάρχει 1,2 εκατομμύρια από την Ευρώπη για να ανοίξουμε ψυχιατρική κλινική. Κύριε, λέω: από μένα τι θέλετε, του λέω, κύριε διοικητά. Μου λέει να βρείτε ψυχιάτρο. Αυτή είναι η δουλειά μου, λέω, και θα το κάνω τον καλύτερο τρόπο. Επικοινώνησα, είχα έρθει από την Αμερική, είχα κάποιο κύριο, θα έλεγα, επικοινώνησα ανθρωπίνου από την Αθήνα. Βρήκα 2-3 παιδοψυχιάτρου, πείτε έτοιμοι να έρθουν. Του λέω λοιπόν: κοιτάξτε, σε 6 μήνες θα ήθελα να είστε έτοιμοι, διότι ο διοικητής μου είπε: ανήκουμε από την ψυχιατρική. Ο τη ματαιότητα και τη εντελώς εκτός πραγματικότητας φαντασία μου. Μάλιστα, θυμάμαι ένα παιδοψυχιάτρο κάποια στιγμή έγινε και πρόεδρο ελληνική παιδοψυχιατρική εταιρεία. Κύριε Βγότζα, μου λέει, μυρίζεται πολύ Αμερική ακόμα. Αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα. Βάλτε 2 χρόνια. Να πάμε λίγο παραπέρα. Αλλάζει η διοίκηση. Ο νέος διοικητής τότε, και θυμάμαι τότε την υποστήριξη μας είχε δώσει ο σταθμός σας και η κυρία η Κατερίνα η Ψαρουδάκη, που μου λέει, δεν χρειάζεται παιδοψυχιατρική η Κρήτη. Οπ, αμάν, μου στη ουρανό. Δεν χρειάζεται παιδοψυχιατρική, του λέω, η Κρήτη. Ένας πληθυσμός 600-700.000. Δεν έχει καμία τέτοια κλινική και τα λοιπά. Φασαρία, πόλεμος, με τα μέσα πάλι. Μερικοί μου λένε, μα γιατί πηγαίνεις στα μέσα. Μα δεν με αφήσει ένα άλλο τρόπο. Δηλαδή, να γράφω χαρτιά, να κάνω εισηγήσεις, να εξηγώ γιατί. Και τότε θυμάμαι, λάβαμε και την πολύτιμη βοήθεια και από εσάς και από το Crete TV και από τους δημοσιογράφους. Γι' αυτό και πάντα, ξέρετε, δεν λέω όχι, γιατί σε κρίσιμες στιγμές μας υποστηρίξατε. Και εσείς προσωπικά, αλλά και οι συνάδελφοί σας. Και έπρεπε πραγματικά να δώσουμε μια μεγάλη μάχη για να φέρουμε τότε. Υπήρχε ένας παιδοψυχίας, να τους κάνουμε 2. Έτσι. Γίνεται αυτό. Έρχεται η καινούργια διοίκηση. Θέλω να φέρω τα ονόματά τους. Ένας μάλιστα είναι εκτός, έχει φύγει από τη ζωή. Ήταν ο κύριος Γρηγοράκης και ο κύριος Χαριτάκη. Ο κύριος Γρηγοράκης έχει φύγει από τη ζωή. Ήταν τότε διοικητής, της είπε. Μαζί με την κυρία Τριχοπούλη, υποδιοικήτρια. Ήταν τότε που ήταν η τρικολόρα κυβέρνηση με δημάρχη κτλ. Ίσως αυτές οι κοινές συνεργασίες, μάλλον καλύτερες, δεν ξέρω, αυτή τουλάχιστον προς εμένα. Και πάω και του λέω: κοιτάξτε να δείτε, θα χαθεί το 1-2 εκατομμύρια εδώ πέρα. Η προηγούμενη θήκηση δεν το ήθελε. Μου λένε όχι. Και πράγματι προχωράνε. Την ανοίγουμε τσάτρα πάτρα που λένε. Με 2 κρεβάτια. Τη βάψαμε όμως, την κάναμε. Και εν τω μεταξύ, όπως μου είχαν πει και από το Υπουργείο, μα γιατί λέει στην Κρήτη, γιατί δεν θέλετε να απορροφήσετε το 1,2. Λέω, αν ήμουν εγώ, θα το είχαμε απορροφήσει ήδη. Αλλά δεν είναι από μένα αυτό το πράγμα. Το καταφέρνουμε. Το Πανεπιστήμιο κάνει τότε και μερικά άτσαλα πράγματα. Έρχεται η ώρα, γιατί ξέρετε, είμαστε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Οπότε το σωστό και το αποτελεσματικό, δεν είναι μόνο το σωστό αποτελεσματικό, είναι να έχει για διευθυντή πανεπιστημιακό. Εγώ δεν είμαι παιδοψυχίατρος, έχω ψυχίατρος ενηλίκων. Καταφέρνουμε μέσα από 1000 βάσανα. Να φέρουμε από το ψυχίατρο σε επίπεδο αναπληρωτής, η κυρία Σουμάκη. Που μάλιστα θα σας πω το εξής, γιατί δεν είναι μόνο το σφάλμα του ενός και γι' αυτό πρέπει να τα εξετάζουμε συνολικά. Όταν υπέβαλα τότε το αίτημα, στο το 16, το 15, το 16, το 16, το αίτημα στη Γενική Συνέλευση Ιατρικής Σχολής ότι πρέπει να προκηρύξουμε θέση από το ψυχιάτρου, ξέρετε πόσους ψήφους πήραμε στη Γενική Συνέλευση. Μηδέν.
1: Κανέναν.
0: Κανέναν. Δηλαδή, βλέπετε, ακόμη και οι συνάδελφοί μας. Δεν χρειαζόμαστε χειρουργούς, χρειαζόμαστε όλα αυτά και τα λοιπά. Έτσι, μηδέν.
1: Μηδέν, κανένας.
0: Το καταφέρνουμε. Το καταφέρνουμε. Και ταυτόχρονα θα έλεγα το καταφέρνουμε και το καταφέρνω. Θα βάλω και λίγο έτσι ενικό, να έρθουν και άλλοι 2 παιδοψυχίατροι. Οπότε το 2020, όταν εφυπηρετώ, υπήρξαν 5 παιδοψυχίατροι μαζί με την διευθύντρια.
1: Τι έγινε στη συνέχεια, για να τρέξουμε και λίγο τη συζήτηση.
0: Στη συνέχεια.
1: Και φτάσαμε στο σημείο.
0: Στο σημείο να έχουμε έναν.
1: Το οποίο διαχειριζόμαστε εγώ σήμερα και εμείς δημοσιογραφικά.
0: Κοιτάξτε, εγώ άφησα 5 και τώρα έχουμε έναν.
1: Για ποιο λόγο, πού πήγαν οι 4?
0: Νομίζω δεν είχαν την απαραίτητη υποστήριξη του Πανεπιστημίου, του Παγνή.

0: και γενικότερα του στήματος του Υπουργείου.
1: Εγώ είχα ζητήσει τότε με επίμονο τρόπο, ξέρετε, θυμάστε, ήταν το COVID, όλα αυτά και τα λοιπά. Λέω, εντάξει, και αυτά είναι σπουδαίες προτεραιότητες, αλλά πρέπει να υπερασπιστούν αυτό το πράγμα. Δεν δόθηκε αυτή η υποστήριξη. Έτσι, η καθηγήτρια που είχε έρθει από την Αθήνα, με το που εγώ αφιπέρατο, παρετείται. Και αυτό μετά, ξέρετε, όταν φτιάχνεις μια επιστημονική μονάδα, δεν μπορεί να έχουμε μια ιδέα ότι φτιάχνετε όπως φτιάχνετε μια εργοστασίου μονάδα κτλ.
2: Θέλει μια υποστήριξη.
1: Θέλει μια υποστήριξη, θέλει ένα διευθυντή που να έχει όραμα, να το προχωρήσει μπροστά, να έχει όρεξη για δουλειά και όλα αυτά τα πράγματα για να συμπαρασύνει όλο το σύστημα αυτό το πράγμα. Όταν λοιπόν αρχίζει και το πετσοκόβεις από την κορφή, για μένα πρέπει να μπούμε σε λεπτομέρειες. Από πέντε έχουμε μείνει ένα και έχουμε μείνει, από ό,τι καταλαβαίνω, έχουμε μείνει με έναν δημόσιο παιδοψυχίατρο σε όλη την Κρήτη. Ενώ τότε υπήρχαν και δύο παιδοψυχίατροι στο ιατροπαιδαγωγικό του Βενιζελίου. Δηλαδή ήταν, είχαμε καλές υπηρεσίες.
2: Έχετε κάποιο τρόπο να βοηθήσετε, να δώσετε λίγο τα φώτα σας, να δώσετε κάποιες κατευθύνσεις? Έχει χτυπήσει το τηλέφωνό σας από τους ανθρώπους που τρέχουν αυτή τη στιγμή την κλινική?
1: Όχι, αλλά κάποια στιγμή με κάλεσαν σε μια συνάντηση που αφορούσε μια έρευνα για παιδιά και εφήβους και μπήκε αυτό το θέμα. Και είπα, παρουσία όλων ακαδημαϊκών και μη, ότι, και το λέω και σε εσάς, ότι αν θέλουμε να σταθεί η παιδοψυχιατρική, δεν είναι μόνο να γίνουν προκήρυξη θέσεις, γιατί γίνουν προκήρυξη θέσεις και φοβάμαι ότι θα μείνουν άγονες. Εάν δεν υπάρξει η σταθερή, καθαρή υποστήριξη από τρεις φορείς. Το Πανεπιστήμιο, όχι με λόγια όμως, ουσιαστικά, το Πανεπιστήμιο έχει δύναμη. Τη διοίκηση του Παγνή και του Υπουργείου. Αν όλοι αυτοί συνασπιστούν, τότε, να σου πω κάτι, προκηρύχθηκε η θέση για ακαδημαϊκός παιδοψυχιατρικής. Κηρύχθηκε άγονη. Βλέπετε λοιπόν, η θέση προκηρύχθηκε. Δεν είναι λοιπόν να προκηρύσεις μόνο θέσεις. Είναι να φτιάξεις εκείνο το περιβάλλον που καλείς. Γιατί θα το πω έτσι, η Κρήτη είναι μεγαλόνισος, αλλά υπό επιστημονική άποψη, αν δεν έρθει αίμα από απ' έξω, δεν γίνεται. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή για μένα, για να βρεθεί κάποιος παιδοψυχίατρος να πάρει αυτή την κλινική και να την πάει μπροστά, θα έρθει εκτός Κρήτης. Ποιος θα αφήσει, ξέρετε, την ασφάλεια της εργασίας του στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη ή στο εξωτερικό?
2: Η απάντηση είναι δεδομένη. Ίσως και κανένας. Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Έτσι, σας λέω λοιπόν έτσι αυτό που τα δίγα παραδείγματα, μάλλον αρκετά παραδείγματα σας έδωσα.
2: Να πάμε λίγο στη μεγάλη εικόνα της ψυχικής υγείας σε πανελλαδικό επίπεδο. Δηλαδή, πού βρισκόμαστε σήμερα. Να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Εάν έπρεπε μέσα με όχι μα λίγες λέξεις να περιγράψετε την ψυχική κατάσταση της κοινωνίας μας, ποια θα ήταν αυτή?
1: Εδώ μου βάζετε δύσκολα θέματα, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω μόνο σαν ψυχίατρος, αλλά πρέπει να βάλω μέσα και τις κοινωνιολογικές, αν θέλετε, παρατηρήσεις μου, ακόμη και τις πολιτικές μου παρατηρήσεις. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είμαστε μια άρρωστη κοινωνία. Δεν το δέχομαι αυτό. Υπάρχει και παγκόσμια μια αύξηση των αγχωδών διαταραχών, του άγχους που λέει ο κόσμος.
2: Της κατάθλιψης.
1: Της κατάθλιψης, βεβαίως. Και αυτό είναι αποτέλεσμα πάρα πολλών παραγόντων. Κάποιοι, ξέρετε, θέλουν να τονίσουν μόνο την οικονομική κρίση. Κάποιοι άλλοι θέλουν να τονίσουν μόνο, αν θέλετε, τον κορονοϊό, τον COVID-19. Εγώ θα έλεγα το θέμα είναι πολυπαραγωγικό και πιο πολύπλοκο. Ζούμε σε μια κοινωνία που είναι πιο ατομική, πιο ατομοκεντρική. Η κοινωνία της αλληλεγγύης έχει χαθεί. Η κοινωνία των οραμάτων, να προχωράμε όλοι μαζί.
2: Των
1: προηγούμενων δεκαετιών. Αυτό έχει φύγει. Μπορείτε να αντιληφθείτε ότι ήμουνα φοιτητής στα χρόνια της δικτατορίας και το έζησα αυτό, όχι μπροστά, έζησα, συμμετείχα. Και πραγματικά, ας ήταν και ψευδές, ήταν οράματα τα οποία μας έμειναν. Συναντιόμαστε έτσι και τελευταία από τα 50 χρόνια του Πολυτεχνείου.
2: Οπότε είναι περισσότερα τα περιστατικά στις μέρες μας σε σχέση με πριν από 30-40 χρόνια, ή απλώς, κύριε καθηγητά, μιλάμε περισσότερο?
1: Και τα δύο. Σωστή η παρατήρησή σας. Και τα δύο. Δηλαδή, θα σας πω το εξής. Το 79-80 ήμουν αγροτικός γιατρός στην περιοχή των Τρικάλων. Αγροτικός γιατρός εδώ μόνος μου. Ερχόντουσαν πάρα πολλοί κόσμοι. Εγώ δεν είμαι κακή εκπαίδευση, ήμουν μόλις από το πανεπιστήμιο, κυρίως γυναίκες που αναφέρανε σωματικά προβλήματα. Με πονάει το κεφάλι μου, δεν μπορώ να αναπνεύσω, με πονάει το στομάχι μου κτλ. Η λέξη κατάθλιψη ή άγχος δεν υπήρχε στο λεξιλογιό της. Ερχόμενος στην Κρήτη, και αυτό πρέπει να πούμε ότι είναι πρόοδος και οφείλεται σε πάρα πολλά πράγματα, και αυτό που κάνουν τα πανεπιστήμια, αυτό που κάνουν οι δομές, αυτό που κάνετε εσείς σαν μέσα ενημέρωσης. Και πρέπει να σας πω, με μεγάλη χαρά το λέω αυτό, και αυτό είναι πρόοδος, για να τα βλέπουμε όλα μαύρα και γκρίζα. Είμαι στο τάδε χωριό, εδώ, όπως σας είπατε, γυρνάω τα χωριά της ενδοχώρας του Ηρακλείου, και μια κυρία 70-80 χρονών, ο κύριος μου λέει, γιατρέχω κατάθλιψη. Αυτό είναι για μένα πρόοδος. Και ξέρω ότι είμαι ψυχίατρος. Τότε λέγανε ότι ήσουν νευρολόγος, νευροψυχίατρος. Δηλαδή, καλυπτόταν η ψυχιατρική κάποιο το κάλυμα της νευρολογίας. Ενώ τώρα ξέρουν ότι είμαι ψυχίατρος. Άρα, συμβαίνουν λοιπόν και τα δύο. Και αύξηση αυτών των φαινομένων, αλλά και μιλάμε περισσότερο, και έχει αυξηθεί και η ευκολία με την οποία οι άνθρωποι μας απευθύνονται. Και για να το επιβεβαιώσω αυτό, γιατί υπάρχουν και δεδομένα.
2: Μπαίνει στη ζωή μας και ο όρος μόδα πλέον.
1: Ναι. Αυτό δεν ξέρω αν είναι τόσο σωστό.
2: Δηλαδή,
1: καλό.
2: Πήγες εσύ σε ένα ψυχίατρο, έκανες ψυχανάλυση, θα μπω και εγώ στη διαδικασία, ναι, να το δοκιμάσω.
1: Εδώ είναι αυτό που λέει τη μόδα, αλλά πριν πούμε, θα έρθω σε αυτό. Αλλά όταν αρχίσαμε την κινητή μονάδα το 2013, ο κύριος στόχος μου ήταν άνθρωποι που ζουν στην επαρχία και έχουν σοβαρές ασθένειες να έχουν παρακολούθηση. Δεν είχαν πια παρακολούθηση. Βγαίνουν από το νοσοκομείο, αυτές οι ασθένειες χρειάζονται παρακολούθηση συνεχής. Δεν είναι μια κέξο, δεν είναι μια σκολικοειδία, δεν είναι μια αμοιβελεκτομή. Δεν είναι μια φορά υπέρταση που πας στο γιατρό μια φορά το χρόνο. Χρειάζεται τακτική. Γι' αυτό τη φτιάξαμε. Ο στόχος μας ήταν οι βαριά ασθένειες. Ψύχος, όπως το είπατε, πολική διαταραχή κτλ. Πρέπει να σας πω, κατακλειστήκαμε και ακόμη και τώρα αυτό συμβαίνει όλο και παραπάνω από ανθρώπους, θα έλεγα κυρίως γυναίκες, 80%, ηλικιωμένους ανθρώπους που νομίζουν ότι έχουν στίγμα, ότι δεν θέλουν να πάνε, που το κύριο τους πρόβλημα είναι άγχος και κατάθλιψη. 50%, δηλαδή, οι μισοί μας ασθενείς έχουν αυτή τη διάγνωση, αυτό το πρόβλημα. Και αν σκεφτείτε ότι έχουμε δει αυτή τη στιγμή πάνω από 6-7.000 άτομα στα αυτά τα 13, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει κάτι αυτό που είπατε. Δηλαδή, και έχουμε αύξηση, αλλά έχουμε και ότι οι άνθρωποι πια πάνε πιο εύκολα στον ψυχίατρο. Τώρα για να μπούμε λίγο στη μόδα. Στην επιστήμη πολύ κατά της μόδας, ξέρετε, δεν μου αρέσει η μόδα. Η επιστήμη δεν πρέπει να είναι μοδάτικη. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές και ανακοινώσεις που γίνονται και ερευνητικές. Ο χρόνος θα δείξει ποιες από αυτές είχαν βάση γέροι και κάποιες από αυτές ήταν αυτό που λέμε μόδα.
2: Υπάρχουν και αρκετοί σύμβουλοι ψυχικής υγείας, ναι, οι οποίοι, κύριε καθηγητά, είναι τελείως ανεδίκευτοι. Για να μην χρησιμοποιήσω, ναι, τον όρο επικίνδυνοι. Και εκεί νομίζω θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί άνθρωποι που όντως αντιμετωπίζουν προβλήματα, πηγαίνουν, απευθύνονται σε αυτούς τους ανθρώπους σε πολλές περιπτώσεις και μέσω τηλεδιασκέψεων, πληρώνουν, βάζουν το χέρι στην τσέπη και οι υπηρεσίες που δέχονται.
1: Κοιτάξτε, βάζετε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και χαίρομαι. Και χαίρομαι. Γιατί με έχει απασχολήσει και με απασχολεί. Εγώ πιστεύω η ψυχική υγεία είναι κάτι πολύ σοβαρό για να το κάνουν οι πάντες. Πρέπει να είναι άνθρωποι που είναι καλά εκπαιδευμένοι, και ένα από τα πράγματα που πρώτα έβαλα σαν στόχο όταν ήρθα στην Ελλάδα, η εκπαίδευση. Άφησα λίγο την έρευνα παραπέρα, ήθελα σοβαρότητα στην κλινική δουλειά και σοβαρότητα στην
2: Υπάρχει
1: εκπαίδευση.
2: Υπάρχει ένα κενό όμως στο μέτωπο των ελεγκτικών μηχανισμών.
1: Βέβαια.
2: Δηλαδή πάει κάποιος στο τάδε πανεπιστήμιο, κάνει ένα εξάμεινο σεμινάριο, παίρνει μία πιστοποίηση, ένα πιστοποιητικό, το κρεμά στον τοίχο, προκειμένου να φαίνεται και στο Teams και στο Skype που θα πραγματοποιηθεί, και μετά μπαίνει σε μια διαδικασία να συμβουλεύει, να παροτρύνει, να κατευθύνει έναν άνθρωπο ο οποίος ψυχικά είναι ασθενής.
1: Ξέρετε, αυτούς τους τοίχους δεν μου αρέσουν καθόλου και τους θεωρώ ύποπτους, τους τοίχους με όλα αυτά τα πιστοποιητικά. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι πραγματικό, θέλω να το ακούσουν. Βρήκα μια ψυχιατρική κλινική που είχε 5 δικαιωμένους. Λέω, δεν μπορεί για να έχεις εκπαίδευση των νεαρών γιατρών. Χρειάζεται μια κρίσιμη μάζα. Δεν γίνεται, και μάλιστα κάποια στιγμή είχαμε μείνει με 3 και με 3 διακευόμενους. Και τότε συναδελφός κυρία Ψαραδάκη μας βοήθησε. Κάναμε μια εκπομπή εδώ, από αυτό το σταθμό, που διαμαρτυρόμασταν. Θυμάμαι, ήταν τότε υπουργός ο κύριος Ξανθός και με κάλεσε, κύριε Βότσα, κύριε καθηγητά, λέει, θα μπορέσει να προσελκύσετε? Βεβαίως, του λέω, τις θέσεις θέλουμε. Και τις κάνουμε τις 5-8 και τώρα είναι κάπου εκεί 8-9-10. Ξέρετε όμως ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι ενώ το παγνίδι είναι ειδικότητα ψυχιατρικής από το 1990-92, και για να μιλήσουμε τώρα για τις χώρες προηγμένες, και αυτά δεν είναι απίθανα πράγματα ή δύσκολα πράγματα, στην Αμερική κάθε 4 χρόνια, ακόμη και το Harvard θα περάσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ειδικευμένων, της ψυχιατρικής, της χειρουργικής κτλ. Από ξενοχιστικό έλεγχο, αυτό που λέμε αξιολόγηση, που δυστυχώς στη χώρα μας έχει γίνει τόση σύγχυση, τόση σύγχυση και με στεναχωρεί. Και αυτοί δεν έρχονται εκεί για να κόψουν κεφάλια. Έρχονται να πούνε, να ακούσουν τους καθηγητές, να ακούσουν τους κευόμενους, να ακούσουν τους φοιτητές και να πούνε.
2: Λάθη,
1: να εντοπίσουν λάθη.
2: Και σου λένε, και να προχωρήσουν.
1: Βρήκαμε, θυμάμαι μια φορά, βρήκαμε 20 προβλήματα. Την επόμενη φορά που θα ξανάρθουμε, θέλω να μας πει τι θα κάνετε.
2: Μάλιστα.
1: Δεν σου βάλω το μαχαίρι. Ξέρετε πότε έχει γίνει αυτό στην Ελλάδα? Ποτέ. Και το λέω αυτό, ποτέ. Τι έρχεται, ξαφνικά έρχεται ένα γράμμα από το Υπουργείο, πέστε μας τι κάνετε, πέστε μας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Φτιάχνεις ένα χαρτί,
2: το
1: στέλνεις, καμία απάντηση, κανένα feedback.
2: Απλά για να υποθεί ότι έχει σταλεί κάτι.
1: Α, ναι. Αυτό λοιπόν, ναι. Και τώρα να πάω στο επόμενο, αυτό που είπατε, πώς το λένε. Εδώ υπάρχει, ξέρετε, μια μεγάλη σύγχυση. Μιλάνε όλοι για ψυχανάλυση. Μα δεν είναι έτσι. Ποια τα πράγματα έχουν γίνει και στον τομέα της ψυχοθεραπείας επιστημονικά, με αποδείξεις. Τίποτα δεν είναι, το είπε ο σοφός Φρόιντ, ο σοφός τάδε καθηγητής κτλ. Μας είπανε μεγάλες αλήθειες, αλλά κάποια πράγματα δεν στέκουν στην πορεία. Το βρήκαμε αυτό. Γιατί η επιστήμη δεν είναι ερατείο, δεν είναι θρησκεία. Είναι να αποδεικνύουμε κάτι. Και έτσι λοιπόν ακούτε αυτό το πράγμα που λέτε. Πήγα στον τάδε για ψυχανάλυση. Το τι εννοεί ο καθένας είναι φανταστεί. Άλλος λέει πήγα σε σύμβουλο ψυχικής υγείας. Εκεί πραγματικά το πράγμα έχει ξεχυλώσει και θα έλεγα πως είναι και επικίνδυνο. Αλλά για να πω και τα του οίκου μας. Ξέρετε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τη Σχολή Ψυχολογίας, κάθε φρόγωνο βγαίνουν να πάντων περίπου 100 παιδιά, 100 ψυχολόγοι, μετά από 4 χρόνια. Και παίρνουν ένα δίπλωμα και ταυτόχρονα παίρνουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Και ξέρετε ποια είναι η εμπειρία τους με τον ασθενή? Όχι με το βιβλίο, όχι με το εργαστήριο, όχι με το ποντίκι και το εργαστήριο. Αυτό δεν σε κάνει ικανό να αντιμετωπίσεις αυτόν που θα σε εμπιστευτεί τα άδειλα της ψυχής
2: του. Κλινική εμπειρία
1: του.
2: Υπάρχει στους αποφύτους?
1: Πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Και αυτό ήταν που μας ανάγκασε και ανάγκασε και εμένα προσωπικά με συνεργάτες μου από εδώ από την Κρήτη και από την Αθήνα να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ψυχοθεραπείας. Άρα, εδώ πραγματικά υπάρχει ένα θέμα και οφείλουμε, εγώ σαν ακαδημαϊκός, επειδή μου λέτε και το προσφέρω αν θέλετε μέσα να κουμπίσαμε με την ευκαιρία που μου δίνετε, να πω ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Γιατί αυτό είναι επικίνδυνο, έτσι. Εσείς πάτε και ακούτε, επειδή λέτε ψυχία, του πω από ψυχία του είναι για τα βαριά, θα πάω στον ψυχολόγο. Αυτό είναι τη μόδα. Πολλέ φορέ μου λένε, εγώ γιατρέ, λέει, δεν θέλω ψυχία του, εγώ θέλω ψυχολόγο. Πού το κατάλαβε, ρε παιδί μου, α πούμε, τι κάνει ο ένα και τι κάνει ο άλλο. Ή κάποιο άλλο θα μου πει, εγώ θέλω σύμβουλο ψυχική υγεία. Και μπορεί το background αυτού του συμβούλου ψυχική υγεία να είναι φιλόλογο. Να είναι πολιτικό μηχανικό.
2: Ανοίγουμε ένα θέμα που θέλει μια ξεχωριστή εκπομπή. Είναι μια θεματική, ναι, που θέλει ανάλυση, μια ξεχωριστή.
1: Ξέρετε, στενοχωρώ τώρα κάποιου ανθρώπου, αλλά έχω μάθει να λέω αυτό που πιστεύω ότι είναι αλήθεια.
2: Πριν
1: και σε
2: πάμε
1: αυτή τη φάση της ζωής μου,
2: ναι,
1: πάντα το έκανα, αλλά ακόμη τώρα θέλω μερικά πράγματα να τα λέω και να τα λέω ξεκάθαρα.
2: Θέλω λίγο πριν
1: αυτό
2: πάμε
1: που θίξατε, εσείς το θίξατε και μπράβο σας και δεν το έβαλα εγώ. Είναι σπουδαίο θέμα, δεν θέλει εκατομμύρια, δεν θέλει δισεκατομμύρια, θέλει μια βούληση που θα λένε, ας πούμε να σας πω ένα απλό παράδειγμα, μια και μιλάμε για Αμερική. Στην Αμερική ένας ψυχολόγος για να μπορέσει να δει ανεξάρτητα μόνος του ή μόνη του ασθενή πρέπει να περάσει 10-12 χρόνια εκπαίδευσης με υποπτία κτλ. Εδώ σε παιδιά μετά από 4 χρόνια και βέβαια ευτυχώς τα περισσότερα παιδιά το καταλαβαίνουν.
2: Δεν είναι ιδεάλη ασκήσεως μέσα στην πρώτη μέρα,
1: ναι,
2: σε μια εβδομάδα.
1: Αυτό καταλαβαίνετε είναι απαράδεκτο.
2: Πριν πάμε στο διάλειμμα, θέλω λίγο να ανοίξουμε τη θεματική της Κρήτης με φόντο και την ψυχική υγεία των Κρητικών. Η Κρήτη έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Έχει έντονη οικογένεια, παράδοση, δεσμούς μεταξύ των μελών μιας οικογένειας. Και θέλω να σας ρωτήσω, είναι προστατευτικοί ή πιεστικοί παράγοντες στο μέτωπο της ψυχικής υγείας των Κρητικών?
1: Μία άλλη πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση που με έχει απασχολήσει και η απάντηση είναι διτή. Η οικογένεια, μεγάλη οικογένεια, μας έχει σώσει σε στιγμές κρίσης, όπως είναι η οικονομική κρίση. που τα παιδιά αντί να μείνουν στο δρόμο, άστεγοι, άφραγγοι, ανεργοί ήτανε, έτρεξε η οικογένεια να τους υποστηρίξει. Το ίδιο έγινε και με το COVID και με την επιδημία του COVID. Εκεί η οικογένεια βοηθάει. Όταν όμως αυτή η μεγάλη οικογένεια θέλει να τα λύσει όλα μόνη της, κρατικό παράδειγμα, ο σασμός, ξέρετε, η κοινωνία μας είναι πια είναι αρκετά πιο πολύπλοκη. Και σε θέματα ψυχικής υγείας, εάν κάτι πρέπει να γίνεται, να ξεφύγουμε από αυτό το πράγμα όπου να το περικλείσουμε, να το κλείσουμε μέσα στα όρια της πυρηνικής, της μεγαλύτερης οικογένειας και να αναζητήσουμε, αν θέλετε, την επιστημονική βοήθεια. Και αυτό το πρόβλημα, θα έλεγα, μπορεί να υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά στην Κρήτη είναι ακόμη πιο έντονο και έχει ακόμη πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
2: Υπάρχει ακόμα όμως το ταμπού τι θα πει ο κόσμος. Και εκεί ο επαγγελματίας, ο επιστήμονας, ο ερευνητής τι απαντά. Πώς το διαχειρίζεται?
1: Κοιτάξτε, αυτός ήταν και ένας λόγος που είναι ανάγκη οι κοινοτικές δομές, οι ξενοσοκομιακές δομές. Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που με έκανε τότε μόνος μου, έναν ειδικευόμενο, να αρχίσουμε το 2013, τότε που όλα γκρεμιζόντουσαν, όλοι ήμασταν απελπισμένοι. Λέω εντάξει, καλή, αν πρέπει να κάνω και κάτι. Και φτιάξαμε μαζί, δημιουργήσαμε την κινητή μονάδα ψυχικής υγείας, που πια το έργο της αναγνωρίζεται από όλους. Έτσι και από τη σημερινή κυβέρνηση και από το πρόσφατο παράδειγμα, ας πούμε, των Βοριζίων, ήταν η πρώτη που βρεθήκαμε εκεί. Και
2: οπότε
1: αυτό
2: έχει ατονίσει λίγο αυτή η πρόταση, τι θα πει ο κόσμος, καθώς οι άνθρωποι στην ενδοχώρα, αυτό μας λέτε, σας βλέπουν καθημερινά μπροστά τους.
1: Παρόλα αυτά,
2: έχετε γίνει ένα με την κοινωνία και τα προβλήματα.
1: Αυτό βοηθάει. Και βοηθάει οι δομές να είναι σταθερές, ναι, να μην έχουμε τα πάνω κάτω, σήμερα χρηματοδότηση, όχι. Νομίζω έχουμε μπει σε μια εποχή σταθερότητας και αυτό εμένα με ευχαριστεί.
2: Είναι η δύναμη της συνήθειας ή η αυτογνωσία?
1: Το να μπορείς να επισκεφθείς το ψυχίατρο.
2: Και να κατανοήσεις ότι έχεις ναι, κάποιο πρόβλημα και δεν ντρέπεσαι, δεν φοβάσαι, ναι, δεν διστάζεις.
1: Είναι μια γενικότερη...
2: Να το παραδεχτείς και να ναι, το μάθει και ο περίγυρός.
1: Είναι μια γενικότερη αλλαγή που πολλοί παράγοντες έχουν παίξει ρόλο. Το είπαμε αυτό προηγουμένως. Η επιμόρφωση, η πληροφορία. Ξέρετε, ζούμε σε μια εποχή πληροφορίας. Όλα τα βλέπουμε μια φορά πολλή πληροφορία, αλλά κάποιες πληροφορίες είναι αρκετά βοηθητικές.
2: Ο άντρας στην Κρήτη ζητά πλέον βοήθεια ή το θεωρεί αδυναμία? Και αναφέρομαι στον ανδρικό έτσι, πληθυσμό, κυρίως της ενδοχώρας, σε κλειστές ναι, κοινωνίες. Υπήρχε, ποτέ
1: πούμε,
2: περίπτωση άντρας στα Βορίζια, στα Ζωνιανά, φέρω παράδειγμα, ναι, να μην στιγματίσω και να μην έτσι επικεντρωθώ ναι, σε συγκεκριμένες περιοχές, να ζητήσει ποτέ βοήθεια? Υπάρχει αυτή η
1: ναι,
2: περίπτωση?
1: Ναι, επειδή δεν θέλω να τέτοιο, αλλά επειδή πηγαίνουμε σε 7 κέντρα υγείας, Μύρες, Χάρακα, Χερσόνησο, Αρκαλοχώρη, προχθές ήμασταν εκεί, ακόμη και Αρχάνες. Ναι, έχουμε άντρες, αλλά η πλειοψηφία είναι γυναίκες. Είναι 80 με 20.
2: Που έρχονται εσάς για τους άντρες τους?
1: Όχι.
2: Για δικά τους προβλήματα.
1: Μπορεί και αυτό να συμβαίνει. Και μπορεί και αυτό να συμβαίνει. Αλλά εάν δεχτούμε ότι ας πούμε η κατάθλιψη παγκόσμια είναι πιο συχνή στις γυναίκες από τους άντρες. Οπότε και έχουμε ένα θέμα το οποίο ξεπερνάει την Ελλάδα, ξεπερνάει την Κρήτη. Αλλά το 80 με το 20% που σημαίνει 4:1, αυτό μάλλον είναι... χαρακτηριστικό.
2: Η μοναξιά αφήνει αποτύπωμα στην ψυχική υγεία και αναφέρομαι σε απομακρυσμένες περιοχές, μεταξύ αυτών και της Κρήτης.
1: Βεβαιότατα. Ένα πράγμα που με εξέπληξε και δεν το περίμενα, γι' αυτό ξέρετε, ένα πράγμα είναι το βιβλίο, η έρευνα, το εργαστήριο, το σπουδαστήριο. Ένα άλλο πράγμα πραγματικότητα. Και ό,τι έχω μάθει και ό,τι έχω κάνει ερευνητικά στη ζωή μου, με βοήθησαν οι ασθενείς μου. Πραγματικά, επειδή ήρθαν, ξέρετε, με την ιδέα ότι η μοναξιά έχει η Αμερική. Που πραγματικά καμιά φορά δεν ξέρεις το γείτονά σου. Θυμάμαι, έγινε το September 11, κάτι και στη Σεπτεμβρίου, και τότε βγήκαν κάποιοι να μάθουν τις γειτονές. Βέβαια το λέγανε για να δούμε ποιοι είναι οι τρομοκράτες. Αλλά πραγματικά η γειτονιά έχει χαθεί. Οπότε, έχοντας ζήσει πολλά χρόνια στην Ελλάδα, μας έφυγε στα 30 μου, αλλά την ήξερα καλά την Ελλάδα, με περιέργησε όταν συνάντησα το θέμα της μοναξιάς. Και πιστεύω ότι το θέμα της μοναξιάς είναι αρκετά μεγάλο και ειδικά στην ενδοχώρα είναι αρκετά μεγαλύτερο. Ένα 35-40% των ασθενών που βλέπουμε, κυρίως γυναίκες, αυτός είναι ένας σημαντικός παράγων. Και δεν είναι ένας μόνο παράγον, είναι πολλοί παράγοντες. Μπορεί να είναι εσωτερικοί παράγοντες, μπορεί να είναι και εξωτερικοί παράγοντες. Π.χ. μένει στο χωριό, που λέμε ότι όλοι είναι μια οικογένεια. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι πια έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Τα παιδιά έχουν φύγει, μένουν οι δύο γονείς, τα κουτσοκαταφέρουν.

0: παίρνουν και κάποια στιγμή χάνεται ο ένας από τους δύο, ο άντρας πιο μπροστά από τις γυναίκες.
1: Με αποτέλεσμα.
0: Με αποτέλεσμα να έχουμε γυναίκες οι οποίες να ζουν στο τάδε χωριό και για να δούνε το γιατρό τους, σας λένε, όχι να βγουν βόλτα, όχι για να ψωνίζει για τα Χριστούγεννα τα αγκόνια τους, πρέπει να υποχρεωθούν στην ύφη, στο γαμπρό, στο γιο, στην κόρη που έχουν και αυτές τις δουλειές, έτσι δεν είναι. Και μου λένε, θέλω να σας ξαναδώ πιο συχνά. Γιατρέ, δεν γίνεται, λέει, δεν μπορώ. Και μου αναφέρω αυτό το πράγμα, ότι ξέρετε, και τους λέω, μου λένε, γιατρέ, έχω μοναξιά. Και εκεί βέβαια απαντάω, ξέρετε, τα φάρμακα που σας δίνω βοηθάνε την κατάθλιψη, αλλά δεν έχω κανένα φάρμακο για μοναξιά. Και εδώ αυτό το πρόβλημα, για να λυθεί, να αντιμετωπιστεί μάλλον, και μάλιστα έχουμε προτείνει στην περιφέρεια να το μελετήσουμε αυτό σε βάθος, εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες, αστική περιοχή κτλ. Θα πρέπει να το βάλουν όλοι αυτό το πράγμα σαν θέμα. Και η γενική κυβέρνηση και ας πούμε κεντρική διοίκηση, ναι, αλλά και η αυτοδιοίκηση. Δηλαδή είπα σε κάποιον δήμαρχο, ας το αναφέρουμε έτσι generic που λένε, τι λέω, κύριε δήμαρχε, νομίζω θα βοηθούσε εάν υπήρχε διαδημοτική συγκοινωνία, ώστε να μπορεί να περάσει αυτά τα χωριά που είναι 300, 500, 200 άνθρωποι, να τους πάρει το πρωί, να κατέβουν στην Κωμόπολη, να δουν το γιατρό τους, να κάνουν τα ψώνια τους, γιατί να μην πίνουν και ένα καφέ, ας πούμε, και τα λοιπά.
1: Και τι απάντηση πήρατε?
0: Η απάντηση είναι, τι λέτε κύριε Γκότζα, δεν υπάρχουν χρήματα γι' αυτό. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν χρήματα. Γιατί το μελέτησα, μάλιστα κάποια κοινωνική λειτουργός από την Αθήνα μου είπε, τι λέτε κύριε Γκότζα, εδώ υπάρχει διαδημοτική συγκοινωνία στο Χολαργό, ας πούμε, στην Αθήνα. Ναι. Και εντάξει, ξέρετε, ο Χολαργός δεν είναι, υπάρχουν χίλια τρόποι, ταξί, ιδιωτικά. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας πάνω από το 60 έχουν ένα φοβερό θέμα. Δεν οδηγούν. Οπότε και να μπορούσαν να είχαν ένα αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν
1: μάλιστα
0: γίνεται.
1: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής μας, να πάρουμε μία ανάσα και να επιστρέψουμε εδώ στην τηλεόραση Κρήτη.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε Μπα Ξεβάνης.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην εκπομπή απευθείας. Σημερινός μας καλεσμένος, ομότιμος καθηγητής ψυχιατρικής, ο κύριος Αλέξανδρος Βγόντζας. Προτείνω, κύριε καθηγητέ, να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε στο πρώτο μέρος. Να μην φύγουμε από τα όρια της Κρήτης. Ακόμα μία ιδιαιτερότητα στο νησί, που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αγνοήσουμε, αλλά και εμείς οι δημοσιογράφοι, μέσα από συνεχή ρεπορτάζ, να μην ξεχνάμε το θέμα της παράνομης οπλοχρησίας και οπλοκατοχής, αλλά και νομίζω και οι σύμβουλοι ψυχικής υγείας θα πρέπει να στρέψουν το βλέμμα σε αυτές τις κοινωνίες, στις οποίες βέβαια έχει έτσι διωγγωθεί τις τελευταίες δεκαετίες αυτό το φαινόμενο. Η οπλοχρησία και η οπλοκατοχή είναι ένα φαινόμενο βαθιά ριζωμένο στην ενδοχώρα της Κρήτης, μεταξύ άλλων, και θέλω να σας ρωτήσω πότε η παράδοση, καθώς το έχουμε ακούσει και αυτό, ότι είναι στην παράδοση της Κρήτης το όπλο και το πιστόλι, πάβει να είναι ταυτότητα και μετατρέπεται σε έναν πολύ επικίνδυνο παράγοντα.
1: Κοιτάξτε, εδώ θα μου επιτρέψετε να πάω στην μεγάλη χώρα πέραν του Ατλαντικού, να αρχίσουμε από εκεί.
0: Και επικίνδυνος παράγοντας, για να βοηθήσω λίγο τη συζήτηση, κυρίως και για την ψυχική υγεία του καθενός και της καθεμίας.
1: Γι' αυτό άρχισα από εκεί, για να έρθουμε εδώ. Αλλά επιτρέψτε μου, μια φορά οι συγκρίσεις ωφελούν. Ξέρετε, με βάση το Σύνταγμα της Αμερικής, το 1779, δεν θυμάμαι πότε ήταν, ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να οπλοφορεί. Αυτό όμως ήταν το 16ο, 17ο αιώνα. Στο 21ο αιώνα, το δικαίωμα εγώ να μπορώ να πάρω και να πάρω ένα όπλο σαν να αγοράζω ένα δώρο, ένα πουκάμισο κτλ. Έχει ολέθρια αποτελέσματα. Δεν το βλέπετε που κάποιος μπαίνει σε σχολείο, σκοτώνει παιδιά και μετά λένε θα βάλουμε μεταλλικούς, detector και όλα αυτά τα πράγματα, αστυνομίες
0: κτλ. Αναφέρεσαι
1: στην Αμερική.
0: Στην Αμερική. Εντάξει, βλέπουμε και βλέπετε εκεί, βέβαια, με ενστόλους οι οποίοι χρησιμοποιούν
1: σωστά,
0: το όπλο, ναι, και έχουν και το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσουν,
1: σωστά,
0: μέσα σε ένα πλαίσιο βέβαια συγκεκριμένο.
1: Σωστά. Αλλά να μείνω λίγο από τη μεριά των πολιτών, γιατί το άλλο είναι πολύ πιο ξεκάθαρο. Και λένε λοιπόν, υπάρχει μια βαθιά παράδοση, αφού το λέει το Σύνταγμα και αλίμονο, και βέβαια υπάρχουν και τα συμφέροντα των εταιριών και όλα αυτά τα πράγματα. Και τόσες κυβερνήσεις έχουν περάσει και δημοκρατικοί πρόεδροι και όλα αυτά τα
0: και
1: πράγματα.
0: Δεν έχουν μπορέσει.
1: Και δεν έχει αλλάξει.
0: Τίποτα.
1: Για να σας δείξω πόσο βαθιά αποτισμένο είναι. Και επειδή έχω και φίλους Ελληνοαμερικάνους και τα λοιπά, οι οποίοι έχουν όπλα, πάνε για κυνήγι, και προσπαθώ πολλές φορές να καταλάβω γιατί πρέπει στην Αμερική τα όπλα να κυκλοφορούν ελεύθερα. Η Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία

0: εταιρεία θεωρεί ότι η οπλοχρησία είναι σημαντικός παράγων στη βία. Έτσι, η οπλοχρησία συμβάλλει, γιατί λένε κάποιοι...
1: Στην εξάλληψη της βίας.
0: Όχι,
1: ή στη διόγκωση του φαινομένου.
0: Στη διόγκωση. Στα φαινόμενα της βίας. Είναι παράγων...
1: Είναι αυτονόητο. Είναι αυτονόητο.
0: Όχι, ξέρετε τι λένε κάποιοι. Είναι αστείο το επιχείρημα, αλλά πρέπει να σας το πω. Είναι πολύ διαδεδομένο στην Αμερική. Λέει, δεν σκοτώνει τα όπλα, ο άνθρωπος σκοτώνει. Τι ωραία, τι καλά. Ναι, αλλά εγώ να τσακωθώ μαζί σας, μπορεί να βριστούμε και τα λοιπά. Αλλά αν έχω και ένα όπλο και είμαι λίγο ξύθιμος και λίγο κριτική προσωπικότητα και ξέρετε να σας αφαιρέσω τη ζωή. Έτσι στο πει και φύ. Έτσι δεν είναι. Βλέπετε λοιπόν, ας δούμε τώρα εδώ. Γιατί ανέφερα την Αμερική, διότι...
1: Μιλήσατε όμως για παράδοση της Αμερικής.
0: Σωστά.
1: Και εγώ για παράδοση της Κρήτης.
0: Ακριβώς. Εκεί δεν θέλω να έρθω. Έχω την εντύπωση, παρόλο που βέβαια δεν χρειάζεται να σας πω, θα ήταν νομίζω κοινοτυπία ότι είμαι κατά της κατοχής όπλων. Δεν έχω όπλο, ότι προτίθεμαι να πάρω. Και στα χωριά εκεί που τριγυρνάμε έρχονται άνθρωποι, ξέρετε μου ζητάνε, γιατί χρειάζεται για να πάρεις όπλο, τουλάχιστον νόμιμα, πρέπει να έχεις από την αστυνομία χαρτί από ψυχίατρο και από παθολόγο, έτσι δεν είναι. Και το ψάχνουμε καλά και δυσκολευόμαστε για αυτό το πράγμα. Και βλέπω ότι στην Κρήτη υπάρχει αυτή η παράδοση. Και εκεί βέβαια που έχει τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία αισθάνομαι λίγο πιο ήσυχος. Εκεί που τα όπλα κυκλοφορούν χωρίς αυτή την νόμιμη διαδικασία καταλαβαίνετε η ανησυχία είναι πολύ μεγαλύτερη.
1: Τι σημαίνει ψυχιατρικά ένα όπλο στο σπίτι?
0: Δεν θέλω να το ψυχιατρικοποιήσω. Αυτό που ξέρω είναι ότι στη σημερινή εποχή δεν χρειάζεται να οπλοφορούμε. Αυτό βέβαια που ακούω και άκουσα ότι σε 4 μήνες θα παραδοθούν όλα τα όπλα, πρέπει να σας πω δεν είμαι τόσο αισιόδοξος εξαιτίας αυτής της παράδοσης. Θα χρειαστούν πολλές προσπάθειες.
1: Νομίζω δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμία παράδοση σε αστυνομικό τμήμα.
0: Το είπατε.
1: Της Κρήτης.
0: Ναι, και άκουσα προχθές τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον κύριο Ψοχοίδη, να λέει κριτική σε 4 μήνες θα παραδώσουν τα όπλα τους. Ακούγεται πολύ καλό. Αλλά αν μου επέτρεπε ο κύριος Υπουργός να συμβουλέψω ότι είναι λίγο... αισθάνομαι ότι δεν είναι μες στην πραγματικότητα αυτό.
1: Έχει συνδεθεί όμως ο όρος ανδρισμός με όπλο στην
0: ναι.
1: Κρήτη.
0: Αυτό είναι...
1: Και πώς μπορεί ένας άνδρας ο οποίος έχει γαλουχηθεί στην χώρα της Κρήτης με αυτό το ιδανικό να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη και ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό, το κύριο πλεονέκτημα που πλέον αυτός ο άνθρωπος ο οποίος περισσότερες περιπτώσεις ίσως να μην έχει τελειώσει ούτε το γυμνάσιο, να προτάξει ένα χαρακτηριστικό και ένα πλεονέκτημά του. Πού να βρει πλεονεκτήματα στα 30, 35, 40. Ναι.
0: Κοιτάξτε, επειδή αναφέρατε και το χωριό των Βοριζίων, δεν θα λιτολίσει η ψυχιατρική αυτό το
1: παράδειγμα,
0: θέμα.
1: Με αφορμή ναι, και το φωνικό ναι, ναι. Πριν από περίπου 2 μήνες.
0: Απλώς όμως είπα, ήθελα να πω έτσι, ότι από την πρώτη στιγμή, με συνεργασία με την ΥΠΕ, την υγειονομική περιφέρεια, την 7η υγειονομική περιφέρεια, στήσαμε ιατρείο, προστρέξαμε, επισκεφθήκαμε το χωριό, ήμασταν πρώτοι. Και γιατί ήμασταν πρώτοι, για να είμαστε πρώτοι, αλλά γιατί έχουμε ζυμωθεί εκεί με τον κόσμο, έχουμε εκεί ανθρώπους που παρακολουθούμε, έχουμε από εκεί ανθρώπους που μας έχουν ζητήσει τη βοήθεια. Προστρέξαμε και ακόμη ασχολούμαστε με αυτό το θέμα, όχι το θέμα της οπλοχρησίας, αυτό μας ξεπερνάει.
1: Το θέμα της επόμενης μέρας.
0: Όχι, θα το κάνουμε πολύ πιο συγκεκριμένο. Το θέμα των παιδιών. Το θέμα των παιδιών. Γιατί τα παιδιά πρέπει να επανέλθουν σε μια κανονικότητα. Τα παιδιά...
1: Υπήρχε, προϋπήρχε κανονικότητα για να επανέλθουν σε κανονικότητα.
0: Πήγαιναν στο σχολείο, να σου το πω απλά. Τώρα πάνε παιδιά που δεν πάνε στο σχολείο. Και το σχολείο είναι μεγάλο πράγμα, είναι σπουδαίο πράγμα. Μετά την οικογένεια είναι ο δεύτερος μεγάλο φυτώριο της κοινωνικότητάς μας που διαμορφωνόμαστε σαν άνθρωποι, σαν χαρακτήρες, σαν ιδέες. Δεν είναι. Παλιά έχει θεωρηθεί ότι είναι και το σχολείο είναι επιβολή ιδεολογική. Εντάξει και αυτό, αλλά κατά ψέματα νομίζω αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν πρέπει να φοβόμαστε κάτι τέτοιο. Το σχολείο είναι κάτι πολύ θετικό. Εμείς λοιπόν θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτά τα τραυματισμένα παιδιά και να τα βοηθήσουμε όχι μόνοι μας, με την διεύθυντη εκπαιδευτική, τον κύριο Μπελαδάκη και όποιους άλλους. Και μάλιστα, αν θυμάστε, επειδή μερικά πράγματα γίνονται έτσι με έναν τρόπο έτσι πολύ εντυπωσιακό, είχε ο υπουργός, έφερε ανθρώπους από την Αθήνα. Οι άνθρωποι της Αθήνας είπανε,

0: Κύριε Γκοτάλα, τα ξέρετε πολύ καλύτερα εσείς τα θέματα αυτά από ότι εμείς ήρθαν είδαν και απήλθε. Γιατί βλέπετε πολλές φορές πως υπάρχει και ένας εντυπωσιασμός. Και εμένα, επειδή είπατε για τη μόδα, δύο πράγματα δεν μπορώ σε αυτή τη χώρα. Τον εντυπωσιασμό, τα μεγάλα λόγια και τη μόδα. Όταν τα βλέπουμε αυτά μακριά, εγώ προσωπικά μακριά. Βέβαια, τότε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας σε ένα διαδικτυακό meeting μας απέδωσε τα εύσημα. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι έχουμε να κάνουμε ένα πολύπλοκο πρόβλημα. Δεν είναι καθόλου απλό. Πρέπει όλοι να σκύψουν πάνω σε αυτό. Ενεργά όμως, ξέρετε. Όχι τη μία στιγμή να λέμε το ένα και όταν κλείνουμε τις κάμερες και τις πόρτες να λέμε δεν γίνεται τίποτα. Δεν μ' αρέσει αυτά. Ή το όλον ή το μηδέν. Έτσι δεν είναι. Εδώ χρειάζονται συστηματικά βήματα και θυμάμαι τότε είχαν έρθει πολλοί δημοσιογράφοι και με είχαν βρει και λέω κοιτάξτε το θέμα αυτών των χωριών που έχουν αυτό το πρόβλημα δεν θα λυθεί σήμερα όταν κλείσουν τα φώτα θέλω λέω ελάτε μετά από ένα χρόνο να μας πείτε τι έχει γίνει και να ρωτήσετε και εμάς, να ρωτήσετε και τους διευθυντές των σχολείων, να ρωτήσετε και τους διευθυντές των σχολείων.
1: Κάτι θα γίνει πιστεύετε.
0: Το δήμαρχο και όλο αυτό. Γιατί με βάζετε να λέω πάντα αρνητικά πράγματα. Εγώ επιθυμώ να γίνει και θα κάνω τα πάντα για να γίνει.
1: Το φωνικό
0: αλλά,
1: κυβεντέτα.
0: Εγώ δεν μπορώ να επιβάλλω στο Δήμαρχο να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα σοβαρά. Γιατί αυτή η κοινότητα έχει και κάποιο πρόεδρο. Αυτή η κοινότητα έχει κάποιον ιερέα. Αυτή η κοινότητα έχει κάποιους ανθρώπους, ας πούμε, σοφοί χέροντες. Όλοι αυτοί πρέπει να εμπλακούν. Και όχι να... με μια δήλωση από τηλεόραση, με μια συνεχή επαφή, μόνο έτσι θα λυθεί. Δηλαδή, και σας το είπα προηγουμένως, το να πούμε σε 4 μήνες οι κριτικοί έχουν παραδώσει τα όπλα.
1: Είναι τελείως ουτοπικό.
0: Το είπατε.
1: Έγκλημα και βεντέτα, φωνικό και βεντέτα, είναι απλώς εγκληματικές πράξεις.
0: Κοιτάξτε, εδώ νομίζω μίλησαν άνθρωποι πιο καταλληλότεροι από
1: είναι μένα. Κοινωνικό φαινόμενο, είναι ψυχικό φαινόμενο, για να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο.
0: Θα σας πω. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι βεντέτα. Είμαστε στα όρια του εγκλήματος και νομίζω το έχουν πει άνθρωποι οι οποίοι είναι εγκληματολόγοι, κοινωνιολόγοι κτλ. Άρα εδώ δεν έχουμε βεντέτα. Μπορεί να εμφανίζεται σαν διαφορές 2 οικογενειών ή 3 οικογενειών, 4 οικογενειών, αλλά δεν είναι βεντέτα. Δηλαδή, μην τα πάμε όλα στην παράδοση. Νομίζω η Κρήτη με τα όσα καλά έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια και λένε πολλές φορές και αυτοδιοικητικοί, μα να μην στοχοποιούμε να δείχνουμε τα καλά της Κρήτης. Ναι, υπάρχουν τα καλά της Κρήτης, τα πολύ καλά. Τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, η πρόοδός της κτλ. Αλλά υπάρχουν και μερικά σημεία τα οποία δεν είναι τόσο καλά. Αν θέλουμε να διορθώσουμε κάτι, πρέπει να το δεχτούμε. Και πρέπει να δεχτούμε ότι αυτό το θέμα που θίξαμε με την προχρησία, τα σχετικά απομονωμένα χωριά κτλ. Δεν είναι αφορά ένα μόνο χωριό, αφορά αρκετά μέρη. Αφορά αρκετά μέρη της Κρήτης. Και αν αυτό το κατανοήσουμε, αν αυτό το δεχτούμε, τότε θα αρχίσουμε να το συζητάμε συστηματικά, να βάζουμε στόχους, να δούμε τι καταφέρνουμε κάθε 3 μήνες, κάθε 6 μήνες, κάθε χρόνο. Αλλιώς, πομφόλυγες.
1: Να ανοίξουμε λίγο το θέμα των αυτοκτονιών και αν έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο Κρήτης.
0: Mm-hmm. Θυμάστε πώς αρχίσαμε την κουβέντα μας. Ότι τον Ιούνιο του 2009 είχαμε 2 σοβαρές απόπειρες. Επειδή μπαίνει η οικονομική κρίση και η αυτοκτονία είναι ένα μεγάλο θέμα, θα το θυμάστε φαντάζομαι, σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε τη δραματική αυτοκτονία κάποιος στην πλατεία Συντάγματος, θα την έλεγα έτσι με τρόπο τραγικό.
1: Προϋπήρχαν όμως αυτοκτονίες και περιστατικά.
0: Βεβαίως. Θυμάμαι τότε οι δημοσιογράφοι, τα κανάλια ήταν κάθε μέρα στο σπίτι μου, στο δρόμο, στο γραφείο μου κτλ. Και με ρωτούσαν αν έχουμε δραματική αύξηση αυτοκτονιών. Λέω αυτό δεν το ξέρω, θα το ψάξω. Κύριε Παναγιωτόπουλε, το ψάξαμε αυτό το θέμα και έχουμε δημοσιεύσει αυτό και μάλιστα και πρόσφατα το παρουσίασε ένα συνέδριο των κινητών μονάδων στις ΣΕΡΕΣ. Η Κρήτη με δεδομένα, επιστημονικά δεδομένα, από το εργαστήριο ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μια βάση δεδομένων που τον είχε φτιάξει και ακόμη συνεχίζεται από τον αείμνηστο καθηγητή, τον Μανώλη τη Μιχάλα Δημητράκη. Και από το 1999 μέχρι και σήμερα έχουμε δεδομένα για 25 χρόνια. Και μπορούμε να τα συγκρίνουμε με την υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Τι δείχνουν?
0: Τι δείχνουνε? Η Κρήτη εδώ έχει μια θλιβερή πρωτιά. Έχουμε διορθωμένο αυτό ένα 100.000 κατοίκων, έχουμε διπλάσιο αριθμό αυτοκτονιών από την υπόλοιπη Ελλάδα.

0: αυτό μιλάμε, κύριε Παναγιώτοπουλο, για 25 χρόνια. Δεν μιλάμε μόνο για την οικονομική κρίση, δεν μιλάμε για το COVID.
1: Ωραία, πάμε λίγο που οφείλεται. Έχετε αυτό το δεδομένο. Αυτό ναι. Το δεδομένο δείχνει μία αύξηση ναι. Σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Πού οφείλεται?
0: Μου βάζετε ένα δύσκολο ερώτημα, αλλά θα απαντήσω λίγο στις επικρατούσες απόψεις. Το ένα ήταν η οικονομική κρίση. Δεν βρήκαμε συσχέτιση. Με εξαίρεση μέση ηλικίας άνδρες. Εκεί είχαμε μία αύξηση. Με αντίστοιχη βέβαια μείωση στις γυναίκες. Ξέρετε, οι άνδρες, επειδή το επάγγελμα να δώσουμε τα πάντα στην οικογένειά μας. Το ψωμί και το βούτυρο, το bread and butter, όταν ας πούμε χάνεις τη δουλειά σου και είσαι 45-50...
1: Η ψυχολογική επιβάρυνση είναι πιο έντονη.
0: Πιο έντονη. Η γυναίκα είναι λίγο πιο πρακτική, πιο βιολογική, να προστατεύσει
1: την
0: οικογένεια.
1: Πέρα από αυτό το χωρίο λοιπόν δεν βρήκατε κάποιο άλλο συσχετισμό.
0: Το ψάξαμε και για το COVID-19. Ούτε εκεί βρήκαμε. Ενώ ξέρετε γινόταν, πω με το lockdown θα δέρνουμε ένα στον άλλο.
1: Πιεστήκαμε περισσότερο. Οπότε πού καταλήγω?
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό το θέμα θέλει ψάξιμο. Μεγάλο, να ψάξουμε παράγοντες γενετικούς, να ψάξουμε παράγοντες περιβαλλοντιακούς.
1: Προδιάθεση λοιπόν.
0: Προδιάθεση βεβαίως. Να ψάξουμε να γίνουν σωστές επιδημιολογικές μελέτες για τις σοβαρές ψυχικές νόσους. Γιατί πολλές φορές είπαμε ενώ έχουν ξεπεραστεί μερικά πράγματα, οι σοβαρές ψυχικές νόσους ακόμα είμαστε πίσω. Να σας πω έτσι τώρα ένα νούμερο το οποίο όμως σχετίζεται με αυτό που λέμε. Κοιτάξαμε τα τελευταία χρόνια τις εισαγωγές ασθενών στην Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική. Το λέω τελευταία χρόνια, 23-24 κτλ. Ξέρετε τι βρήκαμε έτσι προς μεγάλη μας κατάπληξη και έκπληξη. Καταρχήν η μεγάλη ηλικία που σημαίνει αυτό που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή ασθενείς με πρώτη νοσηλεία, είναι ηλικία 40 κτλ. Ενώ διεθνώς ευρωπαϊκές είναι 27 χρονών. Τι σημαίνει ότι άλλαξε η επιδημιολογία? Όχι, ξέρουμε ότι αυτές οι ασθένειες δεν είναι για μεγάλες ηλικίες. Σημαίνει αυτό που είπαμε, η οικογένεια το κρύβει, το περικλείει, το εσωκλείει. Όχι αποτελεσματικά. Όχι αποτελεσματικά. Τι βρήκαμε όμως για μένα, το οποίο είναι ιδιαίτερα ενισχυτικό και εδώ πρέπει να δοθεί μεγάλη προσπάθεια. Το 40% των αυτών των ασθενών δεν είχαν καμία επαφή με ψυχίατρο.
1: Καμία πολύ.
0: Καμία. Ένα άλλο 40% είχαν επαφή με ιδιώτη ψυχίατρο. Και ξέρετε, δεν είμαι εναντίον ιδιωτικής ψυχιατρικής, αλλά για τις σοβαρές ασθένειες ένας ψυχίατρος στο γραφείο του δεν αρκεί. Χρειάζεται πραγματικά, κάποιος είχε πει, ένα ολόκληρο χωριό να μεγαλώσει και ένα παιδί. Χρειάζεται ένα ολόκληρο χωριό για να αντιμετωπιστούν αυτά. Χρειάζεται οι κοινοτάρχες, χρειάζονται η κοινωνική λειτουργία, χρειάζονται οι ψυχίατροι, χρειάζονται όλοι αυτοί. Έτσι. Και βλέπετε εδώ πέρα έχουμε πάλι, ο άλλος λέει να πάω στον ιδιώτη, που συνήθως είναι, στο Ηράκλειο, δεν είναι. Όπου θα κρυφτεί το πρόβλημα. Ενώ αν πάω και δω την κινητή μονάδα, ας πούμε, στις Μοίρες, στο Χάρακα, οπουδήποτε στη Βιάννη, το πρόβλημα είναι ανοιχτό. Έχουμε κάνει πρόοδο, έχουμε κάνει πρόοδο. Αλλά όχι ακόμη που να είμαστε ικανοποιημένοι. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι ένα άλλο χαρακτηριστικό της Κρήτης, και αυτό νομίζω είναι πιο έντονο εδώ, και έχει σχέση βέβαια και με την έλλειψη δομών, έτσι, έλλειψη σταθερών δομών κτλ. Το είπαμε αυτό προηγουμένως, δεν το ξεχνάμε ποτέ. Αλλά έχει σχέση και με αυτή την νοοτροπία. Η οποία, ξέρετε, δεν είναι εύκολο. Μιλήσαμε για την προχρησία, δεν είναι εύκολο να ξεριζωθεί. Γιατί, ναι, η γυναίκα 70 χρονών έχει συνηθίσει να πηγαίνει στο γιατρό, εξάλλου τι θα φοβηθεί. Μη δεν παντρευτεί, μη δεν την πάρουν για δουλειά. Δεν έχει τις αγωνίες. Το νεαρό όμως παιδί που είναι 25 χρονών, 20, 30.
1: Έχει άλλες
0: λέει αγωνίες. Οικογένεια, πω πω, και αν μας βλέπουν ψυχίατρο θα βρει δουλειά.
1: Ναι.
0: Θα κάνει οικογένεια. Και ξέρετε, πολλές φορές έρχονται κάποιες μαμάδες και μου λένε, γιατρέ σε παρακαλώ πολύ, θέλω το παιδί μου να κάνει οικογένεια. Μα λέω, ξέρεις από μόνη σου πόσο δύσκολο πράγμα είναι να μεγαλώνεις παιδιά, πόσο να έχεις οικογένεια. Άρα η πρώτη ερώτηση είναι, μπορεί αυτό το παιδί να κάνει οικογένεια? Να συζητήσουμε πρώτα αυτό. Και μετά να με ρωτάς, γιατρέ, βοήθησέ με το παιδί μου να κάνει οικογένεια.
1: Οπότε εγώ καταλαβαίνω ότι κανείς δεν αυτοκτονεί επειδή δεν άντεξε. Υπάρχει κάτι βαθύτερο πίσω.
0: Ακριβώς.
1: Από αυτή την
0: κίνηση. Υπάρχει παθολογία, να το πω.
1: Υπάρχει παθολογία.
0: Υπάρχει παθολογία.
1: Προλαμβάνεται.
0: Κοιτάξτε, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα, αφού το είδα όλο αυτό το πράγμα, πρότεινα τότε το 2010.
1: Ένα χρόνο μετά την.
0: Μετά που ήρθα. Επειδή δεν θέλω μόνο εδώ να παρατηρώ τα γεγονότα. Θέλω να παρεμβαίνω. Είμαι άνθρωπος, αν θέλετε, όχι ακτιβιστής, αλλά τις δράσεις. Σας είπα, έχω κάνει πολλές έρευνες, δημοσίευσει πολλά άρθρα. Θέλω όμως να κάνω πράγματα και που να αφήνονται στο ανάγκη του κόσμου. Προτείναμε τότε τη δημιουργία κέντρου

0: απόλυψης και μελέτης των αυτοκτονιών το 2010. Πέρασε από όλες τις επιτροπές. Το έχω πει αυτό, να μου πείτε γιατί, κύριε Γκότζα, δεν γκρινιάζω, αλλά να δούμε πώς μερικά πράγματα χάνονται. Και χάνονται ενώ το πρόβλημα υπάρχει, αυτό δεν μου απασχολεί. Αν το πρόβλημα είχε λυθεί, εντάξει, δεν πειράζει. Πόσες προτάσεις έχω γίνει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Πέρασε από όλα. Πέρασε από την Επιστημονική Επιτροπή του Νοσοκομείου, του Πανεπιστημίου, του ΠΑΓΝΗ, το Υπουργείο, θυμάμαι μάλιστα τον Υπουργό που το υπέγραψε, λέει, σκοπιμότητα, εγκρίνεται σκοπιμότητα. Ήταν ο κύριος Μπόλαρης τότε. Το αναφέρω έτσι για να δείτε, αναφέρω πραγματικά γεγονότα. Το 11, το 12. Άρα, και είχαμε προτείνει ένα πολύ συντηρητικό προϋπολογισμό, γιατί δεν θέλω ποτέ να ξεχνάω άλλο η Αμερική, άλλο η Ελλάδα. Ένα τέτοιο κέντρο στην Αμερική θέλει $1 εκατομμύριο το χρόνο. Εγώ για 18 μήνες πρότεινα 225.000 ευρώ. Που να υπάρχει μια γραμμή, που να είναι 24-24 ώρο, που να υπάρχουν αυτά τα χαρτάκια παντού, σε όλα τα χωριά, στα αστυνομικά τμήματα, σε εκκλησίες κτλ. Σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σχολείο κτλ. Να είναι 24 ώρες 24 ώρο, που να υπάρχουν άνθρωποι εκπαιδευμένοι, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργία, αλλά εκπαιδευμένοι, που να υπάρχουν πρωτόκολλα κτλ. Δεν έγινε τίποτα. Έρχεται η κυρία Τριχομπούλη το 2015, ξαναεπανέρχομαι, μου λέει: εξαιρετική πρόταση σας, κύριε Γκότζα. Αυτή τη στιγμή αυτό που ξέρω πως υπάρχει είναι κάποια ΜΚΟ στην Αθήνα, η οποία λέει καλύπτει όλη την Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν γίνεται. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Επιτρέπετε να το πω αυτό. Και θα πείτε, είσαστε αυστηρός. Όχι, δεν είμαι αυστηρός. Θέλω την πραγματικότητα. Ένα τέτοιο κέντρο παρέμβασης στην κρίση στην Αμερική γίνεται αν 350.000 πληθυσμός. Η Κρήτη έχει 700.000, εγώ πρότεινα ένα. Το να λένε ότι θα πάρει όλα από τα Νόγια, έτσι, να αφήσουμε τα Βορίζα ήσυχα, ή από την Ιεράπετρα, από εκεί που είναι η καταγωγή μου, από κάποιο χωριό, και θα πει, ξέρεις, έχουμε, και θα το απαντήσει κάποιος από την Αθήνα, νομίζω ότι αυτά δεν είναι σοβαρά.
1: Μάλιστα.
0: Πράγματα.
1: Έχουμε ακόμα 5-6 λεπτά για να κλείσουμε την εκπομπή μας. Ποιο είναι το πρώτο καμπανάκι το οποίο δεν πρέπει να αγνοήσουμε?
0: Ναι. Πολύ καλή ερώτηση και πρακτική. Πολλές φορές αυτός ο άνθρωπος που αυτοκτονεί έχει δώσει κάποια σημάδια. Λέει, δεν μπορώ. Θυμάμαι μια χαρτική περίπτωση. Λένε, πω, μια χαρά ήταν ο άνθρωπος. Το ψάξαμε. Είχε πει όμως, εδώ και 6 μήνες, στην οικογένειά του, στη σύζυγο, στο παιδί του, δεν αντέχω άλλο. Κάποια μέρα θα με βρίσκεται κρεμασμένο στο λιόφτο. Και εκεί τον βρήκανε. Αυτή την ιστορία την έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Την έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Άρα, όταν μας λένε ότι αυτό το είπε, αυτό το σκέφτεται, είναι αποσυρμένος, δεν τον ενδιαφέρει η δουλειά, τον ενδιαφέρει η οικογένειά, δεν ενδιαφέρουν οι φίλοι του, δεν ενδιαφέρει να βγει μια βόλτα, δεν ενδιαφέρει να αντιθεί καλά, να ξυλιστεί, να μια γυναίκα να αντιθεί ωραία κτλ. Αυτό είναι ένα καμπανάκι. Δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε.
1: Υπάρχει λύση.
0: Υπάρχει λύση. Να ζητήσουν βοήθεια. Υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση να ζητήσουν βοήθεια.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις μη αναστρέψιμες, καταστάσεις μη αναστρέψιμες.
0: Τι εννοείται?
1: Να μην υπάρχει ακόμα και βοήθεια να δεχθεί ο ασθενής.
0: Ναι.
1: Να μην καταφέρετε ούτε κι εσείς να του βγάλετε από το μυαλό αυτό που του έχει καρφωθεί. Να το πω έτσι απλά,
0: ναι,
1: για να μας καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι, ναι. Αν αυτό εννοείται αναστρέψιμο, βεβαίως υπάρχει. Υπάρχουν ασθενείς, του οποίους έχουμε δει πριν 1 μήνα. Και το έκανα. Κάποια στιγμή είχε βγει έτσι και με άποψη, κυκλοφόρησε ότι έχει βρεθεί τώρα με το AI, ξέρετε, το AI τα λύνει όλα αυτές τις αχλαμάρες που ακούμε, ότι θα μπορούμε να προβλέψουμε την αυτοκτονία 3 μήνες πριν. Και απήντησα σε κάποιους που με ρώτησαν. Λέω, αν βρεθεί κάποιος, όπως με τους σεισμούς, έτσι που ξέρετε όλοι, ναι, θα το βρούμε κτλ. Και τίποτα δεν έχει γίνει, έτσι. Εάν βρει κάποιος και μπορεί να προβλέψει σε 24 ώρες αυτό που είναι να αυτοκτονήσει σε 24 ώρες, δεν θα έχει πάρει ένα Νόμπελ και δεν θα το φάει ο Τραμπ, θα έχει πάρει 10 Νόμπελ. Θα τα μοιράσει από εδώ και από εκεί. Άρα μιλάμε για κάτι το οποίο είναι και απρόβλεπτο. Όμως, θέλω πάντα να κοιτάω και την αισιόδοξη μεριά. Όταν υπάρχει ένα τέτοιο άτομο, δεν το βλέπουμε μια φορά στο γραφείο μας και ξετελέψαμε. Φωνάζουμε την οικογένεια, εφόσον υπάρχει. Φωνάζουμε τους γύρω. Μπορεί να πούμε να προταθεί η νοσηλεία στο νοσοκομείο, και εδώ είναι το θέμα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει ψύχωση, αλλά σκέφτεται την αυτοκτονία.
1: Αν σας
0: και δεν μπορεί να το βάλουμε σε ένα ράτζο, ξέρετε.
1: Ένας νέος, μία νέα αυτή τη στιγμή, εδώ στην τηλεόραση, ναι, Κρέτα, στην εκπομπή μας, που δυσκολεύεται εντός και εκτός εισαγωγικών, τι έχετε να του.

0: προτείνετε.
1: Που δυσκολεύεται να...
0: Που δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητα, στο μέτωπο της ψυχικής του υγείας.
1: Α, όχι για το θέμα των αυτοκτονιών, πάτε...
0: Γενικότερα, ναι.
1: Ναι. Κοιτάξτε, η κοινωνία μας, είπα, έχει γίνει πιο δύσκολη, έχει γίνει πιο ατομοκεντρική. Εγώ θα έλεγα να ζητήσει βοήθεια, εάν δυσκολεύει. Καταρχήν, να ζητήσει βοήθεια από τους φίλους. Αν όμως αυτό δεν φτάνει, έτσι δεν είναι, υπάρχει ένα πλέγμα, στηρίζει. Νομίζω δεν πρέπει να αποφύγει να ζητήσει βοήθεια από τους ειδικούς, τους ειδικούς όπως τους ορίσαμε προηγουμένως. Να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Πολλοί από τους ανθρώπους, να βάλουμε και το θέμα της Εκκλησίας, πολλοί από τους ανθρώπους προστρέχουν στους ιερείς, στους πνευματικούς τους κτλ. Εγώ δεν είμαι εναντίον αυτού. Εκεί όμως και υπάρχουν κάποιοι ιερείς που κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, κάποιοι πνευματικοί, κάποιοι μοναχοί, που λένε, παιδί μου, εσύ θέλεις βοήθεια. Εκτός από την προσευχή, εκτός από το ευλόγησαν και όλα αυτά, εσύ χρειάζεσαι βοήθεια. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μου, και τελευταία, και αυτό με ελείπησε, κάποιος άντρας, επειδή λέτε, στην εδώ χώρα, με σοβαρή κατάθλιψη και με αυτοκτονικό εδασμό. Με είδε μια φορά τον Οκτώβριο. Δεν με ξαναείδε. Του λέω, γιατί δεν ήρθατε. Γιατρέ, λέει, ντρέπομαι. Τι τρέπεσαι, πες μου, μήπως είναι δικό μας λάθος, δεν επικοινωνήσαμε μαζί μας, γιατί η άποψή μου είναι σε αυτές τις περιπτώσεις που κυνηγάμε εμείς, δεν περίμενα να έρθουν μαζί μας. Είμαστε δημόσιες φορές, οπότε τρέχουμε. Πάμε, τους κυνηγάμε, να το πω έτσι απλά. Μου λέει, να ξέρετε, ένας πνευματικός μου είπε, τα φάρμακα που σου δώσε ο γιατρός, είτε τα πας, δεν θα κάνουν τίποτα. Αυτό με στεναχώρησε βαθύτατα. Ελπίζω αυτού του είδους οι άνθρωποι, γιατί αυτοί είναι ιερείς, πνευματικοί, φιλοσόφοι, ό,τι θέλετε, να μην παίρνουν τέτοιες ευθύνες, δεν τους ανήκουν. Ένα πράγμα που, αν θέλετε, να πω και όχι μόνο στους νέους ανθρώπους, για να πετύχουμε στον τομέα της ψυχικής υγείας, χρειάζεται συνεργασία και συντονισμός. Δεν αρκούν οι ψυχίατροι μόνοι τους. Δεν αρκούν οι ψυχολόγοι. Δεν αρκεί η κινητή μονάδα ψυχικής υγείας. Χρειαζόμαστε τον κοινωνικό λειτουργό. Χρειαζόμαστε τον γιατρό της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Χρειαζόμαστε τον κοινοτάρχη.
0: Κατανοητό.
1: Χρειαζόμαστε τον παπά. Χρειαζόμαστε τον αστυνόμο, αν θέλετε. Όλοι αυτοί πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε και εμείς το κάνουμε και αυτό. Δεν είναι μόνο να εκπαιδεύουμε τους γιατρούς, όλες αυτές τις ομάδες.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έτσι, και μπορώ να σας το πω αυτό, έχουν σωθεί ζωές.
0: Υπάρχει αποτέλεσμα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Αυτό το οποίο έχω να πω εγώ είναι ότι η ψυχική υγεία δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Και αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι. Ευχαριστώ θερμά.
1: Είναι ανάγκη και δικαίωμα. Δεν είναι να το παραχωρούμε μέσα από ασφαλιστικές διαδικασίες.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.

0: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσεις.
1: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
0: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστυγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
0: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα μονωτικά.

0: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
0: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Indians in Nepal. When we came, we went to the mountains and eventually we made our way towards the Everest Base Camp. When we were there, the earthquake happened. April 25th, 2015.
1: Fuck! Fuck! Fuck!
2: History in a matter of minutes. You can see the before and after of this old temple in one of the main squares, now destroyed.
3: Panic in the streets of Kathmandu after a quake toppled temples that stood for centuries, brought down buildings, and tore open roads.
4: The very horrifying situation.
3: These were the terrifying moments when the quake hit, caught on security camera video, the earth shaking violently for a full 30 seconds.
5: You could actually see bodies where the head, like, scattered on the side of the mountain.
3: The harrowing aftermath saw brick-by-brick searches and a growing death toll. This video shows the quake's youngest victims.
6: We lost everything.
7: Did you lose members of your
6: family?
7: Yes,
6: yes. My mom and, you know, my brothers and all villages, and they lost everybody, you know, they lost their families. And no one had nothing. Now we have nothing.
8: Πού είμαστε?
9: Ο εθελοντισμός είναι κάτι που κάνεις για τον εαυτό σου. Μπορεί να νιώθεις ότι πας να βοηθήσεις, αλλά που κάνεις για τον εαυτό σου, γιατί τότε έχει αξία η ζωή σου σαν άνθρωπος.
10: Καλύτερο από το να προσφέρεις. Οπότε είπα, θα κάνω κάτι για μένα, αλλά που θα έχει ένα κοινωνικό αντίκτυπο.
11: Θεός μας έδωσε δύο χέρια για να βοηθάμε τον εαυτό μας και να βοηθάμε τους άλλους. Οπότε εδώ πέρα είναι μοναδικά. Και γιατί όχι να μην παρακινήσουμε μέσα από αυτό και άλλους ανθρώπους.
12: Θέλω να δείτε να βρούμε έναν τρόπο να είμαστε το έναυσμα, το πρώτο βήμα για κάποιον να μπορέσει να ζήσει το ταξίδι με τον τρόπο διαφορετικό. Και σίγουρα μέσα από τον εθελοντισμό βγαίνουν πολλά συναισθήματα και γνωρίζουμε και τους ντόπιους αλλά και τον εαυτό μας.
13: Μ' αρέσει πάρα πολύ να προσφέρω ό,τι μπορώ και ό,τι νιώθω εγώ ότι έχω να το δίνω σε κάποιον άλλο.
14: Αποφάσισα να συμμετέχω για δεύτερη φορά στο ταξίδι αλληλόδρασης που έκανα με τα παιδιά εδώ στο Νεπάλ, γιατί η περσινή μου εμπειρία ήταν φανταστική.
15: Τον έρθει και την Δώρα, που γνωρίζω εδώ

0: κυρίως με αυτόν τον τρόπο που γίνεται εδώ, δηλαδή όλοι πρακτικά όχι να δώσω λεφτά ή να κάνω, είναι πραγματικά σημαντική δουλειά με όλο το σώμα και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Οπότε αυτό να τελειώνει η μέρα σου και να είσαι κουρασμένος, να κουράει μέσα σου, να πάνε τα πόδια σου και να είσαι πάρα πολύ χαρούμενο με αυτό. Γιατί έχεις δει τι έχεις κάνει.
2: Για τον γνώμο που έχουμε καταφέρει να μαζέψουμε αρκετούς Έλληνες από διάφορα background για έναν υπέροχο σκοπό. Απίστευτο κίνητρο, ένα πάρα πολύ όμορφο συνέστημα και εύχομαι να το νιώσω λίγο περισσότερο κόσμο.

0: Οι άνθρωποι εδώ είναι ακριβώς αυτό που έχω στο μυαλό μου με τον όρο άνθρωπος εγώ.
1: Πολύ καλή, πολύ απλή. Έχουν μια καλοσύνη στα μάτια και μια ηρεμία, δεν ξέρω.
2: Μας κάνει να ερχόμαστε κοντά χωρίς να το συνειδητοποιούμε καν, γιατί απλά με όποιον τρόπο μπορεί να βοηθήσει ο καθένας το κάνει.
3: Είμαι η πεποίθηση ότι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν κάτι πάρα πολύ καλά εδώ και θα συνεχίσουν να το κάνουν για πάρα πολλά χρόνια και χαίρομαι τη σκέψη πίσω από αυτό, τη μελέτη.

0: πίσω από τη σωστή διαχείριση του έργου της προσφοράς.
1: Αυτό που με εντυπωσιάζει και φέτος στην Conscious Impact είναι ότι ήρθαν από πολύ μακριά και προσπαθούν να ζήσουν σε αρμονία με την κοινότητα εδώ. Προσπαθούν να προσφέρουν βιώσιμες λύσεις για το πώς να ξαναχτίσουν τα σπίτια τους μετά τον καταστροφικό σεισμό του 2015.
2: Προσπαθεί να σε πάει σε μια άλλη λογική του πώς θα μπορούσαν να γίνουν τα πράγματα.
3: So CSEB, it stands for Compressed Stabilized Earth Blocks. These bricks are made out of sand, earth and a little bit of cement. And they are an amazing alternative to building in this area. It provides jobs, and the fact that we can provide up to 22 workers here, it's a big, big positive impact.
4: Για μένα νομίζω η καλύτερη στιγμή ήταν τα τούβλα. Δηλαδή αυτή η ανθρώπινη αλυσίδα που μεταφέρει ο ένας τον άλλον τα τούβλα και αυτό το συνέστημα που όταν τελειώνει το φορτηγό και το έχει ξεφορτώσει και ξέρει ότι αυτά τα τούβλα προορίζονται για το σπίτι ενός ανθρώπου που αυτή τη στιγμή δεν έχει σπίτι, ήταν τόσο συγκινητικό και τόσο μου έδωσε τη δύναμη να ξαναπάω και να ξαναπάω ότι πήγα ουσιαστικά κάθε μέρα και φόρτωνα τούβλα.
5: Εντάξει, εμένα το πιο διασκεδαστικό από όλα μου φαίνεται το φορτηγάκι. Μας είναι τόσο σουρεάλ να είσαι σε ένα χωματόδρομο πάνω σε ένα φορτηγό με τούβλα με άλλους 10 ανθρώπους.
1: Ήταν πάρα πολύ επίπονο και χρειάστηκε αρκετό χρόνο. Κουραστήκαμε πάρα πολύ σωματικά, αλλά παρόλα αυτά λέγαμε απίστευτες ιστορίες και γελάγαμε πάρα πολύ. Πράγμα που με έκανε να βγω εκείνη τη στιγμή απ' έξω και να σκεφτώ ότι τελικά αυτό είναι η ζωή, είναι στιγμές με ανθρώπους που μοιράζεσαι πράγματα και αυτό είναι που θα σου μείνει στο τέλος και θα έχεις να θυμάσαι.
6: Being of service to the community and then wanting to make a conscious impact in the community, we've focused a lot of our energy and attention into planting trees so that if we leave this community, the trees will still be here, still giving fruits for this community, still being of service to the children, the people in this community who are planting them.
7: Κάνει πολλές δουλειές, εύκολες, δύσκολες, καλοπληρωμένες, κακοπληρωμένες. Δουλεύοντας αυτό το project έχω νιώσει την περισσότερη χαρά από οτιδήποτε, ξέροντας ότι οικονομικά θα πάρω κάτι, αλλά θα πάρω τόσο πολλά άλλα.

0: στιγμή ήταν όταν πήγαμε για το plastering. Γιατί εκεί ήσουν πραγματικά μέσα στο σπίτι, με την οικογένεια και έκτιζες πραγματικά, έβλεπες τι γινότανε. Και ξέρεις ότι μετά από λίγο καιρό θα τελειώσει αυτό το σπίτι και θα πεις συνέβαλα σε αυτό το τοίχο.
1: So, Earthbags is intended to be a low-cost and extremely strong building solution that can also be completed very quickly. Here in Nepal, it's an ideal building solution. This house is for a deaf-mute family, the family of Chandra Bahadur Acharya. He and his wife are both deaf-mute, as well as his sister, who lives with them. And they have four children, who are, however, all healthy.
2: Με έχει συγκινήσει πολύ αυτό το project και η αγαπημένη μου στιγμή ήταν όταν φτάσαμε εκεί πέρα και είδαμε αυτό το σπίτι.
3: Η εμπειρία είναι απίστευτη, γιατί βλέπεις πως μια ομαδική δουλειά μπορεί να έχει ένα θαυμάσιο αποτέλεσμα.
4: Είναι μια μοναδική εμπειρία να σκέφτεσαι ότι βρίσκεσαι εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι σου και να σοβαθίζεις σπίτια χτισμένα με airbags.
2: Αυτοί οι άνθρωποι θα μένουν σε κάποια σπίτια και έχουμε συνεισφέρει και εμείς αυτό όλοι.

0: Είναι υπέροχο, φανταστική εμπειρία. Νομίζω θα έπρεπε να τη ζήσουμε όλοι μας αυτή την εμπειρία, έστω μια φορά στη ζωή μας.
1: Η καλύτερη στιγμή τώρα ήταν ότι ήρθα σε επαφή με τα παιδιά. Και ξέρω ότι εδώ πέρα δεν ήρθα μόνο για τα παιδιά, αλλά ας πούμε και με το σπίτι όταν το φτιάχνουμε, αυτό που σκεφτόμουν θα μπουν μέσα και παιδιά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στα παιδιά υπάρχει ελπίδα και ότι όλο και κάτι θα πάει καλύτερα. Οπότε ναι, με τα παιδιά.
0: Το ζευγάρι εδώ που είχε το κίνητρο να κάνει αυτό το ορφανοτροφείο, ότι στηρίζουν τόσα παιδιά που έχασαν τους γονείς τους και την οικογένεια στο σεισμό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι άτομα από κοντινές κοινότητες, άρα δεν πάμε εκτός, είμαστε οι ξένοι που ερχόμαστε να βοηθήσουμε, αλλά είναι άτομα αυτής της περιοχής που αποφάσισαν ότι η οικογένειά μας θα μεγαλώσει.
2: Γνωρίζω αυτό το υπέροχο ζευγάρι που μετά το σεισμό του 2015 αποφάσισε να μαζέψει παιδιά που είχαν μείνει ορφανά από το σεισμό και να τα στεγάσει σε ένα χώρο που βοήθησε η εικόνα της ΥΠΑΚΤ για να χτιστεί.
3: Η καλύτερη στιγμή που είχα μέσα αυτή τη εβδομάδα ήταν σήμερα. Ήταν ένα σχολείο, πήγαμε στο σχολείο εκεί και όπως ήμουν στην αυλή και φωτογράφησα κάτι πιτσιρίκια και από εδώ και από εκεί, μπαίνω σε μια τάξη και ήταν όλα 7 χρονών, 8 χρονών και ήταν όλα και κοιτάγαν όλα έτσι. Ξαφνικά τους λέω να είμαστε και γυρνάνε και μου φωνάζουν όλα να είμαστε. Ήταν φανταστικό συνέστημα.
0: Πήγα μέσα στην τάξη και είδα παιδιά που διψάνε. Τα μάτια τους ήταν γυαλισμένα. Θέλανε να πάρουν. Καθόντουσαν κάτω, ακούγανε, συμμετείχανε.
4: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που ήταν πολύ μικρή και απλή αλλά ξεχώρισε μέσα μου ήταν η στιγμή στο σχολείο που ο Ράιον πήρε το χάρτη του κόσμου και πήγε στους μικρούς μαθητές από το Νεπάλ θέλοντας να τους δείξει που είναι η Ελλάδα. Και ήταν πάρα πολύ όμορφο να βλέπεις τα παιδάκια να ψάχνουν σε όλο τον κόσμο και να συνειδητοποιούν πόσο μακριά ήρθαν κάποιοι άνθρωποι για να τους επισκεφθούν και για να τους βοηθήσουν. Και ήταν μια πάρα πολύ ξεχωριστή στιγμή για μένα, με συγκίνησε ιδιαίτερα και για την πράξη του Ράιον, αλλά και γι' αυτό ότι μια μικρή χώρα με ανθρώπους με προβλήματα αποφασίζουν να έρθουν σε ένα τόσο μακρινό μέρος για να βοηθήσουν ανθρώπους που έχουν πραγματικά τόσο πολύ ανάγκη.
5: Νομίζω θα είναι η ευγνωμοσύνη για τον εαυτό μας και η ευγνωμοσύνη το ότι προσφέρεις σε ανθρώπους κάτι το οποίο έχεις πάρα πολύ δεδομένο.
6: Και εύχομαι να μπορέσουν και άλλοι άνθρωποι να νιώσουν με συναισθήματα αυτά που νιώθω, γιατί με λόγια δεν ξέρω αν μπορώ να το εκφράσω ακριβώς, όσο μπορώ.

0: Λοιπόν,
1: το δοντόκρεμα είναι φυτική διασπόμενη, γιατί το νεράκι αυτό που χαλάμε ποτίζει τα φυτά.

0: θεωρώ ότι ζούμε το κάθε δευτερόλεπτο εδώ πέρα και θα είναι στενάχωρο όταν θα έρθει η ώρα να αποχαιρετήσουμε και το μέρος και όλα αυτά τα παιδιά που έχουμε γνωρίσει μέχρι στιγμής.
1: Με μία φράση θα πω ότι μαζί μου θα πάρω την καινούργια Κατερίνα. Γιατί άλλαξα. Άλλαξα πολύ και προς πολλές κατευθύνσεις.

0: want to hold on to them. Like, I feel like so many amazing people come through, and like, I just want to hold on tight and not let them go. But then I remember they just represent this somewhere else in the world when they go. And it gives me hope, and I feel like it is magical.
1: Αυτό που με έχει εντυπωσιάσει πολύ εδώ είναι η λέξη να είμαστε. Το να είμαστε, από ό,τι έμαθα, είναι μια λέξη η οποία αναφέρεται στο χαιρετισμό της ψυχής μεταξύ των δύο ανθρώπων. Είναι φανταστικό πώς μπορείς να μπεις μέσα στην ψυχή αυτών των ανθρώπων που έχουν περάσει τόσα και εσύ δεν έχεις ζήσει ούτε το 1/10 από αυτά.
2: Και εφόσον κάνω η οικογένεια, θα ήθελα να πω κάτι στα παιδιά μου, ότι η μαμά σας πήγε, ξεταξίδευσε κάπου και άλλαξε λίγο αυτόν τον κόσμο.

0: σε αυτό το πλανήτη, πρέπει να αφήσεις κάτι, ένα έργο, μια προσφορά.
1: Νιώθω γεμάτη. Πολύ γεμάτη από όλο αυτό. Και μετά, και με τις δυσκολίες του και με όλα αυτά. Δηλαδή, έμαθα πάρα πολλά πράγματα.
2: Μου αρέσει κάθε στιγμή εδώ πέρα.
0: Το να ξυπνάς το πρωί και να βλέπεις αυτή τη θέα στα βουνά είναι κάτι μοναδικό.
3: Πιστεύω ότι κάθε μέρα μπορεί να ξαναρχίσει από την αρχή. Όπως καταστράφηκαν τα σπίτια, έτσι θα ξαναχτιστούμε. Και η ελπίδα ότι δεν είσαι μόνος σου και κάθε μέρα μπορείς να ξαναξεκινήσεις από την αρχή.
4: Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τέτοια πράγματα να γίνονται. Με όποιο τρόπο και να γίνονται, είτε καλά, είτε μέτρια, είτε άριστα, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει που γίνονται.
5: Όσοι έχουν καταφέρει κάτι σε αυτή τη ζωή είναι επειδή έχουν δοκιμάσει κάτι που οι άλλοι δεν έχουν δοκιμάσει.
6: Το που έμαθα εδώ είναι ότι τελικά μπορώ να κάνω πάρα πολλά πράγματα.
7: Ο αδερφός μου που βρίσκεται στην άλλη άκρη της Ευρώπης είχε γράψει ένα πάρα πολύ όμορφο μήνυμα για μένα. Θεωρεί ότι είμαι ο ήρωάς του, ο σύγχρονος ήρωάς του.
8: In general, just really grateful for all of you trusting in us and following through all of the events and activities and work that we put you through. I know we say you Greek people and Greeks all the time, but I also feel really blessed to have been able to individually connect with a lot of you. And you will be missed, very much so missed. Yeah, I don't know what else to say besides that. Thank you from the bottom of my heart for coming here. Really, really grateful.
9: Beyond this place of wrath and tears looms but the shadow of the shade. Yet the menace of the years finds and shall find me, unafraid. It matters not how straight the gate, how punishment charged the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνεις. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ.

0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
2: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
2: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
0: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
0: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Συνεχίσατε η αντιπαράθεση με επίκεντρο το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο οδικός χάρτη Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ με το βλέμμα στις εκλογές. Το Σάββατο η ομιλία του στο Βελίδιο. Πειρά στον Αλέξη Τσίπρα, στο κόκκινο η σύγκρουση Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά. Στη διάσκεψη για το διάστημα ο Πρωθυπουργός θα παρακαθίσει σε γεύμα που παραθέτει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Παρουσίασε την πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. 10 ημέρες προθεσμία στους θεσμικούς φορείς να προτείνουν χώρο για την δομή μεταναστών έδωσε ο Θάνος Πλεύρης. Παραμένει στο τραπέζι το κτίριο Σαθανάτους εάν δεν υπάρξει αντιπρόταση. Την ενοχή των δύο ψαράδων για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία πρότεινε ο εισαγγελέας. Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται την κατηγορία. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού η περιοχή του Κορώνη Μαγαρά. Το επόμενο διάστημα η προκαταρκτική μελέτη για την αποτύπωση της περιοχής και την πρώτη κοστολόγηση. Λίγα 24 ώρα μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, κυρίες και κύριοι, στο Βελίδιο και ενώ η αντιπαράθεση καλά κρατεί με επίκεντρο το πακέτο παροχών που ανακοινώθηκε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πραγματοποιεί από χθες συναντήσεις με παραγωγικούς και οικονομικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας και οι βουλευτές του κόμματος προετοιμάζουν με περιοδίες τους το έδαφος για την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ το βράδυ του Σαββάτου. Τα βέλη πάντως κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης εξακολουθεί να δέχεται ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενώ στη λεγόμενη η δεξιά πολυκατοικία, ο Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται πλέον σε ευθεία σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία.
1: 24 ώρα μετά την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, τα βλέμματα στρέφονται στην παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το προσεχές Σαββατοκύριακο, με τα κόμματα να καταστρώνουν τη στρατηγική τους σε μια περίοδο που όχι αδίκως χαρακτηρίζεται προεκλογική. Όλα αυτά με φόντο ένα νέο επεισόδιο στο μέτωπο της διπλωματικής κακέρας με τον Πρωθυπουργό να δίνει το παρόν στην

0: Την τριμερή συνάντηση που έλαβε η χώρα στην Αίγυπτο σήμερα να βρίσκεται στο Παρίσι και την Παρασκευή εκτός απρόπτου να επισκέπτεται το ακριτικό Καστελόριζο.
1: Μια κυβέρνηση να κρίνεται από το βήμα της ΔΑΘ. Μια κυβέρνηση κρίνεται από το έργο της συνολικά. Όποια κυβέρνηση, όχι μόνο η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, ή όποια κυβέρνηση.
2: Προφανώς.
1: Βεβαίως, το βήμα της ΔΕΘ έχει καθιερωθεί μεταξύ άλλων και για μια σειρά παροχών και πολλές φορές μια ανακεφαλαίωση, μια ανασκόπηση των όσων υπόθηκαν και των όσων έγιναν. Εκεί λοιπόν μπορεί κάποιος να διαφωνήσει, είναι ότι θα ήθελα περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα και πιο πολλά, αλλά εκεί που δεν μπορεί να διαφωνήσει σε καμία περίπτωση είναι ότι ο Μητσοτάκης και τα 7 και στις 7 φορές που ανέβηκε στο βήμα της ΔΕΘ, όσα είπε τηρήθηκαν. Δεν το αφήσετε κανένας.
3: Λοιπόν, αυτή η 7η ΔΕΘ, που είναι και η τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές, είναι μια συνέχεια αυτού του πλάνου. Δεν είναι μια φωτοβολίδα, δεν είναι ένα πανηγύρι εξαγγελίας μέτρων. Είναι η συνέχιση του μεταρρυθμιστικού έργου το οποίο έχει κάνει η κυβέρνηση και είναι η εξειδίκευση των μέτρων, των αποτελεσμάτων αυτής της διακυβέρνησης, η οποία παράγει πλούτο, βελτιώνει τα οικονομικά του κράτους και κάθε χρόνο, ανάλογα με τις δυνατότητες οι οποίες έχουν παραχθεί, να διανεμηθεί και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των στρωμάτων που έχουν περισσότερο ανάγκη.
4: Ας πούμε μια πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή? Η Ελλάδα είναι τελευταία και σε παραγωγικότητα της οικονομίας, στο 54% του μέσου ευρωπαϊκού όρου, και τελευταία σε αγοραστική δύναμη. Άρα η χώρα αυτή τη στιγμή πηγαίνει χωρίς φυξίδα. Δεν μηδενίζουμε, δεν λέμε ότι δεν έγινε τίποτα για 7 χρόνια. Έγιναν πολύ λιγότερα από τις δυνατότητες που υπήρχαν. Έβρεξε δισεκατομμύρια, δεν άλλαξε το παραγωγικό μοντέλο, δεν μπόρεσαν οι ευρωπαϊκοί πόροι να γίνουν μια μόνιμη βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία.
0: Βουλευτές και εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης τοποθετήθηκαν μέσα από τα μέσα του ομίλου Κρέτα, δίνοντας το στίγμα για το επόμενο διάστημα.
1: Σας πω ότι το σύνολο των πρωτοβουλειών που έχουν πάρθει από την κυβέρνηση για τη στήριξη των νέων ζευγαριών που αποκτούν ένα, μετέπειτα δύο ή τρία παιδιά και πελέγοντας, είναι ουσιαστικά μέτρα, πραγματικά πρωτοβουλίες που βοηθούν τα νέα ζευγάρια, δεν λύνουν το δημογραφικό πρόβλημα, αυτό είναι η αλήθεια, όμως το σύνολο των πραγμάτων που γίνονται δεν μπορούν να βοηθήσουν σε ένα βαθμό στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος που ακούει στο όνομα δημογραφικό.
3: Τώρα, σχετικά με τη γενναιότητα, να σας πω ότι το πακέτο είναι γενναίο. Είναι ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο σε βάθος χρόνου, όταν θα εφαρμοστούν και τα επόμενα χρόνια, θα πάει στα 3,7 δις ευρώ. Άρα, από μόνο του το πακέτο είναι ένα σημαντικό ποσό. Απ' την άλλη, θα σας πω ότι, το λέω έτσι και λίγο χαριτολογώντας, ευτυχώς θα πω, το αφεντικό δεν τρελάθηκε. Να βγει δηλαδή να μοιράζει, επειδή είμαστε σε προεκλογικό χρόνο, παροχές τις οποίες δεν θα μπορέσει να δώσει.
4: Θέλουμε μια Ελλάδα με εθνική αυτοπεποίθηση, συμπεριληπτική ανάπτυξη, ισχυρή κοινωνία. Και μια Ελλάδα η οποία όμως θα έχει ταυτόχρονα ισχυρή δημοκρατία, δικαιοσύνη ανεξάρτητη για όλους, δικαιοσύνη και δημοκρατία πάνε μαζί και παράλληλα πώς μπορούμε να ζήσουμε και καλύτερα. Και εμείς και τα παιδιά μας. Το δημογραφικό σε ένα κεντρικό και εθνικό και κοινωνικό ζήτημα. Τώρα, εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δίνει μια εικόνα η οποία είναι ταυτόχρονα επικίνδυνη.
0: Η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίστηκε με το Λευτέρη Αυγενάκη να αναφέρεται στο rebranding του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στο γεγονός πως ο ίδιος θεωρεί ότι απέτυχε. Απ' την πλευρά του, ο Κώστας Τσουκαλάς τόνισε ότι η κυβέρνηση παίζει με τα εθνικά θέματα.
1: Το rebranding πέτυχε? Μάλλον πως όχι. Διότι όλοι ξέρουν ποιος είναι ο κύριος Τσίπρας. Όλοι θυμόμαστε την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου και όλα αυτά τα οποία είπε, ξύπε και τελικά τι έπραξε. Δηλαδή οι μικρομεσαίοι επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες γονάτισαν επί Αλέξη Τσίπρα. Το ξεχάσαμε? Δεν το ξεχάσαμε. Δεν πάνε καμιά 30-40 χρόνια. 8-9 χρόνια πριν ήταν όλα αυτά.
3: Πέραν των αντοχών είναι και τα ευρωπαϊκά όρια δαπανών, τα οποία διαρκώς βλέπετε ότι είμαστε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως καταφέραμε και βάλαμε κάτι που δεν υπήρχε πριν 6 μήνες, τη ρήτρα για την ενέργεια, για τις επενδύσεις ενέργεια, 1 δις ευρώ. Οπότε είναι μια διαρκής συζήτηση και διαπραγμάτευση, ώστε αυτό το όριο δαπανών να μπορεί να αυξάνεται όσο πηγαίνει καλά η οικονομία.

0: δίνουμε ακόμα παραπάνω.
1: Παίζει με τα εθνικά θέματα. Ξέρετε, η πατρίδα είναι πάνω απ' όλα. Είναι πάνω από το μικροκομματικό συμφέρον οποιοδήποτε. Δεν μπορεί να γίνονται εργαλείο τα εθνικά θέματα για να παραμείνει κάποιο στην εξουσία. Και δεύτερον, η κυβέρνηση τραγέλαφο με δηλώσει όπω η θεσμή του κ. Γεωργιάδη ότι ζούμε μια συγκλονιστική περίοδο ευημερία ενώ με τελευταία αγοραστική δύναμη. Πώς θα σχολιάσει μια κυβέρνηση τέτοιου είδους, αυτό μοιάζει με δελφινάρι.
2: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα για να πούμε τα περισσότερα επί της πολιτικής επικαιρότητας, γιατί πολλά λέγονται προφανώς. Είμαστε λίγα 24 ώρα μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη και λίγα πριν την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
3: Και κάπου εκεί με το Σαββατοκύριακο εννοώ που θα μιλήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Σανδουλάκης, θα εξαντληθεί το όποιο ενδιαφέρον υπάρχει, έτσι. Δηλαδή, ακούγοντας τις προτάσεις κυρίως του ΠΑΣΟΚ, τις προγραμματικές θέσεις και τα όσα θα πει στη συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του κινήματος, νομίζω ότι θα κλείσουν αυτό τον κύκλο της αντιπαράθεσης, όπως σωστά είπαμε στο βίντεο, γιατί έχει προκληθεί αντιπαράθεση για ζητήματα γενικότερα, επιμέρους. Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε τον τόνο το Σάββατο και την Κυριακή και με την ομιλία του και με τη συνέντευξη και ακολούθησε βεβαίως αυτό που συζητούσαμε και χθες. Σε ό,τι οι εξειδικεύσεις των μέτρων, οι οποίες πάντα δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές, διότι εκεί πάντα μπαίνουν τα ναι μεν αλλά. Τώρα, βεβαίως νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Απολύτως λογικό είναι αυτό, γιατί κάθε μέτρο που εξαγγέλθηκε από εδώ και μετά πρέπει να κεφαλοποιείται, καταρχήν να παίρνει μορφή, έτσι, να γίνει και σχέδιο νόμου, είτε υπουργική απόφαση, ανάλογα το τι χρειάζεται. Τα περισσότερα πάντως έχουμε καταλάβει ότι πάνε προς το 27.
2: Το 27, έτσι, αυτό πήγα να πω κι εγώ, ναι.
3: Ναι, εκεί που είναι και οι εκλογές, σε κάθε περίπτωση. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον θα μετατοπιστεί μετά στα μεγάλα ζητήματα, κυρίως της ακρίβειας. Έχει ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας, αν κρίνουμε από το ενεργειακό, όσο και αν ήθελε ο κύριος Παπασταύρου να μας παρουσιάσει μια ιδεατή κατάσταση, η οποία όμως παραπέμπεται για το 29, στην πραγματικότητα. Με την ακρίβεια, νομίζω ότι ο καθένας μας βλέπει πού πάνε τα καύσιμα. Ξεπέρασε το βαρέλι έτσι του πετρέλαιο, τα 100 δολάρια, κάτι είχαμε να το δούμε από τον Ιούλιο αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας, συγγνώμη τώρα για το...
2: Όχι, εκεί
3: θέλω, γιατί είναι σε ζωντανή η σύνδεση ο κύριος Τσίπρας. Νομίζω ότι είναι ακόμη...
2: Έχω την αίσθηση και εγώ ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.
3: Ο κύριος Τσίπρας δίνει την συνέντευξη αυτή. Ουσιαστικά είναι η δεύτερη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη. Έτσι δεν είναι, μέσα σε λίγες μέρες. Έχει απαντήσει σε διάφορα θέματα. Με έκανε εντύπωση, τον παρακολούθησα, να λέει ότι η χώρα θα αποκομίσει ωφέλη αν φορολογήσει το 1% των πλούσιων καταθετών που κατέχουν, ας πούμε, το 40 ή 45% των καταθέσεων. Μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό. Όχι γιατί δεν πρέπει να φορολογηθούν οι πλούσιοι, αλλά ξέρεις, αυτό μοιάζει έτσι όπως είναι πια ο παγκόσμιος πλούτος διανεμημένος και όπως συμπεριφέρονται και οι πλούσιοι αυτού του πλανήτη και της χώρας. Έχουν, αν θέλεις, μία λογική ότι πάρα πολύ εύκολα μπορούν να φύγουν, να είναι παντού. Θα είναι λίγο κυνήγι μαγισσών, ξέρεις.
2: Και εντωμεταξύ, σε διακόπτω, συγγνώμη, έχει ένα ενδιαφέρον ότι παρακολουθώ σήμερα και δηλώσεις στελεχών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
3: Και στα πόλες εννοείς. Κύριε Σιχανταρή.
2: Όχι, και γι' αυτό, αλλά μιλώ και για τον κύριο Κουτεντάκη, ο οποίος ρωτήθηκε για το οικονομικό πρόγραμμα και είπε ένα περίπου, το μεταφράζω για τους φίλους τηλεθεατές, είπε ότι περίπου θα το δούμε στην πορεία. Δηλαδή αντιλαμβάνομαι
3: ότι... Πάμε και βλέπουμε.
2: Ακριβώς, είναι κάπως έτσι το πράγμα.
3: Εντάξει, τώρα δεν θέλω να εστιάσουμε, εγώ προσωπικά τουλάχιστον, την κριτική μου στον κύριο Τσίπρα, αλλά είπε μερικά απίθανα πράγματα. Δηλαδή, καταρχήν είπε, ξέρω να το άκουσες, ότι έκανα, λέει, στη Θεσσαλονίκη την πιο αριστερή ομιλία που έχω κάνει ποτέ. Πραγματικά εκεί θα σηκώνει τα χέρια ψηλά. Δηλαδή, έχει πει τόσα πράγματα ο κύριος Τσίπρας από την εποχή που ο ίδιος ήταν νέος και ανέλαβε το στασμό, που αν θεωρεί αυτό το πράγμα αριστερή ομιλία. Δεν έχει σημασία. Οι πάντες κρίνονται όμως. Έτσι δεν είναι.
2: Φυσικά.
3: Νομίζω. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κυρίως την προγραμματική θέση. Ξαναλέω το ΠΑΣΟΚ, που θα μιλήσουν και οι υπόλοιποι αρχηγοί, αλλά εντάξει, όσο μικρότερη είναι η δύναμη των κομμάτων, τόσο, αν θέλεις, μειώνεται και το ενδιαφέρον. Είναι απολύτως λογικό. Πάντως, επιμένω ότι μετά το κλείσιμο της αυλαίας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα, θα βρεθούν οι πολίτες κυρίως αντιμέτωποι με ένα κύμα ακρίβειας, το οποίο δυστυχώς υπαγορεύεται και από τα καύσιμα και από την ενέργεια.
2: Λοιπόν, στο Παρίσι εντωμεταξύ βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, κυρίες και κύριοι, Κυριάκος Μητσοτάκης, για να συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα, στην οποία συμμετέχουν

0: 120 χώρες, 2.000 αρχηγοί κρατών, αστροναύτες και εκπρόσωποι επιχειρήσεων διαστημικής τεχνολογίας. Ο Πρωθυπουργός θα παρακαθίσει και στο δείπνο που θα παραθέσει ο Εμμανουέλ Μακρόν προς τιμήν των αρχηγών κρατών που συμμετέχουν σε αυτή. Ενώ ο κ. Μητσοτάκης, και από εκεί είναι και τα πλάνα που παρακολουθούμε αυτή την ώρα, παρουσίασε την πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με τον Ανδριανό Γολέμη, με τον οποίο θυμίζω ότι είχε συναντηθεί και στο Μέγαρο Μαξίμου τον Ιούνιο. Και είμαστε εδώ ακόμη, προφανώς, με τον Κώστα Μπογδανίδη. Πυκνώνει τις εμφανίσεις ο κ. Μητσοτάκης μετά τη ΔΕΘ έβαλε πλώρη για Αίγυπτο. Σήμερα στο Παρίσι θα πάει και ένα Καστελόριζο, μεθαύριο Παρασκευή.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αν πριν μερικά χρόνια συζητούσαμε αυτό, το ότι η Ελλάδα συμμετέχει σε μια συνδιάσκεψη διεθνή-ευρωπαϊκή για το διάστημα και θα παρουσίαζε για τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, θα έμοιαζε με ανέκδοτο, έτσι. Mm-hmm. Ομολογώ δηλαδή, και εμείς που παρακολουθούμε τις ειδήσεις για τα νέα, είναι η δουλειά μας αυτή, ακούγεται κάπως. Είναι αλήθεια όμως ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολύ μεγάλες προσπάθειες να συμμετέχει η χώρα σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα προλαμβάνοντας τις εξελίξεις. Θυμίζω ότι, εντάξει, Αμερικάνοι, Ρώσοι και Κινέζοι είναι μπροστά σε αυτά, όχι όπως η Ευρώπη δεν συμμετείχε στα προγράμματα, αλλά λίγο θέλει να αυτονομηθεί, διότι έχει χάσει πολύ στην κούρσα της τεχνολογίας, των εξοπλισμών, και προσπαθεί ο Μακρόν σε αυτή την δεύτερη και τελευταία του θητεία, θυμίζω, γιατί δεν μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος, να ηγηθεί μιας προσπάθειας που τουλάχιστον αφήσει ένα αποτύπωμα. Νομίζω ότι είναι καλό που συμμετέχουμε. Γενικώς θεωρώ, θεωρώ ότι είναι καλό ότι να συμμετέχουμε σε οποιοδήποτε, με την καλή έννοια το λέω, πάρτι, mm-hmm. που μπορούμε να είμαστε προσκεκλημένοι, διότι παλιότερα από αυτές τις συνάξεις, είτε προφανώς αφορούσαν το διάστημα, είτε ακόμα και άλλου τύπου έτσι, δραστηριότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν καλούμασταν. Το καλό είναι ότι τώρα είμαστε εκεί παρόντες, θα δούμε τι θα βγει. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται έτσι λίγο περίεργο για το μέσο Έλληνα να ασχολούμαστε ή ακόμα και να δαπανούμε, γιατί δαπανούμε και εμείς χρήματα για το διάστημα, αλλά το αύριο και το μέλλον, για να μην πω και το σήμερα, είναι εκεί, εκεί πάνω. Δεν είναι εκεί που νομίζουμε, γιατί και η τεχνολογία που έχουμε σήμερα και ακόμα και τα κινητά, ακόμα και τα πάνελ, τα ηλιακά, όλα αυτά, από εκεί μας έχουν έλθει, από την τεχνολογία του διαστήματος.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα Μπογδανίδη. Με έντονο ενδιαφέρον παρακολουθούν, κυρίες και κύριοι, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης τις διπλωματικές επαφές του Κυριάκου Μητσοτάκη, επιχειρώντας να τις εντάξουν στο ευρύτερο πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Χαρακτηριστικό είναι και το ρεπορτάζ του CNN Turk, το οποίο παρουσιάζει τις τελευταίες κινήσεις της Αθήνας ως προσπάθεια εξασφάλισης διπλωματικής στήριξης έναντι της Άγκυρας, σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως υποστηρίζει μάλιστα, οι σχέσεις των δύο χωρών είναι τεταμένες. Για την στρατηγική σημασία της συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, αλλά και για την ένταση με τη γειτονική χώρα, μίλησε στη τηλεόραση Κρέτα ο διεθνολόγος, ο κ. Οδωρής Τσίκας.
2: Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει αρκετά καλές σχέσεις με την Αίγυπτο. Mm-hmm. Θέλω εδώ να πω το εξής, ότι πρώτα απ' όλα όποιος προσέξει την συμφωνία για μερική οριοθέτηση θαλασσίων δονών Ελλάδας-Αιγύπτου, mm-hmm. στην οποία εντάχθηκε και η Κρήτη και η ευρύτερη περιοχή της, θα προσέξει κανείς ότι ανατολικότερα δεν καλύπτονται τα ύδατα της Ανατολικής Αιγαίου από τη μερική οριοθέτηση Ελλάδας-Αιγύπτου. Γι' αυτό είναι και μερική. Mm-hmm. Γιατί? Διότι ανατολικότερα και νοτιότερα, ας πούμε νοτιότερα από τη Ρόδο, στην περιοχή του Καστελορίζου και αλλού, mm-hmm. η Αίγυπτος θεωρεί ότι έχει κάποιες νόμιμες, κατά κάποιο τρόπο, ή εύλογες διεκδικήσεις για δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης στα διεθνή ύδατα και η Τουρκία. Και επομένως θεωρεί ότι δεν μπορεί μόνο με την Ελλάδα να οριοθετήσει εκεί, ότι είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να οριοθετήσει η Αίγυπτος με την Τουρκία ή και οι τρεις χώρες μαζί. Mm-hmm. Αίγυπτος, Τουρκία, Ελλάδα. Κάποιος, κατά τη γνώμη μου, είναι και εύλογο ως ένα βαθμό, γιατί κάποια στιγμή οι διεκδικήσεις και στα διεθνή ύδατα κάποια στιγμή συναντώνται. Θέλω να πω δηλαδή ότι και η Αίγυπτος, η οποία είναι μια υπηρετική δύναμη, δεν δίνει τη σημασία που δίνει η Ελλάδα, για παράδειγμα, σε νεπήρια των νησιών, σε ΑΟΣ, σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ κλπ. Θέλει και αυτή να κρατήσει τις δικές της, ας πούμε, πολιτικές, διότι δεν θέλει να αναμειχθεί σε συγκρούσεις

0: γειτόνων της. Από την άλλη, επειδή έχει γίνει πολλή συζήτηση και για τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, το αμυντικό σύμφωνο στο οποίο έχουν συμμετάσχει η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία. Ναι, μεν η Αίγυπτος δεν συμμετείχε σε αυτή την αμυντική συμφωνία, συμμετέχει όμως στην πολιτική πλατφόρμα, ας το πω έτσι, αυτής της συμμαχίας, που είναι ένα τετραμερές σχήμα, ακριβώς με τις ίδιες χώρες, δηλαδή Αίγυπτος με Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία, το οποίο έχει έχει σχηματοποιηθεί, έχει ένα τίτλο, λέγεται Regional 4, Regional από την περιφερειακή δηλαδή συνεργασία, στην οποία συμμετέχουν αυτές τις τέσσερις χώρες. Κράτησε μεν αποστάσεις από το αμυντικό σύμφωνο, αλλά θέλω να πω ότι συμμετέχει σε τακτικές πολιτικές διαβουλεύσεις με αυτές τις χώρες, κάτι το οποίο δείχνει ότι τα ενδιαφέροντα όλων αυτών των χωρών δεν έχουν σχέση μόνο με εμάς, με την Ελλάδα και την Τουρκία, έχουν σχέση και με τη Μέση Ανατολή και με την Αραβική Χερσόνησο και με το κέρας της Αφρικής και ούτω καθεξής.
1: Στον απόϊχο, κυρίες και κύριοι, των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά και για την μεγάλη εικόνα της πολιτικής επικαιρότητας, καλεσμένος σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης. Κύριε Κεφαλογιάννη, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εγώ για την αποδοχή αυτή. Κύριε Κεφαλογιάννη, ποιο ήταν το στίγμα που ήθελε να περάσει ο Πρωθυπουργός σε αυτό το διήμερο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μιλώ τόσο για την ομιλία όσο και για τα όσα είπε συνέντευξη τύπου. Ποιο ήταν το στίγμα που ήθελε να εκπέμψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία προφανώς, και πόσο αυτό θεωρείτε ότι βρήκε αποδέκτητους πολίτες?
2: Η αίσθησή μου είναι ότι ήταν μια ΔΕΘ όπου συμπεριλάβαμε όσες περισσότερες κατηγορίες συμπολιτών μας γινότανε. Ξεκινώντας από τον μηδενισμό φόρων στους αγρότες μέχρι 20.000 ευρώ, για τις τρίτεκνες οικογένειες και αύξηση του επιδόματος για τις πολύτεκνες, για τους ελεύθερους επαγγελματίες με την κατάργηση τεκμηρίων, τη ενίσχυση για τους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους, και φυσικά το μέτρο του κουμπαρά, το οποίο θεωρώ ότι ήταν αρκετά πρωτοποριακό.
1: Έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση, το σίγουρο είναι αυτό, κύριε Κεφαλογιάννη, ο κουμπαράς.
2: Ήταν ένα αρκετά πρωτοποριακό μέτρο και νομίζω ότι είναι πολύ καλό για τις οικογένειες που έχουν μικρά παιδιά ή πρόκειται να γεννήσουν παιδιά, να βάζουν και να αποταμιεύουν κάποια χρήματα, ώστε αυτά να διπλασιάζονται όταν τα παιδιά θα γίνουν 18, να έχουν ένα σημαντικό κεφάλαιο για να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Mm-hmm. Ο στόχος λοιπόν του Πρωθυπουργού ήταν αυτό το πλεώνασμα της ανάπτυξης, το οποίο φυσικά προέρχεται από τους κόπους των Ελλήνων, να μοιραστεί όσο το δυνατόν δικαιότερα γίνεται. Αυτός λοιπόν ήταν ο στόχος και αυτό ήταν το στίγμα της ΔΕΘ. Σε καμία όμως περίπτωση δεν πρέπει, και πολύ ορθώς θεωρώ έπραξε ο Πρωθυπουργός, δεν μπήκαμε σε μια πλειοδοσία όπου η αντιπολίτευση ήθελε να μας βάλει. Γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι όταν κάποιος είναι αντιπολίτευση είναι πολύ εύκολο να τάζει. Mm-hmm. Όταν όμως είσαι κυβέρνηση και πρέπει να εφαρμόσεις αυτά τα μέτρα, νομίζω ότι πρέπει να απλώνεσαι μέχρι εκεί που μπορείς και όχι να υποθηκεύεις το μέλλον των επόμενων γενεών.
1: Είναι ένα θέμα πάντως, το λέω γιατί το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, αν δεν κάνω λάθος, συνέντευξη τύπου, είπε ότι είναι δύσκολο να εξηγήσεις στους πολίτες, ξέρετε, τα επιτέγματα της ελληνικής οικονομίας με όρους μακροοικονομίας, εννοώ, κύριε Κεφαλογιάννη. Αλλά όταν ο πολίτης ακούει για υπερπλεονάσματα, όταν διαβάζει και ακούει για τα όσα λέγονται και γράφονται σε διεθνές επίπεδο ή από μεγάλους οίκους για την πορεία της οικονομίας, αναρωτιέται γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω. Όχι με όρους παροχολογίας, θα πω εγώ, αλλά το κάτι παραπάνω. Τι απαντάτε?
2: Θεωρώ πως το πακέτο δεν ήταν μικρό. Μιλάμε για ένα πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, μεγαλύτερο από το περσινό. Και επειδή είσαι έμπειροι δημοσιογράφος, θα θυμάστε ότι τα προηγούμενα χρόνια, τα χρόνια των μνημονίων, οι κυβερνήσεις όχι μόνο δεν δίνανε, αλλά κόβανε κιόλας. Είτε μιλάμε για συντάξεις, είτε μιλάμε για μισθούς. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια επιτυχία το ότι στις τελευταίες ΔΕΘ υπάρχει δυνατότητα στήριξης και ενίσχυσης αρκετών διαφορετικών κοινωνικών ομάδων. Βεβαίως θέλουμε περισσότερα και είναι φυσιολογικό και να ζητάει ο κόσμος

0: περισσότερο και οι ομάδες αυτές περισσότερη στήριξη και περισσότερα χρήματα. Όμως όταν είσαι πρωθυπουργός και όταν είσαι κυβέρνηση, πρέπει να σκεφτείς το μέλλον της χώρας, να μην το υποθηκεύσεις τα επόμενα χρόνια, φυσικά τις επόμενες γενιές, και να μπορείς να δώσεις μέχρι εκεί που είναι εφικτό δημοσιονομικά. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν έκανε η κυβέρνηση και κατά τη γνώμη μου ήταν μια επιτυχημένη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βέβαια, κύριε Κεφαλογιάννη, και η Νέα Δημοκρατία προφανώς και όλα τα υπόλοιπα κόμματα έχουν και το βλέμμα τους στραμμένο σε εθνικές εκλογές, οι οποίες, εξ όσων γνωρίζουμε αυτή την ώρα, θα γίνουν με το καλό το 2027. Άνοιξη αρχές καλοκαιριού, λένε κάποιοι. Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε λίγο το δίλημα εν ώψη των εκλογών, περιγράφοντας, εννοώ, τις εν δυνάμει επικίνδυνες συνθήκες, είτε όσον αφορά στο εξωτερικό, είτε στο εσωτερικό. Και αναρωτήθηκε ο ίδιος και κάλεσε τους πολίτες προφανώς να απαντήσουν ποιος μπορεί να διαχειριστεί, κατά τη γνώμη των πολιτών, καλύτερα τις όποιες κρίσεις προκύψουν, εμφανιστούν. Αυτό είναι το δίλημα. Το δίλημα μπαίνει και θα μπει από τη Νέα Δημοκρατία στα πρόσωπα, κύριε Κεφαλογιάννη, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας.
0: Σίγουρα είναι ένα διακύβευμα των εκλογών αυτό, γιατί κακά τα ψέματα ζούμε σε μια ταραχώδη περίοδο για την ιστορία της Ευρώπης, με πολέμους στη γειτονιά μας, με οικονομική κρίση, με ενεργειακή κρίση. Οπότε το ποιος είναι καταλληλότερος να διαχειριστεί αυτή τη διεθνή συγκυρία, ναι, είναι ένα διακύβευμα. Η αλήθεια είναι πως ο Πρωθυπουργός έχει καταγράψει σημαντικές επιτυχίες τα τελευταία χρόνια και στην εξωτερική πολιτική και στην εθνική άμυνα, και μέσα σε μια τέτοια περίοδο, εμένα η άποψή μου και ελπίζω και αρκετών συμπολιτών μου, είναι ότι είναι ο καταλληλότερος να διαχειριστεί τη χώρα, τη διακυβέρνηση της χώρας σε μια τέτοια δύσκολη συγκυρία και σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο. Και ναι, πράγματι, αυτό είναι το διακύβευμα των εκλογών. Ο κόσμος θα κρίνει και αυτός θα μας κατατάξει στο τέλος των εκλογών.
1: Δεν μπορώ, μιας και έχω τη χαρά να σας έχω μαζί μου απόψε, να μην σας ρωτήσω και για τον πρώην Πρωθυπουργό. Και πάλι προφανώς παίρνω αφορμή από τα όσα είπε ερωτηθεί σχετικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος αμέσως σήκωσε μάλιστα και το γάντι. Φαίνεται ότι υπάρχει πια μια στρατηγική, θα την πω, επιτρέψτε μου να το πω έτσι, σύγκρουσης με τον πρώην Πρωθυπουργό. Να ρωτήσω τη γνώμη σας, να ζητήσω ένα σχόλιο. Ακούω πάρα πολλούς βουλευτές, συναδέλφους σας, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να καλούν τον Αντώνη Σαμαρά να κάνει ένα βήμα πίσω, γιατί θα κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, αν τελικά προχωρήσει στο κόμμα, που θα προχωρήσει κατά πως όλα δείχνουν.
0: Προσωπικά και εγώ το εύχομαι να μην προχωρήσει στην ίδρυση ενός άλλου κόμματος. Σέβομαι προσωπικά τον κύριο Σαμαρά, γιατί έχει διατελέσει πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα πρωθυπουργός σε μια πολύ δύσκολη χρονική συγκυρία. Θυμάστε με την πάνω και την κάτω πλατεία, με ένα φοβερό λαϊκισμό εκείνη την εποχή, ο οποίος μας οδήγησε μάλιστα και σε αχρίαστα μνημόνια. Από εκεί και πέρα θεωρώ πως έχει αδικήσει και ο ίδιος τον εαυτό του με τις δηλώσεις που έχει κάνει. Όταν μια κυβέρνηση εξοπλίζει τη χώρα μας, πώς μπορείς να την κατηγορείς για μειοδοσία. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι λάθος από τον κύριο Σαμαρά, ότι έχει ασπαστεί, και τουλάχιστον στην τελευταία δήλωση του φάνηκε αυτό, ότι ασπάζεται εν μέρη και την κριτική που ασκούν κόμματα όπως η Ελληνική Λύση ή ακόμη και η Πλεύση Ελευθερίας. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια λάθος επιλογή από τον κύριο Σαμαρά αυτή και αδικεί και τον ίδιο τον εαυτό και την υστεροφημία του.
1: Και ένα σχόλιο για τον κύριο Τσίπρα και το rebranding. Είχαμε και ανταλλαγές με έτσι στίχων από πολύ δημοφιλή και αγαπημένα τραγούδια αυτό το διήμερο που πέρασε στην Διεθνή Έκθεση, κύριε Κεφαλογιάννη, χαμογελάτε. Ένα σχόλιο και για τον έτερο πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος πλέον έχει χαράξει την πορεία του με το νέο κόμμα και αυτή την ώρα ή αν όχι λίγο νωρίτερα ήταν ακόμα στη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό που έχω να σχολιάσω είναι ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει τόσο κοντή μνήμη και θυμάται καλά τη διακυβέρνηση του κύριου Τσίπρα. Θυμάται καλά τα capital controls, τις

κλειστές τράπεζες, το νομοκατρούγκαλο, φυσικά το νόμο Παρασκευόπουλου, όπου αφέθηκαν πάρα πολλοί εγκληματίες και βγήκαν από τη φυλακή, και φυσικά τη διακυβέρνηση την πενταετία εκείνη, όπου βρεθήκαμε με το ένα πόδι στη χρεοκοπία.

0: αυτή η ευκαιρία.
1: Μάλιστα. Κύριε Κεφαλογιάννη, σας ευχαριστώ θερμά για την συζήτησή μας. Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Επιστρέφουμε κυρίως και κύριοι στα πιο δικά μας. Αντίστροφα μετράει ήδη η προθεσμία των 10 ημερών που έδωσε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στους θεσμικούς φορείς της Κρήτης, προκειμένου να υποδείξουν κατάλληλους χώρους για την χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Ο Θανός Πλεύρης, στην πολύ ωραία συνάντηση που έγινε χθες στην Αθήνα, ξεκαθάρισε ότι η απόφαση του Υπουργείου είναι λυμένη, ότι οι εργασίες στις πρώην αποθήκες Κουλούδη στους αθανάτους συνεχίζονται, αλλά και ότι όποιος χώρος προταθεί θα πρέπει να είναι στο βόρειο μέτωπο του νομού Ηρακλείου, εν ολίγης δηλαδή στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου.
2: Την ώρα που αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές, με το λιμενικό να επιχειρεί καθημερινά και το τοπικό σύστημα να δέχεται αφόρητες πιέσεις, η κυβέρνηση δεν κάνει βήμα πίσω για το σχεδιασμό που αφορά τη δομή των αθανάτων, δίνοντας 10 ημέρες προθεσμία για να δοθούν εναλλακτικές λύσεις.
3: Και παρόλο που αυτή τη στιγμή από το Ηράκλειο οι αφίξεις στο πρώτο 8μηνο φτάσαν το 42% όλων των αφίξεων της Κρήτης, ήταν πάνω από 5.500 μόνο στο Ηράκλειο, δεν υπάρχει ακόμα αυτός ο χώρος. Ο οποίος χώρος που γίνεται τώρα στο ψυγείο δεν επαρκεί. Το Υπουργείο έχει αποφασίσει να κάνει τη δομή στους αθανάτους, αφού πρώτα απ' όλα εξέτασε άλλους 12 χώρους που πάλι υπήρχαν ψηφίσματα δημοτικών συμβουλίων, περιφερειακών και αντιδράσεις κατοίκων, έχει καταλήξει στο συγκεκριμένο χώρο. Ο συγκεκριμένος χώρος εμάς μας επαρκεί. Εξηγήσαμε στους κατοίκους πώς είναι να λειτουργήσει, ότι δεν θα υπάρχει κυκλοφορία, θα είναι κλειστού τύπου.
2: Την ώρα που αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές, με το λιμενικό να επιχειρεί καθημερινά και το τοπικό σύστημα να δέχεται αφόρητες πιέσεις, η κυβέρνηση δεν κάνει βήμα πίσω για το σχεδιασμό που αφορά τη δομή των αθανάτων, δίνοντας 10 ημέρες προθεσμία για να δοθούν εναλλακτικές λύσεις.
4: Όλοι εμείς, Περιφέρεια, Δήμος, με ομόφωνες αποφάσεις των συλλογικών μας οργάνων, συλλογικοί φορείς, τουριστικοί φορείς, επιμελητήρια, αλλά και όλοι οι κάτοικοι της περιοχής λέμε ένα βροντερό όχι για τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε και που εκφράστηκαν στις τοποθετήσεις τους όλοι οι φορείς, όπως και ο Δήμος και η Περιφέρεια. Η απόφαση του Υπουργείου, και αυτό είναι το αποτέλεσμα της σημερινής συζήτησης, είναι ότι συνεχίζει και χωροθετεί τη δομή στην περιοχή των αθανάτων, δίνοντας όμως ένα χρονικό περιθώριο, το οποίο είναι λίγες ημέρες, ώστε να υπάρξει, αν υπάρξει, μία πρόταση από κάποιο θεσμικό φορέα, μια εναλλακτική λύση.
5: Όπως γνωρίζετε, είχαμε τη συνάντηση αυτή που είχαμε με τον κύριο Υπουργό, την κυρία Υφυπουργό και τους άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες. Ο Υπουργός ήταν σαφέστατος ότι συνεχίζει μάλλον το αίτημα και της δικής μου παράταξης, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, όπως αυτό καταγράφηκε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι μόνο, ήταν η υλοποίηση της ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και του Περιφερειακού Συμβουλίου για την μη ίδρυση δομής στο συγκεκριμένο σημείο του αθανάτους.
6: Ό,τι με αφορά, εξέφρασα την άποψη της παράταξής μας, η οποία και στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει εκφραστεί, ότι εάν χρειαστεί ο Δήμος Ηρακλείου να αναλάβει μερίδιο της ευθύνης που το αναλογεί σε ένα τέτοιο εθνικό ζήτημα, θα πρέπει να το κάνει. Επίσης, μιλάμε για συναισθήματα αλληλεγγύης, τα οποία είναι δεδομένα και έχουν αποδειχθεί διαχρονικά σε ό,τι αφορά την Κρήτη και προκειμένου το Ηράκλειο.
7: Η Λαϊκή Συσπήρωση Ηρακλείου ήταν σήμερα εδώ δίπλα στους κατοίκους, καθώς δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη είτε στο τοπικό κράτος αλλά και στο κεντρικό κράτος, όπως εκπροσωπείται αυτό από τον Υπουργό Μετανάστευσης Κυροπέμπτη, ότι δεν θα προσπαθούσε να επιρρύψει ευθύνες και να πετάξει τον μπαλάκι στους κατοίκους για κάτι το οποίο τους αφορά άμεσα, για ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα όπως είναι αυτό γενικότερα το μεταναστευτικό. Δεν μένουμε μόνο στη χωροθέτηση, δεν είναι το μόνο πρόβλημα η χωροθέτηση, αλλά η όλη πολιτική η οποία γεννά και τους πολέμους και τη φτώχεια και οξύνει το μεταναστευτικό πρόβλημα, το οποίο θα είναι πολύ, πολύ πιο έντονο τον επόμενο καιρό.
1: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι δίπλα μου στο στούντιο να συζητήσουμε. Καλώς τον. Καλησπέρα, Σωτήρη.
8: Καλησπέρα.
1: Τι γίνεται από εδώ και πέρα, αυτό είναι το ερώτημα.
8: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι αυτή η διορία των 10 ημερών προκειμένου να προταθεί από την αυτοδιοίκηση εναλλακτικός χώρος, νομίζω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι είναι ένα κακόγουστο αστείο. Και είναι ένα κακόγουστο αστείο από όλους. Ειδικότερα για την αυτοδιοίκηση, η οποία 3 χρόνια τώρα υπάρχει το συγκεκριμένο ζήτημα στο τραπέζι και καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των τριών ετών δεν έχει καταθέσει την παραμικρή πρόταση για την χωροθέτηση. Είναι επίσης δεδομένο και το έχουμε αποκαλύψει και εδώ στο Δελτίο Σότια και στο

0: sokrata24.gr με συγκεκριμένα έγγραφα από το Υπουργείο που δείχνουν ότι τρέχει η διαδικασία με συγκεκριμένα ποσά, με εγκρίσεις χρηματοδοτήσεων για την αναδιαμόρφωση του χώρου στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη στην Ηρακλείου Μυρών, στην περιοχή των Αθανάτων. Κατά τα άλλα, το πρόβλημα είναι εδώ. Είναι υπαρκτό και το διαπιστώνουμε και πολύ έντονα τα τελευταία 24 ώρα με διαδοχικά περιστατικά διάσωσης στη νότια ακτογραμμή της Κρήτης που δοκιμάζουν ξανά τις αντοχές του παλιού ψυγείου στο λιμάνι. Και μάλιστα σήμερα το πρωί εκτάκτως ναυλώθηκε ένα πλοίο ανοιχτής θαλάσσης για να μεταφέρει 135 μετανάστες, διότι ο αριθμός τους είχε φτάσει μέχρι και σήμερα το πρωί τους 320 και καταλαβαίνεις ότι
1: σε ένα ψυγείο όλα αυτά.
0: Βεβαίως, σε έναν έτσι και αλλιώς παντελώς ακατάλληλο χώρο, τις συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί. Και βεβαίως υπάρχουν και διαδοχικά περιστατικά τα τελευταία 24 ώρα και σήμερα το πρωί νότια των Καλών Λιμένων που για μία ακόμη φορά θα δημιουργήσουν ασφυκτικές πιέσεις στο παλιό ψυγείο.
1: Έτσι είναι. Και για το παλιό ψυγείο, με βοήθησε με αν τυχόν κάνω λάθος, Σωτήρη, υπενθυμίζω ότι τρέχει και μια προθεσμία, τύπος εννοώ, αλλά ναι, πάντως τρέχει το θέμα με τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει.
0: Πολύ σωστά. Η προσφυγή που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου και άναψε ατύπως το πράσινο φως για να μην εκδικαστούν πριν από μερικούς μήνες, παίρνοντας παράταση μερικών εβδομάδων ουσιαστικά, με την επιβεβαίωση από την πολιτεία ότι θα τρέξει για τη δημιουργία της νέας δομής.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Έφυγε, κυρίες και κύριοι, από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών ο δημοφιλής τραγουδιστής ο Γιώργος Μαζωνάκης, βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και τους εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές του. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου μεταφέρθηκε εσπεσμένα νωρίς σήμερα το απόγευμα, έπειτα από καρδιακή ανακοπή. Έγιναν προσπάθειες και από τους διασώστες του ΕΚΑΒ αλλά και στα επίγοντα του νοσοκομείου για καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, αλλά παρά τις επίμονες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Θυμίζω ότι γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1972, μεγάλωσε στη Νίκη Αττικής, αλλά είχε μια πολύ βαθιά σχέση με την Κρήτη και τη Σιτία, τόπο καταγωγής του πατέρα του. Καταπέλτης κατά των δύο ψαράδων που κατηγορούνται για το θάνατο του πρώην υπουργού του Πασόκ Ξύφη Βαλιράκη ήταν στην εγόρευσή του ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Παναγιώτης Ηλιόπουλος. Ο εισαγγελικός λειτουργός ολοκλήρωσε σήμερα την πρότασή του, ζητώντας να κηρυχθούν ένοχοι οι δύο ψαράδες για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία. Πάμε στην Χρύσα Ζερβού να μας πει τα περισσότερα. Χρύσα.
2: Καλησπέρα, Σότια. Την ενοχή των δύο ψαράδων που κάθονται στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας, κατηγορούμενοι για το θάνατο του Ξύφη Βαλιράκη, πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας, ολοκληρώνοντας την αγόρευσή του στο δικαστήριο, το οποίο εκδίκασε τη συγκεκριμένη υπόθεση σε περίπου 50 συνεδριάσεις. Ο εισαγγελέας Παναγιώτης Ηλιόπουλος, ο οποίος είχε ξεκινήσει χθες να αγορεύει στο ακροατήριο, ζήτησε την ενοχή των δύο αδελφών κατηγορούμενων, όπως κατηγορούνται ήτη για τη δολοφονία του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ σε θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021. Κατά την αγόρευσή του, ο εισαγγελέας παρέθεσε αναλυτικά τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης και τόνισε τα στοιχεία των ιατροδικαστικών εγγράφων που αναφέρουν περί τα 15 θλαστικά τραύματα στη σωρό του θύματος, όπως και κακώσεις που προκλήθηκαν εν ζωή. Ακόμη αναφέρθηκε διεξοδικά στις καταθέσεις των μαρτύρων, κάνοντας λόγο για κραυγαλαίες αντιφάσεις σε κάποιες από αυτές. Στο άκουσμα πάντως, Σότια, της εισαγγελικής πρότασης, συγγενείς των κατηγορουμένων ξέσπασαν σε κλάματα, ενώ ικανοποίηση φάνηκε στα μάτια των μελών της οικογένειας του Ξύφη Βαλιράκη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρύσα. Περίπου δύο μήνες, κυρίες και κύριοι, μετά την τραγωδία που συγκλώνησε την Κρήτη και το πυροσβεστικό σώμα, οι οικογένειες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο εξακολουθούν να περιμένουν απαντήσεις για τις ακριβές συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Την επίσπευση των διαδικασιών από τις αρμόδιες αρχές ζητά ο δικηγόρος του 58χρονου πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη, κ. Δημήτρης Περπατάρης, ο οποίος, μιλώντας τηλεόραση Κρέτα, έκανε λόγο για μια πρωτόγνωρη καθυστέρηση.

0: Περίπου δύο μήνες μετά την τραγωδία που συγκλώνησε την Κρήτη και το πυροσβεστικό σώμα, οι οικογένειες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στη Μεγάλη Πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο εξακολουθούν να αναμένουν απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Εμμανουήλ Στρατιδάκης, με καταγωγή από την περιοχή του Αμαρίου, έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος επιχειρώντας στο μέτωπο της Μεγάλης Πυρκαγιάς στο Νότιο Ρέθυμνο.
1: Εδώ εκπροσωπώντας με τον συνεργάτη μου τον κύριο Αποστολάκη, γιατί εκπροσωπούμε την οικογένεια του Μανώλη του Στρατιδάκη, δηλαδή τον ενός από τα δύο παλικάρια που χάθηκαν την ώρα του καθήκοντος. Πρόκειται για εργατικά δυστυχήματα, γιατί ήταν σε ώρα υπηρεσίας και καθήκοντος, και θα απαιτήσουμε από την αρμόδια εισαγγελία και από την ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος να επισπευστούν οι διαδικασίες, γιατί έχουμε μια πρωτόγνωρη καθυστέρηση για δύο ανθρώπους που χαθήκανε την ώρα της δουλειάς τους.
0: Την οικογένεια του 58χρονου πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη εκπροσωπεί ο δικηγόρος Δημήτρης Περπαθάρης, ο οποίος μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα ζητά την επίσπευση των διαδικασιών από τις αρμόδιες αρχές. Όπως υποστηρίζει, πρόκειται για εργατικό δυστύχημα, καθώς οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους και ενώ εκτελούσαν τα καθήκοντά τους.
1: Έτσι ώστε να δοθεί το πόρισμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας στις οικογένειες των θυμάτων. Δεύτερον, να αναζητηθούν όλες οι ευθύνες που υπάρχουν, αστικές και ποινικές. Και τρίτο και σημαντικότερο, να διαπιστωθούν και οι ελλείψεις και οι ανεπάρκειες που υπήρχαν στην άσκηση των καθήκοντων. Ξέρετε, τα δύο αυτά θύματα, τα οποία πρέπει να τα τιμήσουμε ως ήρωες πάνω στο καθήκον, είχαν τις δύο ελαστικές μορφές εργασίας που υπάρχουν σήμερα στο πυροσβεστικό σώμα, που οι οποίοι είναι απαράδεκτη η διαιώνισή τους. Είχαμε πρόσφατα και κινητοποιήσεις των συνδικαλιστικών τους οργάνων. Ο μεν ένας ήταν πενταετούς διάρκειας υποχρέωση. Και το άλλο το παλικάρι ήταν με την περίφημη ιστορία της εποχικής απασχόλησης. Είναι και τα δύο ψευδεπίγραφα μοντέλα.
0: Βασικό αίτημα της οικογένειας είναι να παραδοθεί το πόρισμα στις οικογένειες των θυμάτων, ώστε να γνωρίζουν τι ακριβώς συνέβη και στη συνέχεια να μπορούν να διεκδικήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους.
1: Χρονικό αίτημα για την ένταξή τους στο μόνιμο προσωπικό. Δεν υπάρχει έννοια της εποχικότητας. Οι ανάγκες στο φυσικό περιβάλλον, οι πυρκαγιές, οι καταστροφές, η πολιτική προστασία είναι θέματα που αφορούν ολόκληρο το έτος. Και με τις αλλαγές που υπάρχουν στο περιβάλλον δεν υπάρχουν πλέον χαρακτηριστικά για να δικαιολογείται μια ολιγόμενη απασχόληση, η οποία είναι και υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Εκκρεμεί το αίτημα για την αναγνώριση ως βαρέων και αθυγιεινών. Εκκρεμούν τα αιτήματα για τις αποζημιώσεις στις οικογένειες αυτές και για μια έμπρακτη υποστήριξη της πολιτείας και σε επίπεδο δικαιωμάτων απασχόλησης των μελών της οικογένειας. Ο μικρότερος από τα θύματα ήταν παιδί μιας πενταμελούς οικογένειας.
0: Στο επίκεντρο των καταγγελιών από τον κύριο Περπατάρη βρίσκονται και οι συνθήκες υπό τις οποίες επιχειρούσαν οι πυροσβέστες.
1: Ο Μάνος έχει δύο αδέλφια και είναι μια οικογένεια, μια μητέρα, η οποία είναι σε πολύ οριακή κατάσταση σε επίπεδο οικονομικής δυνατότητας και προσδοκούσε από τη μονιμοποίησή του να έχει ένα πιο σταθερό εισόδημα. Ζητάμε λοιπόν την διερεύνηση σε επίπεδο πορίσματος, ζητάμε την επίσπευση από την αρμόδια εισαγγελία των σχετικών διαδικασιών. Και ζητάμε και την αναγνώριση ευθυνών όπου υπάρχουν. Δηλαδή και σε επίπεδο πυροσβεστικού σώματος σε σχέση με τον εξοπλισμό και το ότι αυτό το αδιευκρίνιστο που διαβάζουμε και με έκπληξη ότι χαθήκανε και δεν υπήρχαν μέσα προσανατολισμού και το όχημα εγκλωβίστηκε, τα οποία εμείς τα θεωρούμε απαράδεκτα για ένα συγκροτημένο σώμα στην εποχή μας.
2: Στο επίκεντρο του σχεδιασμού για το νέο γήπεδο του Όφη βρίσκεται η περιοχή του Κορώνη Μεγαρά, με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να συμφωνούν στην προοπτική δημιουργία εκεί του νέου γήπεδου του Ομίλου. Ξακολουθεί και είναι δίπλα μου ο Σωτήρης Μεταξάς, που έχει και όλο το ρεπορτάζ και θα μας πεις και για τις εξελίξεις. Σωτήρη, καλησπέρα ξανά.
3: Ναι, γιατί νομίζω ότι ήταν η πιο σημαντική σύσκεψη για το γήπεδο του Όφη, μέχρι την επόμενη βεβαίως, από όλες όσες μέχρι σήμερα έχουν προηγηθεί, και αυτό διότι κατέληξε σε έναν συγκεκριμένο οδικό χάρτη αναφορικά με τα επόμενα βήματα που απαιτούνται για να πάρει σάρκα και οστά ένα, νομίζω, οραματικό project που δεν περιορίζεται μονάχα για την ομάδα του Όφη, αλλά αφορά την πόλη και την ίδια την κοινωνία. Πρώτα απ' όλα, έχει κλειδώσει πια και όλες οι απόψεις συγκλίνουν σε αυτήν την κατεύθυνση η χωροθέτηση, η περιοχή στο Κορώνη Μαγαρά, διότι θεωρείται ότι η συγκεκριμένη έκταση

0: έχει ένα πιο ρεαλιστικό πλαίσιο για να υποδεχθεί ένα μεγάλο γήπεδο, υπολογίζεται της τάξης των 15.000 φιλάθλων. Υπολογίζεται ότι θα απαιτηθεί μια έκταση περίπου 35 στρεμάτων. Ήδη ο Δήμος Ηρακλείου έχει προχωρήσει για άλλες ανάγκες, αλλά στο σχέδιο πόλης είναι ξεκάθαρο ότι το πλαίσιο αφορά σε αθλητικές υποδομές, 10 στρεμάτων, άρα θα απαιτηθεί η απαλωτρίωση 25 ακόμη στρεμάτων. Με την σημερινή τιμή μονάδας στην περιοχή, το κόστος μόνο για τις απαλωτριώσεις που θα σηκώσει ο Δήμος Ηρακλείου υπολογίζεται στα 8 με 10 εκατομμύρια ευρώ. Νωρίς είναι ακόμη να συζητάμε για τέτοια δεδομένα, αλλά σε πρώτη φάση, και αυτό αποφασίστηκε, είναι να τρέξει μία προκαταρκτική μελέτη για την κοστολόγηση του συνολικού project, το οποίο θα δώσει, αν θέλεις, και μία σειρά απαντήσεις σε κάποια δύσκολα σημεία. Είναι ένα δύσκολο έργο, ζητήματα πολεοδομικά, ρημοτομικά, για τις εκκρεμότητες που αφορούν σε καλώδια υψηλής τάσης, σε ένα χαρτογράφητο ρέμα που υπάρχει στην περιοχή. Το πλαίσιο όμως πια διαμορφώθηκε σε αυτή τη συνάντηση που είχαν σήμερα στη Λότζια ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του ΟΦΗ, ο κύριος Μπούς, ο κύριος Πουρσανίδης, με τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και εκπρόσωπο του Ερασιτέχνη. Και το μοντέλο θα είναι στα πρότυπα της διπλής ανάπλασης του Βοτανικού, δηλαδή του γηπέδου του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός παραχώρησε στον Δήμο τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και πήρε έκταση και κατασκευή γηπέδου στο Βοτανικό. Η χρηματοδότηση είναι ένα ζητούμενο. Προφανώς η περιφέρεια, η ίδια η ΠΑΕ, προφανώς θα ζητηθεί χρηματοδότηση από την πολιτεία, όπως έχει πράξει σε όλες τις περιπτώσεις των γηπέδων μεγάλων ομάδων σε ολόκληρη την χώρα, για τη χρηματοδότηση του project.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι, Σωτήρη. Τίτλοι τέλους πέφτουν και επίσημα, κυρίες και κύριοι, στο έργο της στατικής ενίσχυσης του σχολικού συγκροτήματος της παλιάς ακαδημίας, με τους γονείς να κάνουν λόγο για ομολογία αποτυχίας της Δημοτικής Αρχής στο ζήτημα της σχολικής στέγης, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι το συγκεκριμένο έργο έχει ουσιαστικά παγώσει εδώ και περίπου ένα χρόνο. Παρά τις διαδοχικές παρατάσεις, αλλά και τις διαβεβαιώσεις που έχουν δοθεί κατά καιρούς για την ολοκλήρωσή του.
2: Το κόκκινο βρίσκεται η αγανάκτηση των γονέων και των εκπαιδευτικών στο σχολικό συγκρότημα της πρώην Ακαδημίας στο Ηράκλειο, καθώς το έργο στατικής ενίσχυσης διακόπτεται και επισήμως 4 χρόνια μετά την έναρξή του και έπειτα από 9 παρατάσεις. Όπως καταγγέλνουν σύλλογοι γονέων, η εργολαβία σταματά χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το τρίτο από τα 4 κτίρια του συγκροτήματος, το οποίο βρίσκεται στην οδό Σγούρο Μαλίνης. Με αποτέλεσμα, οι μαθητές να καλούνται να ξεκινήσουν για ακόμα μία χρονιά μέσα σε ένα περιβάλλον που παραμένει εργοτάξιο. Οι γονείς κάνουν λόγο για ομολογία αποτυχίας της Δημοτικής Αρχής στο ζήτημα της σχολικής στέγης, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο έργο έχει ουσιαστικά παγώσει εδώ και περίπου έναν χρόνο, παρά τις διαδοχικές παρατάσεις και τις διαβεβαιώσεις για την ολοκλήρωσή του.
3: Αυτό που γράφει, δηλαδή, στην ανακοίνωση, μετά από 4 χρόνια και 9 παρατάσεις. Σταματάει το έργο, έτσι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή τα λόγια είναι περιττά, νομίζω. Μένει ένα έργο το οποίο θα έπρεπε να έχει τελειώσει εδώ και 2-3 χρόνια, με πολλές παρατάσεις, με πολλές κακές αστοχίες στην κατασκευή. Χωρίς να έχει προβλεφθεί, να έχουν προβλεφθεί τα βασικά, όπως ήταν, ας πούμε, η θέρμανση, όπως ήταν πατώματα, όπως ήταν πολλά άλλα πράγματα, τα οποία μετά από αγώνα των γονέων, να θυμίσουμε εδώ ότι με αγώνα των γονέων φτιάχθηκε αυτό το παλιό κτίριο, το οποίο ήταν πλέον πάρα πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή ξεκίνησε στατική ενίσχυση, ένα αγώνα ο οποίος κράτησε τουλάχιστον 15 χρόνια. Θα έπρεπε οι γονείς να κάνουν παρεμβάσεις για οτιδήποτε, για τη θέρμανση, για τα πάντα. Να θυμίσουμε ότι πέρυσι και τον προπερσινό χειμώνα δεν είχαν θέρμανση τα παιδιά. Μετά από παρέμβαση πάλι των γονέων, πάρθηκαν συσκευές, τέλος πάντων, θέρμανσης σε κάθε τάξη, καθώς δεν έχει ακόμα γίνει αναβάθμιση του ρεύματος.
2: Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι σύλλογοι γονέων, κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την 3η-8 Σεπτεμβρίου στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου, ενημερώθηκαν ότι η σύμβαση με τον ανάδοχο ολοκληρώνει το οικονομικό της αντικείμενο.
3: Και τελικά αυτό το έργο σταματάει. Χωρίς να υπάρχει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή κάτι ουσιαστικό στον ορίζοντα. Και ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Εννοείται ότι ευθύνεται η Δημοτική Αρχή, όπως η προηγούμενη, αλλά κυρίως η τωρινή, η οποία δεν μπόρεσε να διεκπαιρεώσει ένα έργο το οποίο αφήνει τα παιδιά να ξεκινήσουν.

0: γυρνάνε το Σεπτέμβριο μάθημα, έχοντας ένα κτίριο δίπλα τους, χωρίς στα πετά. Έτσι. Πολλές φορές επίσης θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η δημοτική αρχή έστρεψε το δάχτυλο ενάντια στους γονείς, οι οποίοι έχουν δώσει τεράστιο αγώνα. Στέλνουν τα παιδιά τους σε ένα κτίριο το οποίο έχει πολλά προβλήματα με τις εργασίες που γινόντουσαν παράλληλα, με ένα πολύ πληθές σχολείο μέσα σε μια αυλή που είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Τι να πούμε, δηλαδή τα πράγματα δείχνουν. Αν κάποιος θα ήθελε να περιγράψει το πώς αντιμετωπίζεται η σχολική στέγη, ίσως ένα παράδειγμα θα ήταν πολύ έτσι εύγλωτο από μόνη της η Ακαδημία.
1: Σύλλογοι γονέων καλούν τους γονείς σε παράσταση διαμαρτυρίας και συνέντευξη τύπου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, αμέσως μετά τον αγιασμό στις 10 το πρωί, στον χώρο του σχολείου.
2: Χιλιάδες τουρίστες περνούν καθημερινά από την αγορά της οδού 1866 στο Ηράκλειο, χωρίς όμως η αυξημένη επισκεψιμότητα να μεταφράζεται πάντα σε ανάλογη αύξηση των τζίρων. Οι επαγγελματίες της περιοχής κάνουν λόγο για επισκέπτες που είναι πιο προσεκτικοί στις αγορές τους και αναζητούν τις καλύτερες τιμές, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για σουβενίρ και παραδοσιακά κρητικά προϊόντα. Παραπάντως, στις επιφυλάξεις τους, οι έμποροι εμφανίζονται αισιόδοξοι για το κλείσιμο της φετινής σεζόν.
1: Μειωμένη σε σχέση με πέρυσι είναι η τουριστική κίνηση στα καταστήματα της κεντρικής αγοράς της πόλης του Ηρακλείου στην οδό 1866. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υποστηρίζουν πως οι ξένοι επισκέπτες κάνουν αγορές με φιδό. Παρ' όλα αυτά, ο Αύγουστος έκλεισε με θετικό πρόσημο για την κεντρική αγορά.
3: Τουρισμό έχουμε φέτος πάρα πολύ. Επισκέπτεται τα μαγαζιά μας. Κοιτάξτε, όσο τους αφήνουμε βέβαια ελεύθερους, εμείς λόγω και τα Airbnb υπάρχει μια ιδιαίτερη αυξητική κίνηση στην αγορά φέτος. Διότι καθώς έχουν το πράγμα, τα group πάνε όπου τα πάνε. Έχει κόσμο, δυστυχώς όπως και εμείς, και αυτοί δεν, οικονομικά δεν πάνε τόσο καλά φέτος. Είναι μειωμένη πρακτικά η σεζόν.
1: Καθημερινά τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται την αγορά της 1866. Οι τουρίστες όμως, που σε αρκετές περιπτώσεις κάνουν ακόμα και παζάρια για να αγοράσουν παραδοσιακά προϊόντα και σουβενίρ.
4: Η κίνηση είναι αυξημένη στους καλοκαιρινούς μήνες με τον τουρισμό που επικρατεί. Επικρατεί μια πτώση λόγω μηνός το Σεπτέμβριο. Με τους Έλληνες είναι χαμηλά τα πράγματα, χαμηλή η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, λόγω και της οικονομικής κρίσης που επικρατεί. Ανάσα δίνουν οι τουρίστες πολύ στην αγορά.
5: Είστε αισιόδοξοι για το επόμενο χρονικό διάστημα?
4: Ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά. Θα δούμε και στο προσεχές μέλλον πώς θα κινηθούν τα πράγματα.
1: Οι έμποροι σε κάθε περίπτωση περιμένουν να ολοκληρωθεί η τουριστική περίοδος προκειμένου να κάνουν το τελικό ταμείο τους.
6: Για την ώρα τουλάχιστον καλά πάμε. Τώρα έχουμε κάνα μήνα ακόμα δουλειά, μετά είναι 5 μήνες relax.
5: Το ταμείο θα είναι θετικός απολογισμός στο ταμείο?
6: Πιστεύω ναι. Μην είμαστε ευχάριστοι να πούμε. Να έχουμε μάθει συνέχεια στην κλαούρα. Πήγε καλά η σεζόν, συνεχίζει και πηγαίνει καλά. Και οι κρουαζιέρες πάνε καλά. Ευχαριστημένοι μας για την ώρα. Τώρα ο χειμώνας τι θα φέρει, δεν ξέρουμε καθόλου.
2: Με καθημερινές 2 ώρες διακοπές εργασιών από τις 11 έως τη 1 μετά το μεσημέρι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι δικαστικοί υπάλληλοι, ζητώντας ενίσχυση του προσωπικού με νέες προσλήψεις. Καθώς, όπως υποστηρίζουν, η αναλογία είναι ένας υπάλληλος για 12.000 πολίτες. Παράλληλα, τονίζουν την ανάγκη δημιουργίας του νέου δικαστικού μεγάρου αλλά και τη βελτίωση των κτηριακών υποδομών έως ότου υλοποιηθεί η δέσμευση της πολιτείας.
1: Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους για δεύτερη εβδομάδα οι δικαστικοί υπάλληλοι στο Ηράκλειο. Με πανό έξω από τα δικαστήρια, οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για τις συνθήκες εργασίας, ενώ μεταξύ των αιτημάτων τους ήταν και η κάλυψη των οργανικών θέσεων με μόνιμο προσωπικό.
7: Συνεχίζουμε για δεύτερη εβδομάδα τις κινητοποιήσεις μας οι δικαστικοί υπάλληλοι στο Ηράκλειο. Είναι μια μορφή κινητοποίησης από το Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων Ηρακλείου. Αυτή τη στιγμή δεν είναι πανελλήνιες εμβέλειες, είναι μονάχα στο Ηράκλειο, θέλοντας ακριβώς να δείξουμε το πόσο οριακές είναι οι καταστάσεις οι οποίες έχουν περιέλθει οι δικαστικοί υπάλληλοι στο Ηράκλειο. Η αύξηση των οργανικών θέσεων είναι το ζητούμενο. Δεν είναι μόνο δηλαδή το να έρθουν και να στελεχωθούν άτομα, γιατί λόγω των διαφορετικών πλέον συνθηκών είναι άμεση και αναγκαία η αύξηση των οργανικών θέσεων. Έχουμε 25 υπαλλήλους, δικαστικούς υπαλλήλους στο Ηράκλειο, στην Εισαγγελία Ηρακλείου, οι οποίοι εξυπηρετούν όλο τον νομό. Μιλάμε για ένα νομό ο οποίος είναι 300.000 κατοίκων, αλλά δικαστικά και δικονομικά είναι το τρίτο μεγαλύτερο στη χώρα.

0: εισαγγελία Ηρακλείου, καθώς και το πρωτοδικείο Ηρακλείου.
1: Αναφέρω ότι η εργασία μας έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Με την αλλαγή του κώδικα έχει αυξηθεί η εργασία μας και στη εισαγγελία και στο πρωτοδικείο. Δυστυχώς φεύγουν συνάδελφοι, είτε με σύνταξη είτε έχουν αποχωρήσει οικειοθελώς και δεν αναπληρώνονται. Ζητάμε άμεσα να αυξηθούν οι οργανικές θέσεις και να πληρωθεί μεγάλο μέρος αυτών.
2: Οι δικαστικοί υπάλληλοι τόνισαν παράλληλα και την ανάγκη δημιουργίας νέου δικαστικού μεγάρου και ταυτόχρονα κάλεσαν την πολιτεία να προχωρήσει άμεσα και στη βελτίωση των κτηριακών υποδομών.
0: Το κτηριακό είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει φύγει καθόλου από τους αγώνες μας, το να έχουμε το νέο δικαστικό μέγαρο όσο πιο γρήγορα γίνεται, να εξελιχθούν και να είναι άμεσες οι προθεσμίες της διαδικασίας της διαγωνιστικής. Και φυσικά, επειδή αυτό γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ένα χρονοβόρο πλαίσιο, θέτουμε πάντα ζητήματα με όλους τους τρόπους και με όλα τα μέσα σαν σύλλογος στο να υπάρχει αποκατάσταση, το να είναι ένα κτίριο ασφαλές για όσο χρονικό διάστημα είμαστε εδώ.
2: Όπως είπαν οι δικαστικοί υπάλληλοι, μέχρι και την Παρασκευή θα πραγματοποιούν 2 ώρες διακοπές εργασιών κατά τις ώρες 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες του νομού Ηρακλείου.
1: Ήθελα να δηλώσω ότι η δουλειά πλέον, ειδικά στην εισαγγελία, δεν βγαίνει. Δουλεύουμε στα όρια μας, όλα είναι οριακά. Και θα ήθελα την κατανόηση του κόσμου που δεν εξυπηρετείται, απλά και εμείς έχουμε φτάσει στα όρια μας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
7: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
8: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
7: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστυγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλέν το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
6: Μπα.
7: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
7: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
8: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
7: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
6: Μπα.
7: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3.

0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν στο Τσαντσάν του Βόρειου Περού ένα νομαδικό τάφο με λείψανα 38 ανθρώπων, αλλά και πολύτιμα χάλκινα και χρυσά αντικείμενα. Η ανακάλυψη αυτή αναμένεται να ρίξει νέο φως στον πολιτισμό των Τσιμού.
1: Αρχαιολόγοι έφεραν στο φως ομαδικό τάφο με τα λείψανα 38 ανθρώπων στο Τσαντσάν, ένα εκτεταμένο προϊσπανικό πλήνθινο όχυρο στο Βόρειο Περού. Ένα αέρια πλάνα δείχνουν συνεργεία να εργάζονται ανάμεσα στα λείψανα και να πραγματοποιούν ανασκαφές στο χώρο. Ο τάφος εντοπίστηκε πριν από λίγες εβδομάδες στο αρχαιολογικό συγκρότημα κοντά στην Τρουχίγιο, περίπου 500 χιλιόμετρα βόρεια της Λίμα. Τα λείψανα βρέθηκαν μαζί με χάλκινα και χρυσά αντικείμενα, εμπλουτίζοντας τα ευρήματα που μελετούν στο αρχαίο συγκρότημα. Το Τσαντσάν ήταν πρωτεύουσα του πολιτισμού των Τσιμού, ο οποίος άκμασε κατά μήκος της βόρειας ακτής του Περού πριν από την κατάκτηση από τους Ίνκα. Οι αρχαιολόγοι συνεχίζουν να μελετούν τον τάφο και τα κτερίσματά του, επιχειρώντας να μάθουν περισσότερα για τους ανθρώπους που έχουν ταφεί εκεί. Το συγκρότημα εκτείνεται σε μεγάλη έκταση με τις ανασκαφικές εργασίες και τα αρχαιολογικά κατάλοιπα να είναι ορατά από ψηλά.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Για την αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο. Καλησπέρα, Δημοσθένη. Να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι προφανώς του Όφη για τη δεύτερη αγωνιστική για το κύπελο με τον Νέστο Χρυσούπολης. 3-0, αν δεν κάνω λάθος, σωστά. Να, ναι, 3-0.
3: Πολύ σωστά. Όφη, ο οποίος είχε εύκολο έργο όταν, θα λέγαμε, αποφάσισε να παίξει ποδόσφαιρο, να παίξει σύμφωνα με τις δυνατότητές του. Έκανε πολύ απλά τα πράγματα. Όφη, όταν ο νους συγκεκριμένα του 54 άνοιξε το σκορ για την κριτική ομάδα, όλα έγιναν πολύ πιο απλά. Μπόρχα Γκονζάλες στο 62 το 2-0 και ο Θεοδωσουλάκης στο 65 έγραψε το ελληνικό 3-0. Όφη, ο οποίος ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας μετά από δύο αγωνιστικές. Mm-hmm. Έχει και την ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ πριν από μία εβδομάδα στην Τούμπα. Μόνο ο Ολυμπιακός ξεπερνά την ομάδα του Χρήστου Πόντι αυτή τη στιγμή στο βαθμολογικό πίνακα και είναι πολύ σημαντικό ότι να παραμείνει ψηλά, να τερματίσει στην πρώτη τετράδα ώστε να έχει καλύτερο μονοπάτι στη συνέχεια για να έχει βλέψει να φτάσει σε έναν ακόμη τελικό. Γιατί όχι, θα αντιμετωπίσει την Λάρισα στη Θεσσαλική πόλη εκτός έδρας στην επόμενη αγωνιστική και η τελευταία, η τέταρτη αγωνιστική είναι πάλι στο Παγκρίτιο απέναντι στο Βόλο. Εκτός από την νίκη, βέβαια, έχω να σου πω ότι ήταν πολύ σημαντικό για τον Χρήστο Πόντι το γεγονός ότι έδωσε ανάσες σε πολλούς βασικούς ποδοσφαιριστές. Παιδιά τα οποία δεν είχαν πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής αγωνίστηκαν. Ήταν και μάλιστα στην αρχική ενδεκάδα όπως ο Λίλο, ο Αποστολάκης, ο Καραφάλιος, ο Κανελόπουλος, ο Θεοδωσουλάκης, παιδιά που ήταν στις αρχικές επιλογές, που όρισε το πρώτο ημίχρονο η ομάδα να μην είχε την απαραίτητη χημεία, αλλά όπως είπα στην επανάληψη ήταν αρκετά καλός ο Όφη. Και όσα αλλαγές που ήταν ακόμη νέοι ποδοσφαιριστές, ο Καινουριάκης, ο Ρωμάνος, ο Σιγμαλίδης. Έτσι λοιπόν και βασικοί ξεκουράστηκαν και νέα παιδιά πήραν ευκαιρίες εν ώψη και του αγώνα με τον Ολυμπιακό το Σάββατο στο Κήπεδο Καραϊσκάκη για το πρωτάθλημα της Super League.
0: Μάλιστα, πάμε λίγο στα μεταγραφικά. Τι έγινε, τι γίνεται με τον Τάσο Χατζηγιοβάνη, αν το λέω, αν το τονίζω σωστά.
3: Πολύ σωστά το τονίζεις. Ο Χρήστος Πόντις είχε δηλώσει πρόσφατα ότι Όφη θα κάνει τουλάχιστον μία μεταγραφή ακόμη. Όπως όλα δείχνουν, ο Τάσος Χατζηγιοβάνης είναι επιλεκτός για τα άκρα της επιθετικής γραμμής, 29 ετών. Μέσω επιθετικό αγωνίζεται στην Κύπρο και την Ομόνια. Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης τον ξέρει πάρα πολύ καλά. Ο Χρήστος Πόντις ήταν μαζί στον Παναθηναϊκό, όταν ο Πόντις ήταν βοηθός του Ιβάν Ιωβάνοβιτς. Ωστόσο, σε περίπτωση που προχωρήσει αυτή η μεταγραφή ή οποιαδήποτε άλλη, γιατί ναι, μένω ο Χατζηγιοβάνης αυτή τη στιγμή προβάλλει στο απόλυτο φαβορί, αλλά δεν έχει κλείσει ακόμη. Αυτό που λοιπόν θέλω να τονίσω είναι ότι θα αγωνιστεί μόνο στι εμφόριες διοργανώσεις στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο και όχι στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, καθώς η λύσα για το Europa League έχει ήδη δηλωθεί από τον Όφη. Ωστόσο, ο Χρήστος Πόντις, όπως είναι πολύ λογικό, θέλει λύσεις, θέλει μεγάλο roster, καθώς τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά. Ενδεικτικά να σου πω ότι αν υπολογίσουμε το σημερινό μάτς με τον Έσο Χριστούπολης, ο ΟΠΕ έχει να δώσει 21 παιχνίδια μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Α, μάλιστα. Πάμε να μου πεις, θέλω λίγο και την γνώμη σου και το σχόλιο σου σε σχέση με τις εξελίξεις που έχουμε για το νέο γήπεδο του ΟΦΗ εδώ στο Ηράκλειο, στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Έχουμε εξελίξεις, έχουμε συναντήσεις. Φαίνεται ότι θα έχουμε και μία μελέτη το επόμενο διάστημα, έτσι για να υπάρχει μια πρώτη εκτίμηση και του κόστους, αλλά και όλων των διαδικασιών που απαιτούνται, που δεν είναι και λίγες προφανώς.
3: Για μένα το πιο σημαντικό σε όλες αυτές τις συναντήσεις και τις συσκέψεις που γίνονται, η αλήθεια είναι αρκετές τις τελευταίες ημέρες, είναι ότι υπάρχει σύμφωνα απόψεων. Δεν υπάρχει κάποια πλευρά που να διαφωνεί σε κάτι ή να βάζει μία άλλη παράμετρο, είτε για την τοποθεσία, είτε για την χωρητικότητα του γηπέδου, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Σήμερα λοιπόν στη Λόγια συναντήθηκαν η ΠΑΕ ΟΦΗ, ο Ερασιτέχνης ΟΦΗ, με την περιφέρεια και με το Δήμο. Μάλιστα το παρόν στη συνάντηση έδωσε και ο κύριος Μπούσος, αλλά και ο κύριος Αρναουτάκη, του Περιφερειάρχης. Όλοι λοιπόν συμφώνησαν ότι ΟΦΗ πρέπει να προχωρήσει μπροστά, να γίνει αυτό το μεγάλο έργο στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Μιλάμε για μια διπλή ανάπλαση. Αυτό πρέπει να ξέρει ο κόσμος, ότι στην ουσία ως αντάλλαγμα θα δοθεί η έκταση που είναι το γιατί που λέει σήμερα στα καμίνια. Οπότε λοιπόν, όπου πηγαίνοντας στο καινούργιο του γήπεδο, θα παραχωρήσει ο Ερασιτέχνης ως αντάλλαγμα να δημιουργηθεί και μια πνοή πρασίνου, θα λέγαμε, στη συγκεκριμένη περιοχή που το έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Αλλά όπως σου είπα, ότι όλες τις πλευρές συμφωνούν. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο έχει μεγάλο ορίζοντα, μεγάλο χρονικό ορίζοντα. Δεν συμφωνούν σήμερα και σε λίγους μήνες ξεκινάει το γήπεδο. Όλη αυτή η διαδικασία θα πάρει πάρα πολλά χρόνια, 7-8, δεν ξέρω πόσα χρόνια, για να γίνουν τις σχετικές απαλωτριώσεις, αλλά σημασία έχει ότι το τρένο μπαίνει στις ράγες και ότι όλες οι πλευρές συμφωνούν ότι να φτιάξει ένα γήπεδο χωρητικότητας 15.000.
0: Αυτό ακριβώς, ότι στην αφετηρία όλοι συμφωνούν και όλες οι απόψεις συγκλίνουν. Θα δούμε την συνέχεια και την πορεία. Πάμε λίγο και Champions League και ΑΕΚ, η οποία με την νίκη της δίνει βαθμούς και στη χώρα, στην Ελλάδα.
3: Ναι, σε κάτι που θα κληθεί να συνεισφέρει και ο ΟΦΗ, δηλαδή να δώσει βαθμούς μέσω του Europa League. Η ΑΕΚ έκανε το πρώτο βήμα χθες, νίκησε την Αυστριακή ΛΑΣΚ με 1-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Ελλάδα, η οποία θέλει να βρεθεί στην 10η θέση της ειδικής βαθμολογίας της UEFA, αυτή τη στιγμή είμαστε στην 12η θέση, αλλά σημασία έχει ότι μειώσαμε από τους 10 τους Πολωνούς. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε 44.212 πόντους, οι Πολωνοί 45.125. Είναι κάποια νούμερα τα οποία το ευρύ κοινό δεν τα πολύ γνωρίζει, αλλά είμαστε αρκετά κοντά. Οι 1.000 βαθμοί, οι κάτω από 1.000 βαθμοί που μας χωρίζουν με τους Πολωνούς, είναι αρκετά λίγοι, και σημαντικό είναι ότι εμείς συνεχίζουμε 4 ομάδες στην Ευρώπη. Αντίθετα με τους Πολωνούς, τους οποίους συνηγάμε, αυτοί συνεχίζουν με 2 ομάδες στην Ευρώπη. Mm-hmm. Κάτι που σημαίνει ότι εμείς έχουμε πιο πολλές ευκαιρίες από τις ομάδες μας να μαζέψουμε βαθμούς, να τερματίσουμε 10η, έτσι ώστε να διατηρήσουμε τις 5 ομάδες που βγαίνουν σε ευρωπαϊκά κύπελλα και ο πρωταθλητής να πηγαίνει απευθείας στη League Face του Champions.
0: Μάλιστα. Και κλείνουμε με τα νεότερα, αν υπάρχουν. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν, για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος εχθές προκάλεσε πολύ μεγάλη ανησυχία, έτσι που ουσιαστικά κατέρευσε, έπεσε στο γήπεδο. Αφυδάτωση, καλά διαβάζω, ή έχει γίνει και κάτι νεότερο?
3: Τα νεότερα από τη Γερμανία αυτό αναφέρουν, ότι πρόκειται για αφυδάτωση στον οργανισμό του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Χθες οι Γερμανοί μας ανέφεραν ότι υπήρχε ένα πρόβλημα στο

0: πληροφορικό του, έκανε τις απαραίτητες εξετάσεις και πιθανότατα δείχνουν αφυδάτωση στον οργανισμό του, αλλά πραγματικά ήταν, δεν θα έλεγα σοκαριστικό, γιατί ο Καρέτσας ο ίδιος δεν ένιωσε καλά και ζήτησε βοήθεια. Δεν κατέρευσε, δεν έχασε τις αισθήσεις του. Καταλάβαινε ακριβώς τι γινόταν, αλλά όταν βλέπεις 18 χρόνο παιδί και με όσα έχουν συμβεί τόσα χρόνια στα γήπεδα, κατευθείαν ο νους όλων πηγαίνει στο κακό. Βγήκε με φορεί εκτός αγωνιστικού χώρου, πήγε στο νοσοκομείο, έκανε τις απαραίτητες εξετάσεις. Τέλος καλό, όλα καλά από ό,τι φαίνεται, αλλά θα λέγαμε ότι μια κατάρα υπάρχει στους Έλληνες ποδοσφαιριστές το τελευταίο διάστημα. Χθες, τη μέρα δηλαδή που ο συμπαίκτης, ο Κωνσταντέλιας, ο συμπαίκτης του Ντόρτμουντ, έκανε την επέμβαση για το γόνατό του, ο Καρέτσας πέσει αυτό το πράγμα. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω, μιλάμε για κατάρα.
1: Περαστικά να πούμε σε κάθε περίπτωση. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ και πάμε, κυρίες και κύριοι, εμείς να παρακολουθήσουμε στιγμιότυπα από τον αγώνα του Όφη με τον Έστω Χρυσούπολης.
2: Δυνατότητα να χτυπήσει και στο ανοιχτό γήπεδο Όφη, όπως συμβαίνει εδώ με την παλιά που είναι ωραία για τον νους. Αυτό τσιμπάει, πατάει στην περιοχή το πλασέ του και 1-0 για τους κριτικούς. Είπαμε το πρέσινγκ ψηλά, τρίβει κινδύνους. Και κάτι τέτοιο συνέβη και στη φάση στο 54ο λεπτό. Με τον Αργεντινό να εκμεταλλεύεται την ταχύτητά του και την πάρα πολύ ωραία παλιά που ήρθε από τα αριστερά. 1-0 για τον Όφη. Ο Αργεντινός βάζει μπροστά στο σκορ την ομάδα του Χρήστου Κόντι. Ένα τέρμα που νομίζω το δικαιούται. Ξανά την παλιά είναι από τον Αποστολάκη, πάρα πολύ ωραία. Βάζει το πόδι του με τέτοιο τρόπο που περνά την μπάλα μπροστά από τον Δερμιτζάκη. Ο νους που είναι πιο γρήγορος προλαβαίνει να μπει στην πορεία της μπάλας. Εργασία Αποστολάκη με Κρίσμαν, σπατά περιοχή αυτός, σπάει ωραία για τον νους, ευκαιρία 2-0. Θα το κάνει ο Μπόρχα Γκοντζάλεθ, δημιουργός αυτή τη φορά ο νους, από εκτελεστής νωρίτερα, γίνεται δημιουργός σε μια πάρα πολύ ωραία από την αρχή στο τέλος της επίθεση του Όφη. Βλέπω συγκινημένο τον Μπόρχα Γκοντζάλεθ. Πέρασε και ένα πρόβλημα τερματισμού, δεν ξέρω αν συνδέεται με αυτό. Το 2-0 πάντως για τον Όφη είναι γεγονός. Παλιά στην πλάτη της άμυνας για τον Θεοδοσουλάκη. Εκείνος έχει την μπάλα στον αέρα, πλασάρει και θα κάνει το 3-0. Πάρα πολύ ωραίο γκολ, πάρα πολύ ωραία εκτέλεση και όλη κίνηση συνολικά από τον Γιάννη Θεοδοσουλάκη. Σκοράρει και αυτός, μπαίνει στο χώρο των τερμάτων για την ομάδα του Χρήστου Κόντι, που νομίζω πλέον μπορεί να είναι πολύ πιο ικανοποιημένος. Γιάννης Θεοδοσουλάκης, ένα παιδί γεννημαθέμα από τον Όφη και το περιττικό ποδόσφαιρο, έφυγε στην πλάτη της άμυνας, είχε την τύχη να έχει την μπάλα να αναπηδά και τον Αστρά εκτός θέσης, επομένως μπόρεσε και να πλασάρει.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,18% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δικτής Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.701,69 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 429,80 εκατομμύρια ευρώ. 44 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 66 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο στην Γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.

0: εδώ που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα. Εδώ είμαστε και απόψε για το 14ο, παρακαλώ, box out της εφετινής σεζόν, του εφετινού τρίτου στη σειρά κύκλου εκπομπών πάντοτε στη τηλεόραση Κρέτα και πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπόρου, που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόγιο. Μαζί μας πάντοτε τα νερά Ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη, μας προσφέρουν υγεία, ευεξία, δροσιά και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Λοιπόν, σήμερα είναι 29 Ιανουαρίου του 2026. Σαν σήμερα, στις 29 Ιανουαρίου του 1860, γεννήθηκε ο σπουδαίος Ρώσος θεατρικός συγγραφέας, ο Άντον Τσέχοφ, ένα έργο του οποίου ο Χαμελέον ταιριάζει απολύτως στο πνεύμα, στο ύφος και στο ήθος της σημερινής εκπομπής. Αλέξανδρος Γιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που συναντιόμαστε και σε ευχαριστώ πολύ, γιατί είναι μεσούσεις της σεζόν, με μάτς πίσω, με μάτς μπροστά. Δεν είναι και πολύ εύκολο να αλλάλωνεις το λιγοστό ελεύθερο χρόνο στις εκπομπές.
1: Ναι, καλησπέρα. Χαρά μου που βρίσκομαι εδώ. Δική μου ευχαρίστηση.
0: Ήσουν ένας ποδοσφαιρικός χαμελέον. Νομίζω ότι ήσουν. Θυμάμαι, είχαμε κάνει, και το λέω όχι για να σε κολακεύσω, να δημιουργήσω το κατάλληλο πρόσφορο έδαφος, μία από τις πιο ωραίες συνέντευξεις ποδοσφαιρικές που έχω κάνει ποτέ. Την είχαμε κάνει μαζί λίγες μέρες αφότου αποσύρθηκε, στο Μάιο του 2020. Και μου είχες πει κάτι που το έχω συγκρατήσει. Α, σου πω να σου υπενθυμίσω ακριβώς τι μου είχες πει. Ότι φόραγα τα σπίδες, προσαρμοζόμουν σε όλες τις συνθήκες και κοίταζα μπροστά.
1: Θυμάμαι τη συνέντευξη. Καταρχήν τη θυμάμαι. Συνεχίζω να συμφωνώ σε αυτό που σου είπα. Θεωρώ ότι είχα την ικανότητα να προσαρμόζομαι σε όλες τις συνθήκες, γιατί κατά τη διάρκεια της καριέρας μου άλλαξα αρκετά περιβάλλοντα, ομάδες, χώρες και διάφορες καταστάσεις. Οπότε θέλοντας και μη έπρεπε να προσαρμοστώ, γιατί είχα σαν στόχο και ήθελα να πετύχω σε αυτό που επέλεξα να κάνω, οπότε δεν υπήρχε άλλος δρόμος.
0: Πόσο εύκολο είναι για έναν ποδοσφαιριστή και για ένα παιδί, γιατί τότε ήσουν παιδί, ήσουν νεαρός, ήσουν έφηβος, μετά μεγάλωσες και ανδρώθηκες, να γίνεται πολύ συχνά, και αυτό συνέβαινε κατά φοράδικα, το εξυλαστήριο θύμα? Δηλαδή ενοχλούσε εμένα, παρακολουθώντας τα μακριά, φαντάζομαι πώς ενοχλούσε εμένα.
1: Προφανώς δεν ήταν και ευχάριστο, προφανώς ήταν δύσκολο, υπήρχαν και περιόδους που έως ένα σημείο σίγουρα, όπως είπε, ένα νεαρό παιδί με επηρέαζε, με ενοχλούσε, με στεναχωρούσε, εμένα και τον περίγυρό μου εννοείται, αλλά όπως είπα, και εγώ το θεωρούσα ως ένα σημείο άδικο. Από εκεί και πέρα εγώ πίστευα στον εαυτό μου, πίστευα στις ικανότητές μου, ήμουν σίγουρος για μένα, οπότε κοιτούσα μόνο μπροστά.
0: Ξέρεις, εγώ το είχα συγκρίνει και τότε στη συνέντευξη που κάναμε, είναι ένα τραγούδι του Τάκη του Μουσαφίρου, αλλά αυτή ο ψηλός αναφερόταν στον Αντωνιάρη, τον Αντώνη, γιατί ήταν μια εποχή που ό,τι κακό συνέβαινε στο Μάνεκο, το φόρτωνα στον Αντωνιάρη και το τραγούδι ήταν όλα τα αυτή ο ψηλός. Και επειδή και εσύ είσαι ψηλό παλιγάρι, ναι, ίσχυε απόλυτα αυτό και στη δική σου περίπτωση όλα τα αυτή ο ψηλός. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι μόνο την πανδημία δεν σου χρέωσαν.
1: Ναι, έχω ακούσει αρκετά.
0: Ή τα μνημόνια ή οτιδήποτε. Τι σου έμεινε αυτό που λένε η επίγευση από την καριέρα σου, που σε πείσμα, εγώ το λέω και το χρεώνομαι εγώ. Εντάξει, το χρεώνασαι κι εσύ το χρεώθηκες, το φάγες στο πετσί σου. Τι σου έμεινε ως επίγευση από αυτή την πραγματικά σπουδαία ποδοσφαιρική καριέρα?
1: Μου έμεινε μια ικανοποίηση ότι κατάφερα το όνειρό μου, σίγουρα. Ένα στόχο που είχα βάλει από μικρός. Ένα όνειρο παίζοντας στη γειτονιά και σκεφτόμενος τον εαυτό μου σε μια μεγάλη ελληνική ομάδα, σε μια ομάδα του εξωτερικού, στην εθνική ομάδα. Οπότε σίγουρα μου έμεινε η επίγευση της ευχαρίστησης ότι ικανοποίησα και, ικανοποίησα και τους οικείους μου, την οικογένειά μου και όλο αυτό το όνειρο που πέτυχα. Και γεμάτος από παραστάσεις, από εμπειρίες, από, όπως προείπα, διαφορετικές κουλτούρες, χώρες, γλώσσες. Και όλα αυτά νομίζω με γέμισαν σαν άνθρωπο και με έκαναν αυτό που είμαι σήμερα.
0: Επικαλούμε ξανά τη συνέντευξή μας την προεξαετία μου και πει ότι αν έβγαζες μια αυτοβιογραφία, το βιβλίο της ζωής σου, θα βάζεις τίτλο «Ήρεμη δύναμη». Σε βοήθησε αυτό? Ήταν η εσωτερική άμυνά σου?
1: Μάλλον δεν το έχω αναλύσει έτσι και πολύ στο ψυχολογικό κομμάτι. Σίγουρα είναι η εσωτερική μου δύναμη που όποια εμπόδια βρήκα μπροστά μου τα υπερνίκησα και κατάφερα από όλο αυτό την κατάσταση να βγω, ας πούμε, δυνατός και να καταφέρω ό,τι κατάφερα στην καριέρα μου. Ο καθένας έχει τον τρόπο να αντιμετωπίζει καταστάσεις και εμένα αυτός ήταν ο τρόπος μου. Αυτός ήμουνα και νομίζω ότι με βοήθησε.
0: Λοιπόν, να ξετυλίξουμε λίγο το κουβάρι τώρα. Εσύ γεννιέσαι 13 Φεβρουαρίου του 1985.
1: Ναι.
0: Στην Κατερίνη, στο Λιτόχωρο, πού στην Κατερίνη.
1: Στην Κατερίνη. Γεννιέμαι, ναι, αλλά πολύ μικρός με την οικογένειά μου. Πηγαίνουμε στη Γερμανία, μετανάστες, Έλληνες.
0: Στη Στουτκάρδη.
1: Ναι, έξω από τη Στουτκάρδη. Ο μπαμπάς, η μαμά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ελληνικά εστιατόρια. Οπότε τα πρώτα 9 χρόνια της ζωής μου τα περνάω στη Γερμανία. Και στα 9 μου επιστρέφουμε στην Ελλάδα, γιατί εντάξει, ο μπαμπάς δεν ήταν πολύ της Γερμανίας, δεν το άρεσε. Ήθελε να γυρίσει πάλι στην πατρίδα. Και
0: πήγαινε τότε, συγγνώμη, σε δικό του. Πήγαινε τότε το μυαλό σου που ήσουν 6, 7, 8, 9 χρονών. Ότι κάποια στιγμή θα ξαναγύριζε στην Γερμανία και θα έπαιζε κιόλα σε μια από τι μεγαλύτερε γερμανικέ ομάδε και πάλι λίγο να παίρνει και έναν ευρωπαϊκό κύκλο.
1: Όχι. Δεν θα μπορούσε να πάει το μυαλό μου τόσο μακριά. Τότε πολύ μικρό παιδί. Ευχαριστώ με το ποδόσφαιρο. Ένιωθα ότι μου άρεσε. Δεν μπορούσα να σκεφτεί τόσο μακριά στα 7, στο 8, στα 9 σου. Το μόνο που θυμάμαι στα 9 μου ότι ήμουν πολύ στεναχωρημένο που φεύγω από το περιβάλλον μου τότε, το σχολείο, το γερμανικό κτλ. Και έφευγα για την Ελλάδα. Άσχετα που μετά εννοείται μου άρεσε που ήρθα πάλι πίσω στη.
0: Εκεί κατάλαβες ότι θα μπορούσε το ποδόσφαιρο να είναι εδραιό το επάγγελμά σου, γιατί στα 7 και τα 8 και τα 9 και ίσως και μέχρι τα 15 και ίσως και όταν οριμάζεις και γίνεσαι έμφος, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι πιθανόν αυτό θα είναι το επάγγελμά σου. Αλλά πότε κατάλαβες ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να είναι το μέλλον σου?
1: Ίσως στην ηλικία των 15-16, εκεί που συμμετείχα στις μικτές της Πιερίας, στην Εθνική Ομάδα Παιδών, εκεί άρχισε σιγά-σιγά σίγουρα κάπως σοβαρεύει, σκέφτεσαι, βλέπεις, προκύπτει κάποιο ενδιαφέρον, μιλάνε για σένα στην πόλη, στο περίγυρο που βρίσκεσαι και στην κοινωνία που ζεις. Οπότε σιγά-σιγά άρχιζε να... Αυτό το όνειρο να γίνεται σιγά σιγά πιο πολύ σαν στόχος, να καταφέρω το επόμενο επίτευγμα, να παίξω στην Εθνική Νέων, Παιδών κτλ.
0: Είχε συναντήσει τότε στις μικτές κανέναν παίκτη με τον οποίο ξαναβρεθήκατε μετά?
1: Στις μικτές δεν θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια, αν έχω συναντήσει από άλλους νομούς. Όμως στη μικτή Πιερίας, επειδή γενικά η Κατερίνη βγάζει αρκετούς ποδοσφαιριστές, έχει βγάλει, έχουμε παίξει μετά συμπαίκτες σε ψηλότερο επίπεδο, τότε που ήμασταν ακόμα στις μικτές. Οπότε και γενικά επειδή η Κατερίνη βγάζει ποδοσφαιριστές. Έτυχε με παιδιά που παίζαμε στα 15-16 μαζί να έχουμε παίξει και σε υψηλότερο επίπεδο.
0: Είχες εκείνη την εποχή ίνδαλμα? Δηλαδή υπήρχε παίκτης. Δεν κάνω τον έξυπνο, ξέρω ποιον θα μου πεις. Δεν ξέρω αν ήταν το τότε ίνδαλμά σου ή το κατοπινό. Εντάξει, έχω κάβα.
1: Ναι. Θα σου πω κάτι που μάλλον δεν το έχω πει ποτέ. Και ίνδαλμα δεν είχα τότε στην ηλικία, ούτε μπορούσα να δω τον εαυτό μου σε έναν. Θυμάμαι όμως τα 9 μου χρόνια που παρακολουθούσα το Μουντιάλ το 1994 και επειδή βλέπω και τη φανέλα εκεί, ήμουνα Ιταλία από μικρός. Τότε όλο αυτό το Ρομπέρτο Μπάτζιο κτλ. Θυμάμαι ότι είχα αφήσει το στο δωμάτιο.

0: θείο μου.
1: Του Μπάτζιο, ε?
0: Ναι, του Μπάτζιο.
1: Ο Πύρλο, ο Ανδρέα Πύρλο που έχεις πει μια-δυο φορές ναι. Και ναι, μου το έχεις πει και την προηγούμενη. Τι σου άρεσε, τι σε έφτιαχνε στον Πύρλο?
0: Μου άρεσε πάρα πολύ η ποδοσφαιρική του οξυδέρκεια. Ένας ποδοσφαιριστής που ούτε γρήγορα.

0: υψηλό βαθμό, τεχνική κατάρτιση και κυρίως, όπως είπα, ποδοσφαιρική οξυδέρκεια, πάρα πολύ έξυπνος. Και γενικά, επειδή αγωνίστηκα και εγώ στο χώρο του κέντρου, σίγουρα πρέπει να διαχειρίζεις διάφορες καταστάσεις σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Είσαι ο φάρος θεωρητικά του παιχνιδιού και νομίζω ότι οι έξυπνοι παίκτες πάντα μου άρεσαν.
1: Έπαιξε σε άλλες θέσεις.
0: Λόγω της σωματοδομής μου και έχω παίξει
1: ναι, και στόπερ. Ναι, αλλά και θα παίξει ή στόπερ ή σέντερ φόρας.
0: Ναι, σέντερ φόρας δεν έχω παίξει ποτέ. Στόπερ έχω παίξει και στο υψηλό επίπεδο σε κάποια παιχνίδια που χρειάστηκε, που έπρεπε κτλ. Γιατί οι θέσεις είναι. Κάποιος θα τύχει να αμυντικό χάφ, θα μπορεί να παίξει και στόπερ. Τώρα, πολύ μικρός στις ηλικίες που δεν υπήρχαν θέσεις, εντάξει, έχω παίξει και πιο μπροστά κτλ. Αλλά όταν, όσο μεγάλωνα, τα στοιχεία μου ήταν πιο πολύ παίχτης του κέντρου.
1: Ποια είναι η. Η μαγεία, θα κάνω ένα λογοπαίγνιο τώρα, η μαγεία και η μαγιά του να παίζει εξάρι. Τι φτιάχνει ένα μπέχτη να παίζει σε αυτή τη θέση.
0: Θεωρώ ότι πρέπει να έχει κάποια ηγετικά χαρακτηριστικά, γιατί όπως είπα και πριν, πρέπει να, ας μου επιτραπεί η έκφραση, να κουμαντάρεις κάποια πράγματα της ομάδας, που να υπάρχει μια αμυντική ισορροπία, επιθετική ισορροπία, είσαι ο γενικός ιδίνο νους της ομάδος. Οπότε αναπτύσσεις και τέτοια χαρακτηριστικά. Ας πούμε, η ταχύτητα μπορεί να μην είναι το πρώτο που χρειάζεται για αυτή τη θέση. Σίγουρα, όσο πιο ταχύς είσαι, τόσο το καλύτερο. Αλλά σε σχέση με άλλες θέσεις που μπορεί να παίξεις και μόνο με κάποια αθλητικά προσόντα, νομίζω ότι αυτή η θέση περιέχει και άλλα, ίσως εγκεφαλικά, να είσαι εγκεφαλικά πιο έξυπνος, τέλος πάντων, να μην το πω έτσι, αλλά να μπορείς να διαχειρίζεις καταστάσεις.
1: Είχες. Υπάρχει το άνθρωπο στο Μουντιάλ του 94. Δηλαδή, εσύ στο Μουντιάλ του 94 ήσουν.
0: 9 ετών.
1: Ε?
0: 9 ετών.
1: Έχεις μετά άλλη εικόνα που να είναι πολύ δυνατή. Όχι που σε καθόριζε ή που σε σημάδεψε, αλλά που να τη θυμάσαι πολύ έντονα.
0: Σαν τηλεθεατής.
1: Ναι, σαν θεατής, σαν φίλαθρος, σαν πιτσιρικάς δηλαδή.
0: Νομίζω εκείνο το Μουντιάλ, τότε αγάπησα πιο πολύ την Ιταλία. Έτσι, μου άρεσε σαν εθνική ομάδα που παρακολουθούσα τις εθνικές τότε. Μικρός. Αυτή τη στιγμή θυμάμαι πιο πολύ και πιο μεγάλος πάλι μετά το Μουντιάλ του 2006, αν θυμάμαι καλά, πάλι η Ιταλία που το κατέκτησε. Ήμουνα τότε φαν, τότε μου άρεσε και παρακολουθούσαμε τότε τα παγκόσμια.
1: Πώς έπεσε στα ραντάρ του Πανιωνίου, πώς ετσίπησε ο Πανιωνίος μετά τον Απόλλωνα στο Λιτόπορο.
0: Ναι, πώς έγινε αυτό. Γενικά σε εκείνη την ηλικία των 17-16 ετών, επειδή αγωνιζόμουν και στην Εθνική Παίδων, προφανώς οι μεγάλες ομάδες παρακολουθούν τα παιδιά εκείνης της ηλικίας που ξεχωρίζουν. Υπήρχε ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, ακόμα και του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και των μεγάλων θεωρητικά ελληνικών ομάδων. Έτυχε, παίξαμε κάτι παιχνίδια στη Νέα Σμύρνη, τότε με την Εθνική Νέων. Οι άνθρωποι του Πανιωνίου με είδανε, τους άρεσα και τότε κάνα την επαφή με την οικογένειά μου και κατέληξα εκεί.
1: Είναι τρομερή εμπειρία για ένα πιτσιρικά που είναι teenager ακόμη. Να παίξει το Camp Nou και να παίξει απέναντι στον Ροναλντίνιο.
0: Είναι τρομερό γιατί.
1: Που έπαιξε ο Πανιώνης με την Μπαρσελόνα. Ναι,
0: δηλαδή. Εκείνη τη στιγμή ήταν, αν θυμάμαι καλά, η πρώτη μου ευρωπαϊκή συμμετοχή στα 18 μου, καλά-καλά. Κάποιους μήνες στην Αθήνα, ακόμα πήγαινα τρίτη ηλικίου, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχω τελειώσει το σχολείο. Γίναν όλα έτσι γρήγορα και εντάξει, τώρα το θυμάσαι κάπως νοσταλγικά, λες τι έκανα τότε, τι έγινε. Αλλά ήταν η διαδικασία αυτή που πήγαν όλα καλά. Τρομερή εμπειρία είναι ότι στα 18 σου να παίζει εναντίον της Μπαρτσελόνα, στο Camp Nou, έστω και σαν αλλαγή, να παίζει αυτές τις εμπειρίες. Αν δεν κάνω λάθος, τις επόμενες μέρες πήγα και σχολείο. Δηλαδή, οι συμμαθητές μου ήμασταν μαζί στη Δίτλη Λυκειού και με βλέπαν να παίζω στο Camp Nou.
1: Έχεις κρατήσει καμία εικόνα από το μάτς αυτό?
0: Έχω κάποιες φωτογραφίες, τις έχω κάπου. Βασικά τις έχει η μαμά κάπου κρατημένες που έχει ένα.
1: Άλμπουμ.
0: Ναι, άλμπουμ και τα λοιπά. Και έχω κάποιες φωτογραφίες.
1: Πες μου κιόλας ότι άλλαξες φανέλα με τον Ροναλντίνιο.
0: Με τον Ροναλντίνιο όχι, αλλά έχω 1-2 φανέλες της Μπαρτσελόνα σίγουρα. Όχι τον Ροναλντίνιο όμως. Έχω όμως κρατήσει. Σπάνια άλλαζα φανέλα γενικά σε όλη την καριέρα. Δεν το πολύ είχα, αλλά έχω καμιά κοσαριά έτσι καλές.
1: Τι έρχεται μετά. Δηλαδή, ο Πανιώνιος ουσιαστικά είναι ο προθάλαμος. Και όχι ακριβώς ο προθάλαμος, γιατί ο Πανιώνιος είναι μια μεγάλη ομάδα, είναι μια ιστορική ομάδα. Παίζει στην πρώτη εθνική, παίζει στην Ευρώπη, δηλαδή μόνο και μόνο το γεγονός ότι έπαιξε τότε με την Μπαρσελόνα. Αλλά τότε καταλαβαίνεις ότι κάτι καλό κάνεις και κάτι καλύτερο μπορεί να κάνεις

0: Στη συνέχεια.
1: Ναι, τότε προφανώς συνειδητοποιείς ότι έχεις φτάσει σε ένα επίπεδο αγωνιζόμενο στην Αλφα Εθνική, σε ομάδα τότε που ήταν στα πολύ καλά της, παίζοντας το ευρωπαϊκά παιχνίδια, UEFA, Μπαρτσελόνα και άλλες ομάδες και καλές πορείες. Τότε εγώ σαν νεαρός Έλληνας σιγά σιγά έμπαινα στο γκρουπ και στην ομάδα και εκεί ηλικία των 17 με 20 σίγουρα με το φοβερά θετικό της ομάδας του Πανιωνίου που από μόνη της πάντα βοηθάει και δίνει το χώρο σε παιδιά να φανούν, να εξελιχθούν και να κάνουν το βήμα παραπάνω, πήγαν όλα καλά και προσέλκυσα και μετά και το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού.
2: Η πρώτη επαφή με τον Παναθηναϊκό πώς έγινε?
1: Τώρα, εντάξει, όλα αλήθεια, με κάποιο τρόπο, ναι, δεν θυμάμαι, αλλά τότε επειδή ήμασταν και ο Βαγγέλης
2: Ομάδιος... Πήγατε και εσύ με το μάτσο.
1: Ναι, δηλαδή ήμασταν μια φουρνιά τότε 2-3 παιδιών που παίζαν στην ομάδα, ξεχώριζαν. Νομίζω έδειξαν ενδιαφέρον έτσι και για μένα και για τον Βαγγέλη και για τον Νίκο τον Σπυρόπουλο μετά, ο Παναθηναϊκός, και έγινε έτσι γρήγορα. Θυμάμαι καλά λίγο πριν τελειώσει η σεζόν κιόλας ήταν και πήγαν όλα καλά.
2: Το 2005.
1: 5, ναι.
2: Τι σου έδωσε ο Παναθηναϊκός εκείνα τα χρόνια? Γιατί είναι λίγο. Στον Παναθηναϊκό έμενε να ξαναγυρίσει μετά. Είναι λίγο αντίθετα και αμφίδρομα τα συναισθήματα εκείνη τη εποχή και εμπειρία.
1: Τι μου έδωσε? Καταρχήν, κατέκτησε ένα στόχο που είχα σαν πιτσιρικάς να αγωνιστώ, παρόλο που και ο Πανίνος είναι μια μεγάλη ομάδα, να αγωνιστώ στις λεγόμενες μεγάλες ομάδες της Ελλάδος σαν στόχο. Οπότε πηγαίνοντας εκεί, σίγουρα ικανοποίησα ένα κομμάτι του ονείρου μου, όμως η φιλοδοξία και τα όνειρα δεν σταματάνε. Θα έπρεπε μετά να μπω σε ένα άλλο μονοπάτι και ένα άλλο στίβο, να ανταγωνιστώ ποδοσφαιριστές άλλου επίπεδου, απαιτήσεις άλλο επίπεδο από τον κόσμο, από το σύλλογο, από το μπραντ του συλλόγου και γενικά. Οπότε το κυνήγι δεν σταματάει και οι απαιτήσεις και η φιλοδοξία η δική μου. Μπήκα στο σύλλογο με όλα τα όνειρα που συνέχιζα να είχα, να παίξω στην εθνική ομάδα, αργότερα να αγωνιστώ στο εξωτερικό. Οπότε μου έδωσε την δυνατότητα να παίξω σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο, παιχνίδια Champions League, ευρωπαϊκά και ξαναλέω με τις απαιτήσεις ενός μεγάλου συλλόγου που ο κόσμος που έχει και όλη αυτή η δυναμική θα έπρεπε να φανεί αντάξιος.
2: Υπάρχει φιγούρα στον Παναθηναϊκό εκείνη την εποχή, ενώ συμπαίκτης, που θα μπορούσε ένα νεαρό που μεγάλωνε όπως εσύ εκείνη την εποχή να τον αφήσει με ανοιχτό το στόμα? Δηλαδή έπαιξες τον Μπίσκαν. Ο Μπίσκαν είχε πάρει τη Champions League. Έπαιξες με το Κονσεϊσάο, με το Σαν Μαρτιάν, με τον Ζιλμπέρτο Σίλβα. Και λέω το Σαν Μαρτιάν γιατί σας είχε βάλει ένα γκολ.
1: Ναι, ναι.
2: Ένα ποίημα.
1: Ναι. Εντάξει, παίξει με τρομερό ταλέντο ο Σαν Μαρτιάν. Και να σου είμαι ειλικρινής, Βασίλη, δεν ήμουν ποτέ του να θαυμάσω κάποιον έτσι από μακριά κτλ. Πάντα προσπαθούσα με την καλή έννοια να τον φτάσω, να παλέψω να κερδίσω τη θέση του, πάντα μέσα στα πλαίσια του εφαγωνίζεις εννοείται, και έπαιρνα τα θετικά από αυτούς όλους τους ποδοσφαιριστές που παίζανε σε ένα υψηλότερο επίπεδο από μένα, όμως δεν σταματούσα να είχα την δίψα και τη θέληση να τους φτάσω, να τους υπερνικήσω και να κερδίσω τη θέση μου στην ομάδα.
2: Αυτό όλο βγάζει μια ανταγωνιστικότητα, έτσι? Δηλαδή δεν είσαι ο τύπος που συμβάζεσαι, ας πούμε.
1: Προφανώς, για να πετύχεις την καριέρα που ονειρεύεσαι, δεν μπορείς να μείνεις ανταγωνιστικός. Δεν γίνεται από κάθε προπόνηση, από κάθε παιχνίδι, γιατί πρέπει να εξελιχθείς, πρέπει να βελτιωθείς και θα ήταν οξύμορο να μην είσαι ανταγωνιστικός.
2: Για να κάνω τώρα ένα fast forward, μια μετάβαση στο μέλλον, δηλαδή από την εποχή εκείνη στην μεταγενέστερη εποχή. Δεν έκανες και άσχημη καριέρα και ευκαταφρόνητη. Δηλαδή πήρες τίτλους, έπαιξες έναν ευρωπαϊκό τελικό. Υπήρξες αρχηγός σε μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα. Υπήρξες αρχηγός στην Εθνική. Έπαιξες 75 φορές στην Εθνική. Έπαιξες σε
1: καλά
2: δύο Μουντιάλ, σε ένα Euro.
1: Καλά
2: την πήγες.
1: Καλά πήγες. Εντάξει. Όπως είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, είμαι γεμάτος, είμαι ικανοποιημένος. Ικανοποίησα όλες μου τις επιθυμίες και τα όνειρα. Οπότε και όταν σταμάτησα το πόσο ένιωθα γεμάτος. Και αυτό είναι το σημαντικό. Να μην σου μπαίνουν ούτε κατάλοιπα, ούτε τις σκέψεις τι θα μπορούσα να κάνω καλύτερα κτλ.
2: Δεν μπαίνει σε αυτή τη λογική, το what if, ας πούμε. Δεν σε κόβω για να είσαι ενοχικός.
1: Όλοι θα μπορούσαν να έλεγαν, αν έκανα εκεί κάτι. Ναι, πάντα υπάρχει σε όλους αυτούς τους ανθρώπους αυτή η σκέψη. Αλλά νομίζω, είμαι πάντα της άποψης ότι στο τέλος θα πάρεις αυτό που αξίζεις, εκτός κάποιων ελαχίστων περιπτώσεων που η ατυχία σου χτυπάει την πόρτα. Δηλαδή, με ένα σοβαρό τραυματισμό μπορούν να αλλάξουν πράγματα, θέματα υγείας, μπορεί να μην καταφέρεις το limit και το ταβάνι που μπορεί να έχεις σαν ποδοσφαιριστής, σαν αθλητής. Αλλά σε γενικό πλαίσιο, νομίζω, μετά από 15-20 χρόνια καριέρας, ξέρω εγώ, ένας αθλητής, το λέω αυτό σε γενικό πλαίσιο, νομίζω ότι θα πάρει αυτό που αξίζει.
2: Την ώρα που έμπαινε στο αεροπλάνο το 2009 για να πας στη Βρέμη, τι σκεφτόσουν? Που ξαναγύριζες εκεί που μεγάλωσες και που είχες φύγει από τον Παναθηναϊκό μεσούς στη σεζόν, έτσι?
1: Ναι, μεσούς στη σεζόν, μετά από ένα εξάμηνο που δεν αγωνιζόμουν και πάρα πολύ στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί και η Βέρντερ τότε ήταν σε πολύ ψηλό επίπεδο η ομάδα. Το γερμανικό πρωτάθλημα ήταν και είναι σε υψηλό επίπεδο. Οπότε και αυτή μου τη μετάβαση και τη μετακίνηση στην ομάδα της Βρέμης την είδα ως ένα ακόμα σκαλοπάτι να αγωνιστώ σε ένα υψηλό επίπεδο που είναι τα γήπεδα του εξωτερικού.
2: Έμεινες εκεί πόσο καιρό?
1: Έμεινα εκεί ιδανικός για 6 μήνες.
2: 6 μήνες. Ναι. Παίξατε ένα τελικό.
1: Ναι. Όταν πήγα στην ομάδα, η ομάδα έπαιζε στο UEFA. Τελευταία χρονιά που το Europa League ονομαζόταν
2: UEFA.
1: Ναι, και η πορεία πήγε ως τον τελικό του UEFA, που στον τέλει το χάσαμε, αλλά ήταν...
2: Με τη Σαχτάρ, με τη Σαχτάρ, δεν ήταν.
1: Ναι, Σαχτάρ, αλλά σπουδαία πορεία, πολύ καλή ομάδα. Εγώ αγωνίστηκα όλο το εξάμηνο εκείνο, πολλά παιχνίδια. Ήταν μια καλή εμπειρία που σίγουρα με βοήθησε να βελτιωθώ ακόμα περισσότερο.
2: Και ξαναγύρισε τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, και ξαναγύρισε τον Παναθηναϊκό.
2: Τότε ήταν τα δύσκολα.
1: Τότε ήταν τα δύσκολα, ναι.
2: Γιατί όμως?
1: Γιατί τελείωσε ο δανεισμός μου. Η ομάδα της Βρέμης αποφάσισε να μην με κρατήσει, γιατί ξαναγύρισε ένας Γερμανός ποδοσφαιριστής που αγωνιζόταν στην ίδια θέση με εμένα. Και αυτό έχει μικρή σημασία. Και ερχόμενος από ένα τελικό UEFA, παίζοντας στη Βέρντερ Βρέμης κτλ., ήρθα στην ομάδα του Παναθηναϊκού ουσιαστικά χωρίς να με υπολογίζει η ομάδα.
2: Προπονητής τότε.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Τενκάτε.
2: Ο Τενκάτε.
1: Η ομάδα τότε ήταν σε μια περίοδο μετάβασης από την εποχή του κ. Βαρδινογιάννη στη νέα εποχή.
2: Πολύ μεταχικότητα.
1: Ναι, ήταν ένα γκρουπ παιχτών που δεν υπολογιζόταν καν από την νέα διοίκηση και από την ομάδα. Οπότε έτσι ήταν μεγάλο το κοντράστ, το Μάιο να παίζει τελικό UEFA, να είσαι στην εθνική ομάδα και τον Ιούλιο να είσαι εκτός πλάνων της ομάδας σου και να κάνεις προπόνηση μόνος.
2: Έχεις ξαναμιλήσει για τον Τενκάτε. Μάλλον ήταν ο προπονητής που δεν θα ήθελες να ξαναέχεις ποτέ στην καριέρα σου.
1: Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να βγάζω. Ξέρεις, έχω συναντήσει πολλούς
2: προπονητές. Και σε ρωτάω τώρα, έχει πιο μεγάλη σημασία, όχι η απάντηση σαν και καλά να ξεβράκωσε με τον Τενκάτε. Γιατί είσαι προπονητής τώρα. Δηλαδή τώρα που είσαι προπονητής, βλέπεις ότι πιθανόν να έχεις εκτιμήσει διαφορετικά κάποια πράγματα όταν αγωνιζούσαν. Που τα έβλεπες και λίγο ενθερμό, η τσατίλα είναι αρρώτερο, γιατί δεν με βάζει, γιατί...
1: Η τσατίλα, τα νεύρα και η απογοήτευση γενικά οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή είναι μέσα στο παιχνίδι. Θεωρώ όμως και όταν ήμουν ποδοσφαιριστής, γιατί ήμουν νοήμων και δεν ήμουν κανένας τρελός, ότι όταν αντιμετωπίζεις με σεβασμό από οποιοδήποτε προπονητή, κανένας ποδοσφαιριστής, πίστεψέ με, δεν θα βγάλει ούτε κακία, ούτε θα νιώσει αδικημένος. Στους εκάστοτε προπονητές που συνεργάστηκα στην καριέρα μου την ποδοσφαιρική, πάνω από τις γνώσεις, την ικανότητα κτλ., νομίζω για μένα έχει σημασία κατά πόσο είσαι ένας σωστός άνθρωπος, καλός στην επικοινωνία, να είσαι ντόμπρος και εντάξει απέναντι στους ποδοσφαιριστές σου. Τώρα, αν θα παίξεις, αν θα σε υπολογίσει μια ομάδα, αν θα είσαι εκτός πλάνων, αυτά όλοι οι ποδοσφαιριστές θα αντιμετωπίσουν και είναι part of the process που λένε, είναι μέσα στο παιχνίδι. Οπότε, γενικά, αυτό που για μένα έχει σημασία είναι η αντιμετώπιση και ο σεβασμός που θα έχεις μεταξύ δύο άντρων.
2: Στο μεταξύ, θα το θυμάμαι, παραλίγο να βάλεις γκολ στο τελικό, στην παράταση.
1: Ναι, έτυχε μια...
2: Στο Βέρντερ Σαχτάρ.
1: Ναι. Παραλίγο, δεν μας έκατσε.
2: Λοιπόν, και γυρίζεις, είναι η κατάσταση λίγο περίεργη στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός παίρνει τον double εκείνη τη χρονιά.
1: Ναι, αλλά εγώ έχω φύγει ενδιάμεσα, ναι. Εκείνο το εξάμηνο που δεν υπολογιζόμουν από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Το Δεκέμβριο που ήρθε η Γενάρη.
2: Σε απογοήτευσε αυτό, σε σόκαρε.
1: Ναι, με απογοήτευσε.
2: Είσαι και σε μια εποχή ωριμότητας, κλάσης. Ναι. Δεν είσαι πιτσιρικάς, δηλαδή. Ναι.
1: Δηλαδή, αν θυμάμαι, αν μπορώ να ξεχωρίσω μία-δύο στιγμές γενικά στην καριέρα μου που είτε πέρασα δύσκολα, είτε έπεσα ψυχολογικά κάπως, νομίζω ότι εκείνο το διάστημα ήταν, γιατί είναι δύσκολο να όχι να θεωρείς, να είσαι σε μια καλή κατάσταση ποδοσφαιρική, να παίζεις τη Βέρντερ Βρέμης, να παίζεις τελικό κτλ. Να είσαι στην εθνική ομάδα και να.

0: αυτή η μετάβαση μέσα σε ένα-δύο μήνες να έχεις την ομάδα του Παναθηναϊκού και να είσαι εκτός πλάνων, είναι δύσκολο να μην σε επηρεάσει και να προπονήσεις ουσιαστικά για 6 μήνες μόνος σου σε ένα γήπεδο ολομόναχος, όντας ακόμα στην εθνική ομάδα. Δηλαδή, γινόταν κλήσεις της εθνικής ομάδας, με καλούσε ο κύριος Ρεχάγκλα, αν δεν κάνω λάθος τότε ήταν, και εγώ ήμουνα εκτός πλάνων κάποιας ομάδας.
1: Πώς το κάλυψε το χαμένο έδαφο τότε? Δηλαδή, εκείνη την εποχή που ο Παναθηναϊκός παίρνει τον ντάμπλ και εσύ προπονείσαι μόνος σου, μετά από λίγο καιρό είσαι στο Μουντιάλ.
0: Ναι,
1: σωστά.
0: Σωστά. Ναι. Εκείνο το εξάμεινο σίγουρα είναι δύσκολο να κρατήσεις την αυτοσυγκέντρωσή σου, την πνευματική σου δύναμη, γιατί πρέπει να κρατηθείς σε μια πολύ καλή φυσική κατάσταση. Προπαινούμενος όμως μόνος σου σε ένα ομαδικό άθλημα δεν είναι εύκολο. Το κατάφερα αυτούς 6 μήνες και μετά το Γενάρη έφυγα, πήγα στην Ιταλία στη Σιένα, που το δεύτερο μισό της σεζόν αγωνίστηκα, οπότε πήγα στο Μουντιάλ σε καλή κατάσταση.
1: Ξανά πει ο Μαλεζάνη, μα και κάτσο,
0: όσο
1: ήσασταν στη Σιένα.
0: Ξανά πει ο Μαλεζάνη, ναι. Τότε ο κ. Μαλεζάνη βρισκόταν στη Σιένα, με κάλεσε, είχε ανάγκη από ποδοσφαιριστές και αυτό ήταν σε μια δύσκολη κατάσταση η ομάδα. Και για μένα ήταν μια διέξοδος να πάω να αγωνιστώ σε μια ομάδα.
1: Πώς εξελίσσονται από εκεί πέρα τα πράγματα?
0: Μετά από ένα Μουντιάλ που και αγωνίστηκα και η εθνική ομάδα τότε έκανε την πρώτη νίκη που για εκείνη την περίοδο ήταν έτσι ένα.
1: Την Ιγυρία.
0: Ναι, ήταν
1: το ιστορικό μάτς με την Ιγυρία.
0: Ιστορικό, ένα κατόρθωμα για την ομάδα εκείνη τη εποχή. Και εγώ αγωνιζόμενος θεωρώ σε καλό επίπεδο. Προέκυψε η Racing Santander στην Ισπανία. Μετακόμισα εκεί. Από τις καλύτερες. Έτσι θυμάμαι ωραία αυτή την περίοδο, γιατί ναι, ναι, πάντα μου άρεσε το Ισπανικό ποδόσφαιρο.
1: Το ξέρω, το έχεις πει και τότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και θυμάσαι επίσης, και τώρα ίσως έχει μεγαλύτερη βαρύτητα η άποψη την οποία θα εκφράσεις. Τι σου έκανε κλικ, Μαρθελίνο, πώς λέγονταν εγώ,
0: ναι, ναι, ναι,
1: στον προπονητή?
0: Επειδή έχω συνεργαστεί με πολλούς προπονητές.
1: Ναι, μα γι' αυτό. Και διαφορετικών σχολών και διαφορετικών φιλοσοφιών.
0: Ναι, αυτό που έχω καταλήξει μετά το πέρας της καριέρας μου είναι ότι λίγοι προπονητές θα σου μείνουν. Λίγοι προπονητές πραγματικά είναι υψηλού επίπεδου. Και αυτός ήταν ένας από αυτούς. Μεθοδικός, οργανωτικός, πολύ καλός τακτικά. Γι' αυτό ακόμα μέχρι και σήμερα έχουμε επαφές. Μετά το τέλος της καριέρας μου πήγα, παρακολούθησα από κοντά τη δουλειά του.
1: Πού είναι τώρα?
0: Τώρα βρίσκεται στη Villarreal.
1: Στη Villarreal.
0: Στην Ισπανία, σε εννοείται πολύ υψηλό επίπεδο. Και ήταν από τα σημεία της καριέρας μου που λες ότι εκείνη την περίοδο βελτιώθηκα, έμαθα.
1: Ναι.
0: Και πήρες πράγματα για να βελτιωθείς. Γιατί η βελτίωση και η μάθηση δεν σταματάει κατά τη διάρκεια της καριέρας, ακόμα και σε ψηλότερη ηλικία. Θεωρώ ότι πάντα ο ποδοσφαιριστής πρέπει να βελτιώνεται.
1: Από τη Σαντατέρ γυρίζεις στον ΠΑΟΚ.
0: Από τη Σαντατέρ. Όχι, πάω όχι για λίγο στη Μονακό.
1: Στη Μονακό, μπράβο. Ναι.
0: Μετά στο Αποέλ και μετά Ελλάδα ξανά.
1: Ζωάρας μας. Στο Πριγκιπάτο.
0: Το Πριγκιπάτο ήταν πάλι ένα εξάμεινο
1: μικρό,
0: που δεν πήγε, ναι, ναι, πολύ καλά. Πολλές αλλαγές στην ομάδα. Καινούριος ιδιοκτήτης τότε ο Ριμπολόβλεφ που ακόμα βρίσκεται, ναι, στην ομάδα. Έτσι, ένα πολύ ποδοσφαιριστές στην ομάδα. Ένα χάος λίγο. Δεν πήγε καλά τόσο αγωνιστικά, ενώ ήταν πάλι ένα εξάμεινο που δεν αγωνιστήκα πολύ. Εντάξει, σαν μέρος να ζεις, ωραίο, αλλά επειδή έζησα στο εξωτερικό για το επάγγελμά μου, εγώ αν δεν έπαιζα και δεν αναγωνιζόμουν, όπου και να ήμουν, δεν τα βλέπα ωραία. Οπότε αυτή ήταν η τροφή μου, αυτή ήταν η ικανοποίηση. Ένιωθα ότι τι κάνω στο εξωτερικό αν δεν αγωνίζομαι.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή δεν ένιωθα ωραία.
1: Από όλες αυτές τις χώρες που έπαιξες, συμπεριλαμβανομένων και των αραβικών χώρων, σε ποια θα μπορούσες να ζήσεις?
0: Θα μπορούσα να ζήσω στην Ισπανία. Εντάξει, έχουμε πολλά κοινά σαν λαοί, σαν κλίμα, πολλά πράγματα. Οπότε ναι, θα μπορούσα εκεί εύκολα να.
1: Στο μυαλό ενός παίκτη που είναι εκείνη την εποχή στο υψηλότερο επίπεδο και που είναι βασικός στέλεχος εθνικής ομάδας, όταν η επιστροφή έχει στοιχεία. Εντάξει, εγώ θα το πω με χοντράδα τώρα, να πάρεις το αίμα σου πίσω από την κοινή γνώμη, ας πούμε. Σου δίνει ο ΠΑΟΚ την ευκαιρία να παίξεις. Δηλαδή γυρίζει για
0: δεν, όχι. Όχι, δεν το έβλεπα έτσι καθόλου. Ήταν μια περίοδος που είχα αγωνιστεί μια σεζόν στο ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο. Ξαναβρήκα τον εαυτό μου, ένιωθα σε καλή κατάσταση. Προέκυψε η πρόταση του ΠΑΟΚ. Εκείνη την περίοδο είχε μόλις εισέλθει ο κ. Σαββίδης, λίγους μήνες πριν, αν δεν κάνω λάθος, στην ομάδα με πολλές φιλοδοξίες, πολλά όνειρα. Ένα καινούριο project. Αποκτήθηκαν ποδοσφαιριστές στον ΠΑΟΚ τότε που ήταν στην εθνική ομάδα επίσης υψηλού επίπεδου. Οπότε έβλεπες κάτι, ότι κάτι καλό πάει να γίνει εκεί. Δεν μου ήταν δύσκολη η απόφαση, επειδή η καταγωγή μου είναι και από τη Βόρεια Ελλάδα. Πάντα το να έχεις την οικογένεια κοντά και να ζεις κοντά στους οικούς ανθρώπους δεν είναι αρνητικό. Οπότε όλο μαζί το, έτσι, το πλάνο ήταν καλό.
1: Συμπαθούσες τον ΠΑΟΚ, το μικρός.
0: Εντάξει.
1: Όλοι οι ΠΑΟΚτζήδες είναι αριανοί το Άγγιτς.
0: Ναι, να σου πω την αλήθεια, δεν ήμουν από μικρός έτσι να πω με κάποια ομάδα πολύ, γιατί ναι. Μεγάλωσα στη Γερμανία μέχρι τα 9-10 και όσο βλέπω από εδώ, δηλαδή πιο πολύ να σου πω ήμουν Bayern παρά. Ναι. Αλλά επειδή ο περίγυρος εκεί, ειδικά η καταγωγή μου που είναι από την Κατερίνη, σίγουρα είναι πολλοί κόσμος από. Υποστηρίζει τον ΠΑΟΚ, μου ήταν όλο πιο εύκολο.
1: Ναι, είναι πιο εύκολο για ενσωμάτωση.
0: Ναι, να ενσωμάτωση ακριβώς. Μπράβο, μπράβο.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, θα σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Μαμά, να σου δείξει ένα παντελόνι να μου πεις αν μου πάει.
3: Αυτό, πολύ ωραίο είναι.
2: Δεν θέλω ένα νούμερο μικρότερο. Να μην χάσω 5 κιλά.
3: Πάλι σε έχει πιάσει το άγχος με τα κιλά.
2: Δύο αγόρια από το Λύκειο κάτι λέγανε για μένα την ώρα που περνούσα. Μάλλον για τα κιλά μου.
3: Είσαι κούκλα όπως είσαι.
2: Έλα μαμά, παραδέξου το. Με 5 κιλά λιγότερα δεν θα ήμουν πιο όμορφη.
4: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος. Μαζί για το παιδί.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε

δείξετε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Υπάρχει εικόνα που σου έχει μείνει χαραγμένη στον ΠΑΟΚ?
1: Χαραγμένη είναι μια στιγμή έτσι λίγο άσχημη. Όχι προσωπική, εννοώ με την ομάδα, γιατί παίξαμε ένα προκριματικό Champions League τότε με τον ΠΑΟΚ εναντίον τη Σάλκε σε διπλά παιχνίδια. Και ήμασταν τόσο κοντά στο να παίξουμε πρώτη φορά ο ΠΑΟΚ στους ομίλους του Champions League, που νομίζω για δική μας αυλεψία, κακή στιγμή, τέλος πάντων κακά λεπτά σε ένα παιχνίδι, δεν τα καταφέραμε και ένιωθα μια μεγάλη απογοήτευση, γιατί και ο κόσμος του ΠΑΟΚ το ήθελε πώς και πώς αυτό, για πρώτη φορά στην ιστορία να αγωνιστεί το ΠΑΟΚ, και ήμασταν τόσο κοντά και ήταν σίγουρα μια στιγμή που δεν μου έχει μείνει έτσι ωραία.
0: Και εκεί, κόντρα, τα μπιφ που λένε, γιατί έχεις, είναι ένα διάστημα που είναι ο Ίβιτς και ο Άγγελος Αναστασιάδης. Είχες θέματα τότε?
1: Εντάξει, με τον κύριο Ίβιτς, ναι, είχαμε κάποια θέματα πάλι, που ξαναλέω είναι θέματα όχι αγωνιστικά.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ δεν έχω πρόβλημα οποιοςδήποτε προπονητής και οποιοςδήποτε ομάδα μου δεν σε ευλογίζει.
0: Τι δουλειά θα κάνεις?
1: Ναι, εγώ είμαι πρώτος που χαιρετάω και φεύγω. Δεν θα κάτσω να παρακαλέσω για οτιδήποτε. Είναι πιο πολύ θέμα συμπεριφοράς, αντιμετώπισης και μη σεβασμού. Με τον κύριο Αναστασιάδη δεν είχα κάποιο πρόβλημα. Όχι, γιατί τη σεζόν που ήταν σαν προπονητής, ίσα ίσα έπαιζα συνέχεια. Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Όχι, κανένα πρόβλημα.
0: Ποια είναι η πιο ωραία στιγμή που βίωσε στο ποδόσφαιρο?
1: Η στιγμή να παίζω με την εθνική ομάδα σε παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή, ξανά να ξεκινήσω την καριέρα μου, δεν ανταλλάσσεται το αίσθημα να αγωνίζεις με την εθνική ομάδα, πόσο μάλλον σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Νομίζω δεν μπορώ να το βάλω πάνω από τίποτα συλλογικό.
0: Και η πιο άσχημη που σε έφτασε στα όρια των αντοχών σου και δοκίμασε τις αντιστάσεις και τον χαρακτήρα σου?
1: Ναι, άσχημη είναι η περίοδος που σε μια ομάδα δεν υπολογίζεσαι, και δεν εννοώ να μην παίζεις πολύ. Όταν είσαι τελείως εκτός πλάνου και κάνεις μόνος προπόνηση, είναι πολύ άσχημο. Και δεύτερον, ένας τραυματισμός που είχα στην καριέρα μου μεγάλος, ευτυχώς δεν είχα άλλους ούτε μικρότερους, ο οποίος με άφησε για 6 μήνες περίπου εκτός, είχα σπάσει το πόδι μου. Τότε σε μια κατάσταση πολύ καλή και οντζόμουν στην Ισπανία. Ήταν σε ένα σημείο της καριέρας μου που ιδανικά θα ήθελα να μην συμβεί.
0: Σε ατσάλωναν, γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν σε τσάντζαν, σου έδιναν παραπάνω κίνητρο. Δηλαδή υπάρχουν μερικά συγκεκριμένες εκφράσεις. Δηλαδή τα παιδιά του Τζίγκερ, το πάλι ο Τζιόλι στην Εθνική και Τζιόλι που ήταν στην Ξάνθη του Πανού, σε χαρίζουμε, δεν σε υπολογίζουμε.
1: Εκ του αποτελέσματος σίγουρα με ατσάλωσαν.
0: Ναι.
1: Σίγουρα. Με στεναχωρούσαν στην αρχή νομίζω πιο πολύ, γιατί ειδικά την περίοδο του Παναθηναϊκού δεν πάβει να είμαι ένα παιδί 23 χρονών. 24, δηλαδή, να υπάρχει ένα τέτοιο κάπως μένος εναντίον ενός τέτοιου παιδιού είναι λίγο τρελό.
0: Αδικαιολόγητο.
1: Τρελό είναι. Δηλαδή, αν το σκεφτείς τώρα, είναι τρελό. Αλλά νομίζω ότι κάποια πράγματα υποκινούνται και από, τέλος πάντων, από κάποιες άλλες καταστάσεις. Δεν μπορείς να αλλάξεις την άποψη του κόσμου. Θεωρώ ότι το έχω ξαναπεί στη συνέντευξη μου. Υπάρχει ένας κόσμος έξω που με εκτίμησε πολύ σαν προσωπικότητα και σαν ποδοσφαιριστή. Οι προπονητές, οι σύλλογοι που συνεργάστηκα και όλος ο περίγυρος ο καθαρά ποδοσφαιρικός, νομίζω ότι έχω τις καλύτερες σχέσεις και εντυπώσεις, θέλω να πιστεύω. Οπότε αυτό είναι που με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα.
0: Τι πουλάγες σε εισαγωγικά η λέξη? Δηλαδή ο ποδοσφαιριστής Αλέξανδρος Τζιόλης, ο αμυντικός χαφ Αλέξανδρος, τι πουλάγε, ποια ήταν τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού του, που έκαναν τους προπονητές να τον θέλουν, να τον χρησιμοποιούν, έστω και αν υπήρξαν αυτές οι περιπετειώδεις φάση στην καριέρα σου, που έκαναν το Ρεχάγκελ να σε πάρει στο γύρο του 2008, το Σάντος στο Μουντιάλ του 10 και του 14, δεν σε πήρε το 12 στο γύρο 11.
1: Ναι, ναι. Γιατί από μια περίοδο που δεν αγωνιζόμουν πολύ στο Μονακό.

0: Νομίζω ότι ήμουν ένας ποδοσφαιριστής στη θέση που καταρχήν σαν χαρακτηριστικά σωματικά δυνατός, ψηλός, μπορούσα να κερδίσω μονομαχίες στο χώρο του κέντρου, καλός τεχνικά, οπότε μια ομάδα που θα μπορούσε να παίξει ποδόσφαιρο ή μπορούσα να υπηρετήσω αυτό το πλάνο. Και κατά σε γενικό πλαίσιο νομίζω ένας ποδοσφαιριστής που ήξερε τι θα πάρει από αυτόν, ενός επίπεδου και πάνω πάντα, δύσκολα είχα μεταπτώσει στην απόδοσή μου. Και νομίζω οποιοδήποτε προπονητής θέλει να ξέρει ότι έχει ένα ποδοσφαιριστή που σήμερα του δώσει το 8, βρέξει χιονίσει. Σε δύσκολες συνθήκες, νομίζω ότι ήμουνα εκεί, δεν κοίταζα να αποφύγω δύσκολες καταστάσεις. Πάνω κάτω νομίζω αυτά.
1: Εάν δεν είχες γεννηθεί στις 13 Φεβρουαρίου του 1985, αλλά έχεις γεννηθεί στις 13 Φεβρουαρίου του 2015, του 2005, του 2025, τι διαφορετικό θα έκανες στη ζωή σου?
0: Ποδοσφαιρικά, σαν
1: ποδοσφαιρικά, ναι, ποδοσφαιρικά.
0: Σαν επιλογές.
1: Ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά υπάρχει στιγμή που λες ότι διαχειρίστηκες λάθος? Καλά, όλοι μας στη ζωή κάνουμε λάθος. Δηλαδή, είναι και η περιβοήτη ατάκα του Μπέρτο Μπρέχτ στην ιστορία του κυρίου Κόινερ. Του λέει: καλημέρα, κύριε Κόινερ, τι κάνετε? Λέει: πολύ καλά, ετοιμάζω το επόμενο λάθος μου.
0: Δεν ξέρω. Δεν νομίζω να έκανα πράγματα διαφορετικά. Νομίζω επιλογές καθαρά ομάδων και τα λοιπά, είναι τι έχεις εκείνη τη στιγμή μπροστά σου, ποιο θεωρείς πιο συμφέρον για σένα και ανάλογα πράττεις. Οπότε τις εκάστοτε στιγμές νομίζω ότι έπρατα σωστά. Πήγαινα σε ομάδες ή επέλεγα ομάδες που έβλεπα ότι με ήθελαν, που είναι πολύ σημαντικό για έναν ποδοσφαιριστή. Δεν νομίζω να άλλαζα κάτι.
1: Όταν πήραμε το Euro, ήσουν στο Πανιούνιο. Σωστά.
0: Το 2004.
1: Ναι, στο Πανιούνιο. Τι σου έκανε εντύπωση τότε?
0: Από τα παιδιά που το κατέκτησαν.
1: Ναι, από τα παιδιά που το κατέκτησαν. Ναι. Δηλαδή.
0: Ό,τι έκανε και σε εμάς όλους τους.
1: Ο Τρίαμος και ναι. Το έπος είναι δεδομένα.
0: Ναι. Ό,τι έκανε. Εντάξει, ήμουν ένα παιδί 19 χρονών. Θυμάμαι, έβλεπα τα παιχνίδια τότε, ήταν και καλοκαίρι, διακοπές. Ήμουν στην Κατερίνη, σε καφετέριες κτλ. Η ομάδα. Τρομερή ομάδα. Γιατί μετέπειτα.
1: Έπαιξες μαζί με κάποιους
0: παίκτες. Μπήκα σιγά-σιγά στο κλίμα της ομάδος. Είδα όλα αυτά τα παιδιά. Κατάφεραν κάτι φοβερό. Συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό έχει. Είναι το δέσιμο μιας ομάδας, γιατί αυτά τα παιδιά ήταν πραγματικά ομάδα μες στο γήπεδο και καλοί ποδοσφαιριστές, μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτό, δηλαδή η ένωση μεταξύ τους, το πολύ καλό κλίμα που υπήρχε και αφού πήγα μετά στην ομάδα, σίγουρα και οι επιτυχίες δένουν τις ομάδες, οπότε ήταν απόρρια και τα επόμενα χρόνια πάνω κάτω πήγε έτσι, γιατί η ομάδα είχε αυτή τον αέρα, την άβρα της κατάκτησης.
1: Από τις τρεις διοργανώσεις μεγάλες, δηλαδή το Euro του 2008, το Μουντιάλ του 10 και το Μουντιάλ του 14. Τώρα που έχουν περάσει και μερικά χρόνια και αν πεις δεν έχει σημασία ότι έχουν περάσει μερικά χρόνια. Σε ποια από αυτές τις τρεις διοργανώσεις που σου πάρουν πιστεύεις ότι χάσαμε ευκαιρία? Όχι, θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει την υπέρβαση τροποντινά.
0: Σίγουρα,
1: σίγουρα
0: το Μουντιάλ του 2014 είναι, η ομάδα ήταν τότε πολύ καλή, αν και δεν αγωνίστηκα εγώ σε αυτό το Μουντιάλ. Ατομικά, καθαρά ατομικά, για μένα ήταν του 2010 πιο. Ήμουνα πιο πολύ involved, ναι. Σε αυτό πιο πολύ συμμετείχα κτλ. Αλλά η ομάδα του 2014 και η ευκαιρία να κάνει ακόμα ένα βήμα παραπάνω σε αυτή τη διοργάνωση ήταν εκεί. Καλή ομάδα, πολύ κοντά στο να αποκριθούμε στο επόμενο παιχνίδι. Εκεί ήταν μια μεγάλη ευκαιρία σίγουρα να ξεχωρίσει.
1: Όχι στα. Σώνει και καλά στα 6 χρόνια που έχουν περάσει από τότε που αποσύρθηκες, αλλά από τότε που ήσουν στα ντουζένια σου. Μέχρι τώρα τι. Τι έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο?
0: Νομίζω καταρχήν γενικά το ποδόσφαιρο εξελίσσεται και ραγδαία. Δηλαδή, λίγο να μείνεις πίσω, τώρα το βλέπω και την πλευρά του προπονητή. Ειδικά τακτικά, πλέον όλοι οι προπονητές, ειδικά στο εξωτερικό, είναι δύσκολο να βρεις προπονητή όχι υψηλού επίπεδου. Νομίζω ότι στη γενιά μου ακόμα δεν είχε μπει τόσο πολύ γενικά και η τεχνολογία μέσα στο ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι έως ένα σημείο παίζαμε ό,τι ξέραμε, ενώ τώρα νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές έχουν πολύ περισσότερη πληροφόρηση, πολύ βοήθεια από τα προπονητικά επιτελεία, από ναι. Επιτελεία γενικά που περιτριγίζουν την ομάδα. Έχει γίνει πολύ πιο specific, πιο στη λεπτομέρεια, όσο πάει και εξελίσσεται. Όσο πάει και εξελίσσεται.
1: Γιατί από το 2014 και πέρα εσείς ήσουν σε εκείνη τη γενιά και σε εκείνη την ομάδα που έπαιξε για τελευταία φορά σε μια μεγάλη διοργάνωση, γιατί αποτύχαμε από εκεί και πέρα? Με διάφορους τρόπους, με διάφορους προπονητές.
0: Εντάξει, αυτή η κουβέντα σίγουρα δεν γίνεται έτσι στο πόδι.
1: Ναι.

0: Νομίζω λάθος επιλογές της διοίκησης της εκάστοτε από τώρα ποιοι ήταν και τα λοιπά, ούτε καλά θυμάμαι. Επιλογές σε προπονητές, και αυτό πολύ σημαντικό. Μην ξεχνάμε η επιτυχία του Euro, ήρθε μεγάλο ρόλο έπαιξε ο κ. Ζεχάγκελ και μετά ο κ. Σάντος παρέλαβε μια ομάδα και μια γενιά ποδοσφαιριστών που τη συνέχισε με πάρα πολύ καλό τρόπο. Η μετάβαση, η επιλογή των προπονητών κυρίως, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο ο προπονητής, δεν ήταν ενδεδειγμένη και δυστυχώς ό,τι φτιάχνετε δύσκολα, εύκολα γκρεμίζεται. Αποδείχτηκε.
1: Εάν ήσουν προπονητής και είχες μεγάλο μπάτζετ, απεριόριστο, από όλους αυτούς που έπαιξες, ποιον θα ήθελες ή σαν ποιον από αυτούς που έπαιξες μαζί θα ήθελες να τον έχεις παίκτη? Όχι σαν και καλά για τον μπαλαδόρο και παιχτάρα, αλλά ίσως γιατί και με την
0: τώρα
1: προσωπικότητα.
0: Τι να σου πω,
1: έχεις πει για τον Πιζάρο σε μια συνέντευξη.
0: Ναι, εντάξει, ήταν ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ναι, υψηλού επίπεδου. Τότε σε εκείνη την ομάδα υπήρχε ο Ντιέγκο της Βέρντερ. Ναι. Μετά βγήκε ο Ζιλ που έπαιξε σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο στη Ρεάλ Μαδρίτης και τα λοιπά στην Άρσεναλ. Ήταν πολύ σπουδαίοι παίχτες. Τώρα να ξεχωρίσω, να σου πω την αλήθεια, δεν μου έρχεται έτσι εύκολο στο μυαλό να πω ότι θα έπαιρνα αυτόν, γιατί πολύ καλούς ποδοσφαιριστές μπορείς να βρεις. Ίσως να ψάχνα κάποιον που πραγματικά ήταν ή team player ή με την προσωπικότητά του θα δίνει πολλά περισσότερα πράγματα από το καθαρά αγωνιστικό που θα ενέπνεε και όλη την ομάδα, νομίζω. Θα ψάχνα ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή.
1: Υπάρχει αντίπαλος που να σε ζόρισε? Όλους προφανώς τους ποδοσφαιριστές κάποιος κάπου κάποτε τους ζόρισε.
0: Σίγουρα πολλοί θα έχουν περάσει. Επειδή όμως δεν είναι ένα άθλημα που θα παίξει ένας εναντίον ενός, δεν μπορώ να πω ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής τα λοιπά με έφερε τόσο δύσκολη θέση. Το έχω ξαναπεί σε μια συνέντευξή μου. Θυμάμαι μια φορά είχαμε παίξει με τον Παναθηναϊκό, ήμουν τότε, εναντίον της Λαντς σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι και έπεσε στο κέντρο ένας ποδοσφαιριστής.
1: Ο Κεϊτά.
0: Ναι, ναι. Το θυμάμαι, δηλαδή ακόμα
1: από
0: μου έχει μείνει. Φαντάζομαι.
1: Το έχω διαβάσει.
0: Το έχω πει και πάντα μου έχει μείνει, δεν ξέρω ποιο λόγο. Που παίξαμε και το παιχνίδι και τελειώνει το παιχνίδι και λέω, τι παιχταράς είναι αυτός? Δηλαδή δεν μπορούσα να του πάρω την μπάλα σε όλο το παιχνίδι ή πάλευα. Δεν ξέρω, έδωσα το καλύτερο με αυτό και είτε τον πίεζα είτε όχι, δεν τον ένοιαζε. Και μετά από αυτό, δηλαδή, όντως η καριέρα του ήταν τρελή μετά που πήγε στη Σεβίλη, πήγε στην Μπαρτσελώνα. Δηλαδή, αποδείχθηκε ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
1: Εάν δεν υπήρχε ποδόσφαιρο και αν δεν είχες ταλέντο και δεν σε έπιαναν τα ραντάρ και οτιδήποτε άλλο, τι θα είχες κάνει στη ζωή σου?
0: Τι θα είχα κάνει?
1: Αυτό που λένε η κουβέντα, βλέπεις ένα παιδάκι και του λες τι θες να γίνεις αγόρι μου όταν μεγαλώσεις, τι θα του απαντούσες?
0: Κοίταξε, όσο θυμάμαι τότε τις σκέψεις μου και τις ανησυχίες μου, αν θα ήθελα να ασχοληθώ κάτι πάλι με τον αθλητισμό, ιδανικά.
1: Σε είδα και πιάνε μια ρακέτα του τένις εδώ και έκανες και μια κίνηση.
0: Είμαι φαν.
1: Προηγουμένως εδώ στο μαγαζί.
0: Φαν, είναι ένα από τα αθλήματα που ίσως θα ήθελα να ακολουθήσω. Σταματώντας το ποδόσφαιρο, ανοίγω μια παρένθεση. Ασχολήθηκα με το τένις σοβαρά, δηλαδή ναι, τα επόμενα, ήδη και ακόμα έτσι παίζω. Πολύ ωραίο άθλημα.
1: Με τον Τσέρτα έχεις παίξει, παίζει και στο
0: Τσέρτα. Όχι, ακόμα δεν έχουμε παίξει. Θα το προκαλέσω μάλλον σε ένα παιχνίδι. Και με βοήθησε και πάρα πολύ μετά το ποδόσφαιρο. Ήταν πολύ καλή μετάβαση μετά το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
1: Έχεις ασχοληθεί με αυτό ή όχι?
0: Είμαι ιδιοκτήτης ξενοδοχείου.
1: Α, μπράβο, ναι.
0: Αλλά αυτό έγινε
1: στην Κατερίνη.
0: Είμαι ιδιοκτήτης ξενοδοχείου. Αυτό έγινε μετέπειτα. Αλλά θυμάμαι τον εαυτό μου ακόμα και πιο νωρίς, σε αυτή την ηλικία, ας πούμε, και των 17, που είσαι ακόμα στο σχολείο και λες, αν δεν ασχοληθώ με το πόσο τι θα γίνει, να σκεφτόμουν έτσι να θέλω να διαχειρίζομαι ξενοδοχείο.
1: Ασχολήθηκες με άλλο σπορ προτού κατασταλάξεις στο ποδόσφαιρο?
0: Σε εκείνη την ηλικία και μπάσκετ έπαιζα και βόλεϊ. Ναι, έπαιζα. Στα σχολεία εκεί είναι ασχολιόμουν.
1: Όταν πήγες στη Σιένα ήταν ο Ζήσης εκεί.
0: Ναι, τότε ήταν ο Νίκος. Ναι, ναι. Είχαμε την ίδια περίοδο. Ναι. Ο Νίκος ήταν πιο μεγάλο διάστημα εκεί. Εγώ ήμουν μόνο 6 μήνες. Κάναμε και παρέα με τον Νίκο. Εντάξει, σπουδαίο παιδί και αυτός μεγάλη καριέρα.
1: Ποια είσαι προπονητής? Είσαι μαζί με τον Χρήστο τον Κόντι. Εδώ στο Ηράκλειο θα ανοίξουμε το κεφάλαιο. Θα είναι ο επίλογός μας, ο Όφη. Οικογένεια έχεις?
0: Προ λίγο ενημερών είμαι πατέρας ενός παιδιού.
1: Μπράβο,
0: και
1: εντάξει,
0: είναι πρώτες στιγμές και περίοδος.
1: Ωραία.
0: Εννοείται.
1: Τι σε έμαθε το ποδόσφαιρο που λένε, δεν το έχω ακούσει, εγώ δεν είμαι εξαθλητής, αλλά λένε ότι, ξέρεις, και κυρίως τα ομαδικά σπόρο, ότι σε οριμάζουν νωρίτερα, σε κάνουν να μπαίνεις από την αρχή στον ανταγωνισμό και στην πίεση.
0: Νομίζω ότι είναι, δηλαδή, και το παιδί μου θα ήθελα να νοήσω από τον βαλό στον αθλητισμό.

0: Νομίζω ότι αποκτάς
1: ναι, μπράβο, τώρα
0: πολλά πράγματα.
1: Λίγες μέρες, Θεσσαλονίκη πάνω που πήγες ναι, όταν ναι, παίξατε ναι, με τον ΠΑΟ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μετά την πρόκριση επί Τσάικα ναι, ανέβηκες
0: ναι, ναι.
1: πάνω. Μπράβο,
0: ναι, ναι, τώρα μπράβο. Πρέπει να είμαι λίγο ναι. κοντά στη γυναίκα μου και στο παιδί. Οπότε αντιμετωπίζεις δύσκολες καταστάσεις από πολύ μικρή ηλικία αν ασχοληθείς με τον αθλητισμό. Να μην παρατάς πράγματα, να επιμένεις, να βελτιώνεσαι, να μην απογοητεύεσαι. Όλα αυτά πρέπει να τα περάσεις για να παίξεις, να αγωνιστείς σε υψηλό επίπεδο. Και αυτό που πάντα λέω είναι ότι ένας αθλητής, είτε είναι ποδοσφαιριστής, είτε από άλλο άθλημα, για να έχει φτάσει σε αυτά τα επίπεδα να κάνει μια αξιόλογη καριέρα, θεωρώ ότι η δύναμη του μυαλού του είναι αυτή που του έχει δώσει αυτό το, τη δυνατότητα και αυτή έχει έπαιξε το μεγαλύτερο ρόλο. Γιατί τεχνικά, τακτικά, σίγουρα υπήρχαν και άλλα παιδιά στην ηλικία του που ήταν ταλαντούχα, και άλλοι ήταν καλοί μπασκετμπολίστες, και άλλοι ήταν καλοί ποδοσφαιριστές, και άλλοι ήταν καλοί τενίστες. Το πώς αντιμετωπίζεις τις δύσκολες καταστάσεις που έρχονται μπροστά σου είναι το κλειδί για να πετύχεις.
1: Ακριβώς πριν από τρεις μήνες, 29 Οκτωβρίου, ανακοινώθηκε από τον Όφη η αλλαγή, συνεπώς και η έλευση η δική σου μαζί με τον Χρήστο τον Κώτη και τον Διονύση τον Κιώτη. Τώρα παρεμπιπτόντως, η παρέα είναι πολύ ποδοσφαιρική, έτσι, και δεν
0: ναι, είναι
1: το πως
0: είμαστε ένα team. Δηλαδή,
1: θα ήθελα να είμαι σε μια, σε μια αποστολή ναι. που θα κάθεστε να κουβεντιάζετε ποδοσφαιρικά.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, παιδιά που έχουν παίξει και σε υψηλό επίπεδο, τώρα ακολουθούμε την πορεία της προπονητικής. Ναι, έχει ενδιαφέρον.
1: Είχες παρτίδες με την Κρήτη πιο μπροστά?
0: Όχι ιδιαίτερες. Όχι ιδιαίτερες. Παρτίδες με την έννοια να έχω ανθρώπους να έρχομαι εδώ.
1: Μόνο μπράβο,
0: διακοπές έχω έρθει. Διακοπές έχω έρθει ναι.
1: Από τον Όφη είχες κάποια εικόνα όσο έπαιξες με τον Παναθηναϊκό, με τον Πανιόνιο, με τον ΠΑΟΚ? Δεν σου είχε μείνει κάτι όταν κατεβήκατε εδώ για να λάβετε την τεχνική ηγεσία και να μπήκες καλά στο Γεντικουλέ? Το Όφη δεν παίζει στο Γεντικουλέ, παίζει στο Πατρίτη.
0: Εντάξει, έχω παίξει στο Γεντικουλέ. Εννοείται, έχω ζήσει σαν ποδοσφαιριστής και τον κόσμο του Όφη. Έχω παίξει αντίπαλος. Ξέραμε που ήρθαμε και ξέρω που ήρθα. Αυτό που τα τελευταία χρόνια έχει περάσει προς τα έξω και αυτή είναι και η πραγματικότητα είναι γενικά ότι η ομάδα είναι ένας υγιής σύλλογος στην Ελλάδα. Αρκετά ποδοσφαιρικός, να το πω, με ανθρώπους και στελέχη που αντιλαμβάνονται το ποδόσφαιρο με ήθος. Και εντάξει, επειδή για να είμαι ειλικρινής δεν είναι και πάρα πολλά. Αυτοί οι σύλλογοι στην Ελλάδα.
1: Mm.
0: Εντάξει, είναι σίγουρα από τους σύλλογους που θα ήθελες να εργαστείς, να είσαι μέρος ενός project, μιας διαδικασίας και νομίζω ότι όλοι είμαστε χαρούμενοι που τελευταίους δύο μήνες.
1: Εντάξει, σκέφτομαι τώρα ότι όλες οι ομάδες που έπαιξε στην Ελλάδα είναι 100 χρονές. Δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Παναθηναϊκός, ο Πανιόνιος, ο ΠΑΟΚ φέτος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και Όφη.
0: Και Όφη είναι σαν...
1: Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να ενσωματωθεί στην κριτική κουλτούρα, δεν είναι το ποδόσφαιρο.
0: Όχι, όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Από τις τόσες ενσωματώσεις που έχω κάνει
1: σωστά.
0: Σε διάφορα μέρη του πλανήτη, νομίζω ότι να είσαι στην Κρήτη δεν είναι το δύσκολο αυτό. Εύκολο, εύκολο.
1: Με τον Κόντι πώς κολλήσατε τον Χρήστο? Καταρχήν παίξατε στον Πανιόνιο μαζί, συμπαίχτες.
0: Με τον Χρήστο ήμασταν συμπαίχτες, εγώ πιτσιρικάς τότε,
1: ίσως
0: πιο μεγάλο στον Πανιόνιο. Μετά, όταν πήγα στο ΑΠΟΕΛ σαν ποδοσφαιριστής, ο Χρήστος τότε σταμάτησε την καριέρα του, ήταν σαν βοηθός προπονητή του κ. Γιοβάνοβιτς. Και μετά εκεί την περίοδο που εγώ σταμάτησα το ποδόσφαιρο και κυρίως την περίοδο της καραντίνας και ήρθαμε πιο κοντά, μιλούσαμε για πράγματα της προπονητικής, σκέψεις, ιδέες κτλ. Οπότε είχαμε αναπτύξει ακόμα μια πιο στενότερη σχέση. Και όταν αποφάσισε και ο Χρήστος να πάει στο Βόλο πριν δύο χρόνια, μου ζητήθηκε να πάω μαζί του σαν συνεργάτης, εννοείται με χαρά μου και για μένα ήταν η πρώτη γεύση από την προπονητική. Και έως τώρα και εννοείται η συνεργασία μας είναι άψογη και
1: όλα. Και μετά έχετε δύο θητείες μαζί στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Σας ενώνει ένα κύπελο Ελλάδας.
0: Ακριβώς.
1: Σωστό το 24. Και, δηλαδή μεταξύ Βιτόρια και Μπενίτεθ. Και τώρα εδώ στον Όφη. Θυμάμαι την άλλη φορά μου είχες πει, από τότε πέρασαν 6 χρόνια, αλλά τότε ουσιαστικά αυτό ήταν θα. Τώρα είναι όμως, έχει γίνει. Είναι μια πραγματικότητα ότι εργάζεσαι ως προπονητής, ότι είσαι προπονητής. Και έχω δύο σκέλη σε αυτή την ερώτηση. Το ένα είναι ότι έβλεπες, όντας ακόμη ποδοσφαιριστής, και επειδή ίσως το επιβάλλει και η θέση, έβλεπες προπονητικά τα μάτς.
0: Αυτό το έκανα από πολύ μικρή
1: ναι.
0: ηλικία. Δηλαδή, πολύ μικρή ηλικία. Θυμάμαι τον εαυτό μου, όποτε έπρεπε ποδόσφαιρο, δεν μπορούσα να δω παιχνίδια που ήταν ή άτακτα ή άναρχα. Ακόμα κι αν ήταν για το μάτι
1: ωραία,
0: πολλά γκολ κτλ. Δεν θα κάτσω να δω ένα παιχνίδι. Ακόμα και τώρα δεν θα κάτσω να δω ένα παιχνίδι που μπορεί να ανοίξει 3-2 και να είναι πάντα ψάχνω ομάδες που ξέρω ότι προπονητής

0: έχει κάποια πράγματα να δείξει τακτικά. Και όντας ακόμα ποδοσφαιριστής, θυμάμαι, έβλεπα πάντα τέτοια παιχνίδια και έβλεπα με τι συστήματα αγωνίζεται η μία ομάδα, πώς παίζει ένα, τι κάνει η τάδε ομάδα. Πάντα με ιντρίγκαρε αυτή να το βλέπω έτσι το παιχνίδι.
1: Και το δεύτερο σκέλος ερώτηση είναι από τι θα εξαρτηθεί και από τι θα κριθεί το να πάρεις μια μεγάλη απόφαση και να φύγεις, ξέρω εγώ, αύριο, μεθαύριο, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια από το πλάι του Χρήστου, του Κόντι και να κάνεις όλο καριέρα. Το λέω αυτό και στο δικό μου το μυαλό, βρίσκεται πάντα το Δημήτρη του, ήταν 13 χρόνια δίπλα στον Ομπράντοβιτ. Ξαφνικά έφυγε και εδώ και 12 χρόνια είναι.
0: Ναι, τώρα τι μπορεί να είναι αυτό, πραγματικά δεν μπορώ να σου πω. Μπορεί να είναι το timing, μπορεί να νιώσω εγώ έτοιμο. Yeah. Μπορεί να είναι συνθήκες, ποτέ δεν ξέρεις πότε θα μπορεί να είναι αυτή η στιγμή. Προς το παρόν απολαμβάνω που είμαι στα συνεργάτες του Χρήστου. Έχω να πάρω, μπήκα σταδιακά στην προπονητική και επειδή είναι ένα δύσκολο επάγγελμα που πρέπει να διαχειρίζει πολλά πράγματα, πολλές καταστάσεις.
1: Συναισθήματα, ψυχές.
0: Ναι, καλό είναι να είσαι όσο πιο πολύ προετοιμασμένος γι' αυτό. Ο χώρος δεν είναι εύκολος, οι ευκαιρίες, οι συνθήκες δεν είναι πάντα οι καλύτερες, οπότε όταν θα ασχοληθείς με αυτό, καλό είναι να είσαι όσο πιο καλά προετοιμασμένος γίνεται και σε αυτή τη διαδικασία βρίσκομαι αυτή την περίοδο.
1: Αν έβλεπες τον Όφη απ' έξω και επειδή έχεις ποδοσφαιρική ματιά και κόβει και το μάτι σου και κόβει και το νιονιό σου, τι θα σου άρεσε σε αυτό που έχετε πλάσει αυτή τη στιγμή και τι δεν θα σου άρεσε?
0: Καταρχήν, επειδή βρισκόμαστε μόνο δύο μήνες στην ομάδα. Εντάξει, θαύματα δεν γίνονται. Κοιτάμε να βελτιώσουμε την ομάδα, μια κατάσταση που παραλάβαμε. Θεωρώ ότι έχουμε κάνει κάποια βήματα προς το καλό, όμως τα περιθώρια βελτίωσης είναι πολύ μεγάλα. Έτσι θεωρούμε και σαν προπονητικό staff. Οι συνθήκες είναι καλές. Πρέπει όλοι, ενώ από τους ποδοσφαιριστές, το staff και όσοι εργάζονται σε αυτό το σύλλογο, να έχουν φιλοδοξία. Και δηλαδή το προπονητικό staff, οι παίχτες, όλοι, γιατί χωρίς φιλοδοξία δεν υπάρχει βελτίωση και είναι προαπαιτούμενο αυτό, αναγκαίο. Και είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε το αδύνατο δυνατόν αυτός ο σύλλογος όλο όσο και πάει να βελτιώνεται. Για να είναι και χαρούμενος ο κόσμος που ακολουθεί την ομάδα, είναι κοντά της και ζει για αυτήν.
1: Προφανώς όμως. Είναι ευχάριστο, δηλαδή, ως εργασιακή συνθήκη αυτή τη στιγμή. Μιλάμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή, η εκπομπή θα παίξει 29 Ιανουαρίου. Εμείς μιλάμε 22 Ιανουαρίου, πρωτού υποδεχτείτε τον Πανετολικό και μετά το μάτι στην Τούμπα. Το γεγονός της πολύ μεγάλης νίκης επί της ΑΕΚ και της πρόκρισης στα ημιτελικά του Κυπέλλου. Γιατί θα έχει αυτή τη στιγμή ο Όφη την ευκαιρία να παίξει μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο τρεις τελικούς. Δηλαδή, δύο τελικούς Κυπέλλου και τον τελικό του Σούπερ Καπ που παίξατε.
0: Σπουδαία ευκαιρία. Έχουμε ένα ημιτελικό με το Λεβαδιακό, που είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Εδώ και δύο χρόνια, ουσιαστικά, 1,5 χρόνο παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο και δικαίως είναι εκεί που είναι. Θα είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος ημιτελικός. Όμως είναι μια σπουδαία ευκαιρία, όπως είπες. Θα πρέπει να είμαστε στο ψηλότερο επίπεδο απόδοσης που μπορούμε. Συγχρόνως όμως, η ομάδα δεν βρίσκεται σε καλή βαθμολογική θέση και στο πρωτάθλημα. Οπότε δεν πρέπει να αφήσουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Σίγουρα αυτή τη στιγμή σου δίνει λίγο το ότι εκεί πρέπει να δώσει λίγο παραπάνω βάση. Όμως, ξαναλέω, μην ξεχνάμε ότι η ομάδα δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια θέση άνετη στο βαθμολογικό πίνακα που να αφήσει κάποιο παιχνίδι να περάσει χωρίς να δώσει την δέοντα σημασία.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο must αυτή τη στιγμή ποδοσφαιρικά, προπονητικά, τακτικά για τον Όφη?
0: Από ποια άποψη το λες?
1: Ακόμη και σε επίπεδο σταθερότητα στην απόδοσή του ή μετουσίωση των ευκαιριών σε γκολ. Σε ποιο πράγμα δουλεύετε, δηλαδή?
0: Καταρχήν, επειδή ήρθαμε στην ομάδα και.
1: Ναι, και επειδή αυτό είναι μια συνθήκη, βέβαια.
0: Ας πούμε, να πω λίγο λεπτομερώς ότι η ομάδα δεχόταν αρκετά γκολ. Αμυντικά ήταν λίγο ευάλωτη η λειτουργία της γενικά. Προσπαθήσαμε και να ισορροπήσουμε το αμυντικό κομμάτι που έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και με κάποια αλλαγή σχηματισμού. Αλλά συγχρόνως, επειδή και ο coach είναι ένας προπονητής που. Και να πετυχαίνεις γκολ και να κερδίζεις παιχνίδια. Οπότε η βελτίωση έρχεται σε πολλούς τομείς. Δεν μπορείς να πεις ότι βελτιωνόμαστε εκεί και αφήνουμε αυτό στην άκρη. Συγχρόνως πρέπει να βελτιώνεις πολλά πράγματα.
1: Όση ώρα μιλάς τώρα που σου δίνω πολύ μεγάλη προσοχή, προσπαθώ να. Νομίζω όχι. Έπαιξες με κανένα από τα παιδιά του Όφη στην ίδια ομάδα. Εναντίον σίγουρα. Ξέρω, με τον Λαμπρόπουλο, με τον Φούντο.
0: Ναι, με τον Λαμπρόπουλο, με τον Φούντο πρέπει να έχουμε κάποιες φορές στην εθνική κληθεί μαζί.

0: Είχαν έρθει τα παιδιά στην Εθνική 1-2 φορές, οπότε ναι, τους γνώριζα πριν έρθω εδώ.
1: Ναι, σωστά. Ο κόσμος εδώ είναι δύσκολος, είναι απαιτητικός, είναι πιεστικός. Αυτό γίνεται όμως, έχει δύο αναγνώσεις. Από τη μια είναι ομπρέλα, γιατί ξέρεις ότι είναι εκεί, έστω και αν τώρα η μετάβαση στο Παγκρίδιο είναι ένα θέμα, και από την άλλη ξέρεις ότι δεν συγχωρούν εύκολα.
0: Ναι, εντάξει, η πίεση του κόσμου είναι εκεί. Πρέπει να υπάρχει πίεση για μένα στον αθλητή, αλλιώς δεν αγγίζεις και τα όρια σου. Σε οθεί αυτή η πίεση, η εξωγενής, να βελτιωθείς και προπονητικά μιλάω και ο κάθε ποδοσφαιριστής. Δεν μπορείς να εφησυχάζεσαι. Σε μια ομάδα χωρίς κόσμο μπορεί να είναι πιο εύκολο, ναι, αυτό. Ναι. Ο κόσμος σε αναγκάζει να βελτιώνεσαι. Για μένα πάντα ήταν κινητήριος δύναμη η πίεση του κόσμου. Και όσοι είναι σε αυτό το σύλλογο πρέπει να ζουν με αυτό. Πρέπει να το κάνουν κτήμα τους και να χαίρονται με αυτό, γιατί μόνο έτσι θα έρχουν επιτυχίες συλλογικές.
1: Με τον κύριο Μπούση έχετε πιάσει καθόλου κουβέντα?
0: Ναι, έχει τύχει, εννοείται, 2-3 φορές να το δούμε από κοντά. Όταν βρίσκεται στην Ελλάδα είναι κοντά στην ομάδα, κοντά και σε εμάς στο προπονητικό και στους ποδοσφαιριστές. Ένας ωραίος κύριος, νομίζω ευχάριστος, όσο έτυχε ένας σε ένα σταθμό. Νομίζω τα καλύτερα λόγια και ακούω και έχω αντιμετωπίσει.
1: Τελευταία ερώτηση. Λοιπόν, εάν υπήρχαν δύο διόλυδες, ο ένας ήταν ο ποδοσφαιριστής, καλή ώρα, και ο άλλος καθόταν εδώ και ήταν το είδωλό του, ας πούμε, και γινόταν η συνέντευξη ανάμεσά σας, τι θα ρωτούσες εσύ τον Τζιόλι, υποδιόμενο στον δημοσιογράφο?
0: Ωραία αυτή η ερώτηση.
1: Δύσκολη ερώτηση.
0: Δύσκολη, ναι. Πρέπει να το σκεφτώ. Τι θα το ρωτούσα?
1: Που δεν σε έχουν ρωτήσει ποτέ, ξέρω εγώ. Μπορεί να υπάρχει κάτι που. Μόνο ότι δεν ήσουν Μαϊντάνο, δεν έχει τόσε πολλέ συνέντευξει.
0: Ναι, δεν μίλουσα πολύ.
1: Με έχει τιμήσει γιατί είναι η δεύτερη πολύ ωραία μεγάλη συνέντευξη.
0: Τώρα ίσω πιο εύκολα. Νομίζω ότι όταν ήμουν ειδικά μέσα στα πράγματα.
1: Ναι.
0: Θεωρούσα πάντα ότι.
1: Η δουλειά είναι άλλη.
0: Η δουλειά είναι άλλη. Δεν...
1: Σωστό.
0: Δεν το είχα. Δεν μου άρεσε βασικά. Θεωρούσα άλλα σημαντικά πράγματα. Ωραία, δεν μπορώ να σκεφτώ πραγματικά. Πρέπει να τώρα να δώσει λίγο χρόνο. Είναι λίγο δύσκολο.
1: Σωστά. Είναι κάβα για την επόμενη συνέντευξη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Χαρά μου που ήμουν εδώ
1: και
0: για την κουβέντα.
1: Και δική μας. Και χαρά και δική μου προσωπικά και χαρά και τη εκπομπή του Box Out. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν ο Αλέξανδρος Γιώλης. Αυτό ήταν το 14ο Box Out της εφετινής σεζόν. Ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Να πάνε όλα καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
13: Φίλιππε, να σου μιλήσω ένα λεπτό.
14: Έλα σε μια ώρα.
13: Πρέπει να απαντήσουμε στο φροντιστήριο τι ώρες μπορείς να πηγαίνεις στα μαθήματα.
14: Ε! 5 βήματα έξω από την πόρτα μου! Και οι δυο σας! Πέντε βήματα μακριά, λέμε, τι δεν καταλαβαίνεις!
15: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για τον θυμό. Μαζί για το παιδί.
16: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Προς τη θετική κατεύθυνση κινούνται τα μέτρα που ανακοίνωσε για δημόσιους ιδιωτικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής ο Πρωθυπουργός. Εκπρόσωποι εργαζομένων αναγνωρίζουν ότι το πακέτο των μέτρων περιλαμβάνει παρεμβάσεις με θετικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά. Επισημαίνουν ωστόσο ότι παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες, ζητώντας να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις.
1: Φυσικά τα 400 ευρώ καθαρά, και όχι τα 500, γιατί τα 500 είναι μεικτά, τα 400 ευρώ καθαρά που θα πάρει ο δημόσιος υπαλλήλος, φυσικά και είναι ένα θετικό. Θετικό γιατί πραγματικά δεν είναι κανείς υπεράνω χρημάτων αυτή την περίοδο στο δημόσιο τομέα. Ο δημόσιος υπάλληλος δηλαδή, φυσικά και θα είναι ένα θετικό μέτρο. Αλλά αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης μας βάζει το εξής διλήμμα που το βάζει και πολλά χρόνια. Ότι αν θα ψηφιστεί ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, θα πάρουμε το 2027, το Δεκέμβριο, τα πρώτα χρήματα, το επίδομα, το οποίο δεν το επίδομα, ας το πούμε, 13ου μισθού, το οποίο φοβάται να το ονομάσει δώρο Χριστουγέννων, διότι το Συμβούλιο Επικρατείας ξεκάθαρα τάχθηκε ενάντια στον δημόσιο υπάλληλο, λέγοντας και αποφασίζοντας πριν δύο εβδομάδες, ότι ο δημόσιος υπάλληλος δεν χρειάζεται για να ζήσει αξιοπρεπώς το 13ο και το 14ο μισθό. Πραγματικά αυτό ήταν μια απόφαση για γέλια.
0: Πιο αυστηρή είναι η αποτίμηση του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, με τον Γενικό Γραμματέα Νεκτάριο Μωυσάκη να αναγνωρίζει

0: κοινωνικών εταίρων. Αυτά τα πράγματα πλέον πρέπει να σταματήσουν. Συμβαίνουν ακόμα μόνο στις τριτοκοσμικές χώρες. Θα έπρεπε να ρυθμίζονται οι βασικοί μισθοί και οι συμβάσεις μέσα από διαπραγματεύσεις του κοινωνικού εταίρου και όχι από τις ανακοινώσεις της εκάστοτε κυβέρνησης. Κάποια μέτρα που έχουν ανακοινωθεί πρέπει να πούμε ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση, όπως είναι τα 500 ευρώ που ανακοινώθηκε μειχτά στους συνταξιούχους. Θα δώσουν μία μικρή βοήθεια, όμως δεν λύνουν προβλήματα. Προβλήματα λύνουν ουσιαστικά μέτρα που ανακουφίζουν την κοινωνία και πόσο μάλλον ανθρώπους που περνάνε δύσκολα. Και όπως έχουμε πει, τις πρώτες 15 μέρες ο μισθός των εργαζομένων και των συνταξιούχων εξανεμίζεται.
1: Κοινός παρονομαστής στις περισσότερες τοποθετήσεις των εργαζομένων είναι η ανάγκη τα μέτρα να μεταφραστούν γρήγορα σε πραγματική ελάφρυνση για τους πολίτες, σε μια περίοδο κατά την οποία το λειτουργικό και το ενεργειακό κόστος, η περιορισμένη ρευστότητα και η δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση δοκιμάζουν τις αντοχές τους. Στα ύψη βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι τιμές στα καύσιμα, με τη βενζίνη στα περισσότερα πρατήρια της Κρήτης να κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ και το ντίζελ κίνησης τη Δευτέρα ξεπέρασε τα 2 ευρώ. Με τους πρατηριούχους να υπογραμμίζουν ότι και τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες αυξήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά το Brent, καθώς η αγορά δεν λαμβάνει μέχρι στιγμής κάποιο σαφές μήνυμα αποκλιμάκωσης από το γεωπολιτικό μέτωπο.
2: Τις τελευταίες 2 εβδομάδες έχει ξαναξεκινήσει μία αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πληροφορία που να μας λέει πότε μπορεί αυτή να σταματήσει. Ξέρουμε ότι και αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται θα έχουμε αύξηση στις τιμές των καυσίμων και στο πετρέλαιο της κίνησης και στη βενζίνη αμόλυβδη. Οπότε δεν βλέπω στο άμεσο μέλλον να γίνεται κάποια προσπάθεια ώστε να αποκλιμακωθεί λίγο η τιμή και να κατέβει. Έχετε δει, βλέπετε κάθε μέρα, είστε και εσείς καταναλωτής, που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης αμόλυβδης στο νομό μας, μέσα στο Ηράκλειο δηλαδή, και το πετρέλαιο της κίνησης.
3: Μέση τιμή δηλαδή, πού την παρατηρούμε τώρα?
2: Μέση τιμή μέσα στο Ηράκλειο, στη βενζίνη αμόλυβδη είμαστε στα 2 ευρώ και 10 λεπτά και λίγο παραπάνω θα σας έλεγα, και αν δεν είναι ακόμα να είστε σίγουρος ότι μέχρι την Τετάρτη, μέχρι την Πέμπτη θα είναι, και αντιστοίχη στο πετρέλαιο είναι στο 2 ευρώ και 5 λεπτά, 2 ευρώ και 6 λεπτά, που και αυτό με μαθηματική ακρίβεια θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά.
1: Τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τιμών που καταγράφονται στα καύσιμα προκαλούν προβληματισμό στις τάξεις των καταναλωτών για τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, με πολλούς μάλιστα να έχουν περιορίσει αισθητά, όπως λένε, τις μετακινήσεις τους.
4: Πιστεύω ότι είναι ακριβά τα καύσιμα και σε συνδυασμό με το ότι υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία των οχημάτων, νομίζω ότι αυτό και εμάς τους οδηγούς δυσαρεστεί, αλλά πιστεύω και οι ίδιοι οι πρατηριούχοι να κοιτάζουν να βρουν κάποια φόρμουλα για να μπορέσουν και αυτοί να δουλέψουν, διότι αν έχετε προσέξει, έχει μειωθεί το να πάει κάποιος να βάλει στην αντλία βενζίνη. Και εγώ προσωπικά, ας πούμε, εκεί που βάζα 2 φορές τη βδομάδα, τώρα βάζω 1.
3: Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα ο καταναλωτής, πιστεύετε? Έχει περιορίσει τις μετακινήσεις?
5: Πάρα πολύ. Εγώ έχω 2 μήνες να το κινήσω το αυτοκίνητο. Okay. Και το σκέπτομαι. Να πάω στο κοριό, το σκέπτομαι. Με 7 κατοστάρκα σύνταξη.
6: Εγώ το έχω κλείσει. Στο σπίτι από όξο έχω πληρώσει τα πάντα, εφορίες, ασφάλειες, πάντα τα άλλο, αλλά δεν το βγάζω. Πάντα το βάλω. Αφού δεν έχω λεφτά το γεμώσω.
1: Οι πρατηριούχοι τονίζουν πως περίμεναν να ακούσουν μέτρα για τον κλάδο τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάτι που δεν έγινε, και πλέον ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης.
2: Οπότε βλέπετε ότι καταρχήν ο κλάδος μας πάλι είναι σε αναβρασμό. Οι συνάδελφοι όλοι είμαστε σε μια διαρκή συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, όμως δεν παίρνουμε καμία απάντηση.
3: Ούτε από τη ΔΕΘ ακούσατε?
2: Ούτε από τη ΔΕΘ εχθές που περιμέναμε ακούσαμε κάποια ενημέρωση που να έχει να κάνει με τον κλάδο μας, αλλά μην υπάρχουμε εμείς για την κυβέρνηση αυτός ο κλάδος. Το μόνο θέμα που έχει η κυβέρνηση είναι να δίνει την επιδότηση στους αγρότες μέσω των πρατηριούχων. Εκεί βρήκε τη λύση. Το να βρει όμως λύση στην τιμή των καυσίμων του καταναλωτή στο κάτω-κάτω, όχι των πρατηριούχων. Ο πρατηριούχος είναι ο τελικός αποδέκτης αυτών όλων των προβλημάτων. Δεν ακούσαμε κάτι, όχι.
1: Έντονη αναμένεται να είναι η κινητικότητα όσον αφορά τις τουριστικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με εκτιμήσεις τουριστικών παραγόντων και μάλιστα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, οι υψηλές πληρότητες, οι οποίες καταγράφονται τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, οι ευνοϊκές συνθήκες αλλά και οι χιλιάδες προγραμματισμένες αεροπορικές πτήσεις εξωτερικού, δημιουργούν θετικό κλίμα στον κλάδο του τουρισμού. Η θετική αυτή τάση ακολουθεί ένα ισχυρό επτάμινο, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Ωστόσο, η αγορά

0: χαρακτηρίζεται από κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού και σημαντικές εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα που φτάνουν έως και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής.
1: Βρισκόμαστε αρχές Σεπτεμβρίου και ο τουρισμός στην Κρήτη βρίσκεται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Όπως τέτοια εποχή, κάθε χρόνο το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πάντα κάνει μια κοιλιά, όπως ήθιστε να λέμε, αλλά γενικά ο Σεπτέμβριος θα καταγράψει πραγματικά ένα πολύ καλό αριθμό από αύξηση τουριστών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά παιδιά που λόγω των ότι δεν υπάρχουν διακοπές στα σχολεία, άρα έχουμε τώρα οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά ή ζευγάρια. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορετικότητα ως προς το είδος των πελατών. Έχουν όμως αυξηθεί πάρα πολύ τώρα ξανά τα συνέδρια, άρα τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν αυτό το σέρβις των συνεδρίων έχουν πάρα πολύ δουλειά. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν πολύ ψηλές πληρότητες παρά την εποχή. Αγγίζει και το 100% σε πολλά ξενοδοχεία, αλλά ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στο 80%. Βλέπουμε όμως ότι και ο Οκτώβριος θα συνεχίσει ακόμα καλύτερα, διότι επανέρχονται πάλι διακοπές. Θα δούμε πάλι πάρα πολλές οικογένειες, θα αλλάξει το σκηνικό και θα δούμε ένα Οκτώβριο που ίσως είναι και καλύτερος και από τον Σεπτέμβριο.
0: Η ξενοδοχειακή αγορά κινείται πλέον στο ρυθμό των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, αν και ο όρος αφορά πλέον κρατήσεις που πραγματοποιούνται 2 ή 3 εβδομάδες πριν από το ταξίδι. Οι ταξιδιώτες, οι οποίοι έχουν περιορίσει τις διαμονές τους στα ξενοδοχεία, πάντως αναμένουν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους.
1: Από πλευρά σε διαμονών αυτή τη στιγμή ναι, είμαστε στα ίδια επίπεδα στα ξενοδοχεία. Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού διαμονών που γίνονται σε διαμερίσματα Airbnb, αυτό ρίχνει το μέσο όρο και γι' αυτό βλέπουμε ότι πέφτει ο μέσος όρος γενικά. Αλλά νομίζω στα ξενοδοχεία παραμένει ο ίδιος, μέσος όρος περίπου στις 9 ημέρες. Από εκεί και πέρα όμως, λόγω του ότι στα Airbnb μένουν 2 με 3 ημέρες, αυτό όπως καταλαβαίνετε, σαν μέσος όρος μικραίνει τον αριθμό και δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Πρέπει να γίνεται δηλαδή διαφορετική μελέτη για τα διαμερίσματα τα Airbnb και διαφορετική μελέτη για τα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που μένουν σε διαμερίσματα Airbnb αφήνουν λιγότερα χρήματα διότι προτιμάνε τα σούπερ μάρκετ και να μαγειρεύουν στα διαμερίσματα τα οποία νοικιάζουν. Ενώ στα ξενοδοχεία αντιθέτως βλέπουμε μια μεγαλύτερη κατανάλωση. Βλέπουμε όμως και την οικονομική κρίση. Μην ξεχνάμε ότι ο πελάτης, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία 5 αστέρων με το που έρχεται, πληρώνει το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι 15 ευρώ να διανυκτέρευση. Αυτό είναι αποτρεπτικό, ξέρετε. Όταν έρθει ένας και μένει 10 ημέρες και τούτες κατευθείαν 150 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε, αυτά λείπουν από την τοπική αγορά.
0: Οι επαγγελματίες του κλάδου πάντως εμφανίζονται αισιόδοξοι και τονίζουν πως το ταμείο που θα γίνει μετά το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα κλείσει με θετικά αποτελέσματα.
1: Ο τουρισμός είναι εδώ, είναι πραγματικά εκατομμύρια οι αφήξεις. Βλέπουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα ξενοδοχεία, βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο να ασχολείται με τον τουρισμό, άρα αυτό κάτι σημαίνει. Άρα το οικονομικό όφελος είναι εδώ και γι' αυτό ακριβώς θέλουν όλοι να επωφεληθούν από αυτό.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός...

0: Πολύ. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι μια από τις πιο νόστιμες κουζίνες και πολύ έξυπνη και πολύ δημιουργική και πολύ νόστιμη και πάρα πολύ to the point όσον αφορά αυτό που συμβαίνει σήμερα στη γαστρονομία. Όποιος παρακολουθεί τι γίνεται στο εξωτερικό καταλαβαίνει ότι έχει έρθει η ώρα για αυτή την κουζίνα.
1: Ξέρω παραπάνω πράγματα, αλλά θα πούμε πιο λίγα, θα πούμε όσα πρέπει, όσα βασικά θέλει ο Μάνος να πούμε. Αυτό που μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα, αυτό το οποίο εγώ άκουσα, είναι ότι θα υπάρχει ένα μικρό μαγαζί με ό,τι πράγματα βρούμε σήμερα. Φρέσκα, χωρίς μενού,
0: ναι.
1: Και χωρίς και βασικά ακομπλεξάριστο φαγητό.
0: Ναι. Αυτό είναι... Για μένα είναι η αρχή πρωτήλη. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, Χρήστο, ναι. Το ξέρεις πολύ καλά και εσύ ότι η μαγειρική ξεκινάει από εκεί. Όταν λοιπόν σου δίνονται πράγματα να μαγειρέψεις που είναι πολύ όμορφα, πολύ καλά, πολύ ποιοτικά, πολύ νόστιμα, αυτά θα πάρεις και δεν χρειάζεται ούτε να τα αποθηκεύεις με τις μέρες, ούτε να τα υπερεπεξεργάζεσαι, αλλά να τα πάρεις, να τα χαδέψεις αυτά τα υλικά, να δώσεις την ταυτότητα της κουζίνας σου και να τα σερβίρεις στον κόσμο ολόφρεσκα, ολοζώντανα, πεντανόστιμα. Το κάνουν αυτό, δεν είναι καμιά δική μου ανακάλυψη, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε κι εμείς.
1: Δεν έχει γίνει σε ένα επίπεδο fine dining, όπως είπες και εσύ πριν, να περάσει κανείς την ελληνική κουλτούρα σε ένα τέτοιο επίπεδο. Οπότε, μακάρι να γίνει και αυτό τάση και μόδα, όπως
0: έχουμε φαράω. Είναι δύσκολο βέβαια, γιατί ξέρεις, έχουμε και ανασφάλειες όλοι μας οι μάγκες. Και εγώ έχω ανασφάλειες, δηλαδή πάντα οι προετοιμασίες των προηγούμενων ημερών σου δίνουν μια ασφάλεια να πατήσεις σε ένα τέτοιο επίπεδο μαγειρικής. Εάν λοιπόν εσύ αποφασίζεις ότι αυτό θα το κάνεις εκείνη τη μέρα.
1: Κάθε μέρα.
0: Είναι λίγο τρελό άμα το καλοσκεφτείς. Δηλαδή, έχει φοβερό άγχος, αλλά να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι θα πας μέχρι εκεί που αντέχουν τα παπούτσια σου και θα φτιάξεις αυτό που μπορείς να φτιάξεις σεβόμενος την ύλη που σου έχει δοθεί, αναδεικνύοντάς την χωρίς να κάνεις υπερπροσπάθεια να αποδείξεις κάτι. Δεν χρειάζεται να αποδείξουμε και κάτι φοβερό στη ζωή. Μάγειρες είμαστε. Ένα ωραίο φαΐ πρέπει να βγάλουμε στον κόσμο, να το ευχαριστηθεί και να φύγει με το στομάχι του καλά και με μια εμπειρία που κάτι θα του έχει αφήσει. Μια γλύκα, μια ζεστασιά, μια ευχαρίστηση. Και με τη φροντίδα βέβαια που μπορείς να βάλεις σε ένα πιάτο όταν είναι για πολύ λίγους. Αυτά.
1: Ψάρι κρέας.
0: Α, δεν έχω τέτοια διλήμματα.
1: Αγαπημένο.
0: Δεν με νοιάζει καθόλου. Όχι, και ψάρι και κρέας.
1: Για να τρως, για να μαγειρεύεις.
0: Για να μαγειρεύω και τα δύο μου αρέσουν πάρα πολύ. Κοίταξε, το κρέας εμένα προσωπικά μου αρέσει πιο πολύ όταν είναι σιγομαγειρεμένο. Δηλαδή αγαπώ τις κατσαρόλες με το κρέας. Είμαι λιγότερο τύπος σχάρα. Εντάξει, τη λατρεύω εννοείται. Δηλαδή, τώρα μου φέρνει ένα κουβά παϊδάκι και θα φάω όλες και είναι γλυφιτζούρια. Αλλά έχω μια αίσθηση ότι μεταμορφώνεται σε κάτι πολύ ιδιαίτερο όταν η κατσαρόλα αγκαλιάσει το κρέας. Στο ψάρι, που το θεωρώ ένα ιερό πράγμα, χρειάζεται να το χαδεύεις. Δηλαδή, θέλει ένα κούμπιμα πολύ τρυφερό. Το λατρεύω, εντάξει. Το ξέρεις καλά ότι ξέρεις εσύ, είσαι και του ψαριού ειδήμων.
1: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
1: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Εδώ ξανά στο Food Project Stories με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη και θέλω, Μανώλη, να σε ρωτήσω το εξής. Εάν έπρεπε σήμερα το βράδυ να μαγειρέψει για ένα πάρα πολύ αγαπημένο σου πρόσωπο, αλλά πολύ αγαπημένο πρόσωπο, και έπρεπε να διαλέξεις ένα πιάτο, μόνο ένα, που σε εκφράζει, ένα πιάτο που είναι, τέλος πάντων, δείχνει το δικό σου, ας πούμε, μαγειρικό αποτύπωμα, τι θα ήταν αυτό?
1: Γιατί μου τις κάνει τώρα?
0: Μην βαριά να στενάζεις.
1: Λοιπόν, δεν απαντώ στην ερώτηση για να έχει και suspense η εκπομπή.
0: Επικαλείσαι γιατί το δικαίωμα σιωπής.
1: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής, διότι θεωρώ ότι ο μάγειρας μαγειρεύει για τους αγαπημένους του, όπως μαγειρεύει και για τους πελάτες του. Είναι επαγγελματίας. Και εγώ, αλήθεια τώρα, είναι πολλές οι φορές που μπορεί να είσαι κουρασμένος, να δυσκολεύεσαι, αλλά άμα δεις πελάτη που το μάτι του διψά, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι, ρε παιδί μου, κάθονται απέναντί σου στην κουζίνα, έτσι, και βλέπεις ότι το μάτι του λαχταρά να φάνε κάτι από τα χέρια σου. Εκεί δεν θα το κάνεις όπως το κάνεις για έναν πολύ αγαπημένο σου άνθρωπο, και εσύ και ο κάθε μάγειρας.
0: Ωραία. Στρίβει ιδέα του παραγόνου σου, μόλις που έχεις. Ωραία.
1: Πολλά πιάτα, ρε.
0: Βλέπεις λοιπόν ένα πελάτη ο οποίος κρέμεται από τα χείλη σου και λέει: τώρα θέλω να φάω από το Μανώλη. Και σου λέει: θέλω να μου φέρεις ένα πιάτο.
1: Δεν τα κάνω εγώ αυτά. Δηλαδή αλήθεια, δεν το κάνω αυτό. Φέρε με ένα πιάτο. Θέλω ένα πιάτο. Ξέρεις, δεν είμαι αυτά. Μου φαίνεται ότι είναι τερτύπια. Ναι. Δεν θεωρώ ότι είναι ουσιαστικές δραστηριότητες μαγειρικές. Όταν συμβεί αυτό, θα έχω μπροστά μου αυτά που έχω και με αυτά θα φτιάξω κάτι για να του δώσω να φάει, να το ευχαριστεί με πολύ αγάπη, μεράκι και νοστιμιά. Επίσης, εγώ κάνω και μια μαγειρική που παίρνει και αρκετό χρόνο να γίνει. Δηλαδή, οι κατσαρόλες, όλες αυτά θέλουν χρόνο. Δεν μπορώ λοιπόν κάποιος που έρθει απέναντί μου να μου πει τι θα μου φτιάχνεις τώρα να φάω και να θέλει να το φάει σε 10 λεπτά και να είναι ένα τέτοιο είδους φαΐ.
0: Ωραία.
1: Άρα, εκεί θα πάμε πιο πολύ σε ομά, σε μαρινάδε, μαριναρισμένα ψαράκια, σε χόρτα που μπορείς κάπως να τα φτιάξεις, σε δροσιές, σε μυρωδιές, σε ωραία λαχανικάκια. Ξέρεις, έτσι παίζεις όταν είναι εκείνη την ώρα, αλλά μινούτ να γίνουν τα πράγματα, ή γρήγορα σοταρίσματα. Okay. Αυτά είναι.
0: 1-0, περνάμε στην επόμενη ερώτηση, η οποία ελπίζω να δοθεί απάντηση. Η οποία είναι, πες μου λίγο την πιο έτσι αστεία στιγμή που σου έχει φωνάξει ένας πελάτης σε ένα τραπέζι και σου έχει πει κάτι το οποίο σου έχει φέρει σε πολύ περίεργη θέση, όχι, όχι δύσκολη,

0: δύσκολη, αστεία, να μην ξέρεις τι θα πεις, να μην ξέρεις πώς να απαντήσεις.
1: Έχουν συμβεί διάφορα τώρα ευτράπελα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τη λεπτομέρεια. Θυμάμαι όμως να με έχουν καλέσει σε ένα τραπέζι και να μου λένε για ένα πιάτο που φάγανε, το οποίο πιάτο ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που τους είχα σερβίρει. Δηλαδή μου λέγανε, ας πούμε, το κουνελάκι ήταν μούρλια και τρώγανε μοσχάρι. Δηλαδή, τα λέω κι εγώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν ήταν κουνελάκι, ήταν μοσχάρι. Ξέρω εγώ, έχει συμβεί αυτό. Να μην αναγνωρίσουν, δηλαδή. Τώρα μπορεί να φταίω κι εγώ, μάλλον κάτι λάθος μπορεί να είχα κάνει, για να μην καταλαβαίνουν την πρώτη ύλη. Έχουν συμβεί, μωρέ, διάφορα τέτοια αστεία, αλλά ξέρεις τι, πρέπει να είμαστε καλοδιάθετοι όσο ζορισμένοι και να είμαστε στη δουλειά μας. Είναι σημαντικό πράγμα να έχουμε, να διατηρούμε το χιούμορ μας και να χαλαρώνουμε και λίγο. Δηλαδή δεν πάμε να λύσουμε τα προβλήματα του πλανήτη, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι ωραίο και έχει τη σημασία του να δίνουμε χαρά στον κόσμο που επισκέπτεται το εστιατόριό μας. Είναι για αυτούς μια, πώς να σου πω, μια ανάπαυλα, μια όαση, ένα σταμάτημα του χρόνου να περάσουν καλά 2-3 ώρες. Αλλά εντάξει, είναι φαΐ, δεν είναι πυρηνική φυσική.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Πώς αντιμετωπίζεις έτσι μια περίπτωση ενός πελάτη όπου είναι λίγο δίστροπος, όπου δεν του άρεσε αυτό το οποίο έφαγε, είτε επειδή δεν ήταν στη γεύση του, ή γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν μια κακή στιγμή της κουζίνας ή οτιδήποτε?
1: Τον σέβομαι. Θεωρώ ότι ο πελάτης, όταν. Καταρχήν, έχουμε το χρέος να ακούμε τον πελάτη. Ναι. Όταν ένας πελάτης λοιπόν μας λέει κάτι, εμείς έχουμε υποχρέωση να το ακούσουμε. Το ζήτημα είναι, πρώτον, ο τρόπος με τον οποίο το λέει. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή η αγένεια, είτε από τη μεριά του μάγειρα, είτε από τη μεριά του πελάτη, είτε από τη μεριά του σερβιτόρου, είτε από τη μεριά της υποδοχής, εντάξει, είτε γενικό. Η αγένεια είναι απαράδεκτη.
0: Άρα, αποδεκτή.
1: Αν και εμένα έρθει ένας πελάτης να μου μιλήσει με τρόπο αγενή, δεν θα μπορώ να είμαι και εγώ πολύ ευγενικός μαζί του, γιατί με ενοχλεί αφάνταστα η αγένεια ή η προσβλητική διάθεση. Όμως από εκεί πέρα, όταν έχει να σου πει κάτι ο πελάτης, πρέπει να τον ακούς, γιατί παίρνεις πληροφορία για το φαγητό που μπορεί να σε βοηθήσει να το βελτιώσεις αφενός, και αφετέρου πρέπει να βρεις έναν τρόπο να του διορθώσεις τη διάθεση. Εάν δηλαδή του χαλάς τη βραδιά, γιατί ο κόσμος δεν έχει και κάθε μέρα λεφτά να βγαίνει έξω να τρώει. Επομένως, εκείνη τη μέρα που θα τα καταφέρει να βγει έξω να φάει, εμείς οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Έτσι. Να περάσει καλά. Αν τώρα είναι δίστροπος πάρα πολύ και όλα του φταίνε και έχει μια πάρα πολύ κακή διάθεση και δεν θέλει, ρε παιδί μου, εξορισμού να περάσει καλά και είναι στραβωμένος, δεν μπορείς να καταπιείς και σπαθιά. Θα κάνεις την προσπάθειά σου. Και μέσα σε ένα πλαίσιο ευγένειας, σεβασμού, αμοιβαίου. Έτσι είναι αυτές οι σχέσεις.
0: Είναι βέβαια πολλοί οι οποίοι δεν θα σταθούν σε μια συζήτηση με τον μάγειρα να του πούν τη γνώμη του κτλ. Αλλά μπαίνουν και γράφουν, ας πούμε, κριτικές διάφορα.
1: Εντάξει, αυτό δεν μου αρέσει εμένα γενικά. Προτιμώ κάποιος να πει τη γνώμη του στο μάγειρα ή να βρει έναν τρόπο πιο ιδιωτικό να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του. Όχι γιατί δεν έχει το δικαίωμα να κάνει δημόσια κριτική. Μια χαρά δικαίωμα έχει. Και αυτή πάλι, άμα γίνεται με ωραίο τρόπο, είναι καλοδεχούμενη. Αλλά αυτό το πράγμα που συμβαίνει, που με το παραμικρό, ας πούμε, σου το θέτουν και εκβιαστικά ως επιχείρημα. Να ξέρεις ότι αν δεν κάνεις αυτό, θα μπω και θα σου βάλω ένα αστέρι. Το έχω ακούσει. Mm-hmm. Όχι μια και δύο φορές. Δεν είναι αυτή τώρα κουλτούρα ανθρώπων που υποστηρίζουν, αγαπούν την έξοδο και τα εστιατόρια. Δεν έχουμε τέτοια κουλτούρα στην Ελλάδα βαθιά εστιατορική. Δηλαδή δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα εύκολα σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα συμβαίνουν.
0: Γιατί βάλετε τόσο πολύ εστίαση? Γιατί είναι όλοι, ας το πούμε, έχουν μια. Και κυρίως στο κράτος υπάρχει μια τόσο έτσι. Θεωρώ ότι ίσως είναι και λίγο βαριά η λέξη, αλλά είναι, ας το πούμε, λίγο. Επειδή με εχθρική συμπεριφορά. Δηλαδή κάνουν τα πάντα για να.
1: Ναι, είναι εχθρική συμπεριφορά του κράτους, διότι, ξέρεις, το κράτος αντιμετώπιζε πάντα, και ως ένα βαθμό είχε και δίκιο, το χώρο της εστίασης ως ένα χώρο ληστών. Δηλαδή ήταν αυτοί οι οποίοι έκλεβαν λεφτά από το κράτος που θα έπρεπε να αποδίδουν. Και γι' αυτό το λόγο πάντα υπήρχαν πάρα πολύ υψηλοί συντελεστές φορολογίας, έτσι ώστε να ισοβαθμίζουν την κλεψιά με την τιμιότητα. Εκ των υστέρων όμως, και εφόσον άρχισαν να αυστηροποιούνται αυτά τα μέτρα και το κράτος έχει σημειώσει πολύ μεγάλα έσοδα από την εστίαση,

0: εξαιτίας της φορολόγησης, έτσι, των χρημάτων που εισπράττει η εστίαση, δεν ξέρω, νομίζω ότι το κράτος παίρνει κοντά τα μισά μας λεφτά. Άμα βάλεις μαζί την ασφάλεια των εργαζομένων, το ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος, εκεί πάει.
1: Ισχύει.
0: Περίπου εκεί τα παίρνει. Άρα τώρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι απευθύνεται σε κλέφτες, αφού πια αναγκαστικά, ακόμα και αν κάποιοι έχουν παραβατική συμπεριφορά, οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία αναγκάζεται λόγω των ελεκτικών μηχανισμών να είναι τίμοι. Γιατί να συνεχίζεται έτσι αυτό? Θα κλείσουν πάρα πολύ και κλείνουν, δεν αντέχουν τα μαγαζιά. Απ' την άλλη, υπάρχει η πίεση του κοινού. Το κοινό επίσης ζορίζεται, ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, ναι, ανέβηκε ο βασικός μισθός. Πήγαμε από τα τόσα στα τόσα και στα τόσα. Πάμε όλοι στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε τι συμβαίνει, έτσι.
1: Ναι.
0: Μπαίνεις μέσα με ένα καλάθι και θέλεις ένα κατοστάρικο για να πάρεις τα βασικά με το ζόρι. Ψωνίζουμε και καταλαβαίνουν, ενώ και ο κόσμος έξω. Άρα και τα εστιατόρια δεν μπορούν να επιβιώσουν, δεν θα βγάλουν λεφτά στο τέλος της ημέρας. Είναι επιχειρήσεις που πρέπει κάτι να βγάλουν. Δεν γίνεται να λέμε ότι δουλεύουν, γιατί είναι ιδιωτικός τομέας. Έχει άγχος, έχει στρες, έχει ζόρι, έχει τρέξιμο φοβερό, έχει ανταγωνισμό φοβερό. Δεν δουλεύουμε με βασικούς μισθούς, με στάνταρ μισθούς που μας δίνονται από κάπου. Παλεύουμε να βγάλουμε κέρδος. Άρα πρέπει κάπως αυτή η δραστηριότητα να βοηθηθεί. Εγώ, ας πούμε, θεωρώ ότι είναι ληστρική. Ο τρόπος που φορολογείται η εστίαση, και όχι μόνο η εστίαση, και άλλοι τομείς. Πρέπει να χαμηλώσει η φορολογία. Ξεκάθαρα. Να πληρώνουν όλοι αυτό που πρέπει, αλλά να πληρώνουμε μέσα σε πλαίσια λογικής.
1: Μεγαλώνοντας μαγειρικά από το ξεκίνημά σου, αν βάλουμε μία οριοθέτηση από όταν άρχισες, περίπου στα μέσα της δικής σου καριέρας και στο τώρα, έχεις δει σημαντικές διαφορές στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο που, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, προσεγγίζεις τα πράγματα μαγειρικά?
0: Ναι, βέβαια. Διότι όταν ξεκινάς, υπάρχει, πέρα από το πάθος και την όρεξη, υπάρχει και κάτι πολύ σημαντικό που είναι η ανασφάλεια. Κατά βάθος, δηλαδή, όλη αυτή η όρεξη, η ανάγκη να δημιουργήσεις και να φτιάξεις, δεν πηγάζει μόνο από το μεράκι σου, αλλά πηγάζει και από την αίσθηση ότι δεν είσαι κάτι και πρέπει κάτι να γίνεις. Θέλεις δηλαδή να φτιάξεις κάτι, να αποδείξεις κάτι και στον εαυτό σου. Επομένως, όσο περνά ο καιρός και βλέπεις ότι μπορείς και το χτίζεις αυτό, κάπως καταλαγιάζει αυτή η διάθεση. Επίσης, δεν υπάρχει και λόγος, καταλαβαίνεις πως δεν υπάρχει και λόγος, να προσπαθείς να αποδείξεις κάτι σε κάποιον. Δηλαδή, μεγαλώνοντας, ηρεμείς, καταλαγιάζεις. Λες, θα κάνω αυτό. Το κάνω με αυτόν τον τρόπο, το κάνω τίμια, είμαι καλά με τον εαυτό μου, άρα προχωράω. Δεν έχεις πια την αίσθηση του να αποδείξεις κάτι σε κάποιον, ούτε κάνεις τον ίδιο στον εαυτό. Γιατί καταλαβαίνεις ότι στην ουσία η δουλειά σου είναι να σερβίρεις ένα καλό φαγητό στον κόσμο που θα φύγει από το μαγαζί σου και θα πει «Ωραία ήταν». Εκεί τελειώνει για μένα. Αυτό είναι το εστιατόριο, είναι. Και όχι μόνο αυτό, γιατί το εστιατόριο είναι και ένας ολόκληρος κόσμος. Έχει σέρβις από πίσω, έχει δηλαδή το κομμάτι της φιλοξενίας. Το φαΐ είναι το μισό. Το άλλο μισό είναι όλο το άλλο κομμάτι. Επομένως, όλα αυτά μαζί συμπορεύονται και σε χαλαρώνουν μετά από καιρό. Που καταλαβαίνεις ότι είσαι ένα κομμάτι μιας μηχανής που προσφέρει στον κόσμο μια χαρά.
1: Όταν βγαίνει ο Μανώλης ο Παπουτσάκης και θέλει να περάσει καλά, να χαλαρώσει, να πάει να φάει κάπου, τι μαγαζιά επιλέγει?
0: Εγώ περνώ παντού καλά. Θέλω να πω ότι δεν στοχοποιώ μαγαζιά λέγοντας ότι αυτά είναι έτσι και δεν πρόκειται να πάω ποτέ. Δεν θα το κάνω. Θέλω όμως εκεί που θα πάω να καταλάβω πρώτον ότι με φροντίζουν όπως θέλει ο κάθε πελάτης να αισθάνεται αυτή τη φροντίδα. Ότι δεν μου δίνουν να φάω, αν μιλάμε για εστιατόρια, σκαρταδούρες, μπαγιάτικα πράγματα και χαλασμένα και υποτιμημένες πρωτισύλες και κατεψυγμένα και υπερεπεξεργασμένα. Δεν τα θέλω, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσουν. Επομένως, εκτιμώ την πολύ καλή πρωτοήλη που την έχεις ακουμπήσει με αγάπη. Την καθαριότητα την εκτιμώ επίσης στο χώρο, να αισθάνομαι ότι είμαι μέσα σε ένα χώρο που είναι φροντισμένος κάπως. Το σέρβις να είναι ευγενικό. Και είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτά θέλω. Και βέβαια να έχω καλή συντροφιά, δηλαδή στην έξοδο. Δεν πάμε μόνο για να κάνουμε κριτική του φαγητού που τρώμε. Πάμε για να μιλήσουμε με τον κόσμο που είναι γύρω μας, να ανταλλάξουμε απόψεις. Όπως εχθές το βράδυ εμείς κάτσαμε και φάγαμε στο Ρακάδικο και λέγαμε βλακίες και γελάσαμε πάρα πολύ και μας άρεσε και πάρα πολύ και το κουκί.

0: ή και η αγκινάρα και το αυγό και το κομματάκι το τυρί και οτιδήποτε. Ούτε κάτσαμε να ασχολιόμασταν πολύ. Έτσι, εάν ισχύει. Εδώ ήταν λίγο παραβρασμένη η γαρίδα ή αν εκεί. Όχι, γιατί κάναμε παρέα. Το φαΐ έξοδος είναι μια δίωδος επικοινωνίας που μας δίνει τη δυνατότητα να χαλαρώσουμε και να περάσουμε καλά. Άμα δεν έχουμε αυτή τη διάθεση, τίποτα δεν θα πάει καλά. Στο υπογράφω.
1: Ξέρουμε στην Ελλάδα να πίνουμε κρασί?
0: Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε. Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε. Κοίταξε, το κρασί, το οποίο το έρμο βάλεται, είναι η αλήθεια τώρα τελευταία, και το βλέπω ότι βάλεται με διάφορους τρόπους. Δηλαδή, αφενός, αυτές οι μελέτες που είχαμε του παρελθόντος που υποστήριζαν ότι κάνει καλό στην υγεία τα δύο ποτήρια κρασί, στην καρδιά κτλ. Αρχίζω και παρακολουθώ συνέδρια που βλέπω ή μελέτες επιστημονικές που αρχίζουν επιστήμονες και λένε καθόλου αλκοόλ. Δηλαδή, θεωρούν ότι είναι γενικότερα κακό. Παρένθεση, ακόμα και αν αυτό ισχύει, θα πω πολύ απλά ότι η χαρά που σου δίνει το 1-2 ποτήρια κρασί με την συντροφιά των ανθρώπων σε ένα τραπέζι ισοσταθμίζει και ξεπερνά την αρνητική επίπτωση του αλκοόλ σε μια μέτρια κατανάλωση, βέβαια δεν μιλώ να είσαι μπεκρής. Άρα αυτή η χαρά που θα πάρεις, καμιά φορά είσαι και μπεκρής, όχι εσύ, γενικά δηλαδή, γινόμαστε. Αλλά εντάξει, είναι και αυτό κάποιες φορές μέσα στα πλαίσια της χαράς μας. Δηλαδή, κάποιες φορές θα ξεφύγουμε και με το αλκοόλ. Έτσι. Τότε δεν θα πάρουμε τα μάξι σαβλάκια να οδηγήσουμε, προφανώς. Θα πάρουμε ένα ταξάκι να πάμε στη δουλειά μας, αλλά συμβαίνει. Άρα, βάλετε γιατί θεωρείται ανθυγιεινό και βάλετε και από την αυστηρότητα του νόμου τώρα που σου απαγορεύει να πιεις πάνω από ένα ποτήρι κρασί, άμα θες να οδηγήσεις. Καλά κάνει με έναν τρόπο. Αλλά θεωρώ ότι πάμε σε αυτή τη χώρα, παιδί μου, πάμε πάντα στα άκρα. Δηλαδή, από εκεί που δεν γινόταν κανείς έλεγχος και βγαίνανε μεθυσμένοι στους δρόμους οι οδηγοί και στούκαρο ένας πάνω στον άλλο και σκοντωνόντουσαν, αβέρτα, ξαφνικά αποφασίζουν μια μέρα, θα σας τα κόψω όλα, δεν θα ξαναπιείτε, θα πίνετε ένα ποτήρι με το ζόρι, θα σας γράφω τα πιο αυστηρά πρόστιμα, μπας και βάλετε μυαλό. Έτσι λειτουργούμε σε αυτό το κράτος. Και είναι θλιβερό. Γιατί έτσι δεν εκπαιδεύουμε κανέναν, ούτε το κοινό, ούτε τους νέους, ούτε τους πολίτες. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί αυτό το σύστημα στη χώρα και δεν μου αρέσει καθόλου, πίστεψέ με. Είναι από τα πράγματα που με θυμώνουν πάρα πολύ. Γενικά με θυμώνει πολύ ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τη ζωή μας.
1: Λοιπόν, μπαίνεις σε κουζίνες και δικές σου και συναδέλφων και φίλων κτλ. Και βλέπεις πάρα πολλά νέα παιδιά. Τι vibe παίρνεις, τι έτσι μπορούμε να περιμένουμε από τη νέα γενιά των σεφ?
0: Εγώ βλέπω πολύ ταλαντούχους μάγειρες, αν με ρωτάς. Δηλαδή βλέπω παιδιά νέα με πολύ μεράκι, με πολύ περισσότερη πρόσβαση στη γνώση από ό,τι όταν ήμασταν εμείς. Δηλαδή πλέον η τεχνολογία σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις πρόσβαση στη γνώση. Ακόμα και αν αυτό είναι ένα απλό βίντεο που δείχνει πώς μαγειρεύεται κάτι. Υπάρχουν πια οργανωμένες εφαρμογές εκπαίδευσης μαγειρικής που μπαίνεις μέσα, παίρνεις συνταγές, παρακολουθείς βίντεο υψηλού επίπεδου. Επίπεδου Μισελέν και πάνω, και δυο και τριών αστέρων, έτσι. Άρα, αστεριών. Άρα υπάρχει η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία. Υπάρχουν βιβλία. Βιβλία μεταφρασμένα ακόμα και στα ελληνικά, πάρα πολλά, που μπορούν να πάρουν και να ενσκύψουν πάνω στη γνώση, να διαβάσουν. Και αυτό το κάνουν πολλοί μάγειρες τρελαμένοι. Έτσι, με τα τατουάς τους, τους λατρεύω, με τα σκουλαρίκια τους, με τα μαλλιά τους, τα περίεργα, τα κουρεμένα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι, να το πω πολύ απλά, και γαμώ τα τυπάκια. Τους πάω, μ' αρέσει που το κάνουν, μ' αρέσει γιατί ψάχνονται, μ' αρέσει γιατί έρχονται και μου λένε «Ρε σεφ, γιατί να μην το κάνουμε αυτό, το ρε συσσαγωγικά εντάξει, γιατί να μην το κάνουμε αυτό έτσι, γιατί να μην σκεφτούμε και αυτό εκεί». Και εμένα ο ρόλος μου είναι πάντα να τους βάζω όρια και περιορισμούς και ερωτήματα που τους γεννούν ένα προβληματισμό. Και να τους μάθω να είναι νόστιμοι. Νόστιμοι, το πιο σημαντικό. Να μην μπλέκουν πάρα πολύ με όλα τα άλλα και να ξεχνάνε την ουσία του φαγητού που είναι η γεύση, η νοστιμιά, η αβίαστη, που εκφράζεται χωρίς να ζορίζεσαι. Το τρως και λες κατευθείαν, τι νόστιμο που είναι ρε παιδάκι μου. Αυτό.
1: Έχεις ένα στόχο μπροστά σου, τέλος πάντων, ένα καινούριο μαγαζί. Πώς σκέφτεται ο Μανώλης Παπουτσάκης τον εαυτό του μετά από 10 χρόνια?
0: Θα έχω φύγει από τη μαγειρική. Σίγουρα. Το υπόσχομαι. Δηλαδή θεωρώ ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν όλοι αυτοί οι πολύ καλοί νέοι μάγειρες με μεράκι, με όρεξη, με ταλέντο, δεν υπάρχει και λόγος να καθόμαστε ως πρωταγωνιστές σε μια μεγάλη ηλικία στην κουζίνα, ακόμα και αν το λατρεύουμε και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε με άλλο τρόπο, μαγειρεύοντας για τους φίλους μας, για τις παρέες μας, και βέβαια να έχουμε και λεφτά να βιοποριστούμε. Δεν λέω ότι άμα δεν έχω να ζήσω, θα πρέπει να δουλέψω. Προφανώς, έτσι. Αλλά θα ήθελα να βλέπω να κάνουμε λίγο στην άκρη για αυτούς όλους τους νέους. Θα μου άρεσε τόσο πολύ. Δηλαδή, είναι πολύ εγωιστικό να είσαι μεγάλος άνθρωπος, πάντα πρωταγωνιστής, και να μην θες να κάνεις λίγο ένα βήμα στην άκρη για να δώσεις τα φώτα να πέσουν και πάνω σε ένα νεότερο άνθρωπο, ρε παιδί μου. Εγώ πάντως θα σταματήσω, γιατί να σου πω και την αλήθεια, κουράστηκα, κουράζομαι. Δηλαδή, το σώμα δεν αντέχει, δεν ξέρω. Είμαι πιο αδύναμος, μάλλον, από άλλους που αντέχουν μέχρι τα 800 να μαγειρεύουν. Εγώ, επειδή μαγειρεύω. Δεν μαγειρεύω, μπαίνω και μαγειρεύω κι εγώ. Κουράζομαι πάρα πολύ και μεγαλώνοντας κουράζεσαι περισσότερο, και επειδή δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, κάπου λέω εντάξει, θα ήθελα να ξεκουραστώ, να ταξιδέψω, να γράψω ένα βιβλίο για τη μαγειρική όπως πρέπει να το γράψει κάποιος. Όχι δύο εβδομάδες γράψαμε βιβλιαράκι, πάρε φωτογραφίες και τέτοια. Να γράψεις μια μελέτη για το πώς τρώνε, τι τρώνε οι άνθρωποι. Στην κουζίνα της Κρήτης έχουμε ένα βιβλίο, πέρα από το ψηλάκι, ουσιαστικό, μεγάλο, βαθύ, με μελέτη του πολιτισμού και της κουζίνας. Δεν έχουμε. Δεν θέλει, δεν πρέπει κάποιος να το κάνει αυτό, να τα αφήσει που, να πάει, να ταξιδέψει όλα χωριό-χωριό, να βρει κάθε γριά, να μπει μέσα στην ψυχή αυτής της κουζίνας και να την καταγράψει. Και σε όλη την Ελλάδα θα πρέπει να γίνει αυτό. Δεν το έχουμε. Δουλειές λοιπόν να κάνουμε έχουμε. Και μετά που θα έχουμε σταματήσει να μαγειρεύουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων, στην Ελλάδα υπάρχουν στο προσκήνιο βραβεία, βραβεύσεις, αξιολογήσεις κτλ. Αρθρογράφοι, αξιολογητές, οι οποίοι καλώς για μένα κάνουν και μας αξιολογούν όλους μας, γιατί γινόμαστε καλύτεροι. Πώς το βιώνεις?
0: Κοίταξε, εγώ δεν παθιάζομαι ιδιαίτερα με τα βραβεία. Δεν είμαι από τους ανθρώπους δηλαδή που μαγειρεύουν για να πάρουν βραβείο, γιατί υπάρχουν ή να πάρουν αστέρι, υπάρχουν μάγειρες και δεν τους κρίνω, που ο στόχος τους είναι αυτός. Λένε θέλω να πάρω αστέρι, μαγειρεύω γι' αυτό. Εγώ δεν έχω αυτή την κουλτούρα, αλλά την καταλαβαίνω. Okay. Είναι μεγάλη χαρά και διάκριση για έναν μάγειρα να αποκτήσει ένα τέτοιο βραβείο ή μια τέτοια διάκριση. Τώρα για τα εγχώρια βραβεία, αυτά έχουμε. Καλά κάνουν και κάνουν αυτή τη δουλειά τους. Καλά κάνουμε και εμείς να κάνουμε τη δική μας δουλειά. Θέλω να πω δηλαδή ότι η δουλειά του μάγειρα δεν πρέπει να εμπλέκεται και πάρα πολύ με αυτούς που τον αξιολογούν. Όταν ένας μάγειρας θεωρεί ότι κάτι δεν είναι σωστό ως προς την αξιολόγησή του, έχει την ελευθερία να εκφράσει την αντίρρησή του. Αυτό που θα μου άρεσε περισσότερο συνολικά στην ελληνική κουλτούρα αξιολόγησης θα ήταν αφενός η δυνατότητα η οικονομική αυτών που αξιολογούν να μπορούν να πηγαίνουν ευνίδια και να πληρώνουν όσο γίνεται το φαγητό τους. Δεν συμβαίνει πάντα. Κάποιες φορές εμείς τους κερνάμε τους ανθρώπους, δηλαδή το κάνουν τα εστιατόρια, αλλά θεωρώ ότι το σωστό θα ήταν να υπάρχει μια τέτοια έτσι αποσαφήνιση.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο. Όχι ότι αλλάζει και κάτι φοβερά, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου.
1: Γιατί, νομίζω...
0: εντάξει. Mm. Αλλά ότι υπάρχει μία εμπλοκή οικονομικού τύπου με έναν τρόπο με τους αξιολογικούς θεσμούς αυτούς στην Ελλάδα, υπάρχει. Και αυτό δεν μου αρέσει πολύ. Γι' αυτό εγώ επιμένω ότι στην Ελλάδα πρέπει να έρθει σε όλη τη χώρα ο οδηγός Μισελέν. Γιατί εκεί πληρώνει το κράτος, το ξέρουμε. Θα δώσει λεφτά στον οδηγό και αυτοί θα πάνε και θα φάνε. Είτε τους υποψιάζεσαι, είτε δεν τους υποψιάζεσαι, είτε λέει ο ένας με ένα αυτό το mail ήρθε, θα μου ήρθει, θα σου ήρθει, θα του ήρθει, ήρθε, δεν ήρθε, είχε κάνει κράτηση, ήταν μόνος, δεν ήταν μόνος, κοίταζε, φωτογράφησε. Είσαι πάντα σε μια αγωνία και σε ένα τρόμο αν θα σου ήρθει ο επιθεωρητής να φάει. Αυτούς λοιπόν, εγώ αυτό το θεσμό τον θεωρώ πιο αξιόλογο, αν με ρωτάς. Τώρα για την κριτική πιάτων, δηλαδή να γράψει κάποιος ένα άρθρο κάπου για ένα εστιατόριο, θεωρώ ότι είναι μόνο καλό. Αλλά θα μου άρεσε αυτή η κριτική να είναι πιο τολμηρή πολλές φορές απέναντι σε όλους μας. Δηλαδή και εμείς να μην παθαίνουμε κοκομπλόκο άμα δούμε ότι κάποιος έχει γράψει κάτι κακό για μας. Και επίσης αυτοί να μην αισθάνονται ότι πρέπει να μην γράψουν αιχμηρά πράγματα, γιατί με έναν τρόπο θα είναι σαν να καταστρέφουν ένα εστιατόριο. Έχει δύναμη η κριτική, δεν το συζητώ, αλλά δεν έχει και νόημα άμα χαδεύει μόνο. Δηλαδή έχει νόημα να τοποθετείται και σε κάποια σημεία λίγο πιο αιχμηρά για να κάνει και τη διαφορά, να βοηθήσει.
1: Θεωρείς ότι ένας ας πούμε κριτικός εστιατορίων, ο οποίος θα ήταν από τη Γαλλία, από τον ειδικό ξέρω εγώ της π.χ. της Μισελέν, και ένας Έλληνας αξιολογητής, ο οποίος θα δοκιμάσουν και οι δύο ένα ξέρω εγώ φαγητό από την Κρήτη, είτε έχουν ξέρω εγώ κάποιες, ας το πούμε, πρώτες ύλες οι οποίες είναι λίγο ιδιαίτερες και όχι ευρέως γνωστές. Ποιος από τους δύο θεωρείς ότι θα μπορέσει να πέσει to the point στην ας πούμε αξιολόγηση και να μπει λίγο στην κουλτούρα του πιάτου για να το νιώσει καλύτερα?
0: Κοίταξε. Καταρχήν την κουλτούρα του πιάτου με έναν τρόπο θα πρέπει να την επικοινωνήσει και το ίδιο το εστιατόριο. Mm-hmm. Δηλαδή όταν πας ως πελάτης, άμα σου έχει μαζέψει ένα μάτσο άγρια χόρτα και δεν σου πει τίποτα για αυτό το πράγμα και σου πει φάε χόρτα είναι, δεν είναι απαραίτητο ότι ο άλλος θα αντιληφθεί. Θα φάει κάτι νόστιμο, θα φάει πικρά πράγματα, ιδιαίτερα οξύ, αλλά είναι αλλιώς να του πεις του αλουνού ότι έφαγες μισή μέρα στο βουνό, μαζεύοντας άγρια χόρτα, καθαρίζοντάς τα με λεπτότητα, πλένοντάς τα, βράζοντάς τα, τσιγαριάζοντάς τα, ξέρω εγώ τι δουλειά έχεις κάνει πάνω σε αυτό και του τα σερβίρεις, και αλλιώς να μην του πεις τίποτα. Άρα πρέπει με έναν τρόπο να επικοινωνούμε λίγο το τι είναι το φαγητό. Νομίζω ότι αυτοί είναι αρκετά έμπειροι ώστε να καταλάβουν.
1: Okay.
0: Ξέρουν δηλαδή και ο Έλληνας. Ξέρει, κοίτα, και στην Ελλάδα έχουμε δημοσιογράφους γεύσης που κάνουν κριτική φαγητού που είναι αξιόλογοι. Δεν είναι και κάποιοι που δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Αλλά είναι και κάποιοι που είναι αξιόλογοι. Και κυρίως αυτό που κρίνω για να πω εάν είναι αξιόλογοι είναι η δυνατότητά τους, το μεράκι τους και η πρόσβασή τους σε κουζίνες έξω από την ελληνική. Δηλαδή πόσο ταξιδεύουν, σε πόσα εστιατόρια στον κόσμο έχουν φάει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα από αυτό. Και γράφουν κριτικές εστιατορίων. Δεν είναι έτσι. Ο δημοσιογράφος γεύσης πρέπει να έχει και γνώση, ακαδημαϊκή γνώση, να έχει μορφωθεί πάνω στο φαΐ, να έχει κουλτούρα πάνω στο φαγητό, να ξέρει την ιστορία της γεύσης, να έχει πάει σε εστιατόρια, να δει ποιες είναι οι τάσεις, να τα ξέρει αυτά. Να ταξιδεύει όσο μπορεί, που θα βρει τα λεφτά. Μεγάλο πρόβλημα και για αυτό τον κλάδο, μην νομίζεις. Δηλαδή και αυτοί οι άνθρωποι υποαμείβονται, δεν παίρνουν τα λεφτά που θα έπρεπε να παίρνουν για να μπορούν να το δουλέψουν και να το αναπτύξουν όσο θα θέλανε. Είναι πάντως, δεν νομίζω ότι δεν έχουμε στην Ελλάδα δημοσιογράφους. Έχουμε κάποιους που είναι πολύ καλοί, κατά τη γνώμη μου, αλήθεια. Και έχουμε και κάποιους που δεν είναι καθόλου καλοί. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει ένας διαχωρισμός και πάμε σε αυτούς που ονομάζουμε influencers. Που αυτοί δεν είναι δημοσιογράφοι γεύσης, κατά τη γνώμη μου, όμως είναι πάρα πολύ ισχυροί. Δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν ευρύ κοινό στο κομμάτι του φαγητού, πολύ περισσότερο από μια γαστρονομική κριτική. Εκεί τώρα υπάρχει μια άλλη κουλτούρα. Την κουλτούρα της εικόνας, η κουλτούρα του να εκφράζεις με ένταση την ευχαρίστησή σου όταν τρως κάτι. Να μου γκρίζουμε, ας πούμε, πάνω από ένα πιάτο σαν να είμαστε αγελάδες. Συγγνώμη που τα λέω λίγο αιχμηρά, αλλά εντάξει. Συμβαίνει, δηλαδή υπάρχει μια υπερβολή. Τα πιάτα να είναι Instagramικά, το ντύσιμο να είναι τέτοιο, η φάτσα να είναι αυτή, ο τρόπος που εκφράζεσαι να είναι έτσι. Υπάρχει μια τέτοια κουλτούρα σε όλο τον κόσμο, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο.
1: Θα κλείσω με μια ερώτηση η οποία λέει το εξής. Όταν πηγαίνεις στα Χανιά, στο χωριό, ποια είναι τα πρώτα πράγματα που θέλεις να φας από τη μανούλα?
0: Αυτή είναι μια εύκολη ερώτηση. Λοιπόν, πήγα πριν λίγο καιρό, ήμουνα πάλι στο σπίτι, δεν είναι δύο εβδομάδες, μια εβδομάδα. Και είχε μαζέψει χόρτα, άγρια, και είχε κάνει καλιτσούνια. Χορτοκαλίτσουνα.
1: Χορτοπιτές.
0: Χορτοκαλίτσουνα, ναι. Τα λέμε εμείς τώρα χορτοκαλίτσουνα, ναι. Τα οποία είναι μισοφέγγαρα, μεγάλα, με πολύ λεπτό φύλλο, αυγωμένα, με σουσάμι από πάνω, ψημένα στο φούρνο.
1: Ωραία.
0: Έπως. Μιλάμε τώρα για αριστούργημα.
1: Τρία αστέρια Μισελέν.
0: Τρία αστέρια Μισελέν. Ναι, το λέω. Έτσι, εφθαρσός. Και όχι επειδή είναι της μάνας μου. Αλήθεια είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, μα είναι, το ξέρω.
0: Είναι φοβερά. Αυτό είναι ένα. Δεύτερο, θα μου κάνει ένα πολύ απλό πάλι πια το η θεία μου, η Ελένη, ας πούμε, που είχε, ήμασταν μαζί στο τραπέζι τώρα, η μάνα μου, η θεία μου κτλ. Η θεία μου, η Ελένη, είχε κάνει τσιγαριαστά χόρτα με τσακιστές πράσινες ελιές μέσα. Μα τι έπος ήταν αυτό, ρε παιδιά. Τι νοστιμιά ήταν αυτή, με αγριομάραθα, με διάφορα λογίσιμα χόρτα της εποχής. Μου φύγε το σαγόνι.
1: Ναι, αυτό είναι

0: Λέω, συγγνώμη, τι καθόμαστε και κάνουμε. Και κάθε φορά το παθαίνω και το λέω στον εαυτό μου, έτσι. Και προσπαθώ εκεί, για αυτή την κουζίνα, ρε παιδί μου, προσπαθώ, κατάλαβες. Για αυτή την κουζίνα προσπαθώ. Δηλαδή τώρα το ότι καθόμαστε στο μαγαζί και όλη μέρα τους βλέπεις τώρα μάγειρες και κρατούν τα ξυλίκια και ανοίγουν φύλλα. Είναι συγκινητικό, ναι. Χρήστο, αλήθεια. Το ότι μια γενιά τώρα, ας πούμε, κοντά μας, κάποιοι μάγειρες έχουν μάθει και ανοίγουν φύλλο και φτιάχνουν πίτες. Είναι συγκινητικό. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που συμβαίνει.
1: Μανώλη Παπουτσάκη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Πέρασα πολύ ωραία.
1: Και εγώ πέρασα ωραία.
0: Καλός τύπος είσαι.
1: Πώς νιώθεις που έχω πιο ωραίο φουλάρι από σένα?
0: Κοίταξε, επειδή ήξερα ότι θα φοράς φουλάρι, αλλά εσύ πάντα τα φοράς κοντά τα φουλάρια, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Τα φοράω κοντά γιατί είμαι εγώ πολύ ψηλός και γι' αυτό.
0: Σωστά. Ενώ εγώ που είμαι κοντός, φοράω μακρύ φουλάρι. Το έβαλα και εμπριμέ εγώ, εσένα είναι ρηγωτό.
1: Με τα ρηγωτά μας λοιπόν τα φουλάρια εδώ στο Ethereal White Resort θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories. Με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη. Είπαμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Αγαπάει την Κρήτη, την βγάζει προς τα έξω. Αναδεικνύει τα αρώματα, τις γεύσεις και τα δικά μας προϊόντα. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Όπως πάντα κλείνω τα τελευταία 10 χρόνια, θα κλείσω και τώρα. Να μπαίνετε λοιπόν στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ.

Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Νέα διοικητική περίοδος ξεκινά και επίσημα για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, καθώς πραγματοποιήθηκε την Τρίτη η τελετή παράδοσης και παραλαβής της Πριτανικής Αρχής. Ο καθηγητής Νίκος Κατσαράκης ολοκλήρωσε τη θητεία του και παρέδωσε τη σκυτάλη στο νέο πρίτανη του ΕΛΜΕΠΑ, καθηγητή Νεκτάριο Παπαδογιάννη, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας σελίδας για το Πανεπιστήμιο. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Πριτανίας, παρουσία μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας σε κλίμα συγκίνησης, αλλά και προσδοκιών για την επόμενη ημέρα του Ιδρύματος. Ο Νίκος Κατσαράκης, εμφανώς συγκινημένος, αναφέρθηκε στην 9χρονη θητεία του και τόνισε πως το ΕΛΜΕΠΑ έκανε βήματα μπροστά. Με το νέο πρίτανη Νεκτάριο Παπαδογιάννη να κάνει λόγο για μια επιτυχημένη θητεία και να τονίζει πως πλέον στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος.
1: Έχουμε λοιπόν πλέον ένα ισχυρό περιφερειακό δημόσιο πανεπιστήμιο, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το οποίο θα προχωρήσει. Είμαι βέβαιος ότι με την καθοδήγηση του συναδέλφου καθηγητή Νεκτάριου Παπαδογιάννη, ο οποίος αναλαμβάνει σήμερα τη θέση του πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, το πανεπιστήμιο μας θα μεγαλώσει, θα ανεπτυχθεί, θα κατακτήσει νέες κορυφές τόσο στην Ελλάδα όσο στην Ευρώπη και στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. Θέλω να εκφράσω πραγματικά τις ολόθερμες ευχαριστίες μου στην πανεπιστημιακή κοινότητα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην κοινωνία της Κρήτης, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που στήριξαν το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο όλα αυτά τα χρόνια.
2: Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου μας για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους με τους οποίους αναλαμβάνουμε αυτή τη νέα Πριτανική Αρχή, τους καθηγητές κύριο Στέλιο Παπαδάκη, Μιχαήλ Ταταράκη, Παναγιώτη Νεκτάριο και Κωνσταντίνο Πετρίδη. Το πανεπιστήμιο μας είναι μεν ένα νέο πανεπιστήμιο, αλλά είναι εξαιρετικά δυναμικό. Η απερχόμενη διοίκηση, αλλά και οι προηγούμενες διοικήσεις, συντέλεσαν ώστε το νέο αυτό πανεπιστήμιο να έχει πολύ σωστή βάση, να είναι θεσμοθετημένο και να έχει πραγματικά δυναμικά ακαδημαϊκά τμήματα.
0: Ο κύριος Παπαδογιάννης αναφέρθηκε εκτενώς και στα ζητήματα που απασχολούν τις υποδομές αλλά και τις συνεργασίες με πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.
2: Επίσης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο υστερεί σε υποδομές, τόσο κτηριακές όσο και εγκαταστάσεων και εργαστηρίων. Για αυτές τις υποδομές και την ενίσχυση του χρειαζόμαστε τη βοήθεια της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Την περαιτέρω βοήθειά τους είναι εξαιρετικά σημαντικό εφόσον επιλεγόμαστε από φοιτητές, εφόσον ανεβαίνουμε, το προσωπικό αλλά κυρίως οι φοιτητές να απολαμβάνουν τις ίδιες ευκαιρίες και τις ίδιες υποδομές που απολαμβάνουν οι φοιτητές των άλλων πανεπιστημίων της χώρας.
0: Καθησυχαστικός για την κατάσταση στην Κρήτη εμφανίζεται ο καθηγητής Ιολογίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Κλινικής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργος Σουρβίνος, ο οποίος μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα με αφορμή το νέο περιστατικό λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Το περιστατικό αυτό αφορά άνδρα περίπου 70 ετών, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ο κύριος Σουρβίνος σημείωσε ότι η Κρήτη δεν βρίσκεται στο επίκεντρο των λοιμώξεων από τον ιό του Δυτικού Νείλου, αλλά καταγράφονται σποραδικά περιστατικά. Αναφερόμενος στον ρόλο του Εργαστηρίου Κλινικής Ιολογίας, ο κ. Σουρβίνος εξήγησε ότι το εργαστήριο επιτηρεί την κατάσταση και συνδράμει στη διάγνωση ύποπτων περιστατικών.
3: Νομίζω ότι η Κρήτη ακόμα βρίσκεται σε πολύ καλύτερο σημείο, σίγουρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε τώρα. Mm-hmm. Σίγουρα θα πούμε κρούσματα, δεν θα πρέπει να εκπλαγούμε. Mm-hmm. Όχι όμως κάτι δραματικό. Στην Κρήτη πρέπει όμως να είμαστε, όπως προανέφερα, ενήμεροι και να λαμβάνουμε τα πολιτικά μέτρα τα οποία είναι απλά μεν, αλλά μπορούν να προστατεύσουν όλο τον πληθυσμό και ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες.
4: Πόσα δείγματα φτάνουν, προφανώς σου ζητώ έτσι ένα μέσο όρο, πόσα δείγματα φτάνουν στο Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας, κύριε καθηγητά, και είναι προς εξέταση από εσάς και τους συνεργάτες σας?
3: Δεύτερο, ο αριθμός τους είναι αυξημένος, αλλά δεν μιλάμε για τύπου γρήπης ή κορονοϊού. Μιλάμε για δείγματα τα οποία προέρχονται από, κυρίως από ασθενείς που νοσεύονται σε μονάδες, οπότε είναι...
4: Από δομές υγείας.
3: Σε νευρολογικές κλινικές, σε παθολογικές κλινικές είναι... Αναλογικά υπάρχει αυξημένη κινητικότητα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Αυτό είναι η βασική διαφορά που έχουμε. Και ο βαθμός θετικότητας επίσης έχει αυξηθεί.
0: Ο καθηγητής εκτίμησε ότι δεν θα αποτελέσει έκπληξη εμφάνιση και άλλων περιστατικών, καθώς αναμένεται ένας μικρός αριθμός κρουσμάτων, ιδιαίτερα μέσα στο Σεπτέμβριο, που αποτελεί περίοδο έντονης δραστηριότητας των κουνουπιών.
3: Νομίζω είναι δυσκολότερη χρονιά φέτος. Mm-hmm. Υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις από συναντήσεις που γίνονται και επιδημιολογικά μοντέλα που αναλύονται. Φαίνεται ότι όχι μόνο έχουμε μεγαλύτερο πληθυσμό κουνουπιών, αλλά η πλειοψηφία τους είναι μολυσμένα με τον ιό, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Έχει αλλάξει το επιδημιολογικό προφίλ και των κουνουπιών. Επίσης, πρέπει να συνυπολογίσουμε και την λεγόμενη κλιματική αλλαγή, την αλλαγή και το τρόπο μετακίνησης πουλιών, τα οποία είναι αυτά που μολύνουν τα κουνούπια και μεταφέρουν τον ιό στον άνθρωπο. Mm-hmm. Έχουμε αλλαγές στα σημεία, στα περάσματα των πουλιών, στα σημεία που σταθμεύουν τα πουλιά. Άρα, βλέπουμε λίγο μια μετακίνηση, ενώ η παλιότερα ήταν η Θεσσαλία το επίκεντρο του Δυτικού Νείλου. Mm-hmm. Και μετά τις πλημμύρες του Ντάνιελ, φαίνεται να υπάρχει μια μετακίνηση νοτιότερα. Γι' αυτό φέτος φαίνεται να πλήττεται η Αττική κυρίως.
5: Ένας μήνας περίπου έχει περάσει από την καταστροφική και φωνική πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο, με την απόφαση για τις αποζημιώσεις να οριοθετεί τις πυρόπληκτες περιοχές, προβλέποντας κρατική αρρωγή για τις ζημιές σε κατοικίες και άλλα κτίρια, καθώς και επιδότηση προσωρινής στέγασης για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Την ίδια ώρα παραμένουν σε εκκρεμότητα οι αποζημιώσεις για τις καταστροφές στον πρωτογενή τομέα, με τους πληγέντες να ζητούν άμεσες λύσεις και οικονομική στήριξη για τα παραπάνω ζητήματα. Και όχι μόνο, μίλησε στην τηλεόραση ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης.
6: Κάνουμε ό,τι μπορούμε και ξεκινήσαμε με τις αποζημιώσεις τα κλιμάκια των καταστροφών από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Mm-hmm. Οι μηχανικοί έκαναν όλες τις αυτοψίες, ελέγξαν 70 κτίρια, εκ των οποίων τα 28 βγήκαν κόκκινα, τα 13 κίτρινα και τα 29 πράσινα. Mm-hmm. Τι θα πει κόκκινο, τι θα πει κίτρινο και τι πράσινο. Τα κόκκινα είναι κατεδαφιστέα, κρίνονται κατεδαφιστέα τα κτίρια. Τα κίτρινα κλείνονται επισκευάσιμα, αλλά δεν μπορούν να κατοικηθούν μέσα από τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και τα 29 είναι πράσινα, τα οποία θα είναι κάποιες επιδιορθώσεις για να μπορούν, ενώ μπορεί να μείνει μέσα κάτι.
5: Στις οριοθετημένες περιοχές χορηγείται στεγαστική συνδρομή για την ανακατασκευή ή επισκευή των πληγέντων κτηρίων, η οποία παρέχεται ως 100% δωρεάν κρατική αρρωγή, χωρίς τη συμμετοχή άτοκου δανείου, με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.
6: Έχει γίνει το πρώτο φύλλο ελέγχου από τα κλιμάκια των καταστροφών που εδρεύουν στα Χανιά. Mm-hmm. Τώρα τι πρέπει να κάνει ο κόσμος για να μην χάσει τις προθεσμίες. Mm-hmm. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και τον ενημερώνουμε και εμείς από το Δήμο. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν, αυτός ο οποίος έχει πληγεί, mm-hmm. θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει δικαιούχος στεγαστικής συνδρομής. Mm-hmm. Δηλαδή τι πρέπει να κάνει. Ένας ο οποίος έχει πληγεί ολοκληρωτικά, έχει καταστραφεί το σπίτι του ή η επιχείρησή του, mm-hmm. θα πρέπει να πάρει τη στεγαστική συνδρομή.
5: Για την ανακατασκευή κατοικιών προβλέπεται ενίσχυση ως 1.000 ευρώ αν τετραγωνικό μέτρο, ενώ προβλέπονται αντίστοιχες ενισχύσεις για τις λοιπές κατηγορίες κτηρίων και για τις επισκευές, ανάλογα με το είδος και την έκταση των ζημιών.
6: Θα κάνει μία αίτηση προς το κλιμάκιο στα Χανιά, mm-hmm. στα οποία θα προσκομίζει το τίτλο ιδιοκτησίας, ο διπορικός καρίθμα και φωτογραφίες του κτηρίου, mm-hmm. οι οποίες θα υπογράφονται από τον ιδιοκτήτη. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Mm-hmm. Εντός 6 μηνών θα πρέπει να έχει βγει ότι κρίνεται δικαιούχος στεγαστικής συνδρομής, mm-hmm. για να προχωρήσει μετά στο επόμενο στάδιο, να μπορέσει να αρχίσει να φτιάζει το κτίριο, mm. το οποίο έχει υποστεί αυτές τις ζημιές.
5: Παράλληλα, χορηγείται επιδότηση προσωρινή.

0: καθημερινή στέγαση σε νοικοκυριά, των οποίων η κύρια κατοικία έχει πληγεί και δεν είναι προσωρινά κατοικήσιμη. Η επίδοτηση ενοικίου ανέρχεται από 300 έως 500 ευρώ το μήνα.
1: Τι πρέπει να κάνει? Δηλαδή, ένα το οποίο είναι κατεδαφιστέο κτίριο, θα πρέπει να βγει άδεια κατεδάφιση, την οποία θα τη βγάλουν τα κλιμάκια. Εμείς, σαν Δήμος, αυτά που είναι κατεδαφιστέα, θα ζητήσουμε χρήματα από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης να τα κατεδαφίσει ο Δήμος, για να μην επιβαρυνθούν οι ιδιοκτήτες. Αυτοί μετά οι άνθρωποι θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσουν, θα μπορούν αυτά που είναι κατεδαφιστέα, θα μπορεί κάποιος να πάει στην ίδια περιφερειακή ενότητα, δηλαδή στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, μπορεί να πάει να αγοράσει ένα σπίτι που δίνει το δικαίωμα να φύγει από εκεί που ήταν και να πάει παραδείγματος χάρη στο Ρεθύμνου να αγοράσει ένα σπίτι ή να αγοράσει ένα ημιτελές κτίριο.
2: Η εικόνα που κατέγραψε ο τουρισμός στην Κρήτη τον μήνα Αύγουστο φέρνει χαμόγελα αισιοδοξία στις τάξεις των επιχειρηματιών του τουρισμού. Ωστόσο, όπως τόνισαν οι τουριστικοί πράκτορες, μπορεί και τον μήνα Αύγουστο οι αφίξεις αριθμητικά σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο να ήταν αυξημένες. Όμως αυτό δεν αποτυπώθηκε στους τζίρους των επιχειρήσεων.
3: Ο Αύγουστος, από ό,τι φαίνεται, αν και θα έχουμε από αύριο τα στοιχεία, δείχνει μια μικρή αύξηση που είναι γύρω στο 3 με 3,5% που και αυτό είναι αισιόδοξο με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Και ο Ιούλιος είχε μια πάρα πολύ μικρή αύξηση, γύρω στο 1,5% και μιλάμε για τις αφήξεις από το εξωτερικό, διότι οι αφήξεις από το εξωτερικό, επειδή έχουμε να κάνουμε και με τους κριτικούς οι οποίοι ταξιδεύουν, δείχνει μια αύξηση και εκεί, την οποία δεν μπορούμε να υπολογίσουμε και αντιλάβουμε τόσο σοβαρά υπόψη μας. Άρα λοιπόν έχουμε μια αύξηση και τον Αύγουστο, άρα η αριθμοί αυτή δεν είναι τζίρι.
2: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με στοιχεία του INSETE, η Κρήτη προηγείται ξεκάθαρα, συγκεντρώνοντας το επτάμηνο περίπου 3,2 εκατομμύρια διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, 217.000 περισσότερες από πέρυσι, με αύξηση 7,2%. Πρώτη στη λίστα των αφίξεων είναι οι Γερμανοί, οι Βρετανοί και οι Γάλλοι. Ενώ ψηλά στη λίστα των επαναλαμβανόμενων τουριστών βρίσκονται οι τουρίστες από την Πολωνία, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Κλασικά, οι αγορές οι οποίες έχουμε κάθε χρόνο, αυτές είναι οι αγορές που έχουμε και φέτος, προχωράμε μέρα-μέρα, γιατί δεν ξέρουμε τι μας περιμένει κάθε φορά.
2: Στο μεταξύ, με θετικά και ταυτόχρονα προσεκτικά βήματα, εξελίσσεται η φετινή τουριστική σεζόν στο νησί, με τον Μιχάλη Βλατάκη να τονίζει πως ο ταμείος στον κλάδο του τουρισμού θα γίνει στα μέσα του Νοεμβρίου, οπότε εκεί αναμένεται να ολοκληρωθεί η τουριστική σεζόν.
3: Και αυτό θα πρέπει σοβαρά να το λάβουμε υπόψη μας. Είναι αριθμοί, είναι επιβάτες, έρχονται, αυτό είναι θετικό, αλλά ταμείο θα κάνουμε στο τέλος και αυτό το οποίο θα πρέπει να λαμβάνουμε πάντα υπόψη μας είναι το τι μένει στην πραγματική οικονομία και τι ξοδεύουν οι πελάτες και όλα αυτά θα τα υπολογίσουμε στο τέλος.
2: Όλο ένα και περισσότερα είναι τα περιστατικά διασώσεων επισκεπτών σε φαράγγια και μονοπάτια της Κρήτης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα περιστατικά αφορούν μεσήλικες ή ηλικιωμένους που νιώθουν αδιαθεσία και αδυνατούν να συνεχίσουν την πεζοπορία, με την πυροσβεστική να αναλαμβάνει τη διάσωσή τους.
4: Δυστυχώς, η υπηρεσία μας καλείται αρκετές φορές να επιχειρήσει σε διασώσεις περιπατητών, ορειβατών στον ορεινό όγκο της Κρήτης. Κυρίως αυτό παρουσιάζεται τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί πολύ σοβαρό πρόβλημα, γιατί όπως γνωρίζετε το καλοκαίρι ο μηχανισμός μας κυρίως επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και μέσα σε όλα αυτά έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τέτοια τύπου περιστατικά. Κυρίως τέτοια περιστατικά παρουσιάζονται στους μεγάλους ορεινούς όγκους στην Κρήτη, στα βουνά των Χανίων και στον Ομαλό, στον Ψιλορίτη και στα θαλασσιώτικα όρη. Παρατηρείται κυρίως να είναι επισκέπτες ξένων χωρών, οι οποίοι έρχονται στην Κρήτη για να κάνουν τις διακοπές τους και τις περισσότερες φορές δεν λαμβάνουν υπόψη τους πολύ σοβαρά μέτρα.
2: Οι πυροσβέστες καλούν τους φυσιολάτρες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτές τις περιπτώσεις και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις προς τους ορεινούς όγκους της Κρήτης.
4: Γι' αυτό θα παρακαλούσαμε και θα κάνουμε μια έκκληση

0: και μέσω έτσι, του σταθμού σας να ενημερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις διαδρομές, να ενημερώνονται για το εξοπλισμό το οποίο πρέπει να φέρουν και κυρίως για τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες μπορούν να επικρατήσουν σε μια διαδρομή την οποία θα επιλέξουν να κάνουν τον περίπατό τους.
1: Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, είναι χαρακτηριστικό ότι στον νομό Χανίων ο αριθμός φαραγγιών και μονοπατιών είναι ο μεγαλύτερος στο νησί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταγράφονται και τα περισσότερα περιστατικά διασώσεων στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια.
0: Έχει χρειαστεί να επέμβουμε σε περιπτώσεις ακόμα και ορειβατών, περιπατητών, οι οποίοι έχασαν και τη ζωή τους λόγω του ότι δεν είχαν μαζί τους, παράδειγμα, ένα μπουκάλι νερό. Δεν χρησιμοποιούν τα κατάλληλο εξοπλισμό, τα κατάλληλα παπούτσια, δεν γνωρίζουν τα μονοπάτια και τις διαδρομές, με αποτέλεσμα να χάνουν την πορεία τους και να δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει, από πού? Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποιήσεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγειά σας.

0: Σημείο αναφορά στη Ζίτσα, ο φούρνος του χωριού. Δεν ξέρω, ξέρω, αλλά δεν θα πω, για να τα δούμε. Τι θα δείξουμε, δεν ξέρω, τι θα μας δείξουνε. Τι κάνετε, κύριε Βασιλική?
1: Γεια σας, τι κάνετε, καλώς ορίσατε.
0: Καλά.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Μπαίνουμε μέσα, κι εγώ, κι εγώ.
1: Ναι, ναι, περάστε.
0: Ό, τι ώρα κλείνετε?
1: Δεν κλείνουμε.
0: Έπεσε νύχτα.
1: Είμαστε και της νύχτας.
0: Όπου μυρίζει ωραία.
1: Ναι, ελάτε.
0: Πόσο ψωμιά κάνετε?
1: Κάνουμε αυτό με το προζύμι, κάνουμε σε ταψί μεγάλο προζύμι,
0: ναι,
1: και τα σταρένια μετά. Αυτά και σε διάφορα, ναι, τα κλασικά, ναι, ναι.
0: Και εδώ βλέπω και...
1: Αυτό είναι με σταφίδα,
0: ναι,
1: αυτό εδώ.
0: Σταφιδόψωμο.
1: Σταφιδόψωμο, ναι. Και είχα και με τύρι, εντάξει, το πρωί έχω και πίτες.
0: Για βγάλετε τα λίγο πάνω, θα δούμε.
1: Ναι. Αυτά εδώ.
0: Σταφίδα.
1: Σταφίδα, κανέλα, ζάχαρη.
0: Αυτό είναι με τυρί. Αλήθεια.
1: Με τυρί είναι, ναι.
0: Μ' ακού. Και αυτό.
1: Αυτό με σταφίδα. Το κόψουμε για τον κόσμο, ναι. Για να παίρνουν.
0: Για να δοκιμάζουν, ναι.
1: Για να δοκιμάζουν, ναι.
0: Τέλεια.
2: Θα σώθες.
0: Α, εσύ είσαι art. Κοιμόσουνα.
2: Λίγο.
0: Μην κοιμηθείς.
2: Χρειάζεται.
0: Τι ώρα ξυπνάτε?
2: Δεν ξυπνάω νωρίς. 5:30.
0: Δεν κοιμάσαι καθόλου?
2: 5:30.
0: Φουρνάρες 5:30.
2: Φουρνάρες 5:30. Στη Ζίτσα όμως.
0: Γιατί?
2: Στη Ζίτσα.
0: Ποιος ο λόγος? Γιατί μας παίρνει.
2: Μας παίρνει.
0: Ναι, δεν τα τραβάζουμε
2: και όλα. Όλο το βράδυ.
0: Κριτσίνια, τι.
2: Τα πάντα.
0: Καταρχάς, γιατί είναι τόσο famous ο φούρνος?
2: Γιατί
0: τον έκανε τόσο
2: famous ο φούρνος? Διάφορα πράγματα από τα workshops. Εδώ και 3-4 χρόνια δίνουμε, φτιάχνουμε πίτες, κάνουμε τέτοια τα οποία είναι, έχουν
0: αγαπηθεί. Έρχονται από όλη την Ελλάδα.
2: Όλο τον κόσμο.
0: Και ξένοι,
2: ναι, ξένοι.
0: Ιδιαιτέρως.
2: Ιδιαιτέρως, Αμερική, Ισραήλ.
0: Και τους μαθαίνετε να ζυμώνουνε?
2: Φίλο.
0: Να μαθαίνουν τι είναι η πίτα η παραδοσιακή.
2: Ακριβώς, ναι, φτιάχνουμε 5-6 πίτες και μετά καθόμαστε και τα τρώμε όλοι μαζί, το οποίο είναι κάτι που αυτό ψάχνουν την επαφή.
0: Άρα,
2: και...
0: από πίτες τι κάνετε?
2: Τυρόπιτα, σπανακόπιτα, κασόπιτα.
0: Κλασική.
2: Κλασική.
0: Ναι.
2: Ανοίγουμε φύλλο, μετά φτιάχνουμε σπανακόπιτα, τυρόπιτα και στο τέλος μια γαλατόπιτα.
0: Γαλατόπιτα ανοιχτή.

την γλιστρίδα τουρσί και βάζουμε λίγο από πάνω. Βάζουμε και κάπαρι.

Ήρθαμε ξημερώματα, σιγά μην ήρθαμε ξημερώματα, μεσημερό απόγευμα. Ήρθαμε ξενοδοχείο Γνάντι Ζίτσα. Τίποτα, σχεδόν κέντρο είναι. Επισκεφτείτε το και έχετε για πέραν τη θέα. Απέναντι τη Ζίτσα, έτσι μειωρινά. Πάμε μέσα, έχει ετοιμάσει η πιτούλα. Νομίζω να τη δοκιμάσουμε, να πάμε να κοιμηθούμε. Γιατί έχουμε γέλα.

καλή. Πολύ καλή. Αυτό. Χόρτα. Ωραίο φαΐ. Κρασί αυτό. Καληνύχτα. Bye.

0: Πάμε να φάμε και εδώ παραδοσιακό πρωινό στο φούρνο, γιατί το κρουστάλλω από χτες, και θα πάμε και κάπου αλλού να δοκιμάσουμε πρωινό. Θα πάμε να σας δείξουμε και κάτι σπίτια και φύγαμε από τη Ζήτσα.
1: Καλημέρα.
0: 30 χρονών.
2: 35 χρονών.
0: Και παίρνει και ωραία φόρμα το ψωμί,
2: ναι, τώρα παίρνει λίγο βέβαια, αλλά...
0: Μια χαρά. Και εδώ.
2: Πενιρλάκια.
0: Ναι. Και έξω είμαστε έτοιμοι.
2: Έξω έχουμε αρκετά πράγματα.

0: πάμε στο απλά καφέ, το οποίο απλά καφέ απέναντι έχει δωμάτια. Αλλά τι γίνεται τώρα, δεν υπάρχουν πολλά καταλήμματα εδώ. Θα δείξουμε και μέσα στο γνώια που είναι, στο δάσος.
1: Ναι, έχουμε κι άλλα, έχουμε Airbnb μέσα στο δάσος.
0: Τα οποία είναι τι, πώς είναι αυτά.
1: Είναι με ξύλινα καρπεσκευασμένα.
0: Είναι ξύλινα ναι. Και το...
1: Είναι μέσα στη φύση.
0: Και φωνημία εκεί.
1: Το καθένα έχει και διαφορετική.
0: Αλήθεια. Με λίγα λόγια, Βαδόκιος απέναντι εδώ στο καφέ σερβίρεται το πρωινό. Αυτό πάμε.

0: Μπούλα, τι έγινε?
1: Όλα καλά, Βασίλη μου, εσύ πώς τα περνάς?
0: Πώς περνάς εσύ, για να μας πεις καταρχάς εδώ, στο χωριό?
1: Εγώ περνάω πάρα πολύ.
0: Αποφασίσατε να μείνετε εδώ μόνιμα, πώς είστε, έτσι σχετικά νέοι, τι σχετικά νέοι, νεότατοι?
1: Είμαστε γύρω στο 50-60.
0: Μόνιμοι κάτοικοι?
1: Μόνιμοι. Νέοι.
0: Ε, νέοι.
1: Ναι.
0: Τι είσαι?
1: Και γυρίσαμε πριν 4 χρόνια.
0: Α, γυρίσατε από πού?
1: Είμαστε στα Γιάννη.
0: Ναι.
1: Είχαμε εκεί τις δουλειές μας και μετά τον κορονοϊό γυρίσαμε εδώ.
0: Και κάνατε αυτό το μαγαζί, υπήρχε?
1: Υπήρχε, το είχε ο θείος μου.
0: Το κάνετε καμιά ανακαινησούλα?
1: Κάναμε μια μικρή ανακαίνιση και έχουμε τώρα εδώ.
0: Και ήρθαμε τώρα εδώ σε ένα επίπεδο να έχουμε τα δωμάτια απέναντι.
1: Ναι.
0: Και να προσφέρουμε το πρωινό εδώ.
1: Ναι.
0: Ναι. Είναι συγκεκριμένο ή ότι σου έρχεται κάθε μέρα? Σίγουρα θα έχει αυτόν τον υπέροχο τραχανά.
1: Είναι διαφορετικό κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Έχει, τα περισσότερα είναι παραδοσιακά προϊόντα. Έχει τον τραχανά μας.
0: Ριζόγαλο.
1: Ριζόγαλο, μαρμελάδα σπιτική κεράση. Ψωμί ζυμωτό από το φούρνο μας.
0: Καλά ψωμί εδώ.
1: Ναι.
0: Φυλάκια πολλά.
1: Κάνουμε ωραία πράγματα.
0: Κοίτα.
1: Ε. Ο φούρνος.
0: Και ζελεδάκι.
1: Και μέλι, τοπικό από εδώ, από
0: παραγωγή. Αμφόμελο είναι αυτό, ε.
1: Ναι. Mm-hmm. Και το κέικ. Όλα τα περισσότερα τα πράγματα τα φτιάχνω εγώ και τα προσφέρω.
0: Και ανάλογα την εποχή προσαρμόζεις,
1: ναι,
0: ε.
1: Ναι, ανάλογα την εποχή.
0: Τώρα με τον τζάκι πίσω, το θες τον τραγανά.
1: Δεν τον θες τώρα.
0: Το καλοκαίρι τι, δεν το θες?
1: Το καλοκαίρι όχι τόσο.
0: Τι?
1: Το καλοκαίρι λίγο γιαουρτάκι δουλεύουν.
0: Γιαούρτι, ε. Ναι.
1: Το ριζόβολο είναι σταθερή αξία.
0: Το ριζόβολο είναι παντός καιρού και εποχής.
1: Κρύο και ζεστό.
0: Ωραία. Συνεχίστε έτσι λοιπόν. Χαλαρά, ωραία. Α, έχουμε εδώ το βραδάκι και μεζεδάκια, είδα.
1: Έχει μεζεδάκια, δουλεύουμε με τσιπουράκι.
0: Κρασάκι.
1: Κρασάκι, ναι.
0: Νόπιο.
1: Και μαγειρεύω κι εγώ τα δικά μου τα μαγειρευτά.
0: Και φτιαδάκια, είδα, πες, τα λοιπά.
1: Ναι. Και έχει και ποτό.
0: Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού για βράδυ.
1: Εμείς εδώ θα είμαστε.
0: Και εμείς θα ξαναρθούμε. Άπιο μελληνικό καφέ. Τέλος. Αυτό ήταν. Τόσο απλά. Ταμπουλέ έχουμε κάνει νομίζω πάνω από 10 φορές. Τέτοιο ταμπουλέ υπερπαραγωγή, τέτοιο ταμπουλέ ανοιξιάτικο καλοκαιρινό, ποτέ. Πάμε να το φτιάξουμε, δεν λέω τίποτα άλλο. Μόνο αυτό, ότι έχουμε λιγούρι Τουταγχαμών, αγρόκτημα Αντωνόπουλου, 2 μέρη νερό, 1 πληγούρι. Παίρνει βράση το νερό, ρίχνουμε το πληγούρι, το κατεβάζουμε τη φωτιά και τα αφήνουμε να φουσκώσει. Πάμε στα υπόλοιπα γιατί είναι αρκετά. Σαντόκο πινέλ, μπόλικο δυόσμο, μπόλικο μαϊντανό. Αυτό είναι καταβούληση πάντα, ό,τι σας αρέσει, αλλά συνήθως τα ταμπουλέ θέλουν πολλά μυρωδικά. Εγώ θα βάλω τώρα εδώ αυτά και ίσως προσθέσω κι άλλα προς πάνω μετά. Από πάνω. Καλό ψιλόκομα. Και μέσα, τέλος, πάει αυτό. Κόβω το λεμόνι, το αφήνω στην άκρη, γιατί θα πάρω αυτό το υπέροχο μήλο ζαγορίν και λεπτές φετούλες. Στην άκρη μαζεύουμε και ψιλοκόβουμε. Πώς θέλετε, ζουλιέν? Ένα από τα αγαπημένα μου πίλερ είναι αυτό εδώ τη Σοπινέλ, που κάνει και ζουλιέν, κάνει και καθαρισμό και είναι και οικονομικό. Καθαρίζω ένα αγγουράκι κνωσού. Δεν θέλουμε υγρασία, γι' αυτό θα πετάξω τα σπόρια όσο μπορώ και θα πάρω το τραγανό μέρος του αγγουριού. Ταμπουλέ χωρίς κρεμμύδι δεν γίνεται. Και συγκεκριμένα κόκκινο κρεμμύδι. Άκρες και ψιλοκομμένο σε φέτες. Πάμε. Ένα πολύ ώριμο αβοκάντο. Το μισό θα βάλω εγώ. Το λεμόνι μου τώρα για να μαριναριστεί σαλάτα αλλά και να μου μαυρίσουν τα υπόλοιπα, έτσι, και ιδιαίτερα στο μήλο το οποίο του έχω ρίξει, αλλά και το αβοκάντο. Την απαραίτητη τραγανότητα και έξτρα γεύση με θρηματισμένο βιολογικό παξιμάδι δίκοκο της οικογένειας Τσικνάκη. Εδώ είμαστε. Μιλόξιδο. Μιλόξιδο όμως, όχι ξύδι από κόκκινο κρασί. Και παίξτε τώρα με ξηρούς καρπούς, με φουντούκια, με αμύγδαλα. Μπορείτε να προσθέσετε και φέτα και κατσική σιωτηρή. Και αυτό που θα κάνει τη σαλάτα διαφορετική και θα την απογειώσει είναι η φράουλα.

0: νοστιμίζουμε με καλό αλάτι,
1: δίνουμε γεύση με ελαιόλαδο, ανακατεύουμε και σερβίρουμε αυτήν τη διαφορετική ταμπουλέ σαλάτα.

0: είμαστε στον Άνω Μαχαλά τη Ζήτσα με τον Σπύρο τον Πρόεδρο. Πίσω μας η εκκλησία.
1: Άγιος Νικόλαος.
0: Άγιος Νικόλαος και θα πάμε στο Λαογραφικό Μουσείο, δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Λαογραφικό Μουσείο Ζήτσα. Για να δούμε τι. Τι θα δούμε στο Λαογραφικό Μουσείο.
1: Στολές, αργαλιούς.
0: Στολές, αργαλιούς και τον πολιτισμό και την κουλτούρα της περιοχής.
1: Της περιοχής, σωστά.
0: Προχώρα. Σου έρχομαι. Πάμε.

0: Αρετή. Ένας από τους δύο χώρους.
1: Ένας από τους δύο χώρους. Mm. Είναι, εδώ έχουμε εκτέματα μέχρι τη δεκαετία του 50.
0: Αργαλιούς βλέπω.
1: Τέλη του 50. Είναι χωρισμένο θεματικά με πώς ξεκινάει το νερό, το ψωμί, το φαγητό.
0: Αγροτικά.
1: Κτηνοτροφία, μπελουργία στη Ζήτσα και ο αργαλιός που υφαίνανε.
0: Η Ζήτσα είναι γνωστή για το κρασί.
1: Είναι γιατί για το κρασί φυσικά είναι
0: γνωστή. Όλη η Ελλάδα κρασί Ζήτσα.
1: Όλη η Ελλάδα κρασί Ζήτσα, εννοείται. Και πλέον οι μόνιμοι κάτοικοι που είναι εδώ, οι περισσότεροι ασχολούνται με την αμπελουργία και την κτηνοτροφία.
0: Εμείς θα πιούμε κρασί.
1: Φυσικά και θα πιούμε τώρα.
0: Είσαι σίγουρη?
1: Και κρασί και τσιμπούρο, τα πάντα.
0: Τσιμπούρο δεν πίνουμε. Τσιμπούρο πίνουν αυτοί εκεί που κρατάνε τις κάμερες.
1: Α, εντάξει, ωραία. Οπότε κρασί εμείς.
0: Καθά και εμείς.
1: Δεν πίνω.
0: Λοιπόν, οπότε είναι θεματικό.
1: Είναι θεματικό.
0: Ξεκινάμε από εδώ που έχει, βλέπω, ήδη οικοκυρικά.
1: Ναι, ψωμί ουσιαστικά. Ναι. Γενικά οι πυρώτες είχαν μια παράδοση.
0: Κουζίνα παραδοσιακή.
1: Ναι.
0: Τύπου τζάκι.
1: Τζάκι και ψήνανε γάστρα.
0: Ωραία, πολύ όμορφα διαμορφωμένα. Τα έχετε τα ψάκια εκεί που κάνετε αλίμονο, πίτες εδώ όλοι. Οι πυρώτικες πίτες και οι θεσσαλικές είναι...
1: Top, νομίζω.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Τώρα δεν θα πούμε πιάνω λόγια.
1: Εντάξει, εννοείται.
0: Εντάξει, δεν θα πούμε στη διαδικασία.
1: Ωραία.
0: Οκ, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.

0: Ακριβώς, δίπλα. Ουσιαστικά τώρα αυτό είναι ένα ή δύο σπίτια.
1: Ένα σπίτι. Ναι, είναι χωρισμένο το πιο παλιό από εκεί και μετά κάποια στιγμή έγινε το σπίτι από εδώ. Ναι. Εδώ είναι στημένο ένα αστικό σπίτι μετά το 60 ουσιαστικά. Είναι και κάποια αντικείμενα πιο παλιά λόγω χώρου για να μπορέσουμε να τα δείξουμε όλα.
0: Ναι. Στολές παραδοσιακές, φορεσκές
1: της Ζήτσας, ναι, ναι, τα χρυσά και τα κατφένια λέγονται η καθημερινή ουσιαστικά και η πιο καλή φορεσιά.
0: Για πιάσιμο αυτό εκεί, αυτό το παγούρι εκεί τι είναι, αυτό πώς το λέτε. Αυτό το παίρνανε...
1: Το παίρνανε μαζί για νερό, ναι.
0: Η βοσκή το παίρνανε ή όχι.
1: Νομίζω το συγκεκριμένο είναι όλο, στα μπέλια.
0: Σε εργατικές,
1: ναι, σε όλες τις δουλειές που κάνανε, σε
0: αγροτικές δουλειές, δηλαδή, ναι, το παίρνανε για σαν θερμός ήταν.
2: 1895.
0: Για το νερό. 1895, εσύ. Αυτά τώρα τα συλλέξατε από πήγατε στα σπίτια.
1: Αυτά μας τα δωρήσανε οι περισσότεροι συγχωριανοί, ναι, μας τα κάνανε δωρεά και μας τα δώσανε και τα έχουμε όλοι. Και ακόμα μας δίνουν και έχουμε, ναι, και θέματα και άλλα που πρέπει να τα βάλουμε, αλλά χώρος.
0: Και δίπλα, το άλλο χώρος.
1: Είναι μια κρεβατοκάμαρα, ναι, στημένη και το γραφείο.
0: Το γραφείο?
1: Του κυρίου που είχε το σπίτι. Μπράβο. Του γιατρού, okay, του Παπαπέτρου.
0: Τέλεια.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνη μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.

0: Βασίλη, ο προφήτης Ηλίας είναι ένας από τους τρεις ναούς της Ζήτσας που είναι χτισμένος στο 16ο αιώνα. Είναι ο προφήτης Ηλίας, η Ιερά Μονή Ταξιαρχών και η Ιερά Μονή της Παναγίας, πάλι που ήταν παλιά μοναστήρι. Τώρα, τι ιδιαιτερότητα έχει ο συγκεκριμένος. Το 1809, τον Οκτώβριο, ταξιδεύοντας από το Αργυρόκαστρο προς τα Γιάννα για να βρει τον Αλή Πασά, ο Λόρδος Βίρουνας, σταμάτησε στη Ζήτσα μετά από καταιγίδα. Εδώ πέρα φιλοξενήθηκε για ένα τριήμερο από τους μοναχούς και έγραψε και στίχους στα ποίηματά του για τη Ζήτσα και για το κρασί του.
1: Από τότε δηλαδή.
0: Από τότε έχουμε, ναι, για το κρασί και για το τι τον φίλεψαν εδώ πέρα για τη μαγειρική.

0: Ποτιζίτσα, έξω, ακριβώς. Πού πάμε τώρα από εδώ?
1: Προς Πρωτόπαπα.
0: Προς Πρωτόπαπα. Πίσω μου Πίνδος.
1: Στα 5 χιλιόμετρα είναι και τα γράμματα.

0: γραφεία, τα κεντρικά του συνεταιρισμού.
1: Αν είναι και τα γραφεία. Ο μεγαλύτερος συνεταιρισμός στην Ελλάδα και φυσικά και ο μεγαλύτερος πτηνοτροφικός συνεταιρισμός. Είμαστε μια μονάδα εδώ, ενός από τους, τα 500 μέλη.
0: 500
1: μέλη. Ο Σπύρος έχει μια μονάδα στην οποία εκτρέφει, πόσο περίπου?
0: Κάποιες χιλιάδες κοντόπουλα.
1: Χιλιάδες κοντόπουλα. Λοιπόν, υπάρχει ένας διαχωρισμός, είναι τα ελευθέρας. Και όταν λέμε ελευθέρας, είναι ελευθέρας ο σχήμα.
0: Ελευθέρας, ναι.
1: Δεν είναι...
0: Όχι, είναι κανονικά έξω σε χωράφι.
1: Ναι.
0: Παίρνουν και κάποιες τροφές, τα οποία είναι βιολογικές, έτσι.
1: Τηρούνται οι απαραίτητες,
0: προδιαγραφές που λέει ο νόμος για να είναι βιολογικά.
1: Σε άλλο φαίνεται που είμαστε. Είμαστε σε ένα άρτια, σωστά δομημένο χώρο.
0: Χώρο, σωστά.
1: Έτσι. Έχεις κλειδιά να μπούμε μέσα?
0: Έχω, αλλά... Είναι από μέσα κλειδωμένο.
1: Δεν πειράζει. Εγώ θα το πάρω. Εγώ θα το πάρω το κοτόπουλο.
0: Θα
1: το πάρω εγώ το κοτόπουλο. Θα το βρω το κοτόπουλο και θα πάμε να μαγειρέψουμε. Με τι άλλο? Με κοτόπουλα Πίνδος. Όταν έχω κοτόπουλα ή σκευάσματα όπως τα τραγανά μπιφτέκια, χειροποίητα Πίνδος αλλά και του μπέργκερ, δεν χρειάζεται να κάνω πολλά πράγματα. Μια σαλτσούλα hot mayo chili, θα τα ψήσουμε και θα κάνουμε μπεργκεράρες αυτά. Μέσα στη μαγιονέζα. Ξύσμα lime. Και λίγο χυμό. Εκτός από το μπούκοβο που βάζω εγώ, μπορείτε να βάλετε μια chili sauce όπως ταμάσκο ή σιράτσα. Αλάτι και μέλι. Και ανακατεύουμε και ψυγείο. Ένα, δύο μπέργκερ και δύο χειροποίητα. Πρασινάδες ελληνικής σαλάτας, ρόκα, οπωσδήποτε ρόκα, φύλλα σπανάκι, φύλλα μπατζαριού, από πάνω αιωλή.

είμαι λάτρης της κέτσαπ. Θα πάω στο χειροποίητο. Θα το κόψω. Double, έτσι. Ανοίγω. Δείτε. Μπιφτέκι χειροποίητο. Και πάμε και στο άλλο. Με το κασέρι. Εδώ. Άντε τώρα να αντισταθείς.

Βρισκόμαστε στην Πινακοθήκη Κώστας Μαϊράμος. Είναι η πινακοθήκη χαρακτικής του Δήμου Ζήτσας, η οποία ιδρύθηκε από τον αείμνηστο ζητσαίο ζωγράφο Κώστα Μαϊράμο. Όραμα ζωής του ήταν να δημιουργηθεί αυτός ο χώρος πολιτισμού στη γενέτειρά του, πράγμα το οποίο κατάφερε γιατί ήθελε να πετύχει να ταξιδέψει το κοινό μέσα στο χώρο και στον χρόνο της νεοελληνικής χαρακτικής. Δημιούργησε μια εξέχουσα συλλογή με έργα κορυφαίων Ελλήνων ζωγράφων και χαρακτών. Η συλλογή αυτή αποτελείται από τουλάχιστον 500 έργα, εκτίθενται τα 130, είναι έργα που χρονολογούνται από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και φτάνουν μέχρι σήμερα. Φιλοξενούνται όλες οι τεχνικές της χαρακτικής, από τη λιθογραφία και την ξυλογραφία μέχρι τη χαλκογραφία και τη μεταξωτυπία και φιλοξενούνται επίσης τα μεγαλύτερα ονόματα στον χώρο της χαρακτικής. Δηλαδή, έχουμε έργα του Γραμματόπουλου, του Δαγκλή, της Κατράκη, της Ανούση και όλων των μεγάλων ονομάτων που υπάρχουν στη χαρακτική. Είναι μία εξέχουσα εμπειρία και ο επισκέπτης φεύγοντας θα γεμίσει το μυαλό του με υπέροχες εικόνες από τα σημαντικά αυτά χαρακτικά έργα που διαθέτει η συλλογή μας.

Θα χρησιμοποιήσουμε κιμά από πανσέτα για να έχει μπόλικο λίπος, γιατί δεν θα βάλουμε κρεμμύδι. Πάμε για τα υλικά τα υπόλοιπα. Αυγό από λανιά ρακότα, δεν σκορκώ. Πάστα σκόρδο, σκόνη σκόρδο ή και σκόρδο τριμμένο. Μουστάρδα, ό,τι θέλετε βάζετε. Αναζητήστε αυτό το υπέροχο μείγμα που ακούει στο όνομα Τέξας, είναι ειδικό για μπιφτέκια, μια συνταγή από το 1970 κάπου. Στο μισό κιλό κιμά βάζετε μια κουταλιά της σούπας. Χοντροσπασμένο αλάτι, πιπέρι, επίσης χοντροσπασμένο, καλό κριτικό ελαιόλαδο, τζουριδάκης. Και πάμε να θρηματίσουμε κρίθινα ή αλλιώς κρυθαρένα παξιμάδια και να τα βάλουμε μέσα αντί για ψωμί. Και καλό ζύμωμα. Και θα κάνουμε ακόμα πιο νόστιμα τα μπιφτέκια με σύγκλινο και φέτα υπηρώτικη. Θα το ψιλοκόψω και θα τα γεμίσουμε. Φέτα λοιπόν πογόνι, φέτα από τα παλιά, φέτα από τα αρχοντοχώρια της Ηπείρου. Σε ζάρια. Και τριμμένη. Λαδώνω τα χέρια μου, παίρνω ένα κομμάτι, το δουλεύω, το απλώνω.

και κάνω στη μέση με τον αντίχειρά μου μια λακκούβα. Βάζω σύγκλινο, βάζω ένα κομμάτι φέτα, βάζω και δύο κομμάτια φέτα, κλείνω, γυρίζω, δουλεύω και είμαστε έτοιμοι για μπαρμπεκιού. Δείτε το, απλό.

Ένα καλό barbecue θέλει και τα κατάλληλα εργαλεία. Έχω set barbecue από την Opinel. 400 Fahrenheit έχει, άρα 200 βαθμούς Κελσίου. Το έχω κλείσει από πάνω. Όλα, όλα, όλα.

0: περιοχή Ζαραβέλια, 3 καταλήμματα.
1: Ναι, λίγο 4 καταλήμματα.
0: 4.
1: 4 καταλήμματα, είναι στην υποκρισία Ζαραβέλια.
0: Ναι, λίγο έτσι πιο διαφορετικά και πίσω μας μέσα στο πιο όμορφο για μένα.
1: Το δεντρόσπιτο.
0: Δεντρόσπιτο.
1: Ναι. Ρίξαμε μεράκι, το φτιάξαμε όσο μπορούσαμε και ο κόσμος έρχεται, το εκτιμάει.
0: Πώς το σας βρίσκει κανείς?
1: Το βρίσκει από διάφορες πλατφόρμες.
0: Ναι, χτυπάει Ζαραβέλια.
1: Πάει από το Ζαραβέλια, Ζαραβέλια και έρχεται εδώ. Ναι. Μπαίνει μέσα στο...
0: Όχι, θέλω να έρθω εδώ, ας έρθω. Χτυπάω στη Google, ας πούμε,
1: ακριβώς,
0: Ζαραβέλια.
1: Ακριβώς, ναι, χτυπάς, ναι. Σε βγάζει, πούμε, και...
0: Τηλεφωνάκι κράτησε,
1: ναι, έτσι.
0: Ενδεικτικά, να πούμε λίγο ενδεικτικά, γιατί μου άρεσε αυτό. Πέρα από τι τιμή για μια μέρα?
1: Για μια μέρα μέχρι 75 ευρώ.
0: Αλήθεια μόνο?
1: Ναι.
0: Μια χαρά, έχει μπάρμπικιου κάτω, έχει τα πάντα.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Και θέρμανση.
1: Για να περάσει ο κόσμος καλά. Έχει μέσα σώμα, ξυλόσωμα, ναι, και έχει air condition.
0: Και είστε ξυλουργός?
1: Ναι, τυχαία να είμαι ξυλουργός και το έχω φτιάξει μόνο.
0: Τέλεια. Και εδώ στην ησυχία. Στη Ηρεμής. Φύση. Όποια εποχή και να έρθει εδώ είναι καλά. Το καλοκαίρι έχει δροσιά.
1: Εδώ είναι
0: έξω.
1: Τέλεια. Ε? Έχουμε το καλύτερο κλίμα στη ζήτηση.
0: Είναι ο παράδεισος.
1: Το καλύτερο κλίμα. Δεν υπάρχει πουθενά τέτοιο κλίμα.
0: Κοιμάστε 2 ώρες και είσαι ξεκούραστος.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Να είστε καλά και εσύ, για να συνεχίσεις. Κάνε και άλλα τόσα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

0: Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. Έχει χορτάρει. Το σκισε. Ε, τι να σκεις, Μέγλιβε. Μέγλιβε, δέχτηκα επίθεση από άλογο. Δέχτηκα επίθεση από άλογο. Ω, παραγγελί μου. Έχει χορτάρει, λέει άλλος. Έχει χορτάρει, εδώ, ρε. Πάνω το άλογο. Μέγλιψε. Τι είναι πίσω. Σαλιά.
1: Σ' αγαπάς.
0: Μ' αγάπησε. Γι' αυτό. Άμα δεν μ' αγαπούς, τι.
1: Ό,τι θέλεις, κάνεις. Τώρα το παίρνεις.
0: Α, τώρα με μύρισε, ε.
1: Τέλος, τελείως.
0: Α, το πάνω. Κύριε Τασό, όταν τι μου είπες πριν, ότι με συμπάθησε και πάνω μου, και τώρα πλέον τι γίναμε φίλοι.
1: Τέλος.
0: Είναι ότι με μύρισε.
1: Σε μύρισε, πήρε την άβρα την καλή που έχεις να πούμε και
0: αλήθεια,
1: σ'
0: ακολουθεί. Ακούτε, ακούτε τι καλή άβρα έχω, μέχρι και τα άλογα την καταλαβαίνουν.
1: Έτσι.
0: Πάμε και στο άλλο κατάλημα το ωραίο εδώ. Ανοίξτε.

Φωτιά έχουμε, κοντεύουμε. Τηγάνι έχουμε, μήλα έχουμε και θα δείτε τι θα κάνουμε. Σάλτσα μπάρμπεκιου με μήλο, ξιδάτα λουκάνικα και σαντουιτσάρα. Πάμε να φτιάξουμε τη σάλτσα, εύκολη είναι. Εδώ. Μέσα στο τηγανάκι χυμό μήλου. Τις ποσότητες θα τις δείτε στα υλικά. Κετσάπ που λέμε ή κέτσαπ. Σκόνη σκόρδου. Άφιδα τομμένο κρεμμύδι σε νυφάδες. Σάλτσα σόγιας. Μήλο όξιδο. Και θα τρίψουμε και ένα μιλαράκι για τη γεύση και την πυκνότητα. Είπαμε μήλα ζαγορίν μόνο. Παίρνω 1/4 του μήλου, αφαιρώ την ετικέτα, πάω πάνω από το τηγάνι και το τρίγω. Δοκιμάστε την, δεν υπάρχει. Και αν θέλετε βάλετε και καπνιστή πάπρικα, το βάλετε αλλού. Και τσίλι, εγώ θα βάλω λίγο μπούκοβο. Κατεύω, πλύσε τηγανάκι, εμείς εδώ. Θα αφήσουμε να πάρει μια βράση και να δέσει, 10-15 λεπτά το πολύ. Από τους top κωδικούς και από τα αγαπημένα λουκάνικα είναι αυτό που βλέπετε μπροστά σας, το καπνιστό λουκάνικο ξιδάτο. Είπαμε φάρμα ντονάκι, θα κόψω λίγο τις άκρες για να δείτε μέσα το κρέας. Θα το κόψω στη μέση. Λοιπόν, δεν υπάρχει μεζές και ταιριάζει απίστευτα με τη συγκεκριμένη σάλτσα μπάρμπεκιου. Θα τα περάσουμε λίγο από τη σχάρα. Ζέσταμα θέλουν αυτά, καπνιστά είναι. Θα δώσουμε και έξτρα καπνό εμείς εδώ. Θα βάσουμε λίγο τη θερμοκρασία. Ψωμάκι έχουμε.

χρονοκοπτικό ακούγεται, αν ακούγεται τα πάντα. Περνάω και τα ψωμιά. Λίγη σαλατούλα. Τώρα μου θέλετε να βάλετε κρεμμύδια και τέτοια παίξτε, αλλά εγώ σας λέω σκέτα. Αυτό είναι. Θράκα, θρακόψωμο.

δείτε υφή και πού να τη δοκιμάσετε κιόλας. Θα την απλώσω, να τραβήξει και το ψωμάκι. Όμορφα. Έχω φύλλα ελληνικής σαλάτας, ρόκα, φύλλα παντζαριού, μπέμπι σπανάκι, τα πάντα όλα. Απλώσω εδώ πάνω. Δεν θα βάλω την ντομάτα εγώ, ούτε κρεμμύδι. Σας είπα, μέσα σάλτσα θέλετε βάλετε μπούκοβο. Και κόβω τη λουκανικάρα διαγώνια. Θα δείτε τώρα τι σας έλεγα πριν. Λοιπόν, πάμε. Κοίτα εδώ. Εδώ. Ένα. Δύο. Τρία. Και πάμε μαγειρεύοντας. Και λέγοντας. Το απόλυτο κριτικό street food. Καλά, βάλετε και άλλο λουκάνικο, απλά εγώ θεωρώ ότι ταιριάζει πιο πολύ με αυτό γιατί είναι ισορροπία.

0: Το πρωί του Σαββάτου έφτασε στο λιμάνι της Σούδας το ιστορικό εκπαιδευτικό εστιαφόρο Μιρτσέα του Ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού. Πρόκειται για την πλωτή σχολή όπου εκπαιδεύονται οι δόκιμοι του Ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού, πραγματοποιώντας κάθε χρόνο το καθιερωμένο καλοκαιρινό εκπαιδευτικό ταξίδι.
1: Με χαρά υποδεχτήκαμε στην Κρήτη, εδώ στο

0: Λιμάνι της Σούδας, το εκπαιδευτικό ρουμανικό πλοίο Χρυσαία, το οποίο είναι σε εκπαιδευτική αποστολή και έπιασε στη Σούδα σήμερα, όπου συνοδεύεται και από την πρέσβη της Ρουμανίας στην Ελλάδα, γιατί μας έκανε την τιμή να είναι εδώ. Με τη Ρουμανία έχουμε παραδοσιακές σχέσεις, φιλίες. Μια χώρα από την οποία μαζί ουσιαστικά ξεκινήσαμε την επανάσταση κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
1: Τελευταίο λιμάνι του πλοίου Μιρτσέα, το οποίο ξεκίνησε τον Απρίλιο από τη Ρουμανία, έκανε όλη την ακτή της Αμερικής, πέρασε Καναδά, γύρισε Ευρώπη και κατέληξε τώρα στο λιμάνι της Σούδας για την τελευταία του στάση πριν την επιστροφή του στη Ρουμανία. Το πλοίο Μιρτσέα είναι ένα ιστορικό πλοίο του ρουμανικού ναυτικού, το οποίο έχουν μείνει δύο πλοία όμοια, το ρουμάνικο και το αυστριακό, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και είναι σε την πλήρη ετοιμότητα.
2: Η φετινή του πορεία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την επιστροφή του στη Ρουμανία μετά τη συμμετοχή του στις μεγάλες εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο για τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο ταξίδι της επιστροφής, το Μιρτσέα πραγματοποιεί σειρά στάσεων φιλίας και καλής θέλησης σε λιμάνια της Μεσογείου, με τη Σούδα να αποτελεί έναν από τους σταθμούς του. Επιτρέψτε μου να εκφράσω εκ μέρους του πληρώματος και εμένα τη λύπη μας για την τραγωδία με τους πιλότους της ελληνικής αεροπορίας και να εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειές τους. Όπως ίσως έχετε ήδη μαντέψει, το Μιρτσέα είναι η περηφάνεια των ρουμανικών ναυτικών δυνάμεων και είναι γνωστό ως ο πρεσβευτής των θαλασσών της Ρουμανίας. Η παρουσία του Μιρτσέα στο λιμάνι της Σούδας δημιουργεί για εμάς μια ιδιαίτερη περίσταση να γιορτάσουμε τη φιλία μεταξύ Ρουμανίας και Ελλάδας. Δουλεύουμε πολύ κοντά σε πολλούς χώρους, από την ασφάλεια και την άμυνα, στην επιχειρηματικότητα, την παιδεία και την κουλτούρα. Κατά τη σύντομη παραμονή του στα Χανιά, το πλήρωμα του πλοίου παρέθεσε δεξίωση προς τις τοπικές αρχές. Παράλληλα, σε συγκεκριμένες ώρες το εστιοφόρο άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να επιβιβαστούν δωρεάν και να περιηγηθούν στο εντυπωσιακό ξύλινο καταστρωμά του.
1: Έχει έρθει η πρέσβη μας της Ρουμανίας στην Ελλάδα για να υποδεχτούμε το πλοίο αυτό, να τιμήσουμε τους ανθρώπους αυτούς που έκαναν τόσο μεγάλο ταξίδι στη θάλασσα και κατέληξαν στο λιμάνι της Σούδας να μας τιμήσουν και πριν πάνε πίσω στην πατρίδα τους.
0: Και τώρα, μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε πάρα πολύ συνεργασία σε πολλά επίπεδα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, τους καλωσορίζουμε όλους εδώ, κυρία πρέσβη, τους αξιωματικούς για το. Και το πλήρωμα από το πλοίο, εύχομαι να περάσουν καλά στα Χανιά και να μας ξαναδούμε.
3: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
4: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
3: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια εμβαδών θέση.

0: οι αποτυπώσεις των ακινήτων τους, αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μία απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή, δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
1: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικού

να κινείται με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες, προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου και τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα Λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης Δημοτικού και Γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση. Σε 3 σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
3: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση.

0: Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
2: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
3: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
2: Το χώμα πρέπει να το τρως.
4: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
5: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
6: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
2: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
1: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
3: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
2: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
4: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
3: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
6: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
6: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Κυρία Σούλα!
2: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
3: Σιγά το πεπρωμένο.
4: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
3: Με ποιον?
4: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Είναι φανταστική.
3: Σιγά το πεντάστερο.
5: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
6: Α, ήρθατε πάνω στην ώρα. Μόλις γύρισαμε από τα ψώνια μας. Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Έχω το Γιάννη δίπλα μου, τον προσωπικό μου βοηθό, αλλά και το φάκελο υγείας μου ηλεκτρονικά. Γεωργία, κοίτα, μπήκα! Η μαμά μου, περήφανη και με το δίκιο της, έμαθε να χρησιμοποιεί το ίντερνετ στα 60.
7: Δεν λέμε ηλικίες.
6: Τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα ηλεκτρονικά. Ακόμη και να ενημερώνεται για τη σύνταξή της. Επιτέλους μπορώ και εγώ να χαίρομαι τα αξιοθέατα της πόλης μου. Γιατί υπάρχουν πλέον χώροι προσβάσιμοι σε όλους. Και με την κάρτα μου περνάω ελεύθερα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη.
8: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες άλλοι τρόποι.

Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

0: Συνδέω με τον κόσμο σου.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 5η 10 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Σε διήμερη απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν από σήμερα οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων στην Κρήτη, αντιδρώντας την κατακόρυφη αύξηση του κόστους των καυσίμων. Οι επαγγελματίες ζητούν επίγοντα μέτρα στήριξης από την πολιτεία και επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων με τους tour operators, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο οικονομικής ασφυξίας του κλάδου. Όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι του κλάδου, η τρέχουσα οικονομική πίεση απειλεί άμεσα τη λειτουργία των τουριστικών μεταφορών, οι οποίες αποτελούν και τον κρίσιμο κρίκο, τη ραχοκοκαλιά για την εξυπηρέτηση χιλιάδων εκατομμυρίων επισκεπτών στο νησί. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Μάνο, καλό μεσημέρι.
1: Στη Σάμο μεταφέρθηκε το απόγευμα της Τετάρτης. Τη Τετάρτη 365 μετανάστες από την Κρήτη.
0: Μάνο, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν με ακούς. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα, κυρίες και κύριοι. Δεν ακούμε τον Μάνο Τριγώνη. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις κινητοποιήσεις στα τουριστικά λεωφορεία και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Πρέπει να γίνει κάτι, να βοηθούμε και εμείς από την κυβέρνηση, να βοηθούμε τους πρακτόρους από τα τουριστικά γραφεία, γιατί αυτή τη στιγμή από την αρχή της σεζόν είναι το βάρος που έχουμε μόνοι μας. Έχουμε απορροφήσει όλο το κόστος εμείς. Από 1,5 ευρώ περίπου που ξεκίνησε η χρονιά το πετρέλαιο, έχει πάει σε κάποιες τιμές το 2,10. Είναι τεράστια η αύξηση. Είναι τεράστιο το κόστος για μας το βάρος. Όπως λέτε από πίσω μας, οι συναδέλφοι είναι αγανακτισμένοι όλοι. Είναι στα κάγκελα. Αναγκαστήκαμε σήμερα να κάνουμε μια πορεία. Μήπως και κατανοήσουμε κάποια στιγμή ότι έχουμε φτάσει στο τέρμα και δεν πάει παρακάτω.
3: Τα τουριστικά λεωφορεία αναγκαστήκαν να βγουν στους δρόμους ως μια δήλωση ότι έως εδώ δεν πάει άλλο, δεν αντέχουμε πλέον να καλύψουμε μόνοι μας αυτή την τεράστια άνοδο καυσίμου. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τα γεωπολιτικά γεγονότα που γίνονται. Έπρεπε όμως και αναμέναμε μετά από τις κινήσεις που είχαμε κάνει όλο το διάστημα του καλοκαιριού, και περιληπτικά είναι επιστολές προς όλα τα αρμόδια υπουργεία,

0: Μα και στο ίδιο το γραφείο του Πρωθυπουργού κατάθεσε επερωτήσεων από όλους τους βουλευτές όλων των κομμάτων. Δυστυχώς όμως, όπως είδαμε και πριν τη ΔΕΘ, αλλά και μετά τις ανακοινώσεις της ΔΕΘ που περιμέναμε κάποια μέτρα, εξαιρέθηκαν τα τουριστικά λεωφορεία, εξαιρέθηκε η επιδότηση του καυσίμου. Δεν πρέπει πλέον να είναι κόκκινη γραμμή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Δεν έχουμε ακριβά καύσιμα στη χώρα μας, αυτό θα το ξεκαθαρίσουμε. Έχουμε φόρους ακριβούς πάνω στα καύσιμα και έπρεπε ήδη να έχουμε εναρμονιστεί όπως και άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά του Νότου, Ιταλία, Ισπανία, που ήδη άμεσα έκαναν έμπρακτα μειώσεις στο ειδικό φόρο κατανάλωσης, ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις όχι να έχουν χρονόμενο. Να μπορούν οι επιχειρήσεις να είναι βιώσιμες σε αυτό που πράττουν στην επαγγελματική τους πορεία.
1: Πάμε τώρα στο Μάνο Τριγώνη για το ρεπορτάζ να μας ενημερώσει για το διήμερο των κινητοποιήσεων που ξεκίνησαν σήμερα οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων. Μάνο Τριγώνη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σωτήρη. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν σήμερα και θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή. Οι οδηγοί τουριστικών, οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων Κρήτης, μετά από μηχανοκίνητη πορεία, έφτασαν στην πλατεία Ελευθερίας. Μετά από κίνησή τους και τη μηχανοκίνητη πορεία που έκαναν σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων συγκεντρώθηκαν το πρωί στο Παγκρατίο Στάδιο και στη συνέχεια κινήθηκαν οργανωμένα με τα οχήματά τους. Αργότερα, οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων παρέδωσαν κείμενο με τα αιτήματά τους στην περιφέρεια Κρήτης, με τους επαγγελματίες να θέτουν, όπως ακούσαμε και στις δηλώσεις, στο επίκεντρο τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και κυρίως την εκτόξευση του λειτουργικού κόστους και των καυσίμων. Τα μέλη του συνδέσμου, με επικεφαλής τον πρόεδρο Ευστράτιο Μαγκουσάκη, υποδέχτηκαν στην περιφέρεια Κρήτης ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης και ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης. Μετά την πλατεία Ελευθερίας, τα λεωφορεία αναμένεται να συνεχίσουν προς το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, όπου θα παραμείνουν συγκεντρωμένα και την Παρασκευή στο πλαίσιο της κινητοποίησης.
1: Στη σκιά της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky Κρήτης για τους ελέγχους στα ιατρία, τις αισθητικές παρεμβάσεις από γιατρούς χωρίς την κατάλληλη ειδικότητα, τις καταγγελίες που υπάρχουν, αλλά και τα κενά στο θεσμικό πλαίσιο. Η Χρύσα Ζερβού θα μας πει περισσότερα. Χρύσα, καλό μεσημέρι.
3: Σωτήρη, ο Αλέξανδρος Πατριανάκος ανέδειξε στην ουσία τις γκρίζες ζώνες που υπάρχουν στο χώρο των αισθητικών παρεμβάσεων και κάλεσε μάλιστα τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί πριν εμπιστευθούν ένα γιατρό. Ο κύριος Πατριανάκος υπογράμμισε ότι μία από τις βασικές παραμέτρους είναι να γνωρίζει ο πολίτης ποιος πραγματοποιεί μία ιατρική πράξη και εάν διαθέτει την κατάλληλη ειδικότητα. Όπως εξήγησε, ο Ιατρικός Σύλλογος έχει ευθύνη για τον έλεγχο των ιατρείων, ωστόσο δεν είναι δυνατόν να υπάρχει διαρκής έλεγχος σε κάθε χώρο και κάθε ιατρική πράξη. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου έκανε λόγο ακόμη και για περιπτώσεις γιατρών χωρίς την απαιτούμενη ειδικότητα που πραγματοποιούν αισθητικές παρεμβάσεις, ενώ ανέφερε ότι υπάρχουν και χώροι όπου τέτοιες πράξεις γίνονται από ανθρώπους που δεν είναι καν γιατροί. Ο κύριος Πατριανάκος εξήγησε ωστόσο ότι ο Σύλλογος έχει δημιουργήσει ανεξάρτητη επιτροπή ελέγχου, η οποία πραγματοποιεί ελέγχους στα ιατρία. Όμως, επειδή τα ιατρία είναι πάρα πολλά, οι έλεγχοι πραγματοποιούνται δειγματοληπτικά, αλλά υπάρχει πλέον στόχευση σε χώρους όπου υπάρχουν υπόνοιες ότι μπορεί να πραγματοποιούνται μη επιτρεπόμενες πράξεις. Οι έλεγχοι μπορούν επίσης να ενεργοποιηθούν και ύστερα από καταγγελίες ασθενών, τόνισε ο ίδιος, ενώ ιδιαίτερη συζήτηση έγινε και για την έκταση που έχουν πάρει οι αισθητικές παρεμβάσεις, ακόμα και σε πολύ νεαρές ηλικίες. Ο κύριος Πατριανάκος ήταν ξεκάθαρος, τονίζοντας πως δεν είναι αθώες, ενώ σημείωσε ακόμη ότι υπάρχουν και πράξεις που παρουσιάζονται ως απλές, όμως μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές, Σωτήρη.
1: Χρύσα, σε ευχαριστώ. Αντίστροφα, κυρίες και κύριοι, μετρά ήδη η προθεσμία των 10 ημερών που έδωσε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σε θεσμικούς φορείς της Κρήτης, προκειμένου να υποδείξουν κατάλληλους χώρους εναλλακτικούς για τη χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Ο Θάνος Πλεύρης, στην πολύωρη συνάντηση που έγινε στην Αθήνα, ξεκαθάρισε ότι η απόφαση του Υπουργείου είναι ηλυμένη, ότι οι εργασίες στις πρώην αποθήκες Κουλούδης στους αθανάτους συνεχίζονται, αλλά και ότι όποιος χώρος προταθεί θα πρέπει να είναι στο βόρειο μέτωπο του Ηρακλείου, εν ολίγης στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου.
3: Την ώρα που αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές, με το λιμενικό να επιχειρεί καθημερινά και το τοπικό σύστημα να δέχεται αφόρητες πιέσεις, η κυβέρνηση δεν κάνει βήμα πίσω για το σχεδιασμό που αφορά τη δομή των αθανάτων, δίνοντας 10 ημέρες προθεσμία για να δοθούν εναλλακτικές λύσεις.
4: Και παρόλο που αυτή τη στιγμή από το Ηράκλειο οι αφίξεις στο πρώτο 8μηνο φτάσαν το 42% όλων των αφίξεων της Κρήτης, ήταν πάνω από 5.500 μόνο στο Ηράκλειο, δεν υπάρχει ακόμα αυτός ο χώρος. Ο οποίος χώρος που γίνεται τώρα στο ψυγείο δεν επαρκεί. Το Υπουργείο έχει αποφασίσει να κάνει τη δομή στους αθανάτους, αφού πρώτα απ' όλα εξέτασε άλλους 12 χώρους που πάλι υπήρχαν ψηφίσματα δημοτικών συμβουλίων, περιφερειακών και αντιδράσεις κατοίκων, έχει καταλήξει στο συγκεκριμένο χώρο. Ο συγκεκριμένος χώρος εμάς μας επαρκεί. Εξηγήσαμε στους κατοίκους πώς είναι να λειτουργήσει, ότι δεν θα υπάρχει κυκλοφορία, θα είναι κλειστού τύπου.
3: Την ώρα που αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές, με το λιμενικό να επιχειρεί καθημερινά και το τοπικό σύστημα να δέχεται αφόρητες πιέσεις, η κυβέρνηση δεν κάνει βήμα πίσω για το σχεδιασμό που αφορά τη δομή των αθανάτων, δίνοντας 10 ημέρες προθεσμία για να δοθούν εναλλακτικές λύσεις.
5: Όλοι εμείς, Περιφέρεια, Δήμος, με ομόφωνες αποφάσεις των συλλογικών μας οργάνων, συλλογικοί φορείς, τουριστικοί φορείς, επιμελητήρια, αλλά και όλοι οι κάτοικοι της περιοχής λέμε ένα βροντερό όχι, για τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε και που εκφράστηκαν στις τοποθετήσεις τους όλοι οι φορείς, όπως και ο Δήμος και η Περιφέρεια. Η απόφαση του Υπουργείου, και αυτό είναι το αποτέλεσμα της σημερινής συζήτησης, είναι ότι συνεχίζει και χωροθετεί τη δομή στην περιοχή των αθανάτων, δίνοντας όμως ένα χρονικό περιθώριο, το οποίο είναι λίγες ημέρες, ώστε να υπάρξει, αν υπάρξει, μία πρόταση από κάποιο θεσμικό φορέα, μια εναλλακτική λύση.
6: Όπως γνωρίζετε, είχαμε τη συνάντηση αυτή που είχαμε με τον κύριο Υπουργό, την κυρία Υφυπουργό και τους άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες. Ο Υπουργός ήταν σαφέστατος ότι συνεχίζει μάλλον το αίτημα και της δικής μου παράταξης, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, όπως αυτό καταγράφηκε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι μόνο, ήταν η υλοποίηση της ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και του Περιφερειακού Συμβουλίου για την μη ίδρυση δομής στο συγκεκριμένο σημείο του αθανάτους.
7: Ό,τι με αφορά, εξέφρασα την άποψη της παράταξής μας, η οποία και στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει εκφραστεί, ότι εάν χρειαστεί ο Δήμος Ηρακλείου να αναλάβει μερίδιο της ευθύνης που το αναλογεί σε ένα τέτοιο εθνικό ζήτημα, θα πρέπει να το κάνει. Επίσης, μιλάμε για συναισθήματα αλληλεγγύης, τα οποία είναι δεδομένα και έχουν αποδειχθεί διαχρονικά σε ό,τι αφορά την Κρήτη και προκειμένου το Ηράκλειο.
8: Η Λαϊκή Συσπήρωση Ηρακλείου ήταν σήμερα εδώ δίπλα στους κατοίκους, καθώς δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη είτε στο τοπικό κράτος αλλά και στο κεντρικό κράτος, όπως εκπροσωπείται αυτό από τον Υπουργό Μετανάστευσης, κύριο Πέρνη, ότι δεν θα προσπαθούσε να επιρρύψει ευθύνες και να πετάξει τον μπαλάκι στους κατοίκους για κάτι το οποίο τους αφορά άμεσα, για ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα όπως είναι αυτό γενικότερα το μεταναστευτικό. Δεν μένουμε μόνο στην χωροθέτηση, δεν είναι το μόνο πρόβλημα η χωροθέτηση, αλλά η όλη πολιτική η οποία γεννά και τους πολέμους και τη φτώχεια και οξύνει το μεταναστευτικό πρόβλημα, το οποίο θα είναι πολύ, πολύ πιο έντονο τον επόμενο καιρό.
1: Την ίδια ώρα οι μεταναστευτικές ροές στη νότια ακτογραμμή της Κρήτης συνεχίζονται με αμύωτους ρυθμούς. Ο χώρος στο παλιό ψυγείο γέμισε ασφυκτικά με αποτέλεσμα να αναβλωθεί εκτάκτος πλοίο για τη μεταφορά εκατοντάδων μεταναστών στη Σάμο. Πάμε ξανά στον Μάνο Τριγώνη για το ρεπορτάζ. Μάνο.
2: Στη Σάμο μεταφέρθηκαν Σωτήρη το απόγευμα της Τετάρτης 365 μεταναστές από την Κρήτη με επιβατηγό πλοίο. Το πλοίο κατέπλευσε στο λιμάνι του Μαλαγαρίου και αμέσως ξεκίνησε η μεταφορά των μεταναστών στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Ζερβού. Για τη μεταγωγή τους επιστρατεύτηκαν 10 λεωφορεία, ενώ η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σταδιακά και υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία. Στη δομή της Ζερβού τέθηκε σε εφαρμογή ο προβλεπόμενος μηχανισμός για την καταγραφή, την ταυτοποίηση και τον υγειονομικό έλεγχο των μεταναστών. Η μεταφορά των 365 ατόμων από την Κρήτη στη Σάμο εντάσσεται στη διαδικασία διαχείρισης των αυξημένων μεταναστευτικών ροών που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στο νησί.
1: Μάνο, σε ευχαριστώ. Στην κεντρική πολιτική σκηνή, λίγα 24 ώρα μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο, και ενώ η αντιπαράθεση καλά κρατεί, με επίκεντρο το πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πραγματοποιεί συναντήσεις με παραγωγικούς και οικονομικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδος και οι βουλευτές του κόμματος προετοιμάζουν με περιοδίες τους το έδαφος για την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ το βράδυ του Σαββάτου.
9: 24 ώρα μετά την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, τα βλέμματα στρέφονται.

0: Στην παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το πρόσεχε Σαββατοκύριακο, με τα κόμματα να καταστρώνουν τη στρατηγική τους σε μια περίοδο που όχι αδίκως χαρακτηρίζεται προεκλογική. Όλα αυτά με φόντο ένα νέο επεισόδιο στο μέτωπο της διπλωματικής κακέρας, με τον Πρωθυπουργό να δίνει το παρόν στην τριμερή συνάντηση που έλαβε η χώρα στην Αίγυπτο, σήμερα να βρίσκεται στο Παρίσι και την Παρασκευή εκτός απρόπτου να επισκέπτεται το ακριτικό Καστελόριζο.
1: Μια κυβέρνηση να κρίνεται από το βήμα της ΔΕΘ. Μια κυβέρνηση κρίνεται από το έργο της συνολικά. Όποια κυβέρνηση, όχι μόνο η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, ή όποια κυβέρνηση.
2: Προφανώς.
1: Βεβαίως, το βήμα της ΔΕΘ έχει καθιερωθεί μεταξύ άλλων και για μια σειρά παροχών και πολλές φορές μια ανακεφαλαίωση, μια ανασκόπηση των όσων υπόθηκαν και των όσων έγιναν. Εκεί λοιπόν μπορεί κάποιος να διαφωνήσει, είναι ότι θα ήθελα περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα και πιο πολλά. Αλλά εκεί που δεν μπορεί να διαφωνήσει σε καμία περίπτωση είναι ότι ο Μητσοτάκης και τα 7. Και στις 7 φορές πανέπιε στο βήμα της ΔΕΘ, όσα είπε, τηρήθηκαν. Δεν το αφήσετε κανένας.
2: Λοιπόν, αυτή η 7η ΔΕΘ, που είναι και η τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές, είναι μια συνέχεια αυτού του πλάνου. Δεν είναι μια φωτοβολίδα, δεν είναι ένα πανηγύρι εξαγγελίας μέτρων. Είναι η συνέχιση του μεταρρυθμιστικού έργου το οποίο έχει κάνει η κυβέρνηση. Και είναι η εξειδίκευση των μέτρων, των αποτελεσμάτων αυτής της διακυβέρνησης, η οποία παράγει πλούτο, βελτιώνει τα οικονομικά του κράτους και κάθε χρόνο, ανάλογα με τις δυνατότητες οι οποίες έχουν παραχθεί, να διανεμηθεί και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των στρωμάτων που έχουν περισσότερο ανάγκη.
3: Έχουμε μια πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή? Η Ελλάδα είναι τελευταία και σε παραγωγικότητα της οικονομίας, στο 54% του μέσου ευρωπαϊκού όρου, και τελευταία σε αγοραστική δύναμη. Άρα η χώρα αυτή τη στιγμή πηγαίνει χωρίς φυξίδα. Δεν μηδενίζουμε, δεν λέμε ότι δεν έγινε τίποτα για 7 χρόνια. Έγιναν πολύ λιγότερα από τις δυνατότητες που υπήρχαν. Έβρεξε δισεκατομμύρια, δεν άλλαξε το παραγωγικό μοντέλο, δεν μπόρεσαν οι ευρωπαϊκοί πόροι να γίνουν μια μόνιμη βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία.
0: Βουλευτές και εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης τοποθετήθηκαν μέσα από τα μέσα του ομίλου Κρέτα, δίνοντας το στίγμα για το επόμενο διάστημα.
1: Σας πω ότι το σύνολο των πρωτοβουλειών που έχουν πάρθει από την κυβέρνηση για τη στήριξη των νέων ζευγαριών που αποκτούν ένα, μετέπειτα δύο ή τρία παιδιά και πελέγοντας, είναι ουσιαστικά μέτρα, πραγματικά πρωτοβουλίες που βοηθούν τα νέα ζευγάρια. Δεν λύνει το δημογραφικό πρόβλημα, αυτό είναι η αλήθεια, όμως το σύνολο των πραγμάτων που γίνονται ναι, μπορούν να βοηθήσουν σε ένα βαθμό στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος που ακούει στο όνομα δημογραφικό.
2: Τώρα, σχετικά με τη γενναιότητα, να σας πω ότι το πακέτο είναι γενναίο. Είναι ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο σε βάθος χρόνου, όταν θα εφαρμοστούν και τα επόμενα χρόνια, θα πάει στα 3,7 δις ευρώ. Άρα, από μόνο του το πακέτο είναι ένα σημαντικό ποσό. Απ' την άλλη, θα σας πω ότι, το λέω έτσι και λίγο χαριτολογώντας, ευτυχώς θα πω, το αφεντικό δεν τρελάθηκε. Να βγει δηλαδή να μοιράζει, επειδή είμαστε σε προεκλογικό χρόνο, παροχές τις οποίες δεν θα μπορέσει να δώσει.
3: Θέλουμε μια Ελλάδα με εθνική αυτοπεποίθηση, συμπεριληπτική ανάπτυξη, ισχυρή κοινωνία. Και μια Ελλάδα η οποία όμως θα έχει ταυτόχρονα ισχυρή δημοκρατία, δικαιοσύνη ανεξάρτητη για όλους, δικαιοσύνη και δημοκρατία πάνε μαζί και παράλληλα πώς μπορούμε να ζήσουμε και καλύτερα. Και εμείς και τα παιδιά μας. Το δημογραφικό σε ένα κεντρικό και εθνικό και κοινωνικό ζήτημα. Τώρα, εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δίνει μια εικόνα η οποία είναι ταυτόχρονα επικίνδυνη.
0: Η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίστηκε με το Λευτέρη Αυγενάκη να αναφέρεται στο rebranding του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στο γεγονός πως ο ίδιος θεωρεί ότι απέτυχε. Απ' την πλευρά του, ο Κώστας Τσουκαλάς τόνισε ότι η κυβέρνηση παίζει με τα εθνικά θέματα.
1: Το rebranding πέτυχε? Μάλλον πως όχι. Διότι όλοι ξέρουν ποιος είναι ο κύριος Τσίπρας. Όλοι θυμόμαστε την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου και όλα αυτά τα οποία είπε, ξύπε και τελικά τι έπραξε. Δηλαδή οι μικρομεσαίοι επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες γονάτισαν επί Αλέξη Τσίπρα. Το ξεχάσαμε? Δεν το ξεχάσαμε. Δεν πάνε καμιά 30-40 χρόνια. 8-9 χρόνια πριν ήταν όλα αυτά.
2: Πέραν των αντοχών είναι και τα ευρωπαϊκά όρια δαπανών, τα οποία διαρκώς βλέπετε ότι είμαστε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως καταφέραμε και βάλαμε κάτι που δεν υπήρχε πριν 6 μήνες, τη ρήτρα για την ενέργεια, για τις επενδύσεις ενέργεια, ένα

0: ευρώ. Οπότε είναι μια διαρκής συζήτηση και διαπραγμάτευση, ώστε αυτό το όριο δαπανών να μπορεί να αυξάνεται όσο πηγαίνει καλά η οικονομία, να δίνουμε ακόμα παραπάνω.
1: Παίζει με τα εθνικά θέματα. Ξέρετε, η πατρίδα είναι πάνω απ' όλα. Είναι πάνω από το μικροκομματικό συμφέρον οποιοδήποτε. Δεν μπορεί να γίνονται εργαλείο τα εθνικά θέματα για να παραμείνει κάποιο στην εξουσία. Και δεύτερον, είναι η κυβέρνηση τραγέλαφος με δηλώσεις όπως η χθεσινή του κ. Γεωργιάδη, ότι ζούμε μια συγκλονιστική περίοδο ευημερίας ενώ με τελευταίες αγοραστική δύναμη. Πώς ασχολιάζει μια κυβέρνηση τέτοιου είδους? Αυτό μοιάζει με δελφινάρι.
2: Περίπου δύο μήνες μετά την τραγωδία που συγκλώνησε την Κρήτη και το πυροσβεστικό σώμα, οι οικογένειες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στη Μεγάλη Πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο εξακολουθούν να περιμένουν απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Την επίσπευση των διαδικασιών από τις αρμόδιες αρχές ζητά ο δικηγόρος της οικογένειας του 58χρονου πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη, ο οποίος, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, έκανε λόγο για πρωτόγνωρη καθυστέρηση.
3: Περίπου δύο μήνες μετά την τραγωδία που συγκλώνησε την Κρήτη και το πυροσβεστικό σώμα, οι οικογένειες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στη Μεγάλη Πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο εξακολουθούν να αναμένουν απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Εμμανουήλ Στρατιδάκης, με καταγωγή από την περιοχή του Αμαρίου, έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος επιχειρώντας στο μέτωπο της Μεγάλης Πυρκαγιάς στο Νότιο Ρέθυμνο.
4: Εδώ εκπροσωπώντας με τον συνεργάτη μου τον κύριο Αποστολάκη, γιατί εκπροσωπούμε την οικογένεια του Μανώλη του Στρατιδάκη, δηλαδή τον ενός από τα δύο παλικάρια που χάθηκαν την ώρα του καθήκοντος. Πρόκειται για εργατικά δυστυχήματα, γιατί ήταν σε ώρα υπηρεσίας και καθήκοντος, και θα απαιτήσουμε από την αρμόδια εισαγγελία και από την ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος να επισπευστούν οι διαδικασίες, γιατί έχουμε μια πρωτόγνωρη καθυστέρηση για δύο ανθρώπους που χαθήκανε την ώρα της δουλειάς τους.
3: Την οικογένεια του 58χρονου πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη εκπροσωπεί ο δικηγόρος Δημήτρης Περπαθάρης, ο οποίος, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, ζητά την επίσπευση των διαδικασιών από τις αρμόδιες αρχές. Όπως υποστηρίζει, πρόκειται για εργατικό δυστύχημα, καθώς οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους και ενώ εκτελούσαν τα καθήκοντά τους.
4: Έτσι ώστε να δοθεί το πόρισμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας στις οικογένειες των θυμάτων. Δεύτερον, να αναζητηθούν όλες οι ευθύνες που υπάρχουν, αστικές και ποινικές. Και τρίτο και σημαντικότερο, να διαπιστωθούν και οι ελλείψεις και οι ανεπάρκειες που υπήρχαν στην άσκηση των καθηκόντων. Ξέρετε, τα δύο αυτά θύματα, τα οποία πρέπει να τα τιμήσουμε ως ήρωες πάνω στο καθήκον, είχαν τις δύο ελαστικές μορφές εργασίας που υπάρχουν σήμερα στο πυροσβεστικό σώμα, οι οποίοι είναι απαράδεκτη η διαιώνισή τους. Είχαμε πρόσφατα και κινητοποιήσεις των συνδικαλιστικών τους οργάνων. Ο μεν ένας ήταν πενταετούς διάρκειας υποχρέωση. Και το άλλο το παλικάρι ήταν με την περίφημη ιστορία της εποχικής απασχόλησης. Είναι και τα δύο ψευδεπίγραφα μοντέλα.
3: Βασικό αίτημα της οικογένειας είναι να παραδοθεί το πόρισμα στις οικογένειες των θυμάτων, ώστε να γνωρίζουν τι ακριβώς συνέβη και στη συνέχεια να μπορούν να διεκδικήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους.
4: Χρονικό αίτημα για την ένταξή τους στο μόνιμο προσωπικό. Δεν υπάρχει έννοια της εποχικότητας. Οι ανάγκες στο φυσικό περιβάλλον, οι πυρκαγιές, οι καταστροφές, η πολιτική προστασία είναι θέματα που αφορούν ολόκληρο το έτος. Και με τις αλλαγές που υπάρχουν στο περιβάλλον δεν υπάρχουν πλέον χαρακτηριστικά για να δικαιολογείται μια ολιγόμενη απασχόληση, η οποία είναι και υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Εκκρεμεί το αίτημα για την αναγνώριση ως βαρέων και αθυγιεινών. Εκκρεμούν τα αιτήματα για τις αποζημιώσεις στις οικογένειες αυτές και για μια έμπρακτη υποστήριξη της πολιτείας και σε επίπεδο δικαιωμάτων απασχόλησης στο μέλλον της οικογένειας. Ο μικρότερος από τα θύματα ήταν παιδί μιας πενταμελούς οικογένειας.
3: Στο επίκεντρο των καταγγελιών από τον κύριο Περπατάρη βρίσκονται και οι συνθήκες υπό τις οποίες επιχειρούσαν οι πυροσβέστες.
4: Ο Μάνος έχει δύο αδέλφια και είναι μια οικογένεια, μια μητέρα, η οποία είναι σε πολύ οριακή κατάσταση σε επίπεδο οικονομικής δυνατότητας και προσδοκούσε από τη μονιμοποίησή του να έχει ένα πιο σταθερό εισόδημα. Ζητάμε λοιπόν την διερεύνηση σε επίπεδο πορίσματος, ζητάμε την επίσπευση από την αρμόδια εισαγγελία των σχετικών διαδικασιών. Και ζητάμε και την αναγνώριση ευθυνών όπου υπάρχουν. Δηλαδή και σε επίπεδο πυροσβεστικού σώματος σε σχέση με τον εξοπλισμό και το ότι αυτό το αδιευκρίνιστο που διαβάζουμε και με έκπληξη ότι χαθήκανε και δεν υπήρχαν μέσα προσανατολισμού και το όχημα εγκλωβίστηκε, τα οποία εμείς τα θεωρούμε απαράδεκτα για ένα συγκροτημένο σώμα στην εποχή μας.

0: Τίτλοι τέλους και επίσημα πέφτουν στο έργο της στατικής ενίσχυσης του σχολικού συγκροτήματος της Παλιάς Ακαδημίας, με τους γονείς να κάνουν λόγο για ομολογία αποτυχίας της Δημοτικής Αρχής. Το ναυάγιο στην ολοκλήρωση των εργασιών έχει προκαλέσει την οργή γονέων και εκπαιδευτικών, και όχι άδικα, καθώς μετά από 4 χρόνια αναμονής και 9 διαδοχικές παρατάσεις, η εργολαβία διακόπτεται και επίσημα, αφήνοντας ημιτελές το 3ο κτίριο του σχολείου.
1: Το κόκκινο βρίσκεται η αγανάκτηση των γονέων και των εκπαιδευτικών στο σχολικό συγκρότημα της πρώην Ακαδημίας στο Ηράκλειο, καθώς το έργο στατικής ενίσχυσης διακόπτεται και επισήμως 4 χρόνια μετά την έναρξή του και έπειτα από 9 παρατάσεις. Όπως καταγγέλνουν σύλλογοι γονέων, η εργολαβία σταματά χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το 3ο από τα 4 κτίρια του συγκροτήματος, το οποίο βρίσκεται στην οδό Σγουρό Μαλίνης, με αποτέλεσμα οι μαθητές να καλούνται να ξεκινήσουν για ακόμα μία χρονιά μέσα σε ένα περιβάλλον που παραμένει εργοτάξιο. Οι γονείς κάνουν λόγο για ομολογία αποτυχίας της Δημοτικής Αρχής στο ζήτημα της σχολικής στέγης, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο έργο έχει ουσιαστικά παγώσει εδώ και περίπου έναν χρόνο, παρά τις διαδοχικές παρατάσεις και τις διαβεβαιώσεις για την ολοκλήρωσή του.
2: Αυτό που γράφει δηλαδή στην ανακοίνωση, μετά από 4 χρόνια και 9 παρατάσεις. Σταματάει το έργο, έτσι. Δεν υπάρχει, δηλαδή τα λόγια είναι περιττά νομίζω. Μένει ένα έργο το οποίο θα έπρεπε να έχει τελειώσει εδώ και 2-3 χρόνια, με πολλές παρατάσεις, με πολλές κακές αστοχίες στην κατασκευή, χωρίς να έχει προβλεφθεί, να έχουν προβλεφθεί τα βασικά, όπως ήταν ας πούμε η θέρμανση, όπως ήταν πατώματα, όπως ήταν πολλά άλλα πράγματα, τα οποία μετά από αγώνα των γονέων, να θυμίσουμε εδώ ότι με αγώνα των γονέων φτιάχτηκε αυτό το παλιό κτίριο, το οποίο ήταν πλέον πάρα πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή ξεκίνησε στατική ενίσχυση, ένα αγώνα ο οποίος κράτησε τουλάχιστον 15 χρόνια. Θα έπρεπε οι γονείς να κάνουν παρεμβάσεις για οτιδήποτε, για τη θέρμανση, για τα πάντα. Να θυμίσουμε ότι πέρυσι και τον περσινό χειμώνα δεν είχαν θέρμανση τα παιδιά. Μετά από παρέμβαση πάλι των γονέων πάρθηκαν συσκευές τέλος πάντων θέρμανσης σε κάθε τάξη, καθώς δεν έχει ακόμα γίνει αναβάθμιση του ρεύματος.
1: Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι σύλλογοι γονέων, κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την 3η 8 Σεπτεμβρίου στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου, ενημερώθηκαν ότι η σύμβαση με τον ανάδοχο ολοκληρώνει το οικονομικό της αντικείμενο.
2: Και τελικά αυτό το έργο σταματάει. Χωρίς να υπάρχει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή κάτι ουσιαστικό στον ορίζοντα. Και ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Εννοείται ότι ευθύνεται η Δημοτική Αρχή, όπως και προηγούμενα, κυρίως η τωρινή, η οποία δεν μπόρεσε να διεκπαιρεώσει ένα έργο το οποίο αφήνει τα παιδιά να ξεκινάνε το Σεπτέμβριο μάθημα, έχοντας ένα κτίριο δίπλα τους, χωρίς. Στα πετά. Έτσι. Πολλές φορές επίσης θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η Δημοτική Αρχή έστρεψε το δάχτυλο ενάντια στους γονείς, οι οποίοι έχουν δώσει τεράστιο αγώνα. Στέλνουν τα παιδιά τους σε ένα κτίριο το οποίο έχει πολλά προβλήματα με τις εργασίες που γινόντουσαν παράλληλα, με ένα πολύ πληθές σχολείο μέσα σε μια αυλή, η οποία είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Τι να πούμε, δηλαδή τα πράγματα δείχνουν, αν κάποιος θα ήθελε να περιγράψει το πώς αντιμετωπίζεται η σχολική στέγη, ίσως ένα παράδειγμα θα ήταν πολύ έτσι εύγλωτο από μόνη της η Ακαδημία.
1: Οι λόγοι γονέων καλούν τους γονείς σε παράσταση διαμαρτυρίας και συνέντευξη τύπου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, αμέσως μετά τον αγιασμό στις 10 το πρωί, στον χώρο του σχολείου.
0: Χιλιάδες τουρίστες περνούν καθημερινά από την κεντρική αγορά της οδού 1866 στο Ηράκλειο, χωρίς όμως η αυξημένη επισκεψιμότητα να μεταφράζεται πάντα σε ανάλογη αύξηση των τζίρων. Οι επαγγελματίες της περιοχής κάνουν λόγο για επισκέπτες που είναι πιο προσεκτικοί στις αγορές τους και αναζητούν τις καλύτερες τιμές, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για σουβενίρ και παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Παρά πάντως τις επιφυλάξεις τους, οι έμποροι εμφανίζονται αισιόδοξοι για σημαντικό δυναμικό φινάλε της φετινής σεζόν.
1: Μειωμένη σε σχέση με πέρυσι είναι η τουριστική κίνηση στα καταστήματα της κεντρικής αγοράς της πόλης του Ηρακλείου στην οδό 1866. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υποστηρίζουν πως οι ξένοι επισκέπτες κάνουν αγορές με φιδό. Παρ' όλα αυτά, ο Αύγουστος έκλεισε με θετικό πρόσημο για την κεντρική αγορά.
3: Τουρισμό έχουμε φέτος πάρα πολύ. Επισκέπτεται τα μαγαζιά μας. Κοιτάξτε, όσο τους αφήνουμε βέβαια ελεύθερους, εμείς λόγω και τα Airbnb υπάρχει μια ιδιαίτερη αυξητική κίνηση στην αγορά φέτος, διότι καθώς έχουν το πράγμα, τα group πάνε όπου τα πάνε. Έχει κόσμο, δυστυχώς όπως και εμείς, και αυτοί δεν, οικονομικά δεν πάνε τόσο καλά φέτος. Είναι μειωμένη πρακτικά η σεζόν.
1: Καθημερινά τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται την αγορά της 1866. Τουρίστες όμως που σε αρκετές περιπτώσεις κάνουν ακόμα και παζάρια για να αγοράσουν παραδοσιακά προϊόντα και σουβενίρ.
4: Η κίνηση είναι αυξημένη τους καλοκαιρινούς μήνες με τον τουρισμό που επικρατεί. Επικρατεί μια πτώση λόγω μηνός το Σεπτέμβριο. Με τους Έλληνες είναι χαμηλά τα πράγματα, χαμηλή η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, λόγω και της οικονομικής κρίσης που επικρατεί. Ανάσα δίνουν οι τουρίστες πολύ στην αγορά.
5: Είστε αισιόδοξοι για το επόμενο χρονικό διάστημα?
4: Ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά. Θα δούμε και στο προσεχές μέλλον πώς θα κινηθούν τα πράγματα.
1: Οι έμποροι σε κάθε περίπτωση περιμένουν να ολοκληρωθεί η τουριστική περίοδος προκειμένου να κάνουν το τελικό ταμείο τους.
6: Για την ώρα τουλάχιστον καλά πάμε. Τώρα έχουμε κανένα μήνα ακόμα δουλειά. Μετά είναι 5 μήνες relax.
5: Το ταμείο θα είναι θετικός απολογισμός στο ταμείο?
6: Πιστεύω ναι. Πιστεύω ναι. Μην είμαστε χάριστοι να πούμε. Να έχουμε μάθει συνέχεια στην κλαούρα. Πήγε καλά η σεζόν. Συνεχίζει και πηγαίνει καλά. Και οι κρουαζιέρες πάνε καλά. Ευχαριστημένοι μας για την ώρα. Τώρα ο χειμώνας τι θα φέρει δεν ξέρουμε καθόλου.
0: Ισχυρό τουριστικό αποτύπωμα αφήνει η Κρήτη για το φετινό φθινόπωρο, καθώς οι κρατήσεις αλλά και οι υψηλές πληρότητες αναμένεται να διατηρήσουν τη δυναμική στον τοπικό τουρισμό μέχρι και το φινάλε του Οκτώβρη. Δεν είναι αντίστοιχη όμως η εικόνα στους τζίρους, με το πρόσημο στα έσοδα από τη βαριά βιομηχανία της Κρήτης να είναι και φέτος αρνητικό. Όπως τόνισε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κώστας Κουρκουνάκης, οι επισκέπτες περιορίζουν σημαντικά τις επιπλέον δαπάνες τους, καθώς η ακρίβεια επηρεάζει και τη δική τους αγοραστική δύναμη.
7: Μπορεί οι αφήξεις στην Κρήτη να καταγράφουν αύξηση, ωστόσο το αποτύπωμα στην αγορά είναι διαφορετικό. Ο Κώστας Κουρκουνάκης εξηγεί στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα γιατί οι περισσότεροι επισκέπτες φέτος βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη μόνο για τα απολύτως απαραίτητα και περιορίζουν σημαντικά τις επιπλέον δαπάνες τους.
8: Οι αφήξεις μας αυξάνονται κάθε χρόνο και φέτος θα κλείσουμε με θετικό πρόσημο και μπορώ να πω και παραπάνω από τα περσινά δεδομένα. Βλέπουμε ότι το ταμείο στο τέλος της ημέρας δεν θα είναι αυτό που περιμέναμε ή αυτό που θα έπρεπε να είναι. Γιατί ο κόσμος δεν έχει αγοραστική δύναμη ή δεν θέλει, κρατάει, όπως είναι σκεπτικός ώστε να ξοδέψει χρήματα, έρχεται να κάνει τις διακοπές του, γιατί οι διακοπές για αυτούς είναι ανάγκη. Οπότε αναγκαστικά θα κάνουν τις διακοπές και προσπαθούν να τις κάνουν όσο λιγότερα έξοδα γίνεται. Να πληρώσουν αυτό που πληρώνουν. Αν μένουν σε ένα all inclusive ξενοδοχείο, έχουν πληρωμένο όλο το πακέτο. Οπότε λένε θα πληρώσουμε 300 ευρώ, 500, 600. Αυτό είναι, δεν θα ξοδέψουμε τίποτα, άντε να πάρουμε και να κάνουμε μια βόλτα έξω, να πάρουμε κάτι απ' έξω, αλλά το παραπάνω δεν θα το κάνουν αυτό που έκαναν μέχρι τώρα.
7: Πόσο επηρεάζει όμως αυτή την εικόνα η ακρίβεια που έχει περιορίσει την αγοραστική δύναμη των Ευρωπαίων, ο κύριος Κουρκουνάκης εξηγεί γιατί οι επισκέπτες που έρχονται στην Κρήτη είναι πλέον ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στις επιπλέον καταναλώσεις τους.
8: Ξέρω ότι αυτούς ίσως να τους πλήττουν και περισσότερο από εμάς, γιατί εμείς πότε ανάβουμε θέρμανση, το Δεκέμβρη, και αν την ανάψουμε σε ορισμένα σπίτια. Γενάρη, Φλεβάρη. Αυτή την ανάβουν από τώρα. Σε λίγο ανοίγουν θέρμανση. Οπότε καταλαβαίνετε για αυτό το κόστος στο σπίτι τους, το βασικό κόστος που είναι η θέρμανση και η ενέργεια, αρχίζει από τώρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μαγκωμένο. Ο κόσμος είναι διστακτικός στο να ξοδέψει παραπάνω χρήματα, γιατί δεν ξέρει τι θα του έρθει το χειμώνα.
7: Και ενώ Ιούλιος και Αύγουστος παραμένουν οι μήνες αιχμής, ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος φαίνεται να κερδίζουν όλο ένα και περισσότερο έδαφος. Τι είναι αυτό που κάνει τους επισκέπτες αυτών των μηνών πιο δυνατούς σε επίπεδο κατανάλωσης?
8: Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ως επιτοπλίστων, έρχονται οικογένειες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μία πενταμελής οικογένεια ή μία τετραμελής οικογένεια, το κόστος το να κάνεις διακοπές είναι πάρα πολύ μεγάλο και γι' αυτό είναι διστακτικοί στο να ξοδέψουν. Ο κόσμος που έρχεται το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο είναι ζευγάρια, οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά, οπότε έχουν καλύτερη αγοραστική δύναμη προς την αγορά έξω. Τώρα το Σεπτέμβριος, ότι είναι καλύτερος μήνας σε αφήξεις, και ο Οκτώβριος δείχνει τώρα να πηγαίνει καλά. τελικά είναι καλύτερος και από τον Αύγουστο και από τον Ιούλιο.
7: Η εικόνα των καλοκαιρινών μηνών πάντως δεν ήταν ανάλογη των προσδοκιών των ξενοδοχείων. Οι προσφορές που χρειάστηκε να γίνουν σε Ιούλιο και Αύγουστο πίεσαν τα έσοδα, την ώρα που ο Σεπτέμβριος δείχνει να κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση.
8: Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος πήγαν σπροχτά με προσφορές, πολλές προσφορές, οπότε τα αναμενόμενα έσοδα που περίμεναν τα ξενοδοχεία να πάρουν από τον Ιούλιο

0: τον Αύγουστο δεν τα πήραν. Μπορεί να είναι και χαμηλότερα από τα έσοδα του Σεπτέμβρη που θα έχει ο Σεπτέμβριος. Ο Σεπτέμβριος όμως ήταν σε πολλά ξενοδοχεία γεμάτος ήδη από τον Ιούνιο.
1: Με αυτά τα δεδομένα, η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου παραμένει ζητούμενο για την Κρήτη. Θα μπορούσαν ο Μάιος και ο Ιούνιος, αλλά και ο Νοέμβριος να δώσουν λύση. Ο Κώστας Κουρκουνά εξαναλύει ποιες είναι οι δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στην αρχή της σεζόν.
0: Ο Μάιος ήταν πάντα ένας, τα τελευταία μάλλον χρόνια, γιατί πολύ παλιά, αν θυμάστε, ξεκινούσαμε τον Μάρτη.
2: Βεβαίως.
0: Τώρα τα τελευταία χρόνια ο Μάιος είναι ένας προβληματικός μήνας. Πάει σπροχτά με προσφορές, γιατί είναι ακόμη ανοιχτές οι αγορές, οι καλοκαιρινές αγορές του χειμώνα. Δηλαδή η Καραϊβική, η Αίγυπτος, που δεν κάνει τόσο πολύ ζέστος όπως κάνει τώρα αυτή την περίοδο. Και έτσι ο κόσμος διστακτικά έρχεται ή έρχεται με προσφορές το Μάιο ή κόσμος που απλά θέλει, δεν θέλει τον ήλιο ή τη θάλασσα, θέλει να κάνει την εκδρομή του, να πάει να δει μια πόλη, να δει ένα αρχαιολογικό χώρο και τέλος πάντων να δει την Κρήτη.
2: Ελαφρώς μειωμένη σε ένα ποσοστό που αγγίζει το 15% κινείται φέτος η κρουαζιέρα στο Ηράκλειο. Την ίδια ώρα όμως είναι θετικές οι προοπτικές για την επόμενη τουριστική περίοδο.
3: Δυναμικά κινείται για άλλη μια χρονιά η κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου μετά το 2025, που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ με περισσότερους από 500.000 επιβάτες κρουαζιέρας. Η φετινή περίοδος παρουσιάζει μικρότερη κίνηση της τάξης του 15% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που καταγράφεται σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και στα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας.
4: Το 2026 μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν μια καλή χρονιά για την κρουαζιέρα, δεν είναι όμως μια χρονιά νέων ιστορικών ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 280.000 επιβάτες και 150 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Υπολογίζομαι ότι η χρονιά θα κλείσει με πάνω από 400.000, κοντά στις 430, και θα πάμε κοντά στις 240 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Η μείωση σε σχέση με την περσινή χρονιά θα είναι της τάξης του 15%, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στο Ηράκλειο, όμως είναι χαρακτηριστικό όλων των λιμανιών των ελληνικών, θα έλεγα, όσα λιμάνια έχουν δρομολόγιο το κεντρικό Αιγαίο και κυρίως Μύκονο Σαντορίνη, έχουν επηρεαστεί πιθανότατα από την επιβολή του πολύ υψηλού φόρου στα δύο αυτά βασικά και κεντροβαρικά λιμάνια της ελληνικής κρουαζιέρας. Και ο Πειραιάς αντίστοιχα κινείται σε τέτοιο ποσοστό μείωσης. Δεν έχει επηρεαστεί η Κέρκυρα, κάτι που ίσως επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μου, επειδή η Κέρκυρα είναι στο δρομολόγιο της Αδριατικής, είναι στο μοναδικό ελληνικό λιμάνι που είναι σε αυτό το δρομολόγιο, δεν έχει επηρεαστεί και κινείται φέτος αυξητικά. Συμπερασματικά λοιπόν είναι μια καλή χρονιά, δεν είναι μια κακή χρονιά, απλά δεν είναι μια εντυπωσιακή χρονιά για την ελληνική κρουαζιέρα.
3: Το ζητούμενο πλέον είναι το Ηράκλειο να διατηρήσει την ισχυρή θέση που έχει αποκτήσει στον χάρτη της κρουαζιέρας και να μετατρέψει τη μεγάλη επισκεψιμότητα του λιμανιού σε ακόμη μεγαλύτερο όφελος για την τοπική οικονομία.
4: Τα μηνύματα για το 27 και 28 είναι θα κινηθούμε περίπου στα ίδια επίπεδα, συμπλήν. Νέο ενδιαφέρον περιμένουμε με το νέο αεροδρόμιο το 2029, όπου έχουν εκδηλώσει αρκετές εταιρείες ενδιαφέρον για home port στο Ηράκλειο. Άλλο χαρακτηριστικό να πούμε για την χρονιά είναι ότι περιμένουμε πολύ δυνατό και Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ο Οκτώβριος παραδοσιακά είναι από τους καλούς μήνες κρουαζιέρας. Θα έχουμε περίπου 15 προσεγγίσεις και το Νοέμβριο και άλλες 15 και το Δεκέμβριο, δηλαδή μέρα παραμέρα κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι. Κάτι που αποδεικνύει την επιμήκυνση της σεζόν στην κρουαζιέρα. Ότι η κρουαζιέρα συμβάλλει σημαντικά στην επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν.
3: Στο μεταξύ, ο Οργανισμός Λιμένος βρίσκεται εν αναμονή έγκρισης χρηματοδότησης για τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου.
4: Και επίσης, να σας πω και μια καινούργια είδηση, ότι πριν από λίγες μέρες υποβάλαμε πρόταση χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SEF, το Connecting Europe Facility, για την κατασκευή της υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων. Υποβάλαμε την πρώτη πρόταση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Η οριστική υποβολή θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6 Οκτωβρίου. Είμαστε αισιόδοξοι, θα το παλέψουμε. Οπότε και αυτό, εφόσον ολοκληρωθεί εκεί περίπου 2029-2030, θα δώσει ένα σοβαρότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το λιμάνι μας.
2: Μια κορυφαία διεπιστημονική σύμπραξη επιχειρεί από το Ηράκλειο να δώσει απαντήσεις στις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον πληθυσμό, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και δορυφορικά συστήματα. Η ελίτ των ειδικών σε ζητήματα χημίας και ατμοσφαιρικής ρύπανσης, αλλά και εκπροσώπων διεθνών επιστημονικών οργανισμών, δίνουν ραντεβού στο Ηράκλειο στο πλαίσιο διεθνούς συνεδρίου για την ατμοσφαιρική χημεία, την κατανόηση των αλλαγών και των επιπτώσεων.
3: Το Ηράκλειο φιλοξενεί ένα από τα σημαντικότερα διεθνή επιστημονικά συνέδρια στον τομέα της ατμοσφαιρικής χημίας και της κλιματικής αλλαγής, το οποίο θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Διακεκριμένοι επιστήμονες και ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό αναδεικνύουν τη σημασία της διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας στον τομέα της ατμοσφαιρικής χημίας. Στο επίκεντρο των ομιλιών βρίσκεται και η κλιματική κρίση που πλήττει τις τελευταίες δεκαετίες και την Κρήτη και πώς αυτή μπορεί να περιοριστεί.
5: Η κλιματική αλλαγή έχει αρχίσει και φαίνεται έντονα από το 1980 και μετά στην περιοχή μας. Τότε που ο άνθρωπος, η κοινωνία μας έκανε προσπάθεια να μειώσει τους ρήπους που προέρχονται από τις καύσεις, ειδικά το διοξείδιο του θείου, από τα αυτοκίνητα και τις βιομηχανίες, με αποτέλεσμα να φαίνεται πιο έντονη η επίδραση των αερίων του θερμοκηπίου. Οπότε έχουμε μεγαλύτερη αύξηση στην περιοχή μας της θερμοκρασίας από ό,τι σε άλλες περιοχές παγκοσμίως. Οι περιοχές οι οποίες πλήττονται στην Κρήτη, τώρα δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό μπορώ να σας πω είναι όμως ότι επειδή έχουμε περισσότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία δυσκολευόμαστε επίσης να προβλέψουμε και με τα αριθμητικά μοντέλα σαν επιστήμονες, έχουμε μεγαλύτερη διάβρωση των ακτών, παραδείγματος χάρη, και έχουμε και προβλήματα, όπως ξέρετε και εσείς πολύ καλά, πέρα από τις πυρκαγιές που οφείλονται στην ξηρασία, έχουμε και προβλήματα τα οποία οφείλονται στις πολλές έντονες βροχοπτώσεις. Οπότε έχουμε και τις δύο περιπτώσεις, ενώ μέχρι τώρα είχαμε μάθει να ζούμε σε μια μέση κατάσταση στην περιοχή μας.
6: Τα δορυφορικά συστήματα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα δορυφορικά συστήματα δίνουν μια εικόνα της συνολικής κολώνας της ατμόσφαιρας. Δεν μας δίνουν τόσο καλή εικόνα το τι συμβαίνει στο επίπεδο που ζούμε και αναπνέουμε και θέλουν ειδικούς αλγορίθμους επεξεργασίας κτλ. Άρα θέλουμε με ένα συνδυασμό και με επιτόπιες μετρήσεις, τους σταθμούς περιβαλλοντικούς που έχει εγκαταστήσει η περιφέρεια, αλλά και με τα δορυφορικά δεδομένα για να αποκτήσουμε μια πολύ καλή εικόνα για το τι συμβαίνει από άποψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης αλλά και της κλιματικής κρίσης στην περιοχή.
3: Οι συμμετέχοντες αναμένεται να συζητήσουν επίσης τις αλληλεπιδράσεις της ατμόσφαιρας με τον ωκεανό, τον πάγο και τη γη, τις εκπομπές ρήπων και τις επιπτώσεις τους, τις αλληλεπιδράσεις κλίματος και ποιότητας αέρα, καθώς και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, την παρατήρηση και τη μοντελοποίηση του ατμοσφαιρικού συστήματος.
6: Ένα πολύ μεγάλο μέρος από το ενδιαφέρον στο συνέδριο θα επικεντρωθεί στην Ανατολική Μεσόγειο και φυσικά υπάρχουν πολλές παρουσιάσεις με μορφή πόστερ για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Κρήτη. Τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης τις βλέπουμε ήδη στο νησί. Έχουμε περιπτώσεις με έντονες πλημμύρες στα δυτικά, στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο και φαινόμενα ξηρασίας στο ανατολικό κομμάτι. Και δυστυχώς, ιδίως φέτος που έχουμε και ένα πάρα πολύ σημαντικό Ελνίνιο, είναι πολύ πιθανό να έχουμε ακόμα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα. Άρα θα πρέπει η πολιτεία και φυσικά οι τοπικές αρχές να πληροφορήσουν τον κόσμο και να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα για να γίνει η πρόληψη. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με την περιφέρεια, μιλάμε μαζί τους, έχουμε εγκαταστήσει πάρα πολλούς σταθμούς, παρακολουθούμε, ενημερώνουμε τον κόσμο και με μεγάλη μας χαρά σε αυτό το συνέδριο ακόμα η Κρήτη μπήκε στο κέντρο του ενδιαφέροντος, τόσο για τη δουλειά που γίνεται, αλλά και για τα επιστημονικά της επιτεύγματα.
3: Το συνέδριο πραγματοποιείται στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου και διοργανώνεται από κοινού από τη Διεθνή Επιτροπή Ατμοσφαιρικής Χημίας και Παγκόσμιας Ρύπανσης και το Διεθνές Πρόγραμμα Παγκόσμιας Ατμοσφαιρικής Χημίας.
2: Νέα εργαλεία και πρακτικές για την ενίσχυση του ρόλου των γονέων αλλά και την καλύτερη επικοινωνία ανάμεσα στην οικογένεια και το σχολείο φέρνει για ακόμη μία χρονιά στην Κρήτη το πρόγραμμα Σχολές Γονέων. Στόχος είναι οι γονείς να αποκτήσουν την απαραίτητη ενημέρωση και επιστημονική καθοδήγηση ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους.
3: Στην παρουσίαση του καινοτόμου προγράμματος Σχολές Γονέων προχώρησαν την Τετάρτη στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης, της Δευτεροβάθμιας και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, μέλη συλλόγων εκπαιδευτικών αλλά και μέλη της ΕΛΜΕ Ηρακλείου. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί για άλλη μια χρονιά στα σχολεία της Κρήτης και όπως τόνισαν οι παρευρισκόμενοι μέσα από το εν λόγω πρόγραμμα, Οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος σε μια πρακτική συζήτηση για το πώς μπορούν να καθοδηγούν τα παιδιά στη χρήση της τεχνολογίας και των καινοτόμων πρακτικών, αλλά και πώς να θέτουν απλούς κανόνες στο σπίτι σε συνεργασία με το σχολείο.
7: Νέος κύκλος της σχολής γονέων, των σχολών γονέων, όπου ξεκινάμε ένα πετυχημένο εγχείρημα της περιφέρειας Κρήτης, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που πήραμε πριν 2 χρόνια. Είδαμε ότι τα αποτελέσματα μας δικαίωσαν, γιατί οι γονείς είχαν θέσει τις ανάγκες αυτές προπολού. Εμείς οργανώσαμε, σχεδιάσαμε, προγραμματίσαμε και είδαμε ότι οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 3.000 μέσα στο νομό Ηρακλείου, μέσα στους 8 δήμους του νομού Ηρακλείου. Έτσι λοιπόν, και με βάση τα αιτήματα των ίδιων των γονιών, διευρύναμε και τις θεματικές των σχολών γονέων.
8: Την προσπάθεια αυτή στηρίζουν η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, η ΕΛΜΕ Ηρακλείου, οι σύλλογοι και οι τρεις σύλλογοι του νομού Ηρακλείου, το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, που έχει μαζί με το Όμιλο Εκπαίδευσης Καινοτομίας και Ανάπτυξης του Μετανού, που έχει την επιστημονική επίβλεψη και ευθύνη του έργου. Όλοι αυτοί μαζί έκναν ότι υπάρχει μια αναγκαιότητα να υποστηρίξουμε το γονεϊκό ρόλο και να στηρίξουμε τους γονείς και τους μαθητές μας.
9: Σκοπός μας είναι να φέρουμε κοντά την οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία. Στόχος μας είναι να όχι απλώς διαλέξει, αλλά να δημιουργήσουμε ένα χώρο γόνιμου διαλόγου και διαδραστικότητας σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη σχολική προσαρμογή, την οικογένεια, την ψηφιακή εποχή και το διαδίκτυο.
10: Η ΕΛΜΕ Ηρακλείου στηρίζει και ενισχύει την πρωτοβουλία για τη δημιουργία σχολής γονέων, που υλοποιείται σε συνεργασία του ΙΑΚΕ με την περιφέρεια Κρήτης και στόχο έχει τη στήριξη των γονέων. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που έχει ένα κοινωνικό και εκπαιδευτικό αποτύπωμα και στηρίζει τους γονείς.
3: Το πρόγραμμα Σχολές Γονέων στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου ξεκίνησε επίσημα τον Μάρτιο του 2025. Σκόπος είναι να προσφέρει στους γονείς συστηματική υποστήριξη και ενημέρωση σε μια πληθώρα θεμάτων που σχετίζονται με την ανατροφή των παιδιών και τη δυναμική των οικογενειακών σχέσεων.
11: Γνωρίζουμε όλοι ότι η περίοδος της εφηβείας και η σχολική διαδρομή των μαθητών και των μαθητριών μας πολλές φορές φέρνει αντιμέτωπους όλους εμάς στα σχολεία αλλά και τους γονείς τους ίδιους με πολλαπλά και σύνθετα προβλήματα. Αυτή λοιπόν η εξαιρετική πρωτοβουλία της περιφέρειας για τη δωρεάν συμμετοχή των γονέων που τους δίνει την ευκαιρία να έχουν υποστηρικτικό περιβάλλον, να έχουν τα κατάλληλα εφόδια, την επιστημονική καθοδήγηση με τους εξαιρετικούς επιστήμονες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, δεν μπορούμε παρά να μην την αγκαλιάσουμε όλοι, να τη στηρίξουμε έμπρακτα εκ μέρους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
12: Σε αυτό το έργο συμμετέχουν και οι σύλλογοι εκπαιδευτικών, έχουν ενεργοποιηθεί οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, συμμετέχουν οι διευθύνσεις εκπαίδευσης, συμμετέχουν οι ιδιωτικοί φορείς όπως το ΙΑΚΕ και το Μετανούς. Και ελπίζουμε αυτή η δικτύωση, αυτή η πρόθεση της περιφέρειας για συνέργειες να πάει και στους ανθρώπους και στους φορείς που ασχολούνται με την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Βρεφικές κρέμες γιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτέ γιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασικ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με 2 baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με ίδιες οι χαμηλότερες τιμές.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

Στο εξωτερικό δελτίο, ένα σπάνιο, εντελώς ανέπαφο τάφο ηλικίας 600 ετών έφεραν στο φως οι αρχαιολόγοι στο Περού, πραγματοποιώντας μια ανακάλυψη ιστορικής σημασίας στο αρχαιολογικό συγκρότημα Τσάν Τσάν. Τη μεγαλύτερη πλήνθινη ακρόπολη της προκολομβιανής Αμερικής εντοπίστηκαν τα λείψανα.

0: να 38 ανθρώπων.
1: Αρχαιολόγοι έφεραν στο φως ομαδικό τάφο με τα λείψανα 38 ανθρώπων στο Τσαντσάν, ένα εκτεταμένο προϊσπανικό πλήνθινο οχυρό στο βόρειο Περού. Εν αέρια πλάνα δείχνουν συνεργεία να εργάζονται ανάμεσα στα λείψανα και να πραγματοποιούν ανασφάλεια.

0: κόκκινα και χρυσά αντικείμενα εμπλουτίζοντας τα ευρήματα που μελετώνται στο αρχαίο συγκρότημα. Το Τσαντσάν ήταν πρωτεύουσα του πολιτισμού των Τσιμού, ο οποίος άκμασε κατά μήκος της βόρειας ακτής του Περού πριν από την κατάκτηση από τους Ίνκα. Οι αρχαιολόγοι συνεχίζουν να μελετούν τον τάφο και τα κτερίσματά του, επιχειρώντας να μάθουν περισσότερα για τους ανθρώπους που έχουν ταφεί εκεί. Το συγκρότημα εκτείνεται σε μεγάλη έκταση, με τις ανασκαφικές εργασίες και τα αρχαιολογικά κατάλοιπα να είναι ορατά από ψηλά.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, με μια κυρίαρχη εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, ο Όφη επικράτησε με 3-0 του Νέστου Χρυσούπολης στο Παγκρίτιο, πανηγυρίζοντας την πρώτη του νίκη στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Παρά το εκτεταμένο rotation από τον Χρήστο Κόντι, οι κριτικοί ανέβασαν στροφές μετά την ανάπαυλα και καθάρισαν την αναμέτρηση μέσα σε 11 λεπτά χάρη στα γκολ των Νους, Γκονζάλες και Θεοδωσουλάκη.
2: Δυνατότητα να χτυπήσει και στο ανοιχτό γήπεδο Όφη, όπως συμβαίνει εδώ με την παλιά που είναι ωραία για τον Νους. Αυτό τσιμπάει, πατάει στην περιοχή το πλασέ του και 1-0 για τους κριτικούς. Είπαμε το pressing ψηλά, τρίβει κινδύνους και κάτι τέτοιο συνέβη και στη φάση στο 54ο λεπτό με τον Αργεντινό να εκμεταλλεύεται την ταχύτητά του και την πάρα πολύ ωραία παλιά που ήρθε από τα αριστερά. 1-0 για τον Όφη. Ο Αργεντινός βάζει μπροστά στο σκορ την ομάδα του Χρήστου Κόντι, ένα τέρμα που νομίζω το δικαιούται. Ξανά την παλιά είναι από τον Αποστολάκη, πάρα πολύ ωραία. Βάζει το πόδι του με τέτοιο τρόπο που περνά την μπάλα μπροστά από τον Δερμιτζάκη. Ο Νους που είναι πιο γρήγορος προλαβαίνει να μπει στην πορεία της μπάλας. Συνεργασία Αποστολάκη με Κρίσμαν, σπατά περιοχή αυτός. Σπάει ωραία για τον Νους, ευκαιρία 2-0. Θα το κάνει ο Μπόρχα Γκονζάλεθ. Δημιουργός αυτή τη φορά ο Νους, από εκτελεστής νωρίτερα, γίνεται δημιουργός σε μια πάρα πολύ ωραία από την αρχή ως το τέλος της επίθεση του Όφη. Βλέπω συγκινημένο τον Μπόρχα Γκονζάλεθ, πέρασε και ένα βήμα τερματισμού, δεν ξέρω αν συνδέεται με αυτό. Το 2-0 πάντως για τον Όφη είναι γεγονός. Παλιά στην πλάτη της άμυνας για τον Θεοδωσουλάκη. Εκείνος έχει την μπάλα στον αέρα, πλασάρει και θα κάνει το 3-0. Πάρα πολύ ωραίο γκολ, πάρα πολύ ωραία εκτέλεση και όλη κίνηση συνολικά από τον Γιάννη Θεοδωσουλάκη. Σκοράρει και αυτός, μπαίνει στο χώρο των τερμάτων για την ομάδα του Χρήστου Κόντι, που νομίζω πλέον μπορεί να είναι πολύ πιο ικανοποιημένος. Γιάννης Θεοδωσουλάκης, ένα παιδί γεννημαθέμα από τον Όφη και το κριτικό ποδόσφαιρο, έφυγε στην πλάτη της άμυνας, είχε την τύχη να έχει την μπάλα να αναπηδά και τον Αστρά εκτός θέσης, επομένως μπόρεσε και να πλασάρει.
1: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια Πεντεδήμου. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
2: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
3: Τι?
2: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
3: Τι με σκάτε, ε?
2: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
3: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
4: Τώρα, με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.

0: ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
1: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
0: Το χώμα πρέπει να το τρως.
2: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
3: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
4: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
0: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
1: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
0: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
2: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
1: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
0: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο τον χρόνο.
1: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
0: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
8: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες επιστήμονες διεθνώς, τον κύριο Νεκτάριο Ταβερναράκη, με πολυετή πορεία στην αιχμή της μοριακής βιολογίας και έρευνας για τη γύρανση και με κομβικό, ένα γενικότερο κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής επιστημονικής πολιτικής. Ο κύριος Ταβερναράκης, μεταξύ άλλων, σήμερα θα τοποθετηθεί με την ιδιότητα του τακτικού καθηγητή μοριακής βιολογίας συστημάτων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και βέβαια διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση.
0: Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσω την συζήτησή μας με βάση το πεδίο με το οποίο έχετε καθιερωθεί διεθνώς και αναφέρομαι στην μελέτη της γύρανσης και των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Είναι ένα πεδίο, κύριε Ταβερναράκη, που αφορά όλους μας, όχι μόνο σε ένα επιστημονικό επίπεδο, αλλά και σε ένα επίπεδο βαθιά κοινωνικό, αν μου επιτρέπετε τον όρο. Εάν σας ζητούσα να ξεκινούσαμε με την μεγάλη εικόνα, να ξεκινούσαμε με το δάσος και όχι με το δέντρο, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε πολλές περιπτώσεις. Τι είναι αυτό το οποίο γερνάει μέσα μας?
1: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βιολογικό ερώτημα. Είναι δύσκολο ερώτημα. Δεν απαντιέται με μια πρόταση. Πολλά πράγματα γερνούν μέσα.

0: μας, με άλλα λόγια. Αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να ανακαλύψουμε. Έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό κατανοήσει πολλά πράγματα που γερνούν. Ένα από αυτά τα πιο σημαντικά που προφανώς έχουν σχέση και με τη γύρανση στον άνθρωπο είναι οι δυσλειτουργίες των κυττάρων. Οι βλάβες δηλαδή που συμβαίνουν στα κύτταρά μας καθώς περνάει ο χρόνος. Αυτές οι βλάβες συσσωρεύονται και στο τέλος βέβαια αυτό που βλέπουμε είναι ο λεγόμενος φαινότυπος της γύρανσης. Δηλαδή να ασπρίζουν τα μαλλιά μας, να ρητιδώνει το δέρμα. Όλα αυτά όμως είναι οι εξωτερικές εκφάνσεις της γύρανσης. Η εσωτερική ρίζα, η πρώτη ύλη αν θέλετε της γύρανσης, είναι αυτές οι τυχαίες βλάβες που συμβαίνουν στη διάρκεια της ζωής μας στα κύτταρά μας.
1: Αυτό το οποίο δεν φαίνεται.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό το οποίο δεν φαίνεται. Στη δουλειά σας μέχρι και σήμερα, στο πλαίσιο της έρευνας που έχετε πραγματοποιήσει, έχετε φωτίσει αρκετούς κρίσιμους μηχανισμούς. Θέλω λίγο να εστιάσουμε αν είστε κοντά στο να παρέμβουμε κάποια στιγμή και με ποιον τρόπο στην διαδικασία της γύρανσης.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 25 χρόνια που λειτουργεί το εργαστήριό μας εδώ στο Ινστιτούτο Μολυκής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, είχαμε την καλή τύχη να κάνουμε έρευνα πάνω στη γύρανση και να ανακαλύψουμε πραγματικά κάποιους από τους μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τη γύρανση. Και μάλιστα πλέον όχι μόνο σε ακαδημαϊκό επίπεδο, να καταλάβουμε δηλαδή τι είναι αυτό που συμβαίνει στα κύτταρά μας και γερνούμε, αλλά να μπορούμε πλέον να επιδράσουμε στη γύρανση, να μπορούμε δηλαδή να την αλλάξουμε κατά βούληση σε πειραματόζωα, σε πειραματικούς οργανισμούς. Μπορούμε δηλαδή με κατάλληλες παρεμβάσεις να αυξήσουμε πάρα πολύ τη διάρκεια πειραματοζώων. Να διπλασιάσουμε, να τριπλασιάσουμε και να πενταπλασιάσουμε τη διάρκεια ζωής κάποιων. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η γύρανση σαν βιολογικό φαινόμενο δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να επηρεαστεί, δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Αν με ρωτήσετε όμως τι συμβαίνει στον άνθρωπο και κατά πόσο μπορούμε να μεταφράσουμε αυτά τα ευρήματα της έρευνας στον άνθρωπο, θα έλεγα ότι είμαστε ακόμα μακριά. Ο άνθρωπος είναι ένας πιο πολύπλοκος οργανισμός από τα πειραματόζωα που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο. Και βέβαια εκτός από αυτό μπαίνουν και πολλοί άλλοι ηθικοί φραγμοί,
1: δεοντολογίας
0: κτλ. Οπότε είμαστε μακριά από το να μπορούμε να επηρεάζουμε κατά βούληση τη γύρανση στον άνθρωπο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη γύρανση ως βιολογικό φαινόμενο.
1: Αν και θα συζητήσουμε λίγο με λεπτομέρειες στην πορεία της εκπομπής, πιστεύετε ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό? Και ποιος ο χρονικός ορίζοντας, συνυπολογίζοντας και τα ερευνητικά βήματα τα οποία έχετε κάνει μέχρι και σήμερα?
0: Να σας πω ότι ήδη γίνεται αυτό, ήδη με παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, στην υγιεινή, στην αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων που σε άλλες εποχές θα μας σκότωναν, έχουμε καταφέρει σιγά σιγά να αυξήσουμε το προσδόκιμο ζωής. Μάλιστα, συζητάμε πάρα πολύ για το δημογραφικό, για το πρόβλημα δηλαδή ότι ο πληθυσμός γερνάει, ειδικά στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη.
1: Γερνάει, σωστά.
0: Ακριβώς. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ναι, η επιστήμη έχει καταφέρει μέσα από την έρευνα που έχει γίνει και τις εφαρμογές της να επιδράσει στην ανθρώπινη γύρανση, όχι με έναν ραγδαίο τρόπο, αλλά σιγά σιγά, συστηματικά, το προσδόκιμο ζωής έχει από τις αρχές του 20ου αιώνα, θα έλεγα που ήταν γύρω στα 45-50 χρόνια, τώρα φτάσει στα 80 και 85 χρόνια σε κάποιες χώρες. Άρα ναι, μπορούμε να το κάνουμε, απλά όχι με τον κατευθυνόμενο και ραγδαίο τρόπο που ίσως κάποιοι θα επιθυμούσαν.
1: Μάλιστα, πολύ τώρα κάποιοι θα μου πούν να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος και να αναφερθώ σε νόσους όπως το Αλτσχάιμερ, σε νόσους όπως το Πάρκινσον και αν βλέπετε βελτίωση τα τελευταία χρόνια στη διαχείριση των συγκεκριμένων ασθενών και στο πώς μπορούμε να καλυτερεύσει η ζωή σε αυτούς τους ασθενείς.
0: Τώρα θέτεται ένα πολύ σημαντικό θέμα που νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό σε ό,τι αφορά την έρευνα για τη γύρανση. Και έχει να κάνει με τις ασθένειες που συνοδεύουν τη γύρανση. Γιατί όπως λέμε, ουγάρε έρχεται μόνο το γύρας. Έχουμε λοιπόν αύξηση της συχνότητας ασθενειών όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και άλλα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, η νόσος Πάρκινσον και πολλά άλλα που παλιά σπάνιζαν απλά γιατί δεν προλαβαίναμε να γεράσουμε, δεν προλαβαίναμε να μεγαλώσουμε αρκετά ώστε να νοσούμε από αυτά. Τώρα πλέον με την αύξηση αυτή του προσδόκιμου ζωής οι ασθένειες αυτές γίνονται όλο και πιο συχνές και μάλιστα υπολογίζεται ότι η επόμενη μεγάλη πανδημία που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα είναι αυτή των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων.

0: κρουσμάτων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι στις επόμενες δεκαετίες θα ξεπεράσει ο αριθμός των ανθρώπων που θα πάσχουν από την νόσο Αλσχάιμερ τα 110-120 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε δηλαδή για μια πανδημία διαστάσεων μεγαλύτερων από αυτή του κορονοϊού που περάσαμε πρόσφατα. Και εδώ μιλάμε για ασθένειες για τις οποίες ούτε εμβόλιο υπάρχει, ούτε αποτελεσματική θεραπεία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση και σκοπιμότητα να ερευνήσουμε τους μηχανισμούς της γύρανσης για να μπορέσουμε να την αποσυνδέσουμε από αυτές τις παθολογικές καταστάσεις.
1: Έχει ξεκινήσει μία συζήτηση και σε ένα διεθνές επιστημονικό επίπεδο αναφορικά με το αν η γύρανση είναι μία θεραπεύσιμη κατάσταση. Η γνώμη του Νεκτάριου Ταβερναράκη ποια είναι η θέση του?
0: Η αλήθεια είναι ότι πράγματι σε κάποιες χώρες η γύρανση η ίδια έχει κατηγοριοποιηθεί ως ασθένεια. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι ασθένεια η γύρανση, ούτε απαραίτητα θα πρέπει να συνοδεύεται από ασθένειες. Μπορεί η σύγχρονη έρευνα, η επιστήμη να βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις παθολογικές καταστάσεις, ώστε να έχουμε υγιή γύρανση, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι το ζητούμενο να ζήσουμε περισσότερο μίζερα με ασθένειες. Το ζητούμενο είναι να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής σε μεγάλες ηλικίες. Και εκεί νομίζω ότι πραγματικά μπορεί η έρευνα να κάνει τη διαφορά.
1: Να περάσουμε λίγο στο ρόλο της περίφημης αυτοφαγίας και πώς μπορούμε να την επηρεάσουμε στην πράξη, αν μπορούμε να την επηρεάσουμε στην πράξη.
0: Αυτό είναι ένα από τα αντικείμενα που μελετούμε στο εργαστήριο. Η αυτοφαγία είναι μια διαδικασία που κάνουν τα κύτταρα για να αποτοξινωθούν. Είναι μάλιστα μια ελληνική λέξη. Είναι μια διαδικασία μέσω από την οποία απεικοδομούν όλα τα χαλασμένα στοιχεία τους. Για παράδειγμα, τα μυτοχόνδρια που είναι υπεύθυνα για να παράγουν την ενέργεια των κυττάρων. Ή άλλα οργανίδια, ακόμα και τον ίδιο τον πυρήνα που περιέχει το DNA του κυττάρου. Και εκεί λοιπόν έχουμε βλάβες και η αυτοφαγία μπορεί να βοηθήσει να αποτοξινωθούν τα κύτταρα, να απαλλαχτούν από αυτές τις βλάβες. Άρα είναι μια διαδικασία η οποία θα έλεγα ότι είναι αντιγυραντική. Τώρα μπορεί αυτή η διαδικασία να ενισχυθεί, αν το θέλετε, με κατάλληλους τρόπους. Ένας πολύ συνηθισμένος τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι μέσα από τη δίαιτα. Ειδικά μάλιστα η μεσογειακή διατροφή έχει συνδεθεί με υψηλά επίπεδα αυτοφαγίας και αυτοδιόρθωσης άρα. Συνεπώς μπορούμε να παρέμβουμε μέσα από διατροφικές συνήθειες, μέσα από τρόπο ζωής, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την αυτοφαγία και άρα και την άμυνα των κυττάρων μας και σε έναν βαθμό να καθυστερήσουμε και τη γύρανση. Και μάλιστα να σας πω και εδώ ότι ίσως γνωρίζετε ότι στον πλανήτη μας έχουμε κάποιες λεγόμενες μπλε ζώνες όπου έχουμε ασυνήθιστα μεγάλη μακροβιότητα των ανθρώπων. Μια τέτοια μπλε ζώνη εδώ στην Ελλάδα είναι η Ικαρία. Φαντάζομαι θα το γνωρίζετε. Και εδώ στην Κρήτη, σε κάποια χωριά απομονωμένα της Κρήτης, έχουμε επίσης το φαινόμενο αυτό. Και αυτό, αυτή η ασυνήθιστη μακροζωία των ανθρώπων αυτών, έχει συσχετιστεί με υψηλά επίπεδα αυτοφαγίας και κατάλληλη δίαιτα, αυτό που λέμε θερμιδικό περιορισμό. Δηλαδή να μειώνουμε την ποσότητα των θερμίδων που καταναλώνουμε. Όχι των ιχνοστοιχείων και των άλλων πολύτιμων συστατικών της τροφής μας, αλλά των θερμίδων, δηλαδή των υδατανθράκων πιο απλά.
1: Που καταναλώνουμε. Θα μπορέσουν να υπάρξουν κάποια καμπανάκια, θα μπορέσουμε να εξελίξουμε κάποιους βιοδείκτες που θα μας προειδοποιούν κατά κάποιο τρόπο εγκαίρως σε προβλήματα και στις επιπτώσεις του φαινομένου της γύρανσης.
0: Ήδη υπάρχουν αυτοί οι βιοδείκτες, όπως λέτε. Μάλιστα αξιοποιούνται από εξειδικευμένες κλινικές και κλινικούς γιατρούς, προκειμένου να διαγνώσουμε σε αρκετά πρώιμο στάδιο αν ο μεταβολισμός μας και η φυσιολογία του οργανισμού μας είναι τέτοια ώστε να επιταχύνει ή να επιβραδύνει τη γύρανση ή και την εμφάνιση παθολογικών καταστάσεων που σχετίζονται με τη γύρανση. Και έτσι να κάνουμε τις κατάλληλες παρεμβάσεις νωρίς ώστε να προλάβουμε τις συνέπειες.
1: Μιλήσατε πριν από λίγο για ηθικούς φραγμούς και για κάποια κολλήματα. Είμαι σίγουρος ότι έχετε αντιληφθεί μια γενικότερη κριτική ότι η έρευνα καθυστερεί κατά κάποιο τρόπο να φτάσει στον ασθενή. Ενστερνίζεστε αυτή την άποψη?
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει καθυστέρηση, αλλά αυτό δεν οφείλεται, θα έλεγα, στην αδράνεια των επιστημόνων ή στην έλλειψη κατάλληλων πρωτοβουλειών. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο βήμα αυτό να γίνει. Δεν είναι απλό. Μια έρευνα, προκειμένου να καταλήξει τελικά να ωφελήσει τον ασθενή, απαιτείται να περάσει από πάρα πολλά στάδια. Ελέγχου κυρίως, γιατί δεν θέλουμε να πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο να έχει απρόβλεπτες συνέπειες ή παρενέργειες, προφανώς. Οπότε αυτό απαιτεί να γίνουν πάρα πολλοί έλεγχοι, να γίνουν πάρα πολλά πειράματα, κλινικές δοκιμές, οι οποίες παίρνουν χρόνο να γίνουν. Κάποιες κλινικές δοκιμές μπορεί να χρειαστούν ακόμα και δεκαετία για να ολοκληρωθούν.
1: Υπάρχει κάποιος κύκλος, σας διακόπτω τώρα, ο οποίος έχει ολοκληρωθεί και τον έχετε δοκιμάσει στον άνθρωπο? Και ποιος είναι αυτός?
0: Υπάρχουν κλινικές δοκιμές που ήδη είναι σε εξέλιξη στις ΗΠΑ για κάποιες παρεμβάσεις που μπορούν. Έχει δειχτεί τουλάχιστον σε πειραματόζωα ότι μπορούν να επηρεάσουν την γύρανση.
1: Τη γύρανση.
0: Αλλά δεν έχουμε ακόμα τα αποτελέσματα. Θα έλεγα ότι σε μερικά χρόνια, 3 με 5 χρόνια, θα έχουμε κάποια αποτελέσματα.
1: Να επηρεάσουν, κύριε καθηγητά, σε ποιο βαθμό?
0: Κυρίως στο πόσο καλή ποιότητα ζωής έχουμε σε μεγάλες ηλικίες και πόσο πολύ μπορούμε να καθυστερήσουμε την εμφάνιση ασθενειών που σχετίζονται με τη γύρανση, όπως νευροεκφυλιστικά νοσήματα, για παράδειγμα.
1: Σας έχει εκπλήξει κάτι στο μέτωπο της έρευνας που έχετε πραγματοποιήσει τις τελευταίες δεκαετίες, δηλαδή το αρχικό όριο των προσδοκιών το έχετε ξεπεράσει?
0: Θα έλεγα ότι αυτό που διαπιστώνουμε όσοι ασχολούμαστε με το χώρο αυτό είναι το ότι παρόλα τα μεγάλα βήματα που έχουν γίνει, και σας είπα πλέον δεν είναι θεωρητικά τα βήματα αυτά, μπορούμε με βάση αυτά που έχουμε μάθει να επηρεάσουμε τη γύρανση, παρόλα αυτά όμως μας εκπλήσει συνέχεια το πόσο πολλά πράγματα δεν γνωρίζουμε. Η γύρανση είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζεται από πάρα πολλούς εξωτερικούς παράγοντες, αλλά και εσωτερικούς της φυσιολογίας του οργανισμού μας. Και γι' αυτό χρειάζεται ακόμα περισσότερη έρευνα. Δεν τα ξέρουμε όλα, παρόλο που, όπως σας είπα, έχουμε φτάσει σε ένα καλό επίπεδο κατανόησης και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα ακόμα που δεν γνωρίζουμε και μας εκπλήσει μάλιστα το πόσο πολλά καινούργια πράγματα βρίσκουμε, ενώ θεωρούσαμε ότι έχουμε κατανοήσει σε μεγάλο βαθμό το φαινόμενο αυτό.
1: Προτείνω λίγο να περάσουμε από το λεγόμενο μικροσκόπιο στο μακροσκόπιο και να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα της έρευνας και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε ένα διεθνές επίπεδο. Πού υπέρεχει σήμερα η Ευρώπη στο μέτωπο της έρευνας και πού υστερεί?
0: Η Ευρώπη θα έλεγα ότι υπερέχει σαφέστατα στο κομμάτι της βασικής θεμελιώδους έρευνας που γίνεται, η οποία πραγματικά είναι εξαιρετικού επίπεδου και μάλιστα θα έλεγα ότι ανταγωνίζεται μεγάλες παραδοσιακά δυνάμεις στο χώρο της έρευνας, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και τώρα η αναδυόμενη δύναμη που είναι η Κίνα. Η Ευρώπη λοιπόν δεν έχει κάτι να ζηλέψει από αυτές σε ό,τι αφορά τη βασική έρευνα. Εκεί όμως που θεωρώ ότι υστερεί είναι στο να μετατρέψει αυτή την υπεραξία που έχει δημιουργηθεί μέσα από την έρευνα αιχμής που γίνεται σε πραγματικά υψηλού επίπεδου προϊόντα, καινοτομία, υπηρεσίες που τελικά θα ωφελήσουν τις κοινωνίες των χωρών της Ευρώπης.
1: Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να διαμορφωθούν και εδώ να βάλουμε και τον παράγοντα επαρκής χρηματοδότηση προκειμένου η Ευρώπη στους τομείς που πρωτοπορεί να διατηρήσει αυτή την πρωτοπορία της?
0: Υπάρχουν κάποια συστημικά προβλήματα που κάνουν πιο δύσκολο αυτή την προσπάθεια αν συγκρίνουμε για παράδειγμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Κίνα. Και τα συστημικά αυτά προβλήματα έχουν να κάνουν με τον κατακαιρματισμό του περιβάλλοντος, του οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ευρώπη. Κάθε χώρα έχει διαφορετικό σύστημα δικό της, διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, διαφορετικές προτεραιότητες που μπαίνουν βέβαια με βάση τις εθνικές ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Αυτό οδηγεί σε μια εγγενή αδυναμία της Ευρώπης με ένα συντεταγμένο και συντονισμένο τρόπο να μπορέσει να κινηθεί προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση. Αυτό μπορεί να το κάνει πάρα πολύ εύκολα η Κίνα και σχετικά πιο εύκολα βέβαια η Αμερική. Γιατί υπάρχει μεγαλύτερη ομοιογένεια και στον τρόπο που διαχειρίζεται κανείς το κεφάλαιο καινοτομίας των χωρών εκεί, αλλά και στο πώς μπορεί να εφαρμόσει μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανάπτυξης καινοτομίας.
1: Να ανοίξουμε λίγο τη βεντάλια της συζήτησης. Εγώ παρατηρώ μια τα τελευταία χρόνια αυξάνεται.

0: αναμενόμενη γεωπολιτική ένταση. Ξεκινήσαμε με το κλίμα το έκριθμο και τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Βλέπουμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή με τον πόλεμο Ιράν-Ισραήλ, ΗΠΑ. Και θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο αυτή η ένταση και το έκριθμο κλίμα και η γενικευμένη σύραξη επηρεάζει την εξέλιξη στο κομμάτι της επιστήμης, αλλά και την συνεργασία, την επιστημονική συνεργασία.
1: Σαφέστατα την επηρεάζει και μάλιστα θα έλεγα προς μια κατεύθυνση που δεν είναι και η καλύτερη μακροπρόθεσμα. Πλέον το βάρος των επενδύσεων πέφτει σε τομείς όπως η άμυνα, σε κυρίως εφαρμοσμένη έρευνα και όχι τόσο πολύ στη βασική, στη θεμελιώδη έρευνα που χρειαζόμαστε και η οποία είναι η πρώτη ύλη για να έχουμε τελικά καινοτομία. Οπότε θεωρώ ότι αν αυτή η στρατηγική συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, δυστυχώς θα έχει κακές συνέπειες για την επιστήμη στην Ευρώπη. Η Ευρώπη αυτό που ξέρει να κάνει καλά και το έχει κάνει και το κάνει, είναι θεμελιώδης βασική έρευνα. Είναι στην ουσία έρευνα στη βάση μηχανισμών. Αν μιλάμε για βιοιατρικές επιστήμες, έρευνα στη βάση των μοριακών μηχανισμών που είναι υπεύθυνοι για τη γύρανση ή για άλλες παθολογικές καταστάσεις. Δεν πρέπει η Ευρώπη να το χάσει αυτό το πλεονέκτημα ή να το θυσιάσει στο βωμό μιας, θα έλεγα, κοντόφθαλμης πολιτικής, η οποία επιβάλλει να εντοπίζουμε η στήριξη της έρευνας μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με εφαρμογές ή, για παράδειγμα, τώρα άμυνα που μπαίνει σαν προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και βλέπουμε μάλιστα να διαμορφώνεται και ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο για τα επόμενα χρόνια μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των προγραμμάτων πλαισίων που κάθε 7 χρόνια φέρνει στο τραπέζι, τέτοιο ώστε να μην υπάρχει αρκετή χρηματοδότηση και αρκετή στήριξη της βασικής έρευνας.
0: Ξέρετε, μιλάμε για παραγωγή έρευνας σε ένα πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Σε ποιο βαθμό σε αυτή η έρευνα, να εστιάσουμε στη γειτονιά μας, να εστιάσουμε στην Ευρώπη, μετατρέπεται σε καινοτομία?
1: Ναι, αυτό δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει στην Ευρώπη. Δεν το κάνουμε τόσο καλά όσο γίνεται, για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή όσο γίνεται τώρα πιο πρόσφατα στην Κίνα. Αλλά για να μπορέσουμε να το κάνουμε καλά, θα πρέπει να έχουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, η οποία να υπαγορεύεται από τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρώπης και όχι από συγκυρίες, οι οποίες τελικά μπορούν να μας βγάλουν από την πορεία μας και να έχουν τραγικές, θα έλεγα, συνέπειες μακροπρόθεσμα, ειδικά αν κλείσουμε τη στρόφιγγα στην βάση που είναι η έρευνα αιχμής, που είναι κάτι που η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να το στηρίζει, πιστεύω.
0: Τεχνητή νοημοσύνη και βιοιατρική. Ρεαλισμός, πλάνη, υψηλές προσδοκίες, κίνδυνοι.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο που έχει μπει πλέον για τα καλά και στην ιατρική και στην κλινική πράξη, αλλά και στην έρευνα, την βιοιατρική έρευνα. Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης πλέον είναι απαραίτητα. Χρησιμοποιούνται από όλα τα εργαστήρια, είναι σημαντικά και επιταχύνουν πάρα πολύ την έρευνα και την ανακάλυψη. Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει, για παράδειγμα, με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Εκεί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Επίσης, σε ό,τι έχει να κάνει με ιατρική ακριβίας, αυτό που λέμε εξατομικευμένη ιατρική. Και εκεί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και ήδη χρησιμοποιείται ως εργαλείο, μάλιστα απαραίτητο πλέον γίνεται, εφόσον η πληροφορία που πρέπει να αναλυθεί για να εφαρμόσουμε πρακτικές ιατρικής ακριβίας είναι πλέον τόσο μεγάλη που είναι αδύνατον χωρίς εργαλεία, εξελιγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, να το κάνει κανείς αυτό.
0: Μάλιστα. Να βάλουμε μια ανωτελεία, προτείνω, να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.
2: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. What? ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Κυρία Σούλα!
5: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
6: Σιγά το πεπραμένο.
5: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
6: Με ποιον?
5: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Είναι φανταστική.
6: Σιγά το πεντάστερο.
7: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα Λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης δημοτικού και γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση. Σε τρία σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
3: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.

0: όπου θες. Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Βρεφικές κρέμες Γιώτης, Φίτρονες, καφέ και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, Φαρίν Λακτέ Γιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φίτρο με έκπτωση 50%. Νέσκαφε Κλασικ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 Baby Lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με ίδιες ή χαμηλότερες τιμές από το 2023.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

0: Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο διεθνούς φήμης ερευνητής, ο κύριος Νεκτάριος Ταβερναράκης. Προτείνω λίγο να το πιάσουμε από εκεί που τα αφήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, αλλά να εστιάσουμε στην Ελλάδα. Να έρθουμε λίγο στα δικά μας και να τονίσω το εξής, αν σας ζητούσα να περιγράφατε με μία φράση, έτσι, εισαγωγική φράση, την κατάσταση και την πορεία της έρευνας σε επίπεδο Ελλάδας. Ποια θα ήταν αυτή?
1: Θα έλεγα ότι έχουμε το ελληνικό παράδοξο. Έχουμε από τη μια αυτό που λέμε νησίδες αριστείας. Έχουμε δηλαδή εξαιρετικούς ερευνητές, εξαιρετικά ερευνητικά εργαστήρια σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας. Από την άλλη όμως, αυτό που βλέπω είναι η έλλειψη συνέχειας σε ό,τι αφορά την στήριξη της έρευνας στη χώρα. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει και εγώ από η εμπειρία μου έχει δείξει τα τελευταία χρόνια, 25 χρόνια που σας είπα είμαι εδώ στην Ελλάδα και δραστηριοποιούμε ερευνητικά, είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαμε μια συνεπή και συνεχή στρατηγική για την έρευνα. Αντίθετα, η χρηματοδότηση, η στήριξη της έρευνας βασιζόταν σε συγκυριακά εργαλεία, κυρίως χρηματοδοτήσεις από τα προγράμματα ΕΣΠΑ ή άλλες χρηματοδοτήσεις που μπορεί να έρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίως, τα οποία όμως δεν είναι εργαλεία που μπορεί μια χώρα να χτίσει μια συνεπή και συνεχή στρατηγική έρευνας. Χρειάζεται να υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος να εξασφαλίζει τη συνέπεια και τη συνέχεια της στρατηγικής για την έρευνα.
0: Οπότε εγώ βλέπω μια έτσι, γενικότερη ανακύκλωση των ίδιων προβλημάτων τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό που έχουμε είναι αποσπασματική στην ουσία χρηματοδότηση, αποσπασματική στήριξη, όπως και πολιτικές οι οποίες αλλάζουν με βάση τις συγκυρίες κυρίως.
0: Χρηματοδότηση, στρατηγική ή σταθερότητα. Τι λείπει από αυτό το τρίπτυχο για την έρευνα στη χώρα μας?
1: Θα έλεγα ότι το πρώτο και σημαντικότερο είναι η στρατηγική. Ναι. Η χρηματοδότηση, όσο μεγάλη και να είναι, και δεν λέω ότι η Ελλάδα δεν ξοδεύει ή καλύτερα επενδύει χρήματα στην έρευνα, ίσα-ίσα ξοδεύονται πολλά χρήματα. Για να πιάσουν όμως αυτά τα χρήματα τόπο και να δημιουργήσουν ένα ερευνητικό προϊόν σημαντικό και μακροπρόθεσμα, να υπάρχει προοπτική, χρειάζεται όλα αυτά να γίνονται με στρατηγική. Αν δεν γίνονται με στρατηγική, ακόμα και αυτοί οι πόροι, που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητοι, μπορούν να χαθούν, μπορούν να μην έχουν αντίκρισμα στο τέλος.
0: Και μεγάλο στοίχημα είναι η έρευνα, παίρνω πάσα από αυτό που λέγατε, να συνδεθεί και με την οικονομία.
1: Βέβαια, αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα.
0: Που δεν έχει, φαντάζομαι, συνδεθεί στο βαθμό που θα έπρεπε μέχρι και σήμερα.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει συνδεθεί. Αυτό αποτελεί μια προτεραιότητα της πολιτείας και μάλιστα δίνεται έμφαση ακόμα και σε χρηματοδοτικά εργαλεία που θα το εξασφαλίσουν αυτό. Αλλά εδώ θέλω να επισημάνω ότι στην ουσία αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να διαταχθεί, που μπορεί για παράδειγμα να δοθεί μια εντολή, φτιάξτε, κάντε καινοτομία τώρα και να γεννηθεί καινοτομία. Η καινοτομία δεν γεννιέται σε κενό, ούτε από το τίποτα. Χρειάζεται πρώτη ύλη και η πρώτη ύλη είναι τα αποτελέσματα της βασικής έρευνας. Εάν δεν υπάρχει αυτό το υπέδαφος, δεν μπορεί να αναπτυχθεί καινοτομία, όσο και να το θέλουμε, όσο και να το διατάξουμε. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό η έρευνα αιχμής που γίνεται και που πραγματικά έχουμε τις δυνατότητες να κάνουμε στην Ελλάδα να στηρίζεται διαχρονικά.
0: Ξέρετε, έχουμε πραγματοποιήσει έτσι μαζί αρκετές

0: συζητήσεις στον τηλεοπτικό αέρα τα τελευταία χρόνια, με επίκεντρο την έρευνα και την εξέλιξη, αλλά και με την ιδιότητα που είχατε ως πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, και ήσασταν διαχρονικά ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα που αφορούσαν τους νέους επιστήμονες. Και κυρίως τα κίνητρα που πρέπει να δώσουμε συλλογικά, προκειμένου να παραμείνουν στη χώρα μας. Έχει αντιστραφεί αυτό το περίφημο brain drain της περίοδου των ημερών της οικονομικής κρίσης μία δεκαετία περίπου μετά.
1: Θα έλεγα ότι αυτή η ανεξέλεγκτη φυγή σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει περιοριστεί. Αλλά εδώ θέλω να επισημάνω το εξής. Αυτή η κινητικότητα που βλέπουμε των επιστημόνων δεν είναι κάτι κακό. Δεν πρέπει να το δαιμονοποιούμε.
0: Αρκεί να επιστρέφουν όμως.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, ίσα-ίσα είναι πάρα πολύ σημαντικό κάποιος επιστήμονας, ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί στην Ελλάδα, έχει σπουδάσει στην Ελλάδα, έχει κάνει και τις διδακτορικές του σπουδές στην Ελλάδα, να έχει την εμπειρία του εξωτερικού. Αυτό όχι μόνο είναι απαραίτητο για την καριέρα του, αλλά όταν αυτός ο άνθρωπος επιστρέψει, εμπλουτίζει το ελληνικό οικοσύστημα με νέες ιδέες, νέες ερευνητικές κατευθύνσεις και νέες δυνατότητες. Αν δεν υπάρξει αυτή η κινητικότητα, αυτό που θα έλεγα εγώ, όχι brain drain, αλλά brain circulation, δηλαδή αυτή η κυκλοφορία, τέλος πάντων, τότε δυστυχώς το ελληνικό οικοσύστημα θα μαραζώσει. Γιατί θα πρέπει οι ιδέες, η τεχνογνωσία που αναπτύσσεται στο εξωτερικό να έρθουν στη χώρα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά μέσα από αυτή τη κινητικότητα των επιστημόνων.
0: Είναι δύσκολο για ένα νέο επιστήμονα να παραμείνει στα πρώτα του βήματα, τα πρώτα χρόνια στην Ελλάδα.
1: Θεωρώ ότι μέχρι και το στάδιο του διδακτορικού μπορούμε να κάνουμε εξαιρετική δουλειά στην Ελλάδα και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις εγκύκλιες σπουδές τους στην Ελλάδα και το διδακτορικό τους και στη συνέχεια διαπρέπουν στον κόσμο. Επίσης, κάποιοι από αυτούς επιστρέφουν, πολλοί από αυτούς έχουν επιστρέψει, είναι πλέον καθηγητές σε πανεπιστήμια, ερευνητές σε ερευνητικά κέντρα. Άρα λοιπόν, στην Ελλάδα μπορούμε με αξιώσεις να κάνουμε έρευνα μέχρι και το στάδιο του διδακτορικού. Σε ό,τι αφορά τώρα μεταδιδακτορική έρευνα, θεωρώ ότι εκεί μπορεί κάποιος να κερδίσει πολλά πράγματα εάν κινηθεί στο εξωτερικό, εάν έρθει σε επαφή με νέα γνωστικά αντικείμενα, με νέα ερευνητικά πεδία, εκπαιδευτεί σε αυτά και στη συνέχεια επιστρέψει και εμπλουτίσει, μπολιάσει αν θέλετε, το ερευνητικό οικοσύστημα της χώρας με νέες ερευνητικές κατευθύνσεις.
0: Αν είχατε ένα μαγικό κουμπί και το πατούσατε προκειμένου κατά ένα περίεργο και εμφάνταστο τρόπο να παραμείνει το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας των νέων επιστημόνων στη χώρα μας, ποιο θα ήταν αυτό το κουμπί και ποιες προϋποθέσεις προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία αυτή η πρόθεση?
1: Προκειμένου να μπορούμε να το κάνουμε αυτό, θα έλεγα ότι θα πρέπει να μπορούμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους αυτούς μια ανταγωνιστική πρόταση.
0: Έχουν οικονομικά θεωρείτε?
1: Όχι μόνο. Έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο εξωτερικό. Γιατί να μην πάνε, γιατί μπορούν να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν στο εξωτερικό, μπορούν να το κάνουν και στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ύπαρξη κατάλληλων υποδομών, ύπαρξη κατάλληλων εργαστηρίων και βέβαια οικονομικά κίνητρα. Δηλαδή αξιόπιστες χρηματοδοτήσεις, μια συνέπεια στην ερευνητική πολιτική, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να κάνουν ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Να μην ανησυχούν για το τι ξημερώνει αύριο. Για το αν αύριο θα υπάρχουν χρήματα ή δεν θα υπάρχουν. Αυτή η σταθερότητα είναι κάτι που μας λείπει αυτή τη στιγμή. Η προβλεψιμότητα, θα έλεγα, είναι κάτι που λείπει από την Ελλάδα και που υπάρχει στο εξωτερικό. Αν μπορούμε όλα αυτά να τα προσφέρουμε, έχοντας βέβαια και κάποιους ανταγωνιστικούς μισθούς, γιατί ας μην γελιόμαστε, τα οικονομικά κίνητρα είναι σημαντικά, ειδικά για νέους ανθρώπους που θέλουν να δημιουργήσουν, που θέλουν να φτιάξουν οικογένεια. Είναι κάτι σημαντικό και αυτό το κομμάτι και θεωρώ ότι αν τα κάνουμε αυτά, αν τα έχουμε αυτά, τότε βεβαίως μπορούμε να συγκρατήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μέσα στη χώρα.
0: Μια σύγχρονη μονάδα και ένα σύγχρονο πεδίο αριστείας είναι το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Ήσασταν για δύο θητείες πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ιδιαίτερα επιτυχημένος και καθολικά έτσι αποδεκτός, και αυτό προκύπτει μέσα από την εξέλιξη και τη γιγάντωση του Ιδρύματος τα τελευταία χρόνια.

0: 9. Ποιο είναι το μυστικό του ΙΤΑ?
1: Θεωρώ ότι το μυστικό του ΙΤΑ είναι ότι από την αρχή οικοδομήθηκε με όρους αριστείας, με όρους εξωστρέφειας και με όρους επιστημονικής ανταγωνιστικότητας. Αυτό ήταν, θα έλεγα, το μείγμα που έκανε το ΙΤΕ να διαφοροποιηθεί από τον υπόλοιπο ερευνητικό ιστό της χώρας, ήδη από τα πρώτα του βήματα. Και αυτό βοήθησε ώστε τελικά να έχει μια πορεία ανάπτυξης στα χρόνια που είχα τα ηνία του Ιδρύματος, από τα 6 Ινστιτούτα, πήγαμε στα 10 Ινστιτούτα, με 4 καινούργια Ινστιτούτα, τα οποία ενσωματώθηκαν. Πλέον το ΙΤΕ είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της χώρας, αλλά όχι μόνο λόγω μεγεθών, αλλά και λόγω ποιότητας και επιστημοσύνης των ανθρώπων του Ιδρύματος. Και μάλιστα ήδη το ΙΤΕ βρίσκεται σε μια τροχιά ανάπτυξης. Υπάρχουν και δημιουργούνται καινούριες κτηριακές υποδομές. 4 μεγάλα κτίρια εδώ στο Ηράκλειο.
0: Είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή η εξέλιξη.
1: Ακριβώς. Θα δώσει, θεωρώ, πολύ σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης στο Ίδρυμα και προσέλκυσης ανθρώπων. Γιατί θα μπορεί να προσφέρει και τους χώρους και εκείνες τις υποδομές που χρειάζονται. Αλλά δεν είναι μόνο εδώ στο Ηράκλειο. Ξέρετε, το ΙΤΕ το έχουμε συνδέσει με την Κρήτη. Το ΙΤΕ όμως είναι ένα, θα έλεγα, πανεθνικό ερευνητικό ίδρυμα. Έχει ερευνητικά Ινστιτούτα όχι μόνο στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στην Πάτρα, στα Γιάννενα, στην Αθήνα. Δομές επίσης που υπάρχουν και στην Αθήνα και στο Ηράκλειο και σε άλλες πόλεις της χώρας. Για παράδειγμα, το δίκτυο Πράξη, που είναι το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΙΤΕ, είναι ένα από τα πιο έμπειρα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας που διαθέτει η χώρα. Έχει παρουσία από τη Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα, την Πάτρα, το Βόλο, το Ηράκλειο, τα Χανιά. Οπότε μιλάμε για ένα μεγάλο ερευνητικό ίδρυμα και πλέον με τις νέες υποδομές που ήδη είναι, θα έλεγα, στην τελευταία φάση της υλοποίησής τους και εδώ στο Ηράκλειο, στα Χανιά 2 κτίρια, στην Πάτρα 1 κτίριο, στα Γιάννενα, που εκεί το Ινστιτούτο μετά από 25 χρόνια αποκτά επιτέλους το δικό του κτίριο, θα έχει τη δυνατότητα να πάει στην επόμενη μέρα ακόμα πιο ενισχυμένο και με καλύτερες ακόμα προοπτικές.
0: Εγώ αυτό το οποίο ξεχωρίζω τα τελευταία χρόνια στο μέτωπο της γενικότερης εξωστρέφειας των προσπαθειών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας είναι η επιστήμη να γίνει πιο κατανοητή στην κοινωνία. Και ήταν ένα στοίχημα το οποίο κατά τη διάρκεια των ετών της θητείας σας το πετύχατε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Αυτό θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντική παράμετρος, γιατί θα πρέπει η ίδια η κοινωνία η οποία στηρίζει την έρευνα, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι όλη η χρηματοδότηση της έρευνας στην ουσία αποτελεί αντίδωρο, αν το θέλετε, της ίδιας της κοινωνίας. Άρα θα πρέπει να υπάρχει αυτή η σύνδεση. Αυτό προσπαθήσαμε να το κάνουμε στο ΙΤΕ, μάλιστα στο πλαίσιο αυτό της στρατηγικής εντάσσεται και η δημιουργία του Κέντρου Επιστήμης και Πολιτισμού στο Ηράκλειο, στην πόλη του Ηρακλείου.
0: Και τι φιλοδοξεί να αλλάξει αυτό το Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού?
1: Ακριβώς, αξιοποιήσαμε, θα έλεγα, με τον καλύτερο τρόπο ένα νεοκλασικό κτίριο, ένα ιστορικό ακίνητο.
0: Στην καρδιά της πόλης,
1: στην καρδιά της
0: πόλης,
1: βιτρίνα
0: για το Ηράκλειο.
1: Το οποίο ήδη λειτουργεί ως βιβλιοπωλείο των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, που είναι η εκδοτική δραστηριότητα του ΙΤΕ, αλλά επίσης και ως εντευκτήριο, ως χώρος για εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με την εκλαήκευση της επιστήμης, με την αλληλεπίδραση των ερευνητών με τους πολίτες του Ηρακλείου και όχι μόνο. Και νομίζω ότι στο κομμάτι αυτό ειδικά έχει πετύχει ήδη το σκοπό του, γιατί παρόλο που λειτουργήσε μόλις πρόσφατα, πριν από 1,5 χρόνο περίπου ξεκίνησε την λειτουργία του, ήδη η δραστηριότητά του είναι αρκετά εκτεταμένη και θα έλεγα ότι μπορεί να δώσει την ευκαιρία για ακόμα πιο στενή αλληλεπίδραση ανάμεσα στους ερευνητές, τα ερευνητικά Ινστιτούτα του ΙΤΕ και την κοινωνία του Ηρακλείου.
0: Αυτό το μοντέλο το οποίο εφαρμόζεται στην Κρήτη μέσα από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδας?
1: Θεωρώ ότι ναι.
0: Είναι ένα κλειστό project το οποίο είτε ίσον Κρήτη και τέλος?
1: Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Βέβαια, ο νησιωτικός χαρακτήρας της Κρήτης ίσως ευνόησε αυτή την σύνδεση και με την υπόλοιπη πανεπιστημιακή ακαδημαϊκή κοινότητα του

0: του νησιού. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το ΙΤΕ ξεπήδησε μέσα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και συνεχίζει να είναι στενά συνδεμένο με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Αυτή η σύνδεση λειτουργεί προς όφελο και των δύο. Και μάλιστα θα έλεγα, θα το επέκτηνα κιόλας, δεν θα έλεγα ότι είναι μόνο το Πανεπιστήμιο Κρήτης, θα έλεγα και το Πολυτεχνείο στα Χανιά, αλλά και το ΕΛΜΕΠΑ, που είναι πλέον το τρίτο πανεπιστημιακό ίδρυμα του νησιού, επωφελούνται από αυτή τη σύνδεση με το ΙΤΕ. Και αυτό είναι κάτι που είναι πολύτιμο για την κοινότητά μας, για το οικοσύστημα της Κρήτης, και νομίζω ότι πρέπει να το ενισχύσουμε και να το ενδυναμώσουμε για αυτό το μέλλον.
1: Μιλήσαμε για ενδυνάμωση, μιλήσαμε για χρηματοδότηση. Ο ιδιωτικός παράγοντας, η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι αποδεκτή? Πολλοί, ξέρετε, έχουν αλλεργία στον όρο ιδιώτης και ιδιωτική βοήθεια. Η γνώμη σας?
0: Είμαι πάρα πολύ θετικός στο να υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία με την έννοια της στήριξης της ερευνητικής δραστηριότητας. Αυτό δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο στο εξωτερικό. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης γίνεται αυτό, σε μεγαλύτερο ή λιγότερο βαθμό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και σε αυτό, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό επίσης, οφείλεται και η επιτυχία που υπάρχει εκεί στη μεταφορά της γνώσης στην καθημερινή πράξη, στην μεταφορά της καινοτομίας τελικά στον απλό πολίτη. Γιατί όταν υπάρχει αυτή η σύνδεση με την επιχειρηματικότητα, όταν υπάρχει αυτή η σύνδεση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, με την οικονομία, αυτό μπορεί να επιταχύνει αυτό που συζητάγαμε πριν, δηλαδή το πώς να φέρουμε την καινοτομία πραγματικά κοντά στην κοινωνία, να δημιουργήσουμε προϊόντα, να δημιουργήσουμε υπηρεσίες χρήσιμες για τον πολίτη. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από μια τέτοια σχέση.
1: Πώς φαντάζεστε το ΙΤΕ, τελευταία ερώτηση, τα επόμενα 10 χρόνια?
0: Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ήδη υπάρχει μια αναπτυξιακή πορεία, η οποία θα συνεχιστεί, πιστεύω, γιατί έχω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους του ΙΤΕ, στη διοίκηση, στους ερευνητές του Ιδρύματος, στους εργαζόμενους του Ιδρύματος, οι οποίοι πιστεύω ότι δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό, έχουν επίγνωση και συνέστηση ότι λειτουργούν μέσα σε ένα χώρο, σε ένα ίδρυμα το οποίο επιζητεί την αριστεία, επιζητεί την διεθνή αναγνωρισιμότητα και ανταγωνιστικότητα, και μέσα από την προσπάθεια όλων των εργαζομένων του Ιδρύματος πιστεύω ότι ακόμα πιο ψηλά θα πάει το ΙΤΕ στα επόμενα χρόνια.
1: Μάλιστα, κύριε Ταβερναράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Καλό σας βράδυ.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Καλό σας βράδυ.

0: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
3: Τι?
2: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
3: Τι με σκάτε, ε?
2: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
3: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
4: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, αστιγνωσό, με αυτά είναι σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τζούτσου.

0: Ρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
0: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνομαι και γούρνα.
4: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνη.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
6: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνη μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
12: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
13: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
14: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
13: Το χώμα πρέπει να το τρως.
15: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
16: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
17: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
13: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
12: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
14: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
12: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
13: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
15: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
12: Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
14: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ.

0: Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
1: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
1: Και λες χελάλι ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
0: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα σε άλλο ένα box out, στο 22ο box out του τρίτου κύκλου της τρίτης σεζόν στην εκπομπή. Πάντοτε που αλλού στην τηλεόραση Κρέτα, εδώ είμαστε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ που εκ προημίου εξορισμού ενδείκνυνται, προσφέρονται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας πάντοτε τα νερά ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη, μας δίνουν ενέργεια, φρεσκάδα, δροσεράδα και επίσης μας γεμίζουν τα άδεια χέρια. Κρατήστε το, αυτό μοιάζει λίγο με γρίφο, αλλά θα καταλάβετε όσο νουπο τι εννοώ. Σήμερα λοιπόν είναι 26 Μαρτίου του 2026, Πέμπτη όπως πάντα, εδώ στην τηλεόραση Κρέτα και στο Box Out. Σαν σήμερα το 1911 γεννήθηκε ο σπουδαίος Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας, ο Tennessee Williams, ένα από τα αριστουργήματα, από τα πιο εμβληματικά έργα του οποίου ταιριάζει γάντι στην περίσταση και δεν είναι άλλο από τη λυσασμένη γάτα. Είσαι λυσασμένη γάτα, Κέλλη Κιδωνάκη.
1: Μπορεί.
0: Μπαίνω κατευθείαν τώρα. Πρέπει να σου πάρω τον αέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περίμενε πρωτού πεις οτιδήποτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι έχεις κάνει θυσία για να είσαι απόψε εδώ, κατεβαίνοντας από την Αθήνα. Να ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς τον λες, δάσκαλο?
1: Δάσκαλο το λέω, ναι.
0: Το δάσκαλο, τον Μπάμπη. Περίμενε τώρα. Πες μου σε παρακαλώ, εγώ με το που σε είδα είπα θα κάνουμε εκπομπάρα. Πες μου σε παρακαλώ, ο παρουσιαστής που προσπαθούσε να πει το όνομα του δασκάλου. Κάντε έτσι όπως το είπες προηγουμένως.
1: Ξεκινάει να το πει. Μπράβο. Και λέει, and the coach is Χαράλαμπο σταματάει και λέει, I can say it. So hard. Και δεν το είπε τελικά ποτέ.
0: Σταύρου Λαντωνάκης.
2: Σταύρου Λαντωνάκης, σωστά.
0: Δάσκαλε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γιατί έκανες και το προξενιό. Εγώ την ήξερα την Κέλλη, αλλά έτσι όπως μιλήσαμε και την ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί στο πι και φι κατέβηκε. Σου λείπει Κρήτη, σου λείπει η οικογένειά σου. Το γεγονός ότι ήρθες εδώ απόψε για να κάνουμε αυτή την ωραία κουβέντα. Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, μοιάζει λίγο σαν να έχω κάνει πλιάτσικο σήμερα και αυτός είναι ένας άλλος λόγος για να σας ευχαριστήσω. Οκ, τα μετάλλια είναι μετάλλια, θα εξηγήσουμε τι συμβολίζει το καθένα. Είναι η φόρμα,
1: ναι, η αγωνιστική.
0: Με την οποία ανεβαίνει, τατάμι το λέμε.
1: Τατάμι,
2: σωστά.
0: Είναι τα γάντια του καράτε. Mm-hmm. Είναι η ζώνη. Mm-hmm.
2: Η ζώνη βέβαια είναι η παραδοσιακή.
0: Η παραδοσιακή.
2: Γιατί στο σπορ καράτε που αγωνίζεται η Κέλλη, ο ένας αθλητής έχει τα κόκκινα γάντια και ο άλλος τα μπλε. Το ίδιο συμβαίνει και με τις ζώνες. Ο ένας έχει κόκκινη ζώνη και ο άλλος μπλε.
0: Τι διαφοροποιούν τα γάντια και η ζώνη, Κέλλη?
1: Το χρώμα,
0: ναι.
1: Για να ξεχωρίζουν οι αθλητές που τα παίζουν μεταξύ τους. Δηλαδή είμαστε ένας μπλε, άκα, ό,τι λέμε, μπλε κόκκινος.
0: Παίζει ρόλο στην κατάταξη που λέμε καμιά φορά. Αυτός έχει μαύρη ζώνη, αυτός έχει τάδε ζώνη.
1: Στο παραδοσιακό, στο σπορ είναι εντελώς αδιάφορο.
2: Στο επίπεδο που αγωνίζεται η Κέλλη, Βασίλη μου, πλέον τα παιδιά είναι σε υψηλό επίπεδο.
1: Ναι,
2: Dan. Όλοι είναι υψηλόβαθμοι. Είναι λεπτομέρεια αν έχει τρίτο τέταρτο Dan. Σε αυτό που καναλώ είναι υψηλόβαθμοι.
0: Μια ταινία με την οποία εμείς είμαστε μεγάλοι. Μεγαλώσαμε και ανατραφήκαμε, το Karate Kid, το έχεις δει ποτέ?
1: Ναι, εννοείται. Εννοείται. Μικρή, όχι τώρα. Μικρή. Ναι. Μικρή το είχα δει.
0: Επηρεάστηκες από αυτό?
1: Όχι, γιατί ξεκίνησα πολύ μικρή.
0: Αυτό πάλι έμαθα ότι ξεκίνησες 4 χρονών. Κάτσε εδώ ευλογημένη τώρα. Δηλαδή 4 χρονών.
1: Τριών...
0: Τι παράσταση είχες από το Karate?
1: Καμία. Τριών το ζήτησα στους γονείς. Με είχαν ξαναρωτήσει στο παρελθόν και δεν ήξερα. Και τους ρώτησα κι εγώ με απορία πώς ξεκίνησα. Λέει, τριών χρονών παιδάκι ήρθες, μας έπιασε από το πατελόνι. Μα λες, θέλω να πω καγάτε, ούτε να το πεις δεν ήξερες. Ήμουν λίγο μικρή, ήμουν και λίγο έτσι αντίθεση από εδώ και από εκεί. Και λένε, όχι, πάμε και στο Karate. Τώρα καταστραφήκαμε. Του ζάλισα ένα χρόνο, στα 4 με πήγανε, μεγάλωσα και λίγο.
0: Ωραία, είχε δει κάτι?
1: Όχι, δεν θυμάμαι δηλαδή, αλλά ούτε συγγενή.
0: Καλά, είχα... που να θυμάσαι τριών χρονών και αρχίζει να κάνει καράτε.
1: Ούτε γνωστό είχα, ούτε συγγενή, ούτε τίποτα. Έτσι. Δεν ναι, ξέρω.
0: Γιατί ξέρεις τι, ένα παιδί παίζει ποδόσφαιρο γιατί είδε στην τηλεόραση να παίζουν μπάλα.
1: Σωστά.
0: Παίζει μπάσκετ για αυτό, παίζει πόλο, παίζει μόλι. Αλλά το να πα και να επιλέξει τα 3,5-4 χρόνια που δεν μπορεί ακόμα να πει τι κουβέντε κανονικά, να επιλέξει το καράτε.
1: Δεν ξέρω πραγματικά. Δεν πρέπει να έχω δει κάτι.
2: Η αλήθεια είναι πραγματικά πως κάπου επηρεάζει. Και εγώ που είμαι λίγο στην ηλικία τη δική σου, Βασίλη, είχα επηρεαστεί πάρα πολύ τότε από τις ταινίες του Bruce Lee.
0: Ναι,
2: Τσάκη,
0: Bruce Lee,
2: Τσάνε,
0: έτσι μεγαλώσαμε. Δηλαδή, έτσι. Γιατί για κάποιους, ξέρεις, είναι πολύ μακρινές αυτές οι εποχές. Αλλά το Karate Kid είναι εμβληματική ταινία.
2: Σωστά.
0: Και επίσης ταινίες του Bruce Lee.
2: Σωστά.
0: Είσαι πολεμοχαρής.
1: Είμαι, νομίζω.
0: Είσαι. Δηλαδή δεν υπερέβαλα, ούτε σε προσέβαλα.
1: Όχι,
0: που είπα
1: όχι,
0: ότι
1: όχι.
0: Επειδή ταιριάζει κιόλας σε μένα, μου αρέσει να παίζω με τις επαιτίους που μίλησα για λιψασμένη γάτα.
1: Μέσα στο τατάμι είμαι,
0: στο τατάμι, εννοώ, ναι.
2: Ίσως ο πόλεμος να είναι ένας χαρακτηρισμός λίγο περίεργος. Εγώ θα έλεγα μαχητικότατη.
0: Μαχητικές τέκνες.
2: Έτσι, ναι. Μαχητικότατη η Κέλλη και δεν είναι συμφασμένη η Κέλλη με την Ήτα. Δεν μπορεί να αποδεχτεί αυτό το πράγμα.
1: Γενικά, όχι μόνο στο άθλημα.
0: Α.
1: Γενικά. Και καλό και κακό, τώρα πώς το
2: είναι
1: πάρει κανείς.
2: Αυτό που λένε ότι δεν θέλει να χάνει το σοτάβλι.
0: Ναι. Τώρα, εγώ πάντοτε κάνω μια ερώτηση, αλλά νομίζω ότι από τα συμφραζόμενα ήδη έχει απαντηθεί. Δηλαδή, η ερώτηση ποια είναι, αν σε διάλεξε το άθλημα ή το διάλεξες εσύ.
1: Νομίζω και τα δύο.
0: Και τα δύο συνέβησαν.
1: Ναι, νομίζω και τα δύο. Το διάλεξα, αλλά μάλλον με διάλεξε ταυτόχρονα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ακριβώς.
0: Υπήρχαν άλλοι πειρασμοί, δηλαδή ένα κορίτσι στην ηλικία, την τρυφερή ηλικία των 3-4 ετών. Άμα μπήκες με τα μπούνια κατευθείαν τώρα στο καράτε, πρόλαβες να κάνεις κάτι άλλο, ξέρω, κάνα βόλε, κάνα μπάσκετ, κάνα κολύμπι,
1: πριν,
0: τίποτα άλλο.
1: Όχι,
0: καλά,
1: αλλά
0: πριν, όχι.
1: Μετά προμάνω. Πάντα, μ' αρέσουν όλα τα αθλήματα, δηλαδή παίζω και μπάσκετ και ποδόσφαιρο και βόλε με στην ομάδα στο σχολείο και κολύμπι κάνω και ποδήλατο κάνω, δρόμου, γενικά μου αρέσουν τα αθλήματα, μ' αρέσουν, δοκιμάζω τα πάντα. Και με το άθλημα προσπαθώ πλέον να τα συνδυάσω και για να αδειάζω το μυαλό μου με κάτι άλλο, αλλά να προπονούμε τα πάντα.
0: Την αποτοξίνωσή σου και την αποφόρτισή
1: ναι,
0: σου.
1: Ναι, ναι. Οπότε
0: την ψυχοθεραπεία, λέω.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Να ξεφύγεις λίγο από αυτό που κάνεις.
1: Πολλές φορές πρέπει να πάμε και μπάσκετ.
0: Σε ποιο άλλο άθλημα, δάσκαλε, μπάμπι, σταυρούλα, Ντονάκη, θα μπορούσε να διαπρέπει το κορίτσι μας.
2: Παντού. Παντού. Οπουδήποτε υπάρχει μαχητικότητα, η Κέλλη θα μπορούσε να πρωταγωνιστήσει 100%. Να σας πω χαρακτηριστικά, Βασίλη μου, ότι μεγάλη ηλικία, ίσως 16-17 χρόνια, δεν μπορούσε να πει μία λέξη στα αγγλικά. Πριν λίγο μου ανακοίνωσε ότι πέρασε το proficiency.
0: Μπράβο.
2: Έβγαλε δίπλωμα στο αυτοκίνητου, πολύ γρήγορα, οδηγεί στην Αθήνα, οδηγεί παντού. Θέλω να πω λοιπόν ότι ό,τι με ό,τι και να κατεπιαστεί, θα τα καταφέρει.
0: Σωστό. Βέβαια.
2: Απίθανα. Πίθανα.
0: Εννοείται. Γεννιέσαι 7 Φεβρουαρίου.
1: Του 1.
0: Του 2001. Πού?
1: Εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: Αλλά η καταγωγή είναι από τον Τιμπάκη.
1: Ναι, από τον Τιμπάκη καταγωγή.
0: Γονείς όλη η φαμίλια.
1: Και οι δύο γονείς.
0: Και, μεγάλωσες εκεί.
1: Και μεγάλωσα εκεί.
0: Και πώς προπονιώσουν στον Τιμπάκη, έρχονται κάθε μέρα εδώ?
1: Όχι. Ξεκίνησα σε μια άλλη σχολή, γιατί ο δάσκαλος δεν είχε τότε στον Τιμπάκη σχολή. Οπότε οι μοίρες μας πέφτανε μακριά. Και τότε το είχαμε συζητήσει, γιατί έχουμε και συγγένεια με τον δάσκαλο.
0: Εσύ συγγένεια, περίμενε, δεν έχεις μόνο με τον δάσκαλο. Με τον δάσκαλο τι συγγένεια έχετε?
2: Εντάξει, δεν ξέρω, μακρινή.
1: Μακρινή αστείο.
0: Έχεις όμως και με την συνεπώνυμή σου που παίζει ποδόσφαιρο στον Όφη.
1: Ναι, είναι πρώτη μου ξαδέρφη. Έχουμε μεγαλώσει μαζί ένα σπίτι. Ένα σπίτι
0: την
1: μαζί.
2: Είναι αρχηγός στον Όφη. Στην ποδοσφαιρική ομάδα του Όφη.
1: Έχουμε δηλαδή οριακά σαν αδερφές, έχουμε μεγαλώσει μαζί.
0: Οπότε πήγαινε να ερχόσουν.
1: Ήμουν στον Τιμπάκη σε μια άλλη σχολή. Στην πορεία ο δάσκαλος άνοιξε στον Τιμπάκη. Άλλαξα, έκλεισε η άλλη σχολή. Άλλαξα. Και ήμουνα μετά, γύρω στα 15, ήμουνα με το δάσκαλο.

0: 14,5 ξεκινήσαμε μαζί.
1: Πότε κατάλαβες, για να κάνω έτσι μια αλληγορία, εγώ το ψάξα τον Google και όλα σημαίνει καράτε και μου έβγαλε ότι στα Ιαπωνέζικα σημαίνει άδεια χέρια, στα ελληνικά σημαίνει άδεια χέρια. Πότε κατάλαβες ότι αυτά τα άδεια χέρια του καράτε θα γεμίσουν από μετάλλια, από διακρίσεις και όλα τα συμπαρομαρτούντα? Πότε κατάλαβες ότι θα γίνει, ότι είσαι καλή δηλαδή? Εκεί ήθελα να καταλήξω. Μετά θα απαντήσει και ο δάσκαλος.
0: Ότι είμαι καλή.
1: Μην πεις ψέματα.
0: Δεν θα πω ψέματα. Ότι είμαι καλή. Να σου πω την αλήθεια, ποτέ δεν σκεφτόμουν έτσι. Δηλαδή τα μετάλλια αυτά μ' αρέσει και το κάνω γιατί μου αρέσει. Γιατί δεν είμαστε και ένα επαγγελματικό άθλημα. Οπότε αν δεν αγαπάς πολύ το άθλημα που κάνεις, δεν μπορείς. Οπότε δεν σκέφτομαι τα μετάλλια, να σου πω την αλήθεια. Απλά μου αρέσει να βγαίνω στα τάμια και να παίζω. Ποτέ δεν έλεγα, είμαι καλή. Απλά έπαιζα, δεν μου αρέσει να χάνω. Έπαιζα, έλεγα κάθε φορά όσο καλύτερη και μπορεί να είσαι. Κάθε φορά. Και ακόμα και τώρα μπαίνω και λέω αυτό. Θέλω να παίξω τον καλύτερο αγώνα που έχω παίξει μέχρι στιγμής. Και έτσι προσπαθώ να παίζω γενικά. Δηλαδή δεν σκέφτομαι τα μετάλλια.
1: Εργαλείο.
2: Πολύ εργαλείο.
1: Ό,τι κατάλαβα με το που κατέβηκε τη σκάλα ότι είναι εργαλείο.
2: Πολύ εργαλείο.
0: Από τι, από τι.
1: Την παράδοση, η καλύτερη συνέντευξη που έχουμε κάνει εδώ 3 χρόνια είναι τα κορίτσια.
2: Είναι γεγονός. Και εμένα οι καλύτερες μου αθλήτριες είναι κορίτσια.
1: Ωραία. Ο δάσκαλος λοιπόν που έχει την εμπειρία, πότε κατάλαβε ότι έχει χρυσάψει τα χέρια του?
2: Δεν κάναμε πάρα πολλές προπονήσεις με την Κέλλη. Είδα πραγματικά τι ψυχή υπάρχει, τι κατέθεται πραγματικά μέσα στο τατάμι. Ότι μπορούσε να μπει σε κάθε εντολή μου μέσα στη φωτιά, χωρίς να κάνει δεύτερη σκέψη. Υπήρχαν τα σωματικά προσόντα για να το υποστηρίξει αυτό.
1: Ποια είναι τα σωματικά προσόντα?
2: Ταχύτητα, η δύναμη, αποφασιστικότητα, γρήγορη σκέψη, αντανακλαστικά. Αυτά είναι τα πιο σπουδαία που είδα εγώ στην Κέλλη. Μέσα σε λίγες προπονήσεις, σε μια συζήτηση που κάναμε στο γραφείο μας με τους γονείς της, είπα ότι σε 3-4 χρόνια όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος θα μιλάει για την Κέλλη. Πατέρας της γέλασε. Θα μας ακούει τώρα. Λέει ο Μανώλης με τα λόγια, χτίζει ανώκια
1: για και κάτω.
2: Κύριος Μανώλης, έτσι μας έλεγε. Όμως δεν διαψεύστηκα.
1: Είχες ποτέ αντίδραση ή επιφύλαξη από τους γονείς σου, τον πατέρα σου, τον
0: μπαμπά? Όχι, ο μπαμπάς αντίθετα ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικός.
1: Είναι φύλαχλος ο μπαμπάς?
0: Με το καράτε πολύ.
1: Όχι με το καράτε.
0: Με το καράτε πολύ.
1: Θα ήταν περίεργο να είναι φίλος του καράτε.
0: Ξέρει πιο καλά τους αγώνες μου και πιο δευτερόλεπτο σε κάθε αγώνα έχω πάρει τι. Εγώ δεν τα θυμάμαι τόσους αγώνες. Ο μπαμπάς
1: απέξω.
0: Ναι, άλλα δύο.
1: Αγόρια. Τα οποία?
0: Έκαναν, ο μεγάλος έκανε.
1: Α, έκανε.
0: Μετά που ξεκίνησα εγώ, ζήλεψε. Μετά από 5-6 μέρες και ξεκίνησε. Και έκανε 10 χρόνια μέχρι τις πανελλαδικές που εκεί εντάξει διάλεξε άλλο δρόμο. Ο μικρός έκανε λίγο από όλα, κάποια στιγμή έκανε και καράτε, αλλά επειδή έρχονταν σχολή και τότε τα παιδιά δεν θέλανε και ιδιαίτερα να κάνουν μαζί μου, ήταν λίγο αντίδραση. Έκανα με τον αδερφό μου, αλλά όταν είσαι και την οικειότητα, λίγο απλώνεσαι λίγο παραπάνω, χτυπάς λίγο παραπάνω. Οπότε κάποια στιγμή λέει: δεν θα έρχομαι να με δέρνει, σταματάω. Και σταμάτησε μετά από λίγο.
1: Επειδή σε βλέπω και εγώ, το χαίρομαι πάρα πολύ και το απολαμβάνω. Είσαι γελαστή, είσαι χαμογελαστή, είσαι πολύ ευδιάθετη. Κάνεις πλάκα, δηλαδή με έχεις παρασύρει. Την ώρα του αγώνα, πώς ελέγχεις τα συναισθήματά σου? Πώς έλεγε διαρκεί ένα μάτς?
0: Καθαρό 3 λεπτά.
1: Καθαρό, δηλαδή.
2: Στον γυναικό πλέον.
0: Ναι, στον γυναικό. Μιχτό μπορεί να πάει και 5 και 6, γιατί έχουμε ποινές, βαρ. Έχει. Πώς
1: δηλαδή
0: θα ελέγχω?
1: Δηλαδή προπονείς ένα χρόνο για 3 λεπτά.
0: Ναι.
1: Wow.
0: Ναι. Για 3 λεπτά και μπορεί.
1: Άλλο πρέπει στο ποδόσφαιρο, παίζεις 90 λεπτά. Στο μπάσκετ παίζεις 40, στο πόλο παίζεις 32, στο βόλεϊ μπορεί να παίζεις 3 ώρες, αλλά
0: και δεν είναι,
1: είναι τα θύματα αυτά, ξέρεις.
2: Και σε ατομικό,
1: μπόξι, πάλι,
2: και σε ατομικό
1: τζούντο,
2: επίπεδο,
1: καράτε,
2: μου, ναι, και σε ατομικό επίπεδο,
1: και σε ατομικό,
2: έτσι.
1: Ναι.
0: Και είναι αυτό που μπορεί να γίνει κάτι,
1: ναι,
0: σε όλο το μάτς να το έχεις εσύ και να γίνει μισό λάθος και να το πληρώσεις και να έχεις χαθεί
1: και
0: τα πάντα.
1: Έχεις χαθεί τα πάντα, ναι.
0: Και λες ένα χρόνο πάμε πάλι με την αρχή.
1: Πάμε πάλι. Να σε ρωτήσω κάτι, Μπάμπη. Πολλοίς κόσμος, δηλαδή φαντάζομαι ότι κάποιοι που μας βλέπουν τώρα και άνθρωποι που ασχολούνται με τον αθλητισμό και τον αγαπούν, πάντα θα μπερδεύουν το καράτε με τον τζούντο.
2: Γενικά όπου θα βλέπουν άσπρες στολές υπάρχει μια σύγχυση. Ναι. Και με το ταεκβοντό,
1: ναι,
2: και
1: ναι,
2: με
1: και
2: το τζούντο και με το ζουζίτσου
1: κλπ.
2: Το τελευταίο συνθετικό γράμμα λέγεται, δεν είναι καράτε, είναι καράτε ντο. Το ίδιο ταεκβοντό, τζούντο, είναι ο δρόμος.
1: Ο δρόμος,
2: το μονοπάτι, ναι, λοιπόν των πολεμικών τεχνών είναι ίδιος. Αλλάζει η τεχνοτροπία. Η δικιά μας λοιπόν η τεχνοτροπία έχει να κάνει ότι χρησιμοποιούμε σε τεχνικές σε ίδιο ποσοστό και τα χέρια και τα πόδια, όλο μας το σώμα.
1: Όλοι,
2: το τζούντο, ας πούμε, έχει πολλές ρήψεις.
1: Ναι, ναι.
2: Το ταεκβοντό χρησιμοποιεί πιο πολλά πόδια.
1: Πόδια.
2: Έτσι. Αυτές είναι κάποιες τεχνικές διαφορές που μας διαφοροποιούν, ώσπου και, και στη χώρα προέλευσης. Το δικό μας το άθλημα είναι γιαπωνέζικο.
1: Εσύ πώς έμπλεξες με το καράτε?
2: Μεγάλη ιστορία και η δική μου.
1: Η Κέλλη το Μαρτίνο. Κέλλη είναι Κυριακή, έτσι.
0: Κυριακή είναι το βαφτιστικό, Κυριακή.
1: Κυριακή, κύριε.
0: Αλλά η μαμά ευτυχώς έχει έμπνευση.
2: Και ο μπαμπάς της φωνάζει ακόμα
0: μόνο
2: Κυριακή.
0: Μόνο ο μπαμπάς Κυριακή. Ναι. Και αν ήταν και η μαμά του, θα έλεγα εντάξει, ήταν από την πλευρά της μαμάς.
1: Ναι, ναι, σωστό.
2: Πρώτες μου επιρροές και εμένα από το κινηματογράφο, Μπρους Λι, Τσάκι Τσάν. Βλέπαμε ταινίες, γυρίσαμε, βγάζαμε μπλούζες, κοιτάζαμε τα σώματα, μπράτσα.
1: Πού?
2: Στο Τιμπάκι. Προσπάθησα να βρω κάπου να μάθω. Ερχόμουν εδώ στο Ηράκλειο με πολύ μεγάλο κόπο, με πολύ μεγάλο αγώνα. Έκανα κάποια χρόνια και μετά από αρκετό χρόνο γνώρισα τον δάσκαλό μου, τον Δημήτρη Τζεύκη, ο οποίος είχε έρθει από την Ιαπωνία εκείνη τη χρονιά, προσωπικός μαθητής του Γιαμαζάκη. Από τότε είμαι υπό την καθοδήγησή του. Στο σπορ καράτε που διαφοροποιείται από το παραδοσιακό, δάσκαλος είναι ο Κώστας Ογκουβούσης μαζί με τον Γιάννη τον Κανέλη. Είναι μεγάλες προσωπικότητες στον χώρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε και γενικά γύρω στο άθλημα του καράτε και του παραδοσιακού καράτε. Είναι από τους πρώτους που ήρθαν στην Ελλάδα, από τα πρώτα ντότζο που άνοιξαν και έβγαλαν απίστευτους αθλητές. Πιστεύω ότι ο μεγαλύτερος όγκος των πρωταθλητών που έχουν διακριθεί στο εξωτερικό είναι μαθητές του δασκάλου του Γκανέλ και του Κουβούση.
1: Έχετε πάει ποτέ στην Ιαπωνία?
2: Όχι, ναι. Αλλά είναι κοντά.
0: Εγώ έχω πάει.
1: Τη μυσταγωγία.
0: Έχω πάει για αγώνες.
1: Για αγώνες, αυτό.
0: Για αγώνες.
1: Μπράβο. Είναι άλλη φάση.
0: Άλλη, εντελώς. Είναι εξωπραγματική. Δηλαδή, βλέπεις τον κόσμο, πήγαμε για αγώνες. Mm. Σε κάθε χώρο, εντάξει, το καράτε, ποιος το ξέρει, δεν είναι ποδόσφαιρο, δεν είναι μπάσκετ. Πήγαμε στην Ιαπωνία και μπαίναμε στο μετρό. Παντού καράτε στις οθόνες. Βγαίναμε έξω, το ίδιο μας αναγνώριζε ο κόσμος, όλο πολύ θερμότητα, όλη αυτή το κλίμα, όλα. Και ρωτάω μια συναθλήτρια από την Ιαπωνία. Λέω, μου έχει κάνει εντύπωση αυτό και γι' αυτό συγγνώμη. Μου λέει, ναι, γιατί εμείς το διδασκόμαστε στο σχολείο. Όλος ο κόσμος κάνει καράτε. Όλος ο κόσμος θα κάνουν καράτε, θα κάνουν break από τη δουλειά, θα κάνουν ασκήσεις. Είναι τρόπο ζωής, δεν είναι άθλημα για αυτούς.
1: Η διαφορά ανάμεσα στο παραδοσιακό και στο σπορ είναι?
2: Στο παραδοσιακό καράτε έχει δημιουργηθεί από τους ανθρώπους σαν ένας τρόπος επιβίωσης. Mm. Άρα οι τεχνικές που χρησιμοποιούμε είναι για να επιφέρουν ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό έως και το τέλος. Στο σπορ καράτε έχουμε μεταφέρει τις παραδοσιακές τεχνικές στο σπορ καράτε, όμως υπάρχουν οι κανονισμοί όσον αφορά την επαφή και τον εξοπλισμό που να εξασφαλίζει την ασφάλεια του κάθε αθλητή. Με αποτέλεσμα και το καράτε να βρίσκεται πάρα πολύ χαμηλά στον, σαν σπορ επικινδυνότητας.
0: Έχει.
1: Ποιος είναι ο κίνδυνος σε έναν αγώνα?
0: Τώρα πρόσφατα, ας πούμε, την προηγούμενη εβδομάδα ένας αγώνας, πήραν ένα παιδί με φορείο, γιατί έφυγε το χτύπημα μια μπουνιά, χτύπησε με τον αθιένα πίσω, έμεινε κάτω, αλλά έχουμε δει και ρήξη πλήνα σε κάποιο χτύπημα. Πέρσι στο Κάιρο είχε ένα περιστατικό, το παιδί κόντυψε να πεθάνει. Πάλι, υπάρχουν, αλλά σπανίζει το φαινόμενο. Δηλαδή,
1: με τα χέρια δουλεύεις πιο πολύ?
0: Εγώ προσωπικά, παλιά μόνο χέρια.
1: Παλιά μόνο χέρια.
0: Πλέον μπορώ να πω και 60-40 χέρια, 60-40 πόδια. Κάνω και πολλές ρήψεις, μου αρέσουν εμένα να παλεύω λίγο από κοντά. Παίζω και με ψηλές, στα βαριά κιλά και όλες είναι 1,90. Εγώ δεν είμαι ούτε 1,70. Οπότε πρέπει λίγο να δείξω, α, εδώ είμαι κι εγώ, περίμενε.
1: Είναι αντίθεση ή είναι coachable? Γιατί θα την κόβω?
2: Είναι αντίθεση, αλλά μέσα στην προπόνηση είναι στρατιώτης.
1: Α, είναι στρατιώτης, είναι πειθαρχημένη δηλαδή.
0: Δεν μου φαίνεται.
2: Μέσα στην προπόνηση είναι στρατιώτης, είναι ρομπότ. Όσον αφορά για την επικινδυνότητα που λέγαμε πριν, Βασίλη, έχετε δίκιο, αλλά μιλάμε τώρα για αθλητές που δουλεύουν στα κόκκινα. Οι ταχύτητες είναι απίστευτες. Το πάθος για την νίκη ξεχυλίζει, με αποτέλεσμα να συμβαίνουν και σπάνιοι τραυματισμοί, όπως ανέφερε
1: θα
2: και.
1: Θα χαλάσω το πλάνο του Λευτέρη Πιπεράκη τώρα. Εάν σηκωθώ, θα μου ρίξει ένα χτύπημα?
2: Είναι τραυματισμένη τώρα, Βασίλη.
0: Μπορώ να σας κάνω. Μπορώ
1: να μου κάνεις. Δηλαδή, πώς θα με χτύπω? Με το πόδι θα με χτύπω.
0: Όχι, είναι τραυματισμένο, αλλά με το χέρι.
1: Πώς θα με χτυπούσες? Περίμενε, σηκώνομαι εγώ τώρα.
0: Να με σηκωθώ.
1: Έλα, φρύ, σήκω κι εσύ. Έλα, δεν χαλάμε το πλάνο τώρα.
0: Εδώ.
1: Πόνεσα! Πόνεσα από τον αέρα!
0: Δεν σε ζάγκησα! Όχι τόσο δυνατή, αλλά θα ήθελα.
1: Είσαι εσύ και επιτίθεσαι, αλλά την ίδια στιγμή. Μάλλον.
0: Δεν είναι τόσο απλό.
1: Δεν είναι, ναι.
0: Όχι. Ο κόσμος βλέπει
1: χτυπήματα. Επιτίθεσαι και αμήνεσαι ταυτόχρονα, έτσι.
0: Και αυτό.

0: αλλά δεν είναι πολύ πιο σύνθετο από αυτό. Ο κόσμος βλέπει χτυπήματα.
1: Ναι, παιδί,
0: και σου λέει
1: βλέπω,
0: σιγά. Σιγά τώρα. Στο καράτε είναι ένα άθλημα που χρειάζεται και τον έλεγχο στο χτύπημα, οπότε είναι ακόμα χειρότερο να πρέπει να έχει βάλει την ταχύτητα, τη δύναμη και να πρέπει να σταματήσει να χαϊδέψει τον αντίπαλο. Δηλαδή και δίνει και πρέπει να μπλοκάρει το χτύπημά σου. Επίσης δεν μπορεί να επιτεθεί όποτε θες εσύ.
1: Ναι.
0: Πρέπει να χτίσει. Οπότε είναι και τακτική.
1: Άρα έχει build-up.
0: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Και το καράτε.
0: Πάρα πολύ. Αν δεν έχει build-up, δεν κάνει τίποτα. Θα χάσει. Άμα πα straight. Είναι αυτό που λέμε ότι παίζεις τόσο τίμια που κλέβεις τον εαυτό σου. Σε τέτοιο βαθμό δεν γίνεται. Πρέπει να δώσεις κάτι άλλο για να μπερδέψεις τον αντίπαλο. Είναι το επίπεδο πολύ. Οι ταχύτητες τρελές. Ξεκινάς τη φάση και σε κλάσμα του δευτερολέπτου έχεις δει κάτι και πρέπει να αντιδράσει πριν ξεκινήσεις.
1: Θεά είσαι, θεά. Κόλατο, κόλατο. Έτσι ήταν από την αρχή.
2: Πάντα. Πάντα.
1: Εγώ πάντα λέω, παιδί μου, ότι ο άνθρωπος, όταν θέλει να πετύχει, σε αυτή είναι μια γενική θεωρία, δεν ισχύει πάντα, δεν επιβεβαιώνεται, αλλά όταν βλέπεις κιόλας το πόσο αποφασισμένος είναι, εδώ δηλαδή κάνουμε κουβέντα, θα μπορούσαμε να είμαστε κάπου αλλού και να πίνουμε καφέ και τον βλέπεις τον άνθρωπο έτσι δυναμικό και...
2: Μα έτσι, έτσι, ακριβώς έτσι, όλες οι εκφράσεις, ναι, σε όλες τις εκφράσεις ζωής της είναι έτσι.
1: Λοιπόν, είναι Ιούνιος του 2023, αν δεν κάνω λάθος. Οι γιατροί σου έχουν συστήσει να απόσχεις από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Κρακοβία.
0: European Games,
1: όχι ευρωπαϊκό.
0: Διαφέρει σε τι, είναι η Ολυμπιάδα της Ευρώπης.
1: Η Ολυμπιάδα της Ευρώπης.
0: Το διοργανώνει η Ολυμπιακή Επιτροπή και γίνεται κάθε 4 χρόνια προς τους Ολυμπιακούς. Τραυματίστηκα Γενάρη, μικροτραυματίστηκα. Μάρτι είχαμε το Ευρωπαϊκό. Λέω θα το ρισκάρω, θα παίξω, θέλω τους βαθμούς για τα Games. Ρισκάρω, παίζω, στον προημιτελικό φεύγει το γόνατο, το χάνουμε κάπου στην πορεία. Αλλά προκρίνομαι σαν νούμερο 2 στην Ευρώπη. Στην κατάταξη. Οι γιατροί λένε, όχι δεν πας, έχουμε μπει χειρουργείο τώρα.
2: Θες.
0: Τώρα. Λέω, εγώ θα πάω. Με κοιτάρε, λέει, δεν πας, τι δεν καταλαβαίνεις. Δεν γίνεται, θα μπεις και απλά θα μείνεις στο τατάμι πάλι. Και λέω, εγώ λέω θα παίξω. Στην αρχή το είχα πάει λίγο κατάκαρδα, η αλήθεια είναι. Μετά ξεφυσούσα, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πάω έστω, λέω για το ταξίδι, δεν γίνεται. Μπορεί να το ξαναζήσω και ποτέ. Όντως. Μετά από 4 χρόνια δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Και η πρόκριση είναι πολύ δύσκολη. Προκρίνονται μόνο 8 αθλητές από όλη την Ευρώπη. Και ο ένας είναι από την διοργανώτρια χώρα, ένας που διαλέγει παγκόσμια. Οπότε στην ουσία προκριθήκαμε 6 αθλητές σε κάθε κατηγορία. Το ποσοστό τώρα μιλάμε τίποτα.
1: Μικρό, βέβαια.
0: Πάρα πολύ. Το άθλημα έχει πάρα πολύ κόσμο. Μέσα στα πολυλογώ πάω. Άλλο πρόβλημα που πάω. Η προπονήτρια. Δεν κάθομαι πίσω στην καρέκλα σου. Λέω ομάδα σκάλα της εθνικής. Λέω, δεν υπάρχει, λέει, περίπτωση να κάτσω να σε κουτσάρω.
1: Για ποιο λόγο, επειδή ήσουν τραυματίας.
0: Όχι για κακό μου, λέει, δεν μπορώ να το ξαναβιώσω αυτό το πράγμα, να είσαι κάτω και να σφαδάζεις. Αφού αυτό θα γίνει. Δεν... Λέω, όλα καλά θα πάνε. Πάμε, έχω πάει και εγώ με το μυαλό, εντάξει. Δεν πειράζει, θα το ζήσω σαν εμπειρία για την Ολυμπιακό χωριό, είναι όλα αυτά. Την προηγούμενη μέρα καθόμουν και έγραφα χαρακτηριστικά την πτυχιακή μου. Έπρεπε να παραδώσω μετά που επέστρεφα από τους αγώνες.
1: Στα τεφά.
0: Ναι, στα τεφά. Έπρεπε να παραδώσω παρουσία, την πτυχιακή. Και εκεί που έγραφα την πτυχιακή, λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέω. Εγώ θα παίξω, λέω. Τι να μπω χειρουργείο για το ένα πράγμα, τι να μπω, λέω, για δύο. Το ίδιο κάνει. Δόξα του Θεού, έπαιξα, πήρα και μετάλλιο.
1: Πήρε μετάλλιο.
0: Και δεν έπαθα και τίποτα.
1: Που λέει και τα ανέκοτο. Ευτυχώς που δεν πάθαμε και τίποτα.
0: Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Ναι, τι, ήταν και τύχη, εντάξει.
1: Παίζει το πείσμα ρόλο ή πρέπει να υπάρχει ένα έλεγχο στο πείσμα.
2: Έχει
1: διτή σημασία.
2: Δεν είναι τόσο εύκολο. Άσπρο-μαύρο, θα πρέπει να υπάρχει και ένα έλεγχο στο πείσμα. Και τώρα θεωρώ ότι έχει ρημάσει περισσότερο η Κέλλη. Τους παλιότερους τραυματισμούς ίσως και να τους αντιμετώπιζε έτσι λίγο πιο επιπόλαια και λίγο πιο επικίνδυνα. Τώρα όμως που έχουμε κάνει η κουβέντα, βλέπω ότι είναι πολύ πιο όριμη να τους αντιμετωπίσει πιο σωστά.
1: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2025,
0: ναι.
1: Κάιρο.
0: Κάιρο.
1: Σταθμός.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι
0: γενικά
1: η υπέρτατη στιγμή σου έως τώρα ή όχι? Μπορεί να διαλέξεις μια άλλη που να θεωρείς ότι είναι πιο πολύ Κέλλη.
0: Όχι, δεν ήταν αυτή.
1: Δεν ήταν,
0: Όχι. Δεν ήταν ο τίτλος στη στιγμή. Αυτό δεν έχουν καταλάβει πολλοί αθλητές δυστυχώς.
1: Μπράβο.
0: Δεν είναι ο τίτλος.
1: Καλά κάνεις και το
0: ο τίτλος πραγματικά δεν είναι. Είναι για τον κόσμο. Είναι καθαρά για τον κόσμο. Νομίζω τα πιο μεγάλα μου πράγματα που έχω καταφέρει ήταν τα Games, γιατί πέρασε όλο αυτό και ήταν πολύ δύσκολο ψυχολογικό. Μην κοιτάτε τώρα τι κάνω και λίγο πλάκα. Ναι, μεν, αλλά λες Κοίτα να δεις, γίνονται κι

0: άλλα πράγματα που λες γιατί σου απαγόρευαν ούτε καν να ταξιδέψεις.
1: Ναι, ναι.
0: Και λίγο εκεί πάλεψα και με τον εαυτό μου. Νομίζω πιο μεγάλη μάχη να κερδίσεις λίγο τα συναισθήματά σου.
1: Σωστό.
0: Και όλο αυτό μεγάλη την κατάσταση ναι. Παρά ένα της τίτλος. Το παγκόσμιο απλά είναι ένας τίτλος. Εννοείται είναι κάτι που θα θυμάμαι. Ήταν και η οικογένειά μου εκεί πρώτη φορά και αυτά και είχαμε ωραίες στιγμές. Αλλά νομίζω τα games, τα European Games δεν τα ξεχάσω. Για όλο το background, το όχι μόνο σαν διάκριση.
1: Δάσκαλε, πόσο μακριά είναι από το ταβάνι της?
2: Πολύ. Δεν υπάρχει ταβάνι καταρχήν. Δεν υπάρχει ταβάνι για την Κέλλη. Αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο
0: 5 στον κόσμο.
2: 5 στον κόσμο γυναικών 23 χρονών.
1: Εδώ να πούμε για κάτι.
0: 25, δάσκαλε.
1: Εντάξει, δεν
0: πειράζει.
1: Α, σε κρύβει, έτσι πρέπει να κρύβει. Πιθανόν ο κόσμος δεν το ξέρει. Θα μου απαντήσετε κυρίως αυτό. Γιατί ο κόσμος έχει μια στρεβλή εικόνα για αθλήματα που δεν είναι δημοφιλή. Δυστυχώς δεν είναι Ολυμπιακά.
2: Σωστό.
1: Έγινε one-off. Μια φορά μπήκε στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων λόγω Ιαπωνίας. Παρ' όλα αυτά, σε πολλά μέρη του κόσμου είναι πολύ δημοφιλές και υπάρχουν πάρα πολλοί αθλητές και αθλήτριες. Σωστό.
0: Πάρα πολύ. Όπως έχουμε εμείς στο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, ας πούμε η Τουρκία είναι εθνικό άθλημα. Σε πληρώνουν για να είσαι στο σύλλογό τους, να φέρνεις μετάλλια, παίρνουν επιχορηγίες από το κράτος.
2: Οι ομοσπονδίες δίνουν πάρα πολλά χρήματα στους
0: αθλητές. Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, πάρα πολλοί αθλητές. Γερμανία τώρα αυτή τη στιγμή το επόμενο ευρωπαϊκό το πήρανε κιόλας. Για να πάρει μια χώρα τέτοιες διοργανώσεις πρέπει να έχει και επίπεδο.
2: Τέτοιες χώρες, Βασίλη μου, δίνουν πάρα πολλά χρήματα και σε δικούς μας διακεκριμένους αθλητές
1: να πάνε να παίξουν
2: με τα χρώματα της χώρας τους.
1: Εσύ ποιο σύλλογο είσαι τώρα?
0: Εγώ είμαι με τον δάσκαλο
1: με
0: στην
1: το
0: Κρήτη.
1: Δάσκαλο.
0: Ναι.
1: Είχες πρόταση?
0: Ναι, εννοείται. Αλλά δεν πληρώνουν. Δηλαδή είναι η Ελλάδα σε αυτό δυστυχώς σε πολλά αθλήματα. Δεν είναι μόνο το καράτε. Δυστυχώς. Δεν ασχολούνται.
1: Πώς είναι η κατάσταση στο άθλημα εδώ αυτή τη στιγμή? Γενικά, δηλαδή, άσε την Κέλλη απ' έξω.
2: Πολλά ταλέντα.
1: Έχουμε.
2: Πολλά ταλέντα.
1: Συλλόγους.
2: Πάρα πολλούς συλλόγους. Και στην Κρήτη και σε πανελλήνιο επίπεδο. Πολύ ψηλό επίπεδο. Στα πανελλήνια πρωταθλήματα το επίπεδο όντως είναι πάρα πολύ υψηλό. Οι συμμετοχές επίσης σε μεγάλο βαθμό. Δυστυχώς όμως, όσον αφορά το οικονομικό, εκεί είμαστε λίγο πίσω. Δεν υπάρχει υποστήριξη ούτε από την πολιτεία, ούτε από την ομοσπονδία μας.
1: Χορηγίες.
2: Ελάχιστα πράγματα.
0: Δεν υπάρχουν.
2: Κάτι που δεν σε έχω αναφέρει, Βασίλη μου, είναι, μπορώ να το αναφέρω έτσι ενδεικτικά, ότι όταν έπαιξε στο πρώτο της πανευρωπαϊκό που βγήκε έξω, τα χρήματα που μαζεύτηκαν ήταν από τους άνθρωπους της λαϊκής αγοράς Ηρακλείου. Με αυτά τα χρήματα πήγε η Κέλλη.
0: Ναι, από το σύλλογο. Κανόνισαν εκεί ο σύλλογος, γιατί ο μπαμπάς είναι αγρότης και είναι λαϊκή. Και λέει, ας βγάλουμε τα χρήματα στο παιδί να
1: στο
0: πάει.
1: Παιδί. Τι λες, έρανος.
2: Και βγήκε έξω, έκανε πρώτη θέση στο πανευρωπαϊκό τότε, το 2018. Και η Ελλάδα είχε να πάρει 10 χρόνια χρυσό μετάλλιο. Τέτοια διάκριση.
1: Είμαστε καλά ως ελληνικό καράτε.
2: Πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, τα τελευταία χρόνια πολύ ψηλά. Πλέον βλέπουν Ελλάδα και λένε: κάνουν το σταυρό. Λέει, Παναγία μου, πώς θα παίξουμε. Ενώ παλιά βλέπαν Ελλάδα λένε: εντάξει, τελειώσαμε.
1: Ναι,
0: περνάμε εμείς.
1: Η χαζή ερώτηση.
0: Καμία ερώτηση δεν είχα δει ποτέ.
2: Σωστό.
0: Ποτέ.
1: Έτσι λίγο στο Ρουάιντ, αν δεν ρωτήσει, λέει: απάντηση θα είναι πάντα όχι. Βρέθηκε ποτέ στη δυσάρεστη θέση να χρησιμοποιήσει την τέχνη σου εκτός αγωνιστικών χώρων?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Παραδόξως όχι. Σε μικρή ηλικία, αλλά για βλακίες όχι κάτι ιδιαίτερο, αλλά σοβαρά όχι. Και καλύτερα.
1: Ναι,
0: καλύτερα. Δεν το συζητώ. Καλύτερα, τα καλύτερα.
1: Με όλα αυτά που γίνονται, γι' αυτό.
0: Αλλά εννοείται και χρειάζεται. Δηλαδή, καλό είναι να ξέρεις, ειδικά πλέον εκεί που οδεύουμε, καλό είναι να γνωρίζεις, να αμυθείς.
1: Αν ερχόταν κάποιος που θα δει την εκπομπή μας τώρα σήμερα και θα σε διάβει και σου πει, τι είναι αυτό το πράγμα. Θα πήγαινε να παίξει σε μια ταινία. Επειδή όλη η κουβέντα άρχισε, ο δάσκαλος με τον Τζάκι Τσάν και τον Μπρουσ Λι, εγώ με το Karate Kid.
0: Δεν το έχω σκεφτεί, αλλά νομίζω όχι μόνο αν έκανα την προπόνησή μου ή αν κάπου θεωρούσα ότι μπορεί κάτι να προσφέρει, αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή κάτι να προσφέρει αυτό, αλλιώς δεν έχει νόημα να το κάνεις.
1: Σε αυτά τα 3 λεπτά max 6 που περιέγραψες προηγουμένως, προλαβαίνεις να σκεφτείς κάτι? Από το να αλλάξει την τακτική
0: μέχρι.
1: Πολλά,
0: Πάρα πολλά. Άμα σας πω τι περνάει από το κεφάλι
1: μου,
0: την ώρα που παίζω, πιέζω. Τώρα έχω, ας πούμε, ένα λεπτό ακόμα μάτς.
1: Μιλάς στον εαυτό σου,
0: Ναι, και λέω, ωραία. Τώρα δεν πέτυχε αυτό πριν. πιέζω, αλλά πρέπει να έχω το νου μου. Ας την τρικάρω. Αν δεν έρθει, θα έχω πεταχτεί. Αν μου κάνει αυτό, έχω σκύψει.

0: Εκείνη την ώρα. Και κοινάω τη φάση και λέω, οχ, αυτό! Ωραία, πάμε πάλι από την αρχή. Ατελείωτα πράγματα. Και μετά σκέφτομαι.
1: Λιώνω.
0: Ο προπονητής τώρα τι θα πει, θα με σκοτώσει. Θα βγω έξω να εκτελέσει.
1: Άνω τελεία. Πόσο μακριά κάθεται ο προπονητής από το τατάμι?
0: Ανάλογα. Είναι το
1: τον ακούς.
0: Ναι. Είναι λες και είναι στα αυτή.
1: Είναι
0: η φωνή. Δεν τους ακούς όλους. Δεν μπορεί να κάτσει ένας άλλος προπονητής να μην ακούω.
2: Η Κέλλη την είχα χαρακτηρίσει σαν PlayStation όμως. Πραγματικά. Ήταν σαν να την κατευθύνω με joystick.
1: Να σου πω κάτι. Δηλαδή, αν ζητούσαμε στην τεχνητή νοημοσύνη και κάνουμε παραγγελιά στο chat GPT. Δεν μπορεί να βγάλει καλύτερο. Το τερμάτισε.
2: Το κταβάνι, ναι.
1: Το είπαμε προηγουμένως, ακροθυγός για μια αθλήτρια που έχει αφοσιώσει τη ζωή της, την έχει αφιερώσει και είσαι πολύ αφοσιωμένη, είσαι πολύ ταλαντούχα πρώτα απ' όλα και πολύ ικανή. Είναι κακιά σκέψη, εν πάση περιπτώσει. Το γεγονός ότι δεν έχεις την ευκαιρία, επειδή το άθλημα δεν είναι Ολυμπιακό, να διεκδικήσεις αυτό που για πολλούς αθλητές είναι ο απόλυτος προορισμός.
0: Έχουμε την ευκαιρία. Το θέλουμε, λέω πάντα. Πιο δύσκολα, πολύ πιο δύσκολα από την άλλη. Δηλαδή, εγώ έχω να περάσω 5 εμπόδια, ο άλλος έχει μισό. Αλλά θα πω το κάτι ανάποδο. Μπορεί να είμαι και σε καλύτερη θέση, γιατί εγώ επειδή θα περάσω τα 5 εμπόδια, θα εκτιμήσω περισσότερο τη διαδρομή μου και όταν θα μπω μέσα, θα πω ένα δευτερόλεπτο είναι δικό μου, δεν είναι δικό σου. Θα πεθάνεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε βοηθάει, αλλά και δεν βοηθάει, γιατί ταυτόχρονα πρέπει να σκεφτούμε και αυτά. Οπότε για ένα αθλητή που το κάνει επαγγελματικά και α μην είναι επαγγελματικό άθλημα. Του τρώει και χρόνο και πάρα πολύ ενέργεια και εννοείται δεν μπορεί να κάνει την αποκατάσταση που θα έπρεπε να κάνει για να είναι συνέχεια στο πικ και να μην τραυματίζεται. Οπότε σε αυτά τα κομμάτια είναι δυστυχώς πολύ δυσάρεστο.
1: Η πιο, αν κατάλαβα καλά και νομίζω ότι καλά κατάλαβα, εσύ θεωρείς ότι το Zenith είναι η Κρακοβία.
0: Zenith.
1: Η μεγάλη στιγμή.
0: Ναι.
1: Το Nadir ποιο είναι? Ποια είναι
0: το χειρότερο?
1: Το χειρότερο.
0: Ήταν μια διοργάνωση το 2020. 20 στο Παρίσι, μία από τις πρώτες μου μεγάλες διοργανώσεις και ήταν 19 πρέπει να ήταν ψέματα, η εναλλαγή μου Κρήτη-Αθήνα λόγω σπουδών, άλλες παραστάσεις, άλλο στυλ και Ρανιός. Θυμάμαι πριν τον κορονοϊό, 19. Και μπαίνω στο τατάμι αξέχαστα, παίζω, εννοείται και χάνω. Δεν το συζητώ. Βγαίνω.
1: Χάνει και η Κιδωνάκη.
0: Όχι, χάνει. Βγαίνω έξω και λέω. Εγώ τώρα γιατί μπήκα, τι μπήκα να κάνω. Και μετά λέω: δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί. Όντα θα μπαίνει εκεί μέσα, ή θα μπαίνει και θα παίζει.
1: Σωστό. Ή θα μπαίνεις.
0: Δεν θα μπαίνει καθόλου. Και όχι λόγω ήττα, ναι, λόγω mindset.
1: Λόγω νοοτροπία. Καλά ναι. Το λες. Με όλου του αθλητέ πιθανόν έχει συμβεί. Έφτασε ποτέ στο αμήν. Να θέλεις να τα παρατήσεις.
0: Όχι, δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Και να μην φτάσεις ποτέ.
0: Ναι, ελπίζω. Δεν έχω φτάσει.
2: Που θα μπορούσε, Βασίλη μου, ναι. Οποιοδήποτε άλλος αθλητής να το είχε κάνει. Δηλαδή, σε τόσους σοβαρούς τραυματισμούς, μα μιλάμε τώρα, τραυματισμός σε σαγόνι και να κρέμεται από μια κλωστούλα στην κυριολεξία. Σε τραυματισμού στο γόνατο, 3% έχω ακόμα τις μαγνητικές στο γραφείο μου και να μπαίνει μέσα στο αεροπλάνο με γυψωμένο όλο το πόδι να πάει στην Ολυμπιάδα.
1: Στο
0: Buenos Aires.
1: Στο Youth Olympics.
0: Ναι.
2: Με όλους αυτούς τους τραυματισμούς.
1: Το έχουν οι Ηρακλείωτες, έτσι ήταν και η Ειρήνη Βασιλείου.
2: Δεν το ξέρω.
1: Στους τύπους, ναι. Μπήκε μέσα.
0: Κομμένα όλα.
1: Ναι.
2: Απίστευτο.
1: Οπότε
0: τώρα είναι. Οι κριτικές είμαστε πιο.
1: Το νερό, τα νερά αυτά.
0: Είμαστε πιο σκληρές.
2: Οποιοδήποτε άλλο αθλητή, εγώ θεωρώ ότι αν δεν ήταν το μέταλλο που είναι Κέλλη, θα τα είχε παρατήσει.
1: Σωστό. Έχεις εμβληματική αντίπαλο στην κατηγορία σου?
0: Εννοείται.
1: Ποια είναι?
0: Έχω 2-3 αθλήτριες που τις έβλεπα και πιο μικρή οριακά. Είναι η Κνέρη Γιωχάνε Γερμανίδα. Αυτή τη στιγμή η κοπέλα έχει τα πάντα σε χρυσό. Ό,τι υπάρχει στο άθλημα το έχει σε χρυσό. Η Σοφία Μπελούτσεβα από το Καζακστάν, το κορίτσι και αυτό παγκόσμια, ευρωπαϊκά, πανασιάτικα, ό,τι θέλουν. Και η Μαρία Ιτόρες εννοείται και αυτή η θρηλυκή παίχτρια, μια Ισπανίδα. Τώρα σας μιλάω για το top 3.
1: Ναι.
0: Οπότε... πολύ, πολύ δύσκολες αντίπαλοι. Δηλαδή τις βλέπεις και λέμε τώρα θα γίνει σκοτωμός.
2: Το top 1 θα σας το ανακοινώσουμε σε μερικά χρόνια.
0: Είναι τώρα η Σοφία.
2: Σε μερικά χρόνια θα είναι
0: η ζωβία.
1: Τι τρέφει την καθημερινότητά σου?
0: Να σηκωθώ από το κρεβάτι.
1: Ναι, δηλαδή σηκώνεσαι από το κρεβάτι και σε ό,τι αφορά περίγραψέ μου ένα κανονικό 24ωρο, ναι.

0: επειδή έχω τη σχολή, τώρα βγάζω δεύτερο πτυχίο, σχολή, όλη μέρα, μέχρι το απόγευμα, σπίτι, καμιά ωρίτσα στην καλύτερη δύο να ξεκουραστώ, προπόνηση, πίσω. Αν έχω πρωινό κενό, προπόνηση, σχολή, προπόνηση. Στην Αθήνα, στην Κρήτη είμαι λίγο πιο χαλαρά γιατί είναι και αποστάσεις πιο κοντινές, έχεις περισσότερο χρόνο να διαχειριστείς πράγματα.
1: Δάσκαλε, Μπάμπη Σταυρουλαντωνάκη, οι γυναίκες είναι πιο coachable από τους άντρες, πιο διαχειρίσιμες ή πιο σου βάζουν περισσότερα προβλήματα.
2: Πιο ταλαντούχες.
1: Πιο ταλαντούχες.
2: Και κυρίως πνευματικά λειτουργούν καλύτερα.
1: Ναι.
2: Στην Κέλλη συγκεκριμένα, πριν τη το πω, το έχει καταλάβει.
1: Το έχει καταλάβει.
2: Την κοίταξα στα μάτια.
1: Έτσι είναι και τα ομαδικά θύματα. Εγώ στο μυαλό δεν σου έκανα την ερώτηση στην τύχη.
2: Το φαντάζομαι.
1: Σου την έκανα γιατί υπάρχουν και προπονητές μπάσκετ που λένε ότι οι γυναίκες τα πιάνουν πιο εύκολα.
2: Πιο εύκολα. Αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή και οι αθλήτρες
1: που έχουν. Το πρόβλημα με τις γυναίκες τώρα εδώ θα μας απαντήσει είναι ότι επειδή στροφάρουν πολύ και ξέρεις, το φιλτράρουν πολύ περισσότερο από ότι ο άντρας. Ο άντρας λέει πάμε και.
0: Αυτό είναι και καλό και κακό. Ανάλογα
1: με την περίπτωση. Και καλό και κακό.
0: Έτσι στο άθλημα που πρέπει να διαχειριστείς και εσύ εκείνη την ώρα, νομίζω ότι είναι καλύτερο το δικό μας γιατί έχει εναλλακτική. Έχουμε σκεφτεί την εναλλακτική. Έχουμε το plan B πριν γίνει. Ο άντρας λέει: ωραία, αυτό θα
1: αυτό
0: κάνω.
1: Είναι.
0: Τελείωσε. Το plan B δεν υπάρχει. Όχι σε όλους εννοείται τώρα. Απλά νομίζω οι γυναίκες εμείς πάντα προσπαθούμε να έχουμε και μία πισίνη ή κάτι δεύτερο να υπάρχει.
1: Πρόλαβες να έχεις αυτό που λέμε ίνδαλμα ή πρότυπο από κάποιο άλλο σπορ. Ή που να το απέκτησες
0: στην πορεία.
1: Στην πορεία.
0: Όχι ιδιαίτερα. Την ξαδέρφη μου θαύμαζα πολύ, να πω την αλήθεια. Γιατί έχει πιο μεγάλη, τη ζούσα. Είναι και αυτή πολύ. Έχει αγάπη τρελή, έχει πάθος για αυτό που κάνει, γι' αυτό το κάνει ακόμα σε αυτήν την ηλικία. Συγγνώμη. Αλλά γιατί και αυτή προσπαθούσε μόνη της. Κλωτσίσε ένα πορτοκάλι, ας πούμε, ένα παπούτσι να κάνουμε. Και μ' άρεσε αυτό ότι πάντα προσπαθούσε να κάνει κάτι και πάντα και ακόμα τη θαυμάζω για αυτό που κάνει και προσπαθεί και είναι εκεί και δεν τη νοιάζει και απλά ναι. Το αγαπάει. Γενικά θαυμάζω τους ανθρώπους που αγαπάνε αυτά που κάνουν. Είναι άθλημα, είναι δουλειά.
1: Εννοείται ότι αν δεν έχεις αυτό που λένε το dedication, δηλαδή την αφοσίωση και την αγάπη, εννοείται ότι πας να.
3: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Κύριε Σούλα!
6: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
7: Σιγά το πεπρωμένο.
6: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
7: Με ποιον?
6: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Είναι φανταστική.
7: Σιγά το πεντάστερο.
8: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά της Ομίνου, στην Γνωσό, με αυτά της Εκικέρα λένε το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.

0: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
0: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες μπαξεβάνι.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Βρεφικές κρέμες γιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασικ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με 2 baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα φύλλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με ίδιες ή χαμηλότερες τιμές από το 2023.
10: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
12: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα. Hold tight.
2: I don't let go.

0: Φοβερό box out απόψε το 22ο εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Στο μεγάλο τατάμι τη τηλεόραση Κρέτα, παρέα με την υπέροχη την Γκέλη την Κιδωνάκη, παρέα με τον δάσκαλο τον Μπάμπη, τον Σταύρου Λαντονάκη. Τον έχω πει σωστά όλες τις φορές.
1: Πολλές φορές.
0: Παίρνω άριστα. Τι πρέπει να βελτιώσει, δάσκαλε.
2: Τι πρέπει να βελτιώσει.
0: Μπράβο,
2: δουλεύει σε όλα
0: για να γίνει το νούμερο ένα, όπως είπες και εσύ.
2: Δουλεύει όλες τις τεχνικές της, δουλεύει σε ένα σωστό mood, σε ένα σωστό επίπεδο. Τα βελτιώνει καθημερινά και νομίζω ότι ο χρόνος είναι αυτός που θα την καθιερώσει και θα είναι αυτό που είπα πριν, σε λίγο καιρό το νούμερο ένα στον κόσμο.
0: Σκέφτεσαι άλλα πράγματα. Δηλαδή, προλαβαίνεις μάλλον να σκεφτείς άλλα πράγματα. Το ανέβα κατέβα η σχολή, η προπόνηση, οι αγώνες, τα ταξίδια, μια εδώ, μια εκεί, μια στην Ιαπωνία, μια στον Μπουένος Άιρες. Σε απασχολούν καθόλου, δηλαδή σε.
1: Πολλά.
0: Θα πει μικρή ακόμα.
1: Πολλά.
0: Θα θες να παντρευτείς και να κάνεις παιδιά.
1: Εννοείται. Δυστυχώς σκέφτομαι πολύ.
0: Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Δυστυχώς σκέφτομαι πολύ. Γι' αυτό κάποιες φορές είναι πρόβλημα, γιατί οι σκέψεις επηρεάζουν.
0: Ναι, σωστά.
1: Οπότε όταν σκέφτεσαι πολλά πράγματα ταυτόχρονα, μετά θα είσαι και πιο οξύθυμος.
0: Ναι.
1: Θα θες και λίγο να είσαι μόνος σου, γιατί πρέπει να διαχειριστείς και τις σκέψεις. Οπότε είσαι και λίγο πιο αποκουστικός και από την οικογένεια, ειδικά που είναι και πιο άνετα, λίγο να της πεις: Όπα, τώρα, stop. Είναι λίγο, αλλά πολλά. Εννοείται. Γιατί δυστυχώς ο πρωταθλητισμός έχει γραμμή τερματισμού.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Μέχρι κάποια ηλικία. Και να την περάσει πάλι, θα σταματήσει κάποια στιγμή. Μετά τι. Ήσουν μόνο καρατέκα, ήσουν μόνο ποδοσφαιριστής. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Να πει ένας άνθρωπος ότι είμαι μόνο αυτό.
0: Γι' αυτό έχει καλλιεργηθεί και το ρεύμα του post-game, του post-career και το dual-career. Δηλαδή, και εσύ πολύ καλά κάνεις και τέλειωσες μια σχολή και θα τελειώσει και μια άλλη. Για να έχεις εναλλακτική στη ζωή σου. Γιατί δεν λέει να συστήνεσαι μόνος πρώην παγκόσμια πρωταθλήτρια.
1: Δεν είναι εναλλακτική.
0: Όχι εναλλακτική. Ο προορισμός αυτός είναι.
1: Ναι, δηλαδή ο άνθρωπος, εντάξει, νομίζω κατά βάση έχει γεννηθεί για να κάνει οικογένεια, να συνεχίσει τη ζωή του στην πορεία, να κάνει και με τη δουλειά του αυτό που αγαπάει και να εξελίσσεται γενικά καθημερινά. Δεν είναι μόνο το άθλημα που εξελίσσεσαι. Έχεις 100 πράγματα να εξελιχθείς.
0: Διάλεξε έναν αγώνα που θα ήθελες να ξαναπαίξεις. Είτε γιατί τον απόλαυσες, είτε γιατί έκανες λάθος, έχασες τσάμπα και βέρεσαι.
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Νομίζω το πρώτο που ευρωπαϊκό, τον τελικό. Mm. Βασικά όχι τον τελικό. Όχι τον τελικό.
0: Όχι τον τελικό.
1: Όχι τον τελικό. Το πρώιμη τελικό που έπαιζα με μια αθλήτρια, θα ήθελα πάρα πολύ να ξαναπαίξω, την οποία είμαστε μαζί πλέον και στο εξωτερικό, έχει συνεισύχει κοπέλα τη Σερβία, που θυμάμαι χαρακτηριστικά, επειδή πάντα ήμουν μικρός μου και έπαιζα στα ψηλά κιλά και ήταν όλες πάρα πολύ ψηλές. Τις κοιτάω έτσι. Μπαίνουμε, θυμάμαι, στο τατάμι για να κάνουμε τους χαιρετισμούς, να ξεκινήσουμε και τη βλέπω και μου κάνει έτσι. Με κοιτάει και γελάει. Γυρνάει το
0: μάτι.
1: Ναι,
0: νιάνιαρο.
1: Ναι, κάπως έτσι εγώ το πήρα. Εγώ νευρίασα. Οπότε εκείνη την ώρα κάναμε τρομερό match. Δηλαδή δεν ήταν. Κάναμε απίστευτο. Θα μπορούσε πιο καλό από τον τελικό.
0: Ναι, ναι.
1: Το ευχαριστηθήκαμε και εγώ και εκείνη. Εκείνη στο τέλος όχι. Αλλά εγώ πάρα πολύ, γιατί ήταν υψηλή. Ήταν και από τις πρώτες φορές
0: που. Δεν ήταν η νίκη, ήταν ο τρόπος με τον
1: ναι,
0: οποίο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι,
1: κάποια στιγμή κλώτσε και πέρασε κάτω από τα πόδια τη. Και την περίμενα από την πίσω πλευρά, δεν χτυπούσα. Πρέπει να γυρίσει, δεν χτύπησα στην πλάτη. Και με ψάχνει, όταν πατάει, με ψάχνει μπροστά και κάποια στιγμή γυρνάει και τη χτυπάω με την ώρα που γυρνάει. Δηλαδή ήταν και το μάτς τέτοιο, το θυμάμαι δηλαδή, πολύ χαρακτηριστικά.
0: Πώς είναι στο μικρό κόσμο, και το χρησιμοποιώ τη λέξη εντός εισαγωγικών, στο μικρό κόσμο του καράτε, των μεγάλων διοργανώσεων, πώς είναι η σχέση μεταξύ σας. Εκεί που μου είπες προηγουμένως στις τρεις, στις τέσσερις αυτές που ταλαβερίζεστε διαρκώς.
1: Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση. Μέσα στο τατάμι θα σκοτώσουμε η μία την άλλη, δεν υπάρχει περίπτωση. Έξω καθόμαστε, τρώμε, κάνουμε πλάκα. Είχα τύχει και χαρακτηριστικά, ήμουν στον Μπακού, στο Αζερμπαϊτζάν. Και είμαστε με τρία κορίτσια από την κατηγορία στο ίδιο ξενοδοχείο. Οπότε τρώγαμε όλοι μαζί, κάναμε χαβαλέ. Πώς θα φέρνει η μοίρα. Βγαίνει η κλήρωση και είμαστε εκεί τρεις στο ίδιο γκρουπ. Η μία αθλήτρια, ωστόσο, από την Ολλανδία, δεν βλέπει ποτέ τις κληρώσεις. Και το ξέρουμε, οπότε δεν της είπαμε ότι παίζουμε όλες μαζί. Βγαίνει η επόμενη, παίζουμε, βγαίνει το αποτέλεσμα. Είχα περάσει τότε εγώ και τα γκρουπ, τις είχα κερδίσει. Βγαίνουμε έξω και με κοιτάει, μου λέει: Έτρωγα μαζί σου και έπεινα. Και μετά βγήκαμε, λέει, να παίξουμε. Δεν θα σου ξαναμιλήσω. Αλλά έτσι πρέπει να είναι ο γης αθλητισμός και πρωταθλητισμός.

0: Το διάβασα κάπου, το έχεις γράψει σε μια ανάρτηση και μου άρεσε. Λέει να θυμάσαι, δεν έχει τελειώσει τίποτα μέχρι να το αποφασίσεις εσύ. Αυτό είναι το μότο σου.
1: Ναι, αυτό κι άλλο ένα.
0: Το
1: ότι
0: οποίο, τι λέει, το άλλο.
1: Όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο στη
0: για
1: ζωή
0: κάποιο
1: σου.
0: Λόγο.
1: Αυτά τα δύο είναι πολύ χαρακτηριστικά. Θεωρώ ότι ισχύουν και τα δύο πάρα πολύ. Τουλάχιστον σε μένα έχουν δουλέψει στη ζωή μου πάρα πολύ.
0: Ο δάσκαλος, τι απολαμβάνει στην καθημερινότητα και στη ρουτίνα του με τον αθλητή του,
2: όταν,
0: με την αθλήτριά του.
2: Όταν βλέπεις ένα παιδί που το παίρνεις από το μηδέν και το βλέπεις σιγά σιγά να ανεβαίνει, να διακρίνεται, να φτάνει σε αυτά τα σαλόνια του αθλητισμού και του καράτε, δεν υπάρχει πιο μεγαλύτερη απόλαυση, ανταμοιβή. Νομίζω ότι μου τα έδωσε όλα. Αυτή είναι η απόλαυση.
0: Είναι εμβληματική στιγμή του ελληνικού αθλητισμού από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και ο Χρήστος Ιακώβου και ο Πύρος ή ο Κάχη, οι μεγάλοι αρσιβαρίστες. Ποια είναι η λέξη, δηλαδή το κάτσε κάτω από την μπάρα που λέει ο Ιακώβου, ας πούμε. Ποια είναι η συνηθισμένη εντολή ή λέξη που λες στην Κέλλη και στους αθλητές και στις αθλητρίες σου γενικότερα την ώρα του αγώνα?
2: Κάθε αθλητής, Βασίλη μου, λειτουργεί διαφορετική μεταχείριση. Άλλος μπορεί να θέλει φωνές για να δουλέψει. Άλλος θέλει την πρόκληση. Μπορείς, πάμε, θα το καταφέρεις.
0: Ναι.
2: Και ανάλογα το χαρακτήρα του, λειτουργώ και εγώ διαφορετικά.
0: Υπάρχει συγκεκριμένο παράγγελμα την ώρα ενός αγώνα, όχι?
2: Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο παράγγελμα. Ο κάθε αθλητής πρέπει να διαχειριστεί με έναν διαφορετικό τρόπο, να μιλήσει στην ψυχή του, σε αυτά που μπορεί να του δώσει. Και εκεί είναι το λεπτό σημείο ο κάθε προπονητής να μπορεί να πάρει το 100% από κάθε αθλητή.
0: Εγώ δεν θέλω να το κάνω κίτρινο, που λένε και στη δημοσιογραφική αργό, αλλά έχω την αίσθηση, θα πω την πεποίθηση, ότι όλο αυτό που έχει κάνει για ένα κορίτσι από το Τυμπάκι που πήγε με έρανο της Λαϊκής στην πρώτη διοργάνωση, το λες και υπέρβαση, έτσι.
2: Άθλο.
0: Άθλο.
2: Βέβαια.
0: Και που είναι αναγκασμένοι.
1: Για τους γονείς κυρίως.
0: Για τους γονείς.
1: Γιατί όταν είσαι παιδί δεν τα καταλαβαίνεις.
0: Ναι, το καταλαβαίνεις. Έχεις δίκιο.
1: Έτσι, τώρα τα καταλαβαίνεις.
0: Σοφή κουβέντα είναι αυτή που λες.
1: Άθρος για τους γονείς. Γιατί σου λένε, αν μπορούσα λίγο παραπάνω, ίσως μπορούσα να το στηρίξω περισσότερο και όλο, ναι. Ο κάθε γονιός θέλει να στηρίζει το παιδί του όσο περισσότερο,
0: ναι,
1: μπορεί.
0: Που λέμε για το παιδί σου, δίνεις και τον εαυτό σου.
1: Τα πάντα.
0: Δηλαδή,
2: τη ζωή σου.
1: Τώρα το καταλαβαίνω γιατί μεγαλώνει. Σαν μικρό παιδί, πιο δύσκολο. Οπότε άθρος για τους γονείς. Και τον προπονητή εννοείται παράλληλα.
0: Οπότε είναι μια παραπάνω αμοιβή αυτό.
2: Ήταν
0: αμοιβή, δεν λέω ηλικία.
2: Ασφαλώς.
0: Μια ανταμοιβή, δηλαδή ύψιστη. Κάθε ένα από αυτό, έτσι, έχει μια ιστορία.
2: Κρύβεται ακριβώς μια ιστορία πίσω. Ένας μικρός
0: άθλος.
2: Ένας μικρός άθλος πίσω. Μπράβο. Από κάθε μετάλλιο, πίσω από κάθε διάκριση. Έτσι ακριβώς είναι. Και εκεί ελιδόξασε ο Θεός, μας έχει δώσει.
0: Και θα μας δώσει
2: και
0: ακόμα.
2: Και έχει μακάρι,
0: ο Θεός δεν είναι καλά. Πες μου, τι σε έχει μάθει το καράτε? Πού το πηγαίνω εγώ τώρα? Εγώ πηγαίνω στο πνευματικό κομμάτι, στο συναισθηματικό. Άσε τα χτυπήματα.
1: Ναι,
0: τι σε έχει μάθει ως mindset που λέτε και στον Τυμπάκι?
1: Έτσι μεγάλη η αλήθεια είναι αυτή. Πολλά πράγματα και κυρίως να...
0: Γιατί το λέω αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, αν και δεν έχεις πρόβλημα να χάσεις τον ήρμο της σκέψης και του λόγου σου. Αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα, ξέρεις, όλα τα παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πολλά λένε τη συντροφικότητα, τη συνεργασία, το να είμαστε όλοι μαζί, το να συνεργαζόμαστε.
1: Εγώ
0: αυτό.
1: Θα πω το αντίθετο.
0: Αλλά εσένα είναι μοναχικό το, έτσι, άθλημα.
1: Είναι, μαθαίνεις, επειδή ακριβώς είναι μοναχικό άθλημα, έμαθε να μάθω τον εαυτό μου. Και αυτό πολλοί άνθρωποι δεν το ξέρουν δυστυχώς. Οπότε εκεί κάνεις τα λάθη. Δεν ξέρεις τον εαυτό σου, εκεί υποπέφτεις το λάθος. Οπότε το καράτε με έμαθε να μάθω την Κέλλη. Και μετά να διαχειριστείς όλα τα υπόλοιπα. Και την πειθαρχία θα μάθεις, αυτά έρχονται. Αλλά το να μάθεις τον εαυτό σου και να κάτσεις μόνος σου και να πεις «Α, ο απολογισμός, τι, πώς, γιατί» και όχι μόνο στο άθλημα. Μετά το παίρνεις στη ζωή σου, στα πάντα. Πού να δώσω προτεραιότητα, αυτά θα προσφέρει το άθλημα. Δηλαδή με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Νομίζω όταν κάνεις πρωταθλητισμό από μικρή ηλικία, νομίζω όλοι οι αθλητές που κάνουν πρωταθλητισμό από μικρή ηλικία, οριμάζουμε αναγκαστικά πολύ νωρίτερα, γιατί βιώνουμε καταστάσεις που μπορεί να μην τις βιώνουμε και ποτέ.
0: Ο δάσκαλος τι μαθαίνει στην καθημερινότητα? Γιατί όλοι...
2: πάρα πολλά διδάγματα από τα παιδιά, από τους μαθητές μας.
0: Γυράσκω αίδη δασκόμενος.
2: Ακριβώς. Όσον αφορά την προσωπική μου εξέλιξη, προσπαθώ και εγώ καθημερινά να βελτιώνομαι και μέσα από το δασκαλό μου αλλά και με καθημερινή προπόνηση, αλλά βλέποντας και τα παιδιά πώς αντιδρούν.

0: προπονητικά. Με το βάρος της προπόνησης, πώς μπορούν να ανταπεξέλθουν και να προχωράνε.
1: Πρώτα απ' όλα μου εκμυστηρεύτηκες κάτι και το εκτίμησα πάρα πολύ. Τολμώ να πω ότι συγκινήθηκα όταν το διάβασα στο μήνυμα που μου έστειλες, αλλά είναι ένα παράδειγμα νομίζω που μπορεί ο καθένας να το εκτιμήσει.
0: Είναι

0: για να κάνει τα πιο σημαντικά βήματα που τώρα τα θεωρούμε δεδομένα και εύκολα, ναι. αλλά αν δεν υπήρχαν εκείνα δεν θα υπήρχε τώρα η Κέλλη σε αυτό το επίπεδο, περνούσα ένα απίστευτο καρκίνο με αποτέλεσμα εγώ να είμαι στο νοσοκομείο, να κάνω χημειοθεραπείες και να γυρίζω πίσω και να προγραμματίζουμε διπλές, τριπλές προπονήσεις καθημερινά.
1: Κατευθείαν μετά το νοσοκομείο, τα μισά λέει ο δάσκαλος, εγώ τα χημειοθεραπεία να κάνει μόνο σε μένα. Ναι. Όχι στο τμήμα.
2: Δεκαρά ήταν. Θεραπευτική αυτή η διαδικασία.
0: Εγώ έλεγα.
2: Σου δίνει κίνητο, παιδί.
0: Ναι, ναι.
2: Όλοι να πάω στην Κέλλη, μην μείνει η Κέλλη.
0: Μα γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, δεν πρέπει να. Εγώ θα πάω στον κόσμο μου. Εγώ θα πάω στην Κέλλη. Και δόξα σε ο Θεός, ανταμευθήκαμε γι' αυτό. Εν τω μεταξύ, λέει η Κέλλη ότι γινόταν ατομικές προπονήσεις. Ο λόγος που γινόταν οι ατομικές προπονήσεις ήταν ότι δεν μπορούσαν. Η προπόνηση που κάναμε στην Κέλλη να ανταπεξέλθουν και τα άλλα παιδιά, να μπορούν να ανταποκριθούν σε τέτοιου είδους προπονήσεις. Ναι. Εκεί που σταματούσαν οι άλλοι, η Κέλλη ξεκίναγε.
2: Το αντίθετο θα μου προκαλούσε έκπληξη. Έχετε τσακωθεί, έτσι.
1: Τσακωθεί,
2: παιδί μου. Κάποια στιγμή.
1: Να λογοφέρουμε.
2: Ναι, οι παρατηρήσεις, όχι. Είσαι, δεν είσαι αυστηρός μαζί της. Είσαι.
0: Στην προπόνηση είμαι σκύλος όπως είναι και αυτή, βέβαια. Ναι. Δεν υπάρχει. Υπήρχε ένα διάστημα που η Κέλλη αντιμετώπισε κάποιους τραυματισμούς. Γύρω μας άρχισαν να αμφισβητούν την αξία της και εγώ δεν μπόρεσα τότε να είμαι δίπλα της επειδή είχα και εγώ κάποια δικά μου προσωπικά προβλήματα. Τότε η Κέλλη θεώρησε ότι δεν στηρίχτηκε όσο θα έπρεπε μένα και είχε δίκιο. Αυτό έχει γίνει ταξί μας, αλλά από εκεί πέρα για μένα είναι όχι απλά ένας, η μαθήτριά μου, είναι το παιδί μου. Ένας λόγος που βρίσκομαι εδώ πέρα είναι να αναδειχθεί αυτός ο χαρακτήρας, αυτός ο αθλητής, να δείξουμε και να πούμε με πόσες θυσίες έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει. Διψάμε για ενδάλματα, τα νέα παιδιά ειδικά που δεν έχουν τέτοιου είδους παραστάσεις, ακριβώς.
2: Μην κοκκινήσεις.
0: Και να πούμε αυτό το μας πειράζει που δεν υπάρχει ένας σπόνσορας. Να βοηθήσει
2: την Κέλλη. Δεν βγαίνουμε να ζητιανέψουμε τα σκαλιά.
0: Όχι.
2: Δεν βγαίνουμε. Όχι. Να πούμε όμως κάτι το οποίο
0: είναι κρίμα. Είναι κρίμα μια τέτοια αθλήτρια να πηγαίνει σε τέτοιες αθλητικές παραστάσεις και να μην υπάρχει κάποιος να τη βοηθήσει. Τώρα μου έλεγε στο αυτοκίνητο που ερχόμαστε ότι δεν θα πάει στην Κίνα.
1: Δεν θα πάω στην Κίνα λόγω οικονομικού. Και είμαι και από τους τυχερούς αθλητές.
2: Η Ομοσπονδία δεν.
1: Όχι. Η Ομοσπονδία τα τελευταία 4 χρόνια μας καλύπτει ευρωπαϊκό παγκόσμιο, αυτό είναι. Αλλά για να πας στο παγκόσμιο πρέπει να παίξει όλα τα υπόλοιπα.
2: Πρέπει να παίξει, βέβαια. Να παίξει το τουρνουά.
1: Εγώ
2: είμαι
1: και τυχερή, δηλαδή δεν μπορώ να πω, γιατί είμαι από την Κρήτη. Γι' αυτό είμαι τυχερή. Και γενικά ο τόπος στηρίζει, προσπαθεί.
2: Ναι, ναι.
1: Ο κόσμος μεταξύ μας, όχι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έχω 1-2 ανθρώπους, αλλά εννοείται και δεν είναι αρκετό. Και πολύ μαζεμένα, και εγώ το λογιστή, και όσο πιο οικονομικά γίνεται. Και... Αλλά είμαι και τυχερή, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι είμαι άτυχη. Έχουν βρεθεί 1-2 άνθρωποι που κάπως κάτι. Επειδή απλά το κάνουν από την καλύτερη στην καρδιά καθαρά.
2: Mm-hmm.
0: Αυτό.
2: Σκέψου. Πώς έχει σήμερα, 26 Μαρτίου. 26 Μαρτίου του 2030.
0: Wow.
2: Τι. Σε 4 χρόνια από τώρα δεν είναι μακριά.
1: Τι θα κάνω.
2: Ναι, τι θα κάνεις. Πού θα ήθελες να σε βρει 26 Μαρτίου του 2030.
1: Νούμερο ένα στον κόσμο.
2: Ναι.
1: Να έχω πάρει χρόνο παγκόσμιο. Να συνεχίζω ακόμα να κάνω πρωταθλητισμό. Να είμαι στην Κρήτη. Να έχω φύγει από την Αθήνα. Τη συγχαίρω με την Αθήνα.
2: Ναι.
1: Ναι. Πάρα πολύ. Αγαπάω πάρα πολύ την Κρήτη, υπερβολικά μάλλον. Αυτό με τους δικούς μου ανθρώπους και να κάνω αυτό που αγαπώ. Να έχω ξεκινήσει τη δουλειά μου.
2: Εάν δεν υπήρχε καράτε και όταν ήσουν 3,5 χρόνια στο τυμπάκι δεν έλεγες καλάτε, πώς το λέγεις. Και δεν υπήρχε και αθλητισμός. Η Κέλλη κατά κόσμων, Κυριακή, Κιδωνάκη, τι θα έκανε στη ζωή της.
1: Πάλι κάτι θα έκανα με αθλητικό
2: μόνο.
1: Τίποτα.
2: Ναι.
1: Τίποτα. Ωραία, θα ασχολιόμουν με τη δουλειά μου πάρα πολύ. Σε ψυχωτικό σημείο.
2: Τι δουλειά θα ήθελες να κάνεις.
1: Αυτό που κάνω και τώρα. Θα ήθελα να κάνω. Εντάξει, ίσως και με το άθλημα να προέκυψε τόσο έντονο.
2: Ναι.
1: Να βοηθάω τον κόσμο σε τραυματισμούς με γνώση και όχι με εμπειρία.
2: Όχι εμπειρικά, ναι, ναι.
0: Πω, ψυχολογικά προβλήματα θα είχε. Δεν νομίζω.
1: Ναι, κάπου δεν πρέπει να εκτονώνομαι. Γενικά είμαι πολύ. Όχι τόσο. Πάθος, αλλά θέλω κάπου να διοχετεύω την ενέργειά μου. Δεν μπορώ να κάθομαι, γενικά.
2: Εγώ χωρίς να τα ξέρω όλα αυτά, ορθώς η εισαγωγή της εκπομπής αφορούσε τη λυσσασμένη γάτα.
0: Ορθότατα.
2: Ποιο λυσσάρα δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
2: Δάσκαλε, τι επίλογο θα βάζαμε στην εκπομπή?

0: Είπαμε ότι θα είναι το νούμερο 1 το 2030, το πάμε αυτό.
1: Πιο πριν. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι τώρα.
0: Εντάξει, ένας επίλογος είναι να συνεχίσει να είναι, ξέρεις, εγώ περισσότερο από τα μετάλλια, τις επιτυχίες, τις διακρίσεις, τους υψηλούς στόχους, τις μεγαλεπίβολες φιλοδοξίες, μου άρεσε πάρα πολύ γιατί ήταν ένα κορίτσι χαμογελαστό.
1: Σίγουρα.
0: Που έχει πάθος, δηλαδή.
1: Σίγουρα. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι η Κέλλη θα συνεχίσει να χαμογελάει, να μας χαρίζει και το χαμογελά και το χαμογελό της και τις νίκες και τις διακρίσεις παγκοσμίως. Θεωρώ ότι είναι ένα παιδί ολοκληρωμένο όσον αφορά και το ήθος και τη συμπεριφορά του και την αθλητικότητά του και θα συνεχίσει να μας κάνει χαρούμενους και υπερήφανους όπου και να αγωνίζεται, όπου και να βρίσκεται.
0: Δεν έχω λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Τιμή μου.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό ήταν το 22ο Box Out στην εφετική σεζόν, στον τρίτο κύκλο των εκπομπών. Πάντοτε μας φιλοξενούν τα καταστήματα Cosmo Sport. Πάντοτε μαζί μας είναι τα νερά Ζαρό, στο μεγάλο γήπεδο, στο μεγάλο τατάμι της τηλεόρασης Κρέτα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Κέλλη Κιδωνάκη που ομόρφαινε τη σημερινή εκπομπή μας, την έκανε πιο δυναμική και πιο παθιασμένη. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ το δάσκαλο, τον Μπάμπη, τον Σταύλο Αντωνάκη και να ευχαριστήσουμε βεβαίως και όλους εσάς που κάθε Πέμπτη μας κάνετε συντροφιά. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη να έχετε.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε, ε?
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου και τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης Δημοτικού και Γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση. Σε τρία σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε το 0,1 μάικρον,

0: Micron κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 02 κοστίζει 159. Το 03 μόνο 119. Το 04 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort. Χορηγοί μας η Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Κοντά μας σήμερα ένας καλός φίλος, ένας σεφ από τα γειτονικά Χανιά. Θα καλωσορίσουμε στην σημερινή μας εκπομπή το Μανώλη τον Παπουτσάκη. Μανώλη Παπουτσάκη, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα, αγαπητέ Χρήστο.
0: Έχεις πολλές stories να μας πεις. Μαγειρικές και μη.
1: Εξαρτάται από το τι θα με ρωτήσεις.
0: Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τα παλιά τα χρόνια. Μια που είσαι και σοφός άνθρωπος, μεγάλος σε ηλικία.
1: Κυρίως το δεύτερο.
0: Κυρίως το δεύτερο. Έζησες μέχρι τα 28 στα Χανιά, σωστά?
1: Ναι, στο χωριό. Όχι μόνο, γιατί πήγα και στο Ρέθυμνο για σπουδές. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Στα Χανιά λοιπόν γέννημα θρέμα. Στο χωριό.
1: Στο χωριό γέννημα θρέμα, όχι μες στην πόλη.
0: Σε ποιο το χωριό?
1: Βουλγάρο λέγεται.
0: Βουλγάρο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Είναι το χωριό των Βουλγάρων. Και γι' αυτό γράφτηκε με ωμέγα στο τέλος. Δεν είναι η θιά μου η Βουλγάρο, η Μαγδάλο,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: λέμε.
0: Ναι.
1: Από εκεί έχει πάρει το όνομά του το χωριό, γιατί η ιστορία λέει ότι την εποχή του Φωκά, του Νικηφόρου Φωκά, κάποιοι Βούλγαροι μοναχοί έχτισαν εκεί πέρα, ξεκίνησαν δηλαδή το χωριό.
0: Okay. Άρα λοιπόν, για να φτάσουμε στο σήμερα, έχουμε μία εικόνα και πάρα πολλές, ας πούμε, προσλαμβάνουσες σε μικρή ηλικία από παιδί, όπου έχει ένας άνθρωπος που ζει στο χωριό.
1: Ναι.
0: Με τη γιαγιά, με τη μαμά, με τον παππού, με τον παπά, με το αμπέλι, με το χωράφι, με τον μποστάνι, σωστά?
1: Όλα αυτά.
0: Όλα αυτά. Με τσικατσίκες, με τα βουλάκια, με τις κότες.
1: Και αυτά.
0: Λοιπόν, Μανώλη, πότε μπήκε το μικρόβιο μέσα και ξεκίνησε να δουλεύει και να λέει στο Μανώλη ότι εγώ τώρα πρέπει να μπω σε μια κουζίνα να δουλέψω επαγγελματικά, να μάθω πράγματα?
1: Όταν χρειάστηκε, ενώ σπούδαζα, να βρω μια δουλειά για να επιβιώσω. Δηλαδή, για να χαλάσω κάθε είδους ρομαντική διάθεση, δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου να γίνω μάγειρας. Δηλαδή, ούτε οι σπουδές μου ήταν τέτοιες που με κατεύθυναν προς τη μαγειρική, ούτε και είχα γενικά στο μυαλό μου ότι είναι μια δουλειά που θα την έκανα.
0: Okay.
1: Εγώ ήθελα να γίνω φιλόλογος, να διδάσκω. Αυτά μ' αρέσανε. Μετά στο πανεπιστήμιο άρχισα να κοιτάζω ίσως λίγο και την ακαδημαϊκή καριέρα, αλλά σε καμιά περίπτωση να μαγειρέψω, δηλαδή να το κάνω επαγγελματικά. Μ' άρεσε να μαγειρεύω, εντάξει, όπως μ' αρέσει σε όλο τον κόσμο που μαγειρεύει. Και ίσως είχα την τύχη, επειδή ξέρεις, άμα στο χωριό οι άνθρωποι που ζεις μαζί τους δίνουν πόνο στο κομμάτι της μαγειρικής, γιατί η μισή ζωή των χωρικών γύρω από αυτό γυρίζει, γύρω από τη διατροφή τους, άμα το καλοσκεφτείς. Εντάξει, είχα αυτή την τύχη να το ζω, να το νιώθω, να είναι μια καθημερινότητα, αλλά δεν ήταν κάτι που ούτε και οι δικοί μου το θέλανε. Δηλαδή δεν περνούσε από το μυαλό κανενός ότι θα γίνω εγώ μάγειρας. Αυτό έγινε τυχαία, επειδή χρειάστηκε να πάω να εργαστώ για να συμπληρώσω εισόδημα ώστε να μπορώ να σπουδάσω.
0: Στο Ρέθυμνο πλέον?
1: Όχι. Στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Τότε πια, όταν έκανα το διδακτορικό μου.
0: Okay.
1: Χρειάστηκε να πιάσω μια τέτοια δουλειά σε ένα μαγαζί που είχε κριτική κουζίνα. Πήγα να φτιάχνω 2-3 φαγητά που ήξερα να τα κάνω ωραία, για να βοηθήσω και τον Νίκο τότε, Νίκος Μακρινάκης λέγεται ο ιδιοκτήτης, μια χαρά είναι ο άνθρωπος, τώρα είναι αγκιοπλάστης, είδες, αλλάζουν οι καριέρες. Και πήγα, μπήκα στην κουζίνα και πράγματι τότε εκεί κατάλαβα πόσο πολύ μου αρέσει, είχα ήδη και κουραστεί λίγο από το θεωρητικό αυτό κομμάτι της φιλοσοφίας και του ακαδημαϊσμού, ας πούμε, και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Το επόμενο βήμα λοιπόν αμέσως μετά ποιο ήταν?
1: Εντάξει, μετά μπήκα στην κουζίνα, ξεκίνησα να μαγειρεύω, έγινα πολύ γρήγορα σεφ στο εστιατόριο. Εντάξει, το ξέρεις, ένα μαγαζί πολύ απλό ήταν, επομένως οι τίτλοι δεν είχαν και φοβερή σημασία, mm-hmm. αλλά είχα αναλάβει να κάνω τη δουλειά της κουζίνας μαζί με τους ανθρώπους που δουλεύαν εκεί πέρα. Και από εκεί πια το αποφάσισα ότι μου αρέσει πολύ και θα το ακολουθήσω ως δουλειά.
0: Okay. Και δηλαδή, μετά το επόμενο στάδιο?
1: Το επόμενο ήταν να πάω σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή να αρχίσω να δουλεύω, να φτιάχνω δικό μου μενού σε εστιατόριο και μετά να φτιάξω το δικό μου μαγαζί που ήταν το Χαρούπι.
0: Όλα λοιπόν ξεκινάνε επαγγελματικά πλέον με δική σου ταυτότητα από το Χαρούπι.
1: Μαγείρευα επαγγελματικά χρόνια πριν.
0: Σαν δική σου επιχείρηση.
1: Ως δική μου επιχείρηση το Χαρούπι, ναι.
0: Okay. Όπου εκεί δίνουμε πόνο κουζίνας κριτικής, δίνουμε τέλος πάντων, βγάζουμε λίγο την τρέλα μας, βγάζουμε λίγο τις αναμνήσεις.
1: Ήταν λίγο πρωτοποριακό το Χαρούπι ως μαγαζί τότε, διότι με έναν τρόπο έξω από την Κρήτη, ένα μαγαζί βάφτισε τον εαυτό του εστιατόριο, γιατί την κριτική κουζίνα δεν την έχουμε ταυτίσει με τα εστιατόρια, την έχουμε ταυτίσει με τις ταβέρνες, τα καφενεία, έτσι. Επομένως, έδωσα μια αίσθηση τέτοια πιο εστιατορική, ας πούμε, στην κουζίνα της Κρήτης και με πιάτα που τα ακούμπησα με μια πιο δημιουργική διάθεση. Όπως και συνεχίζω με έναν τρόπο να κάνω.
0: Ο κόσμος το αγάπησε αμέσως ή πήρε λίγο χρόνο?
1: Δεν το αγάπησε αμέσως. Στην αρχή δεν ήταν και γκράντε η επιτυχία. Δηλαδή, ζοριστήκαμε 2-3 μήνες μέχρι να αρχίσει να έρχεται κόσμος να το καταλαβαίνει. Και ξέρεις, έχει πλάκα γιατί η ιστορία πολλές φορές δημιουργεί συνδέσεις. Ο πρώτος που έγραψε για το μαγαζί ήταν ο Φώτης ο Βαλάτος. Και μετά που έγραψε στο Blue τότε της Aegean, άρχισε να έρχεται πολύς περισσότερος κόσμος να γνωρίσει το μαγαζί, γιατί το παρακολουθούσαν αρκετοί το περιοδικό. Επομένως, στο Φώτη ίσως χρωστάω και την πρώτη μου, ας πούμε, δημόσια προβολή στο κομμάτι της μαγειρικής, και να που τα έφερε η ζωή μετά να φτιάξουμε μαζί ένα μαγαζί στην Αθήνα.
0: Θα μιλήσουμε σε λίγο για το Φαραώ. Μετά λοιπόν συνεχίστηκε με τα 10 τραπέζια.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, όπου είναι ένα διαφορετικό λιγάκι κόνσεπτ, πιο...
1: Αρκετά διαφορετικό.
0: Πιο έτσι απλή μεταφορά της κουζίνας, ας πούμε, έτσι.
1: Δεν θα
0: όχι
1: το έλεγα.
0: Τόσο εστιατορική προσέγγιση.
1: Όχι, όχι. Τα 10 τραπέζια είναι ένα μεζεδοπωλείο, το οποίο εξ αρχής είχαν ένα στόχο να αφαιρέσουν από την... Από την ταμπέλα του μεζεδοπολίου, τους κλασικούς αυτούς μόνο μεζέδες, δηλαδή να μπορούσε να κάνει κανείς και άλλα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο μεζέ.
0: Okay.
1: Δηλαδή μικρά πιάτα που όμως γαστρονομικά να έχουν ένα πολύ διαφορετικό ενδιαφέρον και διαφορετική ταυτότητα και χωρίς μάλιστα αυστηρούς περιορισμούς. Δηλαδή εγώ στα 10 τραπέζια μαζί με την Πασχαλίνα που είναι η σεφ της κουζίνας και συνιδιοκτήτρια πια του μαγαζιού, φτιάχνουμε πιάτα τα οποία μπορεί να τα συναντήσει κανείς είτε σε ένα μεζεδοπωλείο κλασικό είτε σε ένα fine εστιατόριο. Και αυτά όλα μπλέκονται μέσα στον ίδιο χώρο. Και αυτό εγώ το βρίσκω φοβερά γοητευτικό. Μ' αρέσει δηλαδή πάρα πολύ να σπάω αυτές τις ταμπέλες. Α, το μεζεδοπωλείο είναι μόνο αυτά. Η ταβέρνα είναι μόνο αυτό. Το εστιατόριο είναι μόνο αυτό. Εγώ εκεί μέσα θέλω να μπορώ στο ίδιο τραπέζι να σου βγάζω ένα ψαράκι σαβόρο και ένα ταρτάκι γαστρονομικό που θα το έτρωγες ως καλωσόρισμα σε ένα fine εστιατόριο. Και το κάνω. Τρελαίνομαι με την ιδέα ότι σε ένα μαγαζί μπορείς να τα φας όλα αυτά μαζί. Και το κάνουμε στα 10 τραπέζια.
0: Okay. Άρα λοιπόν έχουμε μείνει στην Θεσσαλονίκη, εδραιώνεσαι σαν σεφ, γίνεσαι γνωστός και σε ένα τέλος πάντων πανελλήνιο επίπεδο, γίνεσαι... Πολύ δημοφιλής και όχι άδικα.
1: Εντάξει, έπαιξε ρόλο και η τηλεόραση.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή έκανα το MasterChef Junior.
0: Ναι.
1: Έκανα μια εκπομπή στην κρατική τηλεόραση, την Pop Μαγειρική, για αρκετό καιρό. Επομένως υπήρχε και η επικοινωνία αυτή μέσω της τηλεόρασης που βοήθησε. Αλλά ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω, εμένα οι βαριές κουβέντες μου ακούγονται. Αυτά τα εδρεώθηκες και αυτά, ξέρεις. Μια χαρά. Μαγείρευα, με έμαθε ο κόσμος, όλα καλά.
0: Και μετά λοιπόν. Παίρνεις τη μεγάλη απόφαση.
1: Ναι.
0: Πώς πάρθηκε η μεγάλη απόφαση?
1: Ας σου πω. Εγώ είμαι, όπως είπαμε, από την επαρχία. Μεγάλωσα στο χωριό, έφυγα από το χωριό, πήγα στο Ρέθυμνο, ένα μικρό διάλειμμα στο εξωτερικό πάλι για τις σπουδές μου είχα κάνει. Πήγα στη Θεσσαλονίκη για να κάνω τη διατριβή μου. Αλλά πάντα μου έλειπε η αίσθηση της ζωής σε μια πραγματικά μεγάλη πόλη, Μητρόπολη. Okay. Γιατί και η Θεσσαλονίκη, παρά το μέγεθός της, παραμένει μια πόλη της επαρχίας, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή δεν έχει την ταυτότητα μιας Μητρόπολης, έτσι όπως την έχει η Αθήνα προφανώς, έτσι. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι κάτι αρνητικό απαραίτητα για την πόλη αυτό. Ίσα-ίσα που της προσδίδει χαρακτηριστικά που την κάνουν ιδιαίτερα γοητευτική. Αλλά ναι. Ήθελα λοιπόν να ζήσω και σε μια τέτοια πόλη και το έβρισκα, ξέρεις, challenging.
0: Ναι. Και ήρθε λοιπόν η πρόταση με τους συνεταίρους σου να γίνεται Φαραώ.
1: Ναι, που δεν ξέραμε εξ αρχής. Δηλαδή, όταν με προσέγγισε εμένα ο Φώτης, ο Πέρι και ο Πλατανιάς, ο Δημήτρης, δεν ξέραμε και πολύ αυστηρά τι θα είναι αυτό το μαγαζί, διότι λέγανε ότι θέλουν ένα wine bar που θα έχει ήπιας παρέμβασης κρασιά και ένα καλό φαγητό, αλλά μέσα στα πλαίσια ενός μπαρ. Αλλά ακόμα δεν είχαμε διαμορφώσει απόλυτα την εικόνα. Μετά, σιγά-σιγά, μέσα από πάρα πολλές συζητήσεις και προσπάθειες και ανταλλαγές απόψεων, αρχίσαμε να φέρνουμε σε μια ισορροπία αυτό το κόνσεπτ. Εγώ είπα ότι με ενδιαφέρει στην Αθήνα, σε αυτό ήμουν ξεκάθαρος από την αρχή, να κάνω μια πολύ κλασική ελληνική παλιακιά κουζίνα, παραδοσιακή, γιατί από τις επισκέψεις μου στην Αθήνα αυτό που αισθανόμουν είναι ότι ενώ η Αθήνα έχει απ' όλα τα άλλα, αυτό ήταν λίγο περιορισμένο, δεν το έβλεπα δηλαδή να εκφράζεται έξω από την ταβέρνα πάλι.
0: Okay.
1: Δηλαδή, όπως καταλαβαίνεις, πάντα μου δημιουργείται μια διάθεση να πειράζω λίγο τις περιχαρακώσεις, να τις πάω.
0: Να κατέβεις λίγο την τράπεζα.
1: Ναι, και το Φαραώ είναι ένα τέτοιο μαγαζί, γιατί...
0: Το οποίο όμως, Μάνο, δημιούργησε τάση το Φαραώ στην Αθήνα.
1: Δημιούργησε, ναι.
0: Δημιούργησε τάση. Ναι. Και σε αυτό δεν είναι θέμα να το πούμε ότι επειδή είσαι άνθρωπος ταπεινός τα λοιπά. Είναι όντως, έχει κάνει μια τάση στην ελληνική αστρονομία, όπου έχει ακολουθηθεί από πάρα πολλούς μετά από σένα και έχουν κάνει, όχι βέβαια το ίδιο ας πούμε επιτυχημένα, αλλά οκ. Okay. Και μόνο που μπαίνει κανείς σε μια διαδικασία να κάνει προσπάθεια, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Εννοείται, μα δεν κρίνουμε τις προσπάθειες των συναδέλφων με μια διάθεση τέτοια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ήταν και κατά βάθος στόχος. Δεν το κρύβω. Να αισθανθώ ότι γίνεται μόδα η κουζίνα μας, η παραδοσιακή, και μαγαζιά τα οποία είναι πιο μοντέρνα, πιο σύγχρονα, με διαφορετικό στήσιμο, υιοθετούν αυτή την κουζίνα όχι μέσα από μια κουλτούρα αποδόμησης ή δημιουργικότητας, αλλά την αποδίδουν με έναν τρόπο ουσιαστικό και απλό, όπως είναι στην πραγματικότητα. Γιατί εκεί μπαίνει ένα μεγάλο στοίχημα κατά τη γνώμη μου. Βάζουμε τους μάγειρες, μπαίνουμε οι μάγειρες, και εγώ έτσι μπήκα, στη διαδικασία να ανταγωνιστούμε με μια κουλτούρα που κυριαρχεί στο κοινό, η οποία τη λέει ότι πάντα οι μανάδες μας μαγειρεύουν καλύτερα αυτά τα φαγητά από οποιονδήποτε άλλο. Είναι πολύ σκληρός ανταγωνισμός,
0: είναι,
1: ναι, να μπαίνεις στη διαδικασία να μαγειρέψεις φαγητό σε ένα μαγαζί που ο κόσμος νομίζει ότι πάντα θα το τρώει καλύτερα από τη μαμά του. Και το έχω συναντήσει και το έχω αισθανθεί και το έχω φάει ως κριτική, δεν με ενοχλεί καθόλου, αλλά η προσπάθεια του να προσεγγίσουμε αυτή την κουζίνα με έναν επαγγελματικό τρόπο, πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό, με υλικά πρώτης ποιότητας, είναι υπέροχη και νομίζω ότι της αξίζει κιόλας αυτής της κουζίνας. Άρα το Φαραώ, ναι, έφερε αυτήν την αλλαγή που υιοθετήθηκε και νομίζω ότι πάει και πάρα πολύ καλά. Εμένα μου αρέσουν όλα αυτά τα μαγαζιά. Είμαι χαλαρός τύπος, δηλαδή θεωρώ ότι καλά το πάμε.
0: Κάποιος που θα ακούσει λίγο το κόνσεπτ, το τι πουλάει αυτό το μαγαζί, το πού είναι, το πώς είναι στημένο, και ακούσει μετά και το όνομά του, θα πει: OK. Μια πάρα πολύ εύλογη ερώτηση. Γιατί Φαραώ?
1: Κοίτα, γενικά το Φαραώ είναι μαγαζί που έχει δομηθεί πάνω σε αντιθέσεις. Δηλαδή, η κουζίνα είναι παλιά παραδοσιακή, μαγειρεύουμε σε ξυλόσομπες.
0: Γιατί το όνομα Φαραώ?
1: Θα σου το πω.
0: Α, okay.
1: Αλλά να σου πω όλο το σκηνικό. Άρα έχουμε αντίθεση. Παλιά κουζίνα, ξυλόσομπες, ξύλα, κάρβουνα, ξυλόφουρνους, δεν έχουμε καν, μαγειρεύουμε αυτά. Το φαγητό είναι αυτό που είναι. Μέσα DJ στο μπαρ με βινίλια. Πολύ ωραίες μουσικές, έτσι. Δυνατά κάποιες φορές που ο κόσμος δυσκολεύεται, αλλά αυτό είναι. Μοντέρνος χώρος που κρατάει στοιχεία βιομηχανικά και τα λοιπά, ενώ τρώει αυτό το φαΐ. Άρα δημιουργεί ένα περίεργο πράγμα, που όμως κατά ένα θαυμαστό τρόπο δένει και φτιάχνει μια φαντασία.

0: φανταστική κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη άλλων. Το λένε ατμόσφαιρα. Το όνομα δεν έχει να κάνει με τους Αιγύπτιους. Έχει να κάνει με το πρώτο μαγαζί που είχαμε βρει, γιατί δεν είναι αυτό για να το κάνουμε αυτό το μπαρ. Το πρώτο μαγαζί λοιπόν ήταν ένα μαγαζί για δολώματα ψαριού. Και είχε μια ταμπέλα που, και το λέγανε Φαραώ. Και το όνομα είναι το ένα από τα πιο ακριβά δολώματα, το ξέρεις, το Φαραώ, το σκουλίκι.
1: Έτσι.
0: Από εκεί μπήκε η ιδέα. Εκ των υστέρων βέβαια, εξαιτίας των ταξιδιών του Φώτη και πολλών αντικειμένων που έφερνε, είχε πολλά από την Αίγυπτο ή από την περιοχή εκεί πέρα, έδεσε και αυτό το κομμάτι, μπήκανε μέσα στο μαγαζί. Άρα το όνομα είναι, δεν είναι πάντα κάτι που φαντάζει ναι. τόσο σημαντικό κατά τη γνώμη μου.
1: Που συνδέει, τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά όμως θέλει. Είναι ένα όνομα που το θυμάσαι. Δεν το ξεχνάς πολύ εύκολα. Κάνει εντύπωση. Άρα δουλεύει. Λειτουργεί.
1: Και βγάζει και λίγο μια σημασία ότι είναι ένα σκουλικάκι το οποίο τρώει και δημιουργεί.
0: Έχει και αυτή την έννοια, ναι. αν με ρωτάς. Ναι.
1: Ναι. ναι. Το σκουλικάκι λοιπόν αυτό που σε τρώει συνέχεια. Σε έχει βάλει και σε μια διαδικασία τώρα για κάτι καινούριο. Δεν θα κάνουμε πάρα πολύ spoiler, θα κάνουμε λίγο spoiler.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσες να μας μιλήσεις γι' αυτό.
0: Ναι, να σου πω εντάξει, ότι εγώ ρε παιδί μου μέχρι τώρα δεν είχα καταφέρει να μαγειρέψω για πολύ λίγο κόσμο, να το πω έτσι, όσο πιο απλά γίνεται. Δηλαδή, πάντα είχα μπροστά μου ένα πολύ μεγάλο κοινό που έπρεπε να εξυπηρετήσω μες στην κουζίνα. Και αυτό, μοιραία, σε αναγκάζει να κάνεις υποχωρήσεις. Όχι υποχωρήσεις στην ποιότητα της δουλειάς σου, αλλά στο πώς θα μπορέσεις να επεξεργαστείς όλο αυτό τον όγκο της δουλειάς. Έτσι. Άρα, νομίζω ότι πια έχει έρθει η ώρα να φτιάξω ένα πολύ μικρό εστιατόριο, okay. που θα μαγειρεύω για πάρα πολύ λίγο κόσμο. Με τον τρόπο που θέλω, επιθυμώ, όχι ότι δεν το κάνω και στα άλλα μου μαγαζιά, το κάνω. Αλλά χωρίς να χρειάζεται να έχω όλο αυτό το όγκο δουλειάς από πίσω που αναγκαστικά μου δημιουργεί πίεση. Άρα αυτό το μαγαζί θα είναι, ας πούμε, ένα μαγαζί που θα μου επιτρέψει να εκφράσω αυτό το πράγμα. Τώρα για το είδος της κουζίνας δεν νομίζω για αυτούς που με ξέρουν να αμφιβάλλουν και πολύ ή να αναρωτιούνται τι θα μαγειρέψω. Δεν πρόκειται να κάνω πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που θέλω να κάνω, όμως σίγουρα θα είναι ένα μαγαζί που θα έχει εκπλήξεις.
1: Διαφορετικά λοιπόν δοσμένη η ελληνική κουζίνα.
0: Εντάξει, πάνω εκεί θα πατήσω εννοείται. Και μάλιστα για να σου πω και πιο έτσι, ανοιχτά, θεωρώ ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε ένα μαγαζί που είναι σε ένα επίπεδο fine, που να υπηρετεί ουσιαστικά την ελληνική κουζίνα. Έχουμε φανταστικά εστιατόρια τέτοιου επίπεδου, αλλά που όμως πάντα έχουν μια τόσο δυνατή επιρροή από αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό, που αυτή η έκφραση δεν βγαίνει προς τα έξω με τη δυναμική που εγώ θα ήθελα. Άρα ο στόχος μου είναι να φωτίσω και σε ένα τέτοιο επίπεδο μια κουζίνα που θεωρώ ότι αξίζει να φωτιστεί. Ξέρεις, χωρίς συστολή και ντροπή, γιατί την πιστεύω πολύ. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι μια από τις πιο νόστιμες κουζίνες και πολύ έξυπνη και πολύ δημιουργική και πολύ νόστιμη και πάρα πολύ to the point όσον αφορά αυτό που συμβαίνει σήμερα στη γαστρονομία. Όποιος παρακολουθεί τι γίνεται στο εξωτερικό καταλαβαίνει ότι έχει έρθει η ώρα για αυτή την κουζίνα.
1: Ξέρω παραπάνω πράγματα, αλλά θα πούμε πιο λίγα, θα πούμε όσα πρέπει, όσα βασικά θέλει ο Μάνος να πούμε. Αυτό που μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα, αυτό το οποίο εγώ άκουσα, είναι ότι θα υπάρχει ένα μικρό μαγαζί με ό,τι πράγματα βρούμε σήμερα. Φρέσκα, χωρίς μενού
0: ναι.
1: και χωρίς και βασικά ακομπλεξάρι στο φαγητό.
0: Ναι. Αυτό είναι... Για μένα είναι η αρχή η πρώτη ύλη. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, Χρήστο. Ναι. Το ξέρεις πολύ καλά και εσύ ότι η μαγειρική ξεκινάει από εκεί. Όταν λοιπόν σου δίνονται πράγματα να μαγειρέψεις που είναι πολύ όμορφα, πολύ καλά, πολύ ποιοτικά, πολύ νόστιμα, αυτά θα πάρεις και δεν χρειάζεται ούτε να τα αποθηκεύεις με τις μέρες, ούτε να τα υπερεπεξεργάζεσαι, αλλά να τα πάρεις, να τα χαδέψεις αυτά τα υλικά, να δώσεις την ταυτότητα της κουζίνας σου και να τα σερβίρεις στον κόσμο ολόφρεσκα, ολοζώντανα, πεντανόστιμα. Το κάνουν αυτό, δεν είναι καμιά δική μου ανακάλυψη, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε κι εμείς.
1: Δεν έχει γίνει σε ένα επίπεδο fine dining, όπως είπες εσύ πριν, να περάσει κανείς την ελληνική κουλτούρα σε ένα τέτοιο επίπεδο. Οπότε μακάρι να γίνει και αυτό τάση και μόδα όπως
0: έχουν. Μακάρι, είναι δύσκολο βέβαια, γιατί ξέρεις, έχουμε και ανασφάλειες όλοι μας οι μάγερες. Και εγώ έχω ανασφάλειες, δηλαδή πάντα οι προετοιμασίες των προηγούμενων ημερών σου δίνουν μια ασφάλεια να πατήσεις σε ένα τέτοιο επίπεδο μαγειρικής. Εάν λοιπόν

0: εσύ αποφασίζεις ότι αυτό θα το κάνεις εκείνη τη μέρα.
1: Κάθε μέρα.
0: Είναι λίγο τρελό άμα το καλοσκεφτείς. Δηλαδή έχει φοβερό άγχος, αλλά να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι θα πας μέχρι εκεί που αντέχουν τα παπούτσια σου και θα φτιάξεις αυτό που μπορείς να φτιάξεις σεβόμενος την ύλη που σου έχει δοθεί, αναδεικνύοντάς την χωρίς να κάνεις υπερπροσπάθεια να αποδείξεις κάτι. Δεν χρειάζεται να αποδείξουμε και κάτι φοβερό στη ζωή. Μάγειρες είμαστε, ένα ωραίο φαΐ πρέπει να βγάλουμε στον κόσμο, να το ευχαριστηθεί και να φύγει με το στομάχι του καλά και με μια εμπειρία που κάτι θα του έχει αφήσει. Μια γλύκα, μια ζεστασιά, μια ευχαρίστηση. Και με τη φροντίδα βέβαια που μπορείς να βάλεις σε ένα πιάτο όταν είναι για πολύ λίγους. Αυτά.
1: Ψάρι κρέας.
0: Α, δεν έχω τέτοια διλήμματα.
1: Αγαπημένο.
0: Δεν με νοιάζει καθόλου. Όχι, και ψάρι και κρέας.
1: Για να τρως, για να μαγειρεύεις.
0: Για να μαγειρεύω και τα δύο μου αρέσουν πάρα πολύ. Κοίταξε, το κρέας εμένα προσωπικά μου αρέσει πιο πολύ όταν είναι σιγομαγειρεμένο. Δηλαδή αγαπώ τις κατσαρόλες με το κρέας. Είμαι λιγότερο τύπος σχάρα. Εντάξει, τη λατρεύω εννοείται. Δηλαδή, τώρα μου φέρεις ένα κουβά παϊδάκι και θα φάω όλες και είναι γλυφιτζούρια. Αλλά έχω μια αίσθηση ότι μεταμορφώνεται σε κάτι πολύ ιδιαίτερο όταν η κατσαρόλα αγκαλιάσει το κρέας. Στο ψάρι, που το θεωρώ ένα ιερό πράγμα, χρειάζεται να το χαδεύεις. Δηλαδή θέλει ένα κούμπιμα πολύ τρυφερό. Το λατρεύω, εντάξει. Το ξέρεις καλά ότι ξέρεις, είσαι και του ψαριού ειδήμων.
1: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Κύριε Σούλα!
4: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
5: Σιγά το πεπρωμένο.
6: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
5: Με ποιον?
6: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Είναι φανταστική.
5: Σιγά το πεντάστερο.
8: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο.

0: κρυολίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Βρεφικές κρέμες γιώτης, φίτρονες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτέ γιώτης 2,52 ευρώ και φίτρο με έκπτωση 50%. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Gouda 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με 2 baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με ίδιες ή χαμηλότερες τιμές από το 2023.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: αλλά πολύ αγαπημένο πρόσωπο. Και έπρεπε να διαλέξεις ένα πιάτο. Μόνο ένα. Που σε εκφράζει, ένα πιάτο που είναι, τέλος πάντων, δείχνει το δικό σου, ας πούμε, μαγειρικό αποτύπωμα. Τι θα ήταν αυτό?
1: Γιατί μου τις κάνει τώρα αυτές τις ερωτήσεις?
0: Μην βαριά να στενάζεις.
1: Λοιπόν, δεν απαντώ στην ερώτηση για να έχει και suspense η εκπομπή.
0: Επικαλείσαι το δικαίωμα σιωπής.
1: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής, διότι θεωρώ ότι ο μάγειρας μαγειρεύει για τους αγαπημένους του, όπως μαγειρεύει και για τους πελάτες του. Είναι επαγγελματίας. Και εγώ, αλήθεια τώρα, είναι πολλές οι φορές που μπορεί να είσαι κουρασμένος, να δυσκολεύεσαι, αλλά άμα δεις πελάτη που το μάτι του διψά, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι, ρε παιδί μου, κάθονται απέναντί σου στην κουζίνα, έτσι, και βλέπεις ότι το μάτι του λαχταρά να φάνε κάτι από τα χέρια σου. Εκεί δεν θα το κάνεις όπως το κάνεις για έναν πολύ αγαπημένο σου άνθρωπο, και εσύ και ο κάθε μάγειρας.
0: Ωραία. Στρίβει διά του αραβόνα σου, μόλις που έχεις. Ωραία.
1: Πολλά πιάτα,
0: λοιπόν, βλέπεις λοιπόν ένα πελάτη ο οποίος κρέμεται από τα χείλη σου και λέει: τώρα θέλω να φάω το Μανώλη. Και σου λέει: θέλω να μου φέρεις ένα πιάτο.
1: Δεν τα κάνω εγώ αυτά. Δηλαδή αλήθεια, δεν το κάνω αυτό. Φέρε με ένα πιάτο. Θέλω ένα πιάτο. Αυτά. Μου φαίνεται ότι είναι τερτύπια.
0: Ναι.
1: Δεν θεωρώ ότι είναι ουσιαστικές δραστηριότητες μαγειρικές. Όταν συμβεί αυτό, θα έχω μπροστά μου αυτά που έχω και με αυτά θα φτιάξω κάτι για να του δώσω να φάει, να το ευχαριστεί με πολύ αγάπη, μεράκι και νοστιμιά. Επίσης, εγώ κάνω και μια μαγειρική που παίρνει και αρκετό χρόνο να γίνει. Δηλαδή, οι κατσαρόλες, όλες αυτά θέλουν χρόνο. Δεν μπορώ λοιπόν κάποιος που έρθει απέναντί μου να μου πει τι θα μου φτιάχνεις τώρα να φάω και να θέλει να το φάει σε 10 λεπτά και να είναι ένα τέτοιο είδους φαΐ.
0: Ωραία.
1: Άρα, εκεί θα πάμε πιο πολύ σε ομά, σε μαρινάδα, μαριναρισμένα ψαράκια, σε χόρτα που μπορείς κάπως να τα φτιάξεις, σε δροσιές, σε μυρωδιές, σε ωραία λαχανικάκια. Ξέρεις, έτσι παίζεις όταν είναι εκείνη την ώρα, αλλά μινούτ να γίνουν τα πράγματα, ή γρήγορα σοταρίσματα. Okay. Αυτά είναι.
0: 1-0, περνάμε στην επόμενη ερώτηση, η οποία ελπίζω να δοθεί απάντηση. Η οποία είναι, πες μου λίγο την πιο έτσι αστεία στιγμή που σου έχει φωνάξει ένας πελάτης σε ένα τραπέζι και σου έχει πει κάτι το οποίο σου έχει φέρει σε πολύ... περίεργη θέση, όχι δύσκολη, αστεία, να μην ξέρεις τι θα πεις, να μην ξέρεις πώς να απαντήσεις.
1: Έχουν συμβεί διάφορα τώρα ευτράπελα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τη λεπτομέρεια. Θυμάμαι όμως να με έχουν καλέσει σε ένα τραπέζι και να μου λένε για ένα πιάτο που φάγανε, το οποίο πιάτο ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που τους είχα σερβεί. Δηλαδή μου λέγανε, ας πούμε, το κουνελάκι ήταν μούρλια και τρώγανε μοσχάρι. Δηλαδή, τα λέω και εγώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν ήταν κουνελάκι, ήταν μοσχάρι. Ξέρω εγώ, έχει συμβεί αυτό. Να μην αναγνωρίσουν, δηλαδή. Τώρα μπορεί να φταίω κι εγώ, μάλλον κάτι λάθος μπορεί να είχα κάνει, για να μην καταλαβαίνουν την πρώτη ύλη. Έχουν συμβεί, μωρέ, διάφορα τέτοια αστεία, αλλά ξέρεις τι, πρέπει να είμαστε καλοδιάθετοι όσο ζορισμένοι και να είμαστε στη δουλειά μας. Είναι σημαντικό πράγμα να έχουμε, να διατηρούμε το χιούμορ μας και να χαλαρώνουμε και λίγο. Δηλαδή δεν πάμε να λύσουμε τα προβλήματα του πλανήτη, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι ωραίο και έχει τη σημασία του να δίνουμε χαρά στον κόσμο που επισκέπτεται το εστιατόριό μας. Είναι για αυτούς μια, πώς να σου πω, μια ανάπαυλα, μια όαση, ένα σταμάτημα του χρόνου να περάσουν καλά 2-3 ώρες. Αλλά εντάξει, είναι φαΐ, δεν είναι πυρηνική φυσική.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Πώς αντιμετωπίζεις έτσι μια περίπτωση ενός πελάτη όπου είναι λίγο δίστροπος, όπου δεν του άρεσε αυτό το οποίο έφαγε, είτε επειδή δεν ήταν στη γεύση του, ή γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν μια κακή στιγμή της κουζίνας ή οτιδήποτε?
1: Τον σέβομαι. Θεωρώ ότι ο πελάτης, όταν. Καταρχήν, έχουμε το χρέος να ακούμε τον πελάτη. Ναι. Όταν ένας πελάτης λοιπόν μας λέει κάτι, εμείς έχουμε υποχρέωση να το ακούσουμε. Το ζήτημα είναι, πρώτον, ο τρόπος με τον οποίο το λέει. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή η αγένεια, είτε από τη μεριά του μάγειρα, είτε από τη μεριά του πελάτη, είτε από τη μεριά του σερβιτόρου, είτε από τη μεριά της υποδοχής, εντάξει, είτε γενικό. Η αγένεια είναι απαράδεκτη.
0: Άρα, αποδεκτή.
1: Αν και μένα έρθει ένας πελάτης να μου μιλήσει με τρόπο αγενή, δεν θα μπορώ να είμαι κι εγώ πολύ ευγενικός μαζί του, γιατί με ενοχλεί αφάνταστα η αγένεια ή η προσβλητική διάθεση. Όμως από εκεί πέρα, όταν έχει να σου πει κάτι ο πελάτης, πρέπει να τον ακούς, γιατί παίρνεις πληροφορία για το φαγητό που μπορεί να σε βοηθήσει να το βελτιώσεις αφενός, και αφετέρου πρέπει να βρεις έναν τρόπο να του διορθώσεις τη διάρκεια.

Εδώ ξανά στο Food Project Stories με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη και θέλω, Μανώλη, να σε ρωτήσω το εξής. Εάν έπρεπε σήμερα το βράδυ να μαγειρέψεις για ένα πάρα πολύ αγαπημένο σου πρόσωπο,

0: διάθεση. Εάν δηλαδή του χαλάς τη βραδιά, γιατί ο κόσμος δεν έχει και κάθε μέρα λεφτά να βγαίνει έξω να τρώει. Επομένως, εκείνη τη μέρα που θα τα καταφέρει να βγει έξω να φάει, εμείς οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε να τον βοηθήσουμε να περάσει καλά. Αν τώρα είναι δύστροπος πάρα πολύ και όλα του φταίνε και έχει μια πάρα πολύ κακή διάθεση και δεν θέλει, ρε παιδί μου, εξορισμού να περάσει καλά και είναι στραβωμένος, δεν μπορείς να καταπιείς και σπαθιά. Ναι. Θα κάνεις την προσπάθειά σου και μέσα σε ένα πλαίσιο ευγένειας, σεβασμού, αμοιβαίου. Έτσι είναι αυτές οι σχέσεις.
1: Είναι βέβαια πολλοί οι οποίοι δεν θα σταθούν σε μια συζήτηση με τον μάγειρα να του πούν τη γνώμη τους κτλ. Αλλά μπαίνουν και γράφουν, ας πούμε, κριτικές διάφορα.
0: Εντάξει, αυτό δεν μου αρέσει εμένα γενικά. Προτιμώ κάποιος να πει τη γνώμη του στο μάγειρα ή να βρει έναν τρόπο πιο ιδιωτικό να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του. Όχι γιατί δεν έχει το δικαίωμα να κάνει δημόσια κριτική. Μια χαρά δικαίωμα έχει. Και αυτή πάλι, άμα γίνεται με ωραίο τρόπο, είναι καλοδεχούμενη. Αλλά αυτό το πράγμα που συμβαίνει, που με το παραμικρό, ας πούμε, σου το θέτουν και εκβιαστικά ως επιχείρημα. Να ξέρεις ότι αν δεν κάνεις αυτό, θα μπω και θα σου βάλω ένα αστέρι. Το έχω ακούσει. Mm-hmm. Όχι μια και δύο φορές. Δεν είναι αυτή τώρα κουλτούρα ανθρώπων που υποστηρίζουν, αγαπούν την έξοδο και τα εστιατόρια. Δεν έχουμε τέτοια κουλτούρα στην Ελλάδα, βαθιά εστιατορική. Δηλαδή δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα εύκολα σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα συμβαίνουν.
1: Γιατί βάλετε τόσο πολύ εστίαση? Γιατί είναι όλοι, ας το πούμε, έχουν μια... Και κυρίως το κράτος υπάρχει μια τόσο έτσι... Θεωρώ ότι ίσως είναι και λίγο βαριά η λέξη, αλλά είναι, ας το πούμε, λίγο, ρε παιδί, με εχθρική συμπεριφορά. Δηλαδή κάνουν τα πάντα για να...
0: Ναι, είναι εχθρική η συμπεριφορά του κράτους, διότι, ξέρεις, το κράτος αντιμετώπιζε πάντα, και ως ένα βαθμό είχε και δίκιο, το χώρο της εστίασης ως ένα χώρο ληστών. Δηλαδή ήταν αυτοί οι οποίοι έκλεβαν λεφτά από το κράτος που θα έπρεπε να αποδίδουν. Και γι' αυτό το λόγο πάντα υπήρχαν πάρα πολύ υψηλοί συντελεστές φορολογίας, έτσι ώστε να ισοβαθμίζουν την κλεψιά με την τιμιότητα. Εκ των υστέρων όμως, και εφόσον άρχισαν να αυστηροποιούνται αυτά τα μέτρα και το κράτος έχει σημειώσει πολύ μεγάλα έσοδα από την εστίαση εξαιτίας της φορολόγησης, έτσι, των χρημάτων που εισπράττει η εστίαση, δεν ξέρω, νομίζω ότι το κράτος παίρνει κοντά τα μισά μας λεφτά. Άμα βάλεις μαζί την ασφάλεια των εργαζομένων, το ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος, εκεί πάει.
1: Ισχύει.
0: Περίπου εκεί τα παίρνει. Άρα τώρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι απευθύνεται σε κλέφτες, αφού πια αναγκαστικά, ακόμα και αν κάποιοι έχουν παραβατική συμπεριφορά, οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία, αναγκάζεται λόγω των ελεκτικών μηχανισμών να είναι τίμη. Γιατί να συνεχίζεται έτσι αυτό? Θα κλείσουν πάρα πολύ και κλείνουν, δεν αντέχουν τα μαγαζιά. Απ' την άλλη υπάρχει η πίεση του κοινού. Το κοινό επίσης ζορίζεται, ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, ναι, ανέβηκε ο βασικός μισθός. Πήγαμε από τα τόσα στα τόσα και στα τόσα. Πάμε όλοι στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε τι συμβαίνει, έτσι. Ναι. Μπαίνεις μέσα με ένα καλάθι και θέλεις ένα κατοστάρικο για να πάρεις τα βασικά με το ζόρι. Ψωνίζουμε και καταλαβαίνουν, εννοώ, και ο κόσμος έξω. Άρα και τα εστιατόρια δεν μπορούν να επιβιώσουν. Δεν θα βγάλουν λεφτά στο τέλος της ημέρας. Είναι επιχειρήσεις που πρέπει κάτι να βγάλουν. Δεν γίνεται να λέμε ότι δουλεύουν. Γιατί είναι ιδιωτικός τομέας. Έχει άγχος, έχει στρες, έχει ζόρι, έχει τρέξιμο φοβερό, έχει ανταγωνισμό φοβερό. Δεν δουλεύουμε με βασικούς μισθούς, εννοώ με στάνταρ μισθούς που μας δίνονται από κάπου. Παλεύουμε να βγάλουμε κέρδος. Άρα πρέπει κάπως αυτή η δραστηριότητα να βοηθηθεί. Εγώ, ας πούμε, θεωρώ ότι είναι ληστρική. Ο τρόπος που φορολογείται η εστίαση, και όχι μόνο η εστίαση, και άλλοι τομείς. Πρέπει να χαμηλώσει η φορολογία. Ξεκάθαρα. Να πληρώνουν όλοι αυτό που πρέπει, αλλά να πληρώνουμε μέσα σε πλαίσια λογικής.
1: Μεγαλώνοντας μαγειρικά, από το ξεκίνημά σου, αν βάλουμε μια, ας πούμε, οριοθέτηση από όταν άρχισες, περίπου στα μέσα της, ας πούμε, δικής σου καριέρας και στο τώρα, έχεις δει σημαντικές διαφορές στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο που, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, προσεγγίζεις τα πράγματα μαγειρικά?
0: Ναι, βέβαια. Διότι όταν ξεκινάς, υπάρχει, πέρα από το πάθος και την όρεξη, υπάρχει και κάτι πολύ σημαντικό που είναι η ανασφάλεια. Κατά βάθος, δηλαδή, όλη αυτή η όρεξη, η ανάγκη να δημιουργήσεις και να φτιάξεις, δεν πηγάζει μόνο από το μεράκι σου, αλλά πηγάζει και από την αίσθηση ότι δεν είσαι κάτι και πρέπει κάτι να γίνεις. Θέλεις δηλαδή να φτιάξεις κάτι, να αποδείξεις κάτι

0: και στον εαυτό σου. Επομένως, όσο περνά ο καιρός και βλέπεις ότι μπορείς και το χτίζεις αυτό, κάπως καταλαγιάζει αυτή η διάθεση. Επίσης, δεν υπάρχει και λόγος, καταλαβαίνεις πως δεν υπάρχει και λόγος, να προσπαθείς να αποδείξεις κάτι σε κάποιον. Δηλαδή, μεγαλώνοντας, ηρεμείς, καταλαγιάζεις. Λες, θα κάνω αυτό. Το κάνω με αυτόν τον τρόπο, το κάνω τίμια, είμαι καλά με τον εαυτό μου, άρα προχωράω. Δεν έχεις πια την αίσθηση του να αποδείξεις κάτι σε κάποιον, ούτε καν στον ίδιο στον εαυτό. Γιατί καταλαβαίνεις ότι στην ουσία η δουλειά σου είναι να σερβίρεις ένα καλό φαγητό στον κόσμο που θα φύγει από το μαγαζί σου και θα πει: ωραία ήταν. Εκεί τελειώνει για μένα. Αυτό είναι το εστιατόριο, και όχι μόνο αυτό, γιατί το εστιατόριο είναι και ένας ολόκληρος κόσμος. Έχει σέρβις από πίσω, έχει δηλαδή το κομμάτι της φιλοξενίας. Το φαΐ είναι το μισό, το άλλο μισό είναι όλο το άλλο κομμάτι. Επομένως, όλα αυτά μαζί συμπορεύονται και σε χαλαρώνουν μετά από καιρό. Που καταλαβαίνεις ότι είσαι ένα κομμάτι μιας μηχανής που προσφέρει στον κόσμο μια χαρά.
1: Όταν βγαίνει ο Μανώλης ο Παπουτσάκης και θέλει να περάσει καλά, να χαλαρώσει, να πάει να φάει κάπου, τι μαγαζιά επιλέγει?
0: Εγώ περνώ παντού καλά. Θέλω να πω ότι δεν στοχοποιώ μαγαζιά λέγοντας ότι αυτά είναι έτσι και δεν πρόκειται να πάω ποτέ. Δεν θα το κάνω. Θέλω όμως εκεί που θα πάω να καταλάβω πρώτον ότι με φροντίζουν όπως θέλει ο κάθε πελάτης να αισθάνεται αυτή τη φροντίδα. Ότι δεν μου δίνουν να φάω, αν μιλάμε για εστιατόρια, σκαρταδούρες, μπαγιάτικα πράγματα και χαλασμένα και υποτιμημένες πρωτισύλες και κατεψυγμένα και υπερεπεξεργασμένα, δεν τα θέλω, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσουν. Επομένως, εκτιμώ την πολύ καλή πρώτη ύλη που την έχεις ακουμπήσει με αγάπη. Την καθαριότητα την εκτιμώ επίσης στο χώρο, να αισθάνομαι ότι είμαι μέσα σε ένα χώρο που είναι φροντισμένος κάπως. Το σέρβις να είναι ευγενικό. Και είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτά θέλω. Και βέβαια να έχω καλή συντροφιά, δηλαδή στην έξοδο. Δεν πάμε μόνο για να κάνουμε κριτική του φαγητού που τρώμε. Πάμε για να μιλήσουμε με τον κόσμο που είναι γύρω μας, να ανταλλάξουμε απόψεις. Όπως εχθές το βράδυ εμείς κάτσαμε και φάγαμε στο Ρακάδικο και λέγαμε βλακίες και γελάσαμε πάρα πολύ και μας άρεσε και πάρα πολύ και το κουκί και η αγκινάρα και το αυγό και το κομματάκι το τυρί και οτιδήποτε. Ούτε κάτσαμε να σχολιόμασταν πολύ
1: Έτσι,
0: εάν
1: ισχύει.
0: εδώ ήταν λίγο παραβρασμένη η γαρίδα ή εάν εκεί. Όχι, γιατί κάναμε παρέα. Το φαΐ έξοδος είναι μια δίωδος επικοινωνίας που μας δίνει τη δυνατότητα να χαλαρώσουμε και να περάσουμε καλά. Άμα δεν έχουμε αυτή τη διάθεση, τίποτα δεν θα πάει καλά. Στο υπογράφω.
1: Ξέρουμε στην Ελλάδα να πίνουμε κρασί.
0: Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε. Και ξέρουμε και δεν
1: Και
0: ξέρουμε.
1: ξέρουμε και δεν ξέρουμε.
0: Κοίταξε, το κρασί, το οποίο το έρμο βάλεται είναι η αλήθεια τώρα τελευταία και το βλέπω ότι βάλετε με διάφορους τρόπους, δηλαδή αφενός αυτές οι μελέτες που είχαμε του παρελθόντος που υποστήριζαν ότι κάνει καλό στην υγεία τα 2 ποτήρια κρασί, στην καρδιά κτλ. Αρχίζω και παρακολουθώ συνέδρια που βλέπω ή μελέτες επιστημονικές που αρχίζουν επιστήμονες και λένε καθόλου αλκοόλ, δηλαδή θεωρούν ότι είναι γενικότερα κακό. Παρένθεση, ακόμα και αν αυτό ισχύει, θα πω πολύ απλά ότι η χαρά που σου δίνει το 1-2 ποτήρια κρασί με την συντροφιά των ανθρώπων σε ένα τραπέζι ισοσταθμίζει και ξεπερνά την αρνητική επίπτωση του αλκοόλ σε μια μέτρια κατανάλωση, βέβαια δεν μιλώ να είσαι μπεκρής. Άρα αυτή η χαρά που θα πάρεις, καμιά φορά είσαι και μπεκρής, όχι εσύ γενικά δηλαδή, γινόμαστε, αλλά εντάξει είναι και αυτό κάποιες φορές μέσα στα πλαίσια της χαράς μας, δηλαδή κάποιες φορές θα ξεφύγουμε και με το αλκοόλ.
1: Έτσι.
0: Τότε δεν θα πάρουμε τα μάξι σαβλάκια να οδηγήσουμε,
1: Αλλά.
0: προφανώς, θα πάρουμε ένα ταξάκι να πάμε στη δουλειά μας, αλλά συμβαίνει. Άρα βάλετε γιατί θεωρείται ανθυγιεινό και βάλετε και από την αυστηρότητα του νόμου τώρα που σου απαγορεύει να πιεις πάνω από ένα ποτήρι κρασί άμα θες να οδηγήσεις. Καλά κάνει με έναν τρόπο, αλλά θεωρώ ότι πάμε σε αυτή τη χώρα, παιδί μου, πάμε πάντα στα άκρα. Δηλαδή, από εκεί που δεν γινόταν κανείς έλεγχος και βγαίνανε μεθυσμένοι στους δρόμους οι οδηγοί και στούκαρο ένας πάνω στον άλλο και σκοντωνόντουσαν, αβέρτα, ξαφνικά αποφασίζουν μια μέρα, θα σας τα κόψω όλα, δεν θα ξαναπιείτε. Θα πίνετε ένα ποτήρι με το ζόρι, θα σας γράφω τα πιο αυστηρά πρόστιμα, μπας και βάλετε μυαλό. Έτσι λειτουργούμε σε αυτό το κράτος. Και είναι θλιβερό. Γιατί έτσι δεν εκπαιδεύουμε κανέναν, ούτε το κοινό, ούτε τους νέους, ούτε τους πολίτες. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί αυτό το σύστημα στη χώρα και δεν μου αρέσει καθόλου, πίστεψέ με. Είναι από τα πράγματα που με θυμώνουν πάρα πολύ. Γενικά με θυμώνει πολύ ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τη ζωή μας.
1: Λοιπόν.

0: Μπαίνεις σε κουζίνες και δικές σου και συναδέλφων και φίλων κτλ. Και βλέπεις πάρα πολλά νέα παιδιά. Τι vibe παίρνεις, τι έτσι μπορούμε να περιμένουμε από τη νέα γενιά των σεφ?
1: Εγώ βλέπω πολύ ταλαντούχους μάγειρες, αν με ρωτάς. Δηλαδή βλέπω παιδιά νέα με πολύ μεράκι, με πολύ περισσότερη πρόσβαση στη γνώση από ότι όταν ήμασταν εμείς.

0: βίντεο που δείχνει πώς μαγειρεύεται κάτι. Υπάρχουν πια οργανωμένες εφαρμογές εκπαίδευσης μαγειρικής που μπαίνεις μέσα, παίρνεις συνταγές, παρακολουθείς βίντεο υψηλού επίπεδου. Επίπεδου Μισελέν και πάνω, και δυο και τριών αστέρων, έτσι. Άρα, αστεριών. Άρα υπάρχει η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία. Υπάρχουν βιβλία. Βιβλία μεταφρασμένα ακόμα και στα ελληνικά, πάρα πολλά, που μπορούν να πάρουν και να ενσκύψουν πάνω στη γνώση, να διαβάσουν. Και αυτό το κάνουν πολλοί μάγειρες τρελαμένοι. Έτσι, με τα τατουάς τους, τους λατρεύω, με τα σκουλαρίκια τους, με τα μαλλιά τους, τα περίεργα, τα κουρεμένα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι, να το πω πολύ απλά, και γαμώ τα τυπάκια. Τους πάω, μ' αρέσει που το κάνουν, μ' αρέσει γιατί ψάχνονται, μ' αρέσει γιατί έρχονται και μου λένε, ρε σεφ, γιατί να μην το κάνουμε αυτό, το ρε συσσαγωγικά, εντάξει. Γιατί να μην το κάνουμε αυτό έτσι, γιατί να μην σκεφτούμε και αυτό εκεί. Και εμένα ο ρόλος μου είναι πάντα να τους βάζω όρια και περιορισμούς και ερωτήματα που τους γεννούν ένα προβληματισμό. Και να τους μάθω να είναι νόστιμοι. Νόστιμοι, το πιο σημαντικό. Να μην μπλέκουν πάρα πολύ με όλα τα άλλα και να ξεχνάνε την ουσία του φαγητού, που είναι η γεύση, η νοστιμιά, η αβίαστη, που εκφράζεται χωρίς να ζορίζεσαι. Το τρως και λες κατευθείαν, τι νόστιμο που είναι, ρε παιδάκι μου. Αυτό.
1: Έχεις ένα στόχο μπροστά σου, τέλος πάντων, ένα καινούριο μαγαζί. Πώς σκέφτεται ο Μανώλης Παπουτσάκης τον εαυτό του μετά από 10 χρόνια?
0: Θα έχω φύγει από τη μαγειρική. Σίγουρα. Το υπόσχομαι. Δηλαδή θεωρώ ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν όλοι αυτοί οι πολύ καλοί νέοι μάγειρες με μεράκι, με όρεξη, με ταλέντο, δεν υπάρχει και λόγος να καθόμαστε ως πρωταγωνιστές σε μια μεγάλη ηλικία στην κουζίνα, ακόμα και αν το λατρεύουμε και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε με άλλο τρόπο, μαγειρεύοντας για τους φίλους μας, για τις παρέες μας, και βέβαια να έχουμε και λεφτά να βιοποριστούμε. Δεν λέω ότι άμα δεν έχω να ζήσω, θα πρέπει να δουλέψω. Προφανώς, έτσι. Αλλά θα ήθελα να βλέπω να κάνουμε λίγο στην άκρη για αυτούς όλους τους νέους. Θα μου άρεσε τόσο πολύ. Δηλαδή, είναι πολύ εγωιστικό να είσαι μεγάλος άνθρωπος, πάντα πρωταγωνιστής, και να μην θες να κάνεις λίγο ένα βήμα στην άκρη για να δώσεις τα φώτα να πέσουν και πάνω σε ένα νεότερο άνθρωπο, ρε παιδί μου. Εγώ πάντως θα σταματήσω, γιατί να σου πω και την αλήθεια, κουράζομαι. Δηλαδή, το σώμα δεν αντέχει, δεν ξέρω. Είμαι πιο αδύναμος, μάλλον, από άλλους που αντέχουν μέχρι τα 800 να μαγειρεύουν. Εγώ, επειδή μαγειρεύω. Μπαίνω και μαγειρεύω κι εγώ. Κουράζομαι πάρα πολύ, και μεγαλώνοντας κουράζεσαι περισσότερο, και επειδή δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, κάπου λέω, εντάξει, θα ήθελα να ξεκουραστώ, να ταξιδέψω, να γράψω ένα βιβλίο για τη μαγειρική όπως πρέπει να το γράψει κάποιος. Όχι δύο εβδομάδες γράψαμε βιβλιαράκι, πάρε φωτογραφίες και τέτοια. Να γράψεις μια μελέτη για το πώς τρώνε, τι τρώνε οι άνθρωποι. Στην κουζίνα της Κρήτης έχουμε ένα βιβλίο, πέρα από το ψηλάκι, ουσιαστικό, μεγάλο, βαθύ, με μελέτη του πολιτισμού και της κουζίνας. Δεν έχουμε. Δεν θέλει, δεν πρέπει κάποιος να το κάνει αυτό, να τα αφήσει που, να πάει, να ταξιδέψει όλα χωριό-χωριό, να βρει κάθε γριά, να μπει μέσα στην ψυχή αυτής της κουζίνας και να την καταγράψει. Και σε όλη την Ελλάδα θα πρέπει να γίνει αυτό. Δεν το έχουμε. Δουλειές λοιπόν να κάνουμε έχουμε. Και μετά που θα έχουμε σταματήσει να μαγειρεύουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων, στην Ελλάδα υπάρχουν στο προσκήνιο βραβεία, βραβεύσεις, αξιολογήσεις κτλ. Αρθρογράφοι, αξιολογητές, οι οποίοι καλώς για μένα κάνουν και μας αξιολογούν όλους μας, γιατί γινόμαστε καλύτεροι. Πώς το βιώνεις?
0: Κοίταξε, εγώ δεν παθιάζομαι ιδιαίτερα με τα βραβεία. Δεν είμαι από τους ανθρώπους, δηλαδή, που μαγειρεύουν για να πάρουν βραβείο, γιατί υπάρχουν ή να πάρουν αστέρι, υπάρχουν μάγειρες, και δεν τους κρίνω, που ο στόχος τους είναι αυτός. Λένε, θέλω να πάρω αστέρι. Μαγειρεύω γι' αυτό. Εγώ δεν έχω αυτή την κουλτούρα, αλλά την καταλαβαίνω. Okay. Είναι μεγάλη χαρά και διάκριση για έναν μάγειρα να αποκτήσει ένα τέτοιο βραβείο ή μια τέτοια διάκριση. Τώρα για τα εγχώρια βραβεία, αυτά έχουμε. Καλά κάνουν και κάνουν αυτή τη δουλειά τους. Καλά κάνουμε και εμείς να κάνουμε τη δική μας δουλειά. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι η δουλειά του μάγειρα δεν πρέπει να εμπλέκεται και πάρα πολύ με αυτούς που τον αξιολογούν. Όταν ένας μάγειρας θεωρεί ότι κάτι δεν είναι σωστό ως προς την αξιολόγησή του, έχει την ελευθερία να εκφράσει την αντίρρησή του. Αυτό που θα μου άρεσε περισσότερο συνολικά στην ελληνική κουλτούρα αξιολόγησης θα ήταν αφενός η δυνατότητα οι οικονομικοί αυτών που αξιολογούν να μπορούν

0: να πηγαίνουν ευνίδια και να πληρώνουν όσο γίνεται το φαγητό τους. Δεν συμβαίνει πάντα. Κάποιες φορές το κάνουν, εμείς τους κερνάμε τους ανθρώπους, δηλαδή το κάνουν τα εστιατόρια, αλλά θεωρώ ότι το σωστό θα ήταν να υπάρχει μια τέτοια έτσι αποσαφήνιση.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο. Όχι ότι αλλάζει και κάτι φοβερά, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου.
1: Το ευθύνη,
0: γιατί,
1: νομίζω...
0: εντάξει, αλλά ότι υπάρχει μια εμπλοκή οικονομικού τύπου με έναν τρόπο με τους αξιολογικούς θεσμούς αυτούς στην Ελλάδα, υπάρχει. Και αυτό δεν μου αρέσει πολύ. Γι' αυτό εγώ επιμένω ότι στην Ελλάδα πρέπει να έρθει σε όλη τη χώρα ο οδηγός Μισελέν. Γιατί εκεί πληρώνει το κράτος, το ξέρουμε. Θα δώσει λεφτά στον οδηγό και αυτοί θα πάνε και θα φάνε. Είτε τους υποψιάζεσαι, είτε δεν τους υποψιάζεσαι, είτε λέει ο ένας με αυτό το mail ήρθε, θα μου ήρθει, θα σου ήρθει, θα του ήρθει, ήρθε, δεν ήρθε, είχε κάνει κράτηση, ήταν μόνος, δεν ήταν μόνος, κοίταζε, φωτογράφησε. Είσαι πάντα σε μια αγωνία και σε ένα τρόμο αν θα σου ήρθει ο επιθεωρητής να φάει. Αυτούς λοιπόν, εγώ αυτό το θεσμό τον θεωρώ πιο αξιόλογο, αν με ρωτάς. Τώρα για την κριτική πιάτων, δηλαδή να γράψει κάποιος ένα άρθρο κάπου για ένα εστιατόριο, θεωρώ ότι είναι μόνο καλό. Αλλά θα μου άρεσε αυτή η κριτική να είναι πιο τολμηρή πολλές φορές απέναντι σε όλους μας. Δηλαδή και εμείς να μην παθαίνουμε κοκομπλόκο άμα δούμε ότι κάποιος έχει γράψει κάτι κακό για μας. Και επίσης αυτοί να μην αισθάνονται ότι πρέπει να μην γράψουν αιχμηρά πράγματα, γιατί με έναν τρόπο θα είναι σαν να καταστρέφουν ένα εστιατόριο. Έχει δύναμη η κριτική, δεν το συζητώ, αλλά δεν έχει και νόημα άμα χαδεύει μόνο. Δηλαδή έχει νόημα να τοποθετείτε και σε κάποια σημεία λίγο πιο αιχμηρά για να κάνει και τη διαφορά, να βοηθήσει.
1: Θεωρείς ότι ένας ας πούμε κριτικός εστιατορίων, ο οποίος θα ήταν από τη Γαλλία, από τον ειδικό ξέρω εγώ της Μισελέν, και ένας Έλληνας αξιολογητής, ο οποίος θα δοκιμάσουν και οι δύο ένα ξέρω εγώ φαγητό από την Κρήτη, είτε έχουν ξέρω εγώ κάποιες, ας το πούμε, ρε παιδί, πρώτες ύλες οι οποίες είναι λίγο ιδιαίτερες και όχι ευρέως γνωστές. Ποιος από τους δύο θεωρείς ότι θα μπορέσει να πέσει to the point στην, ας πούμε, αξιολόγηση και να μπει λίγο στην κουλτούρα του πιάτου για να το νιώσει καλύτερα?
0: Κοίταξε. Καταρχήν, την κουλτούρα του πιάτου με έναν τρόπο θα πρέπει να την επικοινωνήσει και το ίδιο το εστιατόριο. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν πας ως πελάτης, άμα σου έχει μαζέψει ένα μάτσο άγρια χόρτα και δεν σου πει τίποτα για αυτό το πράγμα και σου πει φάε χόρτα είναι, δεν είναι απαραίτητο ότι ο άλλος θα αντιληφθεί. Θα φάει κάτι νόστιμο, θα φάει πικρά πράγματα, ιδιαίτερα οξύ, αλλά είναι αλλιώς να του πεις του αλουνού ότι έφαγες μισή μέρα στο βουνό, μαζεύοντας άγρια χόρτα, καθαρίζοντάς τα με λεπτότητα, πλένοντάς τα, βράζοντάς τα, τσιγαριάζοντάς τα, ξέρω εγώ τι δουλειά έχεις κάνει πάνω σε αυτό και του τα σερβίρεις, και αλλιώς να μην του πεις τίποτα. Άρα πρέπει με έναν τρόπο να επικοινωνούμε λίγο το τι είναι το φαγητό. Νομίζω ότι αυτοί είναι αρκετά έμπειροι ώστε να καταλάβουν.
1: Okay.
0: Ξέρουν, δηλαδή, και ο Έλληνας ξέρει. Κοίτα, και στην Ελλάδα έχουμε δημοσιογράφους γεύσης που κάνουν κριτική φαγητού που είναι αξιόλογοι. Δεν είναι και κάποιοι που δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Αλλά είναι και κάποιοι που είναι αξιόλογοι. Και κυρίως αυτό που κρίνω για να πω εάν είναι αξιόλογοι είναι η δυνατότητά τους, το μεράκι τους και η πρόσβασή τους σε κουζίνες έξω από την ελληνική. Δηλαδή, πόσο ταξιδεύουν, σε πόσα εστιατόρια στον κόσμο έχουν φάει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα από αυτό. Και γράφουν κριτικές εστιατορίων. Δεν είναι έτσι. Ο δημοσιογράφος γεύσης πρέπει να έχει και γνώση, ακαδημαϊκή γνώση, να έχει μορφωθεί πάνω στο φαΐ, να έχει κουλτούρα πάνω στο φαγητό, να ξέρει την ιστορία της γεύσης, να έχει πάει σε εστιατόρια, να δει ποιες είναι οι τάσεις, να τα ξέρει αυτά. Να ταξιδεύει όσο μπορεί, που θα βρει τα λεφτά. Μεγάλο πρόβλημα και για αυτόν τον κλάδο, μην νομίζεις. Δηλαδή και αυτοί οι άνθρωποι υποαμείβονται, δεν παίρνουν τα λεφτά που θα έπρεπε να παίρνουν για να μπορούν να το δουλέψουν και να το αναπτύξουν όσο θα θέλανε. Είναι πάντως, δεν νομίζω ότι δεν έχουμε στην Ελλάδα δημοσιογράφους. Έχουμε κάποιους που είναι πολύ καλοί, κατά τη γνώμη μου, αλήθεια. Και έχουμε και κάποιους που δεν είναι καθόλου καλοί. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει ένας διαχωρισμός και πάμε σε αυτούς που ονομάζουμε influencers. Που αυτοί δεν είναι δημοσιογράφοι γεύσης, κατά τη γνώμη μου, όμως είναι πάρα πολύ ισχυροί. Δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν ευρύ κοινό στο κομμάτι του φαγητού, πολύ περισσότερο από μια γαστρονομική κριτική. Εκεί τώρα υπάρχει μια άλλη κουλτούρα την κουλτούρα της εικόνας, η κουλτούρα του, του να εκφράζεις με ένταση την ευχαρίστησή σου όταν τρως κάτι.

0: κάτι να μου γκρίζουμε, ας πούμε, πάνω από ένα πιάτο σαν να είμαστε αγελάδες. Συγγνώμη που τα λέω λίγο αιχμηρά, αλλά εντάξει, συμβαίνει. Δηλαδή υπάρχει μια υπερβολή. Τα πιάτα να είναι ινσταγραμικά, το ντύσιμο να είναι τέτοιο, η φάτσα να είναι αυτή, ο τρόπος που εκφράζεσαι να είναι έτσι. Υπάρχει μια τέτοια κουλτούρα σε όλο τον κόσμο, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο.
1: Θα κλείσω με μια ερώτηση η οποία λέει το εξής. Όταν πηγαίνεις στα Χανιά, στο χωριό, ποια είναι τα πρώτα πράγματα που θέλεις να φας από τη μανούλα?
0: Αυτή είναι μια εύκολη ερώτηση. Λοιπόν, πήγα πριν λίγο καιρό. Ήμουνα πάλι στο σπίτι, δεν είναι δύο εβδομάδες, μια εβδομάδα. Και είχε μαζέψει χόρτα, άγρια, και είχε κάνει καλιτσούνια. Χορτοκαλίτσουνα.
1: Χορτόπιτες.
0: Χορτοκαλίτσουνα, ναι, τα λέμε εμείς τώρα χορτοκαλίτσουνα, ναι. Τα οποία είναι μισοφέγγαρα, μεγάλα, με πολύ λεπτό φύλλο, αυγωμένα, με σουσάμι από πάνω, ψημένα στο φούρνο.
1: Ωραία.
0: Έπως. Μιλάμε τώρα για αριστούργημα.
1: Τρία αστέρια Μισελέν.
0: Τρία αστέρια Μισελέν. Ναι, το λέω. Έτσι, εφθαρσός. Και όχι επειδή είναι της μάνας μου. Αλήθεια είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, μα είναι, το ξέρω.
0: Είναι φοβερά. Αυτό είναι ένα. Δεύτερο, θα μου κάνει ένα πολύ απλό πάλι πιάτο η θεία μου, η Ελένη, ας πούμε, που ήμασταν μαζί στο τραπέζι τώρα, η μάνα μου, η θεία μου κτλ. Η θεία μου, η Ελένη, είχε κάνει τσιγαριαστά χόρτα με τσακιστές πράσινες ελιές μέσα. Μα τι έπος ήταν αυτό, ρε παιδιά? Τι νοστιμιά ήταν αυτή, με αγριομάραθα, με διάφορα λογίσιμα χόρτα της εποχής. Μου φύγε το σαγόνι.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Λέω, συγγνώμη, τι καθόμαστε και κάνουμε? Και κάθε φορά το παθαίνω και το λέω στον εαυτό μου, έτσι, και προσπαθώ εκεί, για αυτή την κουζίνα, ρε παιδί μου, προσπαθώ, κατάλαβες? Για αυτή την κουζίνα προσπαθώ. Δηλαδή τώρα το ότι καθόμαστε στο μαγαζί και όλη μέρα τους βλέπεις τώρα μάγειρες και κρατούν τα ξυλίκια και ανοίγουν φύλλα, είναι συγκινητικό, ναι. Χρήστο, αλήθεια. Το ότι μια γενιά τώρα, ας πούμε, κοντά μας, κάποιοι μάγειρες έχουν μάθει και ανοίγουν φύλλο και φτιάχνουν πίτες. Είναι συγκινητικό. Εγώ είναι χαίρομαι πολύ πάρα πολύ που συμβαίνει.
1: Μανώλη Παπουτσάκη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Πέρασα πολύ ωραία.
1: Και εγώ πέρασα ωραία.
0: Καλός τύπος είσαι.
1: Πώς νιώθεις που έχω πιο ωραίο φουλάρι από σένα?
0: Κοίταξε, επειδή ήξερα ότι θα φοράς φουλάρι, αλλά εσύ πάντα τα φοράς κοντά τα φουλάρια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Τα φοράω κοντά γιατί είμαι εγώ πολύ ψηλός και γι' αυτό.
0: Σωστά. Ενώ εγώ που είμαι κοντός, φοράω μακρύ φουλάρι. Το έβαλα και εμπριμέ εγώ. Εσένα είναι ρηγωτό.
1: Με τα ρηγωτά μας λοιπόν τα φουλάρια εδώ στο Ethereal White Resort θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη. Είπαμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Αγαπάει την Κρήτη, την βγάζει προς τα έξω, αναδεικνύει τα αρώματα, τις γεύσεις και τα δικά μας προϊόντα. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Όπως πάντα κλείνω τα τελευταία 10 χρόνια, θα κλείσω και τώρα. Να μπαίνετε λοιπόν στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης δημοτικού και γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός καινοτόμος μάθηση. Σε τρία σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.

0: Θέλω να καλησπερίσω, είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο του Sky Κρήτης ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μάξιμος Σενετάκης. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα στους ακροατές μας και στους τηλεθεατές.
0: Βεβαίως, γιατί η συζήτησή μας θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση Κρέτα. Και έχουμε πάρα πολλά να πούμε στον απόϊχο της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τα πολιτικά μηνύματα που επικοινωνεί το Μαξίμου με φόντο τις προσεχείς εκλογές, την άνοιξη του 2027 επιμένει ο Πρωθυπουργός, αλλά και την οικονομική ατζέντα που βάζει στο τραπέζι η κυβέρνηση, εισπράττοντας κλίμα από τον κόσμο με τον οποίο καθημερινά επικοινωνείτε, κύριε Σενετάκη. Υπάρχει μία ικανοποίηση για αυτό που ονομάζουμε πακέτο ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό?
1: Πρώτα απ' όλα, σχετικά με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, νομίζω ότι πια που πέρασε και η ΔΕΘ, δεν έχει κανένα λόγο να τον αμφισβητεί ότι θα πάει την άνοιξη του 27.
0: Νομίζω ότι πια εδώ που έχουμε φτάσει, δηλαδή, το ερώτημα είναι θα είναι Μάρτης, θα είναι Απρίλης, θα είναι Μάης.
1: Το οποίο έχει εξηγήσει ότι έχει να κάνει μόνο με την υποχρέωση της χώρας να αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ανάλογα το κλίμα και πώς θα είναι πρέπει να έχει σχηματιστεί η κυβέρνηση. Άρα για άλλη μια εξαγγελία του Πρωθυπουργού νομίζω ότι είναι ακριβής και τηρείται σε αντίθεση με όλα αυτά τα οποία προσπάθησαν να εξηγήσουν κάποιοι μέχρι τη ΔΕΘ. Τώρα, το κλίμα. Κοιτάξτε, κύριε Μεταξά, από το 2019, αυτό που από τη στιγμή που ανέλαβε ο Πρωθυπουργός, είχε ένα συγκεκριμένο πλάνο για τη χώρα. Ένα συγκεκριμένο πλάνο και ένα συγκεκριμένο πλάνο εφαρμογής του σχεδίου που είχε για τη χώρα. Αυτό, όπως βλέπετε, από το 2019 μέχρι σήμερα τηρείται. Η ΔΕΘ λοιπόν αυτή, η 7η ΔΕΘ που είναι και η τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές, είναι μια συνέχεια αυτού του πλάνου. Δεν είναι μια φωτοβολίδα, δεν είναι ένα πανηγύρι εξαγγελίας μέτρων. Είναι η συνέχιση του μεταρρυθμιστικού έργου το οποίο έχει κάνει η κυβέρνηση και είναι η εξειδίκευση των μέτρων, των αποτελεσμάτων αυτής της διακυβέρνησης, η οποία παράγει πλούτο, βελτιώνει τα οικονομικά του κράτους και κάθε χρόνο ανάλογα με τις δυνατότητες οι οποίες έχουν παραχθεί και όχι από την τσέπη των πολιτών με την έννοια από το υστέρημα των πολιτών αλλά από αυτό το οποίο παράγεται πρόσθετα στην οικονομία να διανεμηθεί και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των στρωμάτων που έχουν περισσότερο ανάγκη.
0: Αυτό λοιπόν, υπάρχει, ξέρετε, και
1: αυτό
0: μία...
1: λοιπόν γίνεται, αυτό έγινε και πέρυσι θυμίζω στη ΔΕΘ,
0: ναι.
1: Αυτό έγινε και πρόπερσι, άρα...
0: Σωστά, αλλά εν προκειμένου η φετινή ΔΕΘ έχει ξεχωριστά χαρακτηριστικά.
1: Έχει προεκλογικά.
0: Εσείς, ακριβώς.
1: Έτσι, αυτό το δηλώνουμε.
0: Και όχι μόνο προεκλογικά, αλλά είναι και μία από τις σημαντικότερες εκλογικές αναμετρήσεις υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Είναι άλλη μία σημαντική προκειμένου κατά τη γνώμη μας εκλογική αναμέτρηση, προκειμένου κατά τη γνώμη μας να συνεχιστεί αυτό το οποίο έχουμε εδραιώσει στη χώρα τα τελευταία 7 χρόνια.
0: Θα περιμένατε λοιπόν κάτι πιο γενναίο αναφορικά με το οικονομικό πακέτο? Γράφτηκαν και ακούστηκαν πολλά ότι σε αυτή τη συγκυρία ίσως θα έπρεπε η κυβέρνηση να είναι, σε εισαγωγικά το βάζω, πιο γενναιόδορη, έστω και αν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έβαλε σε αυτήν την συνάρτηση την ανάγκη να μην υπάρξει δημοσιονομικός εκτροχιασμός. Είναι πάντα μια δύσκολη ισορροπία αυτή.
1: Ναι, είναι μια ισορροπία η οποία όπως είπα τηρείται από την αρχή της διακυβέρνησης. Τώρα, σχετικά με τη γενναιότητα, να σας πω ότι το πακέτο είναι γενναίο. Είναι ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο σε βάθος χρόνου όταν θα εφαρμοστούν και τα επόμενα χρόνια θα πάει στα 3,7 δις ευρώ. Άρα από μόνο του το πακέτο είναι ένα σημαντικό ποσό. Απ' την άλλη θα σας πω ότι, το λέω έτσι και λίγο χαριτολογώντας, ευτυχώς θα πω, το αφεντικό δεν τρελάθηκε. να βγει δηλαδή να μοιράζει, επειδή είμαστε σε προεκλογικό χρόνο, παροχές τις οποίες δεν θα μπορέσει να δώσει, ή τέλος πάντων θα πλήγωναν την οικονομία αν επιχειρούσε να δώσει παραπάνω από τις αντοχές των δημοσιονομικών χώρων. Πέραν των αντοχών είναι και τα ευρωπαϊκά όρια δαπανών, τα οποία διαρκώς βλέπετε ότι είμαστε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως καταφέραμε και βάλαμε κάτι που δεν υπήρχε πριν 6 μήνες, τη ρήτρα για την ενέργεια, για τις επενδύσεις ενέργεια, 1 δις ευρώ. Οπότε είναι μια διαρκής συζήτηση και διαπραγμάτευση, ώστε αυτό το όριο δαπανών να μπορεί να αυξάνεται όσο πηγαίνει καλά η οικονομία, να δίνουμε ακόμα παραπάνω. Εδώ τώρα πρέπει να σας πω ότι έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση στην κοινωνία για το χρέος. Στόχος μας είναι να μην αφήσουμε στις επόμενες γενιές τα βάρη τα οποία η δική μου γενιά σήκωσε την προηγούμενη 15ετία πια, γιατί κοντεύουμε από το 2010, πέρασε 15ετία. Είδατε ότι η πολιτική της αύξησης του δημοσίου χρέους είναι μια πολιτική η οποία δεσμεύει το μέλλον των παιδιών μας, τον υποθηκεύει, και πρωταρχικός στόχος αυτής της κυβέρνησης ήταν αυτό, να το απαλείψουμε. Και μου κάνει πραγματικά εντύπωση η αντιπολίτευση και η κριτική που κάνει η αντιπολίτευση, όταν για παράδειγμα στον COVID που χρειάστηκαν χρήματα αυξήθηκε το δημόσιο χρέος, μας κάνει παρατήρηση ότι αυξάνουμε το δημόσιο χρέος, και τώρα που μειώνουμε το δημόσιο χρέος, το οποίο έχει πάρα πολλές ευνοϊκές συνέπειες σε πολλά επίπεδα τα οποία τα έχουμε αναλύσει, αλλά μπορούμε και να τα ξανασυζητήσουμε, υπάρχει κριτική που αποπληρώνουμε το δημόσιο χρέος και αυτά τα λεφτά δεν τα κάνουμε παροχές. Εμένα πραγματικά με εντυπωσιάζει αυτή η κριτική. Δηλαδή βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος παράγει πλούτο και με αυτό, και αυτό το πλούτο προσπαθεί να βγάλει από την υποθήκη το μέλλον της νέας γενιάς, και δεχόμαστε παρατήρηση γι' αυτό.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε πάνω σε αυτή την πολιτική. Ήδη φέτος η Ελλάδα θα πάψει να είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Βλέπετε τα αποτελέσματα στο δανεισμό, πόσο επωφελούμαστε από αυτή τη μείωση του χρέους, και θα συνεχίσουμε αυτή τη δημοσιονομική πολιτική.
0: Σωστό είναι. Το μεγάλο κάδρο είναι αυτό. Και, για το χρέος μην πούμε, υπάρχουν τεχνικο-οικονομικές λεπτομέρειες.
1: Όχι, δεν θα πούμε σε αυτά, ναι, δεν είναι. Αλλά είναι τρομερό να κατηγορείται ένας άνθρωπος, ο οποίος πολλές φορές κατηγορείται και κάποιος που κυβερνά για λαϊκισμό, όταν έχει χρήματα και τα δίνει για το μέλλον της χώρας και όχι για παροχές οι οποίες θα μπορούσαν να του δώσουν 2-3 ψήφους, και κατηγορείται γι' αυτό. Βλέπετε την αντίθεση.
0: Ναι. Ο αντίλογος λέει όμως ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι γενικοί δείκτες ανάπτυξης, mm-hmm, οικονομίας, χρέους, που όντως το πρόσημο σε κάποιους από αυτούς είναι θετικό. Την ίδια ώρα όμως αυξάνεται ο δείκτης της δυσκολίας για το πώς επιβιώνει, πώς διαβεί ένα μέσο νοικοκυριό στη χώρα. Και ο αντίλογος λέει, καλοί οι δείκτες ανάπτυξης. Το ζητούμενο όμως είναι ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να βελτιώσουν τη δική μου καθημερινότητα. Να βελτιώσουν την τσέπη μου. Έτσι δεν είναι.

0: Είναι αυτό
1: είναι
0: ένα μεγάλο, μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση να περάσει όλο αυτό
1: είναι το στοίχημα.
0: Στην πραγματική οικονομία και στην καθημερινότητα.
1: Είναι το στοίχημα. Διότι γι' αυτό δουλεύουμε. Για να μπορούν όσο το δυνατόν περισσότεροι Έλληνες να περνάνε καλύτερα, να περνάνε ποιοτικό χρόνο, να κάνουν αυτό το οποίο επιθυμούν, να έχουν τη δυνατότητα, τους πόρους για να κάνουν αυτό που επιθυμούν. Άρα λοιπόν είναι πρώτο στην κατάταξη και γι' αυτό λέμε ότι η μόνη σταθερή αντιμετώπιση του φαινομένου της ακρίβειας, το οποίο βιώνουμε αυτή τη στιγμή ίσως την πιο μακρά πληθωριστική τάση στο δυτικό κόσμο, είναι η αύξηση των εισοδημάτων. Και αυτό και με αυτή τη ΔΕΘ είναι κάτι το οποίο το κάνουμε πράξη. Αν δείτε τους δείκτες, αν δείτε ας πούμε κατά πόσο έχει αυξηθεί ο βασικός μισθός σε σχέση με την αύξηση του κόστους, η αύξηση του βασικού μισθού και του μέσου μισθού υπερβαίνει αυτό το οποίο λέμε, αυτό το οποίο έχει προκληθεί από την πληθωριστική τάση. Από εκεί και πέρα, ακόμα και να τα φέρνει κανείς πέρα, με την ακρίβεια όπως έχει έρθει υπάρχει μια ανασφάλεια, η οποία πρέπει αυτή την ασφάλεια, την ανασφάλεια να τη θεραπεύσουν.
0: Είναι αυτό το χρονικό διάστημα που απομένει, γιατί στη συνέχεια θα πούμε και για την πολιτική ατζέντα, τα διλήμματα και τα βασικά σημεία έτσι, της ομιλίας του Πρωθυπουργού για την επόμενη μέρα, την προεκλογική ατζέντα. Αυτό το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι να στηθούν οι κάλπες, να περάσουν αυτά τα μέτρα στην καθημερινότητα του πολίτη και να πείσουν την ελληνική κοινωνία για καλύτερες ημέρες σε μεγάλο βαθμό ενδεχομένως και να καθορίσουν το αποτέλεσμα. Γιατί ξέρετε, από τη μία η κυβέρνηση θα κριθεί για όσα έχει κάνει αλλά και για όσα δεν έχει καταφέρει. Από την άλλη, η αντιπολίτευση έχει το πλεονέκτημα σε εισαγωγικά να λέει ότι αν ήμουν εγώ θα είχα καταφέρει περισσότερα.
1: Ναι. Έχει και το πλεονέκτημα ακριβώς να τάζει πράγματα τα
0: Σωστά.
1: οποία δεν θα κληθεί να εφαρμόσει.
0: Βεβαίως και η κυβέρνηση έχει το πλεονέκτημα όχι απλά να εξαγγέλει μέτρα στη ΔΕΘ, αλλά να εφαρμόζει και μέτρα στην πραγματικότητα.
1: Γίνεται πλεονέκτημα όταν τα εφαρμόζεις.
0: Σωστό.
1: Και γι' αυτό πρέπει να είσαι και μετρημένος σε ό,τι εξαγγείλεις για να μην φανείς αναξιόπιστος, όπως νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουμε επιλέξει να είμαστε και έχουμε αυξήσει το επίπεδο της αξιοπιστίας σε πολύ σημαντικό βαθμό. Τώρα, το διάστημα από σήμερα, γιατί η ΔΕΘ αποτελεί αφετηρία της προεκλογικής πια περίοδου, έτσι μπορούμε πια να το δηλώσουμε και επίσημα αυτό. Αυτό το διάστημα από τη ΔΕΘ μέχρι τις εκλογές της Άνοιξης του 2024 πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί πράγματα τα οποία έχεις κάνει στο παρελθόν προφανώς για τους ανθρώπους πια θεωρούνται αυτονόητα και δεν έχουν τον συντελεστή βαρύτητας που θα πάρει τις αποφάσεις του ένας άνθρωπος τόσο εύκολα, γιατί είναι κάτι το οποίο πια το θεωρεί αυτονόητο και όπως είπε και ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ σε ψηφίζουν για αυτά που θα κάνεις. Αυτό είναι κανόνας, δεν είναι κάτι το οποίο αφορά την Ελλάδα. Επομένως έχει κάποιος να έχουμε να κριθούμε για αυτό που έχουμε κάνει, έτσι, αλλά πρέπει να κριθούμε και για αυτό, να πείσουμε τους πολίτες ότι αυτό που κάναμε έχει συνέχεια και θα το κάνουμε, θα το ολοκληρώσουμε. Άρα είναι σημαντικό το διάστημα αυτό, γιατί βλέπετε ότι υπάρχει και μια ας το πούμε ρευστή κατάσταση στο εκλογικό σώμα, νέα κόμματα βγαίνουν, νέες προτάσεις αναγγέλλονται, οπότε θα πρέπει διαρκώς να είμαστε σε γρήγορση για να μπορούμε να απαντάμε σε όλα αυτά και να πείσουμε τον κόσμο ότι το δικό μας πρόγραμμα, η δική μας προοπτική για την Ελλάδα του 2030, πρώτον μπορούμε να την υλοποιήσουμε και δεύτερον είναι αυτή που τους καλύπτει.
0: Είναι, λειτουργεί, λέει και το Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός θεσμικά, αναφορικά με τις πρόωρες εκλογές και την εκλογική διαδικασία στην ώρα τους. Αλλά μπορεί αυτό να εξελιχθεί σε ένα μειονέκτημα για την ίδια την πολιτική ζωή του τόπου, με το δεδομένο ότι έχουμε μπροστά μας περίπου 5, 6, 7 μήνες προεκλογικής περίοδου σε συνθήκες σκληρή.

0: Ιρού ροκ.
1: Είναι κάτι που απασχολεί τον Πρωθυπουργό και γι' αυτό βλέπετε ότι και στις δηλώσεις του λέει ότι θα φροντίσει να μην κατέβουν τα μολύβια από τους αρμόδιους υπουργούς και να συνεχιστεί το μεταρρυθμιστικό έργο. Έχουμε ένα πλούσιο νομοθετικό έργο, το οποίο αυτό φαίνεται και στη Βουλή, θα το βλέπετε και εσείς ανά εβδομάδα με το πρόγραμμα της Βουλής. Οπότε είναι ένας κίνδυνος τον οποίο τον έχει λάβει υπόψη τον Πρωθυπουργός και βεβαίως θα κριθεί στην πορεία αν καταφέρνει να τον απομακρύνει αυτόν τον κίνδυνο.
0: Ποιο θα είναι το μεγάλο δίλημα της κάλπης την άνοιξη του 27? Μπορεί η κυβέρνηση να μην υιοθετεί το αφήγημα Μητσοτάκης ή χάος? Το έχει δηλώσει και ο Πρωθυπουργός σε συνεντεύξεις του. Αλλά, κύριε Σενετάκη, το στίγμα αυτό δεν είναι, με διαφορετικά λόγια, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μοναδική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα? Το είπε ο Πρωθυπουργός και από τη ΔΕΘ. Αυτό δεν είναι το περίγραμμα Μητσοτάκης ή χάος, με άλλο τρόπο?
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι, όχι. Απλώς όλοι κρινόμαστε από τις πράξεις μας, από το έργο μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση, την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία έχει διατελέσει ένα έργο εδώ και 7, θα είναι 8 χρόνια όταν θα πάμε στις εκλογές, και έχουμε τους αντιπάλους πολιτικούς. Αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά ο δεύτερος αντίπαλος φαίνεται ότι είναι το κόμμα, το κόμμα του Ελλάς.
0: Του Αλέξη Τσίπρα.
1: Της αριστεράς, λοιπόν, ναι, της Ελλάς. Το κόμμα λοιπόν αυτό. Άρα αν κρίνουμε από το έργο του καθενός, νομίζω εύλογα μπορεί κάποιος να θέσει ότι το επόμενο δίλημα είναι η ελπίδα για περαιτέρω πρόοδο, μια πρόοδος η οποία φαίνεται, αποδεικνύεται στην πράξη, ή η εισαγωγή της χώρας σε περιπέτειες όπως αυτές τις οποίες ζήσαμε 15-19, γιατί ζήσαμε περιπέτειες. Άρα δεν μιλάμε με κάποιο δίλημα αυθαίρετο, μιλάμε με βάση την εμπειρία την οποία ζήσαμε στη μία διακυβέρνηση και στην άλλη. Άρα το να λες σταθερότητα και περαιτέρω πρόοδος ή περιπέτεια μπορεί σε κάποιους να αρέσει, τι να σας πω, δεν ξέρω, αλλά περάσαμε περιπέτεια 15-19. Λοιπόν, είναι κάτι χειροπιαστό και σε καμία περίπτωση δεν ξεφεύγει από την αντικειμενικότητα των γεγονότων. Ούτε νομίζω ότι υπερβάλλει κανείς, ούτε θέλει να τρομοκρατήσει τον κόσμο. Νομίζω ότι μιλάει με αντικειμενικά κριτήρια και με στοιχεία τα οποία φαίνονται πια στους δείκτες και στα οικονομικά στοιχεία της χώρας.
0: Η αυτοδυναμία είναι εφικτή? Στόχος είναι, και προφανώς δεν υπάρχει κυβέρνηση προεκλογικά που να επισημαίνει ότι μάλλον δύσκολα θα κερδίσουμε και θα είμαστε αυτοδύναμοι. Αλλά σε όρους ρεαλιστικούς, με το δεδομένο ότι ο πύχης μπορεί ενδεχομένως να σκαρφαλώσει εκεί στις παρυφές λίγο κάτω του 40%, είναι εφικτό ένα τέτοιο ποσοστό?
1: Πρώτα απ' όλα να πω ότι η αυτοδύναμη είναι στόχος. Έχουμε εξηγήσει πολλές φορές γιατί μια αυτοδύναμη κυβέρνηση θεωρούμε ότι είναι πιο αποτελεσματική. Είναι αυτό το οποίο κάνουμε εδώ και 7 χρόνια. Είναι αυτό που βλέπουμε στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, τα προβλήματα που δημιουργούνται και πώς σοβαρές αποφάσεις, οι οποίες πιθανόν να έχουν ένα πολιτικό κόστος, μένουν πίσω γιατί κάποιος από τη συμμαχική κυβέρνηση κάνει πίσω για λόγους μικροπολιτικής. Άρα σίγουρα είναι στόχος. Πιστεύουμε στην αυτοδυναμία. Από εκεί και πέρα υπάρχει αυτή τη στιγμή μια δημοσκοπική εικόνα η οποία είμαστε 7-8 μονάδες μακριά από την αυτοδυναμία. Παρ' όλα αυτά ξέρουμε πολύ καλά, με βάση και την εμπειρία των εκλογών του 2023, ότι τα πραγματικά νούμερα θα αρχίζουν να διαμορφώνονται κοντά στις εκλογές, όταν πια αυτές ξεκινήσουν και ξεκινήσει η προεκλογική διαδικασία. Γιατί πρώτον εμείς είπαμε ότι έχουμε ένα χρονικό διάστημα να μιλήσουμε για το έργο μας και για αυτά που θέλουμε να κάνουμε, και επίσης τα άλλα κόμματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί πλην του ΠΑΣΟΚ που διεκδικούν υψηλά ποσοστά είναι κόμματα καινούργια, τα οποία στο χρόνο πάνω θα

0: δείξουν κατά πόσο θα αντέξουν και αν θα τραβήξουν κόσμο ή όχι. Θεωρώ ότι αυτό που με ρωτάτε για την αυτοδυναμία, τα ακριβή ποσοστά θα κριθούν λίγο πριν τις εκλογές. Ο κόσμος τότε θα κάτσει να αρχίσει να λέει ακριβώς τι θα κάνει, διότι εμείς είμαστε 7 χρόνια διακυβέρνηση και κάποιος που θα μας ψηφίσει δεν είναι με την ορμή που είχε το 2019, δεν θα εκδηλώνεται με τον ίδιο τρόπο που εκδηλώθηκε το 2019, που συντελέστηκε μια αλλαγή στη χώρα. Άρα, από τη μία είναι ο ένας...
1: Άρα ενδεχομένως δημοσκοπικά, ναι, να υπάρχει μια συγκράτηση σε μια τάση, λέτε.
0: Σωστά. Οι οποίες τάσεις νομίζω θα φανούν και θα μπορούμε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα 2-3 μήνες πριν τις εκλογές.
1: Είναι η δεξαμενή των αναποφάσεις, των κλειδί για τις, όχι για τον νικητή, αλλά για κάποιες από τις ισορροπίες της κάλπης.
0: Βέβαια, γιατί αν δούμε πάλι τα δημοσκοπικά δεδομένα, εμείς έχουμε, ας πούμε, 11 μονάδες αυτή τη στιγμή λιγότερες από αυτές που είχαμε πάρει το 2023. Αυτομάτως καταλαβαίνετε ότι πρέπει να απευθυνθούμε σε έναν κόσμο που μας είχε ψηφίσει, να δούμε γιατί απομακρύνθηκε και να τον πείσουμε να επανέλθει. Υπάρχει και νέο κοινό το οποίο απευθυνόμαστε και θέλουμε να πείσουμε με τις πράξεις μας πια να στηρίξει την πρότασή μας. Πάντα αυτό το κομμάτι των αναποφάσεων είναι, εφόσον είναι και τόσο ψηλό, είναι πολύ σημαντικό στο πώς θα αντιδράσει. Και εκεί είναι και όλα τα σενάρια που παίρνουν και οι δημοσκόποι με τη λεγόμενη εκτίμηση ψήφου, πώς μοιράζεται αυτό το κοινό. Και όταν θα δημιουργηθούν πια αυτές οι τάσεις οι οποίες περιγράψαμε πριν, θα μπορέσουμε να απαντήσουμε τι γίνεται και με αυτούς.
1: Και σενάριο, όχι απίθανο, το αντίθετο μάλιστα, αν θα έπρεπε να βάλουμε μία ζυγαριά, ίσως να είναι και το πιο πιθανό. Το σενάριο δηλαδή της μη αυτοδυναμίας. Τι έχουμε σε αυτή την περίπτωση, κύριε Σενετάκη?
0: Εάν κάτσει κανείς να συζητήσει αυτή τη στιγμή, να δει τις δημόσιες τοποθετήσεις των...
1: Δεν ρωτώ συνταγματικά, οι διαδικασίες είναι πολύ συγκεκριμένες. Πολιτικό είναι το ερώτημα.
0: Ναι, εάν κάτσει κανείς να συζητήσει για το κομμάτι, να δει τις προτάσεις αντιπολίτευσης πάνω σε αυτό το οποίο με ρωτάτε για τις ενδεχόμενες συνεργασίες, είναι όλοι κάθετα όχι.
1: Άρα δηλαδή, λογικό όμως είναι αυτό. Δεν υπάρχει κόμμα αντιπολίτευσης ιστορικά που να έχει πει ναι, αλλά δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνη στην εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Εμείς έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν ότι έχουμε συνεργαστεί. Δεν είναι κάτι το οποίο επιθυμούμε. Όπως σας είπα, ο στόχος είναι η αυτοδυναμία. Από εκεί και πέρα σεβόμαστε και την εντολή του ελληνικού λαού. Επομένως, ανάλογα πώς θα πάνε τα ποσοστά, θα συζητήσουμε και επί μια συγκεκριμένη βάση και αφού βεβαίως αλλάξει και η ρητορική των υπολείπων κομμάτων. Μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο, οπότε κάνει και το στόχο μας ακόμα πιο επιτακτικό, προκειμένου σε ένα διεθνές περιβάλλον αυτή τη στιγμή, εάν κάποιος κάνει την πρόβλεψη για το τι θα γίνει το 2027 στην Ευρώπη με τις εκλογές στη Γαλλία, με αυτό που έγινε στη Γερμανία με το AfD να κερδίζει 44% σε ένα κρατήδιο στην Σαξονία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βεβαίως, σωστά.
0: Και όλη αυτή την αλλαγή του πολιτικού κλίματος και πώς μπορεί να είναι η Ευρώπη, από ποιους να διοικείται η Ευρώπη το 2028, 27-28, καταλαβαίνετε ότι το κομμάτι που λέμε σταθερότητα είναι πολύ πιο επιτακτικό. Και αυτό είναι και κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε με τους πολίτες και θα πρέπει νομίζω πολύ περισσότερο αυτήν την περίοδο να το λάβουμε υπόψη μας από άλλες περιόδους που τα πράγματα ήταν πιο απομακρυσμένα, ας το πούμε.
1: Τελευταίο ερώτημα, το κεφάλαιο της σταθερότητας. Είναι ένα ισχυρό χαρτί συσπήρωσης της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας, το λέω υπό το πρίσμα της αυτοδυναμίας, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2027 θα έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικό. υπάρχουν αποφάσεις που λαμβάνονται κατά αυτή τη διάρκεια και θέλουμε να

0: Είμαστε προετοιμασμένοι κατάλληλα και ισχυροί για να μπορούμε να περάσουμε και κάποιες θέσεις οι οποίες θα συζητηθούν εκείνη την περίοδο. Άρα είναι νομίζω και αυτό κάτι το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη μας. Να το λάβουμε υπόψη μας. Πάντως, ξέρετε, αυτό που λέμε σταθερότητα, αυτή τη στιγμή η χώρα από το 19 μέχρι σήμερα έχει διαρκώς αυξανόμενους ρυθμούς πλην την περίοδο του COVID, όπου πάλι η χώρα μας εκεί έδειξε τα καλύτερα αντανακλαστικά και έκανε το rebound αμέσως ένα χρόνο και παραπάνω. Δηλαδή, αν είχαμε πτώσει 8%, η επόμενη χρονιά ήταν συν 9%. Λοιπόν, αυτό όταν το κάνεις 7 χρόνια και έχεις μια διπλάσια ανάπτυξη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και είσαι κάπου στο 2,9 ή είσαι κάπου στο 2, δεν είναι κάτι συγκλονιστικό από τη μία χρονιά στην άλλη. Παρόλα αυτά, είναι απαραίτητο για να μπορέσει η χώρα να πορευτεί στα επόμενα χρόνια. Άρα δεν παράγει, ας πούμε, ενθουσιασμό, αλλά παράγει σοβαρότητα, υπευθυνότητα και συνέπεια, η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον κόσμο και να μπει στη ζυγαριά αυτών που θα του προτείνουν οι υπόλοιποι, των όμορφων σεναρίων, του εύκολου πλουτισμού, κάτι το οποίο τα είδαμε στο παρελθόν και βγήκαν ψεύτικα. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις, θέλει συνέπεια, σοβαρότητα, υπευθυνότητα.
1: Κύριε Σανιτάκη, σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Ευχαριστώ.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.

Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες άλλοι τρόποι. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

0: Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Έχω το Γιάννη δίπλα μου, τον προσωπικό μου βοηθό, αλλά και το φάκελο υγείας μου ηλεκτρονικά. Και έτσι μπορώ να βρω εύκολα ό,τι χρειάζομαι, όποτε το χρειάζομαι.
1: Γεωργία, κοίτα, μπήκα!
0: Η μαμά μου, περήφανη και με το δίκιο της, έμαθε να χρησιμοποιεί το ίντερνετ στα 60.
1: Δεν λέμε ηλικίες.
0: Τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα ηλεκτρονικά, ακόμη και να ενημερώνεται για τη σύνταξή της. Έχω να σας πω πολλά, αλλά πρέπει να φύγω. Επιτέλους μπορώ και εγώ να χαίρομαι τα ξεφέρα της πόλης μου, γιατί υπάρχουν πλέον χώροι προσβάσιμοι σε όλους. Και με την κάρτα μου περνάω ελεύθερα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης, για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη.
2: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκληση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνεται μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στη Νέα Θήση. Στη Βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το πάνω. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου και τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης Δημοτικού και Γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση. Σε τρία σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
9: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
10: Άλλη μια μέρα στη δουλειά, τελείωσε. Τη βρήκα μέσα από το πρόγραμμα απασχόλησης για νέους.
11: Γεια, είμαι σε call.
12: Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing.
10: Hans! Hey man, I'll call you back in a bit, okay? Με τον Hans γνωριστήκαμε όταν έκανα μεταπτυχιακό στη Γερμανία. Ωραία ήτανε.
12: Αλλά πολλά έξοδα.
10: Τώρα όμως δεν θα χρειάζεται να ξενιτευτείς, γιατί ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού θα συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουμε περισσότερες επιλογές για το μέλλον μας.
13: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.
15: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Συναντήσεις και επισκέψεις συνεχίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ρυθμούς ΔΕΘ το ΠΑΣΟΚ. Οραματική η ομιλία Ανδρουλάκη το βράδυ του Σαββάτου, λένε στελέχη του κόμματος, ανεβάζει τους τόνους με τον Αλέξη Τσίπρα ή Χαριλάου Τρικούπη. Στο ελληνικό FBI η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο η ιδιωτική κλινική που βρισκόταν πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο. Τι είναι η θεραπεία πλασμαφαίρεσης που υποβλήθηκε ο τραγουδιστής. Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε η δράση, η πόλη και η θάλασσα. Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να δουν ζωντανά εικόνες από το βυθό μέσα από το μικρό υποβρύχιο του ΙΤΕ. Διήμερη κινητοποίηση των επαγγελματιών οδηγών. Κατέκλυσαν τους δρόμους του Ηρακλείου και το αεροδρόμιο. Ζητούν μέτρα στήριξης λόγω της εκτόξευσης των τιμών των καυσίμων. Γέμισε χαμόγελα και συγκίνηση η πλατεία Μικρασιατών στο Ρέθυμνο. Φορείς και πλήθος κόσμου στην 33η Βραδιά Αγάπης με συνοδοιπόρους στον Όμιλο Greco Hotel και τον Σύλλογο Αγάπη. Τις συναντήσεις και τις επισκέψεις συνεχίζει κυρίες και κύριοι ο Κυριάκος Μητσοτάκης άμα τη επιστροφή του από το Παρίσι όπου συναντήθηκε και συζήτησε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Σήμερα ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων συνάντησε την Αμάλ Κλούνη και συζήτησαν και το θέμα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα ενώ αύριο θα μεταβεί στο Καστελόριζο. Στο ΠΑΣΟΚ μετρούν αντίστροφα για την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Βελίδιο με τη Χαριλάου Τρικούπη αφενός να δηλώνει ικανοποιημένη από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και την άνοδο του ΠΑΣΟΚ αφετέρου να συνεχίζει την αποδόμηση του Αλέξη Τσίπρα και του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε.
1: Το στενό συντονισμό Ελλάδας-Γαλλίας σε μια σειρά από κρίσιμα ευρωπαϊκά και περιφερειακά ζητήματα συζήτησαν κατά τη συνάντηση που είχαν την Τετάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμμανουέλ Μακρόν. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, τα μεγάλα έργα συνδεσιμότητας αλλά και οι επιπτώσεις της κρίσης στα στενά του Ορμούς στο ενεργειακό κόστος. Στο μεταξύ, η ευθεία αντιπαράθεση κυβέρνησης με τον Αντώνη Σαμαρά είναι βέβαιο πως θα αυξάνεται όσο πρώην πρωθυπουργός πυκνώνει τις παρεμβάσεις του και το επόμενο πολιτικό ορόσημο θα είναι η ανακοίνωση του κόμματός του. Η Νέα Δημοκρατία πάντως αποκλείει κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με το πιθανό κόμμα Σαμαρά, αφού όπως σημειώνουν ο πρώην Πρωθυπουργός αμφισβητεί τον πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης.
2: Αν κάνει κόμμα και ο Σαμαράς και πολιτευτεί, μέχρι και την Πέμπτη Παρασκευή πριν τις εκλογές, θα μιλάει για μια μειοδοτική εξωτερική πολιτική. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος, είτε είναι πρώην Πρωθυπουργός είτε είναι οποιοδήποτε, λέει μέχρι την Παρασκευή ότι είσαι προδότης. Ενώ έχει ισχυροποιήσει όσο ποτέ τη χώρα, δεν μπορώ να φανταστώ πως τη Δευτέρα θα κάτσει στο ίδιο τραπέζι μαζί του. Ειδικά η διακυβέρνηση του τόπου δεν είναι ένα παιχνίδι μοιράσματος θέσεων.
1: Η κυβέρνηση μετά την ήπια στρατηγική πέρασε στην αντεπίθεση λέγοντας πως ο πρώην Πρωθυπουργός επιχειρεί να βλάψει ξανά την παράταξη.
3: Και έχουμε πικραθεί από τη δεκαετία του 90. Νομίζω ότι κανείς δεν θα δώσει το δικαίωμα και την ευκαιρία να συμβεί ένα δεύτερο 92. Λέτε, στο τέλος ναι. Της ημέρας δεν θα έχουμε κόμμα Σαμαρά.
4: Τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρουν ούτε οι προσωπικές πικρίες, ούτε οι προσωπικές στρατηγικές, ούτε τα μπιφ. Τον κόσμο τον ενδιαφέρουν άλλα πράγματα. Τον ενδιαφέρει ποιος έρχεται να απαντήσει στα προβλήματά του. Σέβομαι πάρα πολύ το παρελθόν, σεβόμαστε το παρελθόν, αλλά κυβερνάμε για το μέλλον.
1: Σε κάθε περίπτωση, ο γαλάζιος ενδοπαραταξιακός πόλεμος θα συνεχίζεται μέχρι τις κάλπες. Στο στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ, με το μοντέλο της Κρήτης, η απόβαση των στελεχών του κόμματος γίνεται λίγες μέρες μετά στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να κάνουν περιοδίες σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα εν ώψη της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Στόχος είναι να δημιουργηθεί το ίδιο πανηγυρικό κλίμα με αυτό του Ηρακλείου στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό και το οργανωτικό του κόμματος συντονίζει την κινητοποίηση των μελών και των φίλων του ΠΑΣΟΚ που θα φτάσουν στη ΔΕΘ από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Στην πολιτική σκακέρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ποντάρει σε μέτρα με εμβληματικό χαρακτήρα που θα τραβήξουν τα φώτα και την πολιτική αντιπαράθεση πάνω στην ατζέντα των προτάσεών του. Η δωρεάν μεταφορά των νέων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, η μείωση στις τιμές του ρεύματος και η τετραήμερη εργασία είναι μερικές από τις προτάσεις που θα βάλει ξανά ο Νίκος Ανδρουλάκης στο τραπέζι, καθώς είχαν προκαλέσει αίσθηση και σύγκρουση με την κυβέρνηση. Στο μεταξύ, το κυβερνητικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής ψηπαράταξης ανέλησε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, ρίχνοντας παράλληλα τα βέλη του στην επταετία κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και εστιάζοντας στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία και περιέγραψε.
0: Στο στούντιο δίπλα μου ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε. Καλησπέρα Κώστα, να σχολιάσουμε λίγο τα της πολιτικής επικαιρότητας που δεν μας αφήνει να βαρεθούμε σε κάθε περίπτωση.
5: Καλησπέρα. Το είχαμε πει ότι η αντιπαράθεση θα χτυπήσει κόκκινο στη ΔΕΘ, η αντιπαράθεση η οποία θα κορυφωθεί προφανώς Σαββατοκύριακο με την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη και τη συνέντευξη τύπου, παρότι πρέπει να σου πω ότι ορισμένες δημοσκοπικές εταιρείες βιάστηκαν να βγάλουν ακόμα και συμπεράσματα για μια ομιλία που δεν έχει γίνει ακόμα. Δηλαδή, κλήθηκαν οι πολίτες να απαντήσουν σε μια δημοσκόπηση για το πώς κρίνεται τις ομιλίες των αρχηγών και ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει μιλήσει ακόμα. Το λέω γιατί ξέρεις και κάποιες εταιρείες νομίζω ότι παίζουν στα ζάρια αν θέλεις την αξιοπιστία τους.
0: Ήταν και, συγγνώμη που σε διακόπτω, και επίσημη τοποθέτηση από το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με αυτό το ερώτημα, το πώς τέθηκε το ερώτημα δηλαδή στους πολίτες, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει ακόμα μιλήσει. Παρ' όλα αυτά σημειώνουν στη Χαριλαοτρικούπη και το ότι ξεκόλλησε η Βελόνα προς τα πάνω. Και ναι, έπεσε και του Αλέξη Τσίπρα προφανώς το ποσοστό.
5: Παρότι δεν το λένε, ξέρεις, δεν θέλω να μπούμε κι εμείς σε ένα κυνήγι μαγισσών, αλλά νομίζω ότι οι δύο-τρεις επισημάνσεις που έκανε το ΠΑΣΟΚ ήταν πολύ σωστές. Όπως και η κυρία Διαμαντοπούλου διάβασα που είπε ότι εκεί που μάθαμε, που ξέραμε ότι οι δημοσκοπήσεις είναι μια φωτογραφία της στιγμής, μάθαμε ότι είναι και μια φωτογραφία του μέλλοντος. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι συνέβη. Τέλος πάντων,

0: Είναι η αντιπαράθεση, νομίζω, ότι πια μεταξύ των κομμάτων θα μπει σε μια κανονική προεκλογική τροχιά αμέσως μετά τη ΔΕΔ. Εντάξει, μπορεί να περάσουμε μια μικρή ύφεση, αλλά νομίζω.
1: Ελπίζω να μην πάμε έτσι.
0: Κοίταξε. Προεκλογική χρονιά, προεκλογικό εξάμηνο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να πει αν είναι

0: περιοδιών. Ήδη ο κ. Μητσοτάκης από το ένα μέρος στο άλλο, το είπες και εσύ, το είπαμε και στο βίντεο, από τη Γαλλία επιστρέφει, πάει Καστελόριζο. Θα έχουμε δηλαδή διάφορες, έτσι, το ίδιο και ο κ. Ανδρουλάκης και όλοι οι αρχηγοί βεβαίως. Αλλά από την άλλη, ξέρεις, επειδή θα μεσολαβήσουν και άλλα γεγονότα, για παράδειγμα, σιγά σιγά τα κόμματα θα δίνουν τους υποψηφίους βουλευτές, τις λίστες, έτσι. Προφανώς θα το πάνε λίγο παραπέρα να παίξουν καθυστερήσεις για να προλάβουν τις δυσαρέσκειες, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε και αυτό στο τραπέζι πια. Δεν λείπουν, πρέπει να σου πω, το λέω και στους τηλεθεατές μας, πια και οι εσωτερικές κόντρες. Δεν βάζω σε αυτό τον εμφύλιο στην πολυκατοικία της δεξιάς, όπως μάθαμε να λέμε για την ιστορία με τον κύριο Σαμαρά. Αλλά ας πούμε, σήμερα ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης έκανε μια πάρα πολύ σκληρή ανάρτηση για συνεργάτη του κύριου Δένδια. Το κρατάμε αυτό. Δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι τυχαίο.
1: Εκτιμώ και εγώ ότι δεν είναι.
0: Λοιπόν, έχουμε τέτοια θέματα, πολλά τέτοια θέματα. Για τον κύριο Τσίπρα, εντάξει, τα είπαμε, νομίζω ότι ήταν, δεν ξέρω πώς το είδες εσύ, μια από τις πιο ατυχείς, ας το πούμε, τις ομιλίες που έχω δει, παρότι ο ίδιος είπε ότι ήταν πιο αριστερή ομιλία που έχει κάνει ποτέ. Σε πολλά πράγματα δεν απάντησε και σε θέματα που υποτίθεται ότι ξεδίπλωσε το πρόγραμμά του ήταν αφήστε και θα δούμε.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά έτσι δεν κάνει. Νομίζω δηλαδή ότι ήταν από τις κακές στιγμές του κύριου Τσίπρα και αυτό το rebranding και έτσι δεν έχει πιάσει τόσο
1: και
0: πολύ.
1: Και το οικονομικό πρόγραμμα, τα όσα ανακοίνωσε δηλαδή στο πλαίσιο αυτό, τα αποδομεί τόσο η κυβέρνηση, δηλαδή είναι, δεν το θυμάμαι στο πρόσφατο παρελθόν το Υπουργείο Οικονομικών να βγάζει πίνακες προκειμένου να αποδομήσει τα όσα είπε, αλλά
0: σωστό.
1: Και το ΠΑΣΟΚ με πολλές ανακοινώσεις όλη την ημέρα κάνει.
0: Σωστό, αλλά ξέρεις, δεν στέκομαι στο ότι η αντιπαράθεση έρχεται κυρίως από την κυβέρνηση, η οποία του λέει: εμείς μιλάμε με αριθμούς και ανεβάζει το πρόγραμμα 40 δις, εκείνος λέει 7 δις. Θα μπορούσα να δεχτώ ότι και οι δύο πλευρές είναι υπερβολικές. Mm-hmm. Ας πούμε ότι η αλήθεια είναι πάντα κάπου στη μέση. Αυτό που εμένα μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι δεν μπορείς να λες, για παράδειγμα, θα φορολογήσουμε το 1% των Ελλήνων που έχουν τις πολλές καταθέσεις, που δεν ξέρουμε πόσο είναι αυτό ακριβώς, τέλος πάντων, αλλά θα το βρούμε. Και να βγαίνει ο κύριος Κουτεντάκης, ο οποίος σου θυμίζει ότι είναι
1: χθες,
0: εκ των αρχιτεκτώνων. Έτσι.
1: Βέβαια,
0: και να λέει ότι καλά, δεν ξέρουμε πώς είναι, θα το δούμε. Τώρα δεν είναι πρόγραμμα οικονομικό.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ προς το παρόν, Κώστα. Βαθιά θλίψη, κυρίες και κύριοι, στον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά και τους χιλιάδες θαυμαστές του. Και πολλά ερωτηματικά προκαλεί ο θάνατος του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία 54 ετών. Στο μικροσκόπιο της έρευνας που έχει αναλάβει το ελληνικό FBI βρίσκεται η ιδιωτική κλινική στην οποία βρισκόταν ο δημοφιλής καλλιτέχνης πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο Ελπής. Αστυνομικοί έκαναν σήμερα φύλλο και φτερό τον χώρο της κλινικής. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ηλεκτρονικός υπολογιστής, αλλά και δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Ενώ, όπως έγινε γνωστό λίγα λεπτά πριν, οι δύο γιατροί συνελήφθησαν ενώ είχαν οδηγηθεί και πάλι στην ασφάλεια Αθηνών.
2: Στην υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών του αστυνομικού τμήματος Κυψέλης έφτασαν το απόγευμα της Πέμπτης, σύνοδοι αστυνομικών, οι δύο γιατροί που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η εξέλιξη ήρθε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης έρευνας στο ιατρείο της Ορδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, το οποίο οι αρχές έκαναν φύλο και φτερό παρουσία εισαγγελέα στελέχους της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και Αστυνομικών του ελληνικού FBI.
3: Αν δείτε, έχει βγει και δελτίο τύπου προς το κοινό από τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου,
4: ναι,
3: ήδη από πέρυσι, για το πού πηγαίνει, γιατί υπάρχει, ξέρετε, υπάρχει και η ατομική ευθύνη. Πέρα από την ευθύνη του Ιατρικού Συλλόγου, την ευθύνη των Ιατρών, υπάρχει και η ατομική ευθύνη. Όπου είχαμε απευθύνει στον κόσμο μία έκκληση: μην πηγαίνετε όπου σας λένε. Δείτε, αυτοί οι άνθρωποι είναι πιστοποιημένοι να κάνουν τις πράξεις τις οποίες κάνουν. Μιλάμε για αισθητικές παρεμβάσεις.
2: Οι δύο γιατροί θα παραμείνουν στην ασφάλεια, ενώ οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση αναμένεται να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να τον ενημερώσουν αναλυτικά για τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και να λάβουν οδηγίες για τις επόμενες κινήσεις.
5: Αυτό το οποίο προφανώς εμείς θα πρέπει να δούμε είναι πότε μπήκε αυτό το μηχάνημα, διότι θα σας πω, αυτό το ιατρείο είχε άδεια από το 2013, υπήρξαν όμως και το 2025 επαναληπτικός έλεγχος, στον οποίο δεν βρέθηκε τέτοιο μηχάνημα.
3: Είμαστε ο σύλλογος, από τους λίγους συλλόγους που έχουμε, τους οποίους ελέγχουν και πηγαίνουμε στα ιατρεία. Είναι αδύνατον να καλύψουμε τα πάντα. Υπάρχει και η ατομική ευθύνη. Πηγαίνω στον τάδε γιατρό, μου λέει ότι θα μου κάνει αυτό. Μα είναι πιστοποιημένος. Ξέρει να το κάνει αυτό.

0: έχει την κατάλληλη ειδικότητα να το κάνει αυτό. Δηλαδή τώρα μάθαμε γυναικολόγος, κάνει πλασμαφέρες. Δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά.
1: Ναι, και εγώ δεν ξέρω για αυτό. Κρατάω, ξέρετε, έχω επιφύλαξη για όσα μαθαίνουμε.
0: Ναι, απλά το αναφέρω ως παράδειγμα, δεν ξέρω αν ισχύει, αν έχει γίνει έτσι.
1: Ναι.
0: Ότι οποιος γιατρός κάνει την κάθε πράξη. Είναι καθορισμένα από το και εσύ ποιοι κάνουν, ας πούμε, τις αισθητικές παρεμβάσεις.
2: Στην ασφάλεια προσήλθαν και οι αδελφές του εκλειπώντος τραγουδιστή Μαρία και Βάσο. Η ελληνική αστυνομία έκανε νωρίτερα κατοίκον έρευνα στο σπίτι του ζεύγους στο ψυχικό.
0: Το οποίο σημαίνει ότι εμείς θα πρέπει για να τους πιάσουμε είτε επαυτοφόρο, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, είτε κάνουμε έλεγχο στο ιατρείο και στον εξοπλισμό του, όπου εάν εκεί βρούμε κάτι παράνομο, προχωράμε παραπέρα και γίνονται, ή αν έχουμε καταγγελία από ασθενή. Να ξέρετε ότι δεν έχουμε καταγγελίες από ασθενείς, δεν έχουμε πολλές, γιατί και προφανώς φοβούνται, δεν ξέρω γιατί φοβούνται. Εγώ περιμένω να μου έρθουν καταγγελίες για ιατρούς, οι οποίοι ειδικά εάν δεν πρέπει να κάνουν αυτές τις πράξεις τις οποίες εν τέλει υπέβαλαν τους ασθενείς, γιατί κάθε ιατρική πράξη έχει και μια ιατρική ευθύνη.
2: Υπενθυμίζεται ότι με 4 μεγάλους φακέλους και μια σακούλα γεμάτη στοιχεία βγήκαν λίγο πριν τις 4 οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI από την ιδιωτική κλινική στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.
0: Εννοείται ότι δεν είναι αυτό, γι' αυτό και είχαμε στείλει την επιστολή εμείς για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, και στο συνέδριο που είχαμε κάνει είχαμε βάλει ένα ειδικό ποιες είναι οι επιπλοκές, να μάθει ο κόσμος από τι κινδυνεύει. Υπάρχουν σοβαρές επιπλοκές από πράξεις που θεωρούν ότι είναι απλές. Και βάλατε και ένα τεράστιο ζήτημα. Ξέρετε, η ιατρική διαφήμιση απαγορεύεται. Εγώ δηλαδή απαγορεύεται να βγω και να αρχίσω να λέω ότι είμαι ο Πατριανάκος και κάνω αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Με τα social media τι γίνεται. Δεν υπάρχει κάποιο θεσμικό πλαίσιο. Δυστυχώς.
3: Δίπλα μου στο στούντιο παραμένει ο Κώστας Μπογδανίδης να συζητήσουμε λίγο για αυτή την υπόθεση που έχει και την τραγική της πλευρά προφανώς, γιατί έφυγε από τη ζωή ένας νέος άνθρωπος, ένας μεγάλος καλλιτέχνης. Από την άλλη μεριά έχουμε και μια αστυνομική έρευνα εν εξελίξη. Επαναλαμβάνω ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι συνελήφθησαν οι δύο γιατροί αυτής της ιδιωτικής κλινικής. Σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Θα οδηγηθούν προφανώς αρμοδίως στον εισαγγελέα. Κώστα, τι λες, τι σκέφτεσαι?
4: Καταρχήν, ξεκινώντας από το αστυνομικό κομμάτι, που είναι και η τελευταία είδηση, φαίνεται ότι υπάρχουν και σχετικά στοιχεία και έχει συλλέξει η αστυνομία, το FBI, όπως μάθαμε να λέμε τώρα το τελευταίο διάστημα. Υπάρχουν και βίντεο που φαίνεται ότι δεν είναι έτσι όπως τα παρουσίασε η γιατρός συγκεκριμένη, οποία θυμίζω είναι γυναικολόγος, έτσι. Δηλαδή, τι άλλο να πεις σε αυτή την ιστορία. Το δεύτερο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω είναι ότι συζητούμε με αφορμή το θάνατο ενός δημοφιλούς και αγαπητού καλλιτέχνη, θα έπρεπε ορισμένα πράγματα να αναδεικνύονται πριν φτάσουμε σε αυτό,
3: έτσι.
4: Γιατί πιθανώς να έχουμε θύματα, ίσως όχι με τραγική κατάληξη όλα, και άλλους ανθρώπους, απλούς πολίτες, καθημερινούς, σαν και εμάς δηλαδή, που δυστυχώς την πατάνε. Και εκεί θα πω τώρα, επειδή άκουσα το απόσπασμα με τον κύριο Πατριανάκο, με τον οποίο μιλήσαμε και στο ραδιόφωνο, υπάρχει ατομική ευθύνη ισότια. Είμαι από αυτούς που το υποστηρίζουν πάρα πολύ, δηλαδή ότι έχεις ευθύνη για ό,τι γίνεται. Όμως, υπάρχει ένα μεγάλο αλλά, νομίζω, σε αυτή την ιστορία. Εσύ, εγώ, ο καθένας από εμάς, δεν μπορεί να ελέγξει ένα γιατρό για την ειδικότητά του, τα πτυχία του, την εξειδίκευσή του, που έχει μετεκπαιδευτεί, τι έχει πάρει ως πιστοποίηση, έτσι δεν είναι? Βλέπεις μια ταμπέλα, ακούς από ένα φίλο σου ότι αυτός κάνει εκείνο. Υπάρχουν θεσμικά όργανα, υπάρχει το Υπουργείο Υγείας, υπάρχουν επιθεωρήσεις, υπάρχουν ιατρικοί σύλλογοι που έχουν την ευθύνη. Κάποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη πριν γίνει το κακό. Το λέω γιατί έχω εδώ, Σώτια, μια λίστα στο τηλέφωνο με κάποια ιατρία, κέντρα υγείας περίεργα που αυτοδιαφημίζονται με τέτοιες ιστορίες. Στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Ναι, δηλαδή. Κάποιοι βάζουν διαφημίσεις. Θα μου πεις στα κοινωνικά δίκτυα. Διαφημίσεις είναι για αυτές πια. Λοιπόν,
3: εδώ δεν πρέπει να παρέμβει το θεσμικό όργανο, όπως λες και εσύ, ο Ιατρικός Σύλλογος.
4: Ξέρεις
3: γιατί το λέω? Γιατί ο δικηγόρος των δύο γιατρών, αργά εχθές το βράδυ, αφού είχε γίνει η πρώτη προσαγωγή τους, αφού είχαν πάει για πρώτη κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα, είπε ότι τα δύο μηχανήματα για αυτή τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, που μάθαμε και αυτή τώρα τελευταία, είχαν δηλωθεί, είπε, από μένα τον ίδιο στον Ιατρικό Σύλλογο, με συγχωρείτε, της Αθήνας. Δεν πρέπει και οι Ιατρικοί Σύλλογοι να βγουν μπροστά και να πούν: αυτές είναι οι κλινικές, παιδιά, μην πάτε εκεί.
4: Και είπε ο πρόεδρος, ο κ. Πατούλης, τον οποίο ήταν μισοβίδι, ότι όταν κάναμε τον έλεγχο δεν βρήκαμε τίποτα. Γιατί αυτό το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης είναι μεγάλο, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι απλό.
3: Κρύβεται.
4: Το λέω γιατί θα σου πω μόνο.

0: Δηλαδή, διαβάζω εδώ κέντρο ολιστικής υγείας. Δεν διαβάζω τα ονόματα, εννοείται. Mm-hmm. Κέντρο τάδε. Προσέγγιση υγείας. Therapy clinic τάδε. Κέντρο τάδε. Physical therapy. Δηλαδή, αυτά κάποιος πρέπει να τα ελέγξει. Και...
1: Να τα ελέγξει και να βγουν επίσημα και τα ονόματα. Γιατί ναι. Δεν καλά εμείς που θα τα έχουμε στα κινητά μας. Το θέμα είναι να βγει θεσμικά.
0: Να σου πω κάτι. Okay. Το τελευταίο που θα ήθελες και εσύ και εγώ είναι τα ονόματα, αλλά πρέπει πρώτα να τους κάνουν έλεγχο. Να δουν είναι γιατροί.
1: Ενώ μετά τον έλεγχο.
0: Τι μπορούν να κάνουν, τι δεν μπορούν να κάνουν. Δηλαδή το λέω γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ιατρικές ή παραϊατρικές εργασίες, οι οποίες νομίζω ότι έχουν ξεφύγει. Δηλαδή ακούμε για αισθητικές παρεμβάσεις στο πρόσωπο, στο σώμα, κάτι λιποαναρρωφήσεις, πώς τις λένε. Κάτι μπότοξ, κάτι αυτά. Ποιος τα ελέγχει όλα αυτά.
1: Μπορώ και να σε βοηθήσω, δεν το ξέρω αυτό το παιδί. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι σε αυτό. Αλλά καταλαβαίνω γιατί το ακούω και εγώ γύρω μου παντού και για τα πάντα.
0: Δεν βλέπεις νέα παιδιά, νέα κορίτσια που δεν έχουν καμία ανάγκη πώς γίνονται. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό. Για να μην πω και κάτι άλλο, γιατί μου το στείλανε. Εάν δεις την κυρία αυτή, την γυναικολόγο που τώρα πέφτουν όλοι λόγω της επικαιρότητας πάνω της και τι ήταν αυτό και τι γύρευε και τι έκανε στο ιατρείο. Ήτανε ομιλήτρια σε διεθνή συνέδρια, γνωστή, γνωστότατη, μιλούσε ενώπιον υπουργών, καθηγητών, γιατρών. Δεν ήξερε κανένας τίποτα. Όλοι ξαφνικά πέφτουμε από τα σύννεφα. Εντάξει, εμείς δεν είχαμε καμία υποχρέωση να την ξέρουμε, αλλά όλοι οι άλλοι την ξέρανε. Αυτό φαίνεται τουλάχιστον.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ. Έχω την αίσθηση ότι θα το ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ, Κώστα Μπογδανίδη. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ελαφρώς μειωμένη, κατά περίπου 15% σε σχέση με πέρυσι, καταγράφεται η κίνηση της κρουαζιέρα στο Ηράκλειο. Με τη δυναμική πάντως του λιμανιού να παραμένει θετική. Ήδη έχουν αποβιβαστεί περισσότεροι από 280.000 ταξιδιώτες, ενώ έως το τέλος της χρονιάς αναμένεται να ξεπεράσουν τους 400.000. Την ίδια ώρα θετικές είναι και οι προοπτικές για την επόμενη τουριστική περίοδο, ενώ σε αναμονή βρίσκεται η χρηματοδότηση για τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροδότησης των πλοίων στο λιμάνι της πόλης.
2: Δυναμικά κινείται για άλλη μια χρονιά η κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου μετά το 2025, που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ με περισσότερους από 500.000 επιβάτες κρουαζιέρας. Η φετινή περίοδος παρουσιάζει μικρότερη κίνηση της τάξης του 15% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που καταγράφεται σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και στα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας.
3: Το 2026 μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν μια καλή χρονιά για την κρουαζιέρα, δεν είναι όμως μια χρονιά νέων ιστορικών ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 280.000 επιβάτες και 150 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Υπολογίζομαι ότι η χρονιά θα κλείσει με πάνω από 400.000, κοντά στις 430, και θα πάμε κοντά στις 240 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Η μείωση σε σχέση με την περσινή χρονιά θα είναι της τάξης του 15%, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στο Ηράκλειο, όμως είναι χαρακτηριστικό όλων των λιμανιών των ελληνικών, θα έλεγα, όσα λιμάνια έχουν δρομολόγιο το κεντρικό Αιγαίο και κυρίως Μύκονος Σαντορίνη, έχουν επηρεαστεί πιθανότατα από την επιβολή του πολύ υψηλού φόρου στα δύο αυτά βασικά και κεντροβαρικά λιμάνια της ελληνικής κρουαζιέρας. Και ο Πειραιάς αντίστοιχα κινείται σε τέτοιο ποσοστό μείωσης. Δεν έχει επηρεαστεί η Κέρκυρα, κάτι που ίσως επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μου, επειδή η Κέρκυρα είναι στο δρομολόγιο της Αδριατικής, είναι στο μοναδικό ελληνικό λιμάνι που είναι σε αυτό το δρομολόγιο, δεν έχει επηρεαστεί και κινείται φέτος αυξητικά. Συμπερασματικά λοιπόν είναι μια καλή χρονιά, δεν είναι μια κακή χρονιά, απλά δεν είναι μια εντυπωσιακή χρονιά για την ελληνική κρουαζιέρα.
2: Το ζητούμενο πλέον είναι το Ηράκλειο να διατηρήσει την ισχυρή θέση που έχει αποκτήσει στον χάρτη της κρουαζιέρας και να μετατρέψει τη μεγάλη επισκεψιμότητα του λιμανιού σε ακόμη μεγαλύτερο όφελος για την τοπική οικονομία.
3: Τα μηνύματα για το 27 και 28 είναι ότι θα κινηθούμε περίπου στα ίδια επίπεδα, συμπλήν. Νέο ενδιαφέρον περιμένουμε με το νέο αεροδρόμιο το 2029, όπου έχουν εκδηλώσει αρκετές εταιρείες ενδιαφέρον για home port στο Ηράκλειο. Άλλο χαρακτηριστικό να πούμε για την χρονιά είναι ότι περιμένουμε πολύ δυνατό και Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Οκτώβριος παραδοσιακά είναι από τους καλούς μήνες κρουαζιέρας. Θα έχουμε περίπου 15 προσεγγίσεις και το Νοέμβριο και άλλες 15 και το Δεκέμβριο, δηλαδή μέρα παραμέρα κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι. Κάτι που αποδεικνύει την επιμήκυνση της σεζόν στην κρουαζιέρα. Ότι η κρουαζιέρα συμβάλλει σημαντικά στην επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν.
2: Στο μεταξύ, ο Οργανισμός Λιμένος βρίσκεται εν αναμονή έγκρισης χρηματοδότησης για τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου.
3: Και επίσης, να σας πω και μια καινούργια είδηση, ότι πριν από λίγες μέρες υποβάλαμε πρόταση χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SEFT, το Connecting Europe Facility, για την κατασκευή υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων. Υποβάλαμε την πρώτη πρόταση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Η οριστική υποβολή θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6 Οκτωβρίου. Είμαστε αισιόδοξοι, θα το παλέψουμε. Οπότε και αυτό, εφόσον ολοκληρωθεί εκεί περίπου 2029-2030, θα δώσει ένα σοβαρότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το λιμάνι μας.
1: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι μαζί μου στο στούντιο της τηλεόρασης Κρήτη να συζητήσουμε λίγο επί των στοιχείων αυτών που μπορεί να είναι, είπαμε, ελαφρώς μειωμένη η κίνηση, αλλά παραμένει πολύ ψηλά η δυναμική του λιμανιού και είναι και πολύ θετικό, προδιαγράφεται και το μέλλον, Σωτήρη. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Υπάρχει η εικόνα και υπάρχει και το μεγάλο κάδρο. Η εικόνα λέει ότι και φέτος και τα επόμενα δύο χρόνια θα έχουμε περιορισμένες μεταβολές, συν πλην 5-10% στην κρουαζιέρα. Όμως, το μεγάλο κάδρο έχει να κάνει περισσότερο με την δυναμική. Μία δυναμική που αναμένεται να φέρει, το είπε και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, το αεροδρόμιο του Καστελίου. Και αν θυμάσαι, Σώτια, το κουβεντιάζαμε και στις αρχές της εβδομάδας, ότι το αεροδρόμιο, και αυτόν τον όρο είχαμε χρησιμοποιήσει και τότε και θα το εξηγήσω, θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για το ίδιο το προϊόν στην Κρήτη. Όχι γιατί θα έχει τη δύναμη να φέρνει παραπάνω επισκέπτες τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, εκεί όπου το Καζαντζάκης λειτουργεί επί της ουσίας στο κόκκινο. Όχι διότι απλά θα καταφέρει να ανοίξει τις αγορές στις παρυφές της τουριστικής περίοδου, την άνοιξη και το φθινόπωρο, αλλά διότι θα δώσει και μία δυναμική 12 μήνες το χρόνο στην Κρήτη, χτυπώντας την πόρτα ή κινητοποιώντας, αν θέλεις, και άλλες αγορές από το εξωτερικό. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η διοίκηση του λιμένα, που είναι σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με μεγάλες εταιρείες κρουαζιέρας, έχει ήδη δεχθεί κρούσεις με φόντο τη λειτουργία του αεροδρομίου στο Καστέλι, προκειμένου να κλείσει θέσεις home port από τη λειτουργία του Καστελίου και για την συνέχεια. Και προφανώς οι επενδύσεις που θα γίνουν στο λιμάνι με φόντο την ενίσχυση της κρουαζιέρας φαίνεται να φέρνουν καλύτερες εποχές σε ένα προϊόν όπως είναι η κρουαζιέρα, που μπορεί και αυτό, αν θέλεις, να αποτελέσει σημαντικό κομμάτι του τουριστικού προϊόντος. Φυσικά. Του Ηρακλείου.
1: Φυσικά. Και αυτό φαίνεται τα τελευταία χρόνια, γιατί έχουμε και συνεχή άνοδο στο κομμάτι της κρουαζιέρας που αφορά στο Ηράκλειο. Το θέμα είναι όλοι μαζί να συγχρονιστούμε σε σχέση με τις εξελίξεις, ενώ και τις υποδομές που θα γίνουν στο νησί, Σωτήρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την χαρακτηριστική φράση, κυρίες και κύριοι, kiss and fly, συναντούν από σήμερα οι ταξιδιώτες στις αναχωρήσεις του αεροδρομίου Ηρακλείου και συγκεκριμένα στις θέσεις στάθμευσης, που στόχο έχουν να εξυπηρετούν την αποβίβαση των πολιτών, αλλά για λίγο. Οι θέσεις, αλλά και η αντίστοιχη πινακή, δεκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στο να περιοριστεί το κυκλοφοριακό χάος που επικρατεί στον οίκο Καζαντζάκης, ειδικά τις ώρες αιχμής, και να δοθεί έτσι το σήμα στους οδηγούς αλλά και τους ταξιδιώτες ότι θα πρέπει να είναι κάπως σύντομοι στους αποχαιρετισμούς.
2: Μια νέα πινακίδα κάνει την εμφάνισή της στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου λίγο πριν από την είσοδο των αναχωρήσεων, βάζοντας σαφή όρια στον χρόνο παραμονής των αυτοκινήτων. Η ενημέρωση προς τους οδηγούς είναι ξεκάθαρη. Ο χώρος προορίζεται αποκλειστικά για σύντομη αποβίβαση επιβατών και όχι για στάθμευση. Και όπως φαίνεται, ακόμη και οι αποχαιρετισμοί θα πρέπει πλέον να είναι σύντομοι. Οι 17 αυτές ειδικές θέσεις για τα αυτοκίνητα έχουν την χαρακτηριστική επιγραφή Kiss and Fly, και σε αυτές μπορούν να σταθμεύουν προσωρινά όσοι θέλουν να αφήσουν έναν ταξιδιώτη και να τον αποχαιρετήσουν πριν περάσει την είσοδο των αναχωρήσεων.
5: Έχουμε καταβάλει προσπάθεια σε συνεργασία με την τροχιά του αστυνομικού τμήματος του Αερολιμένα, ώστε να βελτιώσουμε το κυκλοφοριακό πρόβλημα που υπάρχει, γιατί όπως βλέπετε κι εσείς, είναι μικρός ο χώρος, πολλοί δραστηριοποιούμενοι και οι επιβάτες οι οποίοι θέλουν να έρθουν να ταξιδέψουν ή να φέρουν κάποιον δικό τους και να χρησιμοποιήσουν για λίγη ώρα να παρκάρουν το αυτοκίνητό τους. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό, έχουμε κάνει μια αναδιαρρύθμιση στις θέσεις στάθμισης έμπροσθεν του αεροσταθμού. Έχουν διαγραμμιστεί 17 θέση στάθμισης για μία ολιγόλεπτη στάση. Αυτό που αναφέρει Kiss and Fly είναι μία διεθνής ορολογία που υπάρχει και σε όλα τα αεροδρόμια. ώστε να αφήσουμε τον, αυτόν που θέλει να ταξιδέψει, να τον αποχαιρετήσουμε και να φύγουμε.
2: Παρόμοιες σημάνσεις τοποθετήθηκαν για μίνι βαν και

0: τουριστικά λεωφορεία προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της στάσης και της στάθμευσης στον προάβλιο χώρο του αεροδρομίου.
1: Επίσης έχουν γίνει και κάποιες άλλες παρεμβάσεις όσον αφορά διαγραμμίσεις για τα λεωφορεία, για τα βανάκια, για τα rent-a-car τα οποία χρησιμοποιούν κάποια shuttle bus. Μια οργάνωση, να το πω έτσι, ώστε να βελτιωθεί σε αυτόν τον περιορισμένο χώρο η κυκλοφορία.
0: Να σημειωθεί ότι πέρα από τις θέσεις Kiss and Fly δημιουργήθηκαν νέες θέσεις για άτομα με αναπηρία και ασθενοφόρο.
1: Ενισχύθηκε το αερολιμπέρας φέτος με αρκετούς αστυνομικούς, τόσο δόκιμους όσο και ορισμένου χρόνου, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε, ναι, μέχρι το τέλος της σεζόν θεωρώ ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα σε αυτό το τομέα.
2: Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα, κυρίες και κύριοι, στις αρχές για ένα τροχαίο ατύχημα που έγινε επί του βόρειου δικού άξονα, στο ύψος του παλιού κταίου. Είναι η Χρύσα Ζερβού στην ελάκρυνση τηλεφωνικής γραμμής για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ και να δούμε και τα σχετικά πλάνα από ένα αυτοκίνητο. Χρύσα, καλησπέρα, που εξετράπει τις πορείες του και ανετράπει, αν δεν κάνω λάθος.
3: Καλησπέρα, Σότια. Συναγερμός σήμανε στις αρχές το μεσημέρι, περίπου στις 4, για τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε επί τη βόρειου οδικού άξονα Κρήτης και πιο συγκεκριμένα στον δρόμο προς Καρτερό, στο ύψος του παλιού κταίου. Βλέπουμε και τα πλάνα είναι ακριβώς από αυτό το τροχαίο και από το σημείο. Στο σημείο να πούμε ότι έσπευσαν 2 πυροσβεστικά οχήματα με 6 πυροσβέστες, όμως τελικά δεν χρειάστηκε να επέμβουν. Να πούμε ότι στο αυτοκίνητο που βλέπουμε στα πλάνα επέβαιναν 4 άνθρωποι, μία γυναίκα και 3 άνδρες, ενώ ένας εξ αυτών τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι. Οι διασώστες του ΕΚΑΠ του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες και να πούμε επίσης και ότι λόγω του τροχαίου καταγράφηκαν και κυκλοφοριακά προβλήματα, Σότια.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα Ζερβού. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν και Σεπτέμβριος ο ιός του Δυτικού Νείλη συνεχίζει να χτυπάει με νέα κρούσματα, αφού για ακόμα μία εβδομάδα αναφέρθηκαν ή διαγνώστηκαν ακόμα 34 περιπτώσεις. Πάμε να συνδεθούμε και να συζητήσουμε με τον καθηγητή στο Τμήμα Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη, που μου κάνει τη χαρά και είναι μαζί μου απόψε. Τι κάνετε, κύριε Μαγιορκίνη? Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
4: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Να ξεκινήσω ρωτώντας σας το εξής. Πριν από περίπου 15 ημέρες, άκουγα τους επιστήμονες, τους ειδικότερους ημών, ότι ο ιός ήταν σε μια έξαρση, σε μια φάση έξαρσης. Είμαστε ακόμα σε αυτή τη φάση, σε αυτή την περίοδο, κύριε Μαγιορκίνη, ή βλέπετε κάποια ύφεση?
4: Τόσο αυτή, όσο και την προηγούμενη εβδομάδα, είδαμε τόσο του αριθμού των καταγεγραμμένων κρουσμάτων. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 20% πιο κάτω από την πιο προηγούμενη και τώρα έχουμε ακόμα πιο αισθητή, που αγγίζει ακόμα και το 40%. Με βάση αυτά τα στοιχεία, το βασικό σενάριο λέει ότι βρισκόμαστε στη φάση της αποδρομής της φετινής επιδημίας του ιού του Δυτικού Νείλου. Αυτό είναι, μοιάζει με ό,τι έχουμε δει και τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή συνάδει με την αποδρομή που βλέπουμε κάθε χρόνο όσον αφορά το Σεπτέμβριο, που συνήθως, ας πούμε, μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου έχουν σχεδόν μηδενιστεί. Οπότε, ναι, με βάση τα στοιχεία που έχουμε, μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε πλέον στη φάση της συρρήκνωσης της επιδημίας.
2: Κύριε Μαγιορκίνη, με βάση τα στοιχεία που έχουμε ως τώρα, και εντάξει, προφανώς θα έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο, με τα στοιχεία που υπάρχουν ως τώρα, πώς κύλησε αυτή η χρονιά σε σχέση με την επιδημία του ιού?
4: Είναι μια χρονιά η οποία κατατάσσεται στις χρονιές που είχαν τη μεγαλύτερη δραστηριότητα. Να πούμε ότι τέτοια έντονη δραστηριότητα έχουμε να δούμε από το 2018. Υπήρχε έντονη δραστηριότητα και μέσα στην Αττική, που επίσης έχουμε να το δούμε από το 2018, με επίκεντρο κυρίως στην Ανατολική Αττική. Φέτος το ενδιαφέρον είναι ότι είδαμε και 2 κρούσματα που, όπως αναφερόνταν, ήταν τοπικά κρούσματα στην Κρήτη.
2: Έτσι.
4: Ένα στο Ηράκλειο και ένα στο Ρέθινο. Κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί. Οπότε είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει για να δούμε τι θα γίνει του χρόνου. Είναι

0: σημαίνει ότι ο ιός κυκλοφόρησε και στην Κρήτη ανάμεσα στα πτηνά που υπάρχουν στην Κρήτη. Αναμένεται λοιπόν να δούμε αν θα δούμε του χρόνου την ίδια κυκλοφορία ή και υψηλότερη. Θα είμαστε λοιπόν σε μια επιφυλακή.
1: Κύριε Μαγιορκίνη, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα σε σχέση με τους πάσχοντες, σε σχέση με τους ανθρώπους δηλαδή που νόσησαν. Εάν υπάρχουν στοιχεία αυτή την ώρα, αν τα έχετε στη διάθεση σας, έτσι, του ποσοστού των ανθρώπων, των πασχόντων δηλαδή, που χρειάστηκαν νοσηλεία, υπό την έννοια ότι προφανώς είχαν συμπτώματα και λίγο πιο δύσκολα, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι πάρα πολλοί εξ ημών μπορεί να έχουμε τον ιό, αλλά να είμαστε ασυμπτωματικοί, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ατόμων που θα κολλήσουν τον ιό θα το περάσουν ασυμπτωματικά. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι περισσότεροι δεν διαγνώσκονται γιατί δεν χρειάζεται να διαγνωστούν. Τα κρούσματα που βλέπουμε είναι αυτά τα οποία αναζήτησαν βοήθεια γιατί δεν αισθάνονταν καλά. Και με βάση λοιπόν τα συμπτώματα, τα περισσότερα αφορούν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, τη λεγόμενη νευροδιαισθητική μορφή της νόσου, δηλαδή την εγκεφαλίτιδα. Οπότε αυτή τη στιγμή τα ποσοστά που έχουμε, τα κρούσματα που ακούμε, είναι βαριά περιστατικά συνήθως, στην μεγάλη τους πλειοψηφία, και σχεδόν στο 100% είναι άτομα άνω των 65 ετών. Είναι άτομα δηλαδή τα οποία είναι μεγάλα σε ηλικία.
1: Έχουν και υποκείμενα νοσήματα συνήθως αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Μαγιορκίνη, που εμφανίζουν, που νοσούν,
0: ναι,
1: βαριά?
0: Ήθισε να έχουν, ναι, η πιθανότητα κάποιος που δεν έχει κάποιο νόσημα και είναι κάτω των 65 να εμφανίσει βαριά μορφή του ιού του Δυτικού Νείλου είναι αμπειροελάχιστη. Έχουν συνήθως, είναι ή μεγάλης ηλικίας ή και με χρόνια νοσήματα ή και τα δύο συνήθως.
1: Θέλω να σας θέσω και άλλα δύο ερωτήματα, αν μου επιτρέπετε. Το πρώτο έχει να κάνει με το τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες, παρόλο που είμαστε σε μία περίοδο, όπως είπατε και εσείς, έτσι, αποδρομής. Καλό είναι να υπενθυμίσουμε στους ανθρώπους που μας ακούνε ποια συμπτώματα θα έπρεπε να τους κινητοποιήσουν, κύριε Μαγιορκίνη.
0: Κοιτάξτε, εάν κάποιος έχει ήπια συμπτώματα, δεν χρειάζεται να κάνει απολύτως τίποτα. Τώρα, εάν κάποιος εμφανίσει τα συμπτώματα της εγκεφαλίτιδας, αναγκαστικά, θεωρώ δηλαδή κοινή λογική, θα τους οδηγήσει στο νοσοκομείο έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι ηχηρά συμπτώματα. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος κάποιος άνθρωπος που έχει ελαφριά συμπτώματα να πάει σε οποιοδήποτε νοσοκομείο ή σε οποιοδήποτε γιατρό όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έτσι λοιπόν, ποια είναι τα συμπτώματα που χτυπάνε το καμπανάκι? Είναι λιθαργικότητα, υπνηλία, σύγχυση, σπασμή επιληπτική, παράλυση, φωτοφοβία, δισκαμψία φιένα. Είναι μερικά από τα συμπτώματα τα οποία λένε ότι κάτι δεν πάει καλά με το κεντρικό νευρικό σύστημα και πρέπει να πάει οπωσδήποτε αυτός ο άνθρωπος στο νοσοκομείο.
1: Μάλιστα. Καταληκτικά, θέλω τη βοήθειά σας σε κάτι για να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα και έτσι να μην ανησυχεί ίσως περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε ο κόσμος. Επειδή στις εκθέσεις του ΕΟΔΗ πάντα γίνεται αναφορά σε περιοχές υψηλού κινδύνου, μεταξύ των οποίων είναι και ένας δήμος εδώ στην Κρήτη, ο Δήμος Χερσονήσου, ήθελα να σας ρωτήσω τι σημαίνει αυτό, τι καθιστά μια περιοχή υψηλού κινδύνου και τι σημαίνει αυτό για τον κόσμο?
0: Ναι, να πούμε καταρχήν ότι στην Κρήτη είναι πολύ λίγα τα κρούσματα, οπότε δεν θα λέγαμε ότι υπάρχει, σε σχέση με την Ανατολική Αττική, ο κίνδυνος είναι εξαιρετικά, παραμένει χαμηλός, όχι μηδενικός μεν, αλλά παραμένει χαμηλός. Για να καταλάβουμε λιγάκι το αντίστοιχο, στην Ανατολική Αττική, στο Μαρκόπουλο ας πούμε και στα Σπάτα, ο αριθμός ανά 100.000 κατοίκους είναι 50. Και στην Κρήτη αυτό που υπάρχει το υψηλότερο είναι 6. Άρα λοιπόν μιλάμε για δεκαπλάσιο κίνδυνο στις περιοχές της Ανατολικής Αττικής σε σχέση με την Κρήτη. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για υψηλού κίνδυνο στην Κρήτη ακόμα. Γιατί στην ουσία έχουμε δει μόνο 1-2 περιστατικά, δε 3. Και μάλιστα το ένα νομίζω δεν τεκμηριώνεται ότι έγινε στην Κρήτη. Έτσι λοιπόν δεν θα έλεγα ότι έχουμε

0: περιοχές υψηλού κινδύνου στην Κρήτη αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Να δούμε τι θα γίνει του χρόνου βέβαια. Σε κάθε περίπτωση αυτό που ο κόσμος πρέπει να προσέχει είναι τα κουνούπια και ξέρει τι πρέπει να κάνει για να προλάβει τα κουνούπια. Τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, χρησιμοποιεί το αποθετικά στο δέρμα, στο χώρο, σύντες στα παράθυρα, να μην έχουμε στάσιμα νερά
1: λιμνάζοντα
0: στο μπαλκόνι μας, στις αυλές μας, γιατί εκεί πάνε και πολλαπλασιάζονται τα κουνούπια και αν για κάποιο λόγο, για παράδειγμα αγροτική ή κτηνοτροφική εργασία πρέπει να πάμε σε χώρο που έχει πολλά κουνούπια, φοράμε μακριμάνικα, μακριά παντελόνια για να μην μπορούν τα κουνούπια εύκολα να μας τσιμπήσουν.
1: Μα προστατεύουμε τους εαυτούς μας όσο το δυνατόν. Μάλιστα. Κύριε Μαγιορκίνη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία μας. Καλό βράδυ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και τεράστιο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο καφέ Μαρίνα, η δράση, η πόλη και η θάλασσα. Μικροί και μεγάλοι που βρέθηκαν στο νετικό λιμάνι της πόλης είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα μικρό υποβρύχιο έρευνας του ΙΤΕ να καταδύεται στα νερά του λιμανιού, καταγράφοντας και μεταφέροντας ζωντανές εικόνες από το βυθό. Πρόκειται για μια διοργάνωση της ΔΕΠΑΝΑΛ και του Εργαστηρίου Παράκτειας Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ με τη συνεργασία του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου.
2: Με ξεχωριστή γνωριμία με τον υποθαλάσσιο κόσμο του Ηρακλείου, είχαν την ευκαιρία να κάνουν όσοι βρέθηκαν την Τετάρτη στο ενετικό λιμάνι. Η δράση «Η πόλη και η θάλασσα» προσέλκυσε πλήθος κόσμου στο Μαρίνα, συνδυάζοντας την επιστημονική έρευνα με την ιστορία και το θαλάσσιο περιβάλλον της πόλης.
3: Εδώ και πολύ καιρό έχουμε κάνει μια προσπάθεια μαζί με τη ΔΕΠΑΝΑΛ, σε μια συνεργασία με την κυρία Μάρα Παναγιωτάκη που έχουμε, να δημιουργήσουμε μια σειρά, δεν θα το έλεγα ακριβώς διαλέξεων, μια σειρά δράσεων εδώ πέρα, τις οποίες να έχουν έτσι ένα γενικό θέμα η πόλη και η θάλασσα και σε αυτές να προσελκύσουμε τον κόσμο του Ηρακλείου, που στην ουσία οι πολίτες του Ηρακλείου, οι δημότες, είναι μια παράκτια κοινωνία. Ξέρουμε όλοι ότι οι παράκτιες κοινωνίες είναι αυτές οι οποίες πιέζονται περισσότερο από όλες από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
4: Είναι μια συνεργασία που ξεκίνησε η ΔΕΠΑΝΑΛ, η δημοτική εταιρεία, ανώνυμη εταιρεία του Δήμου Ηρακλείου, με το ΙΤΕ και το Εργαστήριο Παράκτειας Θαλάσσιας Έρευνας, μπορεί και να τα είπα ανάποδα, και τον κύριο Νίκο Καμπάνη και τους ερευνητές του.
2: Στο επίκεντρο βρέθηκε ένα ειδικό τηλεκατευθυνόμενο υποβρύχιο όχημα, το ROV του ΙΤΕ. Το μικρό ερευνητικό σκάφος βυθίστηκε στα νερά του λιμανιού και έδωσε τη δυνατότητα στους παρευρισκόμενους να δουν σε πραγματικό χρόνο εικόνες από το βυθό, αποκαλύπτοντας ένα κομμάτι της θαλάσσιας ζωής που συνήθως παραμένει μακριά από τα βλέμματα. Η παρουσίαση της δράσης έγινε από την ερευνήτρια του ΙΤΕ, Βασιλική Μεθενίτη, ενώ στη συνέχεια ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Παράκτειας Θαλάσσιας Έρευνας Νίκος Καμπάνης και ο ερευνητής Γιώργος Αλεξανδράκης αναφέρθηκαν στη σχέση του λιμανιού με την παράκτια κληρονομιά.
3: Ένας στόχος μας μέσα από αυτό ήταν να τους ενημερώσουμε για τα προβλήματα της θάλασσας, για την επιστημονική λίγο ουσία, έτσι, μια πλουστευμένη βάση για την έρευνα την οποία κάνουμε και να προσπαθήσουμε αυτόν τον τρόπο να τους δημιουργήσουμε μια κουλτούρα για την θάλασσα που σημαίνει από πίσω ευαισθητοποίηση για την θάλασσα, για τα προβλήματά της, αγάπη για την θάλασσα και βεβαίως στο τέλος αυτό που είναι το ζητούμενο, να έχουν μια συμμετοχική, να υπάρχει μια συμμετοχική διάθεση, να έχουμε μια συμμετοχική κοινωνία στην αντιμετώπιση και των προβλημάτων της θάλασσας αλλά και στην πρόθεση των διαφόρων παρεμβάσεων που χρειάζονται για να αποκτήσει ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή.
5: Μια καταπληκτική πρωτοβουλία παρακολουθούμε σήμερα, μια πρωτοβουλία του ΙΤΕ, όπου ανοίγει τις πύλες του και στην ουσία συνεργάζεται με τοπικούς φορείς, κατ' επέκταση με πολίτες και κυρίως με παιδιά. Γνωρίζοντας ή φέρνοντας πιο κοντά τη σχέση του βυθού, της θάλασσας με την πόλη, με την πόλη του Ηρακλείου, που τα τελευταία χρόνια είχαμε διαπιστώσει με λύπη ότι είχε γυρίσει την πλάτη στη θάλασσα. Όμως τελικά τα πράγματα αλλάζουν και σήμερα με πρωτοβουλία του ΙΤΕ και του κύριου Καμπάνη και όλων των συνεργατών του, με τον Ολή, με το Δήμο Ηρακλείου και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, πραγματοποιεί μια πολύ ενδιαφέρουσα, ζεστή και ανθρώπινη εκδήλωση, παρουσίαση και ενός υποβρυχίου, ενός νέου φύλου που βλέπουν με θαυμασμό τα παιδιά.
2: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συμμετοχή των παιδιών, τα οποία δεν περιορίστηκαν στην παρακολούθηση, αλλά είχαν τη δυνατότητα να χειριστούν το ROV και να πάρουν μια μικρή γεύση από το πώς πραγματοποιείται μια πραγματική υποβρύχια έρευνα.
4: και ειδικά μάλιστα εφόσον όλες οι δημοτικές επιχειρήσεις βρίσκονται κοντά σε ιστορικά σημεία, είτε το φρούριο του Κούλη, είτε τα τείχη, είτε ο Κουμπές, το Πλάτανος κλπ. Είναι όλες ιστορικά, σε σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος, οπότε συμβαδίζει η πόλη με την ιστορία της, τον πολιτισμό της και το θεωρούμε ως μια πρόταση πρακτικής υγιούς ψυχαγωγίας για τους δημότες.
5: Θέλω να τους συγχαρώ, διότι με αυτή την πρωτοβουλία καταρχάς ευαισθητοποιούν τα παιδιά και κατά δεύτερον ενισχύουν τη σχέση θάλασσας και πόλης, κάτι που το είχαμε ξεχάσει για πάρα πολλά χρόνια. Εύχομαι όλα αυτά να εξελιχθούν και σε περιβαλλοντικές ευαισθησίες, τις οποίες έχει ανάγκη το περιβάλλον μας, οι θάλασσές μας, το νησί μας.
1: Με τους καλύτερους Ιωνούς ξεκινά, κυρίε και κύριοι, το φθινόπωρο όσον αφορά τα αποθέματα νερού στον ταμιευτήρα του φράγματος από Σελέμη, καθώς σύμφωνα με τους υπολογισμούς το νερό επαρκεί για την τροφοδοσία των τριών δήμων, Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, για όλο το 2027. Είναι ο Σωτήρης Μεταξάς και πάλι μαζί μου να πούμε τα περισσότερα. Θα ησυχάσουμε, λες, ησυχάζουμε για λίγο. Καλώς τον ξανά.
6: Θυμίζω ότι πέρυσι τέτοιο καιρό, τον Σεπτέμβριο του 2025, συζητούσαμε για τις δραματικές ελλείψεις που υπάρχουν στο υδατικό δυναμικό και για τον κίνδυνο, εάν δεν βρέξει τον χειμώνα του 26, ότι θα βρεθούμε στον κίνδυνο, αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της λειψιδρίας. Ο χειμώνας του 26 ήταν όντως άνυδρος, ωστόσο το φινάλε της υδρολογικής περίοδου, φέτος ουσιαστικά την άνοιξη που μας πέρασε, ήταν εντυπωσιακό και έδωσε βροχές τέτοιες που πραγματικά φτάνουν και περισσεύουν για ολόκληρο το 2027, σε αριθμούς. Σήμερα ο ταμιευτήρας του Αποσελέμη έχει 10,1 εκατομμύρια κυβικά. Ο Αποσελέμης δίνει 950 κυβικά την ώρα στους τρεις δήμους που υδροδοτούνται, δηλαδή στον Δήμο Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, προσφέροντας 23.000 κυβικά την ημέρα. Από το πικ του φράγματος, τον Μάιο, 9 Μαΐου του 26, που είχε 13 εκατομμύρια κυβικά, έχουν δοθεί μέχρι σήμερα 2,9. Σταδιακά θα μειωθεί η παροχέτευση, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμη και αν δεν ρίξει, θα το πούμε στην υπερβολή του, μισή σταγόνα το 2027, το νερό φτάνει και θα έχει και ένα μικρό απόθεμα για το 28.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Σωτήρη. Διήμερη απεργιακή κινητοποίηση ξεκίνησαν σήμερα οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων στην Κρήτη, αντιδρώντας την κατακόρυφη αύξηση του κόστους των καυσίμων. Οι επαγγελματίες ζητούν επίγοντα μέτρα στήριξης από την πολιτεία και επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων με τους tour operators, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο οικονομικής ασφυξίας.
7: Στην πλατεία Ελευθερίας έφτασαν το πρωί μετά από μηχανοκίνητη πορεία σε κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου τα τουριστικά λεωφορεία στο πλαίσιο της μεγάλης διήμερης κινητοποίησης που ξεκίνησαν την Πέμπτη οι ιδιοκτήτες του κλάδου. Οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων της Κρήτης συγκεντρώθηκαν το πρωί στο Παγκρίτιο Στάδιο και στη συνέχεια κινήθηκαν οργανωμένα με τα οχήματά τους προς το κέντρο της πόλης. Λίγο αργότερα, οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων παρέδωσαν κείμενο με τα αιτήματά τους στην περιφέρεια Κρήτης, με τους επαγγελματίες να θέτουν στο επίκεντρο τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και κυρίως την εκτόξευση του λειτουργικού κόστους και των καυσίμων.
8: Τα τουριστικά λεωφορεία αναγκαστήκαν να βγουν στους δρόμους ως μια δήλωση ότι έως εδώ δεν πάει άλλο, δεν αντέχουμε πλέον να καλύψουμε μόνοι μας αυτή την τεράστια άνοδο καυσίμων. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τα γεωπολιτικά γεγονότα που γίνονται. Έπρεπε όμως και αναμέναμε μετά από τις κινήσεις που είχαμε κάνει όλο το διάστημα του καλοκαιριού, και περιληπτικά είναι επιστολές προς όλα τα αρμόδια κουλία, ακόμα και στο ίδιο το γραφείο του Υπουργού, κατάθεση επερωτήσεων από όλους τους βουλευτές όλων των κομμάτων. Δυστυχώς όμως, όπως είδαμε και πριν τη ΔΕΘ, αλλά και μετά τις ανακοινώσεις της ΔΕΘ που περιμέναμε κάποια μέτρα, εξαιρέθηκαν τα τουριστικά λεωφορεία, εξαιρέθηκε η επιδότηση του καυσίμου. Δεν πρέπει πλέον να είναι κόκκινη γραμμή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Δεν έχουμε ακριβά καύσιμα στη χώρα μας, αυτό θα το ξεκαθαρίσουμε. Έχουμε φόρους ακριβούς πάνω στα καύσιμα και έπρεπε ήδη να έχουμε εναρμονιστεί, όπως και άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά του Νότου, Ιταλία, Ισπανία, που ήδη άμεσα έκαναν έμπρακτα μειώσεις στο ειδικό φόρο κατανάλωσης, ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις όχι να έχουν προνόμιο, να μπορούν οι επιχειρήσεις να είναι βιώσιμες.
9: Τα ελλείμματά μας αφορούν το κόστος του πετρελαίου κυρίως. Πρέπει να γίνει κάτι, να βοηθούμε και εμείς από την κυβέρνηση, να βοηθούν τους πραχώρους από τα τουριστικά γραφεία, γιατί αυτή τη στιγμή από την αρχή της σεζόν όλο το βάρος το έχουμε σηκώσει μόνοι μας και έχουμε απορροφήσει όλο το κόστος εμείς. Από 1,5 ευρώ περίπου που ξεκίνησε η χρονιά το πετρέλαιο έχει πάει σε κάποιες τιμές το 2,10. Είναι τεράστια η άπηση. Είναι τεράστιο το κόστος για μας το βάρος. Όπως λέτε από πίσω μας, οι συναδέλφοι είναι αγανακτισμένοι όλοι.
7: Οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων Κρήτης έθεσαν παράλληλα και το ζήτημα των κυκλοφοριακών προβλημάτων που προκαλούνται από τα έργα στον ΒΟΑΚ.
10: Γιατί δεν μπορούσαν αυτά τα πράγματα να γίνουν 1,5 μήνα αργότερα, που θα έχει φύγει η τουριστική σεζόν της Κρήτης και δεν θα ταλαιπωρούμε όχι μόνο τους επαγγελματίες, οι οποίοι εμείς είμαστε που ταλαιπωρούμαστε είτε από τα περισσότερα καύσιμα, είτε από τα ωράρια των οδηγών μας που δεν μπορούμε να τα καλύπτουμε λόγω των καθυστερήσεων, αλλά και τους επισκέπτες μας. Δεν έπρεπε να έχει υπαρθεί μια ιδιαίτερη μνήμα, εφόσον η Κρήτη θεωρείται η ναυαρχίδα του τουρισμού, είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού, αλλά δυστυχώς βλέπουμε πράγματι να μην αντιμετωπίζεται έτσι.
9: Αναγνωρίζουμε ότι τα έργα πρέπει να γίνουν, αλλά δεν είναι δυνατόν να κλείνουμε ένα κομμάτι 7, 8, 10 χιλιόμετρα, όπως κάνει τώρα πάλι πριν από 10 μέρες, χωρίς να εκτελείται εργασία, να το κάνουν τώρα για να ξεκινήσουν τις εργασίες μετά από ένα-δύο μήνες. Είναι απαράδεκτο το πράγμα.
7: Μετά την πλατεία Ελευθερία, στα λεωφορεία συνέχισαν προς το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, όπου θα παραμείνουν συγκεντρωμένα και την Παρασκευή στο πλαίσιο της κινητοποίησης.
1: Λίγες ώρες έμειναν μόνο μέχρι να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, με τους εκπαιδευτικούς πάντως να προσανατολίζονται από τώρα σε κινητοποίηση στο τέλος του μήνα. Μέχρι τα εκατοντάδες κενά στα σχολεία, το πρόβλημα της σχολικής στέγης αλλά και τις ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή. Την ίδια ώρα σοβαρά παραμένουν τα προβλήματα στέγασης σε αρκετά νηπιαγωγεία της πόλης του Ηρακλείου.
7: Με εκατοντάδες κενά εκπαιδευτικών αλλά και ελλείψεις σε υλικοτεχνικά μέσα στις σχολικές μονάδες του νομού Ηρακλείου, αναμένεται να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Όπως τόνισαν εκπαιδευτικοί στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στα γραφεία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, οι ελλείψεις εκπαιδευτικών, ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού σε όλα τα σχολεία του νομού και τα προβλήματα στέγασης σε αρκετά νηπιαγωγεία δημιουργούν εμπόδια στην καθημερινότητα εκπαιδευτικών μαθητών και γονέων.
11: Δυστυχώς και αυτή η σχολική χρονιά ξεκινάει με πάρα πολλά προβλήματα. Ελλείψεις εκπαιδευτικών, ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού σε όλα τα σχολεία του νομού Ηρακλείου, σχολική στέγη, σοβαρά προβλήματα και στην καθημερινότητα εκπαιδευτικών μαθητών και γονέων. Στο νομό Ηρακλείου υπάρχουν πάνω από 550 κενά σε όλες τις ειδικότητες που αφορούν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ειδικότερα δε σε δασκάλους και νηπιαγωγούς, με αποτέλεσμα να μην ανοίξουν πάρα πολλά ολοήμερα τμήματα και στην πόλη και στην Ύπεθρο. Στην παράλληλη στήριξη, δηλαδή στα παιδιά που χρειάζονται εξατομικευμένη μαθησιακή υποστήριξη, υπάρχουν και εκεί πάρα πολλά κενά.
7: Στα σημαντικά προβλήματα στέγασης αρκετών νηπιαγωγείων στην πόλη του Ηρακλείου αναφέρθηκε αναλυτικά η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ζαμπία Λαζανάκη.
12: Η σχολική στέγη στο Ηράκλειο εκπέμπει σώς. Για άλλη μια χρονιά, το πρώτο κουδούνι στο Ηράκλειο δεν ηχεί σαν γιορτή, αλλά σαν συναγερμός. Στην πόλη μας, τα πιο τρυφερά βήματα των παιδιών μας, τα πρώτα χρόνια στο νηπιαγωγείο, ξεκινάνε μέσα σε κούτες μετακόμισης, δικαστικές αποφάσεις, εξώσεων και τείχους που διώχνουν τα χαμόγελα των παιδιών μας και των εκπαιδευτικών μας. Τα νηπιαγωγεία μας δεν είναι απλή τείχη ή τετραγωνικά μέτρα. Είναι οι πρώτοι χώροι κοινωνικοποίησης. Είναι τα πρώτα καταφύγια φιλοξενίας της δημιουργικότητας και της ασφάλειας των παιδιών μας. Συχνά όμως περιορίζονται και σε μια προσωρινή βάση σε μισθωτήρια συμβόλαια. 10 νηπιαγωγεία της πόλης μας βρέθηκαν στη δίνη μιας αβέβαιης μοίρας.
7: Σημαντικό είναι το πρόβλημα στέγασης για τους εκπαιδευτικούς, αλλά και το κόστος διαβίωσης που αντιμετωπίζουν όσοι επιλέγουν να εργαστούν σε σχολεία του νομού Ηρακλείου.
13: Άλλη μια φορά λέμε τα ίδια. Καμία πρόνοια, κανένας προγραμματισμός από το Υπουργείο Παιδείας. Πάλι ξεκινάμε με κενά, πάλι με γονείς να είναι στα κάγκελα και εκπαιδευτικούς οι οποίοι περιμένουν να διοριστούν. Πώς να έρθει ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός στο Ηράκλειο όταν η στέγη θα κρατήσει από το μισθό του πάνω από τα 2/3. Η ακρίβεια αυτή μαστίζει και γι' αυτό πέρυσι είχαμε ειδικές προσκλήσεις για το νησί μας από πολύ νωρίς. Τα ίδια προβλέπουμε σαν εκπαιδευτικοί και σήμερα. Μπράβο σε μερικούς δήμους οι οποίοι στηρίζουν τους εκπαιδευτικούς.
14: Ακόμα μία φορά αποδεικνύονται κούφια λόγια για το λαό μας και τα παιδιά του. Τα κοστολογημένα προγράμματα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση μέσω της ΔΕΘ τα πληρώνουν ήδη οι συνάδελφοί μας και οι μαθητές μας με χιλιάδες κενά και μαχαίρι στις προσλήψεις των εκπαιδευτικών αναπληρωτών συναδέλφων μας. Ενδεικτική είναι η κατάσταση στο νομό Ηρακλείου με 70 κενά δασκάλων, 70 κενά νηπιαγωγών στη γενική αγωγή, αλλά και δεκάδες και εκατοντάδες κενά στην ειδική αγωγή. Συγκεκριμένα 340 είναι τα κενά των δασκάλων στην παράλληλη στήριξη και 47 περίπου τα κενά της παράλληλης στήριξης στα νηπιαγωγεία. Το σχολείο λοιπόν πρέπει να λειτουργεί.

0: με βάση τις ανάγκες των παιδιών για μόρφωση, δωρεάν και προσβάσιμη από όλους.
1: Μία ακόμη ξεχωριστή βραδιά, γεμάτη αγάπη, συγκίνηση και κοινωνική προσφορά έζησε χθες το βράδυ το Ρέθυμνο, καθώς η πλατεία Μικρασιατών πλημμύρισε από κόσμο για την 33η βραδιά αγάπης. Φορείς και πολίτες έδωσαν δυναμικό παρόν, στηρίζοντας έμπρακτα την πρωτοβουλία που διοργανώνεται με τη φροντίδα και τη στήριξη του ομίλου Γκρεκοτέλ σε συνεργασία με το Σύλλογο Αγάπη.
2: Μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, χαμόγελα και μηνύματα αλληλεγγύης έζησε το Ρέθυμνο στην πλατεία Μικρασιατών, όπου πραγματοποιήθηκε για 33η χρονιά η μεγάλη γιορτή του Συλλόγου Αγάπη με τη στήριξη του ομίλου Γκρεκοτέλ. Η εκδήλωση αποτέλεσε για ακόμη μια φορά μια σημαντική συνάντηση προσφοράς και κοινωνικής ευαισθησίας με συνοδοιπόρους στον ομίλο Γκρεκοτέλ, το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντονάκης, σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων, Ατόμων, Παιδιών και Ενηλίκων με αναπηρή αγάπη και με την ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων του Ρεθύμνου.
3: Στην πλατεία Μικρασιατών, στο κέντρο του Ρεθύμνου, για 33η χρονιά, είμαστε εδώ, υποδεχόμαστε μικρούς και μεγάλους φίλους του Συλλόγου Αγάπη για ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Ήδη έχει ξεκινήσει η βραδιά με αθρώα συμμετοχή του κόσμου, των μικρών φίλων, όπου, όπως είπαμε, υπάρχει ένα πλούσιο πρόγραμμα για τα παιδιά. Παιδιά, συνεχίζουμε να τα λέμε, είναι πλέον ενήλικοι μετά από 33 χρόνια, αλλά όπως πολύ σωστά είπε ο Σεβασμιότατος, που είναι και ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο εκάστατος Σεβασμιότατος, δεν έχουν χάσει ποτέ την παιδικότητά τους.
4: Σας μεταφέρω το φετινό μήνυμα του παππού μου για το Σύλλογο Αγάπη, που εδώ και δεκαετίες είναι τριαντάφυλλο στην καρδιά του. Σε λίγες μέρες θα κλείσω τα 90 μου χρόνια και η αγάπη για τον τόπο μου, το Ρέθυμνο, μου δίνει δύναμη για να προσφέρω στους συντοπίτες μου. Χαιρετίζω το αίσθημα προσφοράς και αλληλεγγύης που διακατέχει τους Ρεθυμνιώτες και χαρακτηρίζει την Κρεκοτέλη.
5: Πραγματικά η πλατεία Μικρασιατών για μια ακόμη φορά γεμίζει αγάπη για την αγάπη. Και θέλω με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αγάπη να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον όμιλο της Γκρεκοτέλ και στο Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντονάκης, διότι σταθερά και αδιάπτωτα 33 χρόνια τώρα συνεχίζουν να στηρίζουν με αυτή την όμορφη εκδήλωση που έχει γίνει θεσμός για τον τόπο μας το έργο του Συλλόγου Αγάπη και να στηρίζουν τα παιδιά τους ωφελουμένους, που δεν θα παύσουμε να τα αποκαλούμε πάντοτε τα παιδιά της αγάπης.
2: Από τις πρώτες απογευματινές ώρες, η πλατεία γέμισε με παιδικά χαμόγελα και δραστηριότητες, δημιουργώντας ένα όμορφο και ζεστό κλίμα για μικρούς και μεγάλους. Η βραδιά κορυφώθηκε μέσα από ένα ιδιαίτερο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα, στο οποίο πρωταγωνίστησαν οι ίδιοι οι ωφελούμενοι του συλλόγου.
6: Τριαντατρία χρόνια λοιπόν συνεχής παρουσίας του ομίλου Γκρεκοτέλ και του Ιδρύματος Νίκου Δασκαλαντονάκη στη μεγαλύτερη φιλανθρωπική εκδήλωση του τόπου μας, με σκοπό την ενίσχυση των προγραμμάτων του Συλλόγου Αγάπη, του πρώτου μεγάλου συλλόγου του νομού μας για τα άτομα με αναπηρία και του μοναδικού που μέχρι και σήμερα διαθέτει ένα κέντρο όπου εκεί εκπαιδεύονται, μαθαίνουν, ζουν και προχωρούν τη ζωή τους ενήλικα άτομα με αναπηρία.
7: Εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ βαριά την ευθύνη το να εκπροσωπήσω όλες εκείνες τις κυρίες, οι οποίες με πολύ αγάπη και με πάρα πολύ κόπο δημιουργήσαν τη φωλιά του Συλλόγου Αγάπη, αλλά να ευχαριστήσω και τις σημερινές κυρίες, οι οποίες κάθε μέρα, όποτε χρειαστεί, είναι πάντα δίπλα στο Σύλλογο Αγάπη.
3: Πραγματικά μας συγκινούν κάθε χρόνο οι Ρεθυμνιώτες, γιατί ο καθένας από το υστέρημά του βλέπει ότι η προτεραιότητα είναι η συμμετοχή τους και η παρουσία τους, γιατί όλα τα έσοδα, η βραδιά αυτή η φιλανθρωπική της Γκρεκοτέλ που γίνεται μαζί με το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντονάκης και τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων στα ξενοδοχεία της Γκρεκοτέλ στο Ρέθυμνο, όλα τα έσοδα πηγαίνουν όλα αυτά τα χρόνια στα εκπαιδευτικά προγράμματα.
2: Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τη διοργάνωση πρόκειται να αξιοποιηθούν για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που παρέχονται στους ωφελούμενους του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας του Συλλόγου Αγάπη.
8: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν.

0: Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Βρεφικές κρέμες γιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο με έκπτωση 50%. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Gouda 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με 2 baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με ίδιες ή χαμηλότερες τιμές από το 2023.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, ένα βήμα πιο κοντά στον έλεγχο του στενού Μπαμπ Ελμάντεμπ είναι οι Χούθη, μετά την ανακοίνωση του σήμερα Πέμπτη ότι έθεσαν υπό τον έλεγχό του στο λιμάνι της πόλης Μούχα στην Ιεμένη. Οι Σιήτες αντάρτες που υποστηρίζονται από το Ιράν επιδιώκουν να ελέγξουν όλες τις περιοχές στα παράλια της Ερυθράς Θάλασσας και κατά συνέπεια το στρατηγικής σημασίας στενό.
1: Οι Χούθη της Ιεμένης κατέλαβαν την Πέμπτη τη στρατηγική σημασία παραθαλάσσια πόλη λιμάνι Μόχα στην Ερυθρά Θάλασσα και προέλαβναν προς τα στενά του Μπαμπ Αλαμαντέμπ, δήλωσε στρατιωτική πηγή της Ιεμένης. Μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν δυνάμεις των Χούθη να εισέρχονται στην πόλη φωνάζοντας θάνατο στην Αμερική, θάνατο στο Ισραήλ. Η πόλη που τελούσε υπό τον έλεγχο της διεθνούς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης βρίσκεται υπό συνεχή επίθεση από τις αρχές Αυγούστου, όταν περισσότερα από 25 πυραυλικά πλήγματα τη χτύπησαν μέσα σε λίγες ημέρες και ανάγκασαν το λιμάνι να διακόψει τη λειτουργία του. Η κυβέρνηση της Ιεμένης δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει δημόσια την πτώση της Μόχα. Οι Χούθη ελέγχουν περίπου το 1 τρίτο της επικράτειας της Ιεμένης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Χούθη είχαν επίσης διαβουλευτεί με την Τεχεράνη για την επιβολή τέλους ασφαλούς διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ, σε μια φαινομενική προσπάθεια να ασκήσουν επιπλέον πίεση στις παγκόσμιες οικονομίες. Η κυβέρνηση της Ιεμένης έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τα σχέδια των Χούθη να ελέγξουν το πέρασμα, του οποίου το όνομα στα αραβικά σημαίνει πύλη των δακρύων. Οι Χούθη ανέλαβαν την εξουσία στα τέλη του 2014 όταν κατέλαβαν τη Σανααά και το Προεδρικό Μέγαρο καθώς και βασικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αναγκάζοντας την κυβέρνηση της Ιεμένης να περάσει στην εξορία.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Όφη επικράτησε εύκολα, κυρίες και κύριοι, του Νέστου Χρυσόπουλος για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας με 3-0 στο Παγκρίτιο Στάδιο, με τον προπονητή των Κρητικών, τον Χρήστο Κόντι, να μιλά και για την απαιτητική συνέχεια της ομάδας.
3: Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνη στον Όφη, με τον 29χρονο εξτρέμ να βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο από το μεσημέρι της Πέμπτης. Ο Μυτιλινιός ποδοσφαιριστής υποβλήθηκε το απόγευμα στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και πλέον απομένει η ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών για να επισημοποιηθεί η συμφωνία. Οι σχετικές ανακοινώσεις, όπως όλα δείχνουν, αναμένεται να γίνουν την Παρασκευή, όταν θα έχουν γίνει γνωστά και τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ενώ τότε αναμένεται να πέσουν και οι υπογραφές. Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης δεν συμμετείχε στην σημερινή προπόνηση του Όφη, καθώς προτεραιότητα ήταν να ολοκληρώσει τον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο. Στόχος πλέον είναι να προπονηθεί για πρώτη φορά με τη νέα του ομάδα στην αυριανή προπόνηση, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι. Μάλιστα, υπάρχει η σκέψη να συμπεριληφθεί ακόμη και στην αποστολή.

0: για την εκτός έδρας αναμέτρηση του Σαββάτου με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Σε αγωνιστικό επίπεδο άλλωστε, ο 29χρονος βρίσκεται σε καλή κατάσταση, καθώς έχει ήδη καταγράψει 6 συμμετοχές με την Ομόνοια, ενώ έχει ακολουθήσει κανονικά την προετοιμασία της Κυπριακής ομάδας. Έτσι, εφόσον ολοκληρωθούν χωρίς προβλήματα τα διαδικαστικά και πραγματοποιηθεί κανονικά η αυριανή προπόνηση, ο Χατζηγιοβάνης θα έχει τη δυνατότητα να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Όφη. Στο μεταξύ, στο γεγονός ότι ο Νέστος Χρυσούπολης στο πρώτο ημίχρονο είχε κλείσει καλά τους χώρους, στάθηκε ο Χρήστος Κόντης μετά την νίκη της ομάδας του, που όμως στο πρώτο ημίχρονο δεν κατάφερε να σκοράρει.
1: Ξέραμε ότι σαν ομάδα εμείς είμαστε καλύτεροι από το Νέστο, αλλά τα παιδιά του Νέστου ήρθαν εδώ, παλέψανε, προσπαθήσανε. Στο πρώτο ημίχρονο κλείσανε χώρους, μας δυσκολέψαν αρκετά. Και εμείς λίγο θα έλεγα ότι δεν ψάξαμε λίγο τις μπάλες στο χώρο που μπορούσαμε να βρούμε περισσότερες ευκαιρίες. Δηλαδή όποτε παίξαμε κάθετα και μπροστά και στο χώρο ήμασταν πιο απολυτικοί. Νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο διορθώσαμε κάποια πράγματα. Βγάλαμε πιο γρήγορες συνεργασίες, βγάλαμε πράγματα που κάνουμε στην προπόνηση. Και νομίζω ότι επειδή μπήκε και γρήγορα το γκολ, νομίζω από εκεί και πέρα το παιχνίδι ήρθε στα μέτρα μας και μπορούσαμε και να το διαχειριστούμε. Και ήταν καλό που βάλαμε και 3 γκολ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Στην οικονομική σας ενημέρωση με πτώση 0,15% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.697,58 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 397,22 εκατομμύρια ευρώ. 38 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 70 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρετά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
2: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
5: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα?
6: Τι?
5: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
6: Τι με σκάτε?
5: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
6: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
7: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακων 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
2: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
3: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
2: Το χώμα πρέπει να το τρως.
4: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
5: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
6: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνει.

0: στο ακατόρθωτο.
1: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
0: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
2: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
0: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
1: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
3: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
0: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
2: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
1: Όταν φορτώσω τα μάξι μου και πάω στο καρτιλάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
2: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.

nighttime, when the world is at its rest, you will find. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες άλλοι τρόποι. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

0: Συνδέω με τον κόσμο σου.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
3: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για την προσπάθεια δημιουργίας μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη. Μία προσπάθεια που το τελευταίο διάστημα μοιάζει να μπαίνει ξανά στις ράγες. Ένα εγχείρημα, ένα αίτημα που μέχρι πρότινος αντιμετωπίστηκε στα όρια του χλεβασμού. Φαίνεται όμως ότι το τελευταίο διάστημα αποκτά στοιχεία ρεαλισμού. Είναι η συγκυρία τέτοια που μοιάζει ευνοϊκή και αυτή η προσπάθεια που επανέρχεται στο προσκήνιο και ανοίγει και ο δημόσιος διάλογος που παραπέμπει περισσότερο σε μια ίστατη προσπάθεια για ένα οραματικό έργο για την Κρήτη, το οποίο το συζητάμε όχι χρόνια, αλλά ολόκληρες δεκαετίες. Θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως τους καλεσμένους μας απόψε. Είναι μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, κύριος Νίκος Ξυλούρης. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε, ευχαριστώ.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πρώην Δήμαρχος των Χανίων, μέλος της Επιτροπής Διεκδίκησης Μέσου Σταθερής Τροχιάς και εκ των προτεργατών αυτού του νέου εγχειρήματος τα τελευταία χρόνια, ο κύριος Τάσος Βάμβουκας. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Επίσης, μέλος της Επιτροπής, συγκοινωνιολόγος, κυρία Μαρία Σίτη. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Ευχαριστώ πολύ. Και στον απόϊχο, κύριε Ξυλούρη, ξεκινώ με εσάς, αυτής της ευρείας συνάντησης, εκδήλωσης, ημερίδας που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, παρουσία αιρετών της αυτοδιοίκησης, παραγωγικών φορέων, επιστημονικών φορέων. Θέλω να μας πείτε ποια είναι τα συμπεράσματα που προκύπτουν και ποιες είναι και οι επόμενες κινήσεις πια από την Κρήτη προς την πολιτεία.
1: Αυτό που εκφράστηκε σε όλη την διαδικασία της συνέλευσης, συνάντησης, ημερίδας όπως ονομάζουμε, είναι η ομόθυμη θέληση της Κρήτης για την δημιουργία του μέσου σταθερής τροχιάς. Δηλαδή, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι όλοι τάχθηκαν υπέρ. Είτε ανήκουν στην κυβερνόσα, είτε στην παράταξη, είτε είναι αντιπολιτευόμενοι. Η τοπική αυτοδιοίκηση στην Κρήτη εκφράστηκε θετικά και μάλιστα πολλές φορές υπερακόντησε κιόλα σε σχέση με το τι πρέπει να γίνει. Οι επιστημονικοί φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε και άλλοι φορείς είπαν ναι, άρα το αποτέλεσμα από όλη αυτή την προσπάθεια είναι ότι υπάρχει μια ομοφωνία, ομόθυμη άποψη όλων των φορέων της Κρήτης για να προχωρήσει αυτό το εγχείρημα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που με ρωτήσατε είναι ποια είναι τα επόμενα βήματα. Εγώ θα το πω με μια κουβέντα. Όταν υπάρχει ένα αίτημα που κατά την άποψή μου είναι τεκμηριωμένο και πολιτικά και τεχνικά, με την έννοια ότι υπάρχουν άνθρωποι που λένε ναι, μπορεί να γίνει, προφανώς δεν υπάρχουν οι μελέτες, αλλά φαίνεται και από αυτές που υπήρχαν τις προμελέτες, ότι ναι, τεχνικά μπορεί να γίνει. Από εδώ και πέρα.
0: Και οικονομικά πια, θα τα πούμε και στη συνέχεια, γιατί υπάρχουν χρηματοδοτικές δεξαμενές.
1: Θα το δούμε το οικονομικό, ναι. Γιατί μπαίνει το ζήτημα της βιωσιμότητας, θα ακριβώς, το συζητήσουμε. Ναι, ναι. Το βήμα από εδώ και πέρα, ή τα βήματα από εδώ και πέρα, είναι το εξής ένα. Να συμφωνήσει η εκτελεστική εξουσία, η κυβέρνηση, ότι θα πρέπει να αρχίσει να μελετάτε, να μπει σε μια ράγα ένα έργο για να υλοποιηθεί. Που σημαίνει μελέτες, οριστικές μελέτες στο τέλος, χρονοδιάγραμμα και πηγές χρηματοδότησης.
0: Θα ζητήσετε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό?
1: Αυτό βγήκε από την ημερίδα και προφανώς θα είναι, το θέμα θα πάει στην κυβέρνηση. Θα πάει στην κυβέρνηση. Θα ζητήσουμε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, αυτό είπαμε, αυτό θα γίνει. Θα δούμε με ποιο τρόπο και πώς θα οργανωθεί, για να είναι και όχι μόνο πιστικό, αλλά να είναι και τεκμηριωμένο. Τα επιχειρήματα αναπτύχθηκαν. Υπάρχουν οι επιστήμονες οι οποίοι μας βοηθούν και στηρίζουν επιστημονικά το έργο. Άρα η κοινωνία το θέλει, η επιστήμη συμφωνεί, οι φορείς ομόθυμα εκφράζουν την θετική τους άποψη. Και το κυριότερο, κύριε Μεταξά, είναι ότι η ανάγκη για την κατασκευή αυτού του έργου, του μέσου σταθερής τροχιάς, γιατί θα μας τα πούνε οι ειδικοί τι εννοούμε ακριβώς, η ανάγκη είναι πια φανερή. δεν είναι αυτό που μπορεί να φαινόταν 50 ή 100 χρόνια πριν ή 20 χρόνια πριν, ότι το έργο δεν ήταν συμφέρον, ότι δεν ήταν βιώσιμο. Σήμερα πια όλοι καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται και είναι και βιώσιμο και έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός μέσου που θα πρέπει να το έχει ο τόπος. Δεν εννοείται ένα αεροδρόμιο έξω από την πόλη να μην έχει ένα μέσο σταθερής τροχιάς για να σου φέρει στο κέντρο. Σε καμία πρωτεύουσα του κόσμου, σε καμία πόλη του κόσμου δεν ισχύει αυτό.
0: Κύριε Βαμβουκά, είπε ο κύριος Ξυλούρης και είναι γεγονός ότι υπάρχει έτσι μια προσέγγιση ομοφωνίας

0: από την πλευρά των φορέων, των κοινοβουλευτικών υπέρ αυτού του αιτήματος. Θυμίζω όμως ότι και πριν από περίπου 5 χρόνια, όταν ξεκίνησε αυτή η νέα προσπάθεια, οι φορείς της Κρήτης θετικά είχαν αποφανθεί και είχαμε τότε και ομόφωνες αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων του Ηρακλείου, των Χανίων, του Ρεθύμνου, της Χερσονήσου, του Δήμου Μηνώα Παιδιά, του Περιφερειακού Συμβουλίου. Μοιάζει όμως από τότε κάτι να έχει αλλάξει. Σύμφωνοι ήμασταν και πριν από 5 χρόνια, σύμφωνοι είμαστε και τώρα. Τότε όμως δεν είχε αγκαλιαστεί το εγχείρημα. Αντιμετωπίστηκε περισσότερο σαν ένα μαξιμαλιστικό σενάριο που δεν συγκεντρώνει πιθανότητες. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Το είπατε πάρα πολύ σωστά. Αυτή είναι προϊστορία. Εγώ, καταλαβαίνετε και θυμάστε γιατί το αναφέρατε, το έχω ζήσει γιατί στις μέρες μας, ας πούμε, το 2017 συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο, είχα θέσει δημόσια το θέμα. Μάλιστα, είχα στείλει τότε στον τότε πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, μια σχετική επιστολή όπου ζητούσε αυτό. Καταλαβαίνετε ότι περίπου ως γραφικός είχα αντιμετωπιστεί, αλλά αυτό δεν με πτώησε και δεν με έκανε, ας πούμε, να το αφήσω το ζήτημα. Κάποια χρόνια μετά, νομίζω το 22, όπου ήμουνα μέλος τότε της Ένωσης Δήμων Κρήτης, δεν ήμουν δήμαρχος τότε, αλλά ήμουν μέλος, το έθεσα λοιπόν, στο Αρκαλοχώρι ήμασταν, και το έθεσα περισσότερο για να δω αντιδράσεις. Να δω τι έγινε τόσα χρόνια μετά, πού είναι αυτή η ιδέα. Λοιπόν, έμεινα έκπληκτος πραγματικά από την θετική, ας το πούμε έτσι, αντίδραση όπου υπήρχε, όπου αυτό ίσως ήταν και το έναυσμα που βρεθήκαν διάφοροι άνθρωποι, όπως είναι η αγαπητή Μαρία Σίτη, όπως είναι ο αγαπητός Νίκος, όπως είναι ο κύριος Λευτέρης, που είμαστε μαζί σε αυτή την παρέα, σε αυτή την υπόθεση. Ο κύριος Μιχελάκης βεβαίως. Και νομίζω ότι ξεκινήσαμε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το 22 λοιπόν ιδρύσαμε αυτή την Παγκρήτια Ανοιχτή Επιτροπή, νομίζω χωρίς να επιδιώκουμε τίποτα προσωπικό, τίποτα άλλο, παρά μόνο αυτό το στόχο. Αυτός ο στόχος, ο οποίος από ό,τι φαίνεται πλέον έχει προχωρήσει, και πολύ σωστά είπατε ότι ναι μεν το βάλαμε το ζήτημα στα δημοτικά συμβούλια, όλα πήραν ομόφωνες αποφάσεις, αλλά σίγουρα δεν υπήρχε αυτός ο ενθουσιασμός και αυτό το ενδιαφέρον που υπήρξε τώρα. Όμως όλα τα πράγματα θέλουν υπομονή και επιμονή. Είναι στάδια. Και νομίζω ότι αν τώρα βρεθήκαμε σε αυτό το σημείο, υπάρχει ένας λόγος, ένα πράγμα που το πιστεύω πάρα πολύ και νομίζω το πιστεύουμε όλοι σε αυτή την προσπάθεια, ότι αν δεν γίνει συνείδηση του κόσμου αυτή η υπόθεση, δεν πρόκειται να περπατήσει απολύτως τίποτα. Επειδή λοιπόν καλλιεργήθηκε εντωμεταξύ η ιδέα, επειδή και οι κυβερνώντες, οι πολιτικοί, οι φορείς κλπ. Κατανοούν, καταλαβαίνουν, έχουν αισθητήρες και καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος έχει αρχίσει να το αποδέχεται, τότε νομίζω σκύβουν, δίνουν κάποια σημασία, και αν είμαστε εδώ, συνεχίσουμε να επιμένουμε και να τεκμηριώνουμε αυτό το οποίο λέμε, τότε νομίζω ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε καλύτερα. Και όπως είπε και ο κύριος Ξυλούρης και όπως θα μας πει σε λίγο και η Μαρία, η τεκμηρίωση την οποία έχουμε πλέον νομίζω ότι είναι μια σοβαρή τεκμηρίωση, είναι από ανθρώπους εξειδικευμένους πάνω σε αυτό το ζήτημα, αναγνωρισμένους επιστήμονες, οι οποίοι βεβαιώνουν σε κάθε τόνο ότι αυτό είναι απόλυτα εφικτό. Υπάρχει μάλιστα και μία μελέτη, νομίζω ότι μπορεί να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες η κυρία Σίτη, από επιστήμονες που έχουν μελετήσει παλαιότερα το θέμα και οι οποίοι ισχυρίζονται ότι αν σήμερα ξανακάνανε αυτές τις μελέτες, θα ήταν πολύ ευνοϊκότερες, διότι έχει πολλαπλασιαστεί και το κοινό στην Κρήτη, ο τουρισμός και τα σχετικά.
0: Πόσες δεκαετίες πίσω πρέπει να πάμε, κυρία Σίτη, για να γελάμε, γιατί είναι πολλές οι δεκαετίες, το συζητούσαμε και πριν μπούμε στο στούντιο, που ξεκίνησε σαν ιδέα η δημιουργία ενός μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη.
2: Λοιπόν, στην προετοιμασία αυτής της εκδήλωσης διαβάσαμε πάρα πολύ, έτσι, το ιστορικό, το διαβάζαμε και στο παρελθόν. Η πρώτη καταγραφή επίσημη είναι το 1880 από το αρχείο του κ. Κυπριωτάκη, ο οποίος είναι ιστορικός, έτσι, και διαβάσαμε το υλικό. Προσπάθειες έγιναν σε διάφορα διαστήματα, το 1893, το 1895. Είχαμε μάλιστα και προκήρυξη διαγωνισμού. Θέλω να πω, είχε μπει έτσι πιο επιτακτικά στη δημόσια σφαίρα. 2 ή 3 φορές έχουμε έτσι εντοπίσει

0: ότι έχει γίνει μια σχετική κουβέντα για ανάθεση ενός διαγωνισμού για την ανάπτυξη ενός τέτοιου μέσου. Σε τμήματα στην αρχή, δηλαδή οι αναφορές οι αρχικές ήταν για τα τμήματα Ηράκλειο Μεσαρά, για ένα τμήμα Χανιά Σούδα και μετά ήταν πλέον και προτάσεις πολύ πιο ευρείες και σημαντικές και κοντά σε αυτές προσανατολιζόμαστε κι εμείς, που ξεκινούσαν ουσιαστικά από τα Χανιά, από τη Σούδα, διέτρεχαν όλη τη Βόρεια Κρήτη και είχαν μετέπειτα έφταναν μέχρι και την Ιερά Πέτρα.
1: Μάλιστα. Είναι λοιπόν αναγκαίο. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αναλύσουμε τα στοιχεία εκείνα που κάνουν ένα μέσο σταθερής τροχιάς αναγκαίο στην Κρήτη. Εφικτό είναι.
0: Στην ερώτηση αν είναι εφικτό, απαντάμε στο γιατί, τι αναρωτιόμαστε, επειδή έχουμε αναγλυφό. Δηλαδή το ερώτημα
1: τεχνικά
0: γίνεται.
1: Οικονομικά, πολιτικά, αν θέλετε, με βάση και την εμπειρία που υπάρχει σε τέτοιου τύπου project.
0: Κοιτάξτε, τώρα το πολιτικό και το οικονομικό θα το αφήσω λίγο στο πλάι. Το τεχνικό, δεν έχουμε κάποια ιδιαιτερότητα έναντι κάποιας άλλης περιοχής. Έχουμε φυσικά ένα πλούσιο ανάγλυφο, έχουμε ιδιαίτερες βουνοκορφές, έχουμε κάμπους. Ναι, έχουμε όλα τα χαρακτηριστικά εκείνα που απαντώνται και στην Ισπανία, που απαντώνται και στην Ελβετία. Οπότε, προφανώς, με τα απαραίτητα τεχνικά έργα, όχι απαραίτητα δίπλα στο ΒΟΑΚ, επειδή ακούγεται πολύ έντονα τον τελευταίο καιρό, όχι απαραίτητα παράλληλα με αυτόν, όχι απαραίτητα όπως φανταζόμαστε, έτσι όπως το σκεφτόμαστε απλοϊκά, αλλά ναι, γίνεται. Γίνεται. Θα έχει τις απαιτήσεις όπως έχει και ένας αυτοκινητόδρομος με πολύ πολύ μικρότερο πλάτος. Σκεφτείτε ενδεικτικά ότι ένας αυτοκινητόδρομος θέλει μια απαλωτρίωση τουλάχιστον της τάξης των 30 μέτρων, ενώ ένα μέσο σταθερής τροχιάς κατεβαίνει κάτω από τα 10 μέτρα. Και θα θέλει φυσικά και τα τούνελ και τις κυλαδογέφυρες, θα θέλει και τα τεχνικά του έργα και τις εκχώσεις και τις επιχώσεις. Θα θέλει φυσικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται τεχνικά. Σημαίνει ότι αν το θελήσουμε και αν το μελετήσουμε, μπορούμε, και αυτό μάλιστα ήταν και ένα από τα βασικά ζητούμενα της Επιτροπής, ότι εμείς αυτό που ζητάμε άμεσα είναι μια αναγνωριστική μελέτη για το διάδρομο αυτό της διέλευσης, ώστε να δεσμεύσουμε μια περιοχή και να, επί αυτής πλέον να συζητάμε λίγο πιο συγκεκριμένα για το τι απαιτήσεις έχουμε και για να μπορέσουμε βέβαια κάποτε και να βγάλουμε το κόστος, τη βιωσιμότητα και όλα αυτά. Δηλαδή το βασικότερο είναι όλων είναι να εντοπίσουμε τη βασική ζήτηση, όχι απαραίτητα να συνδέσουμε ό,τι έχει πολύ, πολύ κόσμο όμως, και στη συνέχεια να προχωρήσουμε σε μια διαδικασία της σιδηροδρομικής πλέον μελέτης αναλυτικά.
1: Κύριε Ξυλουρή, μιλάμε για ένα σιδηροδρομικό δίκτυο, ένα τρένο, στη βόρεια ακτογραμμή της Κρήτης ή η προτεραιότητα έχει να κάνει με ένα μέσο σταθερής τροχιάς που θα συνδέει το αεροδρόμιο με την πόλη του Ηρακλείου?
2: Και τα δυο. Μέσο σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, με απόλυτη προτεραιότητα θα λέγω εγώ, τη σύνδεση του αεροδρομίου με το Ηράκλειο. Και ενδεχομένως και από το σταθμό να έχει και τραμ, αυτό ας το αποφασίσει η πόλη, για να μεταφέρει από το σταθμό μέσα στην πόλη. Αλλά ο σχεδιασμός, ή αν θέλετε, το όραμα λέει μέσω σταθερής τροχιάς στην Κρήτη. Και επειδή κάποια στοιχεία τα είπαν οι ειδικοί, γιατί για το βόρειο άξονα, γιατί στο βόρειο άξονα διαβιούν 400.000 από τις 600.000 κατοίκους της Κρήτης. Άρα η κίνηση είναι στο βόρειο άξονα. Και όταν λέμε βόρειο άξονα εννοούμε από την Κίσαμο στη Στία, για να το ξεκαθαρίζουμε, το όραμα και ο στόχος αυτός θα είναι. Η δε προτεραιότητα για τη σύνδεση του αεροδρομίου με το Ηράκλειο είναι όχι μόνο προτεραιότητα, αλλά είναι απόλυτη. Γιατί έχει ένα σωρό θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και μπορεί να τα αντιμετωπίσει το μέσο, το τρένο. Ποια είναι αυτά? Καταρχήν, όπως είπατε πριν, έχουν αλλάξει τα δεδομένα τα πληθυσμιακά στην Κρήτη. Όχι μόνο των κατοίκων, των μονίμων που αυξάνεται και ο πληθυσμός, αλλά κυρίως των επισκεπτών, των εποχικών και όχι μόνο.
1: Η Κρήτη, η οποία έσπασε κάθε ρεκόρ φέτος, είχε επιβατική κίνηση
2: τεράστια
1: και μάλιστα με μια τρομακτική δυναμική από τη λειτουργία του αεροδρομίου στο Καστέλ, που θα αναμένεται να εκτοξευτεί ο δείκτης των επισκέψεων, των
2: επισκεπτών. Επειδή, κύριε Μεταξά, και το αεροδρόμιο του Καστελίου και το ΒΟΑΚ έτυχε ως Περιφέρεια Κρήτης και ως Επιτροπή, εκεί μπορούσαμε να παρέμβουμε, ως Επιτροπή Περιβάλλοντος, να έχουμε τα στοιχεία στα χέρια

0: τα επεξεργαζόμαστε, έχουμε εικόνα για το τι προβλέπει η μελέτη τουλάχιστον για το αεροδρόμιο. Τα 6 εκατομμύρια επισκεπτών θα πάνε 12 ή μέχρι και 18 εκατομμύρια στα επόμενα 10 ή 15 χρόνια. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Ή μάλλον οι εκτιμήσεις, οι οποίες φαίνεται ότι υλοποιούνται. Μπορώ να σας πω ότι εν ώψη της ολοκλήρωσης του αεροδρομίου το 28, το 29, το 30, Απρίλης, Μάης, κοντά το Θέρος είναι. Καθυστερεί. Αλλά εν ώψη λοιπόν της ολοκλήρωσης του αεροδρομίου του καινούριου, που έχει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες, υπάρχει ένας οργασμός κατασκευής νέων μονάδων. Και δεν μιλάω μόνο για τα πεντάστατα. Στο Νότο θα δούμε άλλα πράγματα μετά από λίγα χρόνια. Υπάρχουν τα Airbnb, υπάρχουν υποδομές που γίνονται, που θα γίνουν για να υποδεχτούν τους ανθρώπους. Άρα υπάρχει το, αν θέλετε, το υλικό που τεκμηριώνει ακόμη και τη βιωσιμότητα, αλλά αυτό ας το αποδείξουν οι μελέτες. Όμως, κοιτάξτε τι συμβαίνει με το αεροδρόμιο. Δεν προβλέπεται αγωγός μεταφοράς καυσίμων, που σημαίνει ότι θα υπάρχει ένας κυκλοφοριακός φόρτος για τη μεταφορά με βιτιοφόρα. Δεν έχει ΛΕΑ, που σημαίνει ότι ακόμα δυσκολεύει ο δρόμος για το αεροδρόμιο, ακόμα δυσκολεύει την κίνηση. Η μεταφορά των επιβατών θα γίνεται με ιόταχη και με λεωφορεία. Φανταστείτε λοιπόν αυτό το δρόμο και προς το αεροδρόμιο, αλλά και από Ηράκλειο προς το αεροδρόμιο. Με ένα τέτοιο φόρτο κυκλοφοριακό, τι θα είναι, σημειωτό θα πηγαίνουμε. Το τρένο θα μπορούσε να ευκολύνει πάρα πολύ τη μεταφορά των ανθρώπων, των καυσίμων, των εμπορευμάτων. Δεν ξέρω αν θα είναι το ίδιο τρένο ή άλλο, δεν είμαι ειδικός, οι ειδικοί θα μας τα πούν αυτά. Αλλά είναι βέβαιο ότι θα λύσει ή θα αμβλύνει ένα πρόβλημα συγκοινωνιακό, μεταφορικό, το μεταφορικό ζήτημα που αναπτύσσει. Είναι πράσινο το μέσο μεταφοράς, ηλεκτρικό μιλάμε, ηλεκτρικό τρένο. Έχουμε υποχρέωση το 50, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, να έχουμε 0 εκπομπές διοξιδίου. Άρα ηλεκτρικό τρένο, όπως είναι σε όλη την Ευρώπη τουλάχιστον.
1: Ναι, δεν θα είναι καρβουνιάρης.
0: Όχι βέβαια.
1: Εντάσσεται στον σχεδιασμό βιώσιμης κινητικότητας και των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Άρα, βλέπετε ότι υπάρχουν τα στοιχεία αυτά και γι' αυτό το αγκαλιάζει και ο κόσμος.
1: Θα επανέλθω στα στοιχεία γιατί είναι σημαντικό. Κύριε Βάμβουκα, η δήλωση Δήμα πριν από μερικές ημέρες δίνει ένα στίγμα αισιοδοξίας. Θυμίζω ότι πριν από μερικούς μήνες η προσέγγιση από τον τότε Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Σταϊκούρα, όχι μόνο για το τρένο αλλά και για ζητήματα του ΒΟΑΚ, είναι ότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Η προσέγγιση από τον κύριο Δήμα ήταν ότι είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να το δούμε, πρέπει να το εξετάσουμε. Αλλάζει όλο αυτό τα δεδομένα στο δημόσιο διάλογο?
2: Βεβαίως και τα αλλάζει. Εγώ βλέπω καταρχήν, έχω πει, βλέπω δύο πολύ θετικές αλλαγές σε σχέση π.χ. με αυτό που ήταν πέρυσι ή πρόπερσι. Βλέπω καταρχήν με πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρον την συμμετοχή της περιφέρειας και εκτός δηλαδή από τον αγαπητό Νίκο, ο οποίος ήταν ψυχή και σώματι πάντα, είναι η ίδια η περιφέρεια πλέον που κινητοποιείται και θεωρώ ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να το πάρει απάνω της, το πρότεινα μάλιστα πολύ συγκεκριμένα στην ημερίδα, στη συνάντηση που είχαμε χθες. Το δεύτερο, αυτή η δήλωση του κυρίου Δήμα που είναι τόσο διαφορετική από αυτή που προηγήθηκε του κυρίου Σταϊκούρα, οφείλεται κατά τη γνώμη μου σε δύο πράγματα. Πρώτον, διότι αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι υπάρχει πλέον μια απέτηση και μια ανάγκη και δεν είναι η γραφική που το λέγανε πριν. Και το δεύτερο είναι ότι έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι είναι ελλιπής, αυτό που είπε ο Νίκος προηγουμένως, ελλιπής ο σχεδιασμός για το νέο αεροδρόμιο του Καστελίου. Δεν είναι απλώς ελλιπής, είναι ελλιπέστατος και είναι ένα θέμα που απορώ πραγματικά πώς δεν το έχουν αντιμετωπίσει. Είπε ο κύριος Ξυλούρης, πολύ χαρακτηριστικά, πήγε για τα καύσιμα. Είπε για το ελλιπές φάρδος του συγκεκριμένου δρόμου. Πώς θα εξυπηρετηθούν όλα αυτά? Και βέβαια, δεν πρέπει να κάνουμε το μεγάλο λάθος να παραμείνουμε στο αίτημά μας από το αεροδρόμιο μέχρι το Ηράκλειο. Καταρχήν, δεν υπηρετεί ούτε το σκοπό του αεροδρομίου. Προφανώς είναι ένα αεροδρόμιο που αναφέρεται σε όλη την Κρήτη, δεν αναφέρεται μόνο στην πόλη του Ηρακλείου, ούτε θα μπορούσε η πόλη του Ηρακλείου να σηκώσει ένα τέτοιο βάρος. Και βεβαίως είναι σωστό και δίκαιο πραγματικά να φτάσει από το ένα

0: άκρου να σχεδιαστεί μέχρι το άλλο. Τώρα το ότι θα υπάρχουν στάδια είναι λογικό και ούτε είναι κάτι μαξιμαλιστικό. Προφανώς θα ξεκινήσει από τα σημεία εκείνα που ίσως έχουν την περισσότερη κίνηση, τον περισσότερο φόρτο, αλλά φυσικά δεν πρέπει να ξεχάσει καμία περιοχή στον άξονα των μεγάλων πόλεων και θα υπηρετήσει και πολύ σημαντικές ανάγκες σε περιοχές που έχουν μειονέκτημα, όπως είναι παραδείγματος χάρη η Σιτία. Νομίζω ότι θα παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και μετά θα μου δώσει την ευκαιρία, για να μην καταχρώνω τον χρόνο, να σας πω ότι το τρένο δεν είναι απλά ένα μεταφορικό μέσο. Το τρένο είναι χρήσιμο πολλαπλώς. Μπορεί να αλλάξει ακόμα και την σχέση, ας το πούμε, να παρέμβει στο οικιστικό θέμα, το οποίο μπορεί να πιέζει τις πόλεις, θα μπορούσε πολύ να βοηθήσει με γραμμές λίγο παραέξω και να δημιουργήσει καινούργιες συνθήκες αποσυμφόρησης.
1: Ενόχλησε, προβλημάτισε όταν ανακοινώθηκε το δεκαετές πρόγραμμα του Υπουργείου για τις επενδύσεις στους σιδηροδρόμους. Θυμάστε, είχαμε κάνει και μία συζήτηση στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων τότε. Επενδύσεις 10 δισεκατομμυρίων ευρώ με κάποια έργα φαντάσματα, ο προαστιακός της Πάτρας που επανήλθαν στην ατζέντα και καμία αναφορά για την Κρήτη.
0: Προσωπικά με ενόχλησε, πρέπει να σας πω, αλλά δεν είναι η ενόχληση τόσο όσο είναι η κινητοποίηση. Και δεν ενόχλησε μόνο εμένα και δεν κινητοποίησε, μας κινητοποίησε όλους. Και πρέπει να σας πω ότι πραγματικά, το είχαμε κουβεντιάσει και τότε, ήταν πραγματικά ένα ακόμα έναυσμα, ας πούμε, για να μας δώσει την κίνηση περαιτέρω. Και νομίζω ότι φτάσαμε σε αυτή την εξαιρετική εκδήλωση, την οποία είχαμε τη χαρά χθες να φιλοξενήσουμε στο ξενοδοχείο Ατλαντής.
1: Κυρία Σίτη, έχουν γίνει μελετητικά κάποιες προσπάθειες στο παρελθόν για μέσο σταθερή τροχιά στην Κρήτη?
2: Η τελευταία μελέτη που ξεχωρίζει και έτσι είναι άξια αναφοράς και μάλιστα τη συζητήσαμε και έντονα στην συνάντησή μας τη Δευτέρα, είναι η μελέτη του κ. Πρωτονοτάριου το 2012 στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης. Ο κύριος Πρωτονοτάριος τώρα έχει υψηλές περγαμηνές, είναι πλέον ένας καθηγητής σιδηροδρομικής, οπότε δεν ήταν μια εργασία απλή τότε στο Πανεπιστήμιο, εξελίχθηκε πολύ σημαντικά, η οποία δεν ήταν μια μελέτη εργασία για την αναγκαιότητα έτσι, και για την εφικτότητα σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά κατέληξε σε συγκεκριμένη χάραξη. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό, γιατί κατέληξε μια χάραξη που τώρα ίσως να φαντάζει ελλιπής, γιατί ήταν Ηράκλειο Χανιά, δεν είχε δηλαδή το νέο αεροδρόμιο, δεν είχε την περιοχή όλης της Ανατολικής Κρήτης. Ωστόσο, είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο, διότι έβγαλε κόστη, έβγαλε 17 σταθμούς στο κομμάτι αυτό το Ηράκλειο Χανιά, έβγαλε μάλιστα και τα ειδικότερα έργα που απαιτούνται σε επίπεδο προμελέτης φυσικά, έτσι ο άνθρωπος δεν είχε αναλάβει την οριστική σιδηροδρομική μελέτη. Ωστόσο, Είναι πολύ χρήσιμο το γεγονός ότι εξέτασε και την οικονομική του εφικτότητα, είχε βγάλει και κάποια κόστη, τα οποία δεν έχουμε συγκρατήσει τώρα και σίγουρα θα είναι και, καταλαβαίνετε, μετά από τόσα χρόνια εντελώς εκτός.
1: Εντελώς άλλα δεδομένα.
2: Ωστόσο, εμάς, έτσι σαν Επιτροπή, μας κινητοποίησε πολύ έντονα το ότι όχι απλά είναι, μας έλεγε χαρακτηριστικά, όχι απλά είναι εφικτό, είναι αναγκαίο. Η πρόβλεψη, λέει, που είχα κάνει το 2012 για τον πληθυσμό που θα μπορούσε να μετακινείται στο Ηράκλειο Χανιά για το 2025 είχε ήδη ξεπεραστεί από το 20. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δείχνει ουσιαστικά ότι αυτή ήταν η τελευταία έτσι, μελέτη που είχαμε. Και είχαμε και το 2007, λίγο παλαιότερα, από τον κύριο Νάθενα, που είναι και μέλος της Επιτροπής μας, συγκοινωνιολόγος, και τον Οικονομόπουλο, αντίστοιχα κάποια στοιχεία χάραξης με χρόνους γραμμής πλέον. Εκεί δηλαδή μπήκανε πάρα πολύ στη διαδικασία να μελετήσουν το ζήτημα της χρονοαπόστασης. Και αυτό, ένα πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο που εγώ συγκράτησα, ήταν ότι το Ηράκλειο Χανιά θα μπορούσε να εκτελείται σε 50 λεπτά.
1: Μάλιστα. Αναδιαμορφώνει ένα μέσο σταθερής τροχιάς το συνολικό κεφάλαιο των μεταφορών της Κρήτης, κυρία Σάτ, και μετά να δούμε και τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά που μπορεί να δώσει ένα τέτοιο μέσο.
2: Στην πραγματικότητα, ένα μέσο σταθερής τροχιάς, το ισχυρότερο του επιχείρημα είναι ότι έχει τη δυνατότητα σε μια πολύ μικρή χωρητικότητα, πέρα από τα περιβαλλοντικά ωφέλη έτσι, και τα υπόλοιπα ωφέλη, είναι ότι μπορεί στον ίδιο χώρο, στα 3,5 μέτρα περίπου, που θα ήταν μια λωρίδα κυκλοφορίας, αντί να μεταφέρουμε 1.500 ανθρώπους, να μεταφέρουμε 20.000 και πάνω. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, αυτό σημαίνει εκ των πραγμάτων ότι αλλάζει πλήρως η μεταφορική ικανότητα και το δεύτερο.

0: δεύτερο πολύ πολύ κρίσιμο στοιχείο είναι ο χρόνος. Είναι η δυνατότητα που μπορεί να έχει πλέον κάποιος ο οποίος επισκέπτεται, δεν θα πω για τους κατοίκους τώρα γιατί είναι πολύ κρίσιμο, κάποιος που επισκέπτεται τα Χανιά και θέλει την ίδια μέρα να επισκεφθεί με ένα εξπρες, όπως κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι που πηγαίνουν στο Βέλγιο, που πηγαίνουν στην Ισπανία, που πηγαίνουν σε άλλα κράτη και την ίδια μέρα θέλει να πάρει ένα τρένο σε 2 ώρες να είναι στο άλλο άκρο της Κρήτης και να γυρίσει και να κοιμηθεί εκεί που ήταν. Που είναι πολύ, καταλαβαίνετε ότι αλλάζει πλήρως όλο το συγκοινωνιακό χάρτη. Ένα δεύτερο στοιχείο πάρα πολύ κρίσιμο είναι το θέμα των εμπορευμάτων, το οποίο έτσι αδρές εκτιμήσεις, αποκλειστικά εμπορευματικά τρένα μπορούν να μεταφέρουν όσο περίπου 50 φορτηγά με ένα σειρμό. Και καταλαβαίνετε, χωρίς να έχουμε ισόπεδες διαβάσεις, αυτό σημαίνει τεράστια αύξηση στην οδική ασφάλεια. Διότι το να αφαιρούμε μεγάλα βαρέα οχήματα από το δρόμο, από τους κόμβους, από τις διασταυρώσεις, από όλα εκείνα τα κρίσιμα σημεία τα οποία δίνουν συμβάντα και νεκρούς, είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο στοιχείο. Και μόνο αυτό θα έπρεπε ίσως να αρκεί για να μας αλλάξει τέλος πάντων τη θεωρία. Και πέρα από αυτό, αλλάζει και πάρα πολύ το πώς βλέπουμε γενικά τις μεταφορές όταν έχουμε ένα μέσο σταθερής τροχιάς. Πλέον δίνουμε πολύ μεγαλύτερη αξία στη δημόσια συγκοινωνία εν γέννη. Πλέον μειώνουμε την εξάρτησή μας από το αυτοκίνητο, άρα μειώνουμε και τη συμφόρηση την κυκλοφοριακή της πόλης και πολλά άλλα στοιχεία που θα τα συζητήσουμε.
1: Κύριε Ξυλούρη, συζητάμε και ορθώς καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι και το αεροδρόμιο στο Καστέλι και ο ΒΟΑΚ είναι από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα της Κρήτης των τελευταίων δεκαετιών. Έχει έτσι ένα τέτοιο στοιχείο οραματικό παύλα αναπτυξιακό ή προοπτική ενός σιδηροδρομικού δικτύου στο νησί?
2: Καλά, δεν νομίζω ότι είναι της ίδιας τάξης μεγέθους και από πλευράς υποδομής και από πλευράς κόστους. Ο ΒΟΑΚ είναι το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο που έγινε. Είναι όμως ένα έργο που, να το δούμε λίγο στη μια φιλοσοφική διάσταση. Λένε οι μηχανικοί, και μάλιστα το ανέφεραν και χθες, ότι ο σχεδιασμός πρέπει να προλαβαίνει την ανάπτυξη και όχι να ακολουθεί της ανάπτυξης. Δηλαδή, κάνουμε έργα υποδομής για να οργανώσουμε την ανάπτυξη που θέλουμε να αναπτύξουμε στον τόπο μας και να την προλάβουμε και να μην τρέχουμε εκ των υστέρων να διορθώνουμε πράγματα. Ένα τέτοιο έργο είναι το τρένο, το μέσο σταθερής τροχιάς. Δρομολογεί, ακούσατε πριν, δρομολογεί συνθήκες που θα έρθουν και θα πάμε εκ των υστέρων να θεραπεύσουμε. Η αλήθεια είναι ότι προβλέπεται μια ανάπτυξη στην Κρήτη εξαιτίας των έργων υποδομής και του αεροδρομίου και του ΒΟΑΚ. Προβλέπεται μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις, γιατί θα υπάρχουν επιπτώσεις και κοινωνικές και περιβαλλοντικές και οικονομικές, θετικές, κάπου είναι θετικά, κάπου θα είναι και αρνητικά, σίγουρα. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που θα φέρει αυτή η ανάπτυξη. Δηλαδή, όταν πάμε από 600.000, τώρα πάμε 600.000 μόνιμοι κάτοικοι και το καλοκαίρι πάμε 1 με 1,5 εκατομμύριο, 2 και 3 φορές επάνω, οι μόνιμοι κάτοικοι. Θα πάμε 4 φορές επάνω το μήνα, το καλοκαίρι. Θα χρειαστούμε άλλα μέσα μεταφοράς, τρένο, για να μειώσουμε τις επιπτώσεις. Θα ακούσατε, θα τα πούνε και θα τα λένε από εδώ και πέρα οι ειδικοί. Θα χρειαστούμε περισσότερο νερό. Θα χρειαστούμε περισσότερο ρεύμα. Περισσότερα τρόφιμα. Μεγαλύτερες υποδομές για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Το μέσο σταθερής τροχιάς, με τα χαρακτηριστικά που είπε η Μαρία Εσίτη πριν, και θα ακούσετε και αναλυτικά στην πορεία, στο δημόσιο διάλογο, αμβλύνει αυτές τις επιπτώσεις. Προτείνουμε λοιπόν ένα οραματικό έργο που αφορά την Κρήτη ολόκληρη, το βόρειο οδικό άξονα και ενδεχομένως κάποιες γραμμές κάθετες. Αυτό θα μας το πούνε. Με σαρά ενδεχομένως για να μεταφέρουν οι ράπετρα ή να μεταφέρουν τα εμπορεύματα. Προτεραιότητα το αεροδρόμιο Καστελίου Ηράκλειο και με σταθμούς, τμήματα σε ένα βάθος χρόνου. Γιατί αν δεν το κάνουμε τώρα, αυτό το σχεδιασμό, και αν δεν το οργανώσουμε τώρα, θα έρθουμε εκ των υστέρων και δεν ξέρω αν θα μπορούμε να το κάνουμε και πόσο χρόνο θα χρειαστεί. Το ίδιο ισχύει και για το νερό, το ίδιο ισχύει και για το ρεύμα που θα χρειαστεί.

0: χρειαζόμαστε. Το ίδιο ισχύει για όλες τις βασικές ανάγκες που, οι οποίες θα αυξηθούν εν ώψη της αναμενόμενης και επιθυμητής, κατά την άποψή μου, ανάπτυξη που θα φέρει αυτό το είδος του τουρισμού που επιδιώκουμε. Τώρα θα μου πείτε, αυτό θέλουμε για την Κρήτη? Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά όταν συζητάμε ότι φτιάχνουμε ένα ΒΟΑΚ που είναι, θα κοστίσει ένα σωρό χρήματα και θα αλλάξει τον οδικό χάρτη τουλάχιστον στο βορειοδικό άξονα της Κρήτης, στο βόρειο άξονα γενικότερα της Κρήτης, όταν φτιάχνουμε ένα αεροδρόμιο που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ελλάδα, με δυνατότητες τεράστιες να υποδέχεται ή να διώχνει αεροπλάνα, σημαίνει ότι περιμένουμε κόσμο. Περιμένουμε ανάπτυξη από τον τουρισμό που τελικά είναι ο μεγάλος πόλος ανάπτυξης στην Κρήτη, μαζί με τον πρωτογενή τομέα. Είναι λοιπόν αναπτυξιακό έργο, είναι βασικό αναπτυξιακό έργο. Είναι, νομίζω ότι ο χρόνος είναι τώρα ο κατάλληλος, μπορεί να έχουμε καθυστερήσει κιόλα, που θα έπρεπε να υπάρχουν ήδη μελέτες, θα έπρεπε να έχει μπει σε μια ράγα πιο νωρίς. Δεν πειράζει, ποτέ δεν είναι αργά, αν πραγματικά το εννοούμε. Και επειδή ακούω και κάποια σχόλια, κύριε Μεταξά, που έχουν να κάνουν με τις προτεραιότητες, πολλοί λένε, θέλοντας να προβληματίσουν ή καμιά φορά και να ειρωνευτούν, να φτιάξουν πρώτα τον νότιο οδικό άξονα και μετά να κάνουμε το τρένο. Προτεραιότητα είναι ο νότιος οδικός άξονας που έχει μπει σε ένα δρόμο. Δεν έχουν ολοκληρωθεί μελέτες. Έχουν δίκιο αυτοί που φωνάζουν ότι θα πρέπει, ανάμεσα σε αυτούς είμαστε και εμείς, δηλαδή. Δεν είναι φωνάζουν οι άλλοι και εμείς διαφωνούμε.
1: Καλά, φαντάζομαι δεν υπάρχει ένα δίλημα από την πλευρά της πολιτείας. Κοιτάξτε να δείτε, ή το ένα θα κάνουμε ή το άλλο θα κάνουμε, επιλέξτε εσείς.
0: Δεν
1: μπορεί να γίνεται όμως μια τέτοια συζήτηση.
0: Το κάνουν κάποιοι.
1: Πραγματικότητα είναι.
0: Την κάνουν τη συζήτηση αυτή κάποιοι. Όχι, δεν είναι. Είναι ξεκάθαρο. Ο νότιος οδικός άξονας που δεν έχει ακριβώς τα χαρακτηριστικά όπως τα λέμε, αλλά είναι για μένα η σύνδεση του αεροδρομίου με τον νότο, δηλαδή μέχρι η Ιερά Πέτρα και μέχρι τον Άγιο Βασίλειο στο Ρέθυμνο, γιατί αυτή η γραμμή θα εξυπηρετηθεί, είναι προτεραιότητα. Είναι άσχετο με το τρένο. Δεν έρχεται το τρένο να φέρει σε δεύτερη.
1: Δεν είναι
0: μία.
1: ή το ένα ή το άλλο.
0: Και το ένα και το άλλο με μια σειρά προτεραιότητας όπως πρέπει να είναι. Το πιο έτοιμο είναι ο νότιος οδικός άξονας και πρέπει να γίνει άμεσα.
1: Κυρία Σίτη, συναντάμε αντίστοιχες περιπτώσεις σε επίπεδο Ευρώπης με αεροδρόμια τέτοιας μαζικότητας, όπως θα είναι το Καστέλι, στη συγκεκριμένη απόσταση από τον αστικό ιστό που να μην έχουν μέσο σταθερής τροχιάς?
2: Ναι, υπάρχουν. Αν και έχει επικρατήσει έτσι πολύ έντονα να λέμε τον τελευταίο καιρό ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν. Ωστόσο, ακόμα και αυτά επιχειρούν να συνδεθούν με ένα μέσο σταθερής τροχιάς ή επιχειρούν να βρουν κάποιες άλλες λύσεις, οι οποίες είναι τύπου τραμπάς, τέλος πάντων κάποιες άλλες τεχνολογικές λύσεις, για να επιτύχουν αυτό που ζητάμε. Δηλαδή να καταφέρουμε με ένα μέσο συλλογικής μετακίνησης πολλών επιβατών προς τον εγκύτερο Μητροπολιτικό Πόλο, κατ' ελάχιστο. Αυτό που είναι πολύ κρίσιμο να δούμε είναι να βάλουμε το κομμάτι του ωφέλους που θα έχει ο κριτικός. Έχω δηλαδή την αίσθηση ότι είναι μια υπόθεση την οποία συστηματικά, έτσι αν θέλετε, την αγνοούμε ή μάλλον συνηθίζουμε να καλύπτουμε την αύξηση στο κόστος των μεταφορών μας. Και εδώ στην Επιτροπή αυτή και στην ημερίδα αυτή προσπαθήσαμε να το αναδείξουμε. Δηλαδή, ποιο θα είναι το όφελος στο μέσο κριτικό νοικοκυριό αν θα είχαμε ένα μέσο σταθερής τροχιάς? Όχι απαραίτητα στους επόμενους που θα έρθουν, σε εμάς που είμαστε ήδη εδώ. Ξέρετε, αυξάνεται η τιμή της βενζίνης, αυξάνεται η εξάρτησή μας από την αυτοκίνηση, αυξάνονται και οι τιμές σε όλα τα άλλα που τέλος πάντων γνωρίζετε πολύ καλύτερα. Και την ίδια στιγμή κάθε τέτοιο τύπο αύξηση ενσωματώνεται μέσα στο κόστος του νοικοκυριού. Υπολογίσαμε λοιπόν εμείς πολύ χονδρικά και καταλαβαίνετε με όποια τέλος πάντων αστοχία μπορεί να περιλαμβάνει αυτό, ότι το όφελος στο μέσο νοικοκυριό θα είναι περίπου 2.700 ευρώ το χρόνο για ένα μέσο νοικοκυριό, όχι αν γίνονται όλες οι μετακινήσεις μας με ένα μέσο σταθερής τροχιάς. Αν υποκαταστήσουμε ένα μεγάλο μέρος των μετακινήσεων που σήμερα κάνουμε με το γεωταχή αυτοκίνητο για τις μεγάλες αποστάσεις. Έτσι. Και έχω την αίσθηση ότι αξίζει αυτό να μπει και στην αναπτύξη.

0: αξιακή συζήτηση, αν το κρίνετε.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας, γιατί έχουμε να πούμε και άλλα πολύ πολύ ενδιαφέροντα.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Κύριε Σούλα! Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
2: Σιγά το πεπρωμένο.
3: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
2: Με ποιον?
3: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Είναι φανταστική.
2: Σιγά το πεντάστερο.
4: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
6: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα Λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης Δημοτικού και Γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση. Σε τρία σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
7: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
8: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
7: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
8: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Βρεφικές κρέμες γιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτέ γιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο με έκπτωση 50%. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με ίδιες οι χαμηλότερες τιμές.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. De facto, μέρος δεύτερο. Συζητάμε, κουβεντιάζουμε για την προοπτική δημιουργίας μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Βάμβουκα. Ένα τέτοιο project, προφανώς η συζήτηση δεν μπορεί να αποκλείσει εκτός από τα τεχνικά και τα οικονομικά δεδομένα. Είναι ευνοϊκή η συγκυρία, υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκρίνει η Ευρώπη τέτοιου τύπου, προκρίνει, παύλα χρηματοδοτεί, τέτοιου τύπου υποδομές που εντάσσονται στο πλαίσιο της βιώσιμης κινητικότητας.
1: Βεβαίως, όπως είπατε, επιβεβαιώνουμε ότι η Ευρώπη χρηματοδοτεί ακριβώς μέσα σταθερής τροχιάς. Και μάλιστα έχει υποχωρήσει πλέον η χρηματοδότηση σε έργα τύπου ΒΟΑΚ, οδικά έργα τέτοιου τύπου. Ίσως ο ΒΟΑΚ να είναι από τα τελευταία μεγάλα έργα τα οποία χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι προφανές είναι ότι το μέλλον είναι στο σιδηρόδρομο, είναι ξεκάθαρο. Και άρα είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία τη στιγμή που αυτή η κουβέντα ζεσταίνεται πλέον να διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε. Διότι θα είναι πολύ μεγάλα τα ποσά τα οποία μπορεί να εζεύσουν, είναι πολύ μεγάλα τα ποσοστά και μάλιστα από τη μελέτη που είχε κάνει, που μας ανέφερε η Μαρία προηγουμένως, που είχε κάνει ο κύριος πρώτο νοτάριος την εποχή εκείνη ακόμα, φαινόταν ότι οι χρηματοδοτήσεις μπορούσαν να φτάνουν σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και το 100%, έτσι δεν είναι, Μαρία?
2: Ναι, υπήρχαν ψηλά περιθώρια, ναι. Βέβαια.
0: Υπάρχει ακόμη αυτή η προοπτική σήμερα. Μιλώντας βέβαια και για τη συγκυρία, δεν θα πρέπει να βγάλουμε εκτός κάδρου ότι ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος είναι Έλληνας, είναι ο κύριος Τζιτζικώστας.
2: Και έχει ήδη τοποθετηθεί και θετικά.
0: Έτσι, ακριβώς.
2: Ναι. Αυτό είναι δεδομένο, είναι ακριβώς όπως τα είπε ο κύριος Βάμβουκας. Δηλαδή, η Ευρώπη πλέον έχει στραφεί στη χρηματοδότηση φιλοπεριβαλλοντικών μέσων γενικά. Γι' αυτό και βλέπουμε να χρηματοδοτεί πολύ έντονα μέσα σταθερής τροχιάς, λεωφορεία, ηλεκτρικά λεωφορεία που ακούμε πολύ συχνά να γίνεται αντικατάσταση, ποδηλατόδρομους και άλλα τέτοιου τύπου στοιχεία που έχουν ένα άλλο περιβαλλοντικό τέλος πάντων αποτύπωμα. Ωστόσο, τώρα για αυτή τη χρηματοδοτική περίοδο θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο. Το καινούριο άνοιγμα που γίνεται όμως το 2027, που βγαίνει καινούργια προγραμματική περίοδος για τέτοιου τύπου έργα, είναι δεδομένο από αυτά που ήδη έχουν προκύψει ότι ένα μεγάλο μέρος των δαπανών που θα δοθούν για τις μεταφορές θα αφορά ακριβώς αυτά τα μέσα. Και είναι πραγματικά, νομίζω, από τις λίγες ευκαιρίες να το αξιοποιήσουμε, να έχουμε δηλαδή με άλλα λόγια κάτι έτοιμο το 27, ώστε να μπορούμε να διεκδικούμε και μια χρηματοδότηση με μια όρημη μελέτη, γιατί διαφορετικά θα την κοιτάμε να.
0: Να έχουμε κάτι έτοιμο. Άρα το πρώτο βήμα, ο πρώτος στόχος είναι να υπάρξει η ανάθεση μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, κύριε Ξυλούρη.
3: Να μην τη χαρακτηρίσω πώς, ποια μελέτη θα είναι. Πάντως το πρώτο θα πρέπει να το υιοθετήσει η κυβέρνηση. Δηλαδή αυτή την ομόθυμη άποψη των φορέων και των κριτικών, όπως εκφράζεται, όπως εκφράζεται και χθες και όπως εκφράζεται κατά την άποψή μου και διαρκώς, θα πρέπει να τη μεταφέρουμε στην κυβέρνηση. Ήδη έχει γίνει γνωστό το θέμα. Στον Πρωθυπουργό τον ίδιο, αυτό είπαμε, να το υιοθετήσει και από εκεί πέρα να αρχίσει η διαδικασία της ανάθεσης των μελετών. Γιατί αν δεν το υιοθετήσει και μπούμε σε μια διαδικασία.

0: ελκυστίδα μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να γίνει, δεν υπάρχουν χρήματα, υπάρχουν χρήματα, είναι μεγάλο το έργο, είναι μικρό το έργο, να τελειώσει το ένα και μετά να πάμε στο άλλο, καταλαβαίνετε ότι θα πάει στις καλένδες. Το πρώτο λοιπόν είναι να υιοθετηθεί ως πρόταση από την κυβέρνηση να ανατεθούν οι αναγνωριστικές, σας μας πούνε οι μηχανικοί πώς τις ονομάζουν. Αυτή η μελέτη που θα δείξει από πού θα περνάει, τι είδους τρένο θέλουμε και μετά να πάμε στις κατασκευασίες μελέτες που να μπορεί να δείξουν ακριβώς το κόστος, τα σημεία, να είναι εν πάση περιπτώσει ολοκληρωμένοι. Δεν θέλω να πω χαρακτηρισμό γιατί μπορεί να μου πούνε μελέτη κόστος οφέλους. Δεν νομίζω ότι πρέπει να μπούμε σε αυτή τη λογική αν να κάνουμε αυτή ή την άλλη μελέτη, το κόστος οφέλους, ας πούμε, για παράδειγμα. Θα πει κάποιος ότι υπήρχαν μελέτες παλιότερα που έλεγαν ότι δεν συμφέρει. Ναι, αλλά σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Με άλλα δεδομένα ανθρωπογεωγραφίας μιλάμε. Με άλλες προοπτικές ανάπτυξης μιλάμε. Άρα θα πρέπει να κάνουμε μια μελέτη με δεδομένο ότι θα πρέπει να γίνει. Να γίνει το έργο εννοώ. Τώρα, ποια θα είναι η μελέτη?
1: Ναι, όχι μια μελέτη που θα κρίνει αν αυτό μπορεί λέω να γίνει. Κατανοητό.
0: Έτσι. Αν πάμε σε αυτή τη διαδικασία, ξέρετε, καμιά φορά η λογιστική αντιμετώπιση ενός έργου δεν αντανακλά στην κοινωνική ανάγκη και στο κοινωνικό όφελος. Σήμερα, ξαναλέω, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Τα ανθρωπογεωγραφία στην Κρήτη έχει αλλάξει με την έννοια η προοπτική είναι τελείως διαφορετική. Άρα θα πρέπει σε αυτό το πρίσμα να το δούμε και να ανατεθούν οι αντίστοιχες μελέτες ώστε το 27, το 28 ή στην επόμενη προγραμματική περίοδο να είμαστε έτοιμοι για κάποια τμήματα, ναι. Δεν μπορεί να γίνει ολόκληρο το έργο. Το ΒΟΑΚ το συζητούσαμε 50 χρόνια. Σήμερα υλοποιείται. Είχαν γίνει κάποια κομμάτια. 50 χιλιόμετρα είχαν γίνει στην πορεία. Εμείς ευελπιστούμε αυτό το μακρόσυρτο που συμβαίνει στα δημόσια έργα να μην συμβεί εδώ. Να συμβεί συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για συγκεκριμένα τμήματα του έργου, να είναι ολοκληρωμένα αυτά που θα γίνουν και να εξυπηρετούν τις ανάγκες για τις οποίες κατασκευάζεται το έργο και να έχει τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα να συνδέσει την Κρήτη από τη μια μεριά μέχρι την άλλη, με όποια στοιχεία να μην ακολουθεί το ΒΟΑΚ. Αυτό λένε οι μηχανικοί, ας πάει πιο μέσα, ας πάει πιο δίπλα. Οι μελέτες θα το δείξουν. Αλλά νομίζω ότι άμα μπει ο σπόρος σωστά, το φυτό θα φυτρώξει. Και δεν μεγαλώνει σε ένα βράδυ το φυτό. Θέλει κάποια χρόνια. Αυτό ευελπιστούμε να κάνουμε.
1: Κύριε Βαμβουκά, μιλώντας έτσι για τα οικονομικά δεδομένα της προοπτικής ενός τρένου στην Κρήτη, είναι δόκιμο να συζητάμε αποκλειστικά και μόνο με λογιστικούς όρους ή στην εξίσωση, το λέγαμε και στο διάλειμμα, θα πρέπει να βάλουμε τα ωφέλη σε οικονομικούς όρους. Ας αφήσουμε έξω το κοινωνικό σκέλος που είναι πάντα η απόλυτη προτεραιότητα. Το κόστος, η επιβάρυνση στη δημόσια υγεία λόγω των τροχαίων ατυχημάτων. Το περιβαλλοντικό όφελος πάλι σε οικονομικούς όρους, πέρα από το κοινωνικό σκέλος.
2: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύστοχο αυτό που είπατε και ουσιαστικά είναι και η απάντηση στην ερώτησή σας. Θα είναι τεράστιο λάθος να υπολογίζουμε, το είπε και ο Ξυλώρης πριν, απλά λογιστικά ένα τέτοιο ζήτημα. Και θα σας πω το εξής απλό. Παραδείγματος χάρη, η Κρήτη και η Κύπρος είναι τα τελευταία μεγάλα νησιά της Μεσογείου τα οποία δεν έχουν τρένο. Η Κύπρος, όπως ακούστηκε χθες στην ημερίδα μας, ήδη το συζητάει και ήδη έχει ξεκινήσει να το μελετάει. Εμείς δεν είμαστε ακόμα πουθενά. Αυτό λοιπόν δείχνει κάτι. Και νησιά όπως η Κορσική, η οποία έχει το ίδιο περίπου μέγεθος με την Κρήτη, έχει το μισό πληθυσμό και πολύ μικρότερο από το μισό τουρισμό τον οποίο έχουμε στο νησί μας, έχει τρένο μήκους 232 χιλιόμετρων και το τρένο βρίσκεται σε αυτό το νησί, που είναι μια αυτόνομη γαλλική περιφέρεια στην ουσία, από τα τέλη του προπερασμένου αιώνα, από τα τέλη του 1900 δηλαδή, του 19ου αιώνα. Το φυσικά έχει επεκταθεί, υπάρχουν δύο τύποι τρένων, υπάρχει ένα πιο γραφικό, πιο παραδοσιακό, είναι η παλιά γραμμή και έχει επεκταθεί. Άρα λοιπόν κάτι ξέρουν όλοι αυτοί, είναι μια δοκιμασμένη λύση και μάλιστα εδώ πέρα έκανα και μια πρόταση συγκεκριμένη ότι επειδή υποστηρίζω ότι η περιφέρεια πρέπει να πάρει καταρχήν το θέμα και να συντονίσει όλους

0: τους άλλους, να γίνει μια επίσκεψη σε αυτό το νησί. Νομίζω ότι θα είναι μεγάλης σημασίας να έρθει σε επαφή η δικιά μας περιφέρεια με την εκεί περιφέρεια, η οποία μάλιστα, από όσο διάβασα και μελέτησα, ουσιαστικά αυτή έχει υπό τον έλεγχό της αυτή τη διαδικασία. Φυσικά υπάρχει μια εταιρεία που συμμετέχουν και άλλοι. Όμως ανήκει στην περιφέρεια, την αυτόνομη περιφέρεια της Κορσικής.
1: Τελευταίο ερώτημα. Θέλω να το θέσω και στους τρεις. Αν

0: είναι ή τώρα ή ποτέ. Ότι η συγκυρία είναι τέτοια τώρα που αν ναυαγήσει αυτό το εγχείρημα, πιθανότατα η προοπτική, δεν συζητώ για μετά από 50 χρόνια αλλάζουν τα δεδομένα, αλλά τουλάχιστον για τα επόμενα 10 χρόνια μάλλον θα μείνει οριστικά εκτός συζήτησης, εκτός ατζέντα. Δεν λέω για την κατασκευή, λέω για τα βήματα που πρέπει να γίνουν για το μέσο σταθερής τροχιάς. Κυρία Σίτη.
1: Δεν ξέρω τι γνώμη έχουν τα άλλα μέλη της Επιτροπής, αλλά εγώ δεν, νομίζω ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Δηλαδή, όπως επιμένουμε αρκετά χρόνια, έτσι θα συνεχίσουμε να επιμένουμε ακόμα και τώρα να μην μπει. Απλά είναι πολύ ισχυρή η συγκυρία για να το χάσουμε και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αναπτύσσεται ένα αεροδρόμιο. Ωστόσο, εγώ θεωρώ ότι σε αυτά τα πράγματα επιμένω νικά και επιμένω νικά όταν έχει επιχειρήματα. Να σας πω το παράδειγμα που συζητάμε πολύ έντονα. Όταν αναπτύχθηκε το αεροδρόμιο στην Αθήνα, ο προαστιακός δεν είχε ακόμα φτιαχτεί. Φτιάχτηκε μετά. Ποτέ δεν είναι αργά. Σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ κρίσιμο να μην χάνουμε περιόδους χρηματοδοτήσεων για έργα, οι οποίες καταλαβαίνετε ότι μετά ανανεώνονται πολύ αργότερα και χάνουμε παράθυρα έτσι, ευκαιριών.
0: Κύριε Βάμβουκα.
2: Κοιτάξτε, το τώρα ή ποτέ που είπατε είναι μια χρήσιμη έκφραση για να δείξει την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα του να γίνει αυτή τη στιγμή. Όπως είπε προηγουμένως κυρία Σίτη, το 27 ξεκινάει μια καινούρια χρηματοδοτική περίοδος. Θα εισέλθουν πάλι πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μια νέα περίοδος και είναι μια χρυσή ευκαιρία ακριβώς εάν έχουμε μελετήσει, αν ξέρουμε τι θέλουμε, ακριβώς να διεκδικήσουμε. Θα μπορούσαμε δηλαδή να έχουμε κάτι όριμο να το διεκδικήσουμε από τα καινούργια πακέτα που γνωρίζουμε ότι κατευθύνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς δίκτυα σταθερής τροχιάς. Και γιατί να μην το κάνουμε όταν έχουμε ανάγκη, όταν το πράγμα δείχνει ότι το χρειαζόμαστε, τα ωφέλη φαίνονται είναι πολλαπλά και όταν ξέρουμε ότι εκεί υπάρχουν χρήματα και εμείς δεν κάνουμε το χέρι μας έτσι που μας τα χαρίζουν στην πραγματικότητα, να τα πιάσουμε και να τα φέρουμε στον τόπο μας να υπηρετήσουμε πρώτα απ' όλα τους ανθρώπους, τους κριτικούς οι οποίοι ζουν εδώ και οι οποίοι ναι μεν ωφελούνται από τον τουρισμό αλλά και επιβαρύνονται όταν οι υποδομές μας δεν ταυτίζονται με τις ανάγκες.
0: Είναι προϋπόθεση να υπάρξει πλατιά κοινωνική συμμαχία διεκδίκησης.
2: Απολύτως. Θεωρώ ότι είναι το πρώτο στοιχείο και αυτό που καταφέραμε αυτή τη μικρή επιτροπή που κάναμε με τις μικρές δυνάμεις που έχουμε είναι κάτι πολύ μεγάλο γιατί καταφέραμε να περάσουμε αυτό το μήνυμα στον κόσμο.
0: Κύριε Ξυλούρη, το επιμύθιο.
3: Το ή τώρα ή ποτέ. Εντάξει, μπορεί να, είναι, να ακούγεται ακραίο το ή τώρα ή ποτέ και εκβιαστικό. Η αλήθεια είναι ότι εάν δεν γίνει τώρα, αν δεν ξεκινήσει, αν δρομολογηθεί, όχι να γίνει, μη θεωρηθεί ότι θα γίνει το έργο αύριο το πρωί, θα πάμε τουλάχιστον 10 χρόνια πίσω. Γιατί είναι η διαδικασία τέτοια. Δηλαδή η διαδικασία των μελετών που θέλει κάποιο χρόνο και χρηματοδότηση και η διαδικασία του επόμενου, του μεθεπόμενου πια, χρηματοδοτικού εργαλείου, το οποίο δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Τώρα θα ξεκινήσει 27, τώρα πάμε στο εργαλείο, το ΕΣΠΑ, όπως το ονομάζουμε, με όποιο όνομα έχει κάθε φορά, μέχρι το 27. Έχει και 2 χρόνια παράταση συνήθως, δεν πάει 29. Φανταστείτε που θα πάει το άλλο, 39. Άρα είναι ανάγκη να ξεκινήσει η διαδικασία. Ανάγκη να μπουν οι προτεραιότητες, έτσι ώστε να ξέρουμε τι θέλουμε να φτιάξουμε, να ξέρουμε το μεγάλο, τη μεγάλη εικόνα ποια είναι και να ξέρουμε με ποιο χρονοδιάγραμμα θα μπορεί να γίνει. Αλλιώς βάλτε 10 χρόνια πίσω και το χειρότερο, αν φτάσουμε στο σημείο να το ξανασυζητήσουμε σοβαρά μετά από 10 χρόνια, γιατί εκεί θα πάει, θα έρχεται εκ των υστέρων να λύσει προβλήματα που τώρα μπορεί να τα αντιμετωπίσει προκαταβολικά. Δηλαδή θα είναι διπλό το κακό. Άρα τώρα, με την στήριξη που έχει πιστεύω από το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας για να μπω από όλους. Με τη στήριξη που έχει, γιατί υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι τεχνικοί, οι οποίοι καθηγητές, ειδικοί, συγκοινωνιολόγοι, μηχανικοί που θα μπορούν να βοηθήσουν και θέλουν να στηρίξουν το έργο, νομίζω τώρα είναι η συγκυρία. Έχει οριμάσει στη συνείδηση του κόσμου και έχει οριμάσει, πιστεύω, σε όλους μας πια. Δεν είναι μια ιδέα τρελή που έπεσε στο τραπέζι όπως πριν κάποια χρόνια έτσι ονομάστηκε. Παρά το ότι αν υπήρχε τότε, σήμερα θα είχαμε και άλλη εμπειρία.

0: και θα το βελτιώναμε και θα ήταν μια καλύτερη, σίγουρα μια καλύτερη υποδομή. Τώρα λοιπόν να γίνει. Το ή τώρα ή ποτέ, ας το κρατήσουμε στην άκρη του μυαλού μας και μπορεί, αν χρειαστεί, να το ενεργοποιήσουμε.
1: Κύριε Ξυλούρη, κύριε Βάμβουκα, κυρία Σίτση, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Μακάρι την επόμενη φορά να συζητήσουμε με διαφορετικούς όρους δρομολογημένων εξελίξεων για το τρένο.
0: Να έχουν ανατεθεί μελέτες.
1: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ. Ήταν εξαιρετικός.
1: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ θερμά που μείνατε στην συντροφιά μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Κυρία Σούλα!
3: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
4: Σιγά το πεπρωμένο.
5: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
4: Με ποιον?
5: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Είναι φανταστική.
4: Σιγά το πεντάστερο.
6: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε.

0: μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνη μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
9: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτιράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.

Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες άλλοι τρόποι. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζεται μεγάλη μπάλα.

0: Το φρούριο του Αργυροκάστρου βρίσκεται κτισμένο σε υψόμετρο 336 μέτρων. Ξακουστό σε όλο τον κόσμο ως κάστρο της Αργυρός. Το γιγάντιο μολυβόχρωμο φρούριο, ντυμένο από κισό, αντιστέκεται στη φθορά του χρόνου και προβάλλει επιβλητικά πάνω από την αρχαία πόλη του Αργυροκάστρου. Διαθέτει στρατιωτικό μουσείο, στο οποίο τα εκθέματα περιλαμβάνονται λάφυρα πολέμου, όπως πυροβόλα και διάφορα άλλα αναμνηστικά της αντίστασης των κομμουνιστών ενάντια στη γερμανική κατοχή.
1: Οδυσσέ Πασχάλη είναι ο άγνωστος στρατιώτης που έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Κάτι αντίστοιχο είναι ο κύριος εδώ στην Αλβανία και μέσα στο κάστρο. Δίπλα ακριβώς το τάγκ είναι κατασκευασμένο από τη Fiat.

σε αυτό τον υπέροχο χώρο και πίσω μου, αλλά και γύρω-γύρω και ακριβώς εδώ που βρίσκομαι, κάθε 5 χρόνια γίνεται ένα folklore, έτσι το, μου το είπε, φεστιβάλ, δηλαδή παραδοσιακό φεστιβάλ, στο οποίο και χορεύουν με παραδοσιακές στολές, αλλά και ακούνε και την παραδοσιακή τους μουσική και παράλληλα ένα γλέντι, ένας χορός, μια κουλτούρα.

0: Έχουμε εδώ τώρα μια τρομακτική, έτσι, ιδιαίτερη ιστορία για την Αργυρόσα. Αργυρόσα.
1: Πρίνσεση.
0: Αργυρό. Αργυρό, yeah, story.
1: When the Ottoman troops were coming to the castle.
0: Όταν ήρθαν οι Οθωμανοί στο κάστρο.
1: 15th century, 15. In the end they lost the war, so she didn't want it to be captured by the troops.
2: Στο τέλος όταν έχασαν τον πόλεμο, η πριγκίπισσα δεν ήθελε να έχει μελατιστεί.
1: And she preferred sacrificing her life, took her child.
2: Και αποφάσισε να θυσιάσει τη ζωή της μαζί με το παιδί της.
0: Και έπεσε από εδώ, έφυγε από εδώ, έπεσε από
1: εδώ from the castle walls.
2: Και πήδηξε από τα τείχη του κάστρου.
1: And she died above some rocks.
2: Και πέθανε πάνω σε κάποιους βράχους.
1: And the kid survived.
2: Αλλά το παιδί της επέζησε, λέει.
0: Επέζησε το παιδί.
1: And the kid started to cry and the rocks started to like pour some liquids like milk to feed the kid.
2: Και το παιδί άρχισε να κλαίει και οι βράχοι, λέει, άρχισαν να βγάζουν κάποιο υγρό σαν γάλα και άρχισε να ταΐζουν το παιδί με αυτό.
1: And from that day the castle took her name, the princess name, Αργύρο Κάστρο.
2: Γι' αυτόν τον λόγο το κάστρο πήρε το όνομά της, λέει.
0: Ό,τι πιο to the point και πιο συγκινητικό στην ιστορία ήταν αυτό.

0: ακριβώς μπροστά μου είναι το τζαμί. Πίσω μου είναι η εκκλησία χριστιανική. Κατοικείται η περιοχή από μουσουλμάνους, από χριστιανούς και από
1: μπέκταση,
0: που είναι κάτι ενδιάμεσο σε...
1: It's a liberal Muslim, it's a middle way between Christians and Muslims.
0: Αυτοί δηλαδή μπορεί κάποιοι πίνουν και αλκοόλ, είπε. Επιτρέπεται να πίνουν και...
1: Everything.
0: Όλοι. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για...

0: Τσιπτάρε. Εν Γκρέκο ίσον.
1: Τα ίδια είναι.
0: Αδέρφια.
1: Αδέρφια.
0: Ε?
1: Ξάνταρφια.
0: Σαν αδέρφια.
1: Αλβανία και Ελλάδα είναι ξάνταρφια.
0: Ξαδέρφια ή αδέρφια, ρε.
1: Ξάνταρφια.
0: Και κλείνουμε κάπως έτσι.
1: Ξάνταρφια.
0: Ας το τσιγάρο. Ναι, και δώσ' το χέρι. Πού το πήγε τσιγάρο. Κάνεις μαγικά.
1: Έχουμε 40 χρόνια.
0: Κλείνουμε αδελφικά. Αλβανικά αδελφικά.
1: 40 χρόνια. Εμείς δεν θέλουμε ούτε φαΐ, μόνο τσιγάρες θέλουμε.
0: Εδώ το χέρι. Δυνατά, σφιχτά. Στην κάμερα. Στην κάμερα το χέρι.
1: Κάμερα, στο χέρι, την κάμερα.
0: Πριν δωρακίσουμε τη φέτα μέσα σε λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο για να την ψήσουμε στο μπαρμπεκιού, θα κάνουμε ένα σκορδόλαδο αρωματικό και θα δείτε τι άλλο θα βάλω. Είναι διαφορετική, είναι με ζέστη ουσιαστικά. Πάμε. Το λάδι. Το μπουκόβο. Την μπάστα σκόρδο. Και ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Παίρνω σύγκλινο και το κόβω πολύ λεπτές φέτες. Πολύ λεπτά κομμένο. Τόσο λεπτά. Σαν ζαμπονομηχανή. Παραδοσιακή φέτα Ηπείρου. Βγάζω δύο ωραία κομμάτια. Και θα την σπάσω, δεν τη θρηματίσω, βλέπετε. Βάζω και ελιές μέσα στα κενά. Την ντομάτα. Τώρα το σύγκλινο. Και τι θέλει αυτός ο μεζές, καλή ρίγανη. Και έχω καλή ρίγανη γεύσης βουνού από τα γρεβενά, τη θρηματίζω, τη βάζω πάνω, την παίρνει ο αέρας, αλλά εγώ επιμένω. Το αρωματικό λάδι, θωράκισμα και κάρβουνα. Και σερβίρουμε με παξιμάδι.

τελείωσε με ζευγάρα για πολύ μεγάλη. Επιπλέον ρίγανη από πάνω. Και τι θέλω, θέλω καλό παξιμάδι, θέλω παξιμάδι τσικνάκιση καλός. Κοιτάξτε, κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε, κοιτάξτε. Βούτες. Πάρω. Λώσω και ακόμα. Κρασί, μπύρα, ό,τι γουστάρετε. Δοκιμάστε εδώ. Πραγματικά. Καυτερός όσο το σύγκλινο δίνει, εντάσεις, η φετάρα,

0: κάνεις?
1: Καταρχάς, τι κάνεις? Είμαι ο Βασίλης.
0: Η Λίτα.
1: Η Λίτα. Και μιλάς και ελληνικά.
0: Ναι.
1: Και είσαι και μια κομψή κυρία, πολύ ωραία.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Έχουμε εδώ τώρα πολυκέρ και μπιζού. Πώς να το πω, ή μπιζού.
0: Μπιζού.
1: Έχεις και μπιζού.
0: Ναι.
1: Και έχεις και ό,τι παραδοσιακό υπάρχει στην περιοχή από μπρίκι. Αυτό το μπρίκι από τι είναι? Βαρύ.
0: Τώρα...
1: Βαρύ, ωραίο.
0: Αυτό είναι ατσάλι,
1: ατσάλι.
0: Αυτό το μέσα, το έξω δεν ξέρω καλά.
1: Ένα καλό ελληνικό καφέ που θα κάνεις τουρκικό,
0: ναι, ναι,
1: τέλος
0: τέλειο.
1: Πάντων.
0: Mm, ε? Τέλειο.
1: Και αυτό για να σπάς. Εδώ.
0: Αυτό είναι για πιπέρι.
1: Πιπέρι.
0: Ενώ το μεγάλο είναι για καφέ.
1: Για καφέ, ε.
0: Ναι.
1: Έχεις τα πάντα. Α, έχεις εδώ. Ναι. Μέχρι και... Να πάμε και λίγο μέσα.
0: Να πας.
1: Εδώ πιάτα, σαλατιέρες, ωραία. Για να πίνουμε τον καφέ μας, φλιτζανάκια. Σουβενίρ Αλβανία για να πίνεις το σφινάκι και να θυμάσαι ότι ήρθες στο Αργυρόκαστρο. Και αυτά τι είναι, χαλιά.
0: Είναι χαλιά όλα. Παραδοσιακά μοντέλα,
1: ναι.
0: Και τα έχουμε ξαναφτιάξει σε καινούριο σχέδιο. Για να είναι εύκολο να τα καθαρίζεις, επειδή...
1: Και μυρίζει, και, μυρίζει και πολύ όμορφα εδώ μέσα.
0: Ευχαριστώ
1: τι
0: πολύ.
1: Τι έχεις ρίξει, τι ωραίο άρωμα είναι αυτό. Τέλεια. Θα τα αφήσω πάνω, γιατί είμαι λίγο πιο ψηλός εγώ. Και ας φαίνομαι κοντός. Και πάμε.
0: Αυτό είναι παραδοσιακό καπέλο,
1: ναι,
0: για τους άντρες της Αλβανίας.
1: Μήπως είναι για την κεφάλα μου πολύ μικρό.
0: Όχι, καλά είναι, εντάξει.
1: Έχω μεγάλο κεφάλι εγώ. Κρίστη. Φούρα. Φούρα σημαίνει φούρνος. Ίσως το καλύτερο εστιατόριο στο Αργυρόκαστρο. Είναι λίγο πιο γκουρμέ, πιο εξειδικευμένη η κουζίνα του. Δουλεύουν νέοι άνθρωποι. Πάμε μέσα να δούμε τι ακριβώς κάνουν, τι υλικά χρησιμοποιούν, πώς τα δουλεύουμε και τα δουλεύουν μάλλον. Και να δοκιμάσουμε κάτι.
2: Ναι.
1: Ό,τι θέλετε εσείς. Πάμε, Κρίστο. Λοιπόν, είμαι με τον Αλέξανδρο, είσαι σου σεφ.
2: Ναι.
1: Σου σεφ και ο σεφ, ο Άλμπαν, ο οποίος έχει και σχολή μαγειρική, στα Τύρανα.
2: Στα Τύρανα,
1: στα,
2: ναι.
1: Τύρανα. Και ανοίξατε το εστιατόριο εδώ πότε?
2: Ναι, έχει ένα χρόνο, έχουμε και στην Ιάλα.
1: Δεν υπάρχει παρόμοιο εστιατόριο στο Αργυρόκαστρο, είστε μοναδική από ό,τι έχω μάθει.
2: Ναι, ναι.
1: Δουλεύετε. Η κουζίνα σας είναι με μεσογειακά υλικά.
2: Ναι, και traditional.
1: Ψάρι όχι.
2: Όχι, ψάρι εδώ δεν έχουμε.
1: Τι ψάρι τώρα εδώ.
2: Ναι.
1: Έτσι, έχουμε κρέας,
2: έχουμε
3: τρόφτα. Ψάρι θα κάνουμε...
1: Μανιτάρι.
2: Και
1: μάσρουμ.
3: Μάσρουμ, ναι.
1: Μάσρουμ, έχετε ριζότι, πάστα, πίτσα.
3: Handmade πάστα.
1: Handmade
2: πάστα. Κάνουμε και μπούργκερ.
1: Τι?
2: Μπούργκερ.
1: Μπέργκερ.
2: Μπέργκερ.
1: Εσύ σου να έχεις την Καλαμάτα μου φέρεις.
2: Ναι, έχω γεννηθεί, έχω...
1: Εσύ το πουλάς ότι είσαι και Έλληνας. Εύκολα.
2: Ναι.
1: Το βουλάζω ότι είσαι και Έλληνα. Η γάστρα η παραδοσιακή. Τώρα δεν έχει κάτι μέσα.
2: Εδώ δεν έχουμε τίποτα, αλλά εδώ βάλουμε όλα τα κρέας.
1: Τι φτιάχνετε
2: εδώ. Μέσα. Εδώ έχουμε το χοιρινό που βάλουμε.
1: Κοτσιά και τέτοια.
2: Ναι.
1: Mm?
2: Ναι.
3: Θα κάνει η κορυφητέτ και μάλ ρουράτ με γλυκή.
2: Αυτό το έχουμε πάρει δώρο στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Έχει άρθει από Ελλάδα.
1: Ξέρω, στην Ελλάδα κάνανε παραδοσιακά, ναι, άστρα, με,
2: άστρα
1: με φωτιά από πάνω,
2: φωτιά, ναι,
1: φωτιά από πάνω και μαγειρεύανε. Slowly, slowly cook. Slow cook.
2: Και εδώ το ίδιο, αλλά το παίρνουμε στο φούρο.
1: Το βάζεις στο φούρνο.
2: Ναι, ναι, ναι. Το φούρνο είναι πολύ μεγάλο, είναι 3,5 και 1,60 πάνω. Είναι πολύ μεγάλο.
1: Οκ. Okay. Να δείξουμε κάτι μέσα. Τι να φτιάξεις.
2: Ναι.
1: Μια ωραία τεχνική για να ψήνονται και ομοιόμορφα, να μην λερώνουμε και το πλατό, λαδόκολλα κάτω, σιγανή φωτιά. Και φταίδες είναι χοιρινό.
2: Χοιρινό, ναι.
1: Χοιρινό.
2: Χοιρινό.
1: Πέντε. Μοσχιομυρίζω. Τι έχει τώρα, κάτι μου μυρίζει ωραία. Έχει κίμινο, όχι.
2: Έχει μπαχάρι.
1: Μπαχάρι.
2: Ναι.
1: Έχει ένα μείγμα μπαχαρικό, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ανατολίτικο.
2: Είναι μίξ.
1: Εδώ έχουμε.
2: Κιφκί, traditional.
1: Κιφκί.
2: Ναι. Είναι με ορίζι.
1: Ρίζι.
2: Έχει τυρί μέσα.
3: Αυγά.
2: Και αυγό. Τα ρίχνουμε εδώ και ξύνουμε.
1: Κύφκι.
2: Κύφκι.
1: Έχει ρύζι αυτό.
2: Ναι. Έχει και ρύ.
1: Ρίγανη και έχει μέσα.
2: Ναι, έχει και ρίγανη. Δυόσμο. Ρίγνουμε και λίγο ρίγανη.
1: Και θα τηγανίσει εκεί.
2: Ναι.
1: Α, πάλι.
2: Αυτά είναι για τη σούπα πασαγιοφτέ.
1: Πασαγιοφτέ.
2: Πασαγιοφτέ.
1: Είναι σαν τα γιουβαρλάκια.
2: Ναι, τα ίδια.
1: Κοκτέιλ μπαρ εδώ, wine bar εδώ, κάτι που δεν είναι.
4: Every kind of coffee εδώ.
2: Hotel.
1: Και hotel πάνω, δωμάτια. Πάνω υπάρχουν δωμάτια.
4: Έξι δωμάτια.
1: Έξι δωμάτια, luxury, premium δωμάτια. Να θέλω εδώ. Ναι, έχει πάρα πολύ καλές τιμές. Δηλαδή, το premium το burger έχει 10 ευρώ, παιδιά. Δεν θα τρελαθούμε. Στην Ελλάδα αυτό θα το βρεις πάνω από 18-20 ευρώ. Και εδώ τι βάζεις, τι κοκτέιλ.
4: Πόρνσταρ Μαρτίνι.
1: Ναι.
4: Ένα εξπρέσο Μαρτίνι.
1: Εξπρέσο Μαρτίνι, ε.
4: Ναι.
1: Νεγκρόνι, κάνεις καλό. Νεγκρόνι.
4: Έξελε.
1: Ρε εσύ, Αλέξανδρε. Και ο Σεφ. Τώρα, εντάξει, δεν μιλάει ελληνικά. Ο Αλέξανδρος είναι άπτεστα τα ελληνικά του. Είπαμε να ετοιμάσετε ένα πιάτο και ετοιμάσετε ένα τραπέζι.
2: Ναι.
1: Θες να μου πεις λίγο από εδώ. Από
2: εδώ
1: τα
2: έχουμε τα μίξτα traditional,
1: ναι,
2: που είναι
1: μουσακά.
2: Μουσακά, έχουμε η μάμπα λαϊδί, έχουμε τις γιοφτεδάκες με σάλσα, έχουμε τα μπιουρέκες από όλα. Εδώ έχουμε το κρέας, έχουμε το χοιρινό, έχουμε το μοσχάρι, εδώ έχουμε το αγριογούρνο και το κοτόπουλο.
1: Είναι πανσέτα αυτό.
2: Πανσέτα, ναι, πανσέτα.
1: Είναι σουβίτ.
2: Σουβίτ.
1: Ναι, σουβίτ. Και μετά είναι μια gravy sauce.
2: Yes.
1: Gravy sauce είναι το
2: κοτόπουλο με τα πάστα που τα κάνουμε εμείς εδώ, του σπιτιού.
1: Ναι. Πατάτα γεμιστή εκεί.
2: Γεμιστή, ναι, ναι, του φούρνου. Είναι με φάκενεβίτσι.
1: Εδώ.
2: Εδώ είναι το πιέσα του χοιρινού. Η
1: beef cheek.
2: Beef cheek.
1: Και αυτό σου βίντ.
2: Ναι, σου βίντ.
3: 24 hours.
2: 24 ώρες, ναι.
1: Είναι απίθανο. Και
2: εδώ έχουμε τις πατάτες του φούρνου με τυρί. Εδώ είναι και οι σάλτσες.
1: Δίπλα.
2: Δίπλα είναι το χοιρινό.
1: Και εδώ δεν
2: μοσχάρι.
1: Μοσχάρι.
2: Ναι, μοσχάρι.
1: Αυτό είναι short ribs.
2: Short, yes.
1: Short ribs είναι. Αγαπώ short ribs. Το ψωμάκι το δείξαμε. Εδώ μου κάνει εντύπωση. Έχουμε γλώσσα μοσχαρίσια.
2: Γλώσσα μοσχαρίσια με πορτσίνι. Έχουμε dressing Caesar. Έχουμε τα
1: pickles
2: που είναι της ζώνας, όλα. Εδώ έχουμε κυφκί, τα traditional του Αργυρογάστρου και οι κιοφτεδάκες που τα κάνουμε εδώ.
1: Ο σεφ είναι πάντα εδώ.
2: Εδώ. Όχι πάντα, αυτός φεύγει γιατί είναι, έχει ένα σχολείο στα Τίρανα που λέγεται Albania Chef Academy και έχει τα παιδιά που δίνει μάθημα.
1: Τολμαδάκια.
2: Ναι.
1: Και έχουν μέσα.
2: Έχουμε στην υγειά μας.
1: Λοιπόν, και κάτι τελευταίο, ευχαριστούμε πάρα πολύ, ειλικρινά. Θέλει κάποιος να έρθει εδώ,
2: ναι,
1: όχι μόνο να φάει, το ματιάσαμε το σεφ.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλει να μείνει, γιατί από πάνω έχουμε δωμάτια.
2: Εμείς, ναι, έχουμε κάτι 6-7 δωμάτια.
1: 6 δωμάτια.
2: Ναι.
1: Πώς σας βρίσκει στην Google.
2: Στο Booking.
1: Ναι, στο Booking.
2: Φούρα 1720 και βγαίνει από αυτοίας.
1: Φούρα.
2: Φούρα 1720.
1: Ναι. Αργυρόκαστρο.
2: Αργυρόκαστρο.
1: Κοιτάξτε τι θα φάτε. Κοιτάξτε τι θα φάτε. Κοιτάξτε τι θα πιείτε. Όλα είναι πριν, όλα είναι σωστά. Εγώ το έχω δοκιμάσει είναι απίθανο μέχρι τώρα. Δεν περίμενα να βρω κάτι τέτοιο εδώ. Ειλικρινά ενθουσιασμένος. Να είστε υγιείς.
2: Ευχαριστούμε και εσείς. Τιμή μας.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν πάει το μυαλό σας το τι θα δοκιμάσετε εδώ. Είπαμε.
2: Φούρα.
1: Φούρα
2: 1720.
1: 1720. Γκουγκλάρετε, ελάτε. Είναι μία ώρα από τα Γιάννενα και από την Αθήνα 5. 5. Ελάτε, αλήθεια αξίζει. Σεφ, thank you. Thank you.
3: Thank you
1: for all. Αλέξανδρε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Άντε.
2: Να ξανάρθετε.
1: Αλέξανδρος, χέρι από καλό λάδι. Πάει. Φάγαμε, όμορφα φάγαμε, ήρεμα, χαλαρά, νόστιμα. Πραγματικά δεν το περίμενα και το ξαναλέω. Και τώρα πάμε στο σπίτι του Χότζα για να δούμε το μουσείο.

0: Καν.
1: Κανταρέ Χάους.
0: Βανέζα.
1: Σπίτι Κανταρέ.
0: Σπίτι Κανταρέ, Βανέζα Μουζέ. Ισμαήλ Κανταρέ. Για πες τα στα ελληνικά.
1: Σπίτι Κανταρέ, Ισμαήλ Κανταρέ.
2: Σπίτι Μουζέ.
0: Σπίτι Μουσείο.
1: Σπίτι Μουσείο.
0: Είναι Ισμαήλ... το μουσείο του Κανταρέ, πες το. Είναι.
1: Στην στο σπίτι.
0: Μπες μέσα.
1: Είναι το μουσείο στο
0: Ινστιτούτο. Γίνε μέσα, καλά. Όσο καλά αλβανικά και αγγλικά μιλάω, εγώ μιλάω στα ελληνικά.

Το Αργυρόκαστρο, η πόλη που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο έργο του Ισμαήλ Κανταρέ, ήταν και η γενέτειρά του. Από το μυθιστόρημά του «Το χρονικό στην Πέτρα» μέχρι και το τελευταίο μυθιστόρημα «Λάθος δείπνο». Το σπίτι του που λειτουργεί σήμερα ως μουσείο το περιέγραψε ο συγγραφέας με κάθε τη λεπτομέρεια στο βιβλίο του «Χρονικό σε Πέτρα». Σε αυτό το σπίτι έμενε με την οικογένειά του και υπάρχει περιγραφή πως καθόταν κοντά στο παράθυρο ως μικρό αγόρι ενώ παρακολουθούσε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να διαδραματίζεται στον έξω κόσμο.

Το συγκεκριμένο σπίτι χτίστηκε αρχικά το 1799 και ανακαινίστηκε αφού ανακηρύχθηκε πολιτιστικό μνημείο το 1991. Ο επιφανέστερος σύγχρονος Αλβανός συγγραφέας πέθανε σε ηλικία 88 ετών.

Το σπίτι του Χόρτζα δεν μπορούμε να το δείξουμε γιατί γίνονται εργασίες, μια ανακατασκευή, οπότε φύγαμε. Ήρθαμε τώρα στο λογιστή του Αλή Πασά, στο Ζεκάτε Χάους, το οποίο σπίτι που θα δούμε το έκανε δώρο ο Αλή Πασά στο Ζεκάτε που ήταν λογιστής του. Απλά πράγματα. Κοίτα απέναντι.

0: Πάρε το σπίτι, αυτό δεν είναι, δεν είναι σπίτι, είναι έπαυλη. Έπαυλη, έχει 1, 2, 3, 2, 4 πατώματα. Και το κάθε πάτωμα είναι για τα παιδιά, είναι η κουζίνα. Πόσες κουζίνες, έχει 5 τουαλέτες.
1: Εδώ είναι για τους παππούδες.
0: Και εδώ είναι για τους παππούδες, λέει. Εδώ μέναν οι παππούδες και δίπλα είναι το χαμάμ, ε. Και πάμε στο κανονικό σπίτι, λέει τώρα, λες και το άλλο ήταν τίποτα πεταματού. Δείτε εδώ την πολυθρόνα. Ο παππούς, λέει, καθόταν εδώ πάνω, ήλεγχε τα πάντα, όλη τη γη κάτω, γιατί ήταν δική τους και έπρεπε να, με το κιάλι να παίρνει μάτι και να καταλάβει αν κλέβουν, αν κάνουν, να ράνουν. Και αν γυρίσω Κώστας τώρα την κάμερα, θα δείτε μια θέα, ίσως είναι η καλύτερη και πιο όμορφη πανοραμική θέα στο Αργυρόκαστρο. Είμαστε στο πιο σημαντικό δωμάτιο του σπιτιού, με λίγα λόγια και πιο απλά το σαλόνι. Εδώ ερχόταν τα πιο σημαντικά πρόσωπα, δηλαδή φίλοι, αυτοί που ήταν ιδιαίτεροι καλεσμένοι να πω. Όπως επίσης εδώ γινόταν και οι τελετές γάμων, αραβώνων κτλ. Καλά φαίνεται ότι είναι quality, έτσι, είναι πολύ αλλού. Κοιτάξτε αρχιτεκτονική.

στο πιο εμβληματικό και πιο ψηλό σημείο του Αργυροκάστρου και ίσως και το πιο ακριβό, γιατί αν κάνει ο Κώστας μια σβούρα γύρω-γύρω θα καταλάβει τον αυτοκίνητα ότι όσοι έχετε έρθει είμαστε στο hotel Κατσούλα. Κατσούλα και πάμε. Δεν έχετε παράπονο κανένα. Φάγατε, έφαγες, είδατε ωραία πράγματα. Θέλω να μου έρθείτε στο Αργυρόκαστρο, να έρθείτε εδώ πάνω, να πάτε και στο φίλο μου το Μαξίμ. Εγώ φεύγω, πάω στη σουίτα μου, σας χαιρετάω, τα λέμε!

Δεν με αφήνεις ήσυχο τώρα. Ε, θα κοιμηθώ. Κοίτα που θα κοιμηθώ εγώ και που θα κοιμηθείς εσύ.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
3: Τι?
2: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
3: Τι με σκάτε, ε?
2: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
3: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
4: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα.

0: άκρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Βρεφικές κρέμες γιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο με έκπτωση 50%. Nescafe Classic 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Gouda 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με 2 baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με ίδιες οι χαμηλότερες τιμές.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
8: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

Είμαστε λίγο πριν από τα Γιάννενα, περνάμε το μεγαλύτερο τούνελ. Νομίζω ότι είναι, αν δεν με απατάει η μνήμη μου και το έχω ξαναδεί πριν 5 χρόνια, γύρω στα 8 χιλιόμετρα. Και ήδη είμαστε μέσα γύρω στα 3,5 με 4 λεπτά. Έχω βάλει καπέλο για να μην χτυπάει ο ήλιος.

0: Έχουμε περάσει τα Γιάννενα. Είμαστε στην περιφερειακή οδό. Στον περιφερειακό, τέλος πάντων. Δεν πάμε Άρτα, δεν πάμε Γουμενίτσα,
1: δεν πάμε Ζαγοροχώρια.
0: Θέλουμε μια μισή ώρα δρόμο από ό,τι βλέπω ακόμα με το αυτοκίνητο. Άρα καταλάβατε που πάμε. Για την ακρίβεια, για να μιλήσω ψέματα, μία ώρα και 25 λεπτά. Να πω που πάμε. Δεν έχει αστεία εδώ. Από τα Γιάννενα που περάσαμε μέχρι εδώ έχουμε πέσει γύρω στους 7-8 βαθμούς. Είμαστε τώρα 2-3. Πάμε Αργυρόκαστρο, πάμε Αλβανία. Δεν έχουμε μετά το δικαίωμα, δεν θα έχουμε το δικαίωμα και την άνεση να σας δείξουμε πλάνα από τα σύνορα. Θα περάσουμε και θα δούμε τα καλύτερα μέσα.

Πέρα από το Αργυρόκαστρο, είμαστε στο πιο κεντρικό σημείο, στο πιο κεντρικό σημείο του Αργυρόκαστρου, στην πλατεία, πίσω μου το ξενοδοχείο του φίλου μου του Μαξίμ, το Κατζούπι. Εδώ ξεκουραστήκαμε, εδώ κοιμηθήκαμε καλά, εδώ θα φάμε καλό πρωινό, θα μαγειρέψουμε, δεν ξέρω τι, ένα παραδοσιακό φαγητό, όπως επίσης και ένα παραδοσιακό γλυκό κρεμόδες, έτσι είναι. Και θα πάμε να δείξουμε ό,τι πιο όμορφο και ιστορικό έχει το Αργυρόκαστρο, γιατί έχει πολλά.

0: Να βάλουμε λίγο χυμό. Να ανοίξει η όρεξη, γιατί εδώ μας έχουν φέρει όλα τα καλούδια. Από ελιές μαριναρισμένες, μαρμελάδες, κέικ, μπισκότα, έρχονται και τα αυγά. Σκράμπλ είπα εγώ. Έχει και τυρί φέτα και τελειώνουμε με λουκουμάδες με μέλι. Και μετά, θα σου πω εγώ που θα πάμε. Καλημέρα και πάλι. Κάνω και μια διόρθωση τώρα, γιατί το είπα λάθος. Είναι τσαγιούπι, δεν είναι τσατζούπι που είπα εγώ. Και μου λέει εδώ ο Μαξίμ, που είναι και ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, ότι είναι το βουνό απέναντι, λέγεται...
1: Ναι, τσαγιούπι.
0: Τσαγιούπι. Μας περιποιούνται, μέχρι σουίτα μας έδωσε ο Μαξίμ, για ξεκούραση. Περάστε.

Ακριβώς πίσω μου είναι η παλιά πόλη και το παζάρι που λένε. Είμαστε στο Roof Garden του ξενοδοχείου. Λειτουργεί λογικό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες εδώ και έχετε θέα όλη την πόλη. Δικιά σας.

0: ήρθαμε και στην κουζίνα του ξενοδοχείου εδώ με τον Μαξίμ. Μου είπε ότι εδώ έχουν ένα παραδοσιακό γλυκό το οποίο το λέμε οσάφι.
1: Οσάφι.
0: Και αυτό γινόταν πάλι αυτό... παραδοσιακά με πρόβιο γάλα.
1: Με πρόβιο γάλα και με
0: σιγά-σιγά.
1: Και, δεν έχει τίποτα τέτοια ουσία.
0: Δεν έχει ζάχαρη.
1: Ζάχαρη και αυτά.
0: Έχει φυσική ζάχαρη που κάτι κάνουμε το σίκο.
1: Δηλαδή το σίκο το κόβουμε, το
0: ψιλοκόβει.
1: Το ψιλοκόβει και μετά βάζει το γάλα και το δουλεύουμε με τα χέρια να αφήσει την τζελατίνη του.
0: Βγάλαν τα τσάκχαρά του τα σίκα, τα περνάει από σινουά, από σίτα. Βάζει μέσα στο πόλ τα σίκα τώρα που μείνανε, αφού τα πέρασε για να κάτσει στον πάτο. Βάζει το γάλα από πάνω και το ψήνει στο φούρνο, Βάζει την κρέμα τώρα μέσα, πάνω από τα σίκα και το ψήνει στο φούρνο για περίπου 50 λεπτά. Άρα δεν δημιουργεί μπεν-μαρί, το ψήνει στους 100 βαθμούς, σε πολύ αρκετά χαμηλή θερμοκρασία, για να πήξει αυτό και μετά παίρνει το κουτάλι και έχει και κανέλα από πάνω,
1: Ναι.
0: Θα έρθω να το δοκιμάσω όταν είναι έτοιμο. Bye bye.

κόβουμε σε φέτες ένα κόκκινο κρεμμύδι και το βάζουμε μέσα σε παγωμένο νερό. Κόβουμε και το μήλο ζαγορίν, όπως θέλουμε, ή σε λεπτές φέτες, ή σε ζαράκια, ή σε σπιρτόξυλα, και το βάζουμε και αυτό μέσα στο παγωμένο νερό, μαζί με το κρεμμύδι. Μουστάρδα σε ένα μπολ, ελαιόλαδο, μηλόξιδο, μέλι. Αλάτι και ανακατεύουμε. Κόβουμε τη γαλοπούλα σε ζαράκια ή σε λωρίδες. Ψιλοκόβουμε και το μαρούλι. Στραγγίζουμε το κρεμμύδι και το μήλο πολύ καλά. Μαρούλι και γαλοπούλα μέσα. Κίτρινο τυρί που λιώνει, γκούντα, ένταμ, ακόμα και γραβιέρα, τη σαλτσούλα, και ανακατεύουμε για να γεμίσουμε τα ράπς. Ιδανικά τα ψήνουμε στο φούρνο, στο air fry ή το στάρουμε.

0: Έχω εδώ το φίλο μου τον Μπλερίν. Αλλο, Μπλερίν. Είναι ξεναγός, tour operator, ξέρει τα πάντα για την περιοχή, θα μας πάει στα πιο top σημεία στο Αργυρόκαστρο, μιλάει άψογα ελληνικά, ε, speak Greek,
1: μιλάει.
0: Βασίλης, καλημέρα,
1: μιλάει
0: αλβανικά και καλά αγγλικά. Are you ready?
1: I'm always ready, I was born ready.
0: Ωραίος ο Μπλερίν. Για όσους δεν καταλάβατε, είπε ότι είναι πάντα έτοιμος. Στον είπε. Άψογα τα αγγλικά μου. Here or here?
1: That way, we are at the town.
0: Παζάρι.
1: And
0: old town.
1: This is like the entrance of the old town. And you're lucky because this thing just finished.
0: Okay. Θα ξεκινήσω μια βόλτα εδώ από την παλιά πόλη, από το παζάρι. Θα κάνουμε στο κέντρο έτσι για αρχή. Και έχουμε να πάμε κάστρο, έχουμε να πάμε στο Χότζα, έχουμε να πάμε
1: Καντερέ.
0: Υποψήφιος συγγραφέας για Νόμπελ, παρακαλώ, για όσο δεν το γνωρίζετε. Και είπε πολλά για την περιοχή, για το Αργυρόκαστρο. Θα σας τα πω στη συνέχεια. Γεια σου. Γεια σου. Το 2005 το Αργυρόκαστρο χαρακτηρίστηκε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO. Βλέπετε εδώ πίσω, για ευνόητους λόγους. Το πιο προβεβλημένο πρόσωπο της Αλβανίας και δι' του Αργυρόκαστρου, γεννήθηκε στο Αργυρόκαστρο, ο Καντερέ, υποψήφιος 7 φορές για Νόμπελ, δεν το έχει πάρει ποτέ, δεν το έχει πάρει ποτέ. Πέθανε, απεβίωσε το προηγούμενο καλοκαίρι και έχεις να μας πεις κάτι άλλο για τον Καντερέ.
1: About the books which are translated, and he's the only one of all of these guys which studied in East Europe, in Moscow.
2: Είναι ο μόνος από όλους αυτούς που έχει σπουδάσει στην Ανατολική Ευρώπη και στη Μόσχα.
0: Μου λέει εδώ, Μπλερίν, ότι οι δρόμοι εδώ είναι 5, έτσι, 5 roads.
1: 5.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: This is the main important one and it has the decoration. You see this carpet style.
0: Είναι πλακόστρωτα όλα εδώ,
1: like
0: κανονικά. Εδώ είναι σουβενίρ παραδοσιακά. Σαν πας στο Μέτσοβο, ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Θυμίζει λίγο Μέτσοβο, ε. Θυμίζει. Μέτσοβο.
1: Similar, similar. It's a kind of bigger size Μακρινίτσα in volume.
0: Α, μπράβο, πύλιο, Μακρινίτσα. Μ' αρέσει, σωστός. Αρμάντο Ντιέγκο Μαραντόνα στην Αλβανία βρήκαμε. Ο οποίος πουλάει τα πάντα, όλα τα αλκοολούχα έχουν βάσει τη ρακή.
3: Ρακή, ουίσκι, τζιν.
0: Τι πίνει πιο πολύ, ποιο είναι το πιο παραδοσιακό?
3: Ρακί.
0: Ρακί.
3: Ρακί είναι traditional.

0: Έχεις ρακί από Σταφίδι.
1: Έλα από εδώ.
0: Από Σταφίδι.
1: Είναι, από Σταφίδι.
0: Είναι 12 χρόνια στη Βαρέλη.
1: Ναι.
0: Έχεις ρακί νορμάλ. Ρακί από Ατλάδι. Ρακί από Δαμάσινο.
1: Τι είναι λες,
0: παλιωμένο.
1: Πω, θα είναι ωραίο.
0: Βερικοκό. Χιδόνι.
1: Και τα έχεις και σε μικρούλια αυτά.
0: Τον έχεις εδώ.
1: Α,

0: Είναι 200 γραμμάρια, αυτό είναι...
1: Πουλάς ευρώ, είναι. Σε ευρώ μόνο,
0: με ευρώ, με ευρώ, με ευρώ, με λεπτό, όπως θέλεις.
1: Είσαι ανοιχτός όλο τον χρόνο, είσαι συνέχεια ανοιχτός.
0: Yes.
1: Ωραία, εδώ τουρίστες έρχονται πιο πολύ από τον Απρίλιο μέχρι τον Νοέμβριο. Τι τουρίστες, τι έρχονται, από πού έρχονται, έχει, από όλη την Ευρώπη.
0: Από όλοι.
1: Ιταλοί,
0: Ιταλοί, Φρανς.
1: Παραδοσιακή λοιπόν ρακή με διάφορες γεύσεις. Γίνεται και βότκα, εδώ βλέπω.
0: Φερνέτ, this branca. Αλμπάνια, φερνέτ.
1: Φερνέτ,
0: yes.
1: Χωνευτικό.
0: Όπως είναι η branca,
1: ναι,
0: στην Ελλάδα, αυτό είναι...
1: Το πίνει σαν φάση, έτσι να ηρεμήσει το στομάχι σου, ρε παιδί μου.
0: Το είναι whisky, το πρώτο whisky στην Αλμπάνια.
1: Το πρώτο whisky στην Αλμπάνια.
0: Γκλαουκ είναι...
1: Παλαιωμένο.
0: Είναι η Prince Αλμπάνια.
1: Για να δούμε πίσω. Το πιο παλιό, το πρώτο whisky.
0: Παλιωμένο είναι 5 χρόνια στη Βαρέλη.
1: Συναντήσαμε εδώ Πρεβεζάνους. Τηλέφωνο, ήρθατε διακοπές.
2: Βόλτα, ναι, διακοπές.
1: Διακοπές, μονοήμερη. Άντε να μην τα
2: βάλει. Θα καθίσουμε εδώ πέρα μονοήμερη στο Αργυρό.
1: Πόση ώρα είναι,
2: θα συνεχίσουμε, πάμε από Τύρανα.
3: Από είναι... 2,5 ώρες.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι στο μυαλό πολλών Ελλήνων, είναι υποβαθμισμένη η περιοχή. Αλλά είναι πανέμορφα, έτσι. Έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και τα Τύρανα είναι...
2: Απλά εδώ βλέπουμε ότι είναι πολλά κλειστά στο Αργυρό.
1: Τώρα.
2: Ναι, δεν ξέρω.
1: Δουλεύουν από ό,τι μου είπε. Ναι, ναι. Ανοίγει η τουριστική περίοδο στον Απρίλιο και τελειώνει Νοέμβριο. Λέει. Τώρα το χειμώνα μόνο Παρασκευή ή Σάββατο ανοίγουν. Ναι. Πρώτη φορά, ε.
2: Πρώτη φορά
1: ακόμα. Φαίνεται κι εγώ. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, γεια.
2: Να είστε καλά, φίλε.
3: Άντε, καλά, παιδιά.
1: Καλή διαμονή να περάσετε.
2: Έγινε, να είστε καλά. Γεια.

0: Βίκτορα, τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Μιλάς καλά ελληνικά.
1: Έτσι και έτσι.
0: Είναι ξυλογλύπτης ο Βίκτορας. Κοιτάξτε τι ωραία πράγματα κάνει πίσω. Θέλω να μου πεις με δύο λόγια τι ακριβώς φτιάχνεις. Σκαλίζεις.
1: Ναι. Εγώ πιο πολύ κάνω τα παραδοσιακά επιπλά. Τα παραδοσιακά επίπλα έχω αλήσω αυτή τη δουλειά στην Αθήνα που έχω δουλεύω 10 χρόνια.
0: Α, ήσουν στην Αθήνα.
1: Yeah. Εκεί έμαθα όχι μόνο τη δουλειά, αλλά έμαθα αυτό που έχει πιο πολύ σημασία, ότι το παραδοσιακά επίπλο έχει μέσα την ιστορία.
0: Μπράβο.
1: Κρύβει την ιστορία πίσω. Και αυτό βλέπω και εδώ στο Αργυρόκαστρο.
0: Αυτό εδώ τι είναι, ας πούμε?
1: Αυτά είναι ταβάνι. Ένα από ταβάνι.
0: Αποτυπώνεις πάνω στην ξυλοκριτική σου την τέχνη σου. Την παράδοση του Αργυροκάστρου. Από είναι... τα παλιά σπίτια, από έτσι. Οτιδήποτε. Ε?
1: Αυτά είναι παλιά σπίτια που μέσα μένουν κόσμο ή είναι κλειστό.
0: Ναι.
1: Και εγώ νομίζω ότι αυτό έχουν πολύ σημασία.
0: Είναι ιστορία αυτό.
1: Είναι ιστορία.
0: Η κουλτούρα.
1: Η κουλτούρα, δηλαδή εμείς από αυτά μαθαίνουμε ποιος ήταν οι άνθρωποι που φτιάξαν την πόλη, το Αργυροκάστρο.
0: Φτιάξαν την πόλη. Θέλεις ουσιαστικά να... μη χαθεί η ιστορία, έτσι, και η κουλτούρα της περιοχής, έτσι. Και καλά κάνεις. Γεια σου ρε Βίκτορα, πάμε και εμείς. Έλα να δεις εδώ. Έλα να δεις εδώ ένα... σαν καλντερίμια είναι, λες και είναι... και απέναντι, εκεί θα πάμε. Πάμε για παραδοσιακές φορεσιές εδώ. Η κυρία...
2: Ή Ελή είμαι.
0: Ελή.
2: Ναι.
0: Καλώς σε βρήκα. Έχεις εδώ και...
2: Εγώ.
0: Όλα είναι από μια άλλη εποχή. Βλέπω μέχρι και η τηλεόραση.
2: Ακούω, όχι βλέπω. Έχω δουλάκια, ακούω. Α, σαν...
0: σαν ραδιόφωνο.
2: Ναι.
0: Ωραία. Και τι κάνετε εδώ, παραδοσιακές φορεσιές?
2: Ναι.
0: Για πείτε μου λίγο. Όταν λέμε παραδοσιακές φορεσιές, να δείξουμε κάτι, να πιάσω αυτό, ας πούμε. Ή αυτό, ή αυτά που φαίνονται εκεί. Τι είναι?
2: Εδώ εγώ κάνω μόνο για φορέμα,
0: ναι.
2: Για Αργυρόκαστρο.
0: Μόνο Αργυρόκαστρο.
2: Ναι. Εγώ δουλεύω με παραγγελία.
0: Ναι.
2: Όχι για παζάρι.
0: Όχι παζάρι.
2: Μόνο παραγγελία. Εμείς στο Αργυρόκαστρο έχουμε όχι σαν...
0: Ελλάδα. Σαν,
2: ναι, τον έχουμε εδώ. Και έχουμε με 500... τούτη είναι με...
0: Αυτά... πώς τα λένε αυτά που, η τσάκιση που λέμε,
2: ναι.
0: Είναι βαριά καταρχάς, είναι πολύ βαριά.
2: Αυτό είναι... θέλει άντρα.
0: Θέλει άντρα. Θέλει άντρα

0: Σαν και εμένα, άντα.
1: Ναι.
0: Δυνατό.
1: Ναι, ναι, ναι. Ε?
0: Τι
1: ναι.
0: Κάνεις εσύ έτσι, δεν κατάλαβα. Δεν μπορώ εγώ να φορέσω τη φουστανέλα. Κοίταξε με. Κοίταξε με. Τέλεια. Ω, που είναι βαριά, παιδιά. Να πατήσεις. Φανταστείς τι περνάνε οι εύζωνες.
1: Να πιστεύομαι που έχει 500
0: τσακίσεις, ραφές.
1: Ναι, ραφές. Αυτή η φουστανέλα...
0: Α, κάθεται.
1: Ναι.
0: Φαντάσου πόσο δύναμη έχει, πόσο βαριά είναι και πόσο σωστά φτιαγμένη.
1: Ναι.
0: Και τι βλέπεις εδώ τώρα, τι ακούς μάλλον. Ιστορία, ντοκιμαντέρ.
1: Ντοκιμαντέρ.
0: Ντοκιμαντέρ. Είσαι κουλτουριάρα. Σε ευχαριστώ κύριε
1: Έλλη. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή δύναμη, καλή υγεία.
1: Καλή υγεία και μόνο υγεία να έχουμε.
0: Τίποτα άλλο. Και να καλή ψυχή.
1: Ψυχή,
0: και αγάπη.
1: Φορείς άλλο.
0: Και αγάπη, και αγάπη.
1: Φορείς άλλο.
0: Γιατί λείπει. Σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ από εμάς.

0: 15 λεπτά για να ανέβουμε στο κάστρο, λέει. Θα το πιστέψω. Για να δούμε. Πάμε. Αλβανικός τραχανάς. Μέσα ψωμί.
1: Γυροκάστρα, όλοι.
0: Ναι, έχει και μπούκοβο καυτερό. Ναι. Να μυρίσω, να μυρίσω. Άντε, γεια. Τρώσε αυτό και παίρνει δύναμη. Στο κάστρο του Αργυρού. Yes. Το όνομα το πήρε από την, προέρχεται από την πρικίπισσα Αργυρό, την αδελφή του τοπικού ηγέτη Ζενεμπίση. Ζενεμπισή.
1: Όχι.
0: Όχι. Όλα λάθος εδώ. Λάθος information in Google. Τα σκαλοπάτια είναι 2000, θα τα ξεπερνάνε, θα φωνάζω λίγο εγώ. Και ο φίλος μου εδώ, Μπερλίν.
1: Μπλερίν.
0: Θα τον μάθω, μέχρι να τελειώσει η εκπομπή θα τον μάθω. Μπλερίν. Μου είπε ότι θα το κάνουμε 15 λεπτά. Για να δούμε.
1: 15 minutes. From the bazaar, but not to stop on the restaurant.
0: Τώρα, here.
1: From here,
0: first.
1: 8 minutes.
0: 8.
1: 6 minutes.
0: Πάμε.

0: σε μεδάκι. Έλα εδώ, έλα εδώ, μην πας πίσω. Έλα εδώ. Σε μεδάκι. Παραδοσιακό. Traditional. Πάνω εδώ στο κάστρο λίγο πριν. Για την τηλεόραση. Καλή, τα βάζω και στο τηλέφωνο πάνω. Τι έχει εδώ άλλο. Μπλούζα, ωραία. It's και πλέκει. Με κούρασες. Με κούρασες. Η γιαγιά έχει
1: τσάι βουνού, ένα ευρώ.
0: Τσάι βουνού.
1: Ένα ευρώ.
0: Τίποτα άλλο έχεις από το βουνό. Τι άλλο, ρίγανη.
1: Ρίγανη, γεια.
0: Ρίγανη. Κράνα. Χάμο μήλι.
1: Μπράβο.
0: Δίκταμο.
1: Σάλμπαϊ.
0: Φασκόμηλο.
1: Λιντεμπλού, λίπο.
0: Τσουκνίδα.
1: Λιντεμπλού. Πιερ γκούρι, φέρι.
0: Τι.
1: Τι, προϊφεκτιόν το βέσκαβε το ουρίνο στο προστάτος.
0: Προστάτος.
1: Προστάτος.
0: Νο
1: προστάτος. Μπαλσάμ προ το μά.
0: Μπαλσάμ προ το μά. Οκ.
1: Μέντα.
0: Μέντα. Έχει ό,τι έχει το βουνό. Τα νόμιμα. Πάει.
2: Αθήνα.
0: Ναι.
2: Τι λέει Αθήνα.
0: Καλά είναι Αθήνα. Όλη η Ελλάδα καλά είναι. Υπέροχα.
2: Εμένα μου αρέσει μόνο Αθήνα.
0: Είναι ωραία η Αθήνα.
2: Εκεί που δουλέψα 10 χρόνια.
0: Και τι φτιάχνεις εδώ, σκαλίζεις.
2: Ναι, σκαλίζουμε πέτρα.
0: Σκαλίζεις πάνω στην πέτρα.
2: Ναι.
0: Πεταλούδες βλέπω.
2: Ναι, ό,τι θέλετε.
0: Δικέφαλο αετό βλέπω εκεί. Ό,τι θέλετε.
2: Εμείς φτιάχνουμε ό,τι.
0: Γιατί,
2: ό,τι
0: γιατί έρχεσαι λίγο πριν το κάστρο εδώ, γιατί έχει κόσμο και τα πουλάς, να υποθέσω.
2: Ναι. Ναι.
0: Πόσο πουλάς μια τέτοια.
2: Πουλάμε τώρα, είναι χειμώνα, να είναι έτοιμο για καλοκαίρι.
0: Α, μπράβο. Έτοιμο και κάθεσαι για... εδώ.
2: Έτοιμο για όλα.
0: Τι ξέρεις για την ιστορία του κάστρου, μιας και είσαι εδώ στο κάστρο.
2: Εμείς δεν είμαι...
0: Τι.
2: Ιστορία.
0: Ναι. Για την ιστορία του κάστρου.
3: Τουριστικός οδηγός.
0: Τουριστικός οδηγός.

0: Το όνομά σου δεν μου είπες.
1: Εμένα μου λένε Μακρύ.
0: Μακρύ?
1: Ναι.
0: Ορέστη.
1: Ναι.
0: Πίνεις.
1: Μακρύ, ωραία.
0: Κοιτάξτε. Πίνεις. Τι Μακρύ είναι.
1: Εμένα είμαι Αλβανός.
2: Μακρύ. Αργεντίνα, ένα Αργεντίνας.
1: Φερδινάν Μακρύ.
0: Μακρύ. Λοιπόν, Μακρύ.
1: Έλα, πες μου.
0: Το κάστρο χρονολογείται εδώ 4-5 αιώνες, έτσι.
1: Ουνε δίκαιο. Δεν είναι δικαπάς, τους έχουν τρέτ κάτω πάρα έρωτο.
2: Πας.
1: Πας. Έχουν τρέτ.
2: Τα ντερτήμε, βασάει
1: το νιέζι. Τα ντερτήμε, ουνε δίκαιο, καγιά μου μπαμίμι. Thank you.
0: Και καφέδες, και νερά.
1: Και ό,τι
0: θέλει. Και κάστρο, για ό,τι θέλεις.
3: Απ' όλα, απ' όλα.
0: Σιπτάρια, σιπτάρια, ε.
1: Σιπτάρ.
0: Σιπτάρ.
1: Σιπτάρ.
3: Σιπτάρ.
0: Σιπτάρ. Σιπτάρ.
1: Σκυπτάρια,
0: πάμε! Εδώ με τα σκυπτάρια πάνω!
1: Βιέννα πιάλα, χιπών!
0: Σκυπών? Τι είναι αυτό, ντεπών?
1: Χιπτάρ!
0: Ήγκο! Πίνεις κανένα κρασί? Όντως είναι ωραίες τις Μακρύς. Ναι.
1: Πώς σε λένε?
0: Βασίλη Μακρύ, εγώ.
3: Πού είσαι,
1: Βασίλη?
0: Λαρίσα!
1: Βιέννα Μακρύ, εγώ.
0: Λάρισα!
1: Το επίδι?
0: Επίθετο! Πατσίς!
1: Πατρίς!
3: Πατσίς.
0: Πατρίς, Ελλάς Πατρίς οικογένεια.
3: Αλφρέντις Μακρύς.
0: Δεν ακούς καλύτερα. Αφού δεν ακούς καλά, πώς ακούς καλύτερα.
3: Αλφρέντις Μακρύς.
0: Πέτρας. Αφέντις Μακρύς. Και εκεί τον ρώεις. Αλφρέντις. Αλφρέντις. Σιπτάρ.
1: Φρέντιναντ Μακρύ.
0: Μακρύς. Ορέστης Μακρύς. Την ήπια και την τσικουδιά. Σ' αφήνω γι' αυτό. Δεν μου είπες την ιστορία του κάστρου. Ζάπα κάθεσαι εδώ.
3: Η ιστορία του κάστρου.
1: Εμείς είναι να τα πιάσουμε πέτρα. Το ιστορία το γράφουμε μέσα.
0: Γκάζ. Όπως λέμε γκάζι. Ωραία, τι μαθαίνω σήμερα. Γκάζ. Λοιπόν, η ιστορία του κάστρου, τώρα σοβαρά πέρα από την πλάκα. Χρονολογείται 4-5 αιώνες πριν.
3: Στα γραπτά αρχαία λέγανε ότι πίσω τα βουνά της Χιμάρας, λέγανε ότι πίσω από τα βουνά, από τα ακροκεραούνε βουνά, είναι η Αργυρίνη. Η Αργυρίνη ήταν ένα φιλί.
0: Μπράβο.
3: Λέμε τώρα για το όνομα του
0: κάστρου. Και όχι αυτά που λένε ότι ήταν πριγκίπης αδερφή του.
3: Αυτά μετά είναι
0: μύθι. Παραμύθια.
3: Παραμύθια. Άλλο ένα είναι ότι με το 1300 περίπου ήταν ο πρίγκιπας Γκιν Ζενεμπίση που ήταν εδώ. Και είναι δύο ύποψη. Ή από τους Αργυρίνους ή από το Γκιν. Ο Γκιν Ζενεμπίση ήταν ο πρίγκιπας του Αργυρόκαστρου.
0: Άρα λοιπόν, σημαίνει Αργυρόκαστρο, Αργυρόκαστρο.
1: Αργυρόκαστρο.
0: Πήρε την ονομασία του από το κάστρο. Αλλά αποφασίστε.
1: Έλα από τον Αργύρι.
0: Τι λέει?
3: Λέει ότι όταν στην πόλη πέφτει ο ήλιος, που είναι έτσι γκρίζο.
0: Όταν πέφτει ο ήλιος.
3: Μετά από τον ήλιο παίρνει αυτό
0: ένα γκρίζο χρώμα. Αργυρό.
1: Αργυρό, μπράβο.
0: Μπράβο. Όταν πέφτει ο ήλιος παίρνει ένα αργυρό χρώμα σε συνδυασμό. Με το οποίο φαίνεται αργυρό το κάστρο. Αυτό άρα συνεννοηθήκαμε μετά από 5,5 λεπτά.
3: Είναι πολλά.
1: Έχει πολλά ιστορία.
0: Είναι πολλές οι φήμες ώρες στη Μακρύ.
1: Έτσι λένε. Είναι εμπρετερέχεια που το λένε αργύρο.
0: Τσικουδιά, ρακί πίνεις, ρακί πίνεις.
1: Όχι.
0: Τι πίνεις, αφού βάζεις λίγο μέσα.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Εδώ είναι νερό.
0: Είσαι σίγουρος να μυρίσω. Όχι ρε.
1: Άιντε φίλε, άιντε.
0: Άιντε γεια μας, ευχαριστώ.
1: Ελλάδα, με την Αβανό είναι ένα ράτσα. Αυτό το ξέρω εμείς.
0: Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Πάμε, ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Πάμε πάνω.
1: Ναι, πάει, πήγε.
0: Αργυρόκαστρο.
1: Πήγε πάνω.
4: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις. Και με Bet Builder. Και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια.

0: Οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κυρία Σούλα!
2: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
3: Σιγά το πεπραμένο.
4: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
3: Με ποιον?
4: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Είναι φανταστική.
3: Σιγά το πεντάστερο.
5: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά

0: 365 μέρες το χρόνο.
1: Το χώμα πρέπει να το τρως.
2: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
3: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
4: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
1: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
0: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
1: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
2: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
0: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
1: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
0: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
8: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Συναντήσεις και επισκέψεις συνεχίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ρυθμούς ΔΕΘ το ΠΑΣΟΚ. Οραματική η ομιλία Ανδρουλάκη το βράδυ του Σαββάτου, λένε στελέχη του κόμματος, ανεβάζει τους τόνους με τον Αλέξη Τσίπρα ή Χαριλάου Τρικούπη. Στο ελληνικό FBI η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο η ιδιωτική κλινική που βρισκόταν πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο. Τι είναι η θεραπεία πλασμαφαίρεσης που υποβλήθηκε ο τραγουδιστής. Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε η δράση, η πόλη και η θάλασσα. Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να δουν ζωντανά εικόνες από το βυθό μέσα από το μικρό υποβρύχιο του ΙΤΕ. Διήμερη κινητοποίηση των επαγγελματιών οδηγών. Κατέκλυσαν τους δρόμους του Ηρακλείου και το αεροδρόμιο. Ζητούν μέτρα στήριξης λόγω της εκτόξευσης των τιμών των καυσίμων. Γέμισε χαμόγελα και συγκίνηση η πλατεία Μικρασιατών στο Ρέθυμνο. Φορείς και πλήθος κόσμου στην 33η Βραδιά Αγάπης με συνοδοιπόρους στον Όμιλο Greek Hotel και τον Σύλλογο Αγάπη.
0: Τις συναντήσεις και τις επισκέψεις συνεχίζει κυρίες και κύριοι ο Κυριάκος Μητσοτάκης άμα τη επιστροφή του από το Παρίσι όπου συναντήθηκε και συζήτησε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Σήμερα ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων συνάντησε την Αμάλ Κλούνη και συζήτησαν και το θέμα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα ενώ αύριο θα μεταβεί στο Καστελόριζο. Στο ΠΑΣΟΚ μετρούν αντίστροφα για την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Βελίδιο με τη Χαριλάου Τρικούπη αφενός να δηλώνει ικανοποιημένη από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και την άνοδο του ΠΑΣΟΚ αφετέρου να συνεχίζει την αποδόμηση του Αλέξη Τσίπρα και του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε.

0: Το στενό συντονισμό Ελλάδας-Γαλλίας σε μια σειρά από κρίσιμα ευρωπαϊκά και περιφερειακά ζητήματα συζήτησαν κατά τη συνάντηση που είχαν την Τετάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμμανουέλ Μακρόν. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, τα μεγάλα έργα συνδεσιμότητας αλλά και οι επιπτώσεις της κρίσης στα στενά του Ορμούς στο ενεργειακό κόστος. Στο μεταξύ, η ευθεία αντιπαράθεση κυβέρνησης με τον Αντώνη Σαμαρά είναι βέβαιο πως θα αυξάνεται όσο πρώην πρωθυπουργός πυκνώνει τις παρεμβάσεις του και το επόμενο πολιτικό ορόσημο θα είναι η ανακοίνωση του κόμματός του. Η Νέα Δημοκρατία πάντως αποκλεί κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με το πιθανό κόμμα Σαμαρά, αφού όπως σημειώνουν ο πρώην πρωθυπουργός αμφισβητεί τον πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης.
1: Αν κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς και πολιτευτεί, μέχρι και την Πέμπτη Παρασκευή πριν τις εκλογές, θα μιλάει για μια μειοδοτική εξωτερική πολιτική. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος, είτε είναι πρώην πρωθυπουργός είτε είναι οποιοδήποτε, λέει μέχρι την Παρασκευή ότι είσαι προδότης, ενώ έχει ισχυροποιήσει όσο ποτέ τη χώρα, δεν μπορώ να φανταστώ πως τη Δευτέρα θα κάτσει στο ίδιο τραπέζι μαζί του. Ειδικά η διακυβέρνηση του τόπου δεν είναι ένα παιχνίδι μοιράσματος θέσεων.
0: Η κυβέρνηση μετά την ήπια στρατηγική πέρασε στην αντεπίθεση λέγοντας πως ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να βλάψει ξανά την παράταξη.
2: Και έχουμε πικραθεί από τη δεκαετία του 90. Νομίζω ότι κανείς δεν θα δώσει το δικαίωμα και την ευκαιρία να συμβεί ένα δεύτερο 92. Στο τέλος της ημέρας δεν θα έχουμε κόμμα Σαμαρά.
3: Τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρουν ούτε οι προσωπικές πικρίες, ούτε οι προσωπικές στρατηγικές, ούτε τα μπιφ. Τον κόσμο τον ενδιαφέρουν άλλα πράγματα. Τον ενδιαφέρει ποιος έρχεται να απαντήσει στα προβλήματά του. Σέβομαι πάρα πολύ το παρελθόν, σεβόμαστε το παρελθόν, αλλά κυβερνάμε για το μέλλον.
0: Σε κάθε περίπτωση, ο γαλάζιος ενδοπαραταξιακός πόλεμος θα συνεχίζεται μέχρι τις κάλπες. Στο στρατόπεδο του Πασόκ, με το μοντέλο της Κρήτης, η απόβαση των στελεχών του κόμματος γίνεται λίγες μέρες μετά στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να κάνουν περιοδίες σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα εν ώψη της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Στόχος είναι να δημιουργηθεί το ίδιο πανηγυρικό κλίμα με αυτό του Ηρακλείου στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό και το οργανωτικό του κόμματος συντονίζει την κινητοποίηση των μελών και των φίλων του Πασόκ που θα φτάσουν στη ΔΕΘ από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Στην πολιτική σκακέρα, ο πρόεδρος του Πασόκ ποντάρει σε μέτρα με εμβληματικό χαρακτήρα που θα τραβήξουν τα φώτα και την πολιτική αντιπαράθεση πάνω στην ατζέντα των προτάσεών του. Η δωρεάν μεταφορά των νέων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, η μείωση στις τιμές του ρεύματος και η τετραήμερη εργασία είναι μερικές από τις προτάσεις που θα βάλει ξανά ο Νίκος Ανδρουλάκης στο τραπέζι, καθώς είχαν προκαλέσει αίσθηση και σύγκρουση με την κυβέρνηση. Στο μεταξύ, το κυβερνητικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής ψυμπαράταξης ανέλησε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, ρίχνοντας παράλληλα τα βέλη του στην επταετία κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και εστιάζοντας στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία και περιέγραψε.
4: Στο στούντιο δίπλα μου ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε. Καλησπέρα Κώστα, να σχολιάσουμε λίγο τα της πολιτικής επικαιρότητας που δεν μας αφήνει να βαρεθούμε σε κάθε περίπτωση.
5: Καλησπέρα. Το είχαμε πει ότι η αντιπαράθεση θα χτυπήσει κόκκινο στη ΔΕΘ, η αντιπαράθεση η οποία θα κορυφωθεί προφανώς Σαββατοκύριακο με την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη και τη συνέντευξη τύπου, παρότι πρέπει να σου πω ότι ορισμένες δημοσκοπικές εταιρείες βιάστηκαν να βγάλουν ακόμα και συμπεράσματα για μια ομιλία που δεν έχει γίνει ακόμα. Δηλαδή, κλήθηκαν οι πολίτες να απαντήσουν σε μια δημοσκόπηση για το πώς κρίνεται τις ομιλίες των αρχηγών και ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει μιλήσει ακόμα. Το λέω γιατί ξέρεις και κάποιες εταιρείες νομίζω ότι παίζουν στα ζάρια την αξιοπιστία τους.
4: Και ήταν και, συγγνώμη που σε διακόπτω, και επίσημη τοποθέτηση από το Πασόκ σε σχέση με αυτό το ερώτημα, το πώς τέθηκε το ερώτημα δηλαδή στους πολίτες, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει ακόμα μιλήσει. Παρ' όλα αυτά σημειώνουν στη Χαριλαοτρικούπη και το ότι ξεκόλλησε η Βελόνα προς τα πάνω. Και έπεσε και του Αλέξη Τσίπρα προφανώς
5: το ποσοστό. Παρότι δεν το λένε, ξέρεις, δεν θέλω να μπούμε κι εμείς ένα κυνήγι μαγισσών, αλλά νομίζω ότι οι 2-3 επισημάνσεις που έκανε το Πασόκ ήταν πολύ σωστές. Όπως η κυρία Διαμαντοπούλου διάβασα που είπε ότι εκεί που μάθαμε, που ξέραμε ότι η δημοσκοπήση είναι μια φωτογραφία της στιγμής, μάθαμε ότι είναι και μια φωτογραφία του μέλλοντος. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι συνέβη. Τέλος πάντων, ας είναι η αντιπαράθεση, νομίζω ότι πια μεταξύ των κομμάτων θα μπει σε μια κανονική προεκλογική τροχιά αμέσως μετά τη ΔΕΒ. Εντάξει, μπορεί να περάσουμε μια μικρή ύφεση, αλλά νομίζω.
4: Ελπίζω να μην πάμε έτσι.
5: Κοίταξε. Προεκλογική χρονιά, προεκλογικό εξάμεινο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να πει αν είναι 3, 4, 5, 6 μήνες, γιατί μπορεί να φτάσουμε εκεί μέχρι τον Ιούνιο, έτσι. Είναι όμως βέβαιο ότι θα έχουμε αντιπαράθεση με διάφορα γεγονότα που κορυφώνουν. Δηλαδή, σου θυμίζω ότι αμέσως μετά μπαίνουμε σε τροχιά προϋπολογισμού. Στη Βουλή. Θα μεταφερθεί το κλίμα στη Βουλή. Οι αρχηγοί σίγουρα θα πάνε σε μια διαδικασία περιοδικής.

0: ιδιών. Ήδη ο κ. Μητσοτάκης από το ένα μέρος στο άλλο, το είπες και εσύ, το είπαμε και στο βίντεο, από τη Γαλλία επιστρέφει, πάει Καστελόριζο. Θα έχουμε δηλαδή διάφορες, έτσι, το ίδιο και ο κ. Ανδρουλάκης και όλοι οι αρχηγοί βεβαίως. Αλλά από την άλλη, ξέρεις, επειδή θα μεσολαβήσουν και άλλα γεγονότα, για παράδειγμα, σιγά σιγά τα κόμματα θα δίνουν τους υποψηφίους βουλευτές, τις λίστες, έτσι. Προφανώς θα το πάνε λίγο παραπέρα να παίξουν καθυστερήσεις για να προλάβουν τις δυσαρέσκειες, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε και αυτό στο τραπέζι πια. Δεν λείπουν, πρέπει να σου πω, το λέω και στους τηλεθεατές μας, πια και οι εσωτερικές κόντρες. Δεν βάζω σε αυτό τον εμφύλιο στην πολυκατοικία της δεξιάς, όπως μάθαμε να λέμε για την ιστορία με τον κύριο Σαμαρά. Αλλά ας πούμε, σήμερα ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης έκανε μια πάρα πολύ σκληρή ανάρτηση για συνεργάτη του κύριου Δένδια. Το κρατάμε αυτό. Δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι τυχαίο.
1: Εκτιμώ και εγώ ότι δεν είναι.
0: Λοιπόν, έχουμε τέτοια θέματα, πολλά τέτοια θέματα. Για τον κύριο Τσίπρα, εντάξει, τα είπαμε, νομίζω ότι ήταν, δεν ξέρω πώς το είδες εσύ, μια από τις πιο ατυχείς, ας το πούμε, τις ομιλίες που έχω δει, παρότι ο ίδιος είπε ότι ήταν πιο αριστερή ομιλία που έχει κάνει ποτέ. Σε πολλά πράγματα δεν απάντησε και σε θέματα που υποτίθεται ότι ξεδίπλωσε το πρόγραμμά του ήταν αφήστε και θα δούμε.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά έτσι δεν κάνει. Νομίζω δηλαδή ότι ήταν από τις κακές στιγμές του κύριου Τσίπρα και αυτό το rebranding και έτσι δεν έχει πιάσει τόσο
1: και
0: πολύ.
1: Και το οικονομικό πρόγραμμα, τα όσα ανακοίνωσε δηλαδή στο πλαίσιο αυτό, τα αποδομεί τόσο η κυβέρνηση, δηλαδή είναι, δεν το θυμάμαι το στο πρόσφατο παρελθόν, το Υπουργείο Οικονομικών να βγάζει πίνακες προκειμένου να αποδομήσει τα όσα είπε, αλλά
0: σωστό.
1: Και το ΠΑΣΟΚ με πολλές ανακοινώσεις όλη την ημέρα κάνει.
0: Σωστό, αλλά ξέρεις, δεν στέκομαι στο ότι η αντιπαράθεση έρχεται κυρίως από την κυβέρνηση, η οποία του λέει: εμείς μιλάμε με αριθμούς και ανεβάζει το πρόγραμμα 40 δις, εκείνος λέει 7 δις. Θα μπορούσα να δεχτώ ότι και οι δύο πλευρές είναι υπερβολικές. Mm-hmm. Ας πούμε ότι η αλήθεια είναι πάντα κάπου στη μέση. Αυτό που εμένα μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι δεν μπορείς να λες, για παράδειγμα, θα φορολογήσουμε το 1% των Ελλήνων που έχουν τις πολλές καταθέσεις, που δεν ξέρουμε πόσο είναι αυτό ακριβώς, τέλος πάντων, αλλά θα το βρούμε. Και να βγαίνει ο κύριος Κουτεντάκης, ο οποίος σου θυμίζει ότι είναι
1: χθες,
0: εκ των αρχιτεκτώνων.
1: Έτσι.
0: Και να λέει ότι καλά, δεν ξέρουμε πώς είναι, θα το δούμε. Τώρα δεν είναι πρόγραμμα οικονομικό.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ προς το παρόν, Κώστα. Βαθιά θλίψη, κυρίες και κύριοι, στον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά και τους χιλιάδες θαυμαστές του. Και πολλά ερωτηματικά προκαλεί ο θάνατος του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία 54 ετών. Στο μικροσκόπιο της έρευνας που έχει αναλάβει το ελληνικό FBI βρίσκεται η ιδιωτική κλινική στην οποία βρισκόταν ο δημοφιλής καλλιτέχνης πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο Ελπής. Αστυνομικοί έκαναν σήμερα φύλο και φτερό τον χώρο της κλινικής. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ηλεκτρονικός υπολογιστής αλλά και δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Ενώ, όπως έγινε γνωστό λίγα λεπτά πριν, οι δύο γιατροί συνελήφθησαν ενώ είχαν οδηγηθεί και πάλι στην ασφάλεια Αθηνών.
2: Στην υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών του αστυνομικού τμήματος Κυψέλης έφτασαν το απόγευμα της Πέμπτης, σύνοδοι αστυνομικών, οι δύο γιατροί που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η εξέλιξη ήρθε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης έρευνας στο ιατρείο της Ορδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, το οποίο οι αρχές έκαναν φύλο και φτερό παρουσία εισαγγελέα στελέχους της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και Αστυνομικών του ελληνικού FBI.
3: Αν δείτε, έχει βγει και δελτίο τύπου προς το κοινό από τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου,
4: ναι,
3: ήδη από πέρυσι, για το πού πηγαίνει, γιατί υπάρχει, ξέρετε, και υπάρχει και η ατομική ευθύνη. Πέρα από την ευθύνη του Ιατρικού Συλλόγου, την ευθύνη των Ιατρών, υπάρχει και η ατομική ευθύνη. Όπου είχαμε απευθύνει στον κόσμο μία έκκληση: μην πηγαίνετε όπου σας λένε. Δείτε, αυτοί οι άνθρωποι είναι πιστοποιημένοι να κάνουν τις πράξεις τις οποίες κάνουν. Μιλάμε για αισθητικές παρεμβάσεις.
2: Οι δύο γιατροί θα παραμείνουν στην ασφάλεια, ενώ οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση αναμένεται να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να τον ενημερώσουν αναλυτικά για τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και να λάβουν οδηγίες για τις επόμενες κινήσεις.
5: Αυτό το οποίο προφανώς εμείς θα πρέπει να δούμε είναι πότε μπήκε αυτό το μηχάνημα, διότι θα σας πω, αυτό το ιατρείο είχε άδεια από το 2013, υπήρξαν όμως και το 2025 επαναληπτικός έλεγχος, στον οποίο δεν βρέθηκε τέτοιο μηχάνημα.
3: Είμαστε ο σύλλογος, από τους λίγους συλλόγους που έχουμε, τους οποίους ελέγχουν και πηγαίνουμε στα ιατρεία. Είναι αδύνατον να καλύψουμε τα πάντα. Υπάρχει και η ατομική ευθύνη. Πηγαίνω στον τάδε γιατρό, μου λέει θα μου κάνει αυτό. Μα είναι πιστοποιημένος. Ξέρει να το κάνει αυτό. έχει την κατάλληλη ειδικότητα να το κάνει αυτό. Δηλαδή τώρα μάθαμε γυναικολόγος, κάνει πλασμαφέρες. Δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά.
4: Ναι, και εγώ δεν ξέρω γι' αυτό. Κρατάω, ξέρετε, έχω επιφύλαξη για όσα μαθαίνουμε.
3: Ναι, απλά το αναφέρω ως παράδειγμα, δεν ξέρω αν ισχύει, αν έχει γίνει έτσι. Ναι. Ότι ο ποιος γιατρός κάνει την κάθε πράξη. Είναι καθορισμένα από το και εσύ ποιοι κάνουν, ας πούμε, τις αισθητικές παρεμβάσεις.
2: Στην ασφάλεια προσήλθαν και οι αδελφές του εκλειπώντος, τραγουδιστή Μαρία και Βάσο. Η ελληνική αστυνομία έκανε νωρίτερα κατοίκον έρευνα στο σπίτι του ζεύγους στο ψυχικό.
3: Το οποίο σημαίνει ότι εμείς θα πρέπει για να τους πιάσουμε είτε επαυτοφόρο, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, είτε κάνουμε έλεγχο στο ιατρείο και στον εξοπλισμό του, όπου εάν εκεί βρούμε κάτι παράνομο, προχωράμε παραπέρα και γίνονται, ή αν έχουμε καταγγελία από ασθενή.
4: Ναι.
3: Να ξέρετε ότι δεν έχουμε καταγγελίες από ασθενείς, δεν έχουμε πολλές, γιατί και προφανώς φοβούνται, δεν ξέρω γιατί φοβούνται. Εγώ περιμένω να μου έρθουν καταγγελίες για ιατρούς, οι οποίοι ειδικά εάν δεν πρέπει να κάνουν αυτές τις πράξεις τις οποίες εν τέλει υπέβαλαν τους ασθενείς, γιατί κάθε ιατρική πράξη έχει και μια ιατρική ευθύνη.
2: Υπενθυμίζεται ότι με 4 μεγάλους φακέλους και μια σακούλα γεμάτη στοιχεία βγήκαν λίγο πριν τις 4 οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI από την ιδιωτική κλινική στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.
3: Εννοείται ότι δεν είναι αυτό, γι' αυτό και είχαμε στείλει την επιστολή εμείς για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, και στο συνέδριο που είχαμε κάνει είχαμε βάλει ένα ειδικό ποιες είναι οι επιπλοκές, να μάθει ο κόσμος από τι κινδυνεύει. Υπάρχουν σοβαρές επιπλοκές από πράξεις που θεωρούν ότι είναι απλές. Και βάλατε και ένα τεράστιο ζήτημα. Ξέρετε, η ιατρική διαφήμιση απαγορεύεται. Εγώ, δηλαδή, απαγορεύεται να βγω και να αρχίσω να λέω ότι είμαι ο Πατριανάκος και κάνω αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Με τα social media τι γίνεται? Δεν υπάρχει κάποιο θεσμικό πλαίσιο. Δυστυχώς.
1: Δίπλα μου στο στούντιο παραμένει ο Κώστας Μπογδανίδης να συζητήσουμε λίγο για αυτή την υπόθεση που έχει και την τραγική της πλευρά προφανώς, γιατί έφυγε από τη ζωή ένας νέος άνθρωπος, ένας μεγάλος καλλιτέχνης. Από την άλλη μεριά έχουμε και μια αστυνομική έρευνα εν εξελίξη. Επαναλαμβάνω ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι συνελήφθησαν οι δύο γιατροί αυτής της ιδιωτικής κλινικής. Σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Θα οδηγηθούν προφανώς αρμοδίως στον εισαγγελέα. Κώστα, τι λες, τι σκέφτεσαι?
0: Καταρχήν, ξεκινώντας από το αστυνομικό κομμάτι, που είναι και η τελευταία είδηση, φαίνεται ότι υπάρχουν και σχετικά στοιχεία και έχει συλλέξει η αστυνομία, το FBI, όπως μάθαμε να λέμε τώρα το τελευταίο διάστημα. Υπάρχουν και βίντεο που φαίνεται ότι δεν είναι έτσι όπως τα παρουσίασε η γιατρός συγκεκριμένη, οποία θυμίζω είναι γυναικολόγος, έτσι. Δηλαδή τι άλλο να πεις σε αυτή την ιστορία. Το δεύτερο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω είναι ότι συζητούμε με αφορμή το θάνατο ενός δημοφιλούς και αγαπητού καλλιτέχνη, θα έπρεπε ορισμένα πράγματα να αναδεικνύονται πριν φτάσουμε σε αυτό. Έτσι. Γιατί πιθανώς να έχουμε θύματα, ίσως όχι με τραγική κατάληξη όλα, και άλλους ανθρώπους, απλούς πολίτες, καθημερινούς, σαν και εμάς δηλαδή, που δυστυχώς την πατάνε. Και εκεί θα πω τώρα, επειδή άκουσα το απόσπασμα με τον κύριο Πατριανάκο, με τον οποίο μιλήσαμε και στο ραδιόφωνο, υπάρχει ατομική ευθύνη ισότια. Είμαι από αυτούς που το υποστηρίζουν πάρα πολύ, δηλαδή ότι έχεις ευθύνη για ό,τι γίνεται. Όμως υπάρχει ένα μεγάλο αλλά, νομίζω, σε αυτή την ιστορία. Εσύ, εγώ, ο καθένας από εμάς δεν μπορεί να ελέγξει ένα γιατρό για την ειδικότητά του, τα πτυχία του, την εξειδίκευσή του, που έχει μετεκπαιδευτεί, τι έχει πάρει ως πιστοποίηση, έτσι δεν είναι? Βλέπεις μια ταμπέλα, ακούς από ένα φίλο σου ότι αυτός κάνει εκείνο. Υπάρχουν θεσμικά όργανα, υπάρχει το Υπουργείο Υγείας, υπάρχουν επιθεωρήσεις, υπάρχουν ιατρικοί σύλλογοι που έχουν την ευθύνη. Κάποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη πριν γίνει το κακό. Το λέω γιατί έχω εδώ, Σώτια, μια λίστα στο τηλέφωνο με κάποια ιατρία, κέντρα υγείας περίεργα που αυτοδιαφημίζονται με τέτοιες ιστορίες.
1: Στο Ηράκλειο, στην Κρήτη.
0: Ναι, δηλαδή. Κάποιοι βάζουν διαφημίσεις. Θα μου πεις, στα κοινωνικά δίκτυα. Διαφημίσεις είναι και αυτές πια. Λοιπόν,
1: εδώ δεν πρέπει να παρέμβει το θεσμικό όργανο, όπως λες και εσύ, ο ιατρικός σύλλογος.
0: Προφανώς.
1: Το λέω γιατί ο δικηγόρος των δύο γιατρών, αργά εχθές το βράδυ, αφού είχε γίνει η πρώτη προσαγωγή τους, αφού είχαν πάει για πρώτη κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα, είπε ότι τα δύο μηχανήματα για αυτή τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, που μάθαμε και αυτή τώρα τελευταία, είχαν δηλωθεί, είπε, από μένα τον ίδιο στον ιατρικό σύλλογο, με συγχωρείτε, της Αθήνας. Δεν πρέπει και οι ιατρικοί σύλλογοι να βγουν μπροστά και να πούν αυτές είναι οι κλινικές, παιδιά, μην πάτε εκεί.
0: Και είπε ο πρόεδρος, ο κ. Πατούλης, τον οποίο είδαμε στο βίντεο, ότι όταν κάναμε τον έλεγχο δεν βρήκαμε τίποτα, γιατί αυτό το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης είναι μεγάλο, έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο είναι απλό.
1: Κρύβεται.
0: Το λέω γιατί θα σου πω μόνο, δηλαδή διαβάζω εδώ, κέντρο ολιστικής υγείας, δεν διαβάζω τα ονόματα, εννοείται, κέντρο τάδε, προσέγγιση υγείας, therapy clinic τάδε, κέντρο τάδε, physical therapy, δηλαδή αυτά κάποιος πρέπει να τα ελέγξει.
1: Και να τα ελέγξει και να βγουν επίσημα και τα ονόματα. Γιατί δεν είναι καλά εμείς που θα τα έχουμε στα κινητά μας. Το θέμα είναι να βγει θεσμικά.
0: Να σου πω κάτι. Okay. Το τελευταίο που θα ήθελες και εσύ και εγώ είναι τα ονόματα, αλλά πρέπει πρώτα να τους κάνουν έλεγχο. Να δουν είναι οι γιατροί.
1: Μετά τον έλεγχο.
0: Τι μπορούν να κάνουν, τι δεν μπορούν να κάνουν. Δηλαδή το λέω γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ιατρικές ή παραϊατρικές εργασίες, οι οποίες νομίζω ότι έχουν ξεφύγει. Δηλαδή ακούμε για αισθητικές παρεμβάσεις στο πρόσωπο, στο σώμα, κάτι λιποαναρρωφήσεις, πώς τις λένε. Κάτι μπότοξ, κάτι αυτά. Ποιος τα ελέγχει όλα αυτά.
1: Μπορώ και να σε βοηθήσω, δεν το ξέρω αυτό το παιδί. Ναι. Η αλήθεια είναι σε αυτό. Αλλά καταλαβαίνω γιατί το ακούω και εγώ γύρω μου παντού και για τα πάντα.
0: Δεν βλέπεις νέα παιδιά, νέα κορίτσια που δεν έχουν καμία ανάγκη πώς γίνονται. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό. Για να μην πω και κάτι άλλο, γιατί μου το στείλανε. Εάν δεις την κυρία αυτή, την γυναικολόγο που τώρα πέφτουν όλοι λόγω της επικαιρότητας πάνω της και τι ήταν αυτό και τι γύρευε και τι έκανε στο ιατρείο. Ήταν ομιλήτρια σε διεθνή συνέδρια, γνωστή, γνωστότατη, μιλούσε ενώπιον υπουργών, καθηγητών, γιατρών. Δεν ήξερε κανένας τίποτα. Όλοι ξαφνικά πέφτουν από τα σύννεφα. Εντάξει, εμείς δεν είχαμε καμία υποχρέωση να την ξέρουμε, αλλά όλοι οι άλλοι την ξέρανε. Αυτό φαίνεται τουλάχιστον.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ. Έχω την αίσθηση ότι θα το ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ, Κώστα Μπογδανίδη. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ελαφρώς μειωμένη, κατά περίπου 15% σε σχέση με πέρυσι, καταγράφεται η κίνηση της κρουαζιέρας στο Ηράκλειο. Με τη δυναμική πάντως του λιμανιού να παραμένει θετική. Ήδη έχουν αποβιβαστεί περισσότεροι από 280.000 ταξιδιώτες, ενώ έως το τέλος της χρονιάς αναμένεται να ξεπεράσουν τους 400.000. Την ίδια ώρα θετικές είναι και οι προοπτικές για την επόμενη τουριστική περίοδο, ενώ σε αναμονή βρίσκεται η χρηματοδότηση για τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροδότησης των πλοίων στο λιμάνι της πόλης.
6: Δυναμικά κινείται για άλλη μια χρονιά η κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου μετά το 2025, που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ με περισσότερους από 500.000 επιβάτες κρουαζιέρας. Η φετινή περίοδος παρουσιάζει μικρότερη κίνηση της τάξης του 15% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που καταγράφεται σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και στα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας.
7: Το 2026 μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν μια καλή χρονιά για την κρουαζιέρα, δεν είναι όμως μια χρονιά νέων ιστορικών ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 280.000 επιβάτες και 150 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Υπολογίζομαι ότι η χρονιά θα κλείσει με πάνω από 400.000, κοντά στις 430, και θα πάμε κοντά στις 240 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Η μείωση σε σχέση με την περσινή χρονιά θα είναι της τάξης του 15%, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στο Ηράκλειο, όμως είναι χαρακτηριστικό όλων των λιμανιών των ελληνικών. Θα έλεγα όσα λιμάνια έχουν δρομολόγιο το κεντρικό Αιγαίο και κυρίως Μύκονος Σαντορίνη, έχουν επηρεαστεί πιθανότατα από την επιβολή του πολύ υψηλού φόρου στα δύο αυτά βασικά και κεντροβαρικά λιμάνια της ελληνικής κρουαζιέρας. Και ο Πειραιάς αντίστοιχα κινείται σε τέτοιο ποσοστό μείωσης. Δεν έχει επηρεαστεί η Κέρκυρα, κάτι που ίσως επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μου, επειδή η Κέρκυρα είναι στο δρομολόγιο της Αδριατικής και είναι στο μοναδικό ελληνικό λιμάνι που είναι σε αυτό το δρομολόγιο, δεν έχει επηρεαστεί και κινείται φέτος αυξητικά. Συμπερασματικά λοιπόν είναι μια καλή χρονιά, δεν είναι μια κακή χρονιά, απλά δεν είναι μια εντυπωσιακή χρονιά για την ελληνική κρουαζιέρα.
6: Το ζητούμενο πλέον είναι το Ηράκλειο να διατηρήσει την ισχυρή θέση που έχει αποκτήσει στον χάρτη της κρουαζιέρας και να μετατρέψει τη μεγάλη επισκεψιμότητα του λιμανιού σε ακόμη μεγαλύτερο όφελος για την τοπική οικονομία.
7: Τα μηνύματα για το 27 και 28 είναι ότι θα κινηθούμε περίπου στα ίδια επίπεδα, συμπλήν. Νέο ενδιαφέρον περιμένουμε με το νέο αεροδρόμιο το 2029, όπου έχουν εκδηλώσει αρκετές εταιρείες ενδιαφέρον για home port στο Ηράκλειο. Άλλο χαρακτηριστικό να πούμε για την χρονιά είναι ότι περιμένουμε πολύ δυνατό και Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Οκτώβριος παραδοσιακά είναι από τους καλούς μήνες κρουαζιέρας. Θα έχουμε περίπου 15 προσεγγίσεις και το Νοέμβριο και άλλες 15 και το Δεκέμβριο, δηλαδή μέρα παραμέρα κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι. Κάτι που αποδεικνύει την επιμήκυνση της σεζόν στην κρουαζιέρα. Η κρουαζιέρα συμβάλλει σημαντικά στην επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν. ομάδων.
6: Στο μεταξύ, ο οργανισμός Λιμένος βρίσκεται εν αναμονή έγκρισης χρηματοδότησης για τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου.
7: Και επίσης να σας πω και μια καινούργια είδηση, ότι πριν από λίγες μέρες υποβάλαμε πρόταση χρηματοδότησης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SEFT, το Connecting Europe Facility, για την κατασκευή τους υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων. Υποβάλαμε την πρώτη πρόταση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Η οριστική υποβολή θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6 Οκτωβρίου. Είμαστε αισιόδοξοι, θα το παλέψουμε.

0: και αυτό, εφόσον ολοκληρωθεί εκεί περίπου 2029-2030, θα δώσει ένα σοβαρότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το λιμάνι μας.
1: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι μαζί μου στο στούντιο της τηλεόρασης Κρήτη, να συζητήσουμε λίγο επί των στοιχείων αυτών που μπορεί να είναι, είπαμε, ελαφρώς μειωμένη η κίνηση, αλλά παραμένει πολύ ψηλά η δυναμική του λιμανιού και είναι και πολύ θετικό, προδιαγράφεται και το μέλλον. Σωτήρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Υπάρχει η εικόνα και υπάρχει και το μεγάλο κάδρο. Η εικόνα λέει ότι και φέτος και τα επόμενα δύο χρόνια θα έχουμε περιορισμένες μεταβολές, συν πλην 5-10% στην κρουαζιέρα. Όμως, το μεγάλο κάδρο έχει να κάνει περισσότερο με την δυναμική. Μία δυναμική που αναμένεται να φέρει, το είπε και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, το αεροδρόμιο του Καστελίου. Και αν θυμάσαι, Σώτια, το κουβεντιάζαμε και στις αρχές της εβδομάδας, ότι το αεροδρόμιο, και αυτόν τον όρο είχαμε χρησιμοποιήσει και τότε και θα το εξηγήσω, θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για το ίδιο το προϊόν στην Κρήτη. Όχι γιατί θα έχει τη δύναμη να φέρνει παραπάνω επισκέπτες τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, εκεί όπου το Καζαντζάκης λειτουργεί επί της ουσίας στο κόκκινο. Όχι διότι απλά θα καταφέρει να ανοίξει τις αγορές στις παρυφές της τουριστικής περίοδου, την άνοιξη και το φθινόπωρο, αλλά διότι θα δώσει και μία δυναμική 12 μήνες το χρόνο στην Κρήτη, χτυπώντας την πόρτα ή κινητοποιώντας, αν θέλεις, και άλλες αγορές από το εξωτερικό. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η διοίκηση του λιμένα, που είναι σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με μεγάλες εταιρείες κρουαζιέρας, έχει ήδη δεχθεί κρούσεις με φόντο τη λειτουργία του αεροδρομίου στο Καστέλι, προκειμένου να κλείσει θέσεις home port από τη λειτουργία του Καστελίου και για την συνέχεια. Και προφανώς οι επενδύσεις που θα γίνουν στο λιμάνι με φόντο την ενίσχυση της κρουαζιέρας φαίνεται να φέρνουν καλύτερες εποχές σε ένα προϊόν όπως είναι η κρουαζιέρα, που μπορεί και αυτό, αν θέλεις, να αποτελέσει σημαντικό κομμάτι του τουριστικού προϊόντος. Φυσικά. Του Ηρακλείου.
1: Φυσικά, και αυτό φαίνεται τα τελευταία χρόνια, γιατί έχουμε και συνεχή άνοδο στο κομμάτι της κρουαζιέρας που αφορά στο Ηράκλειο. Το θέμα είναι όλοι μαζί να συγχρονιστούμε σε σχέση με τις εξελίξεις, ενώ και τις υποδομές που θα γίνουν στο νησί, Σωτήρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την χαρακτηριστική φράση, κυρίες και κύριοι, kiss and fly, συναντούν από σήμερα οι ταξιδιώτες στις αναχωρήσεις του αεροδρομίου Ηρακλείου και συγκεκριμένα στις θέσεις στάθμευσης, που στόχο έχουν να εξυπηρετούν την αποβίβαση των πολιτών, αλλά για λίγο. Οι θέσεις, αλλά και η αντίστοιχη πινακή, δεκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στο να περιοριστεί το κυκλοφοριακό χάος που επικρατεί στον οίκο Καζαντζάκης, ειδικά τις ώρες αιχμής, και να δοθεί έτσι το σήμα στους οδηγούς αλλά και τους ταξιδιώτες ότι θα πρέπει να είναι κάπως σύντομοι στους αποχαιρετισμούς.
3: Μια νέα πινακίδα κάνει την εμφάνισή της στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου λίγο πριν από την είσοδο των αναχωρήσεων, βάζοντας σαφή όρια στον χρόνο παραμονής των αυτοκινήτων. Η ενημέρωση προς τους οδηγούς είναι ξεκάθαρη. Ο χώρος προορίζεται αποκλειστικά για σύντομη αποβίβαση επιβατών και όχι για στάθμευση. Και όπως φαίνεται, ακόμη και οι αποχαιρετισμοί θα πρέπει πλέον να είναι σύντομοι. Οι 17 αυτές ειδικές θέσεις για τα αυτοκίνητα έχουν την χαρακτηριστική επιγραφή Kiss and Fly, και σε αυτές μπορούν να σταθμεύουν προσωρινά όσοι θέλουν να αφήσουν έναν ταξιδιώτη και να τον αποχαιρετήσουν πριν περάσει την είσοδο των αναχωρήσεων.
4: Έχουμε καταβάλει προσπάθεια σε συνεργασία με την τροχία του αστυνομικού τμήματος του Αερολιμένα, ώστε να βελτιώσουμε το κυκλοφοριακό πρόβλημα που υπάρχει, γιατί όπως βλέπετε κι εσείς, είναι μικρός ο χώρος, πολύ δραστηριοποιούμενοι και οι επιβάτες οι οποίοι θέλουν να έρθουν να ταξιδέψουν ή να φέρουν κάποιον δικό τους και να χρησιμοποιήσουν για λίγη ώρα να παρκάρουν το αυτοκίνητό τους. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό, έχουμε κάνει μια αναδιαρρύθμιση στις θέσεις στάθμης έμπροσθεν του αεροσταθμού. Έχουν διαγραμμιστεί 17 θέση στάθμισης για μία ολιγόλεπτη στάση. Αυτό που αναφέρει Kiss and Fly είναι μία διεθνής ορολογία που υπάρχει και σε όλα τα αεροδρόμια, ώστε να αφήσουμε αυτόν που θέλει να ταξιδέψει, να τον αποχαιρετήσουμε και να φύγουμε.
3: Παρόμοιες σημάνσεις τοποθετήθηκαν για μίνι βαν και τουριστικά

0: ουσιαστικά λεωφορεία προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της στάσης και της στάθμευσης στον προαύλιο χώρο του αεροδρομίου.
1: Επίσης έχουν γίνει και κάποιες άλλες παρεμβάσεις όσον αφορά διαγραμμίσεις για τα λεωφορεία, για τα βανάκια, για τα ρεντεκάρ τα οποία χρησιμοποιούν κάποια shuttle bus. Μια οργάνωση, να το πω έτσι, ώστε να βελτιωθεί σε αυτό τον περιορισμένο χώρο η κυκλοφορία.
0: Να σημειωθεί ότι πέρα από τις θέσεις Kiss and Fly δημιουργήθηκαν νέες θέσεις για άτομα με αναπηρία και ασθενοφόρο.
1: Ενισχύθηκε το αερολιμπέρας φέτος με αρκετούς αστυνομικούς, τόσο δόκιμους όσο και ορισμένου χρόνου, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε, ναι, μέχρι το τέλος της σεζόν θεωρώ ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα σε αυτό το τομέα.
2: Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα, κυρίες και κύριοι, στις αρχές για ένα τροχαίο ατύχημα που έγινε επί του βόρειου δικού άξονα, στο ύψος του παλιού κταίου. Είναι η Χρύσα Ζερβού στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ και να δούμε και τα σχετικά πλάνα από ένα αυτοκίνητο. Χρύσα, καλησπέρα, που εξετράπη της πορείας του και ανετράπει, αν δεν κάνω λάθος.
3: Καλησπέρα, Σότια. Συναγερμός σήμανε στις αρχές το μεσημέρι, περίπου στις 4, για τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε επί τη βόρειου οδικού άξονα Κρήτης και πιο συγκεκριμένα στο δρόμο προς Καρτερό, στο ύψος του παλιού κταίου. Βλέπουμε και τα πλάνα, είναι ακριβώς από αυτό το τροχαίο και από το σημείο. Στο σημείο να πούμε ότι έσπευσαν 2 πυροσβεστικά οχήματα με 6 πυροσβέστες, όμως τελικά δεν χρειάστηκε να επέμβουν. Να πούμε ότι στο αυτοκίνητο που βλέπουμε στα πλάνα επέβαιναν 4 άνθρωποι, μία γυναίκα και 3 άνδρες, ενώ ένας εξ αυτών τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι. Οι διασώστες του ΕΚΑΠ του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες και να πούμε επίσης και ότι λόγω του τροχαίου καταγράφηκαν και κυκλοφοριακά προβλήματα, Σότια.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα Ζερβού. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν και Σεπτέμβριος ο ιός του Δυτικού Νείλη συνεχίζει να χτυπάει με νέα κρούσματα, αφού για ακόμα μία εβδομάδα αναφέρθηκαν ή διαγνώστηκαν ακόμα 34 περιπτώσεις. Πάμε να συνδεθούμε και να συζητήσουμε με τον καθηγητή στο Τμήμα Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη, που μου κάνει τη χαρά και είναι μαζί μου απόψε. Τι κάνετε, κύριε Μαγιορκίνη, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
4: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Να ξεκινήσω ρωτώντας σας το εξής. Πριν από περίπου 15 ημέρες, άκουγα τους επιστήμονες, τους ειδικότερους ημών, ότι ο ιός ήταν σε μια έξαρση, σε μια φάση έξαρσης. Είμαστε ακόμα σε αυτή τη φάση, σε αυτή την περίοδο, κύριε Μαγιορκίνη, ή βλέπετε κάποια ύφεση?
4: Τόσο αυτή όσο και την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε τόση του αριθμού των καταγεγραμμένων κρουσμάτων. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 20% πιο κάτω από την πιο προηγούμενη και τώρα έχουμε ακόμα πιο αισθητή, που αγγίζει ακόμα και το 40%. Με βάση αυτά τα στοιχεία, το βασικό σενάριο λέει ότι βρισκόμαστε στη φάση της αποδρομής της φετινής επιδημίας του ιού του Δυτικού Νείλου. Αυτό είναι, μοιάζει με ό,τι έχουμε δει και τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή συνάδει με την αποδρομή που βλέπουμε κάθε χρόνο όσον αφορά το Σεπτέμβριο, που συνήθως, ας πούμε, μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου έχουν σχεδόν μηδενιστεί. Οπότε, ναι, με βάση τα στοιχεία που έχουμε, μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε πλέον στη φάση της συρρήκνωσης της επιδημίας.
2: Κύριε Μαγιορκίνη, με βάση τα στοιχεία που έχουμε ως τώρα, και εντάξει, προφανώς θα έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο, με τα στοιχεία που υπάρχουν έως τώρα, πώς κύλησε αυτή η χρονιά σε σχέση με την επιδημία του ιού?
4: Είναι μια χρονιά η οποία κατατάσσεται στις χρονιές που είχαν τη μεγαλύτερη δραστηριότητα. Να πούμε ότι τέτοια έντονη δραστηριότητα έχουμε να δούμε από το 2018. Υπήρχε έντονη δραστηριότητα και μέσα στην Αττική, που επίσης έχουμε να το δούμε από το 2018, με επίκεντρο κυρίως στην Ανατολική Αττική. Φέτος το ενδιαφέρον είναι ότι είδαμε και 2 κρούσματα που, όπως αναφερόνταν, ήταν τοπικά κρούσματα στην Κρήτη.
2: Έτσι.
4: Ένα στο Ηράκλειο και ένα στο Ρέθινο. Κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί. Οπότε είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει για να δούμε τι θα γίνει του χρόνου. Σημαίνει ότι ο ιός κυκλοφόρησε και στην Κρήτη ανάμεσα στα πτηνά που υπάρχουν στην Κρήτη. Αναμένεται λοιπόν να δούμε αν θα δούμε του χρόνου την ίδια κυκλοφορία ή και υψηλότερη. Mm-hmm. Θα είμαστε λοιπόν σε μια επιφυλακή. Mm-hmm.
2: Κύριε Μαγιορκίνη, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα σε σχέση με τους πάσχοντες, σε σχέση με τους ανθρώπους δηλαδή που νόσησαν. Εάν υπάρχουν στοιχεία αυτή την ώρα, αν τα έχετε στη διάθεσή σας, έτσι, του ποσοστού των ανθρώπων, των πασχόντων δηλαδή, που χρειάστηκαν νοσηλεία, υπό την έννοια ότι προφανώς είχαν συμπτώματα και λίγο πιο δύσκολα, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι πάρα πολλοί εξ ημών μπορεί να έχουμε τον ιό, αλλά να είμαστε ασυμπτωματικοί, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ατόμων που θα κολλήσουν τον ιό θα το περάσουν ασυμπτωματικά. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι περισσότεροι δεν διαγνώσκονται γιατί δεν χρειάζεται να διαγνωστούν. Mm-hmm. Τα κρούσματα που βλέπουμε είναι αυτά τα οποία αναζήτησαν βοήθεια γιατί δεν αισθάνονταν καλά. Mm-hmm. Και με βάση λοιπόν τα συμπτώματα, τα περισσότερα αφορούν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, τη λεγόμενη νευροδιαισθητική μορφή της νόσου, δηλαδή την εγκεφαλίτιδα. Mm-hmm. Οπότε αυτή τη στιγμή τα ποσοστά που έχουμε, τα βασικά τα κρούσματα που ακούμε, είναι βαριά περιστατικά συνήθως, στην μεγάλη τους πλειοψηφία, και σχεδόν στο 100% είναι άτομα άνω των 65 ετών. Mm-hmm. Είναι άτομα δηλαδή τα οποία είναι μεγάλα σε ηλικία.
2: Έχουν και υποκείμενα νοσήματα συνήθως αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Μαγιορκίνη, που εμφανίζουν, που νοσούν,
4: ναι,
2: βαριά?
4: Ήθισε να έχουν, ναι, η πιθανότητα κάποιος που δεν έχει κάποιο νόσημα και είναι κάτω των 65 να εμφανίσει βαριά μορφή του ιού του Δυτικού Νείλου είναι απειροελάχιστη. Mm-hmm. Έχουν συνήθως, είναι ή μεγάλης ηλικίας ή και με χρόνια νοσήματα ή και τα δύο συνήθως. Mm-hmm.
2: Θέλω να σας θέσω και άλλα δύο ερωτήματα, αν μου επιτρέπετε. Το πρώτο έχει να κάνει με το τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες, παρόλο που είμαστε σε μια περίοδο, όπως είπατε και εσείς, έτσι, αποδρομής. Καλό είναι να υπενθυμίσουμε στους ανθρώπους που μας ακούνε ποια συμπτώματα θα έπρεπε να τους κινητοποιήσουν, κύριε Μαγιορκίνη.
4: Κοιτάξτε, εάν κάποιος έχει ήπια συμπτώματα, δεν χρειάζεται να κάνει απολύτως τίποτα. Mm-hmm. Τώρα, εάν κάποιος εμφανίσει τα συμπτώματα της εγκεφαλίτιδας, αναγκαστικά, θεωρώ δηλαδή η κοινή λογική, θα τους οδηγήσει στο νοσοκομείο έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι ηχηρά συμπτώματα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος κάποιος άνθρωπος που έχει ελαφριά συμπτώματα να πάει σε οποιοδήποτε νοσοκομείο ή σε οποιοδήποτε γιατρό όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, ποια είναι τα συμπτώματα που χτυπάνε το καμπανάκι? Είναι λιθαργικότητα, υπνηλία, mm-hmm. Σύγχυση, σπασμή επιληπτική, παράλυση, φωτοφοβία, δυσκαμψία φιένα. Είναι μερικά από τα συμπτώματα τα οποία λένε ότι κάτι δεν πάει καλά με το κεντρικό νευρικό σύστημα, mm-hmm. και πρέπει να πάει οπωσδήποτε αυτός ο άνθρωπος στο νοσοκομείο.
2: Μάλιστα. Καταληκτικά, θέλω τη βοήθειά σας σε κάτι για να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα και έτσι να μην ανησυχεί ίσως περισσότερο από ότι θα έπρεπε ο κόσμος. Επειδή στις εκθέσεις του ΕΟΔΗ πάντα γίνεται αναφορά σε περιοχές υψηλού κινδύνου, μεταξύ των οποίων είναι και ένας δήμος εδώ στην Κρήτη, ο Δήμος Χερσονήσου, ήθελα να σας ρωτήσω τι σημαίνει αυτό, τι καθιστά μια περιοχή υψηλού κινδύνου και τι σημαίνει αυτό για τον κόσμο?
4: Ναι, να πούμε καταρχήν ότι στην Κρήτη είναι πολύ λίγα τα κρούσματα, mm-hmm. οπότε δεν θα λέγαμε ότι υπάρχει, σε σχέση με την Ανατολική Αττική, ο κίνδυνος είναι εξαιρετικά, παραμένει χαμηλός, όχι μηδενικός μεν, mm-hmm. αλλά παραμένει χαμηλός. Για να καταλάβουμε λιγάκι το αντίστοιχο, στην Ανατολική Αττική, στο Μαρκόπουλο ας πούμε και στα Σπάτα, ο αριθμός ανά 100.000 κατοίκους είναι 50. Mm-hmm. Και στην Κρήτη αυτό που υπάρχει το υψηλότερο είναι 6. Άρα λοιπόν μιλάμε για δεκαπλάσιο κίνδυνο στις περιοχές της Ανατολικής Αττικής σε σχέση με την Κρήτη. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για υψηλού κίνδυνο στην Κρήτη ακόμα, γιατί στην ουσία έχουμε δει μόνο 1-2 περιστατικά, 3. Mm-hmm. Και μάλιστα το ένα νομίζω δεν τεκμηριώνεται ότι έγινε στην Κρήτη. Έτσι λοιπόν δεν θα έλεγα ότι έχουμε

0: περιοχές υψηλού κινδύνου στην Κρήτη αυτή τη στιγμή. Να δούμε τι θα γίνει του χρόνου βέβαια. Σε κάθε περίπτωση αυτό που ο κόσμος πρέπει να προσέχει είναι τα κουνούπια και ξέρει τι πρέπει να κάνει για να προλάβει τα κουνούπια. Τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Χρησιμοποιεί το αποθετικά στο δέρμα, στο χώρο, σίτε στα παράθυρα. Να μην έχουμε στάσιμα νερά
1: στο
0: μπαλκόνι μας, στις αυλές μας, γιατί εκεί πάνε και πολλαπλασιάζονται τα κουνούπια και αν για κάποιο

0: παράδειγμα αγροτική κτηνοτροφική εργασία πρέπει να πάμε σε χώρο που έχει πολλά κουνούπια, φοράμε μακριμάνικα, μακριά παντελόνια για να μην μπορούν τα κουνούπια εύκολα να μας τσεντήσουν.
1: Μα προστατεύουμε τους εαυτούς μας όσο το δυνατόν. Μάλιστα. Κύριε Μαγιορκίνη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία μας. Καλό βράδυ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και τεράστιο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο καφέ Μαρίνα, η δράση, η πόλη και η θάλασσα. Μικροί και μεγάλοι που βρέθηκαν στο νετικό λιμάνι της πόλης είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα μικρό υποβρύχιο έρευνας του ΙΤΕ να καταδύεται στα νερά του λιμανιού, καταγράφοντας και μεταφέροντας ζωντανές εικόνες από το βυθό. Πρόκειται για μια διοργάνωση της ΔΕΠΑΝΑΛ και του Εργαστηρίου Παράκτειας Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ με τη συνεργασία του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου.
2: Με ξεχωριστή γνωριμία με τον υποθαλάσσιο κόσμο του Ηρακλείου είχαν την ευκαιρία να κάνουν όσοι βρέθηκαν την Τετάρτη στο ενετικό λιμάνι. Η δράση «Η πόλη και η θάλασσα» προσέλκυσε πλήθος κόσμου στο Μαρίνα, συνδυάζοντας την επιστημονική έρευνα με την ιστορία και το θαλάσσιο περιβάλλον της πόλης.
3: Εδώ και πολύ καιρό έχουμε κάνει μια προσπάθεια μαζί με τη ΔΕΠΑΝΑΛ, σε μια συνεργασία με την κυρία Μάρα Παναγιωτάκη που έχουμε, να δημιουργήσουμε μια σειρά, δεν θα το έλεγα ακριβώς διαλέξεων, μια σειρά δράσεων εδώ πέρα, τις οποίες να έχουν έτσι ένα γενικό θέμα η πόλη και η θάλασσα και σε αυτές να προσελκύσουμε τον κόσμο του Ηρακλείου, που στην ουσία οι πολίτες του Ηρακλείου, οι δημότες, είναι μια παράκτια κοινωνία. Ξέρουμε όλοι ότι οι παράκτιες κοινωνίες είναι αυτές οι οποίες πιέζονται περισσότερο από όλες από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
4: Είναι μια συνεργασία που ξεκίνησε η ΔΕΠΑΝΑΛ, η δημοτική εταιρεία, ανώνυμη εταιρεία του Δήμου Ηρακλείου, με το ΙΤΕ και το Εργαστήριο Παράκτειας Θαλάσσιας Έρευνας, μπορεί και να τα είπα ανάποδα, και τον κύριο Νίκο Καμπάνη και τους ερευνητές του.
2: Στο επίκεντρο βρέθηκε ένα ειδικό τηλεκατευθυνόμενο υποβρύχιο όχημα, το ROV του ΙΤΕ. Το μικρό ερευνητικό σκάφος βυθίστηκε στα νερά του λιμανιού και έδωσε τη δυνατότητα στους παρευρισκόμενους να δουν σε πραγματικό χρόνο εικόνες από το βυθό, αποκαλύπτοντας ένα κομμάτι της θαλάσσιας ζωής που συνήθως παραμένει μακριά από τα βλέμματα. Η παρουσίαση της δράσης έγινε από την ερευνήτρια του ΙΤΕ, Βασιλική Μεθενίτη, ενώ στη συνέχεια ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Παράκτειας Θαλάσσιας Έρευνας Νίκος Καμπάνης και ο ερευνητής Γιώργος Αλεξανδράκης αναφέρθηκαν στη σχέση του λιμανιού με την παράκτια κληρονομιά.
3: Ένας στόχος μας μέσα από αυτό ήταν να τους ενημερώσουμε για τα προβλήματα της θάλασσας, για την επιστημονική λίγο ουσία, έτσι, μια πλουστευμένη βάση για την έρευνα την οποία κάνουμε και να προσπαθήσουμε με αυτόν τον τρόπο να τους δημιουργήσουμε μια κουλτούρα για την θάλασσα, που σημαίνει από πίσω ευαισθητοποίηση για την θάλασσα, για τα προβλήματά της, αγάπη για την θάλασσα και βεβαίως στο τέλος αυτό που είναι το ζητούμενο, να έχουν μια συμμετοχική, να υπάρχει μια συμμετοχική διάθεση, να έχουν μια συμμετοχική κοινωνία στην αντιμετώπιση και των προβλημάτων της θάλασσας, αλλά και στην πρόθεση των διαφόρων παρεμβάσεων που χρειάζονται για να αποκτήσει ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή.
5: Μια καταπληκτική πρωτοβουλία παρακολουθούμε σήμερα, μια πρωτοβουλία του ΙΤΕ, όπου ανοίγει τις πύλες του και στην ουσία συνεργάζεται με τοπικούς φορείς, κατ' επέκταση με πολίτες και κυρίως με παιδιά. Γνωρίζοντας ή φέρνοντας πιο κοντά τη σχέση του βυθού, της θάλασσας με την πόλη, με την πόλη του Ηρακλείου, που τα τελευταία χρόνια είχαμε διαπιστώσει με λύπη ότι είχε γυρίσει την πλάτη στη θάλασσα. Όμως τελικά τα πράγματα αλλάζουν και σήμερα με πρωτοβουλία του ΙΤΕ και του κ. Καμπάνη και όλων των συνεργατών του, με τον ΟΛΗ, με το Δήμο Ηρακλείου και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, πραγματοποιεί μια πολύ ενδιαφέρουσα, ζεστή και ανθρώπινη εκδήλωση, παρουσίαση και ενός υποβρυχίου, ενός νέου φύλου που βλέπουν με θαυμασμό τα παιδιά.
2: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συμμετοχή των παιδιών, τα οποία δεν περιορίστηκαν στην παρακολούθηση, αλλά είχαν τη δυνατότητα να χειριστούν το ROV και να πάρουν μια μικρή γεύση από το πώς πραγματοποιείται μια πραγματική υποβρύχια έρευνα.
4: Και ειδικά μάλιστα εφόσον όλες οι δημοτικές επιχειρήσεις βρίσκονται κοντά σε ιστορικά σημεία, είτε το φρούριο του Κούλη, είτε τα τείχη, είτε ο Κουμπές, το Πλάτανος κλπ. Είναι όλες σε σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος, οπότε συμβαδίζει η πόλη με την ιστορία της, τον πολιτισμό της και το θεωρούμε ως μια πρόταση πρακτικής υγιούς ψυχαγωγίας για τους δημότες.
5: Θέλω να τους συγχαρώ, διότι με αυτή την πρωτοβουλία καταρχάς ευαισθητοποιούν τα παιδιά και κατά δεύτερον ενισχύουν τη σχέση θάλασσας και πόλης, κάτι που το είχαμε ξεχάσει για πάρα πολλά χρόνια. Εύχομαι όλα αυτά να εξελιχθούν και σε περιβαλλοντικές ευαισθησίες, τις οποίες έχει ανάγκη το περιβάλλον μας, οι θάλασσές μας, το νησί μας.

0: Με τους καλύτερους ιονούς ξεκινά, κύριε Σεκέρη, το φθινόπωρο όσον αφορά τα αποθέματα νερού στον ταμιευτήρα του φράγματος από Σελέμη, καθώς σύμφωνα με τους υπολογισμούς το νερό επαρκεί για την τροφοδοσία των τριών δήμων, Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, για όλο το 2027. Είναι ο Σωτήρης Μεταξάς και πάλι μαζί μου, να πούμε τα περισσότερα. Θα ησυχάσουμε, λες, ησυχάζουμε για λίγο, καλώς τον ξανά.
1: Θυμίζω ότι πέρυσι τέτοιο καιρό, τον Σεπτέμβριο του 2025, συζητούσαμε για τις δραματικές ελλείψεις που υπάρχουν στο υδατικό δυναμικό και για τον κίνδυνο, εάν δεν βρέξει τον χειμώνα του 26, ότι θα βρεθούμε στον κίνδυνο, αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της λειψιδρίας. Ο χειμώνας του 26 ήταν όντως άνυδρος, ωστόσο το φινάλε της υδρολογικής περίοδου, φέτος ουσιαστικά την άνοιξη που μας πέρασε, ήταν εντυπωσιακό και έδωσε βροχές τέτοιες που πραγματικά φτάνουν και περισσεύουν για ολόκληρο το 2027, σε αριθμούς. Σήμερα ο ταμιευτήρας του από Σελέμη έχει 10,1 εκατομμύρια κυβικά. Ο από Σελέμης δίνει 950 κυβικά την ώρα στους τρεις δήμους που υδροδοτούνται, δηλαδή στον Δήμο Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, προσφέροντας 23.000 κυβικά την ημέρα. Από το πικ του φράγματος, τον Μάιο, 9 Μαΐου του 26, που είχε 13 εκατομμύρια κυβικά, έχουν δοθεί μέχρι σήμερα 2,9. Σταδιακά θα μειωθεί η παροχέτευση, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμη και αν δεν ρίξει, θα το πούμε στην υπερβολή του, μισή σταγόνα το 2027, το νερό φτάνει και θα έχει και ένα μικρό απόθεμα για το 28.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ και πάλι, Σωτήρη. Διήμερη απεργιακή κινητοποίηση ξεκίνησαν σήμερα οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων στην Κρήτη, αντιδρώντας την κατακόρυφη αύξηση του κόστους των καυσίμων. Οι επαγγελματίες ζητούν επίγοντα μέτρα στήριξης από την πολιτεία και επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων με τους tour operators, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο οικονομικής ασφυξίας.
2: Στην πλατεία Ελευθερίας έφτασαν το πρωί μετά από μηχανοκίνητη πορεία σε κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου τα τουριστικά λεωφορεία στο πλαίσιο της μεγάλης διήμερης κινητοποίησης που ξεκίνησαν την Πέμπτη οι ιδιοκτήτες του κλάδου. Οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων της Κρήτης συγκεντρώθηκαν το πρωί στο Παγκρίτιο Στάδιο και στη συνέχεια κινήθηκαν οργανωμένα με τα οχήματά τους προς το κέντρο της πόλης. Λίγο αργότερα, οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων παρέδωσαν κείμενο με τα αιτήματά τους στην περιφέρεια Κρήτης, με τους επαγγελματίες να θέτουν στο επίκεντρο τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και κυρίως την εκτόξευση του λειτουργικού κόστους και των καυσίμων.
3: Τα τουριστικά λεωφορεία αναγκαστήκαν να βγουν στους δρόμους ως μια δήλωση ότι έως εδώ δεν πάει άλλο, δεν αντέχουμε πλέον να καλύψουμε μόνοι μας αυτή την τεράστια άνοδο καυσίμων. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τα γεωπολιτικά γεγονότα που γίνονται. Έπρεπε όμως και αναμέναμε μετά από τις κινήσεις που είχαμε κάνει όλο το διάστημα του καλοκαιριού, και περιληπτικά είναι επιστολές προς όλα τα αρμόδια στα αρμόδια κουλία, ακόμα και στο ίδιο το γραφείο του Υπουργού, κατάθεση επερωτήσεων από όλους τους βουλευτές όλων των κομμάτων. Δυστυχώς όμως, όπως είδαμε και πριν τη ΔΕΘ, αλλά και μετά τις ανακοινώσεις της ΔΕΘ που περιμέναμε κάποια μέτρα, εξαιρέθηκαν τα τουριστικά λεωφορεία, εξαιρέθηκε επιδότηση του καυσίμου. Δεν πρέπει πλέον να είναι κόκκινη γραμμή η μείωση του ειδικού φόρου καταναλώσεως, το ΦΠΑ. Δεν έχουμε ακριβά καύσιμα στη χώρα μας, αυτό θα το ξεκαθαρίσουμε. Έχουμε φόρους ακριβούς πάνω στα καύσιμα και έπρεπε ήδη να έχουμε εναρμονιστεί, όπως και άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά του Νότου, Ιταλία, Ισπανία, που ήδη άμεσα έκαναν έμπρακτα μειώσεις στο ειδικό φόρο καταναλώσεως, ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις, όχι να έχουν προνόμιο, να μπορούν οι επιχειρήσεις να είναι βιώσιμες.
4: Τα ελλείμματά μας αφορούν το κόστος του πετρελαίου κυρίως. Πρέπει να γίνει κάτι, να βοηθούμε και εμείς από την κυβέρνηση, να βοηθούμε τους πραχώρους από τα τουριστικά γραφεία, γιατί αυτή τη στιγμή από την αρχή της σεζόν είναι το βάρος που έχουμε σηκώσει μόνοι μας και έχουμε απορροφήσει όλο το κόστος εμείς. Από 1,5 ευρώ περίπου που ξεκίνησε η χρονιά, το πετρέλαιο έχει πάει σε κάποιες στιγμές το 2,10. Είναι τεράστια η αύξηση. Είναι τεράστιο το κόστος για μας το βάρος. Δουλεύετε από πίσω μας. Οι συναδέλφοι είναι αγανακτισμένοι όλοι.
2: Οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων Κρήτης έθεσαν παράλληλα και το ζήτημα των κυκλοφοριακών προβλημάτων που προκαλούνται από τα έργα στον ΒΟΑΚ.
3: Γιατί δεν μπορούσαν αυτά τα πράγματα να γίνουν 1,5 μήνα αργότερα, που θα έχει φύγει η τουριστική σεζόν της Κρήτης και δεν θα ταλαιπωρούμε όχι μόνο τους επαγγελματίες, οι οποίοι εμείς είμαστε που ταλαιπωρούμαστε είτε από τα περισσότερα κάψιμα, είτε από τα ωράρια των οδηγών μας που δεν μπορούμε να τα καλύπτουμε λόγω

0: Το καθυστερήσω, αλλά και τους επισκέπτες μας. Δεν έπρεπε να έχει υπαρθεί μια ιδιαίτερη μνήμα, εφόσον η Κρήτη θεωρείται η ναυαρχίδα του νησιού, του τουρισμού, είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού, αλλά δυστυχώς βλέπουμε πράγματι να μην αντιμετωπίζεται έτσι.
1: Νομίζουμε ότι τα έργα πρέπει να γίνουν, αλλά δεν είναι δυνατόν να κλείνουμε ένα κομμάτι 7, 8, 10 χιλιόμετρα, όπως κάνει τώρα πάλι πριν από 10 μέρες, χωρίς να εκτελείται εργασία, να το κάνουμε τώρα για να ξεκινήσουν τις εργασίες μετά από ένα-δύο μήνες. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα.
2: Μετά την πλατεία Ελευθερία, τα λεωφορεία συνέχισαν προς το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, όπου θα παραμείνουν συγκεντρωμένα και την Παρασκευή στο πλαίσιο της κινητοποίησης.
3: Λίγες ώρες έμειναν μόνο μέχρι να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, με τους εκπαιδευτικούς πάντως να προσανατολίζονται από τώρα σε κινητοποίηση στο τέλος του μήνα. Μέχρι τα εκατοντάδες κενά στα σχολεία, το πρόβλημα της σχολικής στέγης αλλά και τις ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή. Την ίδια ώρα σοβαρά παραμένουν τα προβλήματα στέγασης σε αρκετά νηπιαγωγεία της πόλης του Ηρακλείου.
2: Με εκατοντάδες κενά εκπαιδευτικών αλλά και ελλείψεις σε υλικοτεχνικά μέσα στις σχολικές μονάδες του νομού Ηρακλείου, αναμένεται να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Όπως τόνισαν εκπαιδευτικοί στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στα γραφεία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, οι ελλείψεις εκπαιδευτικών, ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού σε όλα τα σχολεία του νομού και τα προβλήματα στέγασης σε αρκετά νηπιαγωγεία δημιουργούν εμπόδια στην καθημερινότητα εκπαιδευτικών μαθητών και γονέων.
4: Δυστυχώς και αυτή η σχολική χρονιά ξεκινάει με πάρα πολλά προβλήματα. Ελλείψεις εκπαιδευτικών, ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού σε όλα τα σχολεία του νομού Ηρακλείου, σχολική στέγη, σοβαρά προβλήματα και στην καθημερινότητα εκπαιδευτικών μαθητών και γονέων. Στο νομό Ηρακλείου υπάρχουν πάνω από 550 κενά σε όλες τις ειδικότητες που αφορούν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ειδικότερα δε σε δασκάλους και νηπιαγωγούς, με αποτέλεσμα να μην ανοίξουν πάρα πολλά ολοήμερα τμήματα και στην πόλη και στην Ύπεθρο. Στην παράλληλη στήριξη, δηλαδή στα παιδιά που χρειάζονται εξατομικευμένη μαθησιακή υποστήριξη, υπάρχουν και εκεί πάρα πολλά κενά.
2: Στα σημαντικά προβλήματα στέγασης αρκετών νηπιαγωγείων στην πόλη του Ηρακλείου αναφέρθηκε αναλυτικά η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ζαμπία Λαζανάκη.
5: Η σχολική στέγη στο Ηράκλειο εκπέμπει σώς. Για άλλη μια χρονιά το πρώτο κουδούνι στο Ηράκλειο δεν ηχεί σαν γιορτή, αλλά σαν συναγερμός. Στην πόλη μας, τα πιο τρυφερά βήματα των παιδιών μας, τα πρώτα χρόνια στο νηπιαγωγείο, ξεκινάνε μέσα σε κούτες μετακόμισης, δικαστικές αποφάσεις, εξώσεων και τείχους που διώχνουν τα χαμόγελα των παιδιών μας και των εκπαιδευτικών μας. Τα νηπιαγωγεία μας δεν είναι απλή τείχη ή τετραγωνικά μέτρα. Είναι οι πρώτοι χώροι κοινωνικοποίησης. Είναι τα πρώτα καταφύγια φιλοξενίας της δημιουργικότητας και της ασφάλειας των παιδιών μας. Συχνά όμως περιορίζονται και σε μια προσωρινή βάση σε μισθωτήρια συμβόλαια. 10 νηπιαγωγεία της πόλης μας βρέθηκαν στη δίνη μιας αβέβαιης μοίρας.
2: Σημαντικό είναι το πρόβλημα στέγασης για τους εκπαιδευτικούς, αλλά και το κόστος διαβίωσης που αντιμετωπίζουν όσοι επιλέγουν να εργαστούν σε σχολεία του νομού Ηρακλείου.
6: Άλλη μια φορά λέμε τα ίδια. Καμία πρόνοια, κανένας προγραμματισμός από το Υπουργείο Παιδείας. Πάλι ξεκινάμε με κενά, πάλι με γονείς να είναι στα κάγκελα και εκπαιδευτικούς οι οποίοι περιμένουν να διοριστούν. Πώς να έρθει ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός στο Ηράκλειο όταν η στέγη θα κρατήσει από το μισθό του πάνω από τα 2/3. Η ακρίβεια αυτή μαστίζει και γι' αυτό πέρυσι είχαμε ειδικές προσκλήσεις για το νησί μας από πολύ νωρίς. Τα ίδια προβλέπουμε σαν εκπαιδευτικοί και σήμερα. Μπράβο σε μερικούς δήμους οι οποίοι στηρίζουν τους εκπαιδευτικούς.
7: Ακόμα μία φορά αποδεικνύονται κούφια λόγια για το λαό μας και τα παιδιά του. Τα κοστολογημένα προγράμματα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση μέσω της ΔΕΘ τα πληρώνουν ήδη οι συνάδελφοί μας και οι μαθητές μας με χιλιάδες κενά και μαχαίρι στις προσλήψεις των εκπαιδευτικών αναπληρωτών συναδέλφων μας. Ενδεικτική είναι η κατάσταση στο νομό Ηρακλείου με 70 κενά δασκάλων, 70 κενά νηπιαγωγών στη γενική αγωγή, αλλά και δεκάδες και εκατοντάδες κενά στην ειδική αγωγή. Συγκεκριμένα 340 είναι τα κενά των δασκάλων στην παράλληλη στήριξη και 47 περίπου τα κενά της παράλληλης στήριξης στα νηπιαγωγεία. Το σχολείο λοιπόν πρέπει να λειτουργεί με βάση τις ανάγκες των παιδιών για μόρφωση, δωρεάν και προσβάσιμη από όλους.
3: Μία ακόμη ξεχωριστή βραδιά γεμάτη αγάπη, συγκίνηση και κοινωνική προσφορά έζησε χθες το βράδυ το Ρέθυμνο, καθώς η πλατεία Μικρασιατών πλημμύρισε από κόσμο για την 33η βραδιά αγάπης. Φορείς και πολίτες έδωσαν δυναμικό παρόν, στηρίζοντας έμπρακτα την πρωτοβουλία που διοργανώνεται με τη φροντίδα και τη στήριξη του ομίλου Greek Hotel.

0: σε συνεργασία με το Σύλλογο Αγάπη.
1: Μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, χαμόγελα και μηνύματα αλληλεγγύης έζησε το Ρέθυμνο στην πλατεία Μικρασιατών, όπου πραγματοποιήθηκε για 33η χρονιά η μεγάλη γιορτή του Συλλόγου Αγάπη με τη στήριξη του ομίλου Γκρεκοτέλ. Η εκδήλωση αποτέλεσε για ακόμη μια φορά μια σημαντική συνάντηση προσφοράς και κοινωνικής ευαισθησίας με συνοδοιπόρους στον ομίλο Γκρεκοτέλ, το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντονάκης, σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων, Ατόμων, Παιδιών και Ενηλίκων με αναπηρή αγάπη και με την ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων του Ρεθύμνου.
2: Στην πλατεία Μικρασιατών στο κέντρο του Ρεθύμνου για 33η χρονιά είμαστε εδώ, υποδεχόμαστε μικρούς και μεγάλους φίλους του Συλλόγου Αγάπη για ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Ήδη έχει ξεκινήσει η βραδιά με αθρώα συμμετοχή του κόσμου, των μικρών φίλων, όπου όπως είπαμε υπάρχει ένα πλούσιο πρόγραμμα για τα παιδιά. Παιδιά, συνεχίζουμε να τα λέμε, είναι πλέον ενήλικοι μετά από 33 χρόνια, αλλά όπως πολύ σωστά είπε ο Σεβασμιότατος, που είναι και ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο εκάστατος Σεβασμιότατος, δεν έχουν χάσει ποτέ την παιδικότητά τους.
3: Σας μεταφέρω το φετινό μήνυμα του παππού μου για το Σύλλογο Αγάπη, που εδώ και δεκαετίες είναι τριαντάφυλλο στην καρδιά του. Σε λίγες μέρες θα κλείσω τα 90 μου χρόνια και η αγάπη για τον τόπο μου, το Ρέθυμνο, μου δίνει δύναμη για να προσφέρω στους συντοπίτες μου. Χαιρετίζω το αίσθημα προσφοράς και αλληλεγγύης που διακατέχει τους Ρεθυμνιώτες και χαρακτηρίζει την Κρεκοτέλ.
4: Πραγματικά η πλατεία Μικρασιατών για μια ακόμη φορά γεμίζει αγάπη για την αγάπη. Και θέλω με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αγάπη να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον Όμιλο της Γκρεκοτέλ και στο Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντονάκης, διότι σταθερά και αδιάπτωτα 33 χρόνια τώρα συνεχίζουν να στηρίζουν με αυτή την όμορφη εκδήλωση που έχει γίνει θεσμός για τον τόπο μας το έργο του Συλλόγου Αγάπη και να στηρίζουν τα παιδιά τους ωφελουμένους, που δεν θα παύσουμε να τα αποκαλούμε πάντοτε τα παιδιά της αγάπης.
1: Από τις πρώτες απογευματινές ώρες, η πλατεία γέμισε με παιδικά χαμόγελα και δραστηριότητες, δημιουργώντας ένα όμορφο και ζεστό κλίμα για μικρούς και μεγάλους. Η βραδιά κορυφώθηκε μέσα από ένα ιδιαίτερο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα, στο οποίο πρωταγωνίστησαν οι ίδιοι οι ωφελούμενοι του συλλόγου.
5: Τριαντατρία χρόνια λοιπόν συνεχής παρουσίας του Ομίλου Γκρεκοτέλ και του Ιδρύματος Νίκου Δασκαλαντονάκη στη μεγαλύτερη φιλανθρωπική εκδήλωση του τόπου μας, με σκοπό την ενίσχυση των προγραμμάτων του Συλλόγου Αγάπη, του πρώτου μεγάλου συλλόγου του νομού μας για τα άτομα με αναπηρία και του μοναδικού που μέχρι και σήμερα διαθέτει ένα κέντρο όπου εκεί εκπαιδεύονται, μαθαίνουν, ζουν και προχωρούν τη ζωή τους ενήλικα άτομα με αναπηρία.
6: Εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ βαριά την ευθύνη το να εκπροσωπήσω όλες εκείνες τις κυρίες οι οποίες με πολύ αγάπη και με πάρα πολύ κόπο δημιουργήσαν τη φωλιά του Συλλόγου Αγάπη, αλλά να ευχαριστήσω και τις σημερινές κυρίες οι οποίες κάθε μέρα, όποτε χρειαστεί, είναι πάντα δίπλα στο Σύλλογο Αγάπη.
2: Πραγματικά μας συγκινούν κάθε χρόνο οι Ρεθυμνιώτες, γιατί ο καθένας από το υστέρημά του βλέπει ότι η προτεραιότητα είναι η συμμετοχή τους και η παρουσία τους, γιατί όλα τα έσοδα, η βραδιά αυτή η φιλανθρωπική της Γκρεκοτέλ που γίνεται μαζί με το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντονάκης και τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων στα ξενοδοχεία της Γκρεκοτέλ στο Ρέθυμνο, όλα τα έσοδα πηγαίνουν όλα αυτά τα χρόνια στα εκπαιδευτικά προγράμματα.
1: Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τη διοργάνωση πρόκειται να αξιοποιηθούν για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που παρέχονται στους ωφελούμενους του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας του Συλλόγου Αγάπη.
7: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Βρεφικές κρέμες Γιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτέ Γιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο με έκπτωση 50%. Νέσκαφε κλασικό.

0: 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 Babylino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Σταφύλι Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με ίδιες ή χαμηλότερες τιμές από το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, ένα βήμα πιο κοντά στον έλεγχο του στενού Μπαμπ Ελμάντε μπήνε οι Χούθη μετά την ανακοίνωση του σήμερα Πέμπτη ότι έθεσαν υπό τον έλεγχό του στο λιμάνι της πόλης Μούχα στην Ιεμένη. Οι Σιίτες αντάρτες που υποστηρίζονται από το Ιράν επιδιώκουν να ελέγξουν όλες τις περιοχές στα παράλια της Ερυθράς Θάλασσας και κατά συνέπεια το στρατηγικής σημασίας στενό.
1: Οι Χούθη της Ιεμένης κατέλαβαν την Πέμπτη τη στρατηγική σημασία παραθαλάσσια πόλη λιμάνι Μόχα στην Ερυθρά Θάλασσα και προέλαβαν προς τα στενά του Μπαμπ Αλαμαντέμπ, δήλωσε στρατιωτική πηγή της Ιεμένης. Μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν δυνάμεις των Χούθη να εισέρχονται στην πόλη φωνάζοντας θάνατο στην Αμερική, θάνατο στο Ισραήλ. Η πόλη που τελούσε υπό τον έλεγχο της διεθνούς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης βρίσκεται υπό συνεχή επίθεση από τις αρχές Αυγούστου, όταν περισσότερα από 25 πυραυλικά πλήγματα τη χτύπησαν μέσα σε λίγες ημέρες και ανάγκασαν το λιμάνι να διακόψει τη λειτουργία του. Η κυβέρνηση της Ιεμένης δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει δημόσια την πτώση της Μόχα. Οι Χούθη ελέγχουν περίπου το 1 τρίτο της επικράτειας της Ιεμένης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Χούθη είχαν επίσης διαβουλευτεί με την Τεχεράνη για την επιβολή τέλους ασφαλούς διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ, σε μια φαινομενική προσπάθεια να ασκήσουν επιπλέον πίεση στις παγκόσμιες οικονομίες. Η κυβέρνηση της Ιεμένης έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τα σχέδια των Χούθη να ελέγξουν το πέρασμα, του οποίου το όνομα στα αραβικά σημαίνει πύλη των δακρύων. Οι Χούθη ανέλαβαν την εξουσία στα τέλη του 2014 όταν κατέλαβαν τη Σανααά και το Προεδρικό Μέγαρο καθώς και βασικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αναγκάζοντας την κυβέρνηση της Ιεμένης να περάσει στην εξορία.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Όφη επικράτησε εύκολα, κυρίες και κύριοι, του Νέστου Χρυσόπουλος για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας με 3-0 στο Παγκρίτιο Στάδιο, με τον προπονητή των Κρητικών, τον Χρήστο Κόντι, να μιλά και για την απαιτητική συνέχεια της ομάδας.
3: Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνη στον Όφη, με τον 29χρονο εξτρέμ να βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο από το μεσημέρι της Πέμπτης. Ο Μυτιλινιός ποδοσφαιριστής υποβλήθηκε το απόγευμα στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και πλέον απομένει η ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών για να επισημοποιηθεί η συμφωνία. Οι σχετικές ανακοινώσεις, όπως όλα δείχνουν, αναμένεται να γίνουν την Παρασκευή, όταν θα έχουν γίνει γνωστά και τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ενώ τότε αναμένεται να πέσουν και οι υπογραφές. Ο Τάσος Χατζηγιοβάνη δεν συμμετείχε στην σημερινή προπόνηση του Όφη, καθώς προτεραιότητα ήταν να ολοκληρώσει τον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο. Στόχος πλέον είναι να προπονηθεί για πρώτη φορά με τη νέα του ομάδα στην αυριανή προπόνηση, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι. Μάλιστα, υπάρχει η σκέψη να συμπεριληφθεί ακόμη και στην αποστολή για την εκτός έδρας αναμέτρηση του Σαββάτου με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καρεσκάκης. Σε αγωνιστικό επίπεδο, άλλωστε, ο 29χρονος βρίσκεται σε καλή κατάσταση, καθώς έχει ήδη καταγράψει 6 συμμετοχές με την Ομόνια, ενώ έχει ακολουθήσει κανονικά την προετοιμασία της κυπριακής ομάδας. Έτσι, εφόσον ολοκληρωθούν χωρίς προβλήματα τα διαδικαστικά και πραγματοποιηθεί κανονικά η αυριανή προπόνηση, ο Χατζηγιοβάνης θα έχει τη δυνατότητα να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Όφη. Στο μεταξύ, στο γεγονός ότι ο Νέστος Χρυσούπολης στο πρώτο ημίχρονο είχε κλείσει καλά τους χώρους, στάθηκε ο Χρήστος Κόντης μετά την νίκη της ομάδας του, που όμως στο πρώτο ημίχρονο δεν κατάφερε να σκοράρει.
4: Ξέραμε ότι σαν ομάδα εμείς είμαστε καλύτεροι από το Νέστο, αλλά τα παιδιά του Νέστου ήρθαν εδώ, παλέψανε, προσπαθήσανε. Στο πρώτο ημίχρονο κλείσανε χώρους, μας δυσκολέψαν αρκετά. Και εμείς λίγο θα έλεγα ότι δεν ψάξαμε λίγο τις μπάλες στο χώρο που μπορούσαμε να βρούμε περισσότερες ευκαιρίες. Δηλαδή, οπότε παίξαμε κάθετα και μπροστά και στο χώρο, ήμασταν πιο απολυτικοί. Νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο διορθώσαμε κάποια πράγματα. Βγάλαμε πιο γρήγορες συνεργασίες, βγάλαμε πράγματα που κάνουμε στην προπόνηση και νομίζω ότι, επειδή μπήκε και γρήγορα το γκολ, νομίζω από εκεί και πέρα το παιχνίδι ήρθε στα μέτρα μας και μπορούσαμε και να το διαχειριστούμε και ήταν καλό που βάλαμε και 3 γκολ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: οικονομική σας ενημέρωση με πτώση 0,15%. Έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.697,58 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 397,22 εκατομμύρια ευρώ. 38 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 70 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρετά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
5: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει

0: My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. They My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
1: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα?
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε, ε?
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Βρεφικές κρέμες γιώτης, φίτρονες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φίτρο με έκπτωση 50%. Νεσκαφέ Classic 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με ίδιες ή χαμηλότερες τιμές.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια

0: εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Προς τη θετική κατεύθυνση κινούνται τα μέτρα που ανακοίνωσε για δημόσιους ιδιωτικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής ο Πρωθυπουργός. Εκπρόσωποι εργαζομένων αναγνωρίζουν ότι το πακέτο των μέτρων περιλαμβάνει παρεμβάσεις με θετικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά. Επισημαίνουν ωστόσο ότι παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες, ζητώντας να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις.
1: Φυσικά τα 400 ευρώ καθαρά, και όχι τα 500, γιατί τα 500 είναι μεικτά, τα 400 ευρώ καθαρά που θα πάρει ο δημόσιος υπαλλήλος, φυσικά και είναι ένα θετικό. Θετικό γιατί πραγματικά δεν είναι κανείς υπεράνω χρημάτων αυτή την περίοδο στο δημόσιο τομέα. Ο δημόσιος υπάλληλος δηλαδή, φυσικά και θα είναι ένα θετικό μέτρο. Αλλά αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης μας βάζει το εξής διλήμμα που το βάζει και πολλά χρόνια. Ότι αν θα ψηφιστεί ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, θα πάρουμε το 2027, το Δεκέμβριο, τα πρώτα χρήματα, το επίδομα, το οποίο δεν το επίδομα, ας το πούμε, 13ου μισθού, το οποίο φοβάται να το ονομάσει δώρο Χριστουγέννων, διότι το Συμβούλιο Επικρατείας ξεκάθαρα τάχθηκε ενάντια στον δημόσιο υπάλληλο, λέγοντας και αποφασίζοντας πριν δύο εβδομάδες, ότι ο δημόσιος υπάλληλος δεν χρειάζεται για να ζήσει αξιοπρεπώς το 13ο και το 14ο μισθό. Πραγματικά αυτό ήταν μια απόφαση για γέλια.
0: Πιο αυστηρή είναι η αποτίμηση του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, με τον Γενικό Γραμματέα Νεκτάριο Μωυσάκη να αναγνωρίζει από τη μία πλευρά τις θετικές παρεμβάσεις, αλλά από την άλλη πλευρά να καλεί την κυβέρνηση να στηρίξει περισσότερο μισθωτούς και συνταξιούχους.
2: Ανακοινώνουν αυξήσεις στο βασικό μισθό που δεν θα έπρεπε να τα ανακοινώνει η κυβέρνηση, αλλά θα έπρεπε να συμβαίνει μέσα από διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων. Αυτά τα πράγματα πλέον πρέπει να σταματήσουν. Συμβαίνουν ακόμα μόνο στις τριτοκοσμικές χώρες. Θα έπρεπε να ρυθμίζονται οι βασικοί μισθοί και οι συμβάσεις μέσα από διαπραγματεύσεις του κοινωνικού εταίρου και όχι από τις ανακοινώσεις της εκάστοτε κυβέρνηση. Κάποια μέτρα που έχουν ανακοινωθεί πρέπει να πούμε ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση, όπως είναι τα 500 ευρώ που ανακοινώθηκε μειχτά στους συνταξιούχους. Θα δώσουν μία μικρή βοήθεια, όμως δεν λύνουν προβλήματα. Προβλήματα λύνουν ουσιαστικά μέτρα που ανακουφίζουν την κοινωνία και πόσο μάλλον ανθρώπους που περνάνε δύσκολα. Και όπως έχουμε πει, τις πρώτες 15 μέρες ο μισθός των εργαζομένων και των συνταξιούχων εξανεμίζεται.
0: Κοινός παρονομαστής στις περισσότερες τοποθετήσεις των εργαζομένων είναι η ανάγκη τα μέτρα να μεταφραστούν γρήγορα σε πραγματική ελάφρυνση για τους πολίτες, σε μια περίοδο κατά την οποία το λειτουργικό και το ενεργειακό κόστος, η περιορισμένη ρευστότητα και η δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση δοκιμάζουν τις αντοχές τους. Στα ύψη βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι τιμές στα καύσιμα, με τη βενζίνη στα περισσότερα πρατήρια της Κρήτης να κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ και το ντίζελ κίνησης τη Δευτέρα ξεπέρασε τα 2 ευρώ. Με τους πρατηριούχους να υπογραμμίζουν ότι και τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες αυξήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά το Brent, καθώς η αγορά δεν λαμβάνει μέχρι στιγμής κάποιο σαφές μήνυμα αποκλιμάκωσης από το γεωπολιτικό μέτωπο.
3: Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει ξαναξεκινήσει μία αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πληροφορία που να μας λέει πότε μπορεί αυτή να σταματήσει. Ξέρουμε ότι και αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται θα έχουμε αύξηση στις τιμές των καυσίμων και στο πετρέλαιο της κίνησης και στη βενζίνη αμόλυβδη. Οπότε δεν βλέπω στο άμεσο μέλλον να γίνεται κάποια προσπάθεια ώστε να αποκλιμακωθεί λίγο η τιμή και να κατέβει. Έχετε δει, βλέπετε κάθε μέρα, είστε και εσείς καταναλωτής, που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης αμόλυβδης στο νομό μας, μέσα στο Ηράκλειο δηλαδή, και το πετρέλαιο της κίνησης.
4: Μέση τιμή δηλαδή, πού την παρατηρούμε τώρα?
3: Μέση τιμή μέσα στο Ηράκλειο, στη βενζίνη αμόλυβδη είμαστε στα 2 ευρώ και 10 λεπτά και λίγο παραπάνω θα σας έλεγα, και αν δεν είναι ακόμα, να είστε σίγουρος ότι μέχρι την Τετάρτη, μέχρι την Πέμπτη θα είναι, και αντιστοίχη στο πετρέλαιο είναι στο 2 ευρώ και 5 λεπτά, 2 ευρώ και 6 λεπτά, που και αυτό με μαθηματική ακρίβεια θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά.
0: Τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τιμών που καταγράφονται στα καύσιμα προκαλούν προβληματισμό στις τάξεις των καταναλωτών για τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, με πολλούς μάλιστα να έχουν περιορίσει αισθητά, όπως λένε, τις μετακινήσεις τους.
5: Πιστεύω ότι είναι ακριβά τα καύσιμα και σε συνδυασμό με το ότι υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία των οχημάτων, νομίζω ότι αυτό και εμάς τους οδηγούς δυσαρεστεί, αλλά πιστεύω και οι ίδιοι οι πρατηριούχοι να κοιτάζουν να βρουν κάποια φόρμουλα για να μπορέσουν και αυτοί να δουλέψουν, διότι αν έχετε προσέξει, έχει μειωθεί το να πάει κάποιος να βάλει στην αντλία βενζίνη. Και εγώ προσωπικά, ας πούμε, εκεί που βάζα δύο φορές τη βδομάδα, τώρα βάζω μία.
4: Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα ο καταναλωτής, πιστεύετε, έχει περιορίσει τις μετακινήσεις?
6: Πάρα πολύ. Εγώ έχω δύο μήνα το κινήσω το αυτοκίνητο. Και το σκέπτομαι. Πάω στο κοριό, το σκέπτομαι. Με 7 κατοστάρκα σύνταξη.
7: Εγώ το έχω κλείσει. Στο σπίτι από όξο έχω πληρώσει τα πάντα, εφορίες, ασφάλειες, πάντα τα άλλο, αλλά δεν το βγάζω. Πάντα το βάλω. Αφού δεν έχω λεφτά το γεμώσω.
0: Οι πρατηριούχοι τονίζουν πως περίμεναν να ακούσουν μέτρα για τον κλάδο τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάτι που δεν έγινε, και πλέον ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης.
8: Οπότε βλέπετε ότι καταρχήν ο κλάδος μας πάλι είναι σε αναβρασμό. Οι συνάδελφοι όλοι είμαστε σε μια διαρκή συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, όμως δεν παίρνουμε καμία απάντηση.
4: Ούτε από τη ΔΕΘ ακούσατε?
8: Ούτε από τη ΔΕΘ εχθές που περιμέναμε ακούσαμε κάποια ενημέρωση που να έχει να κάνει με τον κλάδο μας, αλλά μην υπάρχουμε εμείς για την κυβέρνηση αυτός ο κλάδος. Το μόνο θέμα που έχει η κυβέρνηση είναι να δίνει την επιδότηση στους αγρότες μέσω των πρατηριούχων. Εκεί βρήκε τη λύση. Το να βρει όμως λύση στην τιμή των καυσίμων του καταναλωτή στο κάτω-κάτω, όχι των πρατηριούχων. Ο πρατηριούχος είναι ο τελικός αποδέκτης αυτών όλων των προβλημάτων. Δεν ακούσαμε κάτι, όχι.
0: Έντονη αναμένεται να είναι η κινητικότητα όσον αφορά τις τουριστικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με εκτιμήσεις τουριστικών παραγόντων, και μάλιστα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, οι υψηλές πληρότητες, οι οποίες καταγράφονται τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, οι ευνοϊκές συνθήκες αλλά και οι χιλιάδες προγραμματισμένες αεροπορικές πτήσεις εξωτερικού, δημιουργούν θετικό κλίμα στον κλάδο του τουρισμού. Η θετική αυτή τάση ακολουθεί ένα ισχυρό επτάμινο, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Ωστόσο, η αγορά χαρακτηρίζεται από κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού και σημαντικές εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα που φτάνουν έως και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής.
9: Βρισκόμαστε αρχές Σεπτεμβρίου και ο τουρισμός στην Κρήτη βρίσκεται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Όπως τέτοια εποχή, κάθε χρόνο το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πάντα κάνει μια κοιλιά, όπως ήθιστε να λέμε, αλλά γενικά ο Σεπτέμβριος θα καταγράψει πραγματικά ένα πολύ καλό αριθμό από αύξηση τουριστών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά παιδιά που, λόγω των ότι δεν υπάρχουν διακοπές στα σχολεία, άρα έχουμε τώρα οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά ή ζευγάρια. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορετικότητα ως προς το είδος των πελατών. Έχουν όμως αυξηθεί πάρα πολύ τώρα ξανά τα συνέδρια, άρα τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν αυτό το σέρβις των συνεδρίων έχουν πάρα πολύ δουλειά. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν πολύ ψηλές πληρότητες παρά την εποχή, αγγίζει και το 100% σε πολλά ξενοδοχεία, αλλά ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στο 80%. Βλέπουμε όμως ότι και ο Οκτώβριος θα συνεχίσει ακόμα καλύτερα, διότι επανέρχονται πάλι οι διακοπές, θα δούμε πάλι πάρα πολλές οικογένειες, θα αλλάξει το σκηνικό και θα δούμε ένα Οκτώβριο που ίσως είναι και καλύτερος από τον Σεπτέμβριο.
0: Η ξενοδοχειακή αγορά κινείται πλέον στο ρυθμό των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, αν και ο όρος αφορά πλέον κρατήσεις που πραγματοποιούνται 2 ή 3 εβδομάδες πριν από το ταξίδι. Οι ταξιδιώτες, οι οποίοι έχουν περιορίσει τις διαμονές τους στα ξενοδοχεία, πάντως αναμένουν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους.
9: Από πλευρά σε διαμονών αυτή τη στιγμή ναι, είμαστε στα ίδια επίπεδα στα ξενοδοχεία, λόγω όμως του μεγάλου αριθμού διαμονών που γίνονται σε διαμερίσματα Airbnb, αυτό ρίχνει το μέσο όρο και γι' αυτό βλέπουμε ότι πέφτει ο μέσος όρος γενικά. Αλλά νομίζω στα ξενοδοχεία παραμένει ο ίδιος, μέσος όρος περίπου στις 9 ημέρες. Από εκεί και πέρα όμως, λόγω του ότι στα Airbnb μένουν 2 με 3 ημέρες, αυτό όπως καταλαβαίνετε, σαν μέσος όρος μικραίνει τον αριθμό και δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Πρέπει να γίνεται δηλαδή διαφορετική μελέτη για τα διαμερίσματα τα Airbnb και διαφορετική μελέτη για τα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που μένουν σε διαμέρισμα τα Airbnb αφήνουν λιγότερα χρήματα διότι προτιμάνε τα σούπερ μάρκετ.

0: και να μαγειρεύουν στα διαμερίσματα τα οποία νοικιάζουν, ενώ στα ξενοδοχεία αντιθέτως βλέπουμε μια μεγαλύτερη κατανάλωση. Βλέπουμε όμως και την οικονομική κρίση. Μην ξεχνάμε ότι ο πελάτης, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία 5 αστέρων με το που έρχεται, πληρώνει το τέλος. Το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι 15 ευρώ αναδιανυκτέρευση, αυτό είναι αποτρεπτικό. Ξέρετε, όταν έρθει ένας και μένει 10 ημέρες και του δίνει κατευθείαν 150 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε, αυτά λείπουν από την τοπική αγορά.
1: Οι επαγγελματίες του κλάδου πάντως εμφανίζονται αισιόδοξοι και τονίζουν πως το ταμείο που θα γίνει μετά το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα κλείσει με θετικά αποτελέσματα.
0: Ο τουρισμός είναι εδώ, είναι πραγματικά εκατομμύρια οι αφίξεις. Βλέπουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα ξενοδοχεία, βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο να ασχολείται με τον τουρισμό, άρα αυτό κάτι σημαίνει. Άρα το οικονομικό όφελος είναι εδώ και γι' αυτό ακριβώς θέλουν όλοι να επωφεληθούν από αυτό.
1: Και να καταγράφονται λίγες ημέρες μετά το διορισμό 87 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου και μάλιστα λίγο πριν το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Τα κενά αγγίζουν τα 500 σύμφωνα με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Με τους εκπαιδευτικούς να αναμένουν έστω και τη μερική κάλυψή τους από τις αρχές της νέας εβδομάδας και μετά την πρώτη φάση διορισμών αναπληρωτών.
2: Μετά τους 87 νεοδιόρισους εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια στο νομό Ηρακλείου, ακολουθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, οι οποίοι τοποθετούνται αύριο και μεθαύριο. Να πούμε ότι την Παρασκευή χτυπάει το πρώτο κουδούνι και παραμένουν πάνω από 500 κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο νομό Ηρακλείου. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι πρωτόγνωρο. Το ίδιο ακριβώς μοτίβο ακολούθησε η πολιτική ηγεσία και την περσινή χρονιά, με πάρα πολλά κενά να φτάνουν και μέχρι τον Ιούνιο να μένουν ακάλυπτα.
1: Οι εκπαιδευτικοί ταυτόχρονα καθιστούν σαφές ότι αρκετά σχολεία με τα παρόντα δεδομένα δεν θα είναι σε θέση να καλύψουν το πρόγραμμά τους με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και θα υπολειτουργήσουν. Μάλιστα, καθιστούν υπεύθυνοι για την εξέλιξη αυτή την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
2: Εμείς έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές ότι τα κενά θα πρέπει να καλύπτονται αμέσως με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γιατί αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα ως προς το κυρίως το ολοήμερο πρόγραμμα, γιατί συρρυκνώνεται με αυτόν τον τρόπο και πολλοί γονείς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ως προς την εργασία τους και να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο την ώρα που θα τους επισημάνει το σχολείο, διότι δεν έχει εκπαιδευτικούς να καλύψει το ορολόγιο πρόγραμμα.
1: Αλλά δύο ζητήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα είναι η σχολική στέγη και η στέγη εκατοντάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
2: Κτηριακά προβλήματα υπάρχουν σε πάρα πολλές σχολικές μονάδες. Έχουμε δει, ας πούμε, σχολεία να πέφτουν τα ταβάνια ή γυψοσανίδες. Έχουμε δει πάρα πολλά προβλήματα ακόμα και στο νομό μας εδώ. Για παράδειγμα, εξώσεις, όπως έχουν κάνει εξώσεις σε δημοτικά, όπως είναι το 39 δημοτικό, όπως είναι το 50 νηπιαγωγείο και άλλα σχολεία. Διότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή αδυνατεί να βρει λύση στο πρόβλημα της στέγης και όπως έχουμε επισημάνει πολλές φορές, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει η λύση από κεντρικά για την ανέγερση σχολικών μονάδων και μετά να πάει στους Δήμους για τις επισκευές και ούτω καθεξής. Επίσης, να επισημάνουμε ότι η στέγη είναι μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τις σχολικές μονάδες, αλλά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά και τους εκπαιδευτικούς. Πολλοί εκπαιδευτικοί που έρχονται τώρα στο νομό μας αναγκάζονται να υποβάλουν αρνήσεις και παραιτήσεις, διότι δεν υπάρχει κατοικία για να μείνουν.
3: Το πρωί του Σαββάτου έφτασε στο λιμάνι της Σούδας το ιστορικό εκπαιδευτικό ιστιοφόρο Μιρτσέα του Ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού. Πρόκειται για την πλωτή σχολείο που εκπαιδεύονται οι δόκιμοι του Ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού, πραγματοποιώντας κάθε χρόνο το καθιερωμένο καλοκαιρινό εκπαιδευτικό ταξίδι.
4: Με χαρά υποδεχτήκαμε στην Κρήτη, εδώ στο λιμάνι της Σούδας, το εκπαιδευτικό ρουμανικό πλοίο Μιρτσέα, το οποίο είναι σε εκπαιδευτική αποστολή και έπιασε στη Σούδα σήμερα, όπου συνοδεύεται και από την πρέσβη της Ρουμανίας στην Ελλάδα, η οποία μας έκανε την τιμή να είναι εδώ. Με τη Ρουμανία έχουμε παραδοσιακές σχέσεις, φιλίες, μια χώρα από την οποία μαζί ουσιαστικά ξεκινήσαμε την επανάσταση κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
5: Τελευταίο λιμάνι του πλοίου Μιρτσέα, το οποίο ξεκίνησε τον Απρίλιο από τη Ρουμανία, έκανε όλη την ακτή της Αμερικής, πέρασε Καναδά, γύρισε Ευρώπη και κατέληξε τώρα στο λιμάνι της Σούδας για την τελευταία του στάση πριν την επιστροφή του στη Ρουμανία. Το πλοίο Μπιτσέα είναι ένα ιστορικό πλοίο του ρουμανικού ναυτικού, το οποίο είναι

0: Έχουν μείνει δύο πλοία όμοια, το ρουμάνικο και το αυστριακό, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και είναι σε την πλήρη ετοιμότητα.
1: Η φετινή του πορεία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την επιστροφή του στη Ρουμανία μετά τη συμμετοχή του στις μεγάλες εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο για τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο ταξίδι της επιστροφής, το Μιρτσέα πραγματοποιεί σειρά στάσεων φιλίας και καλής θέλησης σε λιμάνια της Μεσογείου, με τη Σούδα να αποτελεί έναν από τους σταθμούς του. Επιτρέψτε μου να εκφράσω εκ μέρους του πληρώματος και εμένα τη λύπη μας για την τραγωδία με τους πιλότους της ελληνικής αεροπορίας και να εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειές τους. Όπως ίσως έχετε ήδη μαντέψει, το Μιρτσέα είναι η περηφάνεια των ρουμανικών ναυτικών δυνάμεων και είναι γνωστό ως ο πρεσβευτής των θαλασσών της Ρουμανίας. Η παρουσία του Μιρτσέα στο λιμάνι της Σούδας δημιουργεί για εμάς μια ιδιαίτερη περίσταση να γιορτάσουμε τη φιλία μεταξύ Ρουμανίας και Ελλάδας. Δουλεύουμε πολύ κοντά σε πολλούς χώρους, από την ασφάλεια και την άμυνα, στην επιχειρηματικότητα, την παιδεία και την κουλτούρα. Κατά τη σύντομη παραμονή του στα Χανιά, το πλήρωμα του πλοίου παρέθεσε δεξίωση προς τις τοπικές αρχές. Παράλληλα, σε συγκεκριμένες ώρες το εστιοφόρο άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να επιβιβαστούν δωρεάν και να περιηγηθούν στο εντυπωσιακό ξύλινο καταστρωμά του.
0: Έχει έρθει η πρέσβη μας της Ρουμανίας στην Ελλάδα για να υποδεχτούμε το πλοίο αυτό, να τιμήσουμε τους ανθρώπους αυτούς που έκαναν τόσο μεγάλο ταξίδι στη θάλασσα και κατέληξαν στο λιμάνι της Σούδας να μας τιμήσουν και πριν πάνε πίσω στην πατρίδα τους.
2: Και τώρα, μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε πάρα πολύ συνεργασία σε πολλά επίπεδα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, τους καλωσορίζουμε όλους εδώ, κυρία πρέσβη, τους αξιωματικούς και το πλήρωμα αυτού του πλοίου. Εύχομαι να περάσουν καλά στα Χανιά και να μας ανάρθουν.
3: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
4: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες, και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε, υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
3: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις, τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια, εμβαδών, θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή, δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
4: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας με

Μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, εδώ που ανταμώνουμε και απόψε στο 32ο box out της εφετινής σεζόν, της τρίτης σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, που εκτάκτως δεν φιλοξενείται στα καταστήματα Κοσμοσπόρα, αλλά στο ξενοδοχείο Λιτός Beach, που ούτως ή άλλως αποτελεί εξόχως δημοφιλή αθλητικό προορισμό, ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι που θα γίνει ακόμη ωραιότερο σε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, είναι 11 Ιουνίου σήμερα, είναι 5η 11 Ιουνίου του 2026, αν σήμερα το 2012 έφυγε από τη ζωή ο τρεις φορές χρυσός Ολυμπιονίκης πυγμαχίας, ο διάσημος κουβανός Θεόφιλος Στίβενσον, και σήμερα εμείς θα φιλοξενήσουμε και θα καλωσορίσουμε κάποιον που αν μη τι άλλο ξέρει να αποκρούει τις μπουνιές. Τσάμπα φοράει τα γάντια. Χρήστο Μανδά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω λόγια. Αλήθεια το λέω. Γιατί πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τους συναδέλφους και φίλους μου, τον Μιχάλη τον Τζαπίδη και τον Νικόλα τον Βασιλαρά, γιατί όλοι μαζί κάναμε μια συνωμοσία και σου διαλύσαμε, αδερφέ, το ρεπό. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να σας γνωρίσω και από κοντά, τιμή για μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς έχουμε κοινές καταβολές, κορυδαλιώτικες, οπότε η συζήτηση θα πάει νεράκι. Σήμερα είναι 5η, είναι 11 Ιουνίου, αρχίζει το Μουντιάλ. Είναι λίγο άβολο σε ένα καταμπλέ, καταγάλανο περιβάλλον. Ο μπλε ουρανός, οι μπλε φανέλες της Εθνικής. Είσαστε εδώ στο Ηράκλειο για να παίξετε το φιλικό μάτς, το δεύτερο φιλικό μάτς σε αυτή την περίοδο μετά τη Σουηδία απέναντι στην Ιταλία, που σου είναι πάρα πολύ γνώριμη και αγαπημένη. Είναι λίγο άβολο, ενώ αρχίζει μεγάλη ποδοσφαιρική φιέστα. Εμείς να είμαστε στα αυγά μας, να καθόμαστε στα αυγά μας.
1: Σίγουρα είναι λίγο άβολο. Οι περισσότεροι από εδώ που έχω μιλήσει δεν θα θέλαμε να δούμε αυτή τη διοργάνωση από την τηλεόραση από το σπίτι μας. Όσο πόνο, ας πούμε, έτσι, αφήνει αυτός ο αποκλεισμός, άλλο τόσο δύναμη μας δίνει και πείσμα και δίψα για να καταφέρουμε κάτι στο μέλλον. Οπότε είναι άσχημο, είναι άβολο, αλλά απ' την άλλη, από το πρόβλημα μπορούμε να βγάλουμε τη λύση, ας πούμε.
0: Ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο και 3-4 παίκτες των Bucks, όταν αποκλείστηκαν το 2019 από τους τελικούς της Ανατολής, ούτε καν τους τελικούς του NBA, πήγαν διακοπές και δεν άνοιξαν ποτέ την τηλεόραση να δουν τους Warriors.

0: Δύσκολα, είναι πολύ δύσκολο.
1: Ένας άνθρωπος που παίζει ποδόσφαιρο, που αγαπάει το ποδόσφαιρο, που είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και όλη η ζωή του είναι μέσα από τις τέσσερις γραμμές. Τι περιμένει να δει τώρα, πέρα από αυτή την κουβέντα που ανοίξαμε για το αν θα το δείτε ή όχι, τι περιμένει να δει σε ένα μουντιάλ? Δηλαδή, τι τον κάνει να είναι ανυπόμονος, να.
0: Νομίζω.
1: Έστω και αν μας έχει πικράνει όλη αυτή η διαδρομή.
0: Νομίζω ότι το πάθος που αγωνίζονται όλοι οι ποδοσφαιριστές για το εθνόσημό τους και τους φιλάδρους που έχει το γήπεδο, που πάντα είναι μια ατμόσφαιρα, είναι μια γιορτινή ατμόσφαιρα, και γενικά, σε γενικές γραμμές, ότι είναι όλοι οι καλύτεροι παίκτες του κόσμου, γιατί για να εκπροσωπούν τη χώρα του είναι οι καλύτεροι παίκτες, μαζεμένοι σε ένα σημείο και αναμετρούνται για να το ποιος θα κερδίσει αυτό το τρόπαιο, νομίζω αυτό το κάνει μαγικό.
1: Εσύ, επειδή είσαι τώρα πολίτης του κόσμου, έχεις παίξει στη Λάτσιο, παίζεις στη Μπόρνμουθ, είσαι ακόμα νεαρός, κανείς δεν ξέρει πού θα είναι το μέλλον σου. Νιώθεις ότι είναι λίγο χαοτικό όλο αυτό? Δηλαδή, είναι 38 μέρες, 3 χώρες, 48 ομάδες. Πέρασε ακόμα, και δεν το λέω καθόλου υποτιμητικά, ακόμα και μια χώρα που σε έκταση είναι όσο η Νάξος. Που γίνεται και κουβέντα, ξέρεις, είναι το Talk of the Town, αναφέρομαι στο Κουρασάο. Είναι λίγο χαοτικό όλο αυτό?
0: Απ' τη μία, ναι, είναι λίγο χαοτικό, γιατί είναι και πολλές ημέρες και πολλές ομάδες. Απ' την άλλη, μου αρέσει, γιατί παίρνουν ευκαιρία ομάδες και χώρες που δεν θα μπορούσαν υπό άλλες συνθήκες να βρίσκονται εκεί πέρα. Και είναι πολύ σημαντικό και για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, για να πάρουν και την αναγνωρισιμότητα, αλλά και να ζήσουν αυτό το όνειρο, αλλά και για τους οπαδούς που έχουν, ας πούμε, σαν χώρα.
1: Όλοι μας έχουμε μεγαλώσει έχοντας στο μυαλό μας αποτυπωμένη, ανεξίτηλα, χαραγμένη μια εικόνα από το Μουντιάλ. Η δική σου εικόνα, η δική σου ανάμνηση, ποια είναι από το Μουντιάλ?
0: Πάντα στην αυλή μου, τηλεόραση μεγάλη, κατέβαζαν κάτω οι γονείς μου στην αυλή και ήμουνα πάντα με τους κολλητούς μου κυρίως. Παραγγέλαμε φαγητό και βλέπαμε το Μουντιάλ, δηλαδή το Μουντιάλ 2010, το έχω στο μυαλό μου.
1: Νότια Αφρική.
0: Ναι, ναι. Είναι το Μουντιάλ που με στιγμάτισε. Πρέπει να είχα αγοράσει 20 φορές την ίδια μπάλα.
1: Που ήταν από εκείνη την
0: Τζαπουλάνη. Πρέπει να είχα όλες τις φανέλες. Ναι, ναι. Έτσι νομίζω το. Έτσι, έχω αυτές τις αναμνήσεις.
1: Το πήρε τότε η Ισπανία με τον γκολ του Ινιέστα. Πολλοί πιστεύουν ότι η Ισπανία είναι και τώρα φοβολή. Το αγοράζει αυτό?
0: Ναι, θα μπορούσε. Απλά επειδή είναι πολύ μεγάλο το Μουντιάλ φέτος, νομίζω ότι δεν έχει ξεκάθαρο φαβορί. Είναι πάρα πολλές ημέρες. Είναι και το πώς θα είναι η ψυχολογία του κάθε παίκτη μετά από τόσες μέρες εκεί πέρα. Η κούραση είναι όλα μαζί. Είναι πολλές ημέρες.
1: Τι μάθαμε καθοδόν προς το Μουντιάλ, έστω και αν δεν μας έκατσε? Σε τι εμπλουτίστηκε η γνώση σας, η εμπειρία σας?
0: Νομίζω.
1: Ακόμη και μέσα από κάποιο λάθος που δεν θα θέλαμε να επαναληφθεί.
0: Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη εμπειρία και από θέμα ότι έπρεπε να παίξουμε με λίγο παραπάνω σκοπιμότητα, σαν παίκτες ατομικά. Δηλαδή, μπορούσαμε να είχαμε λίγο παραπάνω σκοπιμότητα. Αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα για τις εθνικές ομάδες. Από ό,τι καταλαβαίνω και που έχω μιλήσει με άλλους μου συμπαίκτες που παίζουν σε άλλες εθνικές ομάδες, από τις ομάδες που ήμουνα, ότι αυτό με το παιχνίδι με σκοπιμότητα, η εμπειρία και λίγο να παίζεις πιο πολύ για το αποτέλεσμα. Γιατί όταν κάνεις κάποια καλά παιχνίδια, όταν είσαι πιο μικρός ηλικίας, σε τρώει και λίγο ο ενθουσιασμός. Νομίζω το πιο σημαντικό σε εθνικές ομάδες είναι η σκοπιμότητα.
1: Θυμάσαι κάτι από το 2014 που παίξαμε για τελευταία φορά σε μεγάλη διοργάνωση? Είναι το μάθημα στην Κωνσταντίνα, έχει παίξει ρόλο ένα συνάδελφο.
0: Τα πάντα. Πέρασε ακριβώς όπως πέρασε και το 2010, όπως είπα πριν, για μένα το Μουντιάλ του 2014. Απλά το 2010 ήταν το πρώτο που είδα με καλή ανάμνηση. Τα θυμάμαι όλα, δηλαδή θυμάμαι όλα τα παιχνίδια, όχι μόνο τις δικές μας εθνικές.
1: Ο Χρήστος Κόντης είπε πριν από λίγο καιρό ότι όλη η εικόνα του Όφη άλλαξε όταν ο ίδιος αναγκάστηκε να βάλει νερό στο κρασί του, να πάει κόντρα στην προπονητική φύση του και να αλλάξει σχηματισμό και να παίξει με τριάδα στην άμυνα. Επειδή τις τελευταίες μέρες έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα και την ενίσχυσε αυτή την κουβέντα ο Γιωβάνοβιτς. Προέκυψε ένα αποτέλεσμα στη Σουηδία. Η Σουηδία είναι μια ομάδα που σε λίγες μέρες είναι έτοιμη για το Μουντιάλ. Στο μυαλό ενός ποδοσφαιριστή, και αναφέρομαι στο μυαλό ενός θεματοφύλακα που έχει τη μεγάλη εικόνα μπροστά του, όλο αυτό του δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια, τον κάνει να νιώθει ότι αλλάζει κάτι δραματικά στον τρόπο με τον οποίο παίζει η ομάδα όταν αλλάξει ένα σχηματισμό?
0: Πάντα υπάρχει θετικό πρόσημο όταν αλλάζουμε το σχηματισμό, γιατί μαθαίνουμε να κινούμαστε με διαφορετικούς τρόπους μέσα στο γήπεδο και ο αντίπαλος ίσως να μην το περιμένει. Γιατί όταν μαθαίνεις πολλούς σχηματισμούς, μπορείς και μέσα την ώρα του αγώνα να αλλάξεις εκείνη τη στιγμή και να γυρίσεις πάλι στον παλιό σχηματισμό. Σίγουρα είναι δύσκολο για μας όταν αλλάζουμε σχηματισμό, γιατί δεν έχουμε το χρόνο να κάνουμε τις προπονήσεις.

0: προπονήσεις, όπως είναι σε μια ομάδα ποδοσφαίρου
1: ναι,
0: που έχεις πολύ χρόνο. Αλλά ακολουθάμε τον προπονητή με κλειστά μάτια σε αυτό το κομμάτι, οπότε τον εμπιστευόμαστε και ξέρει τι κάνει. Και έχουμε να ακολουθήσουμε τον καινούργιο σχηματισμό 100% και μπορούμε να δούμε αν θα μας ταιριάξει ή όχι στο τέλος.
1: Ο τερματοφύλακας Χρήστος Μανδάς πόσο φωνάζει στους μπροστινούς του για να τους βάλει σε καλή θέση, να τους κάνει να συντονιστούν, ή και δεν αναφέρομαι μονάχα στην εθνική ομάδα και σε ομάδες που έχεις παίξει. Είσαι από αυτούς που κοουτσάρουν τους αμυντικούς ποδοσφαιριστές σου?
0: Κοουτσάρω τόσο όσο. Δεν μπορώ να. Δεν μ' αρέσει να ζαλίζω εισαγωγικά τους αμυντικούς ή οποιονδήποτε. Από την άποψη ότι νιώθω ότι άμα δεν υπάρχει λόγος, σπαταλάω και πάρα πολύ ενέργεια κι εγώ και συγκέντρωση από το όταν παίζει την μπάλα. Οπότε κουτσάρω αυτά που βλέπω και αυτά που πιστεύω ότι πρέπει να καλυφθούν, γιατί πάντα όταν μιλάς, δεν μιλάς για κάτι που συμβαίνει εκείνη την ώρα, μιλάς για να καλύψεις κάτι που μπορεί να συμβεί. Οπότε αυτό είναι αρκετό, νομίζω δεν χρειάζεται όλη την ώρα.
1: Είτε τον θεωρείτε εσείς, αλλά εσείς ξέρετε καλύτερα πάντα, όμιλο του θανάτου ή όχι. Έχουμε έναν όμιλο στο Nations League αυτή τη στιγμή με Γερμανία, με Ολλανδία και με Σερβία, που είναι τρεις μεγάλες δυνάμεις. Είναι ένα challenge επιπλέον αυτό. Είναι μια πρόκληση αυτό που δεν καταφέραμε και έχουμε να το πετύχουμε από το 2014 να μας βγάλει σε έναν δρόμο.
0: Νομίζω ότι μόνο καλό θα μας κάνει που παίζουμε με καλούς αντιπάλους. Εμείς βάλαμε τον εαυτό μας στο πρώτο γκρουπ. Θέλαμε να φτάσουμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, όταν παίζαμε δηλαδή από τον Μπαράζ με τη Σκωτία. Ο στόχος μας ήταν να φτάσουμε εκεί πέρα, γιατί θέλαμε να έχουμε αυτά τα παιχνίδια, τα δύσκολα παιχνίδια. Σίγουρα θα είναι δύσκολο να μπορέσουμε να πάρουμε, ας πούμε, την πρώτη θέση ή οτιδήποτε, αλλά αυτός είναι και ο λόγος που το κάνει πιο όμορφο, γιατί είναι μια μεγάλη εμπειρία και θέλουμε να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Πόσο σοκαριστικό είναι εσείς να βρίσκεστε κάπου σε αποστολή on a mission, που λένε και εκεί στο καινούργιο χωριό, και να μαθαίνετε ότι πέθανε ένα συμπαίκτη σας?
0: Αυτό είναι κάτι που είναι πολύ άσχημο. Άμα θυμάμαι καλά, το μάθαμε μετά την προπόνηση που είχαμε κάνει και νομίζω ήταν ένα κλίμα, μια στιγμή που δεν θα μου φύγει από το μυαλό. Ήταν πολύ πολύ δύσκολη η κατάσταση. Νομίζω χάσαμε τη γη κάτω από τα πόδια μας, δεν ξέραμε τι να κάνουμε, μέχρι που τα περισσότερα παιδιά σκεφτήκανε να μην αγωνιστούμε την επόμενη μέρα από τη δυσκολία της κατάστασης. Νομίζω είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Δίκαια το πήρε η Παρή? Ναι. Το Champions League την προηγούμενη εβδομάδα?
0: Για μένα δίκαια. Για μένα δίκαια, γιατί η διαχείριση που έκανε ο προπονητής της ήταν φοβερή.
1: Άρα παίζει ρόλο, δηλαδή. Ναι, προφανώς
0: παίζει ρόλο, γιατί πέρα από το ότι πήρε το Champions League, έκανε μια τρομερή διαχείριση όλη τη χρονιά. Όσον αφορά οι περισσότεροι παίκτες που ήταν βασικοί στον τελικό του Champions League, δεν είχαν πολλές συμμετοχές στο πρωτάθλημα, ας πούμε. Τους ξεκούραζε, παίξανε όλοι, δηλαδή δεν υπήρχε παίκτη στο ρόστερ που να μην είχε αγωνιστεί. Ήταν δίκαιο.
1: Πού πάει το ποδόσφαιρο? Δηλαδή, επειδή έχουμε μπροστά μας ένα Μουντιάλ, επειδή αφήσαμε πίσω μας μια σεζόν που εσένα σε βρήκε στην Αγγλία, οι προηγούμενες σεζόν σε είχαν βρει στην Ελλάδα, σε είχαν βρει στην Ιταλία, αρχίζει μια καινούργια διαδικασία με τις εθνικές ομάδες. Έχει αλλάξει δραστικά το ποδόσφαιρο. Πολλοί λένε ότι είναι ένα καινούργιο άθλημα. Είναι άλλο άθλημα, δεν είναι άλλο ποδόσφαιρο, είναι άλλο άθλημα.
0: Είναι ένα άλλο άθλημα. Είναι πολύ διαφορετικό από όλες τις απόψεις, από τους κανονισμούς που αλλάζουν μονίμως μέχρι το φόρτο των παιχνιδιών που υπάρχουν. Σίγουρα για μας ο αγώνας είναι η ευχαρίστηση, είναι ο λόγος που ξεκινήσαμε να παίζουμε ποδόσφαιρο. Απλά κάποιες φορές, όταν υπάρχει τόσο μεγάλο φόρτο, έχει μεγάλο ρίσκο και σωματικά αλλά και ψυχικά. Βέβαια, άμα ρωτήσετε τους περισσότερους ποδοσφαιριστές,
1: προτιμούν να παίζουν παρά να προπονούν. Οπότε
0: δεν ξέρω, είναι δίκοπο μαχαίρι.
1: Λοιπόν, έχεις γεννηθεί 17 Σεπτεμβρίου του 2001.
0: Ναι.
1: Στον Πειραιά.
0: Στον Πειραιά.
1: Στον Κορυδαλό.
0: Ναι.
1: Πώς έμπλεξες με την μπάλα? Δηλαδή, υπήρχε κάποιος που σε τράβηξε, όπως όλα τα παιδιά? Βρήκες μια μπάλα και άρχισε να την κλωτσάς?
0: Νομίζω ότι επειδή ο πατέρας μου πήγαινε με τους φίλους του και παίζανε σε 5x5, πήγαινα κι εγώ από πολύ μικρή ηλικία. Νομίζω ο πατέρας μου τότε δούλευε και σε κάποιο 5x5 ή 7x7, αν θυμάμαι καλά. Και έτσι, επειδή ήμουν όλη την ώρα μέσα στο γήπεδο, από

0: Πάρα πολύ μικρός. Ξεκίνησα λάνα, πλατεία μόνο, στο σχολείο και σιγά σιγά έμπλεξα, αλλά δεν είχα μπλέξει με τη θέση που παίζω τώρα.
1: Α, μπράβο, το ξέρω αυτό. Εσύ άρχισες να παίζεις σεντερφόρ.
0: Ναι.
1: Καλά, είσαι και ψηλό παλικάρι. Αν πεις είσαι σεντερφόρ, θα παίζεις εσύ τερματοφύλακας, αλλά ποιος σε γύρισε, ποιος σου άλλαξε τη ζωή.
0: Ο προπονητής που είχα στον Αετό Κορυδαλλού.
1: Στον Αετό.
0: Ναι. Επειδή πήγαινα με τους μεγαλύτερους και τότε πιο μεγάλη θα καθόταν στο τέρμα. Και είχα εγώ μία ιδιότητα να μπορώ να παίξω με την μπάλα στα πόδια καλά. Εκείνος ήθελε να με δοκιμάσει στο τέρμα γιατί μπορούσαμε να παίξουμε και από πίσω λίγο. Λίγο, άμα επειδή ήμουν μικρός, άμα θα πιάσει κανένα να το δούμε. Και σιγά σιγά πήγαινε έτσι.
1: Είχε τότε αυτό που λέμε ποδοσφαιρικό ίνδαλμα. Δηλαδή, όλοι μας, ό,τι δουλειά είχα να κάνουμε, λέμε ότι θα ήθελα να μοιάσει σε αυτόν ή θα ήθελα να βαδίσει τα χνάρια.
0: Ναι,
1: πήγε κάποιον εκεί.
0: Σίγουρα. Δηλαδή, πιο μικρός δεν είχα τερματοφύλακα. Είχα παίχτη. Μετά σιγά σιγά.
1: Ποιο παίχτηκε?
0: Μου αρέσανε πάρα πολύ. Έπαιρνα από κάθε παίχτη κάτι μικρό.
1: Κάτι...
0: Ναι, μου άρεσε το στυλ πολλών παίχτων. Δηλαδή, έλεγα Ροναλντίνιο, μου αρέσει αυτό που κάνει. Μου άρεσε ο Πύρλο, οι πάσες που κάνει. Μου αρέσανε τέτοιοι παίχτες. Και μετά σιγά σιγά μόνο τερματοφύλακες.
1: Ποιος είναι κορυφή?
0: Στους τερματοφύλακες.
1: Ναι, δηλαδή όσο παίζεις, σε αυτό το διάστημα που παίζεις, που έχεις την καριέρα, που με κάποιους μπορεί να συναντήθηκες, να βρεθήκατε στο ίδιο γήπεδο, σύγχρονο τερματοφύλακα, ποιον θεωρείς?
0: Τώρα μιλάμε για σύγχρονο, ο Νόιερ έχει αποδειχτεί εν τέλει ότι είναι 40 χρονών και ακόμα δεν φαίνεται μεγάλη διαφορά μετά από μεγάλους τραυματισμούς που έχει γυρίσει από όταν ήταν 30, ας πούμε. Ναι. Οπότε αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας και ότι είναι ο νούμερο ένα. Αλλά για μένα το είδωλό μου ήταν ο Μπουφόν και ο Κασίγιας, ας πούμε. Απλά επειδή έχουν σταματήσει δεν τους αναφέρω τώρα. Αλλά εκείνη ήταν η τερματοφύλακα που εμένα μου άρεσε στα μάτια μου να βλέπω και να θέλω να αντιγράψω.
1: Ποιο κομμάτι από το παιχνίδι σου, γιατί είναι πια παιχνίδι το τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας παίζει με τα πόδια, πρέπει να διαβάζει, να κάνει, να ράνει. Από όλους αυτούς τους κορυφαίους που τους έχεις δει να παίζουν, ποιο στοιχείο θα ήθελες να πάρεις για να σε κάνει ακόμα καλύτερο από όσο καλός είσαι?
0: Γενικά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω ψηλά και η εξόδη. Μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω έξω από το τέρμα. Mm. Οπότε αυτό επειδή το δουλεύω πάρα πολύ, είναι ένα πράγμα που θα κάτσω μετά την προπόνηση με τους προπονητές μου και θα δουλέψω αυτό κυρίως. Θα ήθελα αυτό το στοιχείο να μπορέσω να πάρω, ας πούμε, για να το φτάσω στο 100%. Γιατί για μένα την ανακούφιση που βλέπω στα μάτια των συμπαικτών μου όταν βγαίνω και πιάνω μία σέντρα, νομίζω ότι δεν το αλλάζω με τίποτα. Καλύτερο από το να πιάσω ένα πέναλτι, ας πούμε. Οπότε, αν μπορούσα αυτό να το τελειοποιήσω και να το φτάσω στο 100%, θα ήταν το πιο σημαντικό.
1: Τότε στον Αετό έκανες φασαρία, δηλαδή υπήρχε κόσμος, έκανες σούσουρο, υπήρχε κόσμος που να λέει «Εσύ, ο Αετός έχει ένα τερματοφύλακα που είναι καλός, μπορεί να παίξει» ή συνέβησαν πράγματα ξαφνικά?
0: Συνέβησαν ξαφνικά τα πράγματα γιατί έφυγα πολύ μικρός από τον Αετό Κορυδαλλού λόγω των μεικτών ομάδων. Εκεί ξεκίνησε λίγο να γίνεται ότι έχουμε ένα καλό τερματοφύλακα στη μεικτή γιατί είχαμε πάει και στον τελικό με τη μεικτή, οπότε κάπως έτσι τα πράγματα πήγαν να ακουστεί το όνομά μου. Αλλά πιο πολύ στον Ατρόμητο πιστεύω ότι συνέβη αυτό. Γιατί πήγα νωρίς στον Ατρόμητο και εκεί έδειξα κάποια πράγματα.
1: Είδα μια συνέντευξή σου. Είπες κάτι το οποίο ενώ πολλοί θα μπορούσαν να θεωρούν ότι αντικρούεται το ένα σκέλος με το άλλο, εν τούτης μάλλον δεν συμβαίνει κάτι. Λες, μου έδωσαν ευκαιρίες, αλλά δεν με στήριξαν. Για κάντε λίγο αυτό κορυδαλλιώτικα.
0: Νομίζω συμβαίνει σε πολλά παιδιά εδώ στην Ελλάδα ότι θα πάρουν τις ευκαιρίες που τους αξίζει, αλλά...
1: Εσύ πήρες με τη Σπάρτη μια πρώτη ευκαιρία σε έναν αγώνα εκεί.
0: Ναι.
1: Στα 16 χρονών όμως.
0: Ναι, αλλά εγώ μιλάω...
1: Και μετά παίξεις με την Κέρκυρα την επόμενη χρονιά, να μάθεις που θα
0: την ίδια χρονιά.
1: Την ίδια χρονιά που ναι.
0: Αλλά εγώ μιλάω για την πορεία πιο μετά, γιατί εκεί ήταν ξεκινήματα, είχα μπει αλλαγή για 20 λεπτά, μου έδειξε την ευκαιρία και την εμπιστοσύνη, αλλά μετά δεν υπήρχε η στήριξη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στις ηλικίες που εγώ έπαιξα και που παίζουν πολλά παιδιά τώρα, άμα δεν θα κάνεις λάθος, δεν υπάρχει περίπτωση να μάθεις. Γιατί πρέπει να δεις την άλλη πλευρά. Δεν πρέπει να δεις μόνο την πλευρά, είναι όλα καλά, είμαστε χαρούμενοι, μπορούμε να βγάλουμε χρήματα από σένα, μας επουλήσουμε επειδή είσαι μικρός. Πρέπει να δεις την πλευρά που είναι δύσκολα τα πράγματα, που νιώθεις ότι φταίς για όλα, που νιώθεις ότι στον δρόμο σε κοιτάνε περίεργα γιατί η ομάδα σου έχασε από ένα λάθος που έκανες. Πρέπει να το νιώσεις αυτό. Άμα δεν το νιώσεις, νομίζω δεν μπορείς να πας μπροστά. Εκεί που εγώ το ένιωσα, νομίζω ότι δεν πήρα τη στήριξη που έπρεπε. Ίσα-ίσα πήρα το ανάποδο. Δηλαδή, όταν ήμουν κάτω, σε κάποιες περιπτώσεις προσπαθήσαν να με κρατήσουν κάτω. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Το περιβάλλον.
0: Εκείνη τη στιγμή.

0: Ναι, το εκεί που βρισκόμουν, δηλαδή ναι. Δεν...
1: Ξεσκλήρυν όμως η, σε ατσάρρωση, η αμφισβήτηση.
0: Ναι,
1: δηλαδή το λες, αν είναι έτσι και επειδή αυτό όμως πιθανόν δεν συμβαίνει μόνο σε ένα, συμβαίνει μόνο στους μοτοφυλάκες να τρώνε bullying ή ένα λάθος που έκανα. Και τους καταδιώκεις όλους τους.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Εγώ πιο πολύ μιλάω για την ηλικία. Ναι. Δηλαδή όσο μεγαλώνεις γίνεις και πιο δυνατός μέσα σου. Εγώ μιλάω πιο πολύ για την ηλικία. Ναι, με πείσμωσε πάρα πολύ, αλλά δεν υπήρχε και plan B στο κεφάλι μου. Δηλαδή έλεγα στο κεφάλι μου ότι ναι, τα δέχομαι, το έκανα. Δηλαδή ποτέ δεν έβγαινα και έλεγα όχι, δεν το έκανα, με κατηγορείτε χωρίς λόγο. Το έκανα το λάθος, το δέχομαι. Παίρνω και την ευθύνη πάνω μου. Αλλά τώρα τι να κάνουμε. Πρέπει να το.
1: Ναι, πρέπει να ζήσουμε αυτό.
0: Ναι, πρέπει να το φτιάξουμε και να το γυρίσουμε ανάποδα. Ποτέ με πείσμονε μόνο.
1: Υπάρχει λάθος που σε καταδιώκει. Είναι να μάθουμε την ΑΕΚ.
0: Ναι, αυτό το λάθος.
1: Και τι είναι.
0: Λάθος πάσα.
1: Λάθος πάσα.
0: Και γκολ.
1: Και βάζει γκολ. Το βάλω.
0: Ολιβέιρα.
1: Ολιβέιρα, μπράβο.
0: Αλλά
1: έχουμε
0: δεν...
1: τη φάση, ναι. Ολιβέιρα.
0: Αλλά τώρα νομίζω πιο πολύ δεν με κυνηγάει πια. Γιατί αυτό ήταν το λάθος μου με τα πόδια εκείνη την περίοδο. Το οποίο δούλεψα και προσπάθησα να το φτιάξω ώστε να μειωθεί, να λατωθεί και όλα αυτά. Οπότε δεν νομίζω ότι με κυνηγάει πια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: Αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Πώς διαχειρίζεται ένας θεματοφύλακας, επειδή είναι ο φταίχτης, το παιδί μου. Δηλαδή, θέλοντας και μη που είναι κατάφορα άδικο. Αλλά είναι εκείνος που μετά από μια ήττα ή μετά από ένα λάθος, πάντοτε θα κατηγορείται ότι είναι ο φταίχτης, ότι είναι ο. Ότι φυτρώνει χορτάρι μπροστά στην αιστεία του. Πρέπει να είσαι πολύ σκληρόπετσος για να το παλέψεις αυτό, ή όχι.
1: Ναι, πρέπει να σταματήσεις να ασχολείσαι, γιατί άμα η ομάδα σου χάσει ή έρθει ισοπαλία με μια μικρότερη θεωρητικά ομάδα, πιο αδύναμη ομάδα, άμα έχεις δεχτεί γκολ, πάντα, όχι όλος ο κόσμος, αλλά πάντα θα υπάρχει κόσμος που θα λέει μπορούσε να το πιάσει. Και ακόμα και ας μην μπορούσε να το πιάσει, γιατί δεν υπάρχει σουτ που δεν πιάνεται και σουτ που πιάνεται. Είναι ανάλογα που είσαι εκείνη τη στιγμή τοποθετημένος. Μπορεί άμα ήσουν ένα βήμα πιο εκεί, απλά να το έχεις πιάσει, ας πούμε, το. Οπότε δεν υπάρχει λάθος σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει απλά να είσαι σκληρός, γιατί πάντα θα ακούς. Εσύ θα τα ακούς όλα πάντα.
0: Εάν το φεγγάρι που έχει το φεγγάρι δύο πλευρές, αν τον γκολ του Ολιβέιρα στη λάθος πάσα στο ΑΕΚ Ατρόμητος είναι η σκοτεινή πλευρά, η φωτεινή πλευρά του Χρήστου Μανδά, ποια είναι? Δηλαδή, στο εξώφυλλο της ζωής σου ή στο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ της ζωής σου, ποια φάση είναι που λες, όπα, εδώ είμαστε?
1: Έχω μισή και μισή. Δηλαδή, η φωτεινή μου πλευρά είναι η μέρα που υπέγραψα στον Όφη. Από τη στιγμή που υπέγραψα στον Όφη, δεν θα πω που έπαιξα τη χρονιά. Που υπέγραψα είναι η φωτεινή πλευρά. Και η άλλη μισή πλευρά είναι η στιγμή που έκανα ντεμπούτο με τη Λάτσιο, με τη Ρώμα. Mm-hmm. Αυτές οι δύο. Δηλαδή, αυτές οι δύο ολοκληρώνουν μια φωτεινή πλευρά.
0: Με τι συνέστημα ήρθες το 2021
1: στον Όφη?
0: Στο Ηράκλειο, στον Όφη. Πολύ. Ανταλλαγή με τον Αμπί.
1: Ναι. Πολύ αποφασισμένος και πολύ όριμος για την απόφασή μου. Δηλαδή, με τον μπαμπά μου, που πήραμε αυτή την απόφαση κυρίως μαζί, είχαμε συζητήσει και είχαμε πει ότι βγάζει πολύ μεγάλη υγεία Όφη σαν ομάδα. Εγώ αυτή την περίοδο τι θέλω? Έχω παίξει ούτως ή άλλως τα παιχνίδια μου. Τι θέλω? Θέλω μια ομάδα που να έχει υγεία και να μου δείξει ότι με εμπιστεύεται. Όφη μου τα κάλυβε όλα.

0: αυτά και ακόμα περισσότερο.
1: Ποιο σου τόνωσε την εμπιστοσύνη, ο Σαμαράς, ο Μπούσης, ο πρόεδρος?
0: Ο κύριος Μπούσης και ο κύριος Σαμαράς μαζί με τον προπονητή τερματοφυλάκων που είχα τότε, τον κύριο Βαγγέλη Λάπα, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που με κάλεσε, νομίζω και ο πρώτος που έδωσε την ιδέα στην ομάδα.
1: Και κάνεις ντεμπούτο στο Βόλο?
0: Ντεμπούτο στο Βόλο.
1: Και τρως 5 γκολ.
0: Ναι.
1: 5-1.
0: 5-1.
1: Δεν υπάρχει. Κοίτα, εγώ πάντοτε λέω όταν ο Ρεχάγκελ έφαγε 5 γκολ στο Φιλανδία-Ελλάδα στο ντεμπούτο του και μετά από λίγο πήραμε το γύρο. Αλλά είναι μια στιγμή αυτή που σε πεισμώνει επίσης.
0: Η αλήθεια είναι ότι άμα μπορώ να κάνω τον εαυτό μου εικόνα τότε,
1: ναι,
0: για 10 μέρες μετά το παιχνίδι, εκείνη τη χρονιά εγώ δεν πήγα και διακοπές, δηλαδή. Δεν μπορούσα να το δεχτώ. Για 10 μέρες μετά το παιχνίδι έλεγα ότι μόλις ξαναγυρίσω για προετοιμασία, αφού ήταν το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς, όλοι θα θυμούνται αυτό. Γιατί ο Όφη έφαγε 5 γκολ. Δεν είναι ο Μανδάς έφαγε 5 γκολ. Ο Όφη δεν εξυπακούεται να φάει 5 γκολ. 10 μέρες ήμουνα κρυμμένος κάτω από το κρεβάτι μου.
1: Δηλαδή,
0: ναι. Ναι. Αλλά μετά από εκείνες τις 10 μέρες που συζήτησα πολύ με τον εαυτό μου, μόνο η δουλειά με έσωσε. Η δουλειά και η προπόνηση με έβγαζε από το πράγμα που παίρναγα.
1: Και γίνεσαι βασικός την επόμενη χρονιά και τη βγάζεις όλη τη χρονιά βασικός. Υπάρχει. Καλά, το πώς το διαχειρίζεις, το είπες ήδη. Υπάρχει μια στιγμή εκείνη τη χρονιά στον Όφη που λες που λυτρώθηκες, που σε λύτρωσε. Στον αντίποδα του 5-1 στο Βόλο.
0: Υπήρχε κάποια στιγμή μετά από τα πρώτα παιχνίδια που είχα αγωνιστεί με τον Όφη. Ένιωθα τόσο μεγάλη αγάπη από τον κόσμο της ομάδας και τόσο μεγάλο σεβασμό από μέσα από την ομάδα που ήταν κάτι που μου έλειπε να το νιώσω. Και εκεί πέρα λέω ότι είναι η ομάδα αυτή, είναι αυτό που έψαχνα. Νομίζω εκεί πέρα θα πω ότι λυτρώθηκα. Δεν θα αναφερθώ σε κάποιο παιχνίδι, σε κάποια απέκρουση ή οτιδήποτε. Νομίζω είναι εκείνο το σημείο που ο κόσμος σαν να πήρα το τικ από τον κόσμο. Ότι είναι δικό μας. Εκεί.
1: Είναι πρόεδρος και τον Νιόπλη, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά είναι ο Λιθουάνος, ο Νταμπράουσκας, τη δεύτερη σεζόν. Ενσωματώθηκες εύκολα εδώ, έγινες καθόλου κριτικός? Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, είναι 1,5 χρόνο.
0: Και εγώ και η σχέση, η κοπέλα μου που έχω.
1: Παραπονιαστήκατε.
0: Ναι, ναι.
1: Αθηνά.
0: Ναι, η Αθηνά. Και εκείνη νομίζω. Όχι απλά νιώσαμε, σχεδόν γίναμε.
1: Ξέρεις, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, επειδή είμαι και εγώ συναισθηματικός τύπος και λέω ότι ο αθλητισμός παράγει εικόνες και συναισθήματα που δεν τα βρίσκεις πουθενά αλλού. Έγραψε ένα που προφανώς το νιώθες, δεν το έγραψες γιατί ήσουν υποχρεωμένος να το γράψεις. Ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα όταν έφυγες και λες κάθε μέρα ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής μου. Στην Κρήτη έμαθα πώς είναι να αγαπάς και να σε αγαπάνε.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ήταν έντονο μήνυμα.
0: Ναι, ήταν η αλήθεια. Ήταν αυτό που ένιωθα εκείνη τη στιγμή. Γιατί αυτό το έγραφα, δεν είχα υπογράψει ακόμα με τη Λάτσο όταν το έγραφα. Είχα μάθει ότι θα υπογράψω.
1: Αλλά εκείνο ήταν εφιαλτικό διήμερο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, κοιμόσουν το ένα βράδυ παίκτη του Όφη, ξυπνούσε παίκτη τη Λάτσο.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχα κάνει τα ιατρικά με την ομάδα και ήμουνα το βράδυ στο ξενοδοχείο και ήμουνα στο δωμάτιο και μίλαγα τηλέφωνο με την κοπέλα μου και τη έλεγα ότι όλα πήγαν καλά. Και τη λέω: θέλω να γράψω αυτό το μήνυμα. Τη λέω: μου βγαίνει, τη λέω αυθόρμητα πώς φαίνεται και μου λέει: είναι πολύ όμορφο. Γιατί ήταν αυτά που ένιωθα για την ομάδα εδώ και για τον κόσμο εδώ, δεν είναι μόνο η ομάδα.
1: Είχες διέστηση, περίμενες ότι. Όχι. Προφανώς εσύ άνοιξες διάπλατα ένα καινούργιο ορίζοντα. Ότι 2 χρόνια, 3, αφότου έφυγες, Όφη θα έπαιζε σε 3 τελικούς. Δηλαδή θα στεφόταν και Πελούκος, θα έβγαινε 5ο, θα έπαιζε στο γκρουπ των play-off, θα έβγαινε στην Ευρώπη, θα έπαιζε 2 τελικούς κυπέλλου και ένα τελικό σούπερ καπ και θα γινόταν όλη αυτή η κοσμογονία στην ομάδα.
0: Να πω την αλήθεια, δεν το. Όχι υποτιμητικά,
1: όχι,
0: αλλά δεν
1: το. Προφανώς,
0: δεν το φανταζόμουν ότι θα έπαιζε στους τελικούς. Ενώ ήξερα την αγάπη και την δίψα που είχε ο κόσμος και η ομάδα για το κύπελο, συνήθως κάθε χρόνο Όφη και τη χρονιά που ήμουν εγώ. Και πιο πριν τα μονοπάτια τον έβγαζαν πάντα με δύσκολους αντιπάλους. Και σε διπλό παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο να περάσεις όταν παίζεις με πολύ μεγάλες ομάδες. Γιατί μπορείς στην έδρα σου να κάνεις ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά εκτός έδρας, λίγο με την κούραση, λίγο με τον κόσμο, μπορεί να αποκλειστείς. Οπότε συνήθως επειδή η Όφη πάντα αντιμετώπιζε δύσκολα μονοπάτια, δεν το είχα στο μυαλό μου ότι θα συμβεί. Αλλά Πάλι καλά.
1: Είδες το τελικό με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι, ολόκληρο το παιχνίδι.
1: Πετάριζε λίγο η καρδούλα σου.
0: Εντάξει, είχα τρελαθεί. Ήμουνα στην Αγγλία στο σπίτι και. Γιατί νομίζω

0: δεν μπόρεσα να δω live τον τελικό με τον Ολυμπιακό ολόκληρο. Δηλαδή, μπορεί να μπορούσα να το δω μετά το δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα με τον ΠΑΟΚ τα είχα οργανώσει όλα τέλεια να μην χάσω ακόμα και το pre-game.
1: Είναι 30 Αυγούστου 2023. Και εντάξει, έδωσες ένα spoiler για το πώς έγινε η ιστορία με τη Λάτσιο. Όταν λέει ο Μαουρίτσιο Σάρι και ο οργανισμός που λέγεται Λάτσιο, που είναι ένα ιστορικό κλαμπ, ότι θα σε κρατήσουν, δεν θα σε αφήσουν να ξαναγυρίσεις στον Όφιο Δανικό, νιώθεις, ας πούμε, ότι εδώ είμαστε, είναι η ευκαιρία να τη γραπώσω?
0: Ναι, πέρασε από το μυαλό μου.
1: Τι σου είπε ο πατέρας όταν του πες πάμε στη Λάτσιο?
0: Όχι, εγώ του είχα πει. Εγώ του είχα πει τρελός όταν μου πατέρας, γιατί ο πατέρας μου το μάθε πριν από μένα. Εγώ ήμουν στην προπόνηση. Έλειπα. Και μου είπε. Και εγώ του λέω τρελός, είσαι Λάτσιο μου λες. Εγώ το απάντησα έτσι. Ήταν τελευταίες μέρες, δεν είχε εμφανιστεί κάτι στο επίπεδο της Λάτσιο, οπότε πού να το φανταστείς. Εντάξει, ήταν για μένα, ήταν όνειρο να πάω στην Ιταλία. Το έλεγα πάντα, όποιος με ρωτούσε, έλεγα για την Ιταλία. Στην αρχή τα συναισθήματά μου ήταν λίγο, όχι φόβος, αλλά επιφυλακτικά το να μείνω, γιατί ήξερα ότι δεν θα παίξω. Πρώτη μου χρονιά, πολύ δύσκολα. Αλλά μετά, όσο πέρναγε η ώρα και έμπαινε στο μυαλό μου ιδέα, έλεγα ότι ναι, είναι μεγάλη ευκαιρία, ότι πρέπει να μείνω. Δηλαδή, θα ήταν ίσως καλύτερα από το να γυρίσω στην Κρήτη εκείνη τη στιγμή, γιατί ήμουνα πολύ καλά και ψυχολογικά.
1: Έχοντας πάει να παίξεις στη χώρα του Ντίνο Τζοφ και του Ντίν Μπουφόν, τον οποίον υπέμνησες προηγουμένως, για ποιο λόγο, το διάβασα πάλι σε μια συνέντευξη, μου έκανε εντύπωση. Λες ότι η Ιταλία είναι πολύ μπροστά στο πόσα επεξεργάζεται και αναδεικνύει το ταλέντο των τερματοφυλάκων.
0: Νομίζω ότι είναι στην κουλτούρα τους. Είναι στην κουλτούρα τους, αλλά έχουν.
1: Ίσως επειδή ήταν και αυτούς που κάνανε υπερορίες με το παλιό Κατενάτσιο, ότι είχε πολλή δουλειά ο τερματοφυλάκας.
0: Ναι, ναι, μπορεί, μπορεί. Αλλά είναι κιόλας ότι έχουν φοβερή σχολή για να βγουν οι προπονητές. Μαθαίνουν όντως πολλά πράγματα και πώς να προσεγγίζουν σωστά τα πράγματα. Είναι η σχολή τους, δηλαδή, είναι φανταστική. Εκεί που παίρνουν τα διπλώματα, δηλαδή οι προπονητές.
1: 27 Ιανουαρίου 2026 εμφανίζεται στο κάδρο η Bournemouth. Εκεί τι αίσθηση έχεις πια?
0: Ήταν μια δύσκολη
1: περίοδος. Και δεν λέω τα χρήματα, γιατί πάντοτε, ξέρεις, είναι και ένα αγαπημένο θέμα και γίνεται και viral πάρα πολλέ ότι ο κόσμος λέει τόσα λεφτά, η ακριβότερη μεταγραφή, ο ένας, ο άλλος, 20 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια. Δεν το βάζω σε οικονομικό επίπεδο. Εννοώ ότι ξέρεις, για πάρα πολύ κόσμο προφανώς, επειδή και οι παλιότερες γενιές μεγάλωσαν μέσα από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις με το αγγλικό ποδόσφαιρο, για πολλούς είναι το top ποδόσφαιρο. Είναι η κοιτίδα, είναι.
0: Ναι, εμένα με βρίσκει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Ότι δεν έπαιζα, η Λάτσιο δεν ήταν στην Ευρώπη, οπότε δεν μπορούσα να πάρω από εκεί κάποια ευκαιρία ώστε να μπορέσω να δείξω ότι είμαι καλά, ότι είμαι σε φόρμα. Η Bournemouth επί της ουσίας ήρθε και μου έδωσε το φιλ της ζωής που λέμε, ας πούμε, ότι κάτι καινούριο και ότι έλα εδώ και θα σε εμπιστευτούμε. Αυτό νομίζω, δηλαδή έτσι ήταν εκείνη τη στιγμή η κατάσταση.
1: Είναι άλλο πράγμα, άλλος κόσμος στο αγγλικό ποδόσφαιρο?
0: Καμία σχέση.
1: Δεν παντού έτσι, στα γήπεδα.
0: Καμία σχέση. Εγώ δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Εγώ έλεγα πόσο να δυσκολευτείς από θέμα αλλαγής κλίματος και όλα τα υπόλοιπα. Είναι καμία σχέση. Η μέρα με τη νύχτα.
1: Είσαι πολύ μικρός ακόμα για να κάνεις ένα κεφαλαίο στην καριέρα σου, αλλά ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος επιθετικός που έχεις δει μπροστά σου? Που λες, ανοίξει, γίναμε καταπιεί, δεν θέλω να μου σουτάρει, δεν θέλω να μου πάρει κεφαλιά στην άμυνα.
0: Είναι δύσκολο γιατί. Είναι ανάλογα και το παιχνίδι και το.
1: Ναι,
0: αλλά ας πούμε έναν πολύ επικίνδυνο επιθετικό, δεν μπορεί να τον αφήσει το μυαλό σου, το μάτι σου καθόλου. Ήταν ο Λουκάκου. Δηλαδή ένιωθες ότι με τις κινήσεις που έκανε, ότι δεν ήταν το πρόβλημα εκείνος. Ήταν το πρόβλημα η χώρη και που άφηνε για τους υπόλοιπους. Ότι δεν ήταν το πρόβλημα άμα πάει μπάλα σε εκείνον. Όπως έβαζε το σώμα του και τους χώρους που έκλεινε για τους αμυντικούς. Ότι αν περάσει μπάλα, υπήρχε πολύ χώρο για του υπόλοιπου.
1: Θα μείνει στην Bournemouth?
0: Είναι μια καλή ερώτηση αυτή, την οποία τη συγκεκριμένη στιγμή δεν ξέρω.
1: Δεν μπορώ να

0: δεν μπορώ να την απαντήσω. Είναι...
1: υπήρξαν προτάσεις, γιατί κάπου γράφει για τον Παναθηναϊκό, κάπου γράφει για τον Ολυμπιακό. Υπήρξαν προτάσεις αυτά τα τελευταία τρία χρόνια για να γυρίσει στην Ελλάδα, να παίξει κάπου αλλού. Πέραν του Όφη δηλαδή.
0: Συζητήσεις υπήρξαν. Πρόταση επίσημη όχι, γιατί είχε γραφτεί ότι είχε υπάρξει επίσημη πρόταση. Επίσημη πρόταση δεν υπήρξε, ούτε άρνηση από μένα, ούτε πρόταση από την ομάδα που έγινε η συζήτηση. Υπήρχαν συζητήσεις και μια ευχάριστη διάθεση από πλευρά της ομάδας να με φέρει στην Ελλάδα, αλλά δεν προχώρησε γιατί εκείνη την περίοδο δεν ήταν αυτό που ήταν το ιδανικό για μένα.
1: Με κλίμακα από το 1 έως το 10, βαθμολόγησε τον εαυτό σου. Πού θα τον έβαζες?
0: Όσον αφορά τι όμως?
1: Όσον αφορά την κατάσταση στην οποία είσαι τώρα, όσον αφορά όχι το ταλέντο ή την προοπτική σου, όσον αφορά αυτά που είχες στο μυαλό σου όταν εκείνος ο άνθρωπος στον Αετό Κορυδαλούς γύρισε από σέντερ φορ τον μονοφυλάκα.
0: Είμαι στο 6,5 με 7 γιατί νιώθω ότι έχω πολύ ακόμα να δώσω μέσα μου για να φτάσω. Θέλω να φτάσω στο 10 και όλα αυτά που έχω μέσα μου πρέπει να τα βγάλω, οπότε έχω πολύ ακόμα.
1: Βοηθάει αυτό που λένε, είναι αλήθεια ή είναι μύθος? Νομίζω ότι είναι αλήθεια όμως ότι ο τερματοφύλακας κιόλας και οριμάζει πιο αργά από τους υπολείπους και έχει και μεγαλύτερη μακροβιότητα. Δηλαδή, βλέπεις ο τερματοφύλακας πρέπει με 40 χρόνια.
0: Ναι, βοηθάει. Το θέμα είναι πλέον όπως έχει γίνει, νομίζω και με την τεχνογνωσία που υπάρχει, δεν είναι μες στο γήπεδο, στην προπόνηση τι κάνεις. Πώς προσέξεις τον εαυτό σου έξω από το γήπεδο πλέον. Πώς θα τον προσέξεις στο γυμναστήριό σου και στη διατροφή σου, αυτό θα σε βοηθήσει. Γιατί μέσα στο γήπεδο, αν έχεις τις βάσεις, αν έχουν μπει τα τούβλα, δεν γκρεμίζεται.
1: Είναι άδικη η θέση του τερματοφύλακα. Δηλαδή το λέω, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή στον Όφη, στον Ατρόμητο, στον Όφη, στη Λάτσιο, στην Πόρμουθ, εδώ στην ελληνική ομάδα με τον Βλάχο Δήμο και με τον Τζολάκη. Ότι δηλαδή, ή αν ήσουν εσύ βασικός, στον βαθμό που έχει αυτή τη στιγμή σημασία το ποιος είναι βασικός, αλλά. Είναι πιο στεγανοποιημένη η κατάσταση από ό,τι είναι με τους υπόλοιπους παίκτες.
0: Ναι, δυστυχώς είναι.
1: Πρέπει να κάνει λάθος ο άλλος για να τον αλλάξεις.
0: Δυστυχώς είναι λίγο. Αυτό το κομμάτι είναι το πιο δύσκολο νομίζω στη θέση μας. Είναι πολύ πιο δύσκολο από το άμα θα κάνεις λάθος ή οτιδήποτε. Το κομμάτι το ότι υπάρχει μόνο ένας που παίζει. Είναι άδικο, αλλά νομίζω είναι και ο λόγος που το έχουμε επιλέξει. Γι' αυτό μας λένε ότι είμαστε καλά στα μυαλά μας.
1: Έχει τρέλα να μας βλέπεις.
0: Έχει.
1: Όλοι το λένε. Έχω φιλοξενήσει αυτά τα τρία χρόνια στην εκπομπή πολλούς τερματοφύλακες. Όλοι το παραδέχονται ότι αν δεν έχεις λίγο τρέλα ή πολύ τρέλα, δεν μπορεί να παίξει τερματοφύλακα.
0: Έχει τρέλα, απλά πρέπει να ξέρεις πώς και πότε να τη βγάζεις. Δεν μπορείς να είσαι όλη την ώρα στα κόκκινα. Πρέπει να ξέρεις πού και πότε.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι έχεις παίξει σε 6 εθνικές ομάδες που δείχνει πρόοδο, δείχνει συνέπεια. Παρά το bullying, παρά την αμφισβήτηση, παρά το ότι κάποια στιγμή ήσουν πεσμένος κάτω. Είναι σημαντικό ότι έχεις μια εξελικτική πορεία που σου έφερε αυτή τη στιγμή στην ελληνική ομάδα των ανδρών.
0: Νομίζω ότι αυτό συνέβη.
1: Έχεις παίξει σε κάθε ηλικιακή εθνική ομάδα.
0: Νομίζω ότι αυτό συνέβη επειδή από μικρός το όνειρό μου ήταν να παίξω και ο στόχος μου ήταν να φτάσω στην εθνική ομάδα. Όλοι ξεκινάμε και λέμε θέλουμε να παίξουμε σε μια μεγάλη ομάδα στην Ισπανία, στην Αγγλία. Και εγώ το ήθελα, αλλά εμένα ο στόχος μου ήταν να παίξω στην εθνική ομάδα, όχι να σιγά σιγά βλέπω. Οπότε, όταν κυνηγάς κάτι κάθε χρόνο, ας πούμε, όταν ήμουν 15 που ήταν η πρώτη εθνική, κυνηγούσα να πάω στην εθνική κάπα 15. Ήταν 17, κυνηγούσα να πάω στην κάπα 17. Αυτούς τους στόχους είχα. Όπως μέχρι να φτάσω στην πρώτη ομάδα.
1: Υπάρχει μάτς που θα ήθελες να παίξεις, είτε γιατί έπαιξες καταπληκτικά, είτε για να διορθώσεις μια γκάφα?
0: Υπάρχει ένα παιχνίδι που θα ήθελα να ξαναπαίξω, ήταν το περσινό με την Πόντο. Στο Europa League με τη Λάτσιο. Που αποκλειστήκαμε στους 8. Αποκλειστήκαμε τελείως άδικα. Ένα παιχνίδι εκτός έδρας, το οποίο δεν ήμασταν καλοί, δυσκολευτήκαμε με το γήπεδο. Δεν είναι δικαιολογία αυτό. Ναι. Οποιαδήποτε ομάδα έχει πάει εκεί πέρα, έχει χάσει. Όλες οι ομάδες έχουν πάει εκεί και δεν κερδίζουν. Αλλά είναι το ότι καταφέραμε και το γυρίσαμε στην έδρα μας και δεχτήκαμε ένα γκολ στην παράταση και πήγαμε στα πέναλτι. Αν μπορούσα να αλλάξω κάτι ήταν αυτό, γιατί πιστεύω ότι άμα πηγαίναμε στον ημιτελικό με τη δυναμική που είχαμε σαν ομάδα και με τον κόσμο που είχαμε, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι μεγάλο πράγμα.
1: Αν έρχονταν κάποιος που δεν σε ξέρει, δεν σε έχει δει και σου λέει, ρε Μανδά, φέρε μου μια βιντεοκασέτα, φέρε μου ένα DVD, να δω τι ψάρια πιάνεις, τι θα του πήγαινες? Ποιο είναι το μάτς έτσι που λες ότι...
0: Από ένα παιχνίδι συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: πιστεύω ότι θα, ενώ έχω φοβερά παιχνίδια στον Όφι, θα πήγαινα σε παιχνίδι στην Ιταλία. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο παιχνίδι.

0: Δηλαδή να διαλέξω τώρα, αλλά το πήγαινα κάποια παιχνίδια την Ιταλία. Γιατί στον Όφι τα περισσότερα παιχνίδια που είχα καλή απόδοση ήταν επειδή δεχόμασταν και αρκετές φάσεις εκείνη την περίοδο. Ήμασταν μια ομάδα που νικάγαμε, παίρναμε αποτελέσματα, αλλά δεν παίζαμε ποδόσφαιρο όπως παίζει τώρα ο Όφι. Ο Όφι τώρα παίζει φοβερή μπάλα πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι θα του πήγαινα κάποια παιχνίδια από την Ιταλία, γιατί εκεί πέρα είχα και έχω και παιχνίδι με τα πόδια, έχω παιχνίδι και με εξόδους, έχω και με απεικρούσεις. Έχω τα πάντα.
1: Κρατάς επαφές με παιδιά που έχουν μείνει στον Όφι?
0: Με κάποιους έχω κρατήσει και μιλάω, με ανθρώπους που είναι στην ομάδα μιλάω,
1: ναι,
0: που δουλεύουν στην ομάδα. Και τώρα έχω και εδώ στην Εθνική τον Ανδρούτσο, ο οποίος μου είπε όλα τα νέα και το πώς το ζήσαμε.
1: Σωστό και αυτό. Βέβαια, μπήκε στο τρυπάκι πάρα πολύ νωρίς. Έχει περάσει ποτέ από το μυαλό σου? Ο Χρήστος ο Μανδάς δεν ήταν ποδοσφαιριστής, δεν γινόταν το φύλακα, δεν ήταν ο πατέρας του με τα 5x5 και όλα αυτά. Τι θα είχε κάνει η ζωή του?
0: Δεν ξέρω.
1: Ποτέ σε αυτό το...
0: Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι. Βέβαια τώρα το λέω και το ξαναμετανιώνω. Πιστεύω ότι θα έκανα κάτι εκτός αθλητισμού. Αλλά και απ' την άλλη, πόσο σκέφτομαι τώρα, δεν μπορώ να βγω έξω από αυτό τον αθλητισμό. Οπότε δεν ξέρω.
1: Τελευταία ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Πες μου κάτι προσωπικό, δεν εννοώ προσωπικό αδιακρισία, ποδοσφαιρικό προσωπικό, που δεν το έχεις πει, που θα ήθελες να το πεις, θα ήθελες να το μοιραστείς, ακόμη κι αν είναι απλοϊκό, ρε παιδί, που δεν το έχεις πει στον πατέρα σου, δεν το έχεις πει στην Αθηνά, δεν το έχεις πει... Ποιος είναι ο κολλητός, ο Τσιλιανίδης είναι?
0: Ναι, ο Τσιλιανίδης.
1: Ο Κοσμάς.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Πες μου κάτι έτσι, να κλείσουμε κιόλας.
0: Ποδοσφαιρικά στον Κοσμά να μην έχω πει κάτι είναι δύσκολο.
1: Ναι, παιδί, ξέρεις, που μπορεί να φωτίσει μια πλευρά του εαυτού που ο κόσμος δεν την ξέρει. Ξέρεις, εσύ έχεις και ένα μειονέκτημα ότι είσαι τώρα πια πόσα χρόνια έξω, 5.
0: Ναι, είμαι 5 χρόνια.
1: Και ξέρεις, πολλές φορές ο κόσμος τους κάνει τους παίκτες. Τους κάνει ένα σχετικό γιατί υπάρχει τηλεόραση.
0: Κατάλαβα τι
1: εννοείται. Δεν πήρε στην Ακτήρα παντού, στην Ιταλία και στην Αγγλία.
0: Κατάλαβα τι εννοείται. Ότι ναι, δεν έχει επαφή καθημερινή. Το πιο δύσκολο κομμάτι σε αυτό είναι το. Πόσες φορές φέτος που έχασα τη θέση μου βασικό στη Λάτσιο από την αρχή, με το που αλλάξαμε προπονητή, δηλαδή το πόσες φορές εγώ το δίγημα προπονητικό κέντρο σπίτι, ας πούμε, σε αυτή τη διαδρομή, άμα δεν έπαιρνα τηλέφωνο είτε τον πατέρα μου είτε να μιλάμε, μπορεί να έκλαιγα εγώ σε αυτή τη διαδρομή, γιατί δεν μπορούσα να το αλλάξω. Αυτό είναι κάτι που δεν το λέω τώρα για να με λυπηθεί ο κόσμος.
1: Όχι, για να κυτρινήσουμε, εντάξει.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι επειδή ήταν κάτι το οποίο με βρήκε ο προπονητής βασικό και από την πρώτη μέρα που υπέγραψε είχε διαλέξει ότι εσύ δεν θα είσαι άλλο ο τερματοφυλακάς μας. Οπότε εκεί πέρα δεν μπορούσα να διαχειριστώ, γιατί ό,τι και να έκανα στην προπόνηση να πήγαινε και να βγάζα 8 χέρια δεν θα άλλαζε.
1: Είσαι γίγας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαίρεκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ χαίρεκα πάρα πολύ.
1: Εμείς είμαστε και κοριδαλιώτες και τα λέμε και κοριδαλιώτικα και ο Τσαπίδης από τον Κοριδαλιώνα. Οπότε, δέσαμε.
0: Τέλεια.
1: Ευχαριστώ, Πιστάρα.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν,
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτό ήταν το Box Out το 32ο εδώ με τον Χρήστο Μανδά. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, το νιώθω και το λέω, την ΕΠΟ, το γραφείο τύπου, τα παιδιά, τους συναδέλφους και περισσότερο τον Χρήστο το Μανδά εδώ που είχαμε την ευκαιρία να τον ανακρίνουμε ραντεβού. Την ερχόμενη Πέμπτη να είστε καλά στο επόμενο Box Out.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Συναντήσεις και επισκέψεις συνεχίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ρυθμούς ΔΕΘ το ΠΑΣΟΚ. Οραματική η ομιλία Ανδρουλάκη το βράδυ του Σαββάτου, λένε στελέχη του κόμματος, ανεβάζει τους τόνους με τον Αλέξη Τσίπρα ή Χαριλάου Τρικούπη. Στο ελληνικό FBI η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο η ιδιωτική κλινική που βρισκόταν πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο. Τι είναι η θεραπεία πλασμαφαίρεσης που υποβλήθηκε ο τραγουδιστής. Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε η δράση, η πόλη και η θάλασσα. Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να δουν ζωντανά εικόνες από το βυθό μέσα από το μικρό υποβρύχιο του ΙΤΕ. Διήμερη κινητοποίηση των επαγγελματιών οδηγών. Κατέκλυσαν τους δρόμους του Ηρακλείου και το αεροδρόμιο. Ζητούν μέτρα στήριξης λόγω της εκτόξευσης των τιμών των καυσίμων. Γέμισε χαμόγελα και συγκίνηση η πλατεία Μικρασιατών στο Ρέθυμνο. Φορείς και πλήθος κόσμου στην 33η βραδιά αγάπης με συνοδοιπόρους στον Όμιλο Γκρέκο Τέλ και τον Σύλλογο Αγάπη. Τις συναντήσεις και τις επισκέψεις συνεχίζει κυρίες και κύριοι ο Κυριάκος Μητσοτάκης άμα τη επιστροφή του από το Παρίσι όπου συναντήθηκε και συζήτησε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Σήμερα ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων συνάντησε την Αμάλ Κλούνη και συζήτησαν και το θέμα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα ενώ αύριο θα μεταβεί στο Καστελόριζο. Στο ΠΑΣΟΚ μετρούν αντίστροφα για την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Βελίδιο με τη Χαριλάου Τρικούπη αφενός να δηλώνει ικανοποιημένη από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και την άνοδο του ΠΑΣΟΚ αφετέρου να συνεχίζει την αποδόμηση του Αλέξη Τσίπρα και του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε.
1: Το στενό συντονισμό Ελλάδας-Γαλλίας σε μια σειρά από κρίσιμα ευρωπαϊκά και περιφερειακά ζητήματα συζήτησαν κατά τη συνάντηση που είχαν την Τετάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμμανουέλ Μακρόν. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, τα μεγάλα έργα συνδεσιμότητας αλλά και οι επιπτώσεις της κρίσης στα στενά του Ορμούς στο ενεργειακό κόστος. Στο μεταξύ, η ευθεία αντιπαράθεση κυβέρνησης με τον Αντώνη Σαμαρά είναι βέβαιο πως θα αυξάνεται όσο πρώην Πρωθυπουργός πυκνώνει τις παρεμβάσεις του και το επόμενο πολιτικό ορόσημο θα είναι η ανακοίνωση του κόμματός του. Η Νέα Δημοκρατία πάντως αποκλεί κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με το πιθανό κόμμα Σαμαρά, αφού όπως σημειώνουν ο πρώην Πρωθυπουργός αμφισβητεί τον πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης.
2: Αν κάνει κόμμα και ο Σαμαράς και πολιτευτεί, μέχρι και την Πέμπτη Παρασκευή πριν τις εκλογές, θα μιλάει για μια μειοδοτική εξωτερική πολιτική. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος, είτε είναι πρώην Πρωθυπουργός είτε είναι οποιοδήποτε, λέει μέχρι την Παρασκευή ότι είσαι προδότης. Ενώ έχει ισχυροποιήσει όσο ποτέ τη χώρα, δεν μπορώ να φανταστώ πως τη Δευτέρα θα κάτσει στο ίδιο τραπέζι μαζί του. Ειδικά η διακυβέρνηση του τόπου δεν είναι ένα παιχνίδι μοιράσματος θέσεων.
1: Η κυβέρνηση μετά την ήπια στρατηγική πέρασε στην αντεπίθεση λέγοντας πως ο πρώην Πρωθυπουργός επιχειρεί να βλάψει ξανά την παράταξη.
3: Ναι. Και έχουμε πικραθεί από τη δεκαετία του 90, νομίζω.

0: ότι κανείς δεν θα δώσει το δικαίωμα και την ευκαιρία να συμβεί ένα δεύτερο 92. Στο τέλος της ημέρας δεν θα έχουμε κόμμα Σαμαρά.
1: Τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρουν ούτε οι προσωπικές πικρίες, ούτε οι προσωπικές στρατηγικές, ούτε τα μπιφ. Τον κόσμο τον ενδιαφέρουν άλλα πράγματα. Τον ενδιαφέρει ποιος έρχεται να απαντήσει στα προβλήματά του. Σέβομαι πάρα πολύ το παρελθόν, σεβόμαστε το παρελθόν, αλλά κυβερνάμε για το μέλλον.
2: Σε κάθε περίπτωση, ο γαλάζιος ενδοπαραταξιακός πόλεμος θα συνεχίζεται μέχρι τις κάλπες. Στο στρατόπεδο του Πασόκ, με το μοντέλο της Κρήτης, η απόβαση των στελεχών του κόμματος γίνεται λίγες μέρες μετά στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να κάνουν περιοδίες σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα εν ώψη της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Στόχος είναι να δημιουργηθεί το ίδιο πανηγυρικό κλίμα με αυτό του Ηρακλείου στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό και το οργανωτικό του κόμματος συντονίζει την κινητοποίηση των μελών και των φίλων του Πασόκ που θα φτάσουν στη ΔΕΘ από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Στην πολιτική σκακέρα, ο πρόεδρος του Πασόκ ποντάρει σε μέτρα με εμβληματικό χαρακτήρα που θα τραβήξουν τα φώτα και την πολιτική αντιπαράθεση πάνω στην ατζέντα των προτάσεών του. Η δωρεάν μεταφορά των νέων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, η μείωση στις τιμές του ρεύματος και η τετραήμερη εργασία είναι μερικές από τις προτάσεις που θα βάλει ξανά ο Νίκος Ανδρουλάκης στο τραπέζι, καθώς είχαν προκαλέσει αίσθηση και σύγκρουση με την κυβέρνηση. Στο μεταξύ, το κυβερνητικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής ψηφοπαράταξης ανέλησε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, ρίχνοντας παράλληλα τα βέλη του στην επταετία κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και εστιάζοντας στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία και περιέγραψε.
3: Στο στούντιο δίπλα μου ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε. Καλησπέρα Κώστα, να σχολιάσουμε λίγο τα της πολιτικής επικαιρότητας που δεν μας αφήνει να βαρεθούμε σε κάθε περίπτωση.
4: Καλησπέρα. Το είχαμε πει ότι η αντιπαράθεση θα χτυπήσει κόκκινο στη ΔΕΘ, η αντιπαράθεση η οποία θα κορυφωθεί προφανώς Σαββατοκύριακο με την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη και τη συνέντευξη τύπου, παρότι πρέπει να σου πω ότι ορισμένες δημοσκοπικές εταιρείες βιάστηκαν να βγάλουν ακόμα και συμπεράσματα για μια ομιλία που δεν έχει γίνει ακόμα. Δηλαδή, κλήθηκαν οι πολίτες να απαντήσουν σε μια δημοσκόπηση για το πώς κρίνεται τις ομιλίες των αρχηγών και ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει μιλήσει ακόμα. Το λέω γιατί ξέρεις και κάποιες εταιρείες νομίζω ότι παίζουν στα ζάρια αν θέλεις την αξιοπιστία τους.
3: Εκεί ήταν και, συγγνώμη που σε διακόπτω, και επίσημη τοποθέτηση από το Πασόκ σε σχέση με αυτό το ερώτημα, το πώς τέθηκε το ερώτημα δηλαδή στους πολίτες, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει ακόμα μιλήσει. Παρ' όλα αυτά σημειώνουν στη Χαριλαοτρικούπη και το ότι ξεκόλλησε η βελόνα προς τα πάνω. Και ναι, έπεσε και του Αλέξη Τσίπρα προφανώς
4: το ποσοστό. Παρότι δεν το λένε, ξέρεις, δεν θέλω να μπούμε κι εμείς σε ένα κυνήγι μαγισσών, αλλά νομίζω ότι οι δύο-τρεις επισημάνσεις που έκανε το Πασόκ ήταν πολύ σωστές. Όπως και η κυρία Διαμαντοπούλου διάβασα που είπε ότι εκεί που μάθαμε, που ξέραμε ότι οι δημοσκοπήσεις είναι μια φωτογραφία της στιγμής, μάθαμε ότι είναι και μια φωτογραφία του μέλλοντος. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι συνέβη. Τέλος πάντων, ας είναι η αντιπαράθεση, νομίζω ότι πια μεταξύ των κομμάτων θα μπει σε μια κανονική προεκλογική τροχιά αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Εντάξει, μπορεί να περάσουμε μια μικρή ύφεση, αλλά νομίζω.
3: Ελπίζω να μην πάμε έτσι.
4: Κοίταξε. Προεκλογική χρονιά, προεκλογικό εξάμηνο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να πει αν είναι 3, 4, 5, 6 μήνες, γιατί μπορεί να φτάσουμε εκεί μέχρι τον Ιούνιο, έτσι. Είναι όμως βέβαιο ότι θα έχουμε αντιπαράθεση με διάφορα γεγονότα που κορυφώνουν. Δηλαδή, σου θυμίζω ότι αμέσως μετά μπαίνουμε σε τροχιά προϋπολογισμού. Στη Βουλή. Θα μεταφερθεί το κλίμα στη Βουλή. Οι αρχηγοί σίγουρα θα πάνε σε μια διαδικασία περιοδιών. Ήδη ο κ. Μητσοτάκης από το ένα μέρος στο άλλο. Το είπες και εσύ, το είπαμε και στο βίντεο. Από τη Γαλλία επιστρέφει, πάει Καστελόριζο. Θα έχουμε δηλαδή διάφορες. Έτσι, το ίδιο και ο κ. Ανδρουλάκης και όλοι οι αρχηγοί βεβαίως. Αλλά από την άλλη, ξέρεις. Επειδή θα μεσολαβήσουν και άλλα γεγονότα. Για παράδειγμα, σιγά σιγά τα κόμματα θα δίνουν τους υποψηφίους βουλευτές τις λίστες, έτσι. Προφανώς θα το πάνε λίγο παραπέρα να παίξουν καθυστερήσεις για να προλάβουν τις δυσαρέσκειες, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε και αυτό στο τραπέζι πια. Δεν λείπουν, πρέπει να σου πω, το λέω και στους τηλεθεατές μας, πια και οι εσωτερικές κόντρες. Δεν βάζω σε αυτό τον εμφύλιο στην πολυκατοικία της δεξιάς, όπως μάθαμε να λέμε για την ιστορία με τον κύριο Σαμαρά. Αλλά ας πούμε, σήμερα ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης έκανε μια πάρα πολύ σκληρή ανάρτηση για συνεργάτη του κυρίου Δένδια. Το κρατάμε αυτό. Δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι τυχαίο.
3: Εκτιμώ και εγώ ότι δεν είναι.
4: Λοιπόν, έχουμε τέτοια θέματα, πολλά τέτοια θέματα. Για τον κύριο Τσίπρα, εντάξει, τα είπαμε, νομίζω ότι ήταν, δεν ξέρω πώς το είδες εσύ, μια από τις πιο ατυχείς, ας το πούμε, τις ομιλίες που έχω δει, παρότι ο ίδιος είπε ότι ήταν η πιο αριστερή ομιλία που έχει κάνει ποτέ. Σε πολλά πράγματα δεν απάντησε και σε θέματα που υποτίθεται ότι ξεδίπλωσε το πρόγραμμά του ήταν αφήστε και θα δούμε.
3: Ακριβώς.
4: Αλλά έτσι δεν κάνει. Νομίζω δηλαδή ότι ήταν από τις κακές στιγμές του κύριου Τσίπρα και αυτό το rebranding και έτσι δεν έχει πιάσει τόσο
3: και
4: πολύ.
3: Και το οικονομικό πρόγραμμα, τα όσα ανακοίνωσε δηλαδή στο πλαίσιο αυτό, τα αποδομεί τόσο η κυβέρνηση, δηλαδή είναι, δεν το θυμάμαι το στο πρόσφατο παρελθόν να, το Υπουργείο Οικονομικών να βγάζει πίνακες προκειμένου να αποδομήσει τα όσα είπε, αλλά
4: σωστό.
3: Και το ΠΑΣΟΚ με πολλές ανακοινώσεις όλη την ημέρα κάνει.
4: Σωστό, αλλά ξέρεις, δεν στέκομαι στο ότι η αντιπαράθεση έρχεται κυρίως από την κυβέρνηση, η οποία του λέει: εμείς μιλάμε με αριθμούς και ανεβάζει το πρόγραμμα 40 δις, εκείνος λέει 7 δις. Θα μπορούσα να δεχτώ ότι και οι δύο πλευρές είναι υπερβολικές. Mm-hmm. Ας πούμε ότι η αλήθεια είναι πάντα κάπου στη μέση. Αυτό που εμένα μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι δεν μπορείς να λες, για παράδειγμα, θα φορολογήσουμε το 1% των Ελλήνων που έχουν τις πολλές καταθέσεις, που δεν ξέρουμε πόσο είναι αυτό ακριβώς, τέλος πάντων, αλλά θα το βρούμε. Και να βγαίνει ο κύριος Κουτεντάκης, ο οποίος σου θυμίζει ότι είναι
3: χθες,
4: εκ των αρχιτεκτώνων. Έτσι.
3: Και να
4: λέει ότι καλά, δεν ξέρουμε πόσο είναι, θα το δούμε.
3: Έτσι.
4: Τώρα δεν είναι πρόγραμμα οικονομικό.
3: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ προς το παρόν, Κώστα. Βαθιά θλίψη, κυρίες και κύριοι, στον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά και τους χιλιάδες θαυμαστές του. Και πολλά ερωτηματικά προκαλεί ο θάνατος του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία 54 ετών. Στο μικροσκόπιο της έρευνας που έχει αναλάβει το ελληνικό FBI βρίσκεται η ιδιωτική κλινική στην οποία βρισκόταν ο δημοφιλής καλλιτέχνης πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο Ελπής. Αστυνομικοί έκαναν σήμερα φύλο και φτερό τον χώρο της κλινικής. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ηλεκτρονικός υπολογιστής αλλά και δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Ενώ, όπως έγινε γνωστό λίγα λεπτά πριν, οι δύο γιατροί συνελήφθησαν ενώ είχαν οδηγηθεί και πάλι στην ασφάλεια Αθηνών.
2: Στην υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών του αστυνομικού τμήματος Κυψέλης έφτασαν το απόγευμα της Πέμπτης, συνοδεία αστυνομικών, οι δύο γιατροί που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η εξέλιξη ήρθε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης έρευνας στο ιατρείο της Ορδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, το οποίο οι αρχές έκαναν φύλο και φτερό, παρουσία εισαγγελέα, στελέχους της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και Αστυνομικών του Ελληνικού FBI.
5: Αν δείτε, έχει βγει και δελτίο τύπου προς το κοινό από τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου,
4: ναι,
5: ήδη από πέρυσι, για το πού πηγαίνει, γιατί υπάρχει, ξέρετε, υπάρχει και η ατομική ευθύνη. Πέρα από την ευθύνη του Ιατρικού Συλλόγου, την ευθύνη των ιατρών, υπάρχει και η ατομική ευθύνη. Όπου είχαμε απευθύνει στον κόσμο μία έκκληση, μην πηγαίνετε όπου σας λένε. Δείτε, αυτοί οι άνθρωποι είναι πιστοποιημένοι να κάνουν τις πράξεις τις οποίες κάνουν. Μιλάμε για αισθητικές παρεμβάσεις.
2: Οι δύο γιατροί θα παραμείνουν στην ασφάλεια, ενώ οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση αναμένεται να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να τον ενημερώσουν αναλυτικά για τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και να λάβουν οδηγίες για τις επόμενες κινήσεις.
6: Αυτό το οποίο προφανώς εμείς θα πρέπει να δούμε είναι πότε μπήκε αυτό το μηχάνημα, διότι θα σας πω, αυτό το ιατρείο είχε άδεια από το 2013, υπήρξαν όμως και το 2025 επαναληπτικός έλεγχος, στον οποίο δεν βρέθηκε τέτοιο μηχάνημα.
5: Είμαστε ο σύλλογος, από τους λίγους συλλόγους που έχουμε, τους οποίους ελέγχουν, πηγαίνουμε στα ιατρεία. Είναι αδύνατον να καλύψουμε τα πάντα. Υπάρχει και η ατομική ευθύνη. Πηγαίνω στον τάδε γιατρό που μου λέει θα μου κάνει αυτό. Μα είναι πιστοποιημένος. Ξέρει να το κάνει αυτό. Έχει την κατάλληλη ειδικότητα να το κάνει αυτό. Δηλαδή τώρα μάθαμε γυναικολόγος, κάνει πλασμαφαίρεση. Δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά.
4: Ναι, και εγώ δεν ξέρω γι' αυτό. Κρατάω, ξέρετε, έχω επιφύλαξη για όσα μαθαίνουμε.
5: Ναι, απλά το αναφέρω ως παράδειγμα. Δεν ξέρω αν ισχύει, αν έχει γίνει έτσι.
4: Ναι.
5: Ότι ο ποιος γιατρός κάνει την κάθε πράξη. Είναι καθορισμένα από το ΚΕΣΥ ποιοι κάνουν, ας πούμε, τις αισθητικές παρεμβάσεις.
2: Στην ασφάλεια προσήλθαν και οι αδελφές του εκλειπώντος τραγουδιστή Μαρία και Βάσο. Η ελληνική αστυνομία έκανε νωρίτερα κατοίκον έρευνα στο σπίτι του ζεύγους στο ψυχικό.
5: Το οποίο σημαίνει ότι εμείς θα πρέπει για να τους πιάσουμε είτε επαυτοφόρο, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, είτε κάνουμε έλεγχο στο ιατρείο και στον εξοπλισμό του, όπου εάν εκεί βρούμε κάτι παράνομο, προχωράμε παραπέρα και γίνονται, ή αν έχουμε καταγγελία από ασθενή.
4: Ναι.
5: Να ξέρετε ότι δεν έχουμε καταγγελίες από ασθενείς, δεν έχουμε πολλές, γιατί και προφανώς φοβούνται, δεν ξέρω γιατί φοβούνται. Εγώ περιμένω να μου έρθουν καταγγελίες για ιατρούς, οι οποίοι ειδικά, εάν δεν δεν πρέπει να κάνουν αυτές τις πράξεις τις οποίες εν τέλει υπέβαλαν τους ασθενείς, γιατί κάθε ιατρική πράξη έχει και μια ιατρική ευθύνη.
2: Υπενθυμίζεται ότι με 4 μεγάλους φακέλους και μια σακούλα γεμάτη στοιχεία βγήκαν λίγο πριν τις 4 οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI από την ιδιωτική κλινική στην οδό Καρνεάδου στο

0: Μαζονάκη, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Εννοείται ότι δεν είναι αυτό, γι' αυτό και είχαμε στείλει την επιστολή εμείς για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Και στο συνέδριο που είχαμε κάνει, είχαμε βάλει ένα ειδικό ποιες είναι οι επιπλοκές, να μάθει ο κόσμος από τι κινδυνεύει. Υπάρχουν σοβαρές επιπλοκές από πράξεις που θεωρούν ότι είναι απλές. Και βάλατε και ένα τεράστιο ζήτημα. Ξέρετε, η ιατρική διαφήμιση απαγορεύεται. Εγώ, δηλαδή, απαγορεύεται να βγω και να αρχίσω να λέω ότι είμαι ο Πατριανάκος και κάνω αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Με τα social media τι γίνεται? Δεν υπάρχει κάποιο θεσμικό πλαίσιο. Δυστυχώς.
2: Δίπλα μου στο στούντιο παραμένει ο Κώστας Μπογδανίδης. Να συζητήσουμε λίγο για αυτή την υπόθεση που έχει και την τραγική της πλευρά προφανώς, γιατί έφυγε από τη ζωή ένας νέος άνθρωπος, ένας μεγάλος καλλιτέχνης. Από την άλλη μεριά έχουμε και μια αστυνομική έρευνα εν εξελίξει. Επαναλαμβάνω ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι συνελήφθησαν οι δύο γιατροί αυτής της ιδιωτικής κλινικής. Σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Θα οδηγηθούν προφανώς αρμοδίως στον εισαγγελέα. Κώστα, τι λες, τι σκέφτεσαι?
3: Καταρχήν, ξεκινώντας από το αστυνομικό κομμάτι, που είναι και η τελευταία είδηση, φαίνεται ότι υπάρχουν και σχετικά στοιχεία και έχει συλλέξει η αστυνομία, το FBI, όπως μάθαμε να λέμε τώρα το τελευταίο διάστημα. Υπάρχουν και βίντεο που φαίνεται ότι δεν είναι έτσι όπως τα παρουσίασε η γιατρός συγκεκριμένη, η οποία, θυμίζω, είναι γυναικολόγος, έτσι. Δηλαδή, τι άλλο να πεις σε αυτή την ιστορία? Το δεύτερο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω είναι ότι συζητούμε με αφορμή το θάνατο ενός δημοφιλούς και αγαπητού καλλιτέχνη, θα έπρεπε ορισμένα πράγματα να αναδεικνύονται πριν φτάσουμε σε αυτό, έτσι. Γιατί πιθανώς να έχουμε θύματα, ίσως όχι με τραγική κατάληξη όλα, και άλλους ανθρώπους, απλούς πολίτες, καθημερινούς, σαν και εμάς δηλαδή, που δυστυχώς την πατάνε. Και εκεί θα πω τώρα, επειδή άκουσα το απόσπασμα με τον κύριο Πατριανάκο, με τον οποίο μιλήσαμε και στο ραδιόφωνο, υπάρχει ατομική ευθύνη ισότια. Είμαι από αυτούς που το υποστηρίζουν πάρα πολύ, δηλαδή ότι έχεις ευθύνη για ό,τι γίνεται. Όμως, υπάρχει ένα μεγάλο αλλά, νομίζω, σε αυτή την ιστορία. Εσύ, εγώ, ο καθένας από εμάς, δεν μπορεί να ελέγξει ένα γιατρό για την ειδικότητά του, τα πτυχία του, την εξειδίκευσή του, που έχει μετεκπαιδευτεί, τι έχει πάρει ως πιστοποίηση, έτσι δεν είναι? Βλέπεις μια ταμπέλα, ακούς από ένα φίλο σου ότι αυτός κάνει εκείνο. Υπάρχουν θεσμικά όργανα, υπάρχει το Υπουργείο Υγείας, υπάρχουν επιθεωρήσεις, υπάρχουν ιατρικοί σύλλογοι που έχουν την ευθύνη. Κάποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη πριν γίνει το κακό. Το λέω γιατί έχω εδώ, Σώτια, μια λίστα στο τηλέφωνο με κάποια ιατρία, κέντρα υγείας περίεργα που αυτοδιαφημίζονται με τέτοιες ιστορίες. Στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Ναι, δηλαδή. Κάποιοι βάζουν διαφημίσεις. Θα μου πεις, στα κοινωνικά δίκτυα. Διαφημίσεις είναι για αυτές πια. Λοιπόν,
2: εδώ δεν πρέπει να παρέμβει το θεσμικό όργανο, όπως λες και εσύ, ο ιατρικός σύλλογος.
3: Προφανώς.
2: Γιατί το λέω? Γιατί ο δικηγόρος των δύο γιατρών, αργά εχθές το βράδυ, αφού είχε γίνει η πρώτη προσαγωγή τους, αφού είχαν πάει για πρώτη κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα, είπε ότι τα δύο μηχανήματα για αυτή τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, που μάθαμε και αυτή τώρα τελευταία, είχαν δηλωθεί, είπε, από μένα τον ίδιο στον ιατρικό σύλλογο, με συγχωρείτε, της Αθήνας. Δεν πρέπει και οι ιατρικοί σύλλογοι να βγουν μπροστά και να πούν: αυτές είναι οι κλινικές, παιδιά, μην πάτε εκεί.
3: Και είπε ο πρόεδρος, ο κ. Πατούλης, τον οποίο είδαμε, ότι όταν κάναμε τον έλεγχο δεν βρήκαμε τίποτα. Γιατί αυτό το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης είναι μεγάλο, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι απλό.
2: Κρύβεται.
3: Το λέω γιατί θα σου πω μόνο. Δηλαδή, διαβάζω εδώ κέντρο ολιστικής υγείας. Δεν διαβάζω τα ονόματα, εννοείται. Κέντρο ΤΑΔΕ. Προσέγγιση υγείας. Θέραπη κλίνικ ΤΑΔΕ. Κέντρο ΤΑΔΕ. Φυσικά θέραπη. Δηλαδή, αυτά κάποιος πρέπει να τα ελέγξει.
2: Να τα ελέγξει και να βγουν επίσημα και τα ονόματα. Γιατί είναι καλά εμείς που θα τα έχουμε στα κινητά μας. Το θέμα είναι να βγει θεσμικά.
3: Να σου πω κάτι. Okay. Το τελευταίο που θα ήθελες και εσύ και εγώ είναι τα ονόματα, αλλά πρέπει πρώτα να τους κάνουν ένα έλεγχο. Να δουν, είναι γιατροί.
2: Μετά τον έλεγχο.
3: Τι μπορούν να κάνουν, τι δεν μπορούν να κάνουν. Δηλαδή, το λέω γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ιατρικές ή παραϊατρικές εργασίες, οι οποίες νομίζω ότι έχουν ξεφύγει. Δηλαδή, ακούμε για αισθητικές παρεμβάσεις στο πρόσωπο, στο σώμα, κάτι λιποαναρρωθήσεις, πώς τις λένε. Κάτι μπότοξ, κάτι αυτά. Ποιος τα ελέγχει όλα
2: μπορώ
3: αυτά?
2: Και να σε βοηθήσω, δεν το ξέρω αυτό το παιδί. Ναι. Η αλήθεια είναι σε αυτό. Αλλά καταλαβαίνω γιατί το ακούω και εγώ γύρω μου παντού και για τα πάντα.
3: Δεν βλέπεις νέα παιδιά, νέα κορίτσια που δεν έχουν καμία ανάγκη πώς γίνονται? Δηλαδή είναι εντυπωσιακό. Για να μην πω και κάτι άλλο, γιατί μου το στείλανε. Εάν δεις την κυρία αυτή, την γυναικολόγο, που τώρα πέφτουν όλοι λόγω της επικαιρότητας πάνω της και τι ήταν αυτό και τι γύρευε και τι έκανε στο ιατρείο. Ήτανε ομιλήτρια σε διεθνή συνέδρια, γνωστή, γνωστότατη, μιλούσε ενώπιον υπουργών, καθηγητών, γιατρών. Δεν ήξερε κανένας τίποτα. Όλοι ξαφνικά πέφτουν από τα σύννεφα. Εντάξει, εμείς δεν είχαμε καμία υποχρέωση να την ξέρουμε, αλλά όλοι οι άλλοι την ξέρανε. Αυτό φαίνεται τουλάχιστον.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ. Έχω την αίσθηση ότι θα το ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ, Κώστα Μπογδανίδη. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ελαφρώς μειωμένη, κατά περίπου 15% σε σχέση με πέρυσι, καταγράφεται η κίνηση της κρουαζιέρας στο Ηράκλειο. Με την δυναμική πάντως του λιμανιού

0: Οι προοπτικές για την επόμενη τουριστική περίοδο, ενώ σε αναμονή βρίσκεται η χρηματοδότηση για τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροδότησης των πλοίων στο λιμάνι της πόλης.
1: Δυναμικά κινείται και άλλη μια χρονιά η κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου μετά το 2025, που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ με περισσότερους από 500.000 επιβάτες κρουαζιέρας. Η φετινή περίοδος παρουσιάζει μικρότερη κίνηση της τάξης του 15% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που καταγράφεται σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και στα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας.
2: Το 2026 μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν μια καλή χρονιά για την κρουαζιέρα, δεν είναι όμως μια χρονιά νέων ιστορικών ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 280.000 επιβάτες και 150 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Υπολογίζομαι ότι η χρονιά θα κλείσει με πάνω από 400.000, κοντά στις 430, και θα πάμε κοντά στις 240 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Η μείωση σε σχέση με την περσινή χρονιά θα είναι της τάξης του 15%, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στο Ηράκλειο, όμως είναι χαρακτηριστικό όλων των λιμανιών των ελληνικών. Θα έλεγα όσα λιμάνια έχουν δρομολόγιο το κεντρικό Αιγαίο και κυρίως Μύκονος Σαντορίνη, έχουν επηρεαστεί πιθανότατα από την επιβολή του πολύ υψηλού φόρου στα δύο αυτά βασικά και κεντροβαρικά λιμάνια της ελληνικής κρουαζιέρας. Και ο Πειραιάς αντίστοιχα κινείται σε τέτοιο ποσοστό μείωσης. Δεν έχει επηρεαστεί η Κέρκυρα, κάτι που ίσως επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μου, επειδή η Κέρκυρα είναι στο δρομολόγιο της Αδριατικής, είναι στο μοναδικό ελληνικό λιμάνι που είναι σε αυτό το δρομολόγιο, δεν έχει επηρεαστεί και κινείται φέτος αυξητικά. Συμπερασματικά λοιπόν είναι μια καλή χρονιά, δεν είναι μια κακή χρονιά, απλά δεν είναι μια εντυπωσιακή χρονιά για την ελληνική κρουαζιέρα.
1: Το ζητούμενο πλέον είναι το Ηράκλειο να διατηρήσει την ισχυρή θέση που έχει αποκτήσει στον χάρτη της κρουαζιέρας και να μετατρέψει τη μεγάλη επισκεψιμότητα του λιμανιού σε ακόμη μεγαλύτερο όφελος για την τοπική οικονομία.
2: Τα μηνύματα για το 27 και 28 είναι θα κινηθούμε περίπου στα ίδια επίπεδα συμπλήν. Νέο ενδιαφέρον περιμένουμε με το νέο αεροδρόμιο το 2029, όπου έχουν εκδηλώσει αρκετές εταιρείες ενδιαφέρον για home port στο Ηράκλειο. Άλλο χαρακτηριστικό να πούμε για την χρονιά είναι ότι περιμένουμε πολύ δυνατό και Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ο Οκτώβριος παραδοσιακά είναι από τους καλούς μήνες κρουαζιέρας. Θα έχουμε περίπου 15 προσεγγίσεις και το Νοέμβριο και άλλες 15 και το Δεκέμβριο, δηλαδή μέρα παραμέρα κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι. Κάτι που αποδεικνύει την επιμήκυνση της σεζόν στην κρουαζιέρα. Ότι η κρουαζιέρα συμβάλλει σημαντικά στην επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν.
1: Στο μεταξύ, ο Οργανισμός Λιμένος βρίσκεται εν αναμονή έγκρισης χρηματοδότησης για τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου.
2: Και επίσης να σας πω και μια καινούργια είδηση, ότι πριν από λίγες μέρες υποβάλαμε πρόταση χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SEF, το Connecting Europe Facility, για την κατασκευή των υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων. Υποβάλαμε την πρώτη πρόταση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Η οριστική υποβολή θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6 Οκτωβρίου. Είμαστε αισιόδοξοι, θα το παλέψουμε. Οπότε και αυτό, εφόσον ολοκληρωθεί εκεί περίπου 2029-2030, θα δώσει ένα σοβαρότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το λιμάνι μας.
0: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι μαζί μου στο στούντιο της τηλεόρασης Κρήτη να συζητήσουμε λίγο επί των στοιχείων αυτών που μπορεί να είναι, είπαμε, ελαφρώς μειωμένη η κίνηση, αλλά παραμένει πολύ ψηλά η δυναμική του λιμανιού και είναι και πολύ θετικό, προδιαγράφεται και το μέλλον, Σωτήρη.
3: Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Υπάρχει η εικόνα και υπάρχει και το μεγάλο κάδρο. Η εικόνα λέει ότι και φέτος και τα επόμενα δύο χρόνια θα έχουμε περιορισμένες μεταβολές, συν πλην 5-10% στην κρουαζιέρα. Όμως, το μεγάλο κάδρο έχει να κάνει περισσότερο με την δυναμική. Μία δυναμική που αναμένεται να φέρει, το είπε και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, το αεροδρόμιο του Καστελίου. Και αν θυμάσαι, Σώτια, το κουβεντιάζαμε και στις αρχές της εβδομάδας, ότι το αεροδρόμιο, και αυτόν τον όρο είχαμε χρησιμοποιήσει και τότε και θα το εξηγήσω, θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για το ίδιο το προϊόν στην Κρήτη. Όχι γιατί θα έχει τη δύναμη να φέρνει παραπάνω επισκέπτες τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, εκεί όπου το Καζαντζάκης λειτουργεί επί της ουσίας στο κόκκινο. Όχι διότι απλά θα καταφέρει να ανοίξει τις αγορές στις παρυφές της τουριστικής περίοδου, την άνοιξη και το φθινόπωρο, αλλά διότι θα δώσει και μία δυναμική 12 μήνες το χρόνο στην Κρήτη, χτυπώντας την πόρτα ή κινητοποιώντας, αν θέλεις,

0: και άλλες αγορές από το εξωτερικό. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η διοίκηση του Λιμένα, που είναι σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με μεγάλες εταιρείες κρουαζιέρας, έχει ήδη δεχθεί κρούσεις με φόντο τη λειτουργία του αεροδρομίου στο Καστέλι, προκειμένου να κλείσει θέσεις home port από τη λειτουργία του Καστελίου και για την συνέχεια. Και προφανώς οι επενδύσεις που θα γίνουν στο λιμάνι με φόντο την ενίσχυση της κρουαζιέρας φαίνεται να φέρνουν καλύτερες εποχές σε ένα προϊόν όπως είναι η κρουαζιέρα, που μπορεί και αυτό, αν θέλεις, να αποτελέσει σημαντικό κομμάτι του τουριστικού προϊόντος του Ηρακλείου.
1: Φυσικά, και αυτό φαίνεται τα τελευταία χρόνια, γιατί έχουμε και συνεχή άνοδο στο κομμάτι της κρουαζιέρας που αφορά στο Ηράκλειο. Το θέμα είναι όλοι μαζί να συγχρονιστούμε σε σχέση με τις εξελίξεις, ενώ και τις υποδομές που θα γίνουν στο νησί Σωτήρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την χαρακτηριστική φράση, κυρίες και κύριοι, kiss and fly, συναντούν από σήμερα οι ταξιδιώτες στις αναχωρήσεις στο αεροδρομίο Ηρακλείου και συγκεκριμένα στις θέσεις στάθμευσης, που στόχο έχουν να εξυπηρετούν την αποβίβαση των πολιτών, αλλά για λίγο. Οι θέσεις, αλλά και η αντίστοιχη πινακή, δεκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στο να περιοριστεί το κυκλοφοριακό χάος που επικρατεί στον Νίκος Καζαντζάκης, ειδικά τις ώρες αιχμής, και να δοθεί έτσι το σήμα στους οδηγούς αλλά και τους ταξιδιώτες ότι θα πρέπει να είναι κάπως σύντομοι στους αποχαιρετισμούς.
2: Μια νέα πινακίδα κάνει την εμφάνισή της στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου λίγο πριν από την είσοδο των αναχωρήσεων, βάζοντας σαφή όρια στον χρόνο παραμονής των αυτοκινήτων. Η ενημέρωση προς τους οδηγούς είναι ξεκάθαρη. Ο χώρος προορίζεται αποκλειστικά για σύντομη αποβίβαση επιβατών και όχι για στάθμευση. Και όπως φαίνεται, ακόμη και οι αποχαιρετισμοί θα πρέπει πλέον να είναι σύντομοι. Οι 17 αυτές ειδικές θέσεις για τα αυτοκίνητα έχουν την χαρακτηριστική επιγραφή Kiss and Fly, και σε αυτές μπορούν να σταθμεύουν προσωρινά όσοι θέλουν να αφήσουν έναν ταξιδιώτη και να τον αποχαιρετήσουν πριν περάσει την είσοδο των αναχωρήσεων.
3: Έχουμε καταβάλει προσπάθεια σε συνεργασία με την τροχιά του αστυνομικού τμήματος του Αερολιμένα, ώστε να βελτιώσουμε το κυκλοφοριακό πρόβλημα που υπάρχει, γιατί όπως βλέπετε κι εσείς, είναι μικρός ο χώρος, πολλοί δραστηριοποιούμενοι και οι επιβάτες, οι οποίοι θέλουν να έρθουν να ταξιδέψουν ή να φέρουν κάποιον δικό τους και να χρησιμοποιήσουν για λίγη ώρα να παρκάρουν το αυτοκίνητό τους. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό, έχουμε κάνει μια αναδιαρρύθμιση στις θέσεις στάθμης έμπροσθεν του αεροσταθμού. Έχουν διαγραμμιστεί 17 θέσεις στάθμευσης για μία ολιγόλεπτη στάση. Αυτό που αναφέρει Kiss and Fly είναι μία διεθνής ορολογία που υπάρχει και σε όλα τα αεροδρόμια, ώστε να αφήσουμε αυτόν που θέλει να ταξιδέψει, να τον αποχαιρετήσουμε και να φύγουμε.
2: Παρόμοιες σημάνσεις τοποθετήθηκαν για μίνιβαν και τουριστικά λεωφορεία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της στάσης και της στάθμευσης στον προαύλιο χώρο του αεροδρομίου.
3: Επίσης, έχουν γίνει και κάποιες άλλες παρεμβάσεις όσον αφορά διαγραμμίσεις για τα λεωφορεία, για τα βανάκια, για τα ρέντε κάρτα, τα οποία χρησιμοποιούν κάποια shuttle bus. Μια οργάνωση, να το πω έτσι, ώστε να βελτιωθεί σε αυτόν τον περιορισμένο χώρο η κυκλοφορία.
2: Να σημειωθεί ότι πέρα από τις θέσεις Kiss and Fly δημιουργήθηκαν νέες θέσεις για άτομα με αναπηρία και ασθενοφόρο.
3: Ενισχύθηκε το Αερολιμπέρας φέτος με αρκετούς αστυνομικούς, τόσο δόκιμους όσο και ορισμένου χρόνου, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε, ναι, μέχρι το τέλος της σεζόν θεωρώ ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα σε αυτόν τον τομέα.
1: Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα, κυρίες και κύριοι, στις αρχές για ένα τροχαίο ατύχημα που έγινε επί του βόρειου δικού άξονα, στο ύψος του παλιού ΚΤΕΟ. Είναι η Χρύσα Ζερβού στην έλεγχο της τηλεφωνικής γραμμής για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ και να δούμε και τα σχετικά πλάνα από ένα αυτοκίνητο. Χρύσα, καλησπέρα, που εξετράπει τις πορείες του και ανετράπει, αν δεν κάνω λάθος.
4: Καλησπέρα, Σότια. Συναγερμός σήμανε στις αρχές το μεσημέρι, περίπου στις 4, για τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε επί τη βόρειου οδικού άξονα Κρήτης και πιο συγκεκριμένα στο δρόμο προς Καρτερό, στο ύψος του παλιού ΚΤΕΟ. Βλέπουμε και τα πλάνα είναι ακριβώς από αυτό το τροχαίο και από το σημείο. Στο σημείο, να πούμε ότι έσπευσαν 2 πυροσβεστικά οχήματα με 6 πυροσβέστες, όμως τελικά δεν χρειάστηκε να επέμβουν. Να πούμε ότι στο αυτοκίνητο που βλέπουμε στα πλάνα επέβαιναν 4 άνθρωποι, μία γυναίκα και 3 άνδρες, ενώ ένας εξ αυτών τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι. Οι διασώστες του ΕΚΑΠ του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες Και να πούμε επίσης και ότι λόγω του τροχαίου καταγράφει.

0: γραφικά και κυκλοφοριακά προβλήματα σώτια.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα Ζερβού. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν και Σεπτέμβριος ο ιός του Δυτικού Νείλη συνεχίζει να χτυπάει με νέα κρούσματα, αφού για ακόμα μία εβδομάδα αναφέρθηκαν ή διαγνώστηκαν ακόμα 34 περιπτώσεις. Πάμε να συνδεθούμε και να συζητήσουμε με τον καθηγητή στο Τμήμα Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη, που μου κάνει τη χαρά και είναι μαζί μου απόψε. Τι κάνετε, κύριε Μαγιορκίνη? Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να ξεκινήσω ρωτώντας σας το εξής. Πριν από περίπου 15 ημέρες, άκουγα τους επιστήμονες, τους ειδικότερους ημών, ότι ο ιός ήταν σε μια έξαρση, σε μια φάση έξαρσης. Είμαστε ακόμα σε αυτή τη φάση, σε αυτή την περίοδο, κύριε Μαγιορκίνη, ή βλέπετε κάποια ύφεση?
2: Τόσο αυτή, όσο και την προηγούμενη εβδομάδα, είδαμε τόσο του αριθμού των καταγεγραμμένων κρουσμάτων. Mm-hmm. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 20% πιο κάτω από την δύο προηγούμενη και τώρα έχουμε ακόμα πιο αισθητή, που αγγίζει ακόμα και το 40%. Mm-hmm. Με βάση αυτά τα στοιχεία, το βασικό σενάριο λέει ότι βρισκόμαστε στη φάση της αποδρομής της φετινής επιδημίας του ιού του Δυτικού Νείλου. Mm-hmm. Αυτό είναι, μοιάζει με ό,τι έχουμε δει και τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή συνάδει με την αποδρομή που βλέπουμε κάθε χρόνο όσον αφορά το Σεπτέμβριο, που συνήθως, ας πούμε, μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου έχουν σχεδόν μηδενιστεί. Mm-hmm. Οπότε, ναι, με βάση τα στοιχεία που έχουμε, μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε πλέον στη φάση της συρρήκνωσης της επιδημίας.
1: Mm-hmm. Κύριε Μαγιορκίνη, με βάση τα στοιχεία που έχουμε ως τώρα, και εντάξει, προφανώς θα έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο, με τα στοιχεία που υπάρχουν έως τώρα, πώς κύλησε αυτή η χρονιά σε σχέση με την επιδημία του ιού?
2: Είναι μια χρονιά η οποία κατατάσσεται στις χρονιές που είχαν τη μεγαλύτερη δραστηριότητα. Mm-hmm. Να πούμε ότι τέτοια έντονη δραστηριότητα έχουμε να δούμε από το 2018. Mm-hmm. Υπήρχε έντονη δραστηριότητα και μέσα στην Αττική, που επίσης έχουμε να το δούμε από το 2018. Mm-hmm. Με επίκεντρο κυρίως στην Ανατολική Αττική. Φέτος το ενδιαφέρον είναι ότι είδαμε και δύο κρούσματα που, όπως αναφέρονταν, ήταν τοπικά κρούσματα στην Κρήτη.
1: Έτσι.
2: Ένα στο Ηράκλειο και ένα στο Ρέθινο. Mm-hmm. Κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί. Οπότε είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει για να δούμε τι θα γίνει του χρόνου. Mm-hmm. Σημαίνει ότι ο ιός κυκλοφόρησε και στην Κρήτη, ανάμεσα στα πτηνά που υπάρχουν στην Κρήτη. Αναμένεται λοιπόν να δούμε αν θα δούμε του χρόνου την ίδια κυκλοφορία ή και υψηλότερη. Mm-hmm. Θα είμαστε λοιπόν σε μια επιφυλακή. Mm-hmm.
1: Κύριε Μαγιορκίνη, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα σε σχέση με τους πάσχοντες, σε σχέση με τους ανθρώπους δηλαδή που νόσησαν. Εάν υπάρχουν στοιχεία αυτή την ώρα, αν τα έχετε στη διάθεση σας, έτσι, του ποσοστού των ανθρώπων, των πασχόντων δηλαδή, που χρειάστηκαν νοσηλεία, υπό την έννοια ότι προφανώς είχαν συμπτώματα και λίγο πιο δύσκολα, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι πάρα πολλοί εξ ημών μπορεί να έχουμε τον ιό, αλλά να είμαστε ασυμπτωματικοί, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ατόμων που θα κολλήσουν τον ιό θα το περάσουν ασυμπτωματικά. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι περισσότεροι δεν διαγνώσκονται γιατί δεν χρειάζεται να διαγνωστούν. Mm-hmm. Τα κρούσματα που βλέπουμε είναι αυτά τα οποία αναζήτησαν βοήθεια γιατί δεν αισθάνονταν καλά. Mm-hmm. Και με βάση λοιπόν τα συμπτώματα, τα περισσότερα αφορούν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, τη λεγόμενη νευροδιαισθητική μορφή της νόσου, δηλαδή την εγκεφαλίτιδα. Mm-hmm. Οπότε αυτή τη στιγμή τα ποσοστά που έχουμε, τα βασικά τα κρούσματα που ακούμε, είναι βαριά περιστατικά συνήθως, στην μεγάλη τους πλειοψηφία, και σχεδόν στο 100% είναι άτομα άνω των 65 ετών. Mm-hmm. Είναι άτομα δηλαδή τα οποία είναι μεγάλα σε ηλικία.
1: Έχουν και υποκείμενα νοσήματα συνήθως αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Μαγιορκίνη, που εμφανίζουν, που νοσούν,
2: ναι,
1: βαριά?
2: Ήθισε να έχουν, ναι, η πιθανότητα κάποιος που δεν έχει κάποιο νόσημα και είναι κάτω των 65 να εμφανίσει βαριά μορφή της

0: του ιού του Δυτικού Νείλου είναι αμπειροελάχιστη. Mm-hmm. Έχουν συνήθως, είναι ή μεγάλης ηλικίας ή και με χρόνια νοσήματα ή και τα δύο συνήθως. Mm-hmm.
1: Θέλω να σας θέσω και άλλα δύο ερωτήματα, αν μου επιτρέπετε. Το πρώτο έχει να κάνει με το τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες, παρόλο που είμαστε σε μία περίοδο, όπως είπατε και εσείς, έτσι, αποδρομής. Καλό είναι να υπενθυμίσουμε στους ανθρώπους που μας ακούνε ποια συμπτώματα θα έπρεπε να τους κινητοποιήσουν, κύριε Μαγιορκίνη.
0: Κοιτάξτε, εάν κάποιος έχει ήπια συμπτώματα, δεν χρειάζεται να κάνει απολύτως τίποτα. Mm-hmm. Τώρα, εάν κάποιος εμφανίσει τα συμπτώματα της εγκεφαλίτιδας, αναγκαστικά, θεωρώ δηλαδή κοινή λογική, θα τους οδηγήσει στο νοσοκομείο έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι ηχηρά συμπτώματα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος κάποιος άνθρωπος που έχει ελαφριά συμπτώματα να πάει σε οποιοδήποτε νοσοκομείο ή σε οποιοδήποτε γιατρό όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, ποια είναι τα συμπτώματα που χτυπάνε το καμπανάκι, είναι λιθαργικότητα, η πνηλία, mm-hmm. Σύγχυση, σπασμοί επιληπτικοί, παράλυση, φωτοφοβία, δισκαμψία φιένα, είναι μερικά από τα συμπτώματα τα οποία λένε ότι κάτι δεν πάει καλά με το κεντρικό νευρικό σύστημα και πρέπει να πάει οπωσδήποτε αυτός ο άνθρωπος στο νοσοκομείο.
1: Μάλιστα. Καταληκτικά, θέλω τη βοήθειά σας σε κάτι για να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα και έτσι να μην ανησυχεί ίσως περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε ο κόσμος. Επειδή στις εκθέσεις του ΕΟΔΗ πάντα γίνεται αναφορά σε περιοχές υψηλού κινδύνου, μεταξύ των οποίων είναι και ένας δήμος εδώ στην Κρήτη, ο Δήμος Χερσονήσου, ήθελα να σας ρωτήσω τι σημαίνει αυτό, τι καθιστά μια περιοχή υψηλού κινδύνου και τι σημαίνει αυτό για τον κόσμο.
0: Ναι, να πούμε καταρχήν ότι στην Κρήτη είναι πολύ λίγα τα κρούσματα, mm-hmm. οπότε δεν θα λέγαμε ότι υπάρχει, σε σχέση με την Ανατολική Αττική, ο κίνδυνος είναι εξαιρετικά, παραμένει χαμηλός, όχι μηδενικός μεν, mm-hmm. αλλά παραμένει χαμηλός. Για να καταλάβουμε λιγάκι το αντίστοιχο, στην Ανατολική Αττική, στο Μαρκόπουλο ας πούμε και στα Σπάτα, ο αριθμός ανά 100.000 κατοίκους είναι 50. Mm-hmm. Και στην Κρήτη αυτό που υπάρχει το υψηλότερο είναι 6. Άρα λοιπόν μιλάμε για δεκαπλάσιο κίνδυνο στις περιοχές της Ανατολικής Αττικής σε σχέση με την Κρήτη. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για υψηλού κίνδυνο στην Κρήτη ακόμα, γιατί στην ουσία έχουμε δει μόνο 1-2 περιστατικά, δε 3. Mm-hmm. Και μάλιστα το ένα νομίζω δεν τεκμηριώνεται ότι έγινε στην Κρήτη. Έτσι λοιπόν, δεν θα έλεγα ότι έχουμε περιοχές υψηλού κινδύνου στην Κρήτη αυτή τη στιγμή. Να δούμε τι θα γίνει του χρόνου βέβαια. Σε κάθε περίπτωση αυτό που ο κόσμος πρέπει να προσέχει είναι τα κουνούπια και ξέρει τι πρέπει να κάνει για να προλάβει τα κουνούπια. Τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Χρησιμοποιεί εντομοποθετικά στο δέρμα, στο χώρο, σύντες στα παράθυρα. Να μην έχουμε στάσιμα νερά στο μπαλκόνι μας, στις αυλές μας. Γιατί εκεί πάνε και πολλαπλασιάζονται τα κουνούπια και αν για κάποιο λόγο, για παράδειγμα αγροτική κτηνοτροφική εργασία, πρέπει να πάμε σε χώρο που έχει πολλά κουνούπια, φοράμε μακριμάνικα, μακριά παντελόνια, για να μην μπορούν τα κουνούπια εύκολα να μας τσιμπήσουν.
1: Μα προστατεύουμε τους εαυτούς μας όσο το δυνατόν. Μάλιστα. Κύριε Μαγιορκίνη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία μας. Καλό βράδυ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και τεράστιο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο Καφέ Μαρίνα η δράση «Η πόλη και η θάλασσα». Μικροί και μεγάλοι που βρέθηκαν στο νετικό λιμάνι της πόλης είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα μικρό υποβρύχιο έρευνα του ΙΤΕ να καταδύεται στα νερά του λιμανιού, καταγράφοντας και μεταφέροντας ζωντανές εικόνες από το βυθό. Πρόκειται για μια διοργάνωση της ΔΕΠΑΝΑΛ και του Εργαστηρίου Παράκτειας Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ με τη συνεργασία του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου.
2: Με ξεχωριστή γνωριμία με τον υποθαλάσσιο κόσμο του Ηρακλείου, είχαν την ευκαιρία να κάνουν όσοι βρέθηκαν την Τετάρτη στο ενετικό λιμάνι. Η δράση «Η πόλη και η θάλασσα» προσέλκυσε πλήθος κόσμου στο Μαρίνα, συνδυάζοντας την επιστημονική έρευνα με την ιστορία και το θαλάσσιο περιβάλλον της πόλης.
3: Εδώ και πολύ καιρό έχουμε κάνει μια προσπάθεια μαζί με τη ΔΕΠΑΝΑΛ, σε μια συνεργασία με την κυρία Μάρα Παναγιωτάκη που έχουμε, να δημιουργήσουμε μια σειρά, δεν θα το έλεγα ακριβώς διαλέξεων, μια σειρά

0: δράσεων εδώ πέρα, τις οποίες να έχουν έτσι ένα γενικό θέμα η πόλη και η θάλασσα, και σε αυτές να προσελκύσουμε τον κόσμο του Ηρακλείου, που στην ουσία οι πολίτες του Ηρακλείου, οι δημότες, είναι μια παράκτια κοινωνία. Ξέρουμε όλοι ότι οι παράκτιες κοινωνίες είναι αυτές οι οποίες πιέζονται περισσότερο από όλες από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
1: Είναι μια συνεργασία που ξεκίνησε η ΔΕΠΑΝΑΛ, η δημοτική εταιρεία, ανώνυμη εταιρεία του Δήμου Ηρακλείου, με το ΙΤΕ και το εργαστήριο παράκτειας θαλάσσιας έρευνας, μπορεί και να τα είπα ανάποδα, και τον κύριο Νίκο Καμπάνη και τους ερευνητές του.
2: Στο επίκεντρο βρέθηκε ένα ειδικό τηλεκατευθυνόμενο υποβρύχιο όχημα, το ROV του ΙΤΕ. Το μικροερευνητικό σκάφος βυθίστηκε στα νερά του λιμάνιου και έδωσε τη δυνατότητα στους παρευρισκόμενους να δουν σε πραγματικό χρόνο εικόνες από το βυθό, αποκαλύπτοντας ένα κομμάτι της θαλάσσιας ζωής που συνήθως παραμένει μακριά από τα βλέμματα. Η παρουσίαση της δράσης έγινε από την ερευνήτρια του ΙΤΕ, Βασιλική Μεθενίτη, ενώ στη συνέχεια ο διευθυντής του Εργαστηρίου Παράκτες Θαλάσσιας Έρευνας Νίκος Καμπάνης και ο ερευνητής Γιώργος Αλεξανδράκης αναφέρθηκαν στη σχέση του λιμανιού με την παράκτια κληρονομιά.
0: Ένας στόχος μας μέσα από αυτό ήταν να τους ενημερώσουμε για τα προβλήματα της θάλασσας, για την επιστημονική λίγο ουσία, έτσι, μια απλουστευμένη βάση για την έρευνα την οποία κάνουμε, και να προσπαθήσουμε με αυτόν τον τρόπο να τους δημιουργήσουμε μια κουλτούρα για την θάλασσα, που σημαίνει από πίσω ευαισθητοποίηση για την θάλασσα, για τα προβλήματά της, αγάπη για την θάλασσα, και βεβαίως στο τέλος αυτό που είναι το ζητούμενο, να έχουν μια συμμετοχική, να υπάρχει μια συμμετοχική διάθεση, να έχουν μια συμμετοχική κοινωνία στην αντιμετώπιση και των προβλημάτων της θάλασσας, αλλά και στην πρόθεση των διαφόρων παρεμβάσεων που χρειάζονται για να αποκτήσει ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή.
3: Μια καταπληκτική πρωτοβουλία παρακολουθούμε σήμερα, μια πρωτοβουλία του ΙΤΕ, όπου ανοίγει τις πύλες του και στην ουσία συνεργάζεται με τοπικούς φορείς, κατ' επέκταση με πολίτες και κυρίως με παιδιά. Γνωρίζοντας ή φέρνοντας πιο κοντά τη σχέση του βυθού, της θάλασσας με την πόλη, με την πόλη του Ηρακλείου, που τα τελευταία χρόνια είχαμε διαπιστώσει με λύπη ότι είχε γυρίσει την πλάτη στη θάλασσα. Όμως τελικά τα πράγματα αλλάζουν και σήμερα με πρωτοβουλία του ΙΤΕ και του κ. Καμπάνη και όλων των συνεργατών του, με τον ΟΛΗ, με το Δήμο Ηρακλείου και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, πραγματοποιεί μια πολύ ενδιαφέρουσα, ζεστή και ανθρώπινη εκδήλωση, παρουσίαση και ενός υποβρυχίου, ενός νέου φύλου που βλέπουν με θαυμασμό τα παιδιά.
2: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συμμετοχή των παιδιών, τα οποία δεν περιορίστηκαν στην παρακολούθηση, αλλά είχαν τη δυνατότητα να χειριστούν το ROV και να πάρουν μια μικρή γεύση από το πώς πραγματοποιείται μια πραγματική υποβρύχια έρευνα.
1: Και ειδικά μάλιστα εφόσον όλες οι δημοτικές επιχειρήσεις βρίσκονται κοντά σε ιστορικά σημεία, είτε το φρούριο του Κούλη, είτε τα τείχη, είτε ο Κουμπές, το Πλάτανος κλπ. Είναι όλες σε σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος, οπότε συμβαδίζει η πόλη με την ιστορία της, τον πολιτισμό της, και το θεωρούμε ως μια πρόταση πρακτικής υγιούς ψυχαγωγίας για τους δημότες.
3: Θέλω να τους συγχαρώ, διότι με αυτή την πρωτοβουλία καταρχάς ευαισθητοποιούν τα παιδιά και κατά δεύτερον ενισχύουν τη σχέση θάλασσας και πόλης, κάτι που το είχαμε ξεχάσει για πάρα πολλά χρόνια. Εύχομαι όλα αυτά να εξελιχθούν και σε περιβαλλοντικές ευαισθησίες, τις οποίες έχει ανάγκη το περιβάλλον μας, οι θάλασσές μας, το νησί μας.
4: Με τους καλύτερους Ιωνούς ξεκινά, κυρίες και κύριοι, το φθινόπωρο όσον αφορά τα αποθέματα νερού στον ταμιευτήρα του φράγματος από Σελέμη, καθώς σύμφωνα με τους υπολογισμούς το νερό επαρκεί για την τροφοδοσία των τριών δήμων, Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, για όλο το 2027. Είναι ο Σωτήρης Μεταξάς και πάλι μαζί μου να πούμε τα περισσότερα. Θα ησυχάσουμε, λες, ησυχάζουμε για λίγο. Καλώς τον ξανά.
5: Θυμίζω ότι πέρυσι τέτοιο καιρό, τον Σεπτέμβριο του 2025, συζητούσαμε για τις δραματικές ελλείψεις που υπάρχουν στο υδατικό δυναμικό και για τον κίνδυνο, εάν δεν βρέξει τον χειμώνα του 26, ότι θα βρεθούμε στον κίνδυνο, αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της λειψιδρίας. Ο χειμώνας του 26 ήταν όντως άνυδρος, ωστόσο το φινάλε της υδρολογικής περίοδου, φέτος ουσιαστικά την άνοιξη που μας πέρασε, ήταν εντυπωσιακό και έδωσε βροχές τέτοιες που πραγματικά φτάνουν και περισσεύουν για ολόκληρο το 2027, σε αριθμούς. Σήμερα ο ταμιευτήρας του από Σελέμη έχει 10,1 εκατομμύρια κυβικά. ο Αποσελέμης δίνει 950 κυβικά την ώρα στους τρεις δήμους που υδροδοτούνται, δηλαδή στον Δήμο

0: Ηρακλείου Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, προσφέροντας 23.000 κυβικά την ημέρα. Mm-hmm. Από το πικ του φράγματος, τον Μάιο, 9 Μαΐου του 26, που είχε 13 εκατομμύρια κυβικά, έχουν δοθεί μέχρι σήμερα 2,9. Σταδιακά θα μειωθεί η παροχέτευση, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμη και αν δεν ρίξει, θα το πούμε στην υπερβολή του, μισή σταγόνα το 2027, το νερό φτάνει και θα έχει και ένα μικρό απόθεμα για το 28.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ και πάλι, Σωτήρη. Διήμερη απεργιακή κινητοποίηση ξεκίνησαν σήμερα οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων στην Κρήτη, αντιδρώντας την κατακόρυφη αύξηση του κόστους των καυσίμων. Οι επαγγελματίες ζητούν επίγοντα μέτρα στήριξης από την πολιτεία και επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων με τους tour operators, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο οικονομικής ασφυξίας.
2: Στην πλατεία Ελευθερίας έφτασαν το πρωί μετά από μηχανοκίνητη πορεία σε κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου τα τουριστικά λεωφορεία στο πλαίσιο της μεγάλης διήμερης κινητοποίησης που ξεκίνησαν την Πέμπτη οι ιδιοκτήτες του κλάδου. Οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων της Κρήτης συγκεντρώθηκαν το πρωί στο Παγκρίτιο Στάδιο και στη συνέχεια κινήθηκαν οργανωμένα με τα οχήματά τους προς το κέντρο της πόλης. Λίγο αργότερα, οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων παρέδωσαν κείμενο με τα αιτήματά τους στην περιφέρεια Κρήτης, με τους επαγγελματίες να θέτουν στο επίκεντρο τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και κυρίως την εκτόξευση του λειτουργικού κόστους και των καυσίμων.
3: Τα τουριστικά λεωφορεία αναγκαστήκαν να βγουν στους δρόμους ως μια δήλωση ότι έως εδώ δεν πάει άλλο, δεν αντέχουμε πλέον να καλύψουμε μόνοι μας αυτή την τεράστια άνοδο καυσίμων. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τα γεωπολιτικά γεγονότα που γίνονται. Έπρεπε όμως και αναμέναμε μετά από τις κινήσεις που είχαμε κάνει όλο το διάστημα του καλοκαιριού, και περιληπτικά είναι επιστολές προς όλα τα αρμόδια στα αρμόδια κουλία, ακόμα και στο ίδιο το γραφείο του Υπουργού, κατάθεση επερωτήσεων από όλους τους βουλευτές όλων των κομμάτων. Δυστυχώς όμως, όπως είδαμε και πριν τη ΔΕΘ, αλλά και μετά τις ανακοινώσεις της ΔΕΘ που περιμέναμε κάποια μέτρα, εξαιρέθηκαν τα τουριστικά λεωφορεία, εξαιρέθηκε επιδότηση του καυσίμου. Δεν πρέπει πλέον να είναι κόκκινη γραμμή η μείωση του ειδικού φόρου καταναλώσεως και το ΦΠΑ. Δεν έχουμε ακριβά καύσιμα στη χώρα μας, αυτό θα το ξεκαθαρίσουμε. Έχουμε φόρους ακριβούς πάνω στα καύσιμα και έπρεπε ήδη να έχουμε εναρμονιστεί, όπως και άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά του Νότου, Ιταλία, Ισπανία, που ήδη άμεσα έκαναν έμπρακτα μειώσεις στο ειδικό φόρο καταναλώσεως, ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις, όχι να έχουν προνόμιο, να μπορούν οι επιχειρήσεις να είναι βιώσιμες.
4: Τα ελλείμματά μας αφορούν το κόστος του πετρελαίου κυρίως. Πρέπει να γίνει κάτι, να βοηθούμε και εμείς από την κυβέρνηση, να βοηθούμε τους πρακτόρους από τα τουριστικά γραφεία, γιατί αυτή τη στιγμή από την αρχή της σεζόν με το βάρος των πνευστικών μόνοι μας και έχουμε απορροφήσει όλο το κόστος εμείς. Από 1,5 ευρώ περίπου που ξεκίνησε η χρονιά το πετρέλαιο έχει πάει σε κάποιες στιγμές το 2,10. Είναι τεράστια η αύξηση. Είναι τεράστιο το κόστος για μας το βάρος, όπως λέτε από πίσω μας.
2: Οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων Κρήτης έθεσαν παράλληλα και το ζήτημα των κυκλοφοριακών προβλημάτων που προκαλούνται από τα έργα στον ΒΟΑΚ.
3: Γιατί δεν μπορούσαν αυτά τα πράγματα να γίνουν 1,5 μήνα αργότερα, που θα έχει φύγει η τουριστική σεζόν της Κρήτης και δεν θα ταλαιπωρούμε όχι μόνο τους επαγγελματίες, οι οποίοι εμείς είμαστε που ταλαιπωρούμαστε είτε από τα περισσότερα καύσιμα, είτε από τα ωράρια των οδηγών μας που δεν μπορούμε να τα καλύπτουμε λόγω των καθυστερήσεων, αλλά και τους επισκέπτες μας. Δεν έπρεπε να έχει υπαρθεί μια ιδιαίτερη μνήμα, εφόσον η Κρήτη θεωρείται η ναυαρχίδα του τουρισμού, είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού, αλλά δυστυχώς βλέπουμε πράγματι να μην αντιμετωπίζεται έτσι.
4: Νομίζουμε ότι τα έργα πρέπει να γίνουν, αλλά δεν είναι δυνατόν να κλείνουμε ένα κομμάτι 7, 8, 10 χιλιόμετρα, όπως κάνουν τώρα πάλι πριν από 10 μέρες, χωρίς να εκτελείται εργασία, να το κάνουν τώρα για να ξεκινήσουν τις εργασίες μετά από ένα-δύο μήνες. Είναι απαράδεκτο το πράγμα.
2: Μετά την πλατεία Ελευθερία, τα λεωφορεία συνέχισαν προς το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, όπου θα παραμείνουν συγκεντρωμένα και την Παρασκευή στο πλαίσιο της κινητοποίησης.
1: Λίγες ώρες έμειναν μόνο μέχρι να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, με τους εκπαιδευτικούς πάντως να προσανατολίζονται από τώρα σε κινητοποίηση στο τέλος του μήνα. Μέχρι τα εκατοντάδες κενά στα σχολεία, το πρόβλημα της σχολικής στέγης αλλά και της ελλείψης σε υλικοτεχνική υποδομή. Την ίδια ώρα σοβαρά παραμένουν τα προβλήματα στέγασης σε αρκετά νηπιαγωγεία της πόλης του Ηρακλείου.
2: Με εκατοντάδες κενά εκπαιδευτικών αλλά και ελλείψεις σε υλικοτεχνικά μέσα στις σχολικές μονάδες του νομού Ηρακλείου, αναμένεται να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Όπως τόνισαν εκπαιδευτικοί στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στα γραφεία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, οι ελλείψεις εκπαιδευτικών, ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού σε όλα τα σχολεία του νομού και τα προβλήματα στέγασης σε αρκετά νηπιαγωγεία δημιουργούν εμπόδια στην καθημερινότητα εκπαιδευτικών μαθητών και γονέων.
5: Δυστυχώς και αυτή η σχολική χρονιά ξεκινάει με πάρα πολλά προβλήματα. Ελλείψεις εκπαιδευτικών, ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού σε όλα τα σχολεία του νομού Ηρακλείου, σχολική στέγη, σοβαρά προβλήματα και στην καθημερινότητα εκπαιδευτικών μαθητών και γονέων. Στο νομό Ηρακλείου υπάρχουν πάνω από 550 κενά σε όλες τις ειδικότητες που αφορούν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ειδικότερα δε σε δασκάλους και νηπιαγωγούς, με αποτέλεσμα να μην ανοίξουν πάρα πολλά ολοήμερα τμήματα και στην πόλη και στην Ήπεθρο. Στην παράλληλη στήριξη, δηλαδή στα παιδιά που χρειάζονται εξατομικευμένη μαθησιακή υποστήριξη, υπάρχουν και εκεί πάρα πολλά κενά.
2: Στα σημαντικά προβλήματα στέγασης αρκετών νηπιαγωγείων στην πόλη του Ηρακλείου αναφέρθηκε αναλυτικά η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ζαμπία Λαζανάκη.
6: Η σχολική στέγη στο Ηράκλειο εκπέμπει σώς. Για άλλη μια χρονιά, το πρώτο κουδούνι στο Ηράκλειο δεν ηχεί σαν γιορτή, αλλά σαν συναγερμός. Στην πόλη μας, τα πιο τρυφερά βήματα των παιδιών μας, τα πρώτα χρόνια στο νηπιαγωγείο, ξεκινάνε μέσα σε κούτες μετακόμισης, δικαστικές αποφάσεις, εξώσεων και τείχους που διώχνουν τα χαμόγελα των παιδιών μας και των εκπαιδευτικών μας. Τα νηπιαγωγεία μας δεν είναι απλή τείχη ή τετραγωνικά μέτρα. Είναι οι πρώτοι χώροι κοινωνικοποίησης. Είναι τα πρώτα καταφύγια φιλοξενίας της δημιουργικότητας και της ασφάλειας των παιδιών μας. Συχνά όμως περιορίζονται και σε μια προσωρινή βάση σε μισθωτήρια συμβόλαια. 10 νηπιαγωγεία της πόλης μας βρέθηκαν στη δίνη μιας αβέβαιης μοίρας.
2: Σημαντικό είναι το πρόβλημα στέγασης για τους εκπαιδευτικούς αλλά και το κόστος διαβίωσης που αντιμετωπίζουν όσοι επιλέγουν να εργαστούν σε σχολεία του νομού Ηρακλείου.
7: Άλλη μια φορά λέμε τα ίδια. Καμία πρόνοια, κανένας προγραμματισμός από το Υπουργείο Παιδείας. Πάλι ξεκινάμε με κενά, πάλι με γονείς να είναι στα κάγκελα και εκπαιδευτικούς οι οποίοι περιμένουν να διοριστούν. Πώς να έρθει ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός στο Ηράκλειο όταν η στέγη θα κρατήσει από το μισθό του πάνω από τα 2/3. Η ακρίβεια αυτή μαστίζει και γι' αυτό πέρυσι είχαμε ειδικές προσκλήσεις για το νησί μας από πολύ νωρίς. Τα ίδια προβλέπουμε σαν εκπαιδευτικοί και σήμερα. Μπράβο σε μερικούς δήμους οι οποίοι στηρίζουν τους εκπαιδευτικούς.
8: Ακόμα μια φορά αποδεικνύονται κούφια λόγια για το λαό μας και τα παιδιά του. Τα κοστολογημένα προγράμματα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση μέσω της ΔΕΘ τα πληρώνουν ήδη οι συνάδελφοί μας και οι μαθητές μας με χιλιάδες κενά και μαχαίρι στις προσλήψεις των εκπαιδευτικών αναπληρωτών συναδέλφων μας. Ενδεικτική είναι η κατάσταση στο νομό Ηρακλείου με 70 κενά δασκάλων, 70 κενά νηπιαγωγών στη γενική αγωγή, αλλά και δεκάδες και εκατοντάδες κενά στην ειδική αγωγή. Συγκεκριμένα 340 είναι τα κενά των δασκάλων στην παράλληλη στήριξη και 47 περίπου τα κενά της παράλληλης στήριξης στα νηπιαγωγεία. Το σχολείο λοιπόν πρέπει να λειτουργεί με βάση τις ανάγκες των παιδιών για μόρφωση, δωρεάν και προσβάσιμη από όλους.
1: Μία ακόμη ξεχωριστή βραδιά γεμάτη αγάπη, συγκίνηση και κοινωνική προσφορά έζησε χθες το βράδυ το Ρέθυμνο, καθώς η πλατεία Μικρασιατών πλημμύρισε από κόσμο για την 33η βραδιά αγάπης. Φορείς και πολίτες έδωσαν δυναμικό παρόν, στηρίζοντας έμπρακτα την πρωτοβουλία που διοργανώνεται με τη φροντίδα και τη στήριξη του ομίλου Greco Hotel σε συνεργασία με το Σύλλογο Αγάπη.
9: Μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, χαμόγελα και μηνύματα αλληλεγγύης έζησε το Ρέθυμνο στην πλατεία Μικρασιατών, όπου πραγματοποιήθηκε για 33η χρονιά η μεγάλη γιορτή του Συλλόγου Αγάπη με τη στήριξη του ομίλου Greco Hotel. Η εκδήλωση αποτέλεσε για ακόμη μια φορά μια σημαντική συνάντηση προσφοράς και κοινωνικής ευαισθησίας με συνοδοιπόρους στον ομίλο Greco Hotel, το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντονάκης, σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων, Ατόμων, Παιδιών και Ενηλίκων με αναπηρή αγάπη και με την ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων του Ρεθύμνου.
10: Στην πλατεία Μικρασιατών στο κέντρο του Ρεθύμνου για 33η χρονιά είμαστε εδώ, υποδεχόμαστε μικρούς και μεγάλους φίλους του Συλλόγου Αγάπη για ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Ήδη έχει ξεκινήσει η βραδιά με αθρώα συμμετοχή του κόσμου, των μικρών φίλων, όπου όπως είπαμε υπάρχει ένα πλούσιο πρόγραμμα για τα παιδιά. Παιδιά, συνεχίζουμε να τα λέμε, είναι πλέον ενήλικη μετά από 33 χρόνια, αλλά όπως πολύ σωστά είπε ο Σεβασμιότατος, που είναι και ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο εκάστατος Σεβασμιότατος, δεν έχουν χάσει ποτέ την παιδικότητά τους.
11: Σας μεταφέρω το φετινό μήνυμα του παππού μου για το Σύλλογο Αγάπη, που εδώ και δεκαετίες είναι τριαντάφυλλο στην καρδιά του.

0: Σε λίγες μέρες θα κλείσω τα 90 μου χρόνια. Και η αγάπη για τον τόπο μου, το Ρέθυμνο, μου δίνει δύναμη για να προσφέρω στους συντοπίτες μου. Χαιρετίζω το αίσθημα προσφοράς και αλληλεγγύης που διακατέχει τους Ρεθυμνιώτες και χαρακτηρίζει την Κρακοτέλη.
1: Πραγματικά η πλατεία Μικρασιατών για μια ακόμη φορά γεμίζει αγάπη για την αγάπη. Και θέλω με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αγάπη να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον όμιλο της Γκρεκοτέλ και στο Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντωνάκης, διότι σταθερά και αδιάπτωτα 33 χρόνια τώρα συνεχίζουν να στηρίζουν με αυτή την όμορφη εκδήλωση που έχει γίνει θεσμός για τον τόπο μας το έργο του Συλλόγου Αγάπη και να στηρίζουν τα παιδιά τους ωφελουμένους που δεν θα παύσουμε να τα αποκαλούμε πάντοτε τα παιδιά της αγάπης.
2: Από τις πρώτες απογευματινές ώρες, η πλατεία γέμισε με παιδικά χαμόγελα και δραστηριότητες, δημιουργώντας ένα όμορφο και ζεστό κλίμα για μικρούς και μεγάλους. Η βραδιά κορυφώθηκε μέσα από ένα ιδιαίτερο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα, στο οποίο πρωταγωνίστησαν οι ίδιοι οι ωφελούμενοι του συλλόγου.
3: Χρόνια λοιπόν συνεχής παρουσίας του Ομίλου Γκρεκοτέλ και του Ιδρύματος Νίκου Δασκαλαντωνάκη στη μεγαλύτερη φιλανθρωπική εκδήλωση του τόπου μας με σκοπό την ενίσχυση των προγραμμάτων του Συλλόγου Αγάπη, του πρώτου μεγάλου συλλόγου του νομού μας για τα άτομα με αναπηρία και του μοναδικού που μέχρι και σήμερα διαθέτει ένα κέντρο όπου εκεί εκπαιδεύονται, μαθαίνουν, ζουν και προχωρούν τη ζωή τους ενήλικα άτομα με αναπηρία.
4: Εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ βαριά την ευθύνη το να εκπροσωπήσω όλες εκείνες τις κυρίες οι οποίες με πολύ αγάπη και με πάρα πολύ κόπο δημιουργήσαν τη φωλιά του Συλλόγου Αγάπη, αλλά να ευχαριστήσω και τις σημερινές κυρίες οι οποίες κάθε μέρα, όποτε χρειαστεί, είναι πάντα δίπλα στο Σύλλογο Αγάπη.
5: Πραγματικά μας συγκινούν κάθε χρόνο οι Ρεθυμνιώτες, γιατί ο καθένας από το υστέρημά του βλέπει ότι η προτεραιότητα είναι η συμμετοχή τους και η παρουσία τους, γιατί όλα τα έσοδα, η βραδιά αυτή η φιλανθρωπική της Γκρεκοτέλ που γίνεται μαζί με το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντωνάκης και τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων στα ξενοδοχεία της Γκρεκοτέλ στο Ρέθυμνο, όλα τα έσοδα πηγαίνουν όλα αυτά τα χρόνια στα εκπαιδευτικά προγράμματα.
2: Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τη διοργάνωση πρόκειται να αξιοποιηθούν για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που παρέχονται στους ωφελούμενους του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας του Συλλόγου Αγάπη.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, ένα βήμα πιο κοντά στον έλεγχο του στενού Μπαμπ Ελμάντεμπ είναι οι Χούθη, μετά την ανακοίνωση του σήμερα Πέμπτη ότι έθεσαν υπό τον έλεγχό του στο λιμάνι της πόλης Μούχα στην Ιεμένη. Οι Σιίτες αντάρτες που υποστηρίζονται από το Ιράν επιδιώκουν να ελέγξουν όλες τις περιοχές στα παράλια της Ερυθράς Θάλασσας και κατά συνέπεια το στρατηγικής σημασίας στενό.
1: Οι Χούθη της Ιεμένης κατέλαβαν την Πέμπτη τη στρατηγική σημασία παραθαλάσσια πόλη λιμάνι Μόχα στην Ερυθρά Θάλασσα και προέλαβναν προς τα στενά του Μπαμπ Αλαμαντέμπ, δήλωσε στρατιωτική πηγή της Ιεμένης. Μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν δυνάμεις των Χούθη να εισέρχονται στην πόλη φωνάζοντας θάνατο στην Αμερική, θάνατο στο Ισραήλ. Η πόλη που τελούσε υπό τον έλεγχο της διεθνούς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης βρίσκεται υπό συνεχή επίθεση από τις

0: αρχές Αυγούστου, όταν περισσότερα από 25 πυραυλικά πλήγματα τη χτύπησαν μέσα σε λίγες ημέρες και ανάγκασαν το λιμάνι να διακόψει τη λειτουργία του. Η κυβέρνηση της Ιεμένης δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει δημόσια την πτώση της Μόχα. Οι Χούθοι ελέγχουν περίπου το 1 τρίτο της επικράτειας της Ιεμένης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Χούθοι είχαν επίσης διαβουλευτεί με την Τεχεράνη για την επιβολή τέλους ασφαλούς διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ, σε μια φαινομενική προσπάθεια να ασκήσουν επιπλέον πίεση στις παγκόσμιες οικονομίες. Η κυβέρνηση της Ιεμένης έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τα σχέδια των Χούθοι να ελέγξουν το πέρασμα του οποίου το όνομα στα αραβικά σημαίνει πύλη των δακρύων. Οι Χούθοι ανέλαβαν την εξουσία στα τέλη του 2014 όταν κατέλαβαν τη Σανααά και το Προεδρικό Μέγαρο καθώς και βασικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αναγκάζοντας την κυβέρνηση της Ιεμένης να περάσει στην εξορία.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Όφη επικράτησε εύκολα, κυρίες και κύριοι, του Νέστου Χρυσόπουλου για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας με 3-0 στο Παγκρίτιο Στάδιο, με τον προπονητή των Κρητικών, τον Χρήστο Κόντι, να μιλά και για την απαιτητική συνέχεια της ομάδας.
3: Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνη στον Όφη, με τον 29χρονο εξτρέμ να βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο από το μεσημέρι της Πέμπτης. Ο Μυτιλινιός ποδοσφαιριστής υποβλήθηκε το απόγευμα στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και πλέον απομένει η ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών για να επισημοποιηθεί η συμφωνία. Οι σχετικές ανακοινώσεις, όπως όλα δείχνουν, αναμένεται να γίνουν την Παρασκευή, όταν θα έχουν γίνει γνωστά και τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ενώ τότε αναμένεται να πέσουν και οι υπογραφές. Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης δεν συμμετείχε στην σημερινή προπόνηση του Όφη, καθώς προτεραιότητα ήταν να ολοκληρώσει τον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο. Στόχος πλέον είναι να προπονηθεί για πρώτη φορά με τη νέα του ομάδα στην αυριανή προπόνηση, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι. Μάλιστα, υπάρχει η σκέψη να συμπεριληφθεί ακόμη και στην αποστολή για την εκτός έδρας αναμέτρηση του Σαββάτου με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Σε αγωνιστικό επίπεδο, άλλωστε, ο 29χρονος βρίσκεται σε καλή κατάσταση, καθώς έχει ήδη καταγράψει 6 συμμετοχές με την ομάδα, ενώ έχει ακολουθήσει κανονικά την προετοιμασία της κυπριακής ομάδας. Έτσι, εφόσον ολοκληρωθούν χωρίς προβλήματα τα διαδικαστικά και πραγματοποιηθεί κανονικά η αυριανή προπόνηση, ο Χατζηγιοβάνης θα έχει τη δυνατότητα να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Όφη. Στο μεταξύ, στο γεγονός ότι ο Νέστος Χρυσούπολης στο πρώτο ημίχρονο είχε κλείσει καλά τους χώρους, στάθηκε ο Χρήστος Κόντης μετά την νίκη της ομάδας του, που όμως στο πρώτο ημίχρονο δεν κατάφερε να σκοράρει.
4: Ξέραμε ότι σαν ομάδα εμείς είμαστε καλύτερα από το Νέστο, αλλά τα παιδιά του Νέστου ήρθαν εδώ, παλέψανε, προσπαθήσανε. Στο πρώτο ημίχρονο κλείσανε χώρους, μας δυσκολέψανε αρκετά. Και εμείς λίγο θα έλεγα ότι δεν ψάξαμε λίγο τις μπάλες στο χώρο που μπορούσαμε να βρούμε περισσότερες ευκαιρίες. Δηλαδή, οπότε παίξαμε κάθετα και μπροστά και στο χώρο, ήμασταν πιο απολυτικοί. Νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο διορθώσαμε κάποια πράγματα. Βγάλαμε πιο γρήγορες συνεργασίες, βγάλαμε πράγματα που κάνουμε στην προπόνηση και νομίζω ότι επειδή μπήκε και γρήγορα το γκολ, νομίζω από εκεί και πέρα το παιχνίδι ήρθε στα μέτρα μας και μπορούσαμε και να το διαχειριστούμε και ήταν καλό που βάλαμε και 3 γκολ.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,15% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.697,58 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 397,22 εκατομμύρια ευρώ. 38 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 70 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρετά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
5: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Εν Λευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Seatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό, που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ Κωνσταντίνα μου και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνε μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Είναι Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία. Και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές. Και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο,
1: φυσικά.
0: Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορούν τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣΚΟ, ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριόροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού και απευθύνομαι σε εσάς τους τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνει στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνει στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως mm-hmm. και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Ελευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο mm-hmm. τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάφτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Ελευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες.